0: οικονομία τους διακηρύσουν ότι η εποχή του Westminster πλησιάζει στο τέλος της και ότι καμία κυβέρνηση στο Λονδίνο δεν έχει το δικαίωμα να μπλοκάρει τη δημοκρατία. Το ενδεχόμενο να υπήρξε εκ των έσω βοήθεια στην απόδραση του 40χρονου Αλβανού ποινικού στις 11 Σεπτεμβρίου από τις φυλακές Νιγρίτας εξετάζουν οι αρχές. Ο Βαρυπινίτης δραπέτευσε κατά τη μεταγωγή του στο νοσοκομείο των Σερών. Το σχετικό έγγραφο για τη μεταγωγή είχε υπογραφεί από το ιατρείο της φυλακής νωρίς το πρωί της Παρασκευής. Ωστόσο, η μεταγωγή έγινε στις 11 το βράδυ, παρά το γεγονός ότι υπάρχει σύσταση να μην γίνονται μεταγωγές κατά τη διάρκεια της νύχτας, εκτός αν πρόκειται για ζήτημα ζωής και θανάτου. Για το λόγο αυτό, παραγγέλθηκε διενέργεια έρευνας από τον εισαγγελέα Σερών. Ο 40χρονος είχε συλληφθεί το 2025 στη Θεσσαλονίκη για απόπειρα ανθρωποκτονίας και κατοχή ναρκωτικών. Δραπέτης θεωρείται από τις ελληνικές αρχές ο Βαρυπινίτης Κακοποιός Αλκέτ Ριτζάι, ο οποίος δεν επέστρεψε χθες το πρωί στις φυλακές Δομοκού. Ο Ριτζάι ήταν μεταξύ των εμπλεκομένων στη συμπλοκή που έγινε τα ξημερώματα της Κυριακής σε Beach Bar στην Ανάβησο με 2 τραυματίες. 60χρονος Βρετανός ομολόγησε πως νάρκωνε και βίαζε τη σύζυγό του στο σπίτι του επί 2 δεκαετίες. Δήλωσε ένοχος ενώπιον δικαστηρίου στο Μάντσεστερ για 45 κατηγορίες που το βαρύνουν. Άλλοι 12 άνδρες ηλικίας από 28 σε 74 ετών κατηγορούνται για σεξουαλική κακοποίηση της ίδιας γυναίκας μεταξύ του 2018 και του 2025. Οι αντάρτες Χούθη ανέφεραν πως η Σαουδική Αραβία εξαπέλυσε 54 αεροπορικές επιδρομές το τελευταίο 24ωρο στην Ιεμένη. Προηγήθηκαν πλήγματα των Χούθη στις κυβερνητικές δυνάμεις της Ιεμένης και στη Σαουδική Αραβία. Δύο αλλιευτικά σκάφη επλήγησαν από ντρόουν στο Περσικό κόλπο χθες βράδυ, μετέδωσαν ιρανικά μέσα ενημέρωσης κάνοντας λόγο για αρκετούς αγνοούμενους. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Σύννεφια με πιθανότητα τοπικών βροχών, κυρίως στα δυτικά, προβλέπεται σήμερα στην Αττική. Η άνεμη θα είναι βορειοανατολική 4 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 σε 28 βαθμούς. Στο νότιο Ιόνιο, την Πελοπόννησο και την Κρήτη θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται λίγη συννεφιά πρόσκαιρα αυξημένη από το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά και το βόρειο Ιόνιο, οπότε θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο ανατολική 3 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ και στο Αιγαίο θα είναι βόρειο 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές ως 28 με 30 και τοπικά στα δυτικά στους 31 βαθμούς. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 3:30.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα, Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου του Τιμίου Σταυρού.
1: Του Τιμίου Σταυρού σήμερα, βέβαια.
0: Και αυστηρή νηστεία για την Εκκλησία, Άντωνη, να ξέρεις.
1: Σταύρο, Σταυρούλα, χρόνια πολλά σε όλους.
0: Χρόνια πολλά σε όλους που γιορτάζουν σήμερα. Χρόνια πολλά και στον Κώστα Καραμαλή, να ξέρεις, Αντώνη.
1: Τι εννοείς?
0: Γενέθλια.
1: Αλήθεια.
0: 70 χρονών.
1: Ω, φτάσε λίγο.
0: 70 ο Κώστας Καραμαλής.
1: Α, μάλιστα. Δηλαδή είχε γίνει πρωθυπουργός πριν από στα 48.
0: Ναι.
1: Νέος.
0: Και παραλίγο να πιάσει και το ρεκόρ του Τσίπρα εκεί με το 2000 που για κάτι ψήφους δεν τα κατάφερε.
1: Πώς είναι η σχέση του τώρα με το Μητσοτάκη?
0: Έχουμε μια καλή προσωπική σχέση, όπως είπε.
1: Αυτό είναι το βασικό. Είδες που είπε ο Ανδρουλάκη σε μια φάση τη συνέντευξη τύπου ότι αν εμένα, λέει, δύο πρώην πρωθυπουργοί δεν μου μιλούσαν, δύο πρώην πρόεδροι του Πασόκ, δεν θα μπορούσα να σταθώ, λέει.
0: Καλά, θα στεκώ, θα βρει και έναν τρόπο να σταθεί. Έτσι γίνεται σε αυτά. Η αλήθεια είναι ότι ήταν μια γέφυρα από τον κύριο Μητσοτάκη, δεν νομίζω ότι φτάνει μακριά αυτή η γέφυρα. Οπότε θα αλλάξει κάτι.
1: Γενικά, πάμε σε μια εκλογική αναμέτρηση με φίλους, έτσι. Με δύο βασικούς εμφυλίους.
0: Ξεκάθαρα, γιατί και ο κύριος Καραμαλής, μπορεί να λέει και ο Μητσοτάκης, έχουν καλή προσωπική σχέση, αλλά τον καφέ του πιστεύω θα τον πιει με τον κύριο Σαμαρά.
1: Ναι, θα τον πιει.
0: Αν είναι να πιει έναν καφέ. Αν είναι να πιει έναν καφέ με έναν πρόεδρο του κόμματος ή πρώην πρόεδρο, θα τον πιει με τον κύριο Σαμαρά.
1: Ή τρώνε με μενού το Μητσοτάκη.
0: Εντάξει, το πας πολύ μακριά. Δεν ξέρω.
1: Εντάξει, ο ένας φίλος είναι αυτός. Στη δεξιά πολιτική είναι σκληρός. Σαμαράς, Νέα Δημοκρατία.
0: Όπως όλοι οι εμφύλοι.
1: Ναι, όπως όλοι οι εμφύλοι. Ο άλλος, ο αριστερός εμφύλιος, που έχουμε έναν ΣΥΡΙΖΑ κατά Τσίπρα, νομίζω θα ήταν πιο σκληρός άμα στο ΣΥΡΙΖΑ ήταν επικεφαλής ο Πολάκης, έτσι ξεκάθαρα.
0: Και παρόλα αυτά όμως, ο Πολάκης μπορεί να κάνει δικό του εμφύλιο. Και με το ΣΥΡΙΖΑ και με τον κύριο Τσίπρα.
1: Εννοείται. Άλλοι λένε ότι μπορεί να φύγει από το ΣΥΡΙΖΑ μόνο και μόνο γι' αυτό. Γιατί βλέπει ότι δεν πάει σκληρά το πράγμα.
0: Κοίτα, στην αριστερά είναι πολυμετωπικός ο εμφύλιος.
1: Βέβαια, ναι.
0: Γιατί έχεις ΣΥΡΙΖΑ. Έχεις Μέρα 25.
1: Ναι.
0: Έχεις πολλά και αυτόνομα, δηλαδή δεν το συζητάμε.
1: Έχεις Κωνσταντοπούλου. Αλλά επειδή ανοίγει, αποφορτίζεται λίγο, κατάλαβες. Ενώ εκεί είναι Σαμαράς Μητσοτάκης τελείως. Ενώ οι άλλοι είναι πολλοί και πολλά χρόνια διασπασμένοι.
0: Εντάξει, θα είναι πολύ σκληρή η κόντρα. Προσπαθούν από το Μέγαρο Μαξίμου τώρα, ξέρεις, να πούν. Είπε ο Πρωθυπουργός ότι είπε. Μας τα λέγαμε και την προηγούμενη εβδομάδα. Δεν χρειάζεται κάθε μέρα να τσακωνόμαστε με τον κύριο Σαμαρά. Δεν είναι τυχαίο ότι έδωσε μια συνέντευξη πάλι ο κύριος Τσούσκας την περασμένη εβδομάδα. Ναι. Ασχολήθηκε κανένας?
1: Όχι.
0: Απάντησε κανένας αυτή τη φορά?
1: Όχι. Και δεν ήταν και τόσο σκληρός και ο ίδιος.
0: Αυτή είναι η γραμμή όμως.
1: Να, εντάξει.
0: Δεν βγαίνουμε να απαντήσουμε σε οτιδήποτε. Μόνο αν υποθεί κάτι πολύ σκληρό από τον πρώην Πρωθυπουργό, που νομίζω, επειδή το ξέρει και ο ίδιος ο κ. Σαμάρας, ετοιμάζεται για κάτι σκληρό. Δεν νομίζω θα αργήσει να τοποθετηθεί.
1: Και ο Νίκος ο Τσούσκιας δεν θα ξαναμιλούσε για βουλευτές από το λαό, έτσι. Ότι το πάθημα έγινε μάθημα.
0: Εντάξει, ναι. Για κάποιους δεν πήγε καλά αυτό συνολικά.
1: Λοιπόν, πάμε να δούμε εδώ τα δικά μας. Καλώς ήρθατε και σήμερα στον Εξώστη. Καλή εβδομάδα, 14 Σεπτεμβρίου. Σήμερα μέρα του Όλοι Μαζί Μπορούμε, έτσι.
0: Στο Παναθηναϊκό Στάδιο, μεγάλη συναυλία για τον Μάνο Λοΐζο.
1: Ο Γιάννης Χαντέλης είναι στο ένα μικρόφωνο.
0: Ο Αντώνης Ατζολέτος στο άλλο.
1: Και κάθε μέρα μαζί ως 11 θα σχολιάζουμε και θα αναλύουμε την επικαιρότητα. Έχουμε πάρα πολλά να ακούσουμε και να πούμε σήμερα. Περιμένουμε και τις δικές σας προτάσεις στο skyradio.gr, στο ειδικό πλαίσιο πες την άποψή σου, στο 210-4800-170 έως 174. Στον ήχο είναι ο Νότης Παπαγιαννάκος, στο τηλεφωνικό κέντρο Πέτρος Μωραΐτης, δημοσιογραφική επιμέλεια Δημήτρης Γιαννίλης και μουσική επιμέλεια η Κωνσταντίνα Βαρσάμι.

0: Και βεβαίως μην ξεχνάτε και το Viber του Sky στον αριθμό 698-123-1003. Εκεί μπορεί να στέλνετε όχι μόνο γραπτά μηνύματα, αλλά φωτογραφίες, βίντεο, ηχητικά μηνύματα με το... με την παρατήρησή σας, με την καταγγελία σας ή με κάποιο ζήτημα που σας απασχολεί.
1: Και πάμε στον εξώ στη Γιάννη και λέω να ξεκινήσουμε με τον τραυματία Νίκο Ανδρουλάκη.
0: Σοβαρός τραυματισμός.
1: Σοβαρός τραυματισμός, τον έχω πάθει και εγώ και ξέρω.
2: Είχαμε δώσει μια μπάλα για να βάλετε γκολ. Δεν μπορώ να βάλω γκολ, έχω χειαστό.
3: Σουτάρω, σουτάρω εδώ.
2: Του χρόνου.
3: Έχω να σουτάρω χρόνια.
2: Του χρόνου που θα ανέβουμε ακόμη μια κατηγορία. Όχι, θα σας δώσουμε μια μπάλα μπάσκετ.
0: Εδώ είναι στο περίπτερο του Απόλλωνα Καλαμαριάς. Όλοι περάσανε το περίπτερο του Απόλλωνα Καλαμαριάς. Στο Μητσοτάκη του είπανε, μας έφερες γούρι πέρσι. Ανεβήκαμε κατηγορία, θα σε έχουμε του χρόνου. Τώρα στον Ανδρουλάκη δώσανε σουτάρι. Στο Τσίπρα δώσανε φανέλα, νομίζω.
1: Φανέλα με το όνομα Τσίπρας και του δώσανε και μια γραβάτα. Για όταν ξαναγίνει πρωθυπουργός, λέει, για τη φορέση. Εντάξει. Okay.
0: Πέρασαν οι πολιτικοί αρχηγοί, διαφήμισαν όπως πρέπει τον Απόλλωνα Καλαμαριάς.
1: Τον Απόλλωνα. Οι άλλες ομάδες τίποτα φέτος. Εντάξει, θα μπορούσε να ρίξει ένα σουτάκι ο Ανδρουλάκης εσύ, ας πήγαινε out. Και εγώ χειαστούς έχω ένα σουτάκι το ρίχνω.
0: Μπος,
1: ένα
0: μόνο. Μπος έπρεπε να ρίξει με το αριστερό και δεν ήθελε.
1: Αυτό είναι.
0: Γιατί είναι το δεξί χτυπημένο.
1: Αυτό είναι. Και το πήγε κατευθείαν στο χέρι, ότι εγώ σουτάρω, λέει. Μα στο σούτα έτσι έπαθε χειαστούς εδώ μεταξύ.
0: Ναι, αλλά εντάξει. Φοβότανε, το έχει μείνει ο φόβος του αθλητή.
1: Κοίταξε, σημασία έχει να είναι όλα κοστολογημένα, Γιάννη.
0: Πάντα.
1: Πάντα.
4: Όλα είναι τεκμηριωμένα, συγκεκριμένα και κοστολογημένα.
0: Έχουν ανέβει όλοι με κοστολογημένο πρόγραμμα.
1: Φοβερό.
0: Θα πάνε στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο τον Νοέμβριο που ξεκινάει. Θα καταθέσουν προγράμματα και θα αρχίσει το Δημοσιονομικό Συμβούλιο να κάνει τις παρατηρήσεις του. Αν βγουν όλα κοστολογημένα. Δηλαδή, δικαιωθεί ο κ. Ανδρουλάκης, δικαιωθεί ο κ. Τσίπρας, δικαιωθεί και η κυβέρνηση. Το βάζω ως τρίτο γιατί θεωρητικά μέσα στα νούμερα είναι Υπουργείο Οικονομικών. Οκ, okay, δεν πιστεύουμε ότι εκεί θα είναι το πρόβλημα. Άρα θα έχεις τρία προγράμματα κοστολογημένα και θα επιλέξεις ποιο σε ενδιαφέρει και σε αφορά περισσότερο. Δηλαδή, είσαι δημόσιος υπάλληλος, θέλεις 13ο μισθό, ολόκληρο. Όχι το μισό που δίνει ο Μητσοτάκης. Πας Ανδρουλάκη. Ο Τσίπρας δεν τον δίνει.
1: Ναι.
0: Θες 13η σύνταξη, ολόκληρη. Πας Ανδρουλάκη. Θέλεις
1: κάτι. Μονόδρομος είναι έτσι όπως το παρουσιάζει.

0: κάτω να δούμε μειότητες και διαφορές.
1: Πού συμπίπτουν.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και ο Ανδρουλάκη σε βάθος τετραετίας 30% το μείωνε το ρεύμα.
0: Και να αποδείξουν ότι τελικά μπορούν να συνεργαστούν. Μην λέμε τώρα τι θέλουμε.
1: Ξεκάθαρα πράγματα. Τουλάχιστον ένας βασικός πυρήνας πολιτικών για την σωτηρία της χώρας, Αντώνη.
0: Βέβαια, υπάρχουν και κάποιοι που τα ακούνε αυτά και δεν αντέχουν καθόλου. Καθόλου, καθόλου όμως.
2: Δεν σου είπε, πρόεδρε, μην το βάλεις αυτό γιατί το κάνει ήδη ο Γεωργιάδης με αγαπηδάκι. Επέκταση της τηλεατρικής παντού. Αυτό είναι να σου πέφτουν τα μαλλιά. Ευτυχώς έχω βάλει εγώ και είμαι καλά.
1: Ο Υπουργός Υγείας σήμερα το πρωί στο σήμερα.
0: Αυτά που βάζεις δεν το ξέρω, ρωτάω, δεν πέφτουνε.
1: Δεν έχω βάλει. Εγώ όπως βλέπεις είναι το αποτέλεσμα τίμιο. Ξεκάθαρο.
0: Εντάξει, και εγώ πρέπει να πω δεν έχει χρειαστεί ακόμα. Αλλά ρωτάω αν και αυτά που. Γιατί ξέρεις, πολλά συμβαίνουν με τα μαλλιά.
1: Γιατί το λέει αυτό ο Γεωργιάδης τώρα.
0: Με τον αρισμένα.
1: Γιατί το λέει ο Γεωργιάδης, γιατί βγήκε ο κ. Ανδρουλάκης και είπε κάποια πράγματα για την υγεία τα οποία ήδη υλοποιούνται. Όπως οι προληπτικές εξετάσεις, ας πούμε. Πού μας έχουν έρθει μηνύματα, εντάξει. Υλοποιείται. Ανακαινήσει το κέντρο υγείας. Ο Γεωργιάδης έχει βαρεθεί να κόβει κορδέλες και να ανεβάζει βιντεάκια στο Instagram.
0: Ξέρεις πόσα είδα χθες που έψαχνα. Το είδα 5-6 φορές σε διαφορετικά σημεία. Στα Ψαρά, στη Θεσσαλονίκη, στα Λου.
1: Άρα σου λέει, εντάξει, μην εξαγγέλνεις τουλάχιστον αυτά που κάνουμε ήδη. Βρες κάτι κανένα κενό που δεν έχουμε φτιάξει.
0: Το έκανε όμως. Την έκανε τη διαφορά ο Νίκος Ανδρουλάκης και είχαμε εμφάνιση νέων στελεχών. Ευάγγελος Αποστολάκης, Αλέξανδρος Αυλονίτης.
1: Εντάξει, έχεις πει και εδώ την εκπομπή και σου πει ότι οδεύουν προς το Πασόκ.
0: Και το απέδειξα. Νομίζω θα ανακοινωθούν τις επόμενες μέρες. Πάμε να ακούσουμε τον Αλέξανδρο Αυλονίτη από το βήμα.gr.
3: Υπάρχει μια ανοιχτή συζήτηση για συνεργασία με το Πασόκ και προφανώς θα ήταν και αγενές να ανακοινώσω εγώ τα όποια αποτελέσματα. Αυτό είναι θέμα του Προέδρου του κόμματος. Πάντως οδηγούμαστε σε μια συμφωνία που την κάνω με ιδιαίτερη χαρά.
1: Δεν κρατήθηκε, το ανακοίνωσε. Δηλαδή,
0: είναι αγενές, λέει.
1: Είναι αγενές, κράτησε για 2 δευτερόλεπτα. Ναι. Μετά δεν ήταν.
0: Θα πάω όμως.
1: Τα έχουμε βρει. Τρίτο κόμμα.
0: Εντάξει, τρίτο κόμμα, ναι.
1: Και Αποστολάκης τρίτο κόμμα.
0: Και Αποστολάκης τρίτο κόμμα.
1: Ο τρίτος δρόμος οδηγεί στο Πασόκ.
0: Και Πασόκ.
1: Το μήνυμα είναι ότι ο τρίτος δρόμος, Αντώνη, οδηγεί στο Πασόκ.
0: Είδες που καταλήγεις τελικά, όπου και αν περάσεις, να κάνεις ζιγ-ζακ, θα καταλήξεις εκεί.
1: Ο τρίτος δρόμος της σοσιαλδημοκρατίας του Μπλερ.
0: Τώρα, όσον αφορά την κοστολόγηση, θέλω να σου πω ότι δεν συμφωνούν όλοι.
1: Ποιος διαφωνεί?
0: Κάτσε να ακούσεις λίγο από ΣΥΡΙΖΑ μεριά.
4: Κοιτάξτε, εμείς αστυνομία οικονομικής σκέψης δεν θα βάλουμε. Εμείς έχουμε και την προγραμματική και την επιστημονική αυτοπεποίθηση να καταθέτουμε τις προτάσεις μας.
1: Είναι θέμα αυτοπεποίθησης, Αντώνη.
0: Είναι...
1: Αν δεν έχεις αυτοπεποίθηση και είσαι φοβικός, πας στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο να σου πει ναι, καλά τα είπες. Εγώ ξέρω, δεν ξέρω εγώ αν τα έχω πει καλά, σου λέω ναι. Πας.
0: Και διαφοροποιείσαι κιόλας. Όλοι λένε πάμε Δημοσιονομικό Συμβούλιο κοστολόγηση. Όχι.
1: Ο Νίκος Παπάς έχει αυτοπεποίθηση.
0: Όχι, όχι, σε καμία περίπτωση.
1: Δεν ξέρουμε εμείς τι έχουμε φτιάξει.
0: Αυτοπεποίθηση όμως, υπερκινητική βέβαια θέλω να σου πω, είναι η κυρία Ναδούρου.
5: Επαναφέρουμε το 13ο μισθό στο δημόσιο και τη 13η σύνταξη. Και ας οπαίνουν κάποιοι και κάποιες.
0: Θα πάει ο εμφύλιος που λένε. Και ας οπαίνουν κάποιοι και κάποιες. Ξέρεις τι λένε για τον Τσίπρα. Δεν εφαρμόζεις αυτά που λέγαμε στο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν θες να δώσεις 13ο και 14ο. Γιατί να σε ψηφίσει ο αριστερός κόσμος, κύριε.
1: Συγγνώμη, όσοι διεκδικούν το 13ο και 14ο είναι αριστεροί.
0: Όχι ρε παιδί μου, αλλά σου λέει αυτά είχε το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί δεν τα έβαλε στο δικό σου πρόγραμμα, δεν χώρεσαν. Φτάνει μόνο να πληρώνεις τα φάρμακα στους συνταξιούχους.
1: Έπρεπε να τους πει, γιατί νομίζω ότι έφυγα από το ΣΥΡΙΖΑ και έκανα δικό μου κόμμα.
0: Γιατί διαφωνούσα με
1: γιατί διαφωνούσα με αυτό.
0: Η 14η σύνταξη. Α, το μάθαμε λοιπόν.
1: Άρα έκανα την Ελλάς για να πω αυτά που θέλω να πω. Δεν μου πείτε εσείς τα κάνω.
0: Τέλος πάντων, είδες του. Α, έκανε αναφορά η Ρένα Δούρο, οπότε και αυτή όσο μπορεί, όσο θέλει, μάλλον θα το πάει σκληρά. Ο Πολάκης βεβαίως, όποτε μπορεί, θα αυτονομηθεί πάνω σε αυτό το θέμα κατά Τσίπρα φουλ.
1: Και όχι μόνο, νομίζω θα παίξει τη σκληρή αριστερά ο Πολάκης. Ότι εμείς δεν μετανιώνουμε για τίποτα, πάμε δυνατά, θα τους καθαρίσουμε όλους εισαγωγικά, να φέρουμε τη διαφάνεια και την αριστερή πολιτική.
0: Εκεί θα βρεις σύγκρουση και με την Κωνσταντοπούλου, θα έχουμε ενδοεμφύλιους. Ποιος θα πει πιο σκληρά πράγματα για τον Τσίπρα.
1: Πω πω, τι έχουμε να ζήσουμε.
0: Λοιπόν, αυτό που συζητήθηκε πολύ την περασμένη Παρασκευή ήταν η αναφορά του κυρίου Μαρινάκη, του Παύλου Μαρινάκη, σε σχέση με το επίδομα ανεργίας. Όλο το Σαββατοκύριακο υπήρχε debate πάνω σε αυτό. Σήμερα έχει και briefing, θα τοποθετηθεί.
1: Είναι δεδομένο ότι θα ξεκαθαρίσει την συζήτηση αυτή που άνοιξε από μια συνέντευξη την οποία έδωσε στον κύριο Κουβαρά στην ΕΡΤ. Mm-hmm. Και προφανώς θα τοποθετηθεί. Νομίζω ότι το δεδομένο θα επαναλάβει πως ήταν προσωπική του άποψη, το οποίο το ακούμε και στο.

0: ηχητικό, γιατί το είχε πει και σε εκείνη τη συνέντευξη.
1: Ναι, δεν θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει επίδομα ενέργειας πάνω από 2 μήνες. Το ξαναλέω.
2: 2 μήνες μόνο.
1: Ναι. Είναι προσωπική μου θέση. Μάλιστα, έτσι. Μάλιστα. Γιατί θεωρώ ότι τα έσοδα αυτά πρέπει να κατευθυνθούν, δηλαδή τα λεφτά που θα γλιτώσουμε, πρέπει να κατευθυνθούν στις επιχειρήσεις, στη μείωση ασφαλιστικών φορών. Κάποιος...
3: Πάντως δεν υπάρχουν επαγγελματίες άνεργοι, έτσι. Υπάρχουν όντως άνθρωποι που ακόμα και τώρα δυσκολεύονται να βρουν δουλειά.
0: Εντάξει, απλώς υπάρχει και μια συζήτηση από τον επιχειρηματικό κόσμο που σου λέει ψάχνουμε εργαζόμενους και δεν βρίσκουμε. Αλλά να σου το πω αλλιώς, είναι κάτι που δεν μπορεί να γίνει. Δεν μπορεί να γίνει λόγω των εποχικά εργαζόμενων.
3: Εγώ δεν ξέρω, Γιάννη, πόσο είναι
0: ο βασικός λόγος που δεν μπορεί να συμβεί αυτό είναι εποχικά εργαζόμενοι. Ήταν μια προσωπική άποψη, το είπε και ο ίδιος, ήθελε να βάλει ένα προβληματισμό, γιατί, πώς λέει σε ένα άλλο σημείο της συνέντευξης, υπάρχουν μικρές επιχειρήσεις από φούρνους μέχρι μεγαλύτερες που λένε ότι δεν βρίσκουμε εργαζόμενους. Άρα, μήπως τα χρήματα που δίνουμε σε επίδομα ενεργείας τα δίνουμε για να πρημοδοτούμε την εργασία κάποιου. Έστω αυτό που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στην ανεργία.
3: Εγώ νομίζω ότι φαίνεται αυτή η δήλωση σε ένα πολύ ειδικό κοινό. Υπάρχουν άνεργοι που έχουν ανάγκη, που δεν βρίσκουν. Και να σου πω κάτι, ένας χημικός μηχανικός που τελείωσε το Πολυτεχνείο και έκανε μεταπτυχιακό και αναγκάζεται να δουλέψει σε ένα φούρνο και καλά κάνει, τι σημαίνει ότι έχει βρει δουλειά? Και αυτό ψάχνει δουλειά, έτσι.
0: Προφανώς, αλλά αυτός δεν θα πάρει και επίδομα ανεργίας.
3: Τι έχουμε ακόμα, έχουμε και έναν.
0: Έχουμε το καλύτερο.
3: Πάντα τα καλύτερα για το τέλος, αφήγεις.
0: Πάντα το καλύτερο.
4: Προτιμώ το θάνατο. Όχι μόνο τον πίστεψα, αλλά τον στήριξα με όλο μου το
2: έργο. Και
4: εκεί είδα τι έγινε. Κατέληξε να είναι το κεντροαριστερό πρόσημο της ολιγαρχίας που είχαμε εκλεγεί μαζί για να πολεμήσουμε.
0: Λοιπόν. Γιάννης Βαρουφάκης για Αλέξη Τσίπρα. Καλύτερα να πεθάνει, σου λέει, παρά να συνεργαστεί με τον Τσίπρα.
3: Μήπως υπερβάλλει.
0: Τον βοήθησα μια φορά να γίνει πρωθυπουργός, σου λέει, να τον βοηθάω συνέχεια εγώ. Λοιπόν, και κάπου εδώ ολοκληρώνεται το πρώτο κομμάτι του εξώστη.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Πλήθος κόσμου παρακολούθησε στο Καλλιμάρμαρο τη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε, αφιερωμένη στο Μάνου Λοΐζο. Τα εμβληματικά τραγούδια του Μάνου Λοΐζου ερμήνευσαν σπουδαίοι καλλιτέχνες, οι οποίοι έλαβαν το πιο θερμό χειροκρότημα. Τα δεδομένα για τις ζωτικές λειτουργίες του Γιώργου Μαζονάκη από το μηχάνημα πλάσμα αφαίρεσης οδήγησαν σύμφωνα με πληροφορίες στην αναβάθμιση της κατηγορίας σε βάρος των δύο γιατρών για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Φέρεται να χτύπησε 4 φορές το αλάρμ, το οποίο αγνόησε ο χειριστής του μηχανήματος, ενώ το ΕΚΑΒ κλήθηκε 1 ώρα αργότερα. Οι γιατροί έχουν ζητήσει νέα προθεσμία για να απολογηθούν σήμερα. Συναγερμό σήμανε το βράδυ στη Λιθουανία μετά την παρουσία ντρόουν στον εναέριο χώρο στα νότια της χώρας. Απογειώθηκε μαχητικό αεροσκάφος του ΝΑΤΟ που το κατέριψε. Σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, η προέλευση του ντρόουν δεν έχει ακόμα προσδιοριστεί, ωστόσο εκτιμάται ότι πιθανότατα εισήλθε από τη Λευκορωσία. Η Ουκρανία είναι έτοιμη να σταματήσει τις επιθέσεις εναντίον της Ρωσίας, εφόσον οι εταίροι της διασφαλίσουν ότι η Μόσχα θα απέχει από επιθέσεις εναντίον ουκρανικών ενεργειακών εγκαταστάσεων, υποδομών και διαδρομών εφοδιασμού τροφίμων, δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι. Είχε προηγηθεί η δήλωση του Αμερικανού πρόεδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι οι δύο χώρες συμφώνησαν να μην επιτεθούν η μία στους ενεργειακούς στόχους της άλλης. Κοινή συμφωνία με την οποία καλούν τη Βρετανική κυβέρνηση να προετοιμαστεί για συνταγματικές αλλαγές υπέγραψαν οι ηγέτες της Σκωτίας, της Ουαλίας και της Βόρειας Ιρλανδίας. Τις συνθήκες κράτησης μεταναστών στο λεγόμενο Αλκατράζ με αλιγάτορες αποκάλυψε εσωτερική έρευνα του Αμερικανικού Υπουργείου Εσωτερικής Ασφαλείας. Σύμφωνα με την έρευνα, οι μετανάστες κλείνονταν σε μικροσκοπικά μεταλλικά κελιά μεγέθους τηλεφωνικού θαλάμου. Το συγκεκριμένο κέντρο κράτησης λειτουργήσε για περίπου 1 χρόνο. Και ο καιρός, συννεφιά με πιθανότητα τοπικών βροχών, κυρίως στα δυτικά σήμερα στην Αττική, έως 28 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 27 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Σαββατοκύριακο μας πέρασε πολιτικά, ανήκει στον χώρο της αξιωματικής αντιπολίτευσης, με το ΠΑΣΟΚ να κλείνει την παρουσίαση του κυρίου Άνδρου Βλάχη, την ομιλία του, τη συνέντευξη τύπου, το πολιτικό κομμάτι της Διεθνούς Εκθέσεως της Θεσσαλονίκης, και έχουμε κοντά μας την κυρία Μιλένα Αποστολάκη για να δούμε λίγο και για τα όσα μίλησε, για τα όσα είπε ο κύριος Ανδρουλάκης, και για το οικονομικό πρόγραμμα το οποίο παρουσίασε, που μετά από λίγο η κυβέρνηση και για αυτό το πρόγραμμα βγήκε να πει ότι είναι ένα πρόγραμμα του δώστα όλα. Καλή σας μέρα, κυρία Αποστολάκη.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα κύριε Καντέλη, κύριε Τζολέτο, καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Και θα ήθελα ένα πρώτο σχόλιο για τον τρόπο που προδέχτηκε η κυβέρνηση το πρόγραμμα. Εδώ αμέσως θυμήθηκε το τσοβόλα εδώ στα όλα στην ανάρτηση του κυβερνητικός εκπρόσωπος, μίλησε για τα λεφτά υπάρχουν. Με τον κύριο Ανδρουλάκη να έχουμε ακούσει να μιλάει για ένα πλήρως κοστολογημένο πρόγραμμα από την πλευρά σας.
2: Κοιτάξτε, μια κυβέρνηση και ένας πρωθυπουργός που φτάνουν στο έσχατο σημείο να επιστρατεύσουν την πιο αδιανόητη, καταστροφική και επικίνδυνη κινδυνολογία, προκειμένου να ανακόψουν ένα ρεύμα πολιτικής αλλαγής που φαίνεται να είναι πλειοψηφικό σήμερα στην κοινωνία, και να αντικαθιστούν το δίλημα Μητσοτάκης ή χάος με το δίλημα Μητσοτάκης ή Ερντογάν, μπορεί κανείς να τα περιμένει όλα. Πόσο μάλλον την γνωστή αντίληψη περί λεφτόδεντρων. Θέλω να πω ότι τον Ιούλιο ο δημοσιονομικός χώρος, σύμφωνα με τον κύριο Πρωθυπουργό, ήταν 1 δισεκατομμύριο. Ο δημοσιονομικός χώρος, τον οποίο διένυμε με τις δικές του εξαγγελίες που δεν απαιτούν λεφτόδεντρα, ήταν 2,2 δισεκατομμύρια. Είναι προφανές λοιπόν ότι θα ακούσουμε πολλά τέτοια επιχειρήματα στον αντίποδα αυτών των επιχειρημάτων και από μια παράταξη, όπως είναι το ΠΑΣΟΚ, που έχει άλλη κοινωνική στόχευση από τη Νέα Δημοκρατία. Υπερασπίζεται και εκπροσωπεί δηλαδή άλλες κοινωνικές πλειοψηφίες και φιλοδοξεί να ξανακάνει την μεσαία τάξη, όπως το έχει κάνει με τις πολιτικές του στο παρελθόν, από παρία σε συμμέτοχο στην πολιτική, οικονομική και κοινωνική ζωή της χώρας. Είναι προφανές ότι και οι προτεραιότητες μας είναι διαφορετικές και οι στοχεύσεις μας διαφορετικές. Όσο για την κοστολόγηση, είναι προφανές, δόθηκαν οι απαντήσεις χθες και ευχαρίστως να τις επαναλάβω εκεί που χρειάζεται, για την απόλυτη κοστολόγηση της εφαρμογής των μέτρων μας, που άλλα είναι άμεσης εφαρμογής και άλλα έχουν μια σταδιακή εφαρμογή, κάποια δε άλλα δεν έχουν δημοσιονομικό αποτύπωμα. Αλλά, όπως για παράδειγμα η κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης, αλλά αποτυπώνουν μια άλλη αντίληψη σε σχέση με την αναγκαιότητα μιας κοινωνικής ανόδου που πρέπει να επανέλθει στη χώρα μας και να αντιμετωπίσει επιτεύγματα της κυβέρνησης Μητσοτάκη, όπως είναι για παράδειγμα η κατάληψη πλέον της τελευταίας θέσης σε ό,τι αφορά την αγοραστική δύναμη των Ελλήνων. Θέλω να θυμίσω ότι πριν από κάποιο διάστημα ήμασταν στην πρώτη τελευταία θέση. Είναι οι πολιτικές του Πρωθυπουργού και της Νέας Δημοκρατίας που καθήλωσαν την αγοραστική δύναμη των Ελλήνων στην τελευταία θέση στην Ευρώπη των 27.
1: Κύριε Αποστολάκη, μιλήσατε για ένα πλειοψηφικό ρεύμα πολιτικής αλλαγής. Εγώ να το δεχτώ πως υπάρχει αυτό, αν αρθρίσουμε όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Στο ΠΑΣΟΚ δεν έχει αποτυπωθεί ακόμα κάτι τέτοιο. Πιστεύετε πως θα γίνει μέσα στο φθινόπωρο, θα ανακάμψετε, θα είναι διαφορετική η πορεία?
2: Κύριε Αντζολέτο, είμαστε σε μια φάση μεγάλης πολιτικής ρευστότητας στην Ελλάδα. Βεβαίως την παρατηρούμε αναλόγως και στην Ευρώπη, θα έλεγα και στην Αμερική. Μια πολιτική ρευστότητα που αναδεικνύει, θα σας έλεγα, την μεγάλη αντοχή του ΠΑΣΟΚ μέσα στα χρόνια. Και γι' αυτό τόνισα ότι είμαστε μια παράταξη. Απέναντι σε γιοταχή κόμματα, απέναντι σε προσπάθειες που έρχονται υποτιμώντας τη μνήμη του ελληνικού λαού να παρουσιαστούν για δεύτερη φορά ως υποκατάστατο της Δημοκρατικής Παράταξης. Θέλω να μιλήσω για την ανθεκτικότητα του ΠΑΣΟΚ, για αυτές τις βαθιές ρίζες και τους δεσμούς, για το ότι το ΠΑΣΟΚ έχει αναφορά σε κάθε κοινωνική και ηλικιακή ομάδα και ότι το βλέπει σήμερα σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Αυτό λοιπόν το ΠΑΣΟΚ που άντεξε. Σας θυμίζω ότι πριν από κάποια χρόνια κάποιοι στοιχημάτιζαν για την εξαέρωσή του και κάποιοι προσπάθησαν με έναν ακραία τοξικό τρόπο να το υποκαταστήσουν. Έχει επανέλθει. Πράγματι, όπως σωστά επισημαίνεται, δημοσκοπικά η Νέα Δημοκρατία, παρά την μεγάλη εκλογική και πολιτική της υποχώρηση, παραμένει πρώτο κόμμα. Αλλά ένα πρώτο κόμμα που έχει σπάσει, θα έλεγα, δεσμούς της με στρώματα που την πίστεψαν μέσα από την αφαιρεγκαιότητα και την ασυνέπειά της. Ποιος δεν θυμάται τις δεσμεύσεις της για την κατάργηση του νόμου Κατρίγκαλου, για την επαναφορά του ΕΚΑΣ, ποιος δεν θυμάται τι έκανε πριν από 2 χρόνια με την τεκμαρτή φορολόγηση των ελευθέρων επαγγελματιών. Έχει διαρρήξει λοιπόν αυτούς τους δεσμούς και υποχωρεί, τη χωρίζει μεγάλο απόσταση από την αυτοδυναμία, αλλά βεβαίως το ΠΑΣΟΚ απέχει σήμερα από τον στόχο του. Είναι ένας στόχος όμως, ο οποίος είναι κατά την άποψή μας δύσκολος, αλλά απολύτως εφικτός. Και αγωνιζόμαστε ώστε μέσα από ένα υπόδειγμα, μέσα από ένα πρότυπο, μέσα από, αν θέλετε, μια σφραγίδα, ένα στίγμα που έχουμε δώσει σε σχέση με την αντιπολίτευση που έχουμε ασκήσει. Μια αντιπολίτευση σοβαρότητας, ευθύνης, τεκμηρίωσης. Θυμίζω τις παρεμβάσεις μας για τα κόκκινα δάνεια και το ιδιωτικό χρέος. Θυμίζω τις παρεμβάσεις μας για τις αδιανόητες καταχρηστικές χρεώσεις και προμήθειες των τραπεζών που έθυραν την κυβέρνηση σε μια ελάχιστη αναδίπλωση. Θυμίζω τις παρεμβάσεις μας για την Golden Visa που έθυραν την κυβέρνηση.
0: Συγγνώμη, κυρία Αποστολάκη, όντως το ΠΑΣΟΚ έχει κάνει κάποιες προτάσεις. Ορισμένες, μία-δύο από αυτές, όντως σε δεύτερο χρόνο η κυβέρνηση τις έχει με κάποιες τροποποιήσεις αποδεχθεί. Αλλά το ζητούμενο παραμένει. Αυτό δεν βρίσκει ανταπόκριση στο εκλογικό κοινό.
2: Μα γι' αυτό και σας είπα ότι είναι ένας στόχος που είναι...
0: Και κάτι φταίει, θέλω να πω. Δεν ξέρω αν έχει γίνει συζήτηση μας στο ΠΑΣΟΚ τι μπορεί να φταίει και δεν έχει επιτευχθεί αυτό.
2: Κοιτάξτε, είναι ένας στόχος που, όπως σας είπα, είναι υψηπετής, δύσκολος, αλλά όχι ανέφικτος. Είναι προφανές ότι η προσπάθειά μας πρέπει να κλιμακωθεί, να ενδυναμωθεί, να μην αφήσουμε ούτε έναν πολίτη στον οποίο να μην απευθυνθούμε και να προσπαθήσουμε να τον πείσουμε. Δεν υπάρχουν μόνο οι αδυναμίες του ΠΑΣΟΚ, υπάρχει και μία καλωστημένη κυβερνητική προπαγάνδα που θα έλεγα ότι είναι και μια πολυτελής προπαγάνδα από άποψη οικονομικών πόρων. Μιλήσαμε για τριγωνικές σχέσεις, μιλήσαμε για χρηματοδοτήσεις, για μια πραγματική οργανωμένη προπαγάνδα που συνιστά πολλές φορές ένα τείχος στην προσπάθεια να επικοινωνηθούν θέσεις ή συνιστά μια προσπάθεια συνειδητής παραπλάνησης. Όλα αυτά μαζί με αυτό που σας είπα.
0: Δεν λείπει το βήμα στο ΠΑΣΟΚ, δηλαδή, αναφέρεστε στην προπαγάνδα, δεν λείπει από το ΠΑΣΟΚ το βήμα να εκφραστεί, να περάσει στις θέσεις του, φαντάζομαι.
2: Δεν λείπει το βήμα, αλλά το βήμα δεν είναι ισοσκελισμένο και σε κάθε περίπτωση επιμένω ότι υπάρχει ένας καλοκουρδισμένος και πολυτελώς υποστηριζόμενος με οικονομικούς πόρους κυβερνητικός προπαγανδιστικός μηχανισμός. Την ίδια στιγμή σπέδω να πω ότι ασφαλώς πρέπει να προσπαθήσουμε ακόμα περισσότερο, ασφαλώς πρέπει να βελτιώσουμε την επίδοσή μας, την παρέμβασή μας, την προσπάθειά μας να κερδίσουμε εμπιστοσύνη. Όλα αυτά είναι πεδία που για μας αποτελούν ένα στοίχημα βελτίωσης. Και ξέρετε, επαναλαμβάνω σε αυτό που σας είπα, γιατί το συνάντησα όλες αυτές τις μέρες που βρισκόμουν στη Βόρεια Ελλάδα, σε περιοδεία σε πάρα πολλούς νόμους. Είναι πλειοψηφικό, κύριε Καντέλη και κύριε Τζολέτο, το αίτημα για πολιτική αλλαγή. Και για το ΠΑΣΟΚ αυτό συνιστά μία πρόκληση χρέους και ευθύνης.
1: Κυρία Αποστολάκη, επειδή σε λίγο θα έχουμε και το briefing της Δευτέρας του κυβερνητικού εκπροσώπου και λογικά θα αναφερθεί στο θέμα του επιδόματος ανεργίας και σε αυτό που είπε για τους 2 μήνες, θα ήθελα να μου πείτε, να μου κάνετε ένα σχόλιο και γιατί απαραίτητα η προσωπική άποψη ενός τελέχους της Νέας Δημοκρατίας να είναι και κρυφή ατζέντα της κυβέρνησης.
2: Εντάξει. Καταρχήν δεν πρόκειται για ένα στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας. Πρόκειται ίσως για τον στενότερο συνεργάτη του Πρωθυπουργού. Και θα περίμενα μία πολύ πιο άμεση και ουσιαστική διάψευση προτού τοποθετηθεί το ΠΑΣΟΚ. Προτού υπάρξει αυτή η κατακραυγή από τους κοινωνικούς εταίρους.
1: Επίσης, ότι είναι προσωπική το άποψη.
2: Ναι, αφότου τοποθετήθηκε το ΠΑΣΟΚ. Αφότου γνωρίζω. Και σε κάθε περίπτωση... Και σε κάθε περίπτωση, επαναλαμβάνω, ο κύριος Μαρινάκης δεν είναι ένα κάποιο στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας ή της κυβέρνησης. Κατά συνέπεια θα έπρεπε, είναι πολύ πιθανό, είναι πάρα πολύ πιθανό, άλλωστε το έχουμε ξαναζήσει αυτό και σε άλλες περιπτώσεις, να υπάρχουν αγγελιοφόροι, να υπάρχουν προαναγγελίες, να ζυγίζεται η αντοχή της κοινής γνώμης και ανάλογα να πορεύεται η κυβέρνηση. Είναι γνωστό ότι τα focus groups είναι αυτά τα οποία, ειδικά σε αυτή την παρατεταμένη προεκλογική περίοδο, την οποία βιώνει η χώρα με ευθύνη του Πρωθυπουργού, είναι αυτά τα οποία κατευθύνουν τοποθετήσεις, εξαγγελίες, επισκέψεις του και οτιδήποτε άλλο.
1: Μάλιστα. Κυρία Αποστολάκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή εβδομάδα.
2: Καλή σας μέρα.
0: Πάντως έχει ενδιαφέρον ότι η συζήτηση από τα κόμματα, πριν περάσουμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, παρότι επισημαίνουν όλοι, και η κυρία Αποστολάκη το έκανε, το τι γίνεται στη ρευστότητα, την πολιτική, στην Ευρώπη, στις Ηνωμένες Πολιτείες, επικεντρώνεται στο πώς θα επεκταθούμε δημοσιονομικά, πώς θα δώσουν, παρά το πώς σε αυτή την κρίση δεν θα χρειαστεί να έχουμε προβλήματα.
1: Ναι, βέβαια συμφωνώ με αυτό που είπε και ο Νίκος Ανδρουλάκης στη συνέντευξή του, ότι έχει σημασία αν μπορούσε το Δημοσιονομικό Συμβούλιο να ανέλει και το αποτύπωμα του κάθε μέτρου. Γιατί ο καθένας λέει ότι θέλει και εκεί να πάει και δώσει να δώσει, αλλά νομίζω ότι πέρα από τους αριθμούς έχει σημασία και η αιτιολόγηση. Δεν νομίζω πως θα τη δούμε, αλλά λέω εγώ τώρα.
0: Εντάξει, η πολιτική είναι να εμπνεύσεις κιόλας. Πάντως, αν το ΠΑΣΟΚ θεωρεί ότι η προπαγάνδα είναι το βασικό πρόβλημα που δεν ανασένει δημοσκοπικά, νομίζω υπάρχει ένα ζήτημα.
1: Όχι, γιατί και εδώ στο Viber έχουμε αρκετά μηνύματα. Όσο το ΠΑΣΟΚ ψάχνει για προπαγάνδες, τόσο αναξιόπιστο γίνεται. Γενικά, αρκετά μηνύματα για το ΠΑΣΟΚ που προσπαθεί να ανακάμψει, και νομίζω ότι εδώ το φθινόπωρο είναι το μεγάλο στοίχημα. Αν και το φθινόπωρο δεν, τότε πάει δεύτερη θέση.
0: Ναι, γιατί και ο Γιώργος εδώ στα τα πολλά μηνύματα που έχουν έρθει στο Viber, αυτό αναρωτιέται πώς μπορεί κάποιος να λέει στην πρώτη θέση να ξεκινάει από τόσο χαμηλά. Εντάξει, η ελπίδα θα είναι τελευταία.
1: Ναι.
0: Γενικότερα. Αλλά εκεί που λέμε μια προπαγάνδα. Μερικές φορές είναι και το πώς χειρίζει κάποιες καταστάσεις. Δηλαδή, τη στιγμή που έχει ανέβει ο Νίκος Ανδρουλάκης στη ΔΕΘ, ένα Σαββατοκύριακο δικό του, να εξαγγείλει το οικονομικό του πρόγραμμα, το πολιτικό του πρόγραμμα, να πει τις θέσεις του ΠΑΣΟΚ για την οικονομία. Ο Μητσοτάκης τι κάνει? Πάει στο Καστελόριζο με αφορμή τα 83 χρόνια από την απελευθέρωση του νησιού και λέει: ορίστε, εδώ ο Παπανδρέου που έλεγε λεφτά υπάρχουν, ήρθε και μας έβαλε στα μνημόνια. Από εδώ έκανε το διάγγελμα. Και τώρα έρχομαι εγώ, δεν υπάρχουν μνημόνια, ανάπτυξη, και κάνω και 5 εξαγγελίες για το νησί.
1: Και έτσι λοιπόν είχαμε αναδύωση της κόντρας Μητσοτάκη Παπανδρέου με άλλους πρωταγωνιστές, αλλά την είχαμε, έτσι.
0: Ναι, και εμέσως χτυπάει όλες τις ανακοινώσεις του ΠΑΣΟΚ και όλα τα μέτρα τα οποία είχε εξαγγείλει ο κ. Ανδρουλάκης. Λέω, ό,τι κάνανε,
1: ναι,
0: τα κάνουν και τώρα για να μας ξαναφέρουν στο μνημόνιο και σε Καστελόριζα.
1: Πάμε να ακούσουμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
3: Ξέρω πόσο μας πίκρανε, ξέρω πόσο σας πίκρανε, κύριε Δήμαρχε, η εικόνα του 2010 με το Καστελόριζο να επιλέγεται ως σκηνικό προκειμένου να ανακοινωθεί το πέρασμα της χώρας στα επώδυνα χρόνια των μνημονίων. Μια σύνδεση που δεν την άξιζε το νησί.
1: Και απάντησε ο Γιώργος Παπανδρέου πως η κρίση δεν προέκυψε από το πουθενά, ήταν ευθέως το αποτέλεσμα της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας του Κώστα Καραμαλή. Και άλλη κόντρα αναβίωση.
0: Ναι, αλλά τώρα ο Κώστας Καραμαλής είναι στη Νέα Δημοκρατία. Είναι στη Νέα Δημοκρατία, αλλά δεν είναι με τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
1: Λοιπόν, θα έχει πολύ ενδιαφέρον, Γιάννη, η εβδομάδα, γιατί θα έχουμε δημοσκοπήσεις, έτσι.
0: Και εδώ στο Sky.
1: Και εδώ στο Sky, βεβαίως, στις ΠΑΛΣ και ολοκληρωμένα, γιατί έχουμε πλέον την εικόνα του Ανδρουλάκη. Έχει ο κόσμος το περιθώριο να κάτσει, να τα δει όλα, να τα συγκρίνει και να απαντήσει. Και έτσι είναι το σωστό, βέβαια. Υπήρχε το Σάββατο μία ακόμα δημοσκόπηση, χωρίς να έχει μετρήσει τον Νίκο Ανδρουλάκη, βεβαίως, από την προ στην εφημερίδα των συντακτών, έδωσε μισή μονάδα στην πρόθεση ψήφου στη Νέα Δημοκρατία από το 25 στο 25,5, μισή μονάδα στο ΠΑΣΟΚ από το 8,5 στο 9, μία μονάδα στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα από 15,5 στο 16,5. Νομίζω είναι χαρακτηριστική και εδώ η πτώση της Μαρίας Καριστιανού από το 8,5 στο 4,5.
0: Έτσι πως το πάει το κόμμα Καριστιανού, θα ξεμείνει και από ελπίδα.
1: Θα είναι πολύ για τη δημοκρατία.
0: Ναι, λέμε, ξέρεις, είναι αυτό που λέμε, δεν θα μπει στη Βουλή. Για να έχεις ελπίδα να μπει στη Βουλή, πρέπει να κατέβεις και στις εκλογές. Πώς το πάει?
1: Λοιπόν, πάνω από το όριο του 3% έχουμε φωνή λογικής, αντέχει, είπαμε, έρχεται ο Σαμαράς βέβαια. 3% μέρα 25, να, για να λέει αυτά για τον Τζίφρα, βλέπεις.
0: Ναι, είδες.
1: Αλλά
0: ξέρεις τι, όσο είναι τώρα ακόμα σε φάση που δεν έχουν μπει τα πολύ σκληρά διλήμματα, δεν έχει αρχίσει μεγάλη πίεση από τα Νέα Δημοκρατία, κόμμα Τσίπρα, Ανδρουλάκη, λίγο η μικρή κάπως. Στην τελική ευθεία δεν ξέρω αν θα, έχουμε, αν θα έχουν αυτές τις αντοχές,
1: ναι,
0: να κρατιούνται και στο 3%.
1: Αυτή που είναι οριακά, 3,5% η Πλεύση Ελευθερίας, στο 6% ανέβηκε το Κομμουνιστικό Κόμμα. ΣΥΡΙΖΑ 1,5%. Αυτά λοιπόν.
0: Ναι, αριστερά είχε.
1: Ναι, αριστερά δεν τη βλέπω πουθενά. Για 1%.
0: Α, εντάξει, το αγωνία.
1: Αποτυπώθηκε.
0: Είδες πως σκέφτομαι πάντα.
1: Είσαι υπέροχος.
0: Ξέρετε ότι από σήμερα στο ραδιόφωνο του Sky κάθε μέρα 4 με 6 ο Θοδωρής Βαμβακάρης και, συγγνώμη, 5 με 6 ο Θοδωρής Βαμβακάρης και ο Τάκης Γιαννούτσος.
1: Ακολουθούν Δημήτρης Τούμπος και Γιώργος Μουρούτης, αύριο μαζί στις 10 στον Εξώστη.

0: 92,3.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι η είδηση του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Πλήθος κόσμου παρακολούθησε χθες βράδυ στο Καλλιμάρμαρο τη συναυλία του «Όλοι μαζί μπορούμε», αφιερωμένη στο Μάνο Λοΐζο. Το Καλλιμάρμαρο γέμισε με τις διαχρονικές μελωδίες και τα τραγούδια που σημάδεψαν γενιές. Τα εμβληματικά τραγούδια του Μάνου Λοΐζου ερμήνευσαν σπουδαίοι καλλιτέχνες, οι οποίοι έλαβαν το πιο θερμό χειροκρότημα. Ξεχωριστή στιγμή ήταν στο τέλος της συναυλίας, όταν όλοι οι καλλιτέχνες ερμήνευσαν μαζί το τραγούδι. Ο δρόμος είχε τη δική του ιστορία και όλοι οι θεατές χειροκροτούσαν όρθιοι. Κατά τη διάρκεια της βραδιάς δόθηκε τιμητικό βραβείο στους πυροσβέστες. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την αγορά δεντριλίων, για τις διατροφητεύσεις του «Όλοι μαζί μπορούμε», για τη φροντίδα τους και για δράσεις προστασίας του περιβάλλοντος. Απολογούνται σήμερα οι δύο γιατροί για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Μετά την αναβάθμιση της κατηγορίας σε βάρος τους για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, η συμπληρωματική ποινική δίωξη σχετίζεται με νέα πιστήρια που κατέθεσε η αστυνομία στις δικαστικές αρχές και αφορούν κυρίως εκθέσεις για ψηφιακά δεδομένα. Σύμφωνα με πληροφορίες, στην έκθεση για το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης φέρεται να καταγράφει κανείς ζωτικές λειτουργίες του Γιώργου Μαζονάκη. Ο τραγουδιστής, αντίθετα με όσα υποστήριξαν οι γιατροί, φέρεται να υπέστη ανακοπή μεταξύ 3:20 και 3:30, όταν και χτύπησε το αλάρμ του μηχανήματος. Το αλάρμ συνολικά χτύπησε 4 φορές, ενώ η επικοινωνία των γιατρών με το ΕΚΑΒ έγινε σχεδόν μία ώρα αργότερα. Εν τω μεταξύ, σε κλίμα συγκίνησης και βαθιάς θλίψης, οικογένεια, συγγενείς, φίλοι και πλήθος κόσμου είπαν χθες το τελευταίο αντίο στον αγαπημένο τραγουδιστή. Συναγερμό σήμανε το βράδυ στη Λιθουανία μετά την παρουσία ντρόουν στον εναέριο χώρο στα νότια της χώρας. Απογειώθηκε μαχητικό αεροσκάφος του ΝΑΤΟ που το κατέριψε. Σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, η προέλευση του ντρόουν δεν έχει ακόμα προσδιοριστεί, ωστόσο εκτιμάται ότι πιθανότατα εισήλθε από τη Λευκορωσία. Χθες το μεσημέρι, πιθανή παρουσία ντρόουν είχε αναγκάσει τις αρχές να κλείσουν το αεροδρόμιο του Βίλνιους, ενώ είχε απογειωθεί και ανατοϊκό μαχητικό. Η Ουκρανία είναι έτοιμη να σταματήσει τις επιθέσεις εναντίον της Ρωσίας, εφόσον οι εταίροι της διασφαλίσουν ότι η Μόσχα θα απέχει από επιθέσεις εναντίον ουκρανικών ενεργειακών εγκαταστάσεων, υποδομών και διαδρομών εφοδιασμού τροφίμων, δήλωσε ο πρόεδρος Ζελένσκι. Μετά την ανάρτηση του Αμερικανού Προέδρου ότι η Ουκρανία και η Ρωσία είχαν συμφωνήσει να μην επιτεθούν ο ένας στους ενεργειακούς στόχους του άλλου, ο Ζελένσκι τόνισε πως η Ουκρανία δεν είναι πεπισμένη ότι η Ρωσία είναι πρόθυμη να τηρήσει οποιαδήποτε συμφωνία. Κοινή συμφωνία με την οποία καλούν την Βρετανική κυβέρνηση να προετοιμαστεί για συνταγματικές αλλαγές υπέγραψαν οι ηγέτες Σκωτίας, Ουαλίας και Βόρειας Ιρλανδίας. Αναφέρουν πως διεκδικούν το δικαίωμά τους στην αυτοδιάθεση και δηλώνουν ότι το μέλλον των εθνών τους βρίσκεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί το Brexit έπληξε την οικονομία τους. Διακηρύσουν ότι η εποχή του Westminster πλησιάζει στο τέλος της και ότι καμία κυβέρνηση στο Λονδίνο δεν έχει το δικαίωμα να μπλοκάρει τη δημοκρατία. Το ενδεχόμενο να υπήρξε εκ των έσω βοήθεια στην απόδραση του 40χρονου Αλβανού ποινικού στις 11 Σεπτεμβρίου από τις φυλακές Νιγρίτας εξετάζουν οι αρχές. Ο Βαρυπινίτης δραπέτευσε κατά τη μεταγωγή του στο νοσοκομείο των Σερών. Στο σχετικό έγγραφο για τη μεταγραφή είχε υπογραφεί από το ιατρείο της φυλακής νωρίς το πρωί της Παρασκευής. Ωστόσο, η μεταγωγή έγινε στις 11 το βράδυ, παρά το γεγονός ότι υπάρχει σύσταση να μην γίνονται μεταγωγές κατά τη διάρκεια της νύχτας, εκτός αν πρόκειται για ζήτημα ζωής ή θανάτου. Για το λόγο αυτό παραγγέλθηκε η διενέργεια έρευνας από τον εισαγγελέα Σερών. Ο 40χρονος είχε συλληφθεί το 2025 στη Θεσσαλονίκη για απόπειρα ανθρωποκτονίας και κατοχή ναρκωτικών. Δραπέτης θεωρείται από τις ελληνικές φυλακές ο κακοποιός Αλκέτρι Ζάι, ο οποίος δεν επέστρεψε χθες το πρωί στις φυλακές του Δομοκού. Ο Βαρυπινίτης ήταν μεταξύ των εμπλεκομένων στη συμπλοκή που έγινε τα ξημερώματα της Κυριακής σε beach bar στην Ανάβησο με δύο τραυματίες. 60χρονος Βρετανός ομολόγησε πως νάρκωνε και βίαζε τη σύζυγό του στο σπίτι του επί 2 δεκαετίες. Δήλωσε ένοχος ενώπιον δικαστηρίου στο Μάντσεστερ για 45 κατηγορίες. Άλλοι 12 άνδρες ηλικίες από 28 σε 74 ετών κατηγορούνται επίσης για κακοποίηση της ίδιας γυναίκας. Όλοι τους έχουν αρνηθεί τις κατηγορίες. Οι αντάρτες Χούθη ανέφεραν πως η Σαουδική Αραβία εξαπέλυσε 54 αεροπορικές επιδρομές το τελευταίο 24ωρο στην Ιεμένη. Προηγήθηκαν πλήγματα των Χούθη στις κυβερνητικές δυνάμεις της Ιεμένης και στη Σαουδική Αραβία. Τις συνθήκες κράτησης μεταναστών στο λεγόμενο Αλκατράζ με αλιγάτορες αποκάλυψε εσωτερική έρευνα του Αμερικανικού Υπουργείου Εσωτερικής Ασφαλείας. Σύμφωνα με την έρευνα, μεταναστές κλείνονταν σε μικροσκοπικά κελιά μεγέθους τηλεφωνικού θαλάμου. Διαπιστώθηκαν ακόμα σοβαρά προβλήματα ως προς την έλλειψη ιατρικής περίθαλψης και τις πολύ κακές συνθήκες υγιεινής. Το συγκεκριμένο κέντρο κράτησης λειτουργήσε για περίπου ένα χρόνο. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Συννεφιά με πιθανότητα τοπικών βροχών, κυρίως στα δυτικά, προβλέπεται σήμερα στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική 4 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 28 βαθμούς. Στο νότιο Ιόνιο, την Πελοπόννησο και την Κρήτη θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά, πρόσκαιρα αυξημένη από το μεσημέρι στα υπηρετικά και το βόρειο Ιόνιο, οπότε θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο ανατολική 3 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ, στο Αιγαίο θα είναι βόρειο 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 28 με 30 και τοπικά στα δυτικά έως 31 βαθμούς. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση στις 4:30.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα, να είστε όλες και όλοι καλά. Χρόνια πολλά σε όσους εορτάζουν σήμερα.
1: Μεγάλη γιορτή σήμερα του Σταυρού.
0: Είναι ύψος του Τιμίου Σταυρού και του Αγίου Θεοκλέως του Μάρτυρος.
1: Όχι.
0: Θεοκλέους. Γιορτάζει ο Θεοκλής, ο Θεοκλέας, η Θεόκλια. Τι να σου πει,
1: δεν υπάρχει.
0: Ο Σταύρος, ο Σταυριανός, ο Σταύρακας, ο Σταυράκιος, ο Σταυρής, ο Σταυράκης, η Σταυρούλα, η Σταυριανή, η Σταυρίνα και η Σταυρία. Χρόνια πολλά. Να είστε καλά, γεροί και δυνατοί. Λοιπόν, επίσης απεδείχθη τελικά ότι ο Μαζονάκης έκανε διάφορα πράγματα, διάφορες αγαθοδεργίες, οι οποίες δεν έλεγε σε κανέναν. Έχουν εμφανιστεί πάρα πολλοί άνθρωποι, άσχετοι μεταξύ τους. Οι οποίοι λένε, έχουν μαρτυρίες πώς τους είχε βοηθήσει.
1: Είχε και μια ευαισθησία με τους ΑΜΕΑ, λένε.
0: Με τους ΑΜΕΑ τρομερή ευαισθησία. Το καταθέτουν οι ίδιοι άνθρωποι και στις συναυλίες τους. Τους έβαζε πρώτη θέση, πρώτη σειρά. Κατέβαινε κάτω, τραγουδούσε μαζί τους.
1: Σωστό, σωστό, σωστό.
0: Είχε ευαισθησία με τα ζώα. Νομίζω είχε υιοθετήσει από κάποια πυρκαγιά ή πρόπερση ή.
1: Εδώ στα Μεσόγεια.
0: Εδώ είχε υιοθετήσει δύο άλογα τα οποία είχαν. Είχαν αντιμετωπίσει. Γενικά ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος δεν φαινόταν τι ακριβώς έκανε, αλλά το έκανε.
1: Μα και χθες εγώ άκουσα ρεπορτάζ που και στην Αγία Τριάδα στην Νίκαια βρέθηκαν. Όλοι είχετε δει τα πλάνα που τραγουδούσε στους άστεγους στο λιμάνι του Πειραιά. Οι οποίοι βρέθηκαν όλοι εκεί.
0: Ναι.
1: Πήγαν από το λιμάνι με τα πόδια για να τιμήσουν τον Γιώργο Μαζονάκη. Πολύ ευαίσθητος άνθρωπος.
0: Ταυτοχρόνως θα δούμε και άλλα θέματα τα οποία μας καίνε. Παραδείγματος χάρη, δεν ξέρω πώς κυκλοφορείτε με αυτοκίνητο και έχετε περάσει από βενζινάδικο αυτές τις μέρες.
1: Όλοι φαντάζομαι.
0: Εγώ τρόμαξα το Σαββατοκυριακό. Τρόμαξα και σήμερα το πρωί.
1: Πού να δεις ότι θα βάλουν και πετρέλαιο θέρμανση θα γίνει. Αν ισχύσουν όλα αυτά τα σενάρια.
0: Ναι. Σήμερα ο πρόεδρος των βενζινοπολών της Θεσσαλονίκης μας είπε ότι το δηλισμένο προϊόν, το λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης, έχει αγορά σήμερα που μιλάμε 1,77 προπρατηρίου.
1: Πού σημαίνει
0: ότι έχει τη μεταφορά του.
1: 1,90 δηλαδή. Αν σήμερα λοιπόν έβγαινε προς διάθεση.
0: 1,90 στην Αθήνα.
1: Μπράβο. Αν σήμερα έβγαινε προς διάθεση θα ήταν 90 όπως λέει ο Χρήστος στα μεταναστικά κέντρα. Μετά θα ήταν 2.
0: Στην Κηφισίας σήμερα το πρωί εγώ το έβγαλα και φωτογραφία. 2,21 η 95 βενζίνη. 2,21 και 15 λεπτά που είναι η επιδότηση.
1: Πάμε στα 2,36.
0: Στην Εθνική χθες. Κορίνθου Αθηνών, Τρίπολης από στην Αθήνα, είδα στο βενζινάδικο, στην Εθνική όμως για να μην έχουμε, 2,24.
1: Μαζί με τα 15 λεπτά πάμε στα 2,32-40. Και οι Χούθοι έχουν κλείσει όλη την πλευρά.
0: Όλο.
1: Την Ιεμένη.
0: Και το Αλμπάντεν,
1: όλα. Και δεν αφήσουν πέρα τίποτα από εκεί. Δηλαδή, χειρότερες μέρες βλέπουμε.
0: Έρχονται, ναι. Έχει παγκόσμιο sell-off. Και ομόλογα έχουν προειδοποίηση από τη Fitch, από την Bank of America και το ελληνικό χρηματιστήριο ταλαιπωριέται σήμερα, κάνει μια διόρθωση. Γενικά η μεγάλη εικόνα δεν είναι πάρα πολύ καλή. Και έχουμε και Νίκο Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ.
1: Έτσι, με όλα αυτά τα οποία είπε ο πρόεδρος του Πασό.
0: Και έχουμε βέβαια και Αλκέτ Ριζάη, ο οποίος είχε πάρει άδεια. Είναι η έκτη άδεια, νομίζω, που πήρε ο Βαγγελίνητης.
1: Έκτη άδεια. Είναι τρελό, βέβαια, αυτό, έτσι. Ο οποίος δεν γύρισε.
2: Όχι, λέμε. Βέβαια, έτσι είναι κάπως τα συμφρονιστικά συστήματα και ο τρόπος που λειτουργούν.
1: Αλλά υπάρχει νομοθεσία.
2: Ναι.
1: Νομοθεσία επιτρέπει σε αυτόν τον άνθρωπο, ο οποίος κατηγορείται για δολοφονίες, επεισόδια με αστυνομικούς, πυροβολισμούς, τραυματισμούς κτλ.
2: Έχει καταδικαστεί.
1: Έχει καταδικαστεί, ναι. Και είναι βαρυπινίτης να βγαίνει. Πενθήμερα και τριήμερα και τα λοιπά.
0: Εμένα μου κάνει εντύπωση που είναι χωρίς βραχιολάκι.
1: Όταν είναι έξω.
0: Ναι.
2: Δεν θα έπρεπε να είναι. Ναι. Αλλά γιατί αυτό. Ο Ριζάι δεν έχει φύγει με ελικόπτερο.
0: Το ελικόπτερο, ναι. Το βραχιολάκι θα τον κόψει, θα μου πει.
1: Δεν έχει σημασία, αλλά θα έχει μια εικόνα για το που βρίσκεται. Λοιπόν, η κυρία Δήμητρα Σταματίου είναι εδώ κοντά μας στη ρύθμιση των μηχανημάτων του ήχου στην αρχή της εβδομάδας. Δημοσιογραφική επιμέλεια, διεύθυνση αυτής της εκπομπής ο κύριος Δημήτρης Γιαννέρης. Στη μουσική επιμέλεια η κυρία Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο 210-48-0170-174. Σχόλια, μηνύματα, παρατηρήσεις απαντά η κυρία Ρούλα Βρετάκου. Skyradio.gr στο εικονίδιο που λέει πες την άποψή σου και εκεί μεγαλύτερα σχόλια, μηνύματα και παρατηρήσεις και μέσω Viber στον αριθμό 698-123-1003 και εκεί γραπτά μηνύματα και βίντεο και φωτογραφίες.
0: Ναι, για το τραγούδι μη διαμαρτυρεστε εδώ στα παιδιά.
2: Είχαμε βάλει Μαζονάκη αλλά για κάποιο λόγο βγήκε The Eye of the Tiger. Ίσως να...
1: Θα ακούσουμε τώρα Μαζονάκη οπωσδήποτε.
0: Λοιπόν, πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Γιάννη Αλιγιζάκη, είναι ο πρόεδρος του Συνδέσμου Εταιριών Εμπορίας ενέργειας, πέτρελο ειδών, για αυτό που μας καίει πάρα πάρα πολύ αυτή την στιγμή και φαίνεται ότι θα είναι πιο δύσκολα τα πράγματα ή όχι, θα μας τα πει ο Πρόεδρος. Γεια σας κύριε Πρόεδρε, καλημέρα.
1: Καλησπέρα σας.
3: Καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα και καλή σεζόν και καλή επιτυχία στη νέα εκπομπή με τη νέα σύνθεση. Αλλά πολύ πετυχημένη.
1: Να είστε καλά.
0: Για να δούμε πόσο πετυχημένα είναι τα πράγματα στα πετρέλαια, κύριε Πρόεδρε. Τι γίνεται.
3: Δυστυχώς δεν θα είμαι τόσο αισιόδοξος όσο για την επιτυχία της εκπομπής. Αλλά αν τα πάρουμε τα πράγματα λίγο από την αρχή, θα βοηθήσει νομίζω.
0: Ναι.
3: Πού βρισκόμαστε σήμερα? Έχουμε 7 μήνες πόλεμο. Το πρόβλημα το μεγάλο είναι οι τιμές. Το Brent έχει ανέβει. Αυτή τη στιγμή είναι στα 108, έχει ξεπεράσει τα 108. Άρα το Brent είναι 49% από την έναρξη του πολέμου στα τέλη Φεβρουαρίου.
2: Το 49% πάνω.
3: 49% πάνω. Το μεγάλο πρόβλημα.

0: 100% δηλαδή αύξηση. Να δούμε τι έχει συμβεί, γιατί ναι, έχει ενδιαφέρον αυτή η κρίση. Έχουμε δύο φάσεις για μένα. Η πρώτη φάση ξεκινάει με το κλείσιμο των στενών του Ορμούς. Η αγορά σοκάρεται με το κλείσιμο που πάντοτε αποτελούσε τον εφιάλτη στην ενεργειακή αγορά. Προσαρμόζεται σχετικά, θα έλεγα, εύκολα, διότι βρίσκει εναλλακτικούς ενεργειακούς διαδρόμους. Και νομίζω ότι η αγορά γενικά έχει αντιδράσει ψύχραμα μέχρι τον Ιούνιο, που έχουμε την αποκλιμάκωση λόγω της διπλωματικής εκεχηρίας. Από εκεί και πέρα, η δεύτερη φάση είναι πάρα πολύ δύσκολη, αυτή που ζούμε τώρα. Και γιατί είναι δύσκολη? Αρχικά τον Ιούλιο υπήρχε μια αισιοδοξία ότι από τα στενά του Ορμούς θα αποκατασταθεί σχετικά η διέλευση. Και όντως έγινε. Στη συνέχεια όμως είχαμε πολύ μεγάλα προβλήματα. Ξεκίνησε η Ρωσία με τον βομβαρδισμό των εγκαταστάσεων από τους Ουκρανούς, άρα σταμάτησε η εξαγωγή ουσιαστικά της Ρωσίας. Οι Χούθοι χτύπησαν τον βασικό εναλλακτικό διάδρομο που χρησιμοποιούσε στην πρώτη φάση η Σαουδική Αραβία και περιόριζε τις απώλειες από τα στενά του Ορμούς. Τα δηληστήρια και κυρίως τα ευρωπαϊκά έχουν τεράστιο πρόβλημα δηληστικής ικανότητας, εξαίρεση τα ελληνικά δηληστήρια, τα οποία επένδυσαν τα τελευταία χρόνια και είναι κάτι που πρέπει να το πιστώσουμε. Άρα υπάρχει ένα 20% μείωση της δηληστικής ικανότητας. Τι σημαίνει αυτό? Υπάρχει αργό πετρέλαιο, δεν υπάρχουν προϊόντα εύκολα. Και από εκεί και πέρα πρέπει να σκεφτούμε ότι είχαν ρίξει στην αγορά 400 εκατομμύρια από θέματα τα κράτη παγκοσμίως. Ναι. Αυτά πρέπει να τα αποκατασταθούν.
1: Πάντως, κύριε Λιγκυζάκη, να σας πω τη μαύρη μου αλήθεια. Ναι. Εγώ τώρα μπήκα στις τιμές των δηλισμένων προϊόντων. Το τελευταίο δελτίο τιμών που έχω είναι 12/9/2026, που είναι το Σάββατο.
0: Ναι.
1: Βλέπω 1,60.
0: Να το ανοίξω κι εγώ.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: 1,60.
0: Ναι.
1: Σήμερα εγώ τη βενζίνη την είδα 2,20. 2,21 για την ακρίβεια.
0: Ναι, και σας λέω ότι στις επόμενες δύο μέρες, γιατί εγώ έχω την αύξηση των επόμενων δύο ημερών, ναι, η ελληνική αγορά θα πάει στο 2,70.
1: Συγγνώμη, από το 1,60 πόσο θα πάει το 2,60?
0: Όχι 1,60. Το 1,60 που βλέπετε είναι η τιμή του δηληστηρίου από εκεί πέρα, προσθέσατε τους φόρους, γιατί το μεγάλο πρόβλημα στην αγορά.
1: Η τιμή δηληστηρίου είναι χωρίς
0: φόρους.
1: Άρα έχετε το φόρο κατανάλωση, το ΦΠΑ.
2: Που είναι 100% είναι όλα αυτά.
3: Ναι. Και λέτε ότι τις επόμενες ημέρες θα πάμε στο 2,17 ως χαμηλότερη τιμή.
0: Όχι, η μέση τιμή στην Αθήνα.
2: Και το πετρέλαιο θέρμανσης που λέμε θα πάει 1,70, το βλέπετε κι εσείς να πηγαίνει εκεί?
0: Γιατί κοιτάξτε, πάμε στο πετρέλαιο θέρμανση. Το πετρέλαιο θέρμανσης πέρσι τον Οκτώβριο που ξεκίνησε η σεζόν ήταν στο 1,096.
2: 1,10.
0: Εάν σήμερα ξεκινήσει 1η Οκτωβρίου, με βάση τα σημερινά δεδομένα, η τιμή πλησιάζει το 1,9. Δηλαδή περίπου πάνω από 70% αύξηση.
1: 1,9, δηλαδή είναι 90.
2: Ναι. 2 ευρώ.
3: Όποτε. 1,90. Στην αύξηση είναι 70% που λέγεται.
1: Ισχύει, κύριε Λιγκυζάκη, ότι δεν πρέπει να βλέπουμε τις τιμές του Brent, και είναι και λάθος και στις δημοσιογραφίες αυτό, αλλά πρέπει να βλέπουμε τις τιμές του δηλισμένου προϊόντος, διότι είναι θέμα διήλυσης πια, αυτό που μας περιγράφατε.
0: Το έχουμε πει πολλές φορές, το Brent αυξήθηκε 49% και το diesel 108%. Οι λόγοι είναι πολύ εύκολα εξηγήσιμοι για κάποιον που ασχολείται. Η δηληστική ικανότητα των δηληστηρίων, δηλαδή παίρνουν αργό, δεν μπορούν να δηλήσουν τις ίδιες ποσότητες που δήλησαν. Είχαμε 100 δηληστήρια στην Ευρώπη και αυτή τη στιγμή έχουμε 70. Η Μεγάλη Βρετανία είχε 17 και τώρα έχει 4. Για ποιο λόγο? Ήταν το θέμα της ενεργειακής. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ακολούθησε μια λανθασμένη, κατά την άποψή μου, πολιτική στην ενεργειακή εξέλιξη. Βιάστηκε πάρα πολύ.
2: Ναι.
0: Αποτέλεσμα δεν έγιναν.
1: Πυροβολήσαμε τα πόδια μας.
0: Βιαστήκαμε,
2: ναι.
0: Δεν εξυγχρονίστηκαν τα δηληστήρια, κλείσαν δηληστήρια.
1: Βάλαμε ως καύσιμο μετάβαση στο φυσικό αέριο που δεν έχουμε.
2: Αν έρθει η συμφωνία μεταξύ Ουκρανίας Ρωσίας, μπορεί να βελτιώσει τα πράγματα.
0: Ναι, διότι αυτή τη στιγμή αυτό που βλέπουμε στους, και είναι πολύ σωστή παρατήρηση, στην δεύτερη φάση βλέπουμε ότι οι δύο πόλεμοι, Ουκρανία και Μέση Ανατολή,

0: Όλοι συνδέονται απόλυτα. Γιατί συνδέονται? Διότι έχουμε το πρόβλημα στη Μέση Ανατολή του περιορισμού των εξαγωγών της Ρωσίας. Λείπουν πολύ μεγάλες ποσότητες από τη Ρωσία. Η Ρωσία είναι πολύ μεγάλος παραγωγός, δεύτερος μεγαλύτερος παραγωγός. Άρα λείπουν αυτές οι ποσότητες λόγω του Ουκρανικού πολέμου. Συνδέονται απόλυτα οι δύο πολέμοι. Ναι, αν έχουμε λοιπόν.
1: Ναι, αλλά ο Σωτήρης λέει κάτι πολύ έξυπνο. Η Ευρώπη δεν ψωνίζει, λέει, καύσιμο από τη Ρωσία. Γιατί μας λείπουν οι ποσότητες?
0: Η Ευρώπη δεν ψωνίζει καύσιμο. Πολύ σωστό.
2: Δευτερογενώς ψωνίζει.
1: Απαγορεύεται δηλαδή.
0: Δεν ψωνίζει.
1: Ναι.
0: Πηγαίνει, έχει πάει λοιπόν σε άλλες αγορές. Όπου σήμερα οι ασιατικές αγορές, επειδή δεν μπορούν να βρουν το πετρέλαιο στη Μέση Ανατολή, απευθύνονται στις ίδιες ακριβώς αγορές. Που απευθύνεται η Ευρώπη.
1: Παναγία μου, ο φίλος μας ο Ανδρέας ο Χατζής που μας ακούει από τη Ρόδο μας έστειλε φωτογραφία, τώρα μου έστειλε φωτογραφία στο Twitter, δηλαδή, στο X. Στη Ρόδο η 95άρα,
2: άρα η απλή,
1: 2.41.
2: Μάλιστα.
0: Γιατί σας κάνει εντύπωση?
2: Δεν το έχουμε ξαναδεί αυτό το κύριε Πρόεδρε.
0: Το μεταφορικό στα νησιά στην Αθήνα σε σχέση με το μεταφορικό στα νησιά είναι τελείως διαφορετικό.
3: Τελείως. Το πανάκριβο.
1: Άρα συγγνώμη, θα κρυβίνουν όλα.
0: Το μεγάλο πρόβλημα αυτή τη στιγμή της Ευρώπης είναι ο εισαγόμενος πληθωρισμός. Τα κρυβίνουν όλα, γιατί όταν ανεβαίνει η βενζίνη πονάει τον οδηγό, το δίζελ πονάει την οικονομία.
3: Ναι, γιατί όλα τα φορτηγά που μεταφέρουν εμπορεύματα κινούνται με πετρέλαιο.
0: Τα πάντα. Αυτός είναι ο φόβος και γι' αυτό έχουν αναθεωρηθεί και όλες οι εκτιμήσεις για τον πληθωρισμό στην Ευρώπη. Πάμε στο 3,3 και πολύ πιθανό.
2: Τρόπος να ανακοπεί αυτό, κύριε Πρόεδρε, υπάρχει?
0: Κοιτάξτε, υπάρχουν δύο τρόποι.
2: Παρακαλώ.
0: Στην Ευρώπη ο ένας τρόπος είναι η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Η Ελλάδα έχει ακολουθήσει την λύση των επιδοτήσεων. Έχει γίνει δουλειά σε αυτό. Να σας εξηγήσω γιατί έχει γίνει δουλειά. Αν μείωνε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, υπάρχει ένα κατώτατο όριο κάτω από το οποίο δεν το επιτρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι. Δηλαδή, σήμερα ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στην Ελλάδα είναι 410 και μπορεί να τον μειώσει μέχρι τα 330. Είναι 8 λεπτά. Το κράτος αποφάσισε να δώσει επιδότηση στο ντίζελ 10 λεπτά. Άρα ουσιαστικά έδωσε μεγαλύτερη επιδότηση από τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Και ο λόγος που το έκανε είναι διότι δεν θέλει να πειράξει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, θα πειράξει στα δημοσιονομικά έσοδα. Δεν είναι κάτι το οποίο θα είναι σταθερό, είναι κάτι που ισχύει για ένα μήνα. Κατά την άποψή μου θα παραταθεί. Άρα έχει επιλέξει αυτόν τον τρόπο.
1: Άρα με απλά λόγια, κύριε Πρόεδρε, δύσκολος χειμώνας.
0: Πάρα πολύ.
1: Πάρα πολύ. Γεια σας κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ.
2: Ανανεώνουμε το ραντεβού μας, να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Φίλος μας εδώ που ασχολείται λέει...
3: Το σκεφτεί ο Μητσοτάκης που κάνει εκλογές τον Απρίλιο, προλαβαίνει και τώρα.
2: Πριν φτάσει αυτός ο δύσκολος χειμώνας.
1: Ένας φίλος που ασχολείται λέει εδώ σε χοντρικά νούμερα από την εποχή Σαμαρά η δηληστική ικανότητα λέει πανευρωπαϊκά έχει πέσει κατά 1 εκατομμύριο βαρέλια ημερησίως.
3: Τα δηληστήρια. Σαμαρά.
1: Ναι, πριν από 10 χρόνια, 14 χρόνια. Παράλληλα η κατανάλωση έχει πέσει μόνο 0,5 εκατομμύριο βαρέλια λόγω των ηλεκτρικών οχημάτων κτλ. Που σημαίνει ότι το κενό αυτή τη στιγμή είναι 0,5 εκατομμύριο βαρέλια δηλισμένου προϊόντος ημερησίως.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Πλήθος κόσμου παρακολούθησε στο Καλλιμάρμαρο τη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε, αφιερωμένη στο Μάνο Λοΐζο. Τα εμβληματικά τραγούδια του Μάνου Λοΐζου ερμήνευσαν σπουδαίοι καλλιτέχνες, οι οποίοι έλαβαν το πιο θερμό χειροκρότημα. Τα δεδομένα για τις ζωτικές λειτουργίες του Γιώργου Μαζονάκη από το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης οδήγησαν, σύμφωνα με πληροφορίες, στην αναβάθμιση της κατηγορίας σε βάρος των δύο γιατρών για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Φέρεται να χτύπησε 4 φορές το αλάρμ, το οποίο αγνόησε ο χειριστής του μηχανήματος, ενώ το ΕΚΑΒ κλήθηκε μία ώρα αργότερα. Οι γιατροί έχουν ζητήσει νέα προθεσμία να απολογηθούν σήμερα. Συναγερμό σήμανε το βράδυ στη Λιθουανία μετά την παρουσία ντρόουν στον εναέριο χώρο στα νότια. Απογειώθηκε μαχητικό αεροσκάφος του ΝΑΤΟ που το κατέριψε. Σύμφωνα με αρμοδίες πηγές, η προέλευση του ντρόουν δεν έχει ακόμα προσδιοριστεί, ωστόσο εκτιμάται ότι εισήλθε από τη Λευκορωσία. Η Ουκρανία είναι έτοιμη να σταματήσει τις επιθέσεις εναντίον της Ρωσίας, εφόσον οι εταίροι της διασφαλίσουν ότι η Μόσχα θα απέχει από επιθέσεις εναντίον ουκρανικών ενεργειακών εγκαταστάσεων, υποδομών και διαδρομών εφοδιασμού τροφίμων, δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι. Είχε προηγηθεί δήλωση Τραμπ ότι οι δύο χώρες συμφώνησαν να μην επιτεθούν η μία στους ενεργειακούς στόχους της άλλης. Κοινή συμφωνία με την οποία καλούν τη Βρετανική κυβέρνηση να προετοιμαστεί για συνταγματικές αλλαγές υπέγραψαν οι ηγέτες της Σκωτίας, της Ουαλίας και της Βόρειας Ιρλανδίας. Η διόρυγα του Παναμά προβλέπει να μειώσει περαιτέρω τις διελεύσεις πλοίων εξαιτίας της ξηρασίας που οφείλεται στο φαινόμενο Ελνίνιο. Και ο καιρός νεφιά με πιθανότητα τοπικών βροχών, κυρίως στα δυτικά σήμερα. Στην Αττική έως 28 βαθμούς η θερμοκρασία, στην Αθήνα έως 27 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Από 15 χρονών που θυμάμαι τον εαυτό μου να τραγουδώ, το μπουζούκι ήταν πάντα δίπλα μου. Πόση δύναμη, μεγαλοπρέπεια, κρεχοντιά έχει αυτό το όργανο. Είναι ο έρωτας, είναι η απώλεια, είναι ο θρίαμβος. Για μένα το μπουζούκι είναι οι ευαίσθητες χορδές μου.

0: Εμείς πρέπει να πούμε εδώ.
1: Όλα καλά γίνανε.
0: Καταπληκτικά, καλύτερα δεν γίνεται.
1: Γιατί βλέπω, ακούω διάφορους που βγαίνουν εδώ στη τηλεοράση πάλι. Όλοι οι έλεγχοι υπάρχουν, οι ιατρικοί συλλογοί κτλ. Είχαν πάλι τρεις φορές και τους κρύψαν τα μηχανήματα.
0: Κρύψανε, μα
1: όλα καλά πήγανε.
0: Η επικεφαλής του ελέγχου βγήκε σε εμάς το πρωί και είπε ότι το μηχάνημα το ένα. Έχει δύο μηχανήματα το γιατρείο. Δεν είχε ένα.
2: Το ένα, ήταν,
0: από το ήταν καινούριο, είχε μπει τώρα το 26.
2: Το άλλο ήταν από το 21.
0: Το άλλο ήταν από το 21 όμως. Που σημαίνει ότι. Γιατί είχαν γίνει οι έλεγχοι στο συγκεκριμένο γιατρείο.
1: Το είχαν βρει, λέει, το μηχάνημα.
0: Όχι,
1: δεν το είχαν βρει.
0: Το κρύβανε.
2: Το κρύβανε το 26.
1: Είχε ραβδάκια και το πιάνανε στο.
2: Τι άλλο, τροχύλατο.
1: Προφανώς λοιπόν το σύστημα πρέπει να γίνει κάπως αλλιώς. Δεν είναι δυνατόν να πηγαίνει.
2: Κάποιος
1: φώναζε, έλεγε από τον ιατρικό σύλλογο, γκάγκα, πώς την έλεγε, γκάγκα. Κυρία Τάδε, θα έρθουμε σήμερα να σε ελέγξουμε. Κρύψτε το μηχάνημα.
0: Λες ότι το
1: σύστημα. Δεν γινόταν, δηλαδή, πώς γίνεται.
2: Λες τη γιατρό. Γιατρό, η οποία δεν είχε και ειδικότητα επίσης.
1: Λεφτά, τρελά. 7.000 λέει, κάνει μια τέτοια.
2: Από 7 ή από 6. Ξεκινάει και φτάνει μέχρι όπου κάνει. Και δεν είναι μόνο αυτή η εισαγωγικά θεραπεία, είναι και άλλες θεραπείες.
1: Και πρέπει, λέει, να κοιτάει ο καταναλωτής. Τώρα θα μας ανεβάσουν, λέει, τώρα.
0: Και όχι application.
1: Application, στο οποίο θα μπαίνεις μέσα και θα δεις τι κάνει το ιατρείο στο οποίο πας.
0: Μα σιγά,
1: ρε παιδιά.
2: Δηλαδή, το τι κάνει το ιατρείο το οποίο πας, δεν πρέπει να το δει κάποια αρχή.
0: Ο 80χρονος θα πηγαίνει και θα κάνει.
2: Άλλο αυτό. Θα κάνει το QR code.
0: Για να
2: το κάνουμε εμείς.
0: Δηλαδή, ειλικρινά τώρα. Και ταυτοχρόνως, επειδή όλοι και η δημοσιογραφία έχουμε πέσει όλοι από τα σύννεφα, πρέπει να πούμε ότι υπάρχει σαμανική ιατρική, κβαντικές ιατρικές. Αυτά τα πιστεύει ο κόσμος όλος.
2: Ναι, βέβαια.
0: Ευτυχώς βγήκε η Ένωση των Ελλήνων Φυσικών και λέει ουσιαστικά ότι είναι ανυπόστατος ο όρος κβαντική ιατρική.
2: Είναι όρος που χρησιμοποιείται στη φυσική και πουθενά άλλο.
0: Δηλαδή. Δεν το λέμε εμείς. Το λέει η Ένωση Ελλήνων Φυσικών που είναι.
1: Η ουσία είναι ότι έλεγε κάποιος ότι εδώ πέρα θα πας να αλλάξεις το αίμα σου και θα νιώθεις πιο νέος. Θα βγεις από εκεί και θα είσαι καλύτερα για 15-20 ένα μήνα. Έτσι. Και κάποιοι πήγαιναν και το κάνανε.
2: Και ξαναπήγαιναν μετά.
1: Ξαναπήγαιναν.
0: Κβαντική παιδίατρος επίσης η κυρία Καριστιανό. Όπως λέει το site της.
1: Κβαντική.
2: Το οποίο είχε προκαλέσει αντιδράσεις και στην έναρξη όταν μάθαμε την κυρία Καριστιανού.
1: Η ουσία λοιπόν είναι ότι υπάρχει μια γκρίζα ιατρική, την οποία ξαφνικά πέφτουν όλοι από τα σύννεφα. Δεν υπάρχει.
0: Δεν είναι γκρίζα.
2: Και συνεχίζει να υπάρχει.
0: Δεν είναι γκρίζα. Είναι λευκή και με πολλά λεφτά.
1: Μαύρη.
2: Μαύρα λεφτά, αλλά πολλά.
0: Διότι στην ουρά για το συγκεκριμένο ζευγάρι των ιατρών. Ήταν πάρα πολύ επώνυμη, δεν πήγαινε εύκολα στο ιατρείο. Έτσι έμαθα εγώ. Έχω προσωπικά μηνύματα, μου τα έχουν πει. Πήγαινε όλο συστημένο, πήγαινε σε αυτό, πήγαιναν πάρα πολύ διάσημοι, πάρα πολύ γνωστοί ο ένας με τον άλλον, πληρώναν τα 10.000.
2: Για να γίνεται αυτό.
1: Για να νιώσουν πιο νέοι.
0: Ναι, αλλά για να γίνει μια ιατρική πράξη σε ένα χώρο που απαγορεύεται να γίνεται. Και κανείς αυτό δεν το έλεγχε.
2: Και που είναι και παράνομο να γίνει αυτή η ιατρική πράξη συγκεκριμένη, όπως μας είπαν οι υπόλοιποι γιατροί, άλλοι γιατροί δηλαδή, σε ιατρείο.
0: Οι ίδιοι που ελέγχουν.
2: Ναι, σε ιατρείο.
1: Πέθανε λοιπόν ένας άνθρωπος, ήταν ανεπώνυμος, γι' αυτό έγινε φασαρία, γιατί αν δεν ήταν, δεν θα ξέραμε τίποτα.
0: Όχι, έχεις δίκιο.
1: Ευκαιρία τουλάχιστον το κράτος να βάλει μια τάξη στα πράγματα. Να μην μπορεί ο άλλος να ανοίγει ένα ιατρείο και να πουλάει κβαντική ιατρική και θα σε κάνω καλά και θα ξέρω εγώ κτλ. Να δίνεις τα λεφτά σου και να μην σε ελέγχει κανένας.
2: Τα οποία έχουν ξεφυτρώσει σε όλες τις πόλεις σαν πανιτάρια, έτσι. Όλα αυτά. Με τους περίεργους τίτλους που ουδείς δεν καταλαβαίνει τι γίνεται. Και προσφέρουν αυτό που λες εσύ, καλύτερη διάθεση, ευεξία.
1: Και μπορεί στην Αγγλία οι γιατροί να ελέγχουν τους γιατρούς. Στην Ελλάδα δεν γίνεται έτσι. Κανένας γιατρός δεν ελέγχει τον άλλον. Μαζί τα βρίσκονται και τα μοιράζονται.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να αλλάξουμε θέμα τώρα.
0: Η Λίνα που μας στέλνει μήνυμα από τη Σκωτία,
2: ναι,
0: λέει ότι τώρα έχουμε την πιο ακριβή βενζίνη από την αρχή του πολέμου. Η αμόλυβδη είναι 1,70 λίρα, δηλαδή 2,04 ευρώ και το ντίζελ 2,33.
1: Η οποία σκοπεύει, η Σκωτία, η Ουαλία και η Βόρεια Ιρλανδία να φύγουν από το Ηνωμένο Βασίλειο.
2: Ναι.
1: Απίθανα πράγματα.
0: Απίθανα,
1: λόγω
0: απίθανα.
1: Brexit.
0: Απίθανα,
1: λόγω Brexit.
0: Απίθανα.
2: Λοιπόν, πάμε να αλλάξουμε θέμα. Πάμε στην αυριανή μέρα, όπου μεταξύ των άλλων στα πολιτικά Έχει την αποφυλάκηση
1: του Κασιδιάρη.
2: Γι' αυτό είναι κοντά μας ο κύριος Κωνσταντίνος Μποτόπουλος, διότι ο κύριος Κασιδιάρης είπε καλησπέρα σας, κύριε Μποτόπουλε.
3: Καλησπέρα και στους δύο και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
2: Και στους τρεις. Ούτε ο Παπαδόπουλος και Τζούνος.
3: Ακόμα καλύτερα.
2: Λοιπόν, ο κύριος Κασιδιάρης λοιπόν είπε ότι θα ξαναμπεί στο στίβο της πολιτικής. Μπορεί να το κάνει αυτό?
3: Μπορεί να το προσπαθήσει. Για να απαντήσουμε μονολεκτικά. Βέβαια σε αυτό δεν έχει νομική επιρροή η αποφυλάκηση. Η αποφυλάκηση ούτως ή άλλως έχει σχέση με την έκτηση της, με την έκτηση της ποινής, η οποία δεν αποτελεί λόγο που τον αποκλεί από τη συμμετοχή του σε εκλογές. Άρα για να τα πάρουμε με τη σειρά, είτε έμενε στη φυλακή ο κ. Κασιδιάρης είτε βγει, από τη στιγμή που η απόφαση που τον έχει καταδικάσει δεν είναι αμετάκλητη. Αμετάκλητη σημαίνει να έχει διέλθει από όλους τους βαθμούς δικαιοδοσίας, που στην Ελλάδα είναι τρεις: πρωτόδικα, εφετείο και άριος πάγος. Εδώ στην περίπτωση αυτή έχουμε δύο δίκες και καταδίκες του κυρίου Κασιδιάρη. Από τη στιγμή αυτή, και γι' αυτό εξάλλου είχε επιχειρήσει και σε περίοδο που βρισκόταν στη φυλακή, σας θυμίζω στις προηγούμενες εκλογές, είχε επιχειρήσει και μέσω των Ελλήνων και μέσω ανεξάρτητης συμμετοχής και μέσω συμμετοχής σε ένα κόμμα ενός δικαστικού, το οποίο τελικά δεν προχώρησε, να λάβει μέρος στις εκλογές. Άρα η αυριανή μέρα έχει την συμβολική της σημασία, γιατί ο άνθρωπος αυτός θα είναι εκτός φυλακής, άρα έχει μεγαλύτερη ελευθερία κινήσεων. Δεν έχει όμως σχέση με το δικαίωμά του να θέσει υποψηφιότητα.
1: Άρα προσπάθει... μπορεί να κάνει ένα κόμμα που λέγεται Χρυσή Αυγή 2 και να κατέβει πάλι
3: λοιπόν,
1: σε εκλογές.
3: Λοιπόν, πάμε τώρα τι μπορεί και τι δεν μπορεί, κύριε Παπαδόπουλε. Υπάρχει ένας νόμος του 2023, 5019 του 2023, κάποιοι τον λένε νόμο Βορύδη, εγώ και άλλοι νομικοί τον ονομάζουμε κόφτη δημοκρατικότητας, γιατί έβαλε μία διαδικασία σύμφωνα με την οποία ορισμένα κόμματα, προσέξτε, όχι πρόσωπα, κόμματα.
2: Ναι.
3: Ακριβώς επειδή για τα πρόσωπα το ίδιο μας το Σύνταγμα ζητά αυτό που είπαμε πριν, δηλαδή αμετάκλητη καταδίκη, προσπάθησε με μία τρίπλα, να το πούμε έτσι, ο νομοθέτης να θεσπίσει ένα κόλλημα δημοκρατικότητας για ολόκληρα κόμματα πλέον. Τι μας λέει αυτό? Ότι εφόσον στα κόμματα αυτά συμμετέχει είτε ως πρόεδρος Γενικός Γραμματέας, μέλος της Δικούς σας Επιτροπής, είτε ως υποψήφιος βουλευτής, ένα πρόσωπο το οποίο έχει όχι πλέον αμετάκλητα, αλλά σε οποιοδήποτε βαθμό καταδικαστεί για σοβαρά εγκλήματα, ανάμεσα στα οποία είναι και η συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση, σε εγκληματική οργάνωση, όπως ήταν η περίπτωση του κυρίου Κασιδιάρη, αυτό το κόμμα όχι αυτομάτως, αλλά με απόφαση του πρώτου τμήματος του Αρείου Πάγου, που είναι το κόμμα που κρίνει την νομιμότητα των συνδυασμών, ένα μήνα λοιπόν πριν από τις εκλογές, όλα τα κόμματα, η Νέα Δημοκρατία, το Πασόκ, ναι, όποια άλλα, κρίνονται ακριβώς ως προς τη συμμετοχή τους από τον Άριο Πάγο. Τότε θα κριθεί αυτό το ζήτημα. Αλλά θα κριθεί, αγαπητοί φίλοι, με ένα προηγούμενο, ότι ήδη τρεις φορές για το ίδιο πρόσωπο, τον κύριο Κασιδιάρη, μία φορά όταν προσπάθησε να κατέλθει μόνος του σε εκλογές του 23. Δεύτερη προσπάθεια όταν προσπάθησε να κατέλθει με τους Έλληνες, με το κόμμα Έλληνες. Τρίτη φορά όταν προσπάθησε να κατέβει, ή μάλλον κατόπιν των εκλογών, όταν εξελέγησαν οι Σπαρτιάτες αλλά εξέπεσαν με απόφαση του Ανωτάτου Δικού Δικαστηρίου, θα θυμώσετε την περίφημη απόφαση του 25 για τους Σπαρτιάτες, και στις τρεις αυτές περιπτώσεις ονομαστικά ονοματίζεται ο κύριος Κασιδιάρης ως πραγματικός αρχηγός αυτών των μορφωμάτων όλων που τελικά μπήκαν στο μικροσκόπιο της δικαιοσύνης. Δύο φορές απαγορεύτηκε η συμμετοχή τους και μία φορά εκ των υστέρων κρίθηκε ότι αυτό το κόμμα κακό συμμετείχε στις εκλογές.
2: Μάλιστα.
3: Καταλαβαίνετε λοιπόν.
1: Άρα τα σενάρια τι είναι? Μπορεί να κατέβει βουλευτής με άλλο κόμμα, μπορεί να ιδρύσει δικό του κόμμα και να το πει η Χρυσή Αυγή 4-5.
3: Το σενάριο είναι
1: σε ποιο ότι όπως θα περνάει
3: και να κατέβει, αν να κατέβει θα έλεγα ότι υπάρχουν δύο διαφορετικά, δύο διακριτά σενάρια για να μας καταλαβαίνουν και αυτοί που ακούν και που ενδιαφέρονται για τα πολιτικά και όχι τόσο για τα θεσμικά. Το ένα σενάριο είναι να κατέβει με ανοιχτό, με ανοιχτή συμμετοχή του ίδιου ως πρόσωπο, είτε ως αρχηγός, εκεί δεν υπάρχει καμία περίπτωση να κατέβει το κόμμα, αλλά είτε και ως απλός υποψηφίος ο ίδιος να είναι στις λίστες του κόμματος.
1: Μάλιστα.
3: Σε αυτή την περίπτωση δεν βλέπω τη δυνατότητα να περάσει, να γίνει δεκτή η συμμετοχή του. Υπάρχει όμως και η πιθανότητα που αυτή χρησιμοποίησε, να θυμίσουμε, με τους Σπαρτιάτες, που δεν εμφανίζεται ο ίδιος, να υποστηρίξει ή με κάποιο τρόπο, είτε ανοιχτά είτε λιγότερο ανοιχτά, ένα άλλο κόμμα. Σε αυτή την περίπτωση είναι πολύ πιο δύσκολο, γιατί θα πρέπει ο Άριος Πάγος να κρίνει πριν από τις εκλογές ότι συνιστά πράγματι πολιτικό αρχηγό αυτού του κόμματος, πραγματικό αρχηγό αυτού του κόμματος, το συγκεκριμένο πρόσωπο. Και τα πράγματα είναι πολύ πιο δύσκολα. Άρα, γνωρίζοντας τα αυτά και ο ίδιος, θα ζυγίσει, εξάλλου κοντός ψαλμός, άκουσα ότι θα δώσει και συνέντευξη που θα πει με ποιο τρόπο σκέφτεται να κατέβει στις εκλογές. Να δούμε πώς θα...
2: Οπότε μένει να το δούμε όλο αυτό, κύριε...
3: Ξαναλέω, δεν είναι αυτόματος ο αποκλεισμός. Αντίθετα, το δικαίωμά του να προσπαθήσει να θέσει υποψηφιότητα υπάρχει.
0: Γεια σας, κύριε Ποτόπουλε.
2: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Ποτόπουλε.
0: Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ. Πολλές συζητήσεις, πάρα πολλά μηνύματα. Η αλήθεια είναι, ένας φίλος μας εδώ, ο Διονύσης, λέει: καλησπέρα, μετακτικός ακροατής σας. Έχεις γούστο. Παρακολουθώντας τη σημερινή εκπομπή σας, συμπεραίνω ότι το κράτος πρέπει να δημιουργήσει υπηρεσία για την προστασία και διάσωση των συμπολιτών μας με χαμηλό επίπεδο νοημοσύνης.
2: Εντάξει, τι χαμηλό
1: επίπεδο. Ποιο είναι, παιδιά, πήγαινε. Ο Μαζονάκης είχε χαμηλό επίπεδο νοημοσύνης που πήγαινε εκεί. Ήξερε ακριβώς τι έκανε ο άνθρωπος.
2: Και όσοι άλλοι πηγαίνουν.
1: Και όλοι αυτοί οι οποίοι δίνουν 5 χιλιάρικα και 10, δεν είναι. Ξέρουν τι είναι. Το θέμα είναι ότι είναι παράνομο και ότι κινδυνεύουν. Αυτό δεν το ξέρουν.
2: Διότι
1: αυτό
2: δεν
1: πρέπει να έρθει το κράτος να πει: κοίταξε να δεις, άμα πας στον κύριο Παπαδόπουλο, ο οποίος έχει ένα γιατρίο 3x4 και σου αλλάξει το αίμα, μπορείς να μείνεις κόκαλο.
2: Ναι, αυτό δεν έχει υποθεί από κάποιον. Ούτε το κράτος έχει βγάλει λίστα με το τι πρέπει δεν πρέπει να κάνει το κάθε
1: ιατρό. Και δεν θα το πει ο
2: ιατρός. Δεν ξέρουμε τι είναι ιατρείο, κλινική. Τι ονομάζεται, τι χαρακτηρίζεται ως κλινική.
0: Σε μια χώρα του δυτικού κόσμου να κυκλοφορούν διαφημίσεις για σαμανική και κβαντική ιατρική.
2: Να το που επιτρέπεται. Να το που επιτρέπεται. Και σε ταμπέλες,
0: επιτρέπεται
2: σε διαφημίσεις.
0: Οι γιατροί να μην προφυλάσσουν το ίδιο τους το επάγγελμα και κατά συνέπεια το λειτουργήμά τους, για την λειτουργήμα ιατρική πάνω απ' όλα, και τον έστω και τον αδαή πολίτη.
2: Δεν είναι όλοι οι γιατροί οι ίδιοι. Και άμα κάποιος γράψει
0: αυτό. Δεν είπαμε ότι όλοι οι γιατροί είναι οι ίδιοι. Εγώ μιλάω για θεσμικά.
1: Επειδή λοιπόν δεν μπορεί να βασίζει όμως τον ιατρικό σύλλογο τον ένα ή τον άλλον. Και καλά, τη Αθήνα, επειδή είναι μεγάλο, θα μπορούσε να βασιστεί. Αλλά ιδιαίτερα σε κάτι επαρχιακού συλλόγου που είναι 4-5 και γνωρίζονται μεταξύ του και ο ένα κλείνει το μάτι στον άλλον, δεν μπορεί να βασίσει τέτοια πράγματα. Θα πρέπει να υπάρχει μια υπηρεσία που να λέει ότι κύριε Τάδε.
0: Σε πληροφορώ ότι ένα μεγάλο κομμάτι τη πελατεία των γιατρών, των συγκεκριμένων και άλλων, είναι από την επαρχία.
2: Που έρχονται για αυτές τις θεραπείες.
0: Δεν το ξέρω τι υπάρχει.
1: Ίσως super duper,
0: πάντως
1: υπάρχει.
0: Θέλω επίσης να πω, επειδή έκανα μια πρόχειρη αναζήτηση στο ChatGPT, στην πλατφόρμα της OpenAI, το βγάζει το συγκεκριμένο ιατρείο, δηλώνει, λέω, πού μπορείς να κάνεις πλασμαφαίρεση.
1: Κλακ.
0: Βγάζει όλα τα δημόσια, που είναι νοσοκομεία,
2: νοσοκομεία
0: όλα.
2: Ναι, ναι.
0: Και αυτό. Που λέει όμως το ChatGPT, που το ChatGPT λέει από μόνο του, κατά δήλωσή του της τάδε κλινικής.
2: Α, της του τάδε ιατρίου κλινικής θεραπευτηρίου.
1: Ξεκινάει με την Ακρόπολη.
0: Τα έχω δει όλα. Το έχω ψάξει μέχρι τέρμα. Κάνανε και υπηρεσίες ιατρικού τουρισμού. Υπήρχαν μεταφραστές. Υπήρχαν άνθρωποι που έκαναν συνάλλαγμα. Υπήρχαν άνθρωποι που σε πήγαιναν όπου χρειάζεται να πας. Υπήρχε προμήθεια φαρμάκων. Άλλο θέμα αυτό. Γιατί πρέπει να το δούμε και αυτό.
2: Ναι, ότι συνταγογραφούσαν φάρμακα συγκεκριμένα.
0: Βιταμίνες. Όχι, δεν συνταγογραφούσαν φάρμακα στην ΙΔΙΚΑ.
2: Μάλιστα, αλλά.
1: Έτσι είναι, πώς τα λες.
0: Κάτι βιταμίνες ακούω. Δεξιά και αριστερά από κάτι φαρμακεία.
1: Στα φαρμακεία θα ήθελα να ξέρω. πώς είναι ο τζίρος για τα φάρμακα και πώς είναι ο τζίρος για όλα αυτά τα διάφορα άλλα τα οποία υπάρχουν. Είμαι βέβαιος ότι είναι διπλάσιο.
2: Καλασκευάσματα, μπορεί και να είναι.
0: Είναι και μετά λένε, γιατί έχουν βγει και άλλοι, και πολιτικοί το λέγανε και γιατροί. Μην εμπιστεύεστε, δηλαδή να μην εμπιστευτώ την έρευνα, τη φαρμακοβιομηχανία, τα σκευάσματα που είναι ελεγμένα από τον ΕΟΦ, από τον ΙΦΕΤ, από τους αρμοδίους, να πάρω και το ματζούνι, ρε αδελφέ, άμα.
2: Όχι, να μην το πάρεις το ματζούνι.
0: Χαμομήλι για να ηρεμήσεις. Να πάρω χαμομήλι για κάποια ασθένεια.
2: Ναι, γιατί κάποιοι λένε έτσι και κάποιοι τους εμπιστεύονται αυτούς που λένε ή υποστηρίζουν αυτό.
0: Μην κάνουμε ότι πέφτουν από τα σύννεφα, κυκλοφορούν πάρα πολλά χρόνια, διαφημίζονται πάρα πολλά χρόνια.
2: Σωστό είναι αυτό.
0: Κυκλοφορούν ανάμεσά μας πολλά χρόνια.
2: Για όλες τις ασθένειες και όλες τις αρρώστιες.
0: Γείτονές μας, δίπλα μας, φίλοι μας και τους έχουν εμπιστευτεί.
1: Βέβαια.
0: Μπορεί να είχαμε πάει και εμείς αν δεν ήμασταν έστες.
2: Ναι.
0: Μπορεί να τα λέμε και αυτά. Κατάλαβες.
2: Ναι, αλλά. Το θέμα είναι πώς κάνεις μια διαδικασία.
0: Τέλος πάντων.
2: Το γιατρό σε ένα γιατρό, λέει. Γιατρός.
0: Μέχρι εδώ εμείς καλή εβδομάδα να έχετε, να είσαστε καλά, να προσέχετε και αύριο.
1: Και αύριο στη μία εδώ. Γεια σας.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι η είδηση του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Πλήθος κόσμου παρακολούθησε χθες βράδυ στο Καλλιμάρμαρο τη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε, αφιερωμένη στο Μάνο Λοΐζο. Το Καλλιμάρμαρο γέμισε με τις διαχρονικές μελωδίες και τα τραγούδια που σημάδεψαν γενιές. Τα εμβληματικά τραγούδια του Μάνου Λοΐζου ερμήνευσαν σπουδαίοι καλλιτέχνες, οι οποίοι έλαβαν το πιο θερμό χειροκρότημα από τον κόσμο που γέμισε το στάδιο. Ξεχωριστή στιγμή ήταν στο τέλος της συναυλίας, όταν όλοι οι καλλιτέχνες ερμήνευσαν μαζί το τραγούδι. Ο δρόμος είχε τη δική του ιστορία και όλοι οι θεατές χειροκροτούσαν όρθιοι. Κατά τη διάρκεια της βραδιάς δόθηκε τιμητικό βραβείο στους πυροσβέστες. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την αγορά δενδρυλίων, για τις δενδροφυτεύσεις του Όλοι Μαζί Μπορούμε, για τη φροντίδα τους και για δράσεις προστασίας του περιβάλλοντος. Απολογούνται σήμερα οι δύο γιατροί για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη μετά την αναβάθμιση της κατηγορίας σε βάρος τους για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Η συμπληρωματική ποινική δίωξη σχετίζεται με νέα πιστήρια που κατέθεσε η αστυνομία στις δικαστικές αρχές και αφορούν κυρίως εκθέσεις για ψηφιακά δεδομένα. Σύμφωνα με πληροφορίες, στην έκθεση για το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης φέρεται να καταγράφηκαν οι ζωτικές λειτουργίες του Γιώργου Μαζονάκη. Ο τραγουδιστής, αντίθετα με όσα υποστήριξαν οι γιατροί, φέρεται να υπέστη ανακοπή μεταξύ 3:20 και 3:30, ενώ η επικοινωνία με το ΕΚΑΒ έγινε σχεδόν μία ώρα αργότερα. Παράλληλα, το αλάρμ του μηχανήματος χτύπησε συνολικά 4 φορές. Εν τω μεταξύ, σε κλίμα συγκίνησης και βαθιάς θλίψης, η οικογένεια, συγγενείς, φίλοι και πλήθος κόσμου είπαν χθες το τελευταίο αντίο στον αγαπημένο τραγουδιστή. Συναγερμό σήμανε το βράδυ στη Λιθουανία μετά την παρουσία ντρόουν στον εναέριο χώρο στα νότια. Απογειώθηκε μαχητικό αεροσκάφος του ΝΑΤΟ που το κατέριψε. Σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, η προέλευση του ντρόουν δεν έχει ακόμα προσδιοριστεί, ωστόσο εκτιμάται ότι εισήλθε από τη Λευκορωσία. Χθες το μεσημέρι, η πιθανή παρουσία ντρόουν είχε αναγκάσει τις αρχές να κλείσουν το αεροδρόμιο του Βίλνιους. Η Ουκρανία είναι έτοιμη να σταματήσει τις επιθέσεις εναντίον της Ρωσίας, εφόσον οι εταίροι της διασφαλίσουν ότι η Μόσχα θα απέχει από επιθέσεις εναντίον ουκρανικών ενεργειακών εγκαταστάσεων, υποδομών και διαδρομών εφοδιασμού τροφίμων, δήλωσε ο πρόεδρος Ζελένσκι. Μετά την ανάρτηση του Αμερικανού Προέδρου ότι η Ουκρανία και η Ρωσία είχαν συμφωνήσει να μην επιτεθούν η μία χώρα στους ενεργειακούς στόχους της άλλης, ο Ζελένσκι τόνισε ότι η Ουκρανία δεν είναι πεπισμένη ότι η Ρωσία είναι πρόθυμη να τηρήσει οποιαδήποτε συμφωνία. Κοινή συμφωνία με την οποία καλούν τη Βρετανική κυβέρνηση να προετοιμαστεί για συνταγματικές αλλαγές υπέγραψαν οι ηγέτες της Σκωτίας, της Ουαλίας και της Βόρειας Ιρλανδίας. Αναφέρουν πως διεκδικούν το δικαίωμά τους στην αυτοδιάθεση και δηλώνουν ότι το μέλλον των εθνών τους βρίσκεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί το Brexit έπληξε την οικονομία τους. Διακηρύσουν ότι η εποχή του Westminster πλησιάζει στο τέλος της και ότι καμία κυβέρνηση στο Λονδίνο δεν έχει το δικαίωμα να μπλοκάρει τη δημοκρατία. Φωτιά ξέσπασε πριν από λίγο σε γιοταχή που ήταν σταθμευμένο σε πιλωτή πολυκατοικία στο Γαλάτσι. Στο σημείο έχουν σπεύσει δυνάμεις της πυροσβεστικής. Νωρίτερα κατεσβέστη πυρκαγιά σε όχημα σε περιοχή του Δήμου Παιανίας. Το ενδεχόμενο να υπήρξε εκ των έσω βοήθεια στην απόδραση του 40χρονου Αλβανού ποινικού στις 11 Σεπτεμβρίου, που τις φυλακές Νιγρήτας εξετάζουν οι αρχές. Ο Βαρυπινίτης δραπέτευσε κατά τη μεταγωγή του στο νοσοκομείο των Σερών. Το σχετικό έγγραφο για τη μεταγωγή είχε υπογραφεί από το ιατρείο της φυλακής νωρίς το πρωί της Παρασκευής. Ωστόσο, η μεταγωγή έγινε στις 11 το βράδυ, παρά το γεγονός ότι υπάρχει σύσταση να μην γίνονται μεταγωγές κατά τη διάρκεια της νύχτας, εκτός αν πρόκειται για ζήτημα ζωής και θανάτου. Για το λόγο αυτό, παραγγέλθηκε η διενέργεια έρευνας από την Εισαγγελία Σερών. Δραπέτης θεωρείται στο μεταξύ από τις ελληνικές αρχές ο Βαρυπινίτης κακοποιός Αλκέτ Ριτζάι, ο οποίος δεν επέστρεψε χθες το πρωί στις φυλακές Δομοκού. Ο Ριτζάι ήταν μεταξύ των εμπλεκομένων στη συμπλοκή που έγινε τα ξημερώματα της Κυριακής σε beach bar στην Ανάβησο. Οι αντάρτες Χούθη ανέφεραν πως η Σαουδική Αραβία εξαπέλυσε 54 αεροπορικές επιδρομές το τελευταίο 24ωρο στην Ιεμένη. Προηγήθηκαν τα πλήγματα των Χούθη στις κυβερνητικές δυνάμεις της Ιεμένης και στη Σαουδική Αραβία. Τις συνθήκες κράτησης μεταναστών στο λεγόμενο Αλκατράζ με αλιγάτορες αποκάλυψε εσωτερική έρευνα του Αμερικανικού Υπουργείου Εσωτερικής Ασφαλείας. Σύμφωνα με την έρευνα, μετανάστες κλείνονταν σε μικροσκοπικά μεταλλικά κελιά μεγέθους τηλεφωνικού θαλάμου. Διαπιστώθηκαν σοβαρά προβλήματα ως προς την έλλειψη ιατρικής περίθαλψης και τις κακές συνθήκες υγιεινής. Το συγκεκριμένο κέντρο κράτησης λειτουργήσε για περίπου ένα χρόνο. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρξει συννεφιά με πιθανότητα τοπικών βροχών κυρίως στα δυτικά. Άνεμοι βόρειο-ανατολική 4 με 5. Μπόφορ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 28 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά δεν αποκλείεται να σημειωθούν τοπικές μπόρες θερμοκρασία έως 27 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη στο Νότιο Ιόνιο, την Πελοπόννησο και στην Κρήτη θα εκλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά πρόσκαιρα αυξημένη από το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά και το Βόρειο Ιόνιο, οπότε θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο Ανατολική 3 με 5 και στα Νότια τοπικά 6 μποφόρ και στο Αιγαίο Βόρειο 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 28 με 30 και τοπικά στα δυτικά έως 31 βαθμούς. Την Τετάρτη στην Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, τη Νότια Πελοπόννησο, Κυκλάδες, στην Κρήτη, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στην Κρήτη και τα Κύθυρα σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά, με πιθανότητα για τοπικές μπόρες, κυρίως στα ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος, Πέμπτη και Παρασκευή δεν αναμένονται αξιόλογες βροχές. Η θερμοκρασία και πάλι δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάσετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας ο Δημήτρης Γιαννήρης.

0: Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό, καλή δύναμη σε όλες και σε όλους. Να είμαστε όλοι και όλοι καλά, όλες και όλοι καλά, δυνατοί και γεροί. Και κάπως έτσι και με όλα αυτά τα οποία συνέβησαν εχθές, έκλεισε η νύχτα μας με κάτι πολύ πολύ ωραίο, κάτι πολύ πολύ όμορφο, κάτι το οποίο είναι πλέον θεσμός για το όλοι μαζί μπορούμε. Και φυσικά μιλάμε για την μεγάλη συναυλία αφιερωμένη εχθές, τον Μάνο Λοΐζο. Και όλα ξεκινήσανε με την ψυχή του όλοι μαζί μπορούμε. Όλα ξεκινήσαν εχθές από το Παναθηναϊκό Καλαμάνων Στάδιο με τον κύριο Γιάννη Σπανολιό.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε. Σας ευχαριστώ επίσης που ήρθατε και με το εισιτήριό σας προσφέρετε 3 δέντρα, ο κάθε ένας σας, για τους σκοπούς του όλοι μαζί μπορούμε. Δηλαδή, για να φυτέψουμε όλη τη χρονιά, φυτεύουμε με τα εισιτήρια που πληρώσατε σήμερα. Ποιος όμως θα τα φροντίσει και θα τα προστατεύσει τα δέντρα? Η πυροσβεστική. Γι' αυτό λοιπόν και εμείς βραβεύουμε την πυροσβεστική για την αυτοθυσία της, για το μεγάλο έργο που επιτελείται.

με τον κύριο Γιάννη Σπανολιό. Ξεκίνησε και μας καλησπέρι σε όλους και όλες χθες στο Παναθηναϊκό Καλαμαθάδιο. Ενώ με τη Δήμητρα Γαλάνη και το θρυλικό τραγούδι «Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει» ξεκίνησε με το χθεσινό μεγάλο αφιέρωμα στον Μάνο Λοΐζου του «Όλοι μαζί μπορούμε» στο κατάμεστο Παναθηναϊκό Καλαμάθιο Μαροστάδιο. Συνολικά 13 σπουδαίοι ερμηνευτές ανέβηκαν στη σκηνή, ανάμεσά τους Νταλάρας, Πασχαλίδης, Σαλιγοπούλου και πολλοί άλλοι, χαρίζοντας στο κοινό μια ξέχαστη βραδιά γεμάτη τραγούδια αυτού του σπουδαίου συνθέτη.

σε έναν χρόνο πάλι, ναι, είναι δεδομένο και ήδη νομίζω ότι θα το μας το πει σε λίγο καιρό. Ο κ. Γιάννης Παναγιώτης έχει ήδη την ιδέα έτοιμη για την επόμενη συναυλία, για του χρόνου. Δίνουμε λοιπόν ραντεβού του χρόνου σε αυτόν τον θεσμό πλέον του Όλοι Μαζί Μπορούμε, σε αυτή τη μεγάλη συναυλία που διοργανώνει κάθε χρόνο το Όλοι Μαζί Μπορούμε, με πλειάδα καλλιτεχνών οι οποίοι συμμετέχουν και δεν έχετε κανένα παράπονο, διότι όλους αυτούς μαζί δεν υπάρχει περίπτωση να τους ξαναδείτε ποτέ και να τους βλέπετε ποτέ. Μόνο σε αυτές τις μεγάλες συναυλίες του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Αυτά λοιπόν εχθές στο Παναθηναϊκό Καλλιμάρμαρο Στάδιο, την ώρα βεβαίως όπου στην αναβάθμιση του κατηγορητηρίου σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο προχώρησαν οι δικαστικές αρχές μετά και την παραλαβή της δεύτερης έκθεσης της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών Ανδιωτική Κλινική στο Κολωνάκι, όπου πέθανε ο Γιώργος Μαζονάκης. Όλα αυτά βεβαίως σε αυτήν την υπόθεση όπου πραγματικά ανοίγονται και έχουν ανοίξει πάρα πολλά θέματα με πάρα πολλά ζητήματα τα οποία πρέπει να οριοθετηθούν και πρέπει να μπει μία σειρά. Είχαμε και αναφορά από τον Γιώργο Νταλάρα στον Γιώργο Μαζονάκη, θα το ακούσουμε. Πολύ πολύ σημαντικό από αυτόν τον μεγάλο καλλιτέχνη, τον σπουδαίο ερμηνευτή, τον σπουδαίο Γιώργο Νταλάρα, τον Γιώργο Μαζονάκη. Από την άλλη, η τέλεια καταιγίδα σαρώνει τις διεθνείς ενεργειακές αγορές και ανατρέπει τους προϋπολογισμούς επιχειρήσεων αλλά και νοικοκυριών. Περιορισμένες ροές αργού πετρελαίου, η μειωμένη παραγωγή διυλισμένων προϊόντων λόγω των πληγμάτων σε διυλιστήρια του κόλπου και στη Ρωσία, χαμηλά αποθέματα στις ευρωπαϊκές αποθήκες φυσικού αερίου. Η αμόλυβδη βενζίνη αναμένεται να προσεγγίσει σήμερα τα 2,2 ευρώ το λίτρο στην Αντλία, ενώ σε αυτά τα επίπεδα θα διαμορφωθεί και η τιμή του ντίζελ κίνησης. Η τιμή τώρα αναφοράς του αερίου κινείται πάνω από τα 80 ευρώ ανά μεγαβατόρα, περίπου 31 ευρώ πριν από τον πόλεμο στο Ιράν. Στο ρεύμα τώρα, η μέση τιμή της μεγαβατόρας στις πρώτες 15 ημέρες Σεπτεμβρίου διαμορφώνεται κοντά στα 160 ευρώ έναντι 133,4 ευρώ τον μήνα Αύγουστο. Και προφανώς όλα αυτά, όπως είπαμε, ανατρέπουν προϋπολογισμούς, ανατρέπουν ζωές και καθημερινότητα επιχειρήσεων αλλά και νοικοκυριών. Και έχουμε και δέσμευση από την κυβέρνηση για την παρουσία της και βεβαίως για την στήριξη των πολιτών και των επιχειρήσεων. Κάτι το οποίο βεβαίως μένει να δούμε πώς και πότε αυτό θα συμβεί. Από την άλλη, φυσικά, βεβαίως έχουμε τα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με τα υπόλοιπα τα οποία έχουμε στην πολιτική, μετά και την ολοκλήρωση όλων των κομμάτων στην παρουσία του στην ΔΕΘ. Έχουμε τα ζητήματα της πολιτικής αντιπαράθεσης, βεβαίως. Έχουμε τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την δίκη των Ντεμπών και εκεί όπου την παρακολουθεί ο Σκάι, με τον Πάνο Γαρουφαλιά, με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν εκεί και με τις μαρτυρίες και καταθέσεις συγγενών που ξεκίνησαν έτσι, αλλά και βεβαίως όλα τα υπόλοιπα τα οποία συμβαίνουν στην Ελλάδα και τον κόσμο και φυσικά οι συνάδελφοι δημοσιογράφοι και τεχνικοί του ραδιοφώνου, της τηλεόρασης και του διαδικτύου του Sky είναι εδώ σε όλο τον όμιλο για τη δική σας καλύτερη και πληρέστερη ενημέρωση. Η κυρία των ηχοληπτών σήμερα μαζί μας, η Δήμητρα Σταματίου, φροντίζει για την ποιότητα του ήχου που φτάνει στα δικά σας τα αυτιά. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Θανάσης Καραγιάννης, στις μουσικές πινελιές και σύνδεση για το χτες και το σαν σήμερα η Κωνσταντίνα Βαρσάμι, όπως πάντα με την

εμπλουτίζουν την επικοινωνία μαζί μας. Εμείς, καθώς εδώ είμαστε κλεισμένοι στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Sky, και εσείς από τον χώρο σας, από τη διαδρομή σας, από την πόλη σας, από το μέρος στο οποίο ζείτε και εργάζεστε, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Πολλές καλημέρες σε όλες και σε όλους και κάθε καλό. Και πάμε να ξεκινήσουμε την παράθεση των κυριότερων ειδήσεων σε τίτλους, όπως έχουν διαμορφωθεί μέχρι και αυτήν την ώρα και όπως έχει επιμεληθεί όλη αυτή την ειδησιογραφία η Δέσποινα Χριστόπουλου. Φωτιά ξέσπασε πριν από λίγο σε γεωταχή σταθμευμένο σε πιλωτή πολυκατοικία στο Γαλάτσι, συμβολή των οδών Ήρας και Πλάτωνος. Στο σημείο έχουν σπεύσει δυνάμεις πυροσβεστικής. Νωρίτερα κατεσβέστη πυρκαγιά σε όχημα σε περιοχή του Δήμου Παιανίας Αττικής. Πλήθος κόσμου παρακολούθησε χθες το βράδυ στο Παναθηναϊκό Καλλιμάρα Μαροστάδιο τη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε, αφιερωμένη στον Μάνο Λοΐζο. Το Παναθηναϊκό Στάδιο γέμισε με τις διαχρονικές μελωδίες και τα τραγούδια που σημάδεψαν γενιές. Τα εμβληματικά τραγούδια του Μάνου Λοΐζου ερμήνευσαν σπουδαίοι καλλιτέχνες, οι οποίοι έλαβαν το πιο θερμό χειροκρότημα από τον κόσμο που γέμισε το στάδιο. Ξεχωριστή στιγμή ήταν στο τέλος της συναυλίας όταν όλοι οι καλλιτέχνες ερμήνευσαν μαζί το τραγούδι «Ο δρόμος είχε τη δική του ιστορία» και όλοι οι θεατές χειροκροτούσαν όρθιοι. Κατά τη διάρκεια της βραδιάς δόθηκε τιμητικό βραβείο στους πυροσβέστες. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την αγορά δενδρελίων, για τις αντροφητεύσεις του Όλοι Μαζί Μπορούμε, για τη φροντίδα τους, αλλά βεβαίως και για τις δράσεις προστασίας του περιβάλλοντος. Απολογούνται σήμερα Τρίτη οι δύο γιατροί για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη μετά και την αναβάθμιση της κατηγορίας σε βάρος τους για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Η συμπληρωματική ποινική δίωξη σχετίζεται με νέα πιστήρια που κατέθεσε η αστυνομία στις δικαστικές αρχές και αφορούν κυρίως εκθέσεις για ψηφιακά δεδομένα. Σύμφωνα με πληροφορίες, στην έκθεση για το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης φέρεται να καταγράφησαν οι ζωτικές λειτουργίες του Γιώργου Μαζονάκη. Ο τραγουδιστής, αντίθετα με όσα υποστήριξαν οι γιατροί, φέρεται να υπέστη ανακοπή μεταξύ 3:20 και 3:30 το μεσημέρι, όταν και χτύπησε το πρώτο συναγερμό του μηχανήματος. Ο συναγερμός χτύπησε συνολικά 4 φορές, ενώ η επικοινωνία των γιατρών με το ΕΚΑΒ έγινε σχεδόν μία ώρα αργότερα. Εν τω μεταξύ, σε κλίμα συγκίνησης και βαθιάς θλίψης, οικογένειες, συγγενείς, φίλοι και πλήθος κόσμου είπαν χθες το τελευταίο αντίο στον αγαπημένο του τραγουδιστή. Σε απαγόρευση των παραπλανητικών διαφημίσεων στο διαδίκτυο από τις λεγόμενες κλινικές που υπόσχονται θεραπείες μακροζωίας, προσανατολίζεται τώρα το Υπουργείο Υγείας. Ο Άδωνος Γεωργιάδης προανήγγειλε νέο θεσμικό πλαίσιο και κανόνες, ενώ ανακοίνωσε τη δημιουργία μιας νέας εφαρμογής μέσω της οποίας οι πολίτες θα μπορούν να ελέγχουν την άδεια και τις ιατρικές πράξεις που επιτρέπεται να πραγματοποιεί κάθε ιατρείο. Επίσης, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών προχώρησε σε διευκρινήσεις για το πλαίσιο λειτουργίας των ιατρείων και των ιατρικών πράξεων που επιτρέπονται στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Όπως υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση, η πλασμαφαίρεση είναι μια ιατρική πράξη η οποία απαγορεύεται σύμφωνα με τους κανόνες της ιατρικής επιστήμης να εκτελείται σε φορέα πρωτοβάθμιας φροντίδας. Συναγερμό σήμανε το βράδυ στην Λιθουανία με την παρουσία ντρόουν στον ανέριο χώρο στα νότια της χώρας. Απογειώθηκε μαχητικό αεροσκάφος του ΝΑΤΟ που το κατέριψε. Σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, η προέλευση του ντρόουν δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί. Ωστόσο, εκτιμάται ότι η πιθανότητα εισήλθε από την Λευκορωσία. Εχθές το μεσημέρι, η πιθανή παρουσία ντρόουν είχε αναγκάσει τις αρχές να κλείσουν το αεροδρόμιο του Βίλνιους, ενώ είχε απογειωθεί και νατοϊκό μαχητικό. Η Ουκρανία είναι έτοιμη να σταματήσει τις επιθέσεις εναντίον της Ρωσίας, εφόσον οι εταίροι της διασφαλίσουν ότι η Μόσχα θα απέχει από επιθέσεις εναντίον ουκρανικών ενεργειακών εγκαταστάσεων, υποδομών και διαδρομών εφοδιασμού τροφίμων, δήλωσε ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Μετά την ανάρτηση του Αμερικανού Προέδρου ότι η Ουκρανία και η Ρωσία είχαν συμφωνήσει να μην επιτεθούν ο ένας στους ενεργειακούς στόχους του άλλου, ο Ζελένσκι τόνισε ότι η Ουκρανία δεν είναι πεπισμένη ότι η Ρωσία είναι πρόθυμη να τηρήσει οποιαδήποτε συμφωνία. Την ίδια ώρα, μια ανάσα από τα 110 δολάρια το βαρέλι βρίσκεται η τιμή του πετρελαίου Brent μετά και την απόφαση της Σαουδικής Αραβίας να κλείσει προσωρινά τον κρίσιμο αγωγό Ανατολής Δύσης μέσω του οποίου παρακάμπτονταν το στενό του Ορμούζ. Στη χώρα μας στα 2,12 ευρώ το λίτρο εκτινάχθηκε η μέση τιμή της αμόλυβδης και στα 2,08 του ντίζελ. Τον Οκτώβριο θα είμαστε εδώ να συζητήσουμε για το πετρέλαιο θέρμανσης και να στηρίξουμε τους πολίτες με κάθε τρόπο, δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Ψηρακάκης με συνέντευξή του χθες στον Αντένα. Η νέα πάντως εκτόξευση της τιμής του πετρελαίου άσκησε έντονες πιέσεις για μια ακόμη ημέρα στα κρατικά ομόλογα, με την απόδοση του αμερικανικού δεκαετούς να ενισχύεται στο 5,01%. Στην Ευρώπη το γερμανικό δεκαετές έφτασε σε υψηλό 17 ετών στο 3,55%, ενώ το γαλλικό στο 4,52%. Η απόδοση τώρα του ελληνικού δεκαετούς διαμορφώθηκε χθες στα 4%.

και 24,3,9% στα μέσα Αυγούστου, εμφανίζοντας πολύ μικρότερη αύξηση σε σχέση με τους τίτλους άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Εδώ και καιρό να ξέρετε ότι η Ελλάδα δανείζεται φθηνότερα από Γαλλία και Ιταλία, ενώ πλησιάζει το Βέλγιο. Κοινή συμφωνία με την οποία καλούνται Βρετανική κυβέρνηση να προετοιμαστεί για συνταγματικές αλλαγές υπέγραψαν ηγέτες Σκωτίας, Ουαλίας και Βόρειας Ιρλανδίας. Αναφέρουν πως διεκδικούν το δικαίωμά τους στην αυτοδιάθεση και δηλώνουν ότι το μέλλον των εθνών τους βρίσκεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί το Brexit έπληξε την οικονομία τους. Διακηρύσουν ότι η εποχή του Westminster πλησιάζει το τέλος της και καμία κυβέρνηση στο Λονδίνο δεν έχει το δικαίωμα να μπλοκάρει τη δημοκρατία. Η εισαγγελία στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη πρότεινε να γίνει δεκτό το αίτημα που υποβρύθηκε από την πλευρά των συνηγόρων υποστήριξης κατηγορίας για την εξέταση του κατασχεθέντος κινητού τηλεφώνου του κατηγορουμένου σταθμάρχη της νυχτερινής βάρδιας. Μεγαλύτερη σύνταξη αλλά και αναδρομικά που κατά μέσο όρο θα ανέλθουν σε 3.000 ευρώ θα πάρουν 35.000 συνταξιούχοι, οι αποδοχές των οποίων επαναυπολογίζονται αυτή την περίοδο από τον ΕΦΚΑ. Πρόκειται κυρίως για συνταξιούχους του ΟΑΕ, του ΙΚΑ και του Δημοσίου, οι οποίοι είχαν περισσότερα από 30 έτη ασφάλισης. Η αύξηση της σύνταξης για τους συγκεκριμένους δικαιούχους προκύπτει από το γεγονός ότι οι ισχύοντες συντελεστές αναπλήρωσης είναι μεγαλύτεροι από αυτούς που προέβλεπε ο νόμος Κατρούγκαλου. Πέντε εβδομάδες μετά το άνοιγμα της σχετικής πλατφόρμας πλησιάζουν τις 16.000 οι εγγραφές από Έλληνες εκτός επικράτειας προκειμένου να λάβουν μέρος σε επόμενες βουλευτικές εκλογές. Το ενδεχόμενο να υπήρξε εκ των έσω βοήθεια στην απόδραση του 40χρονου Αλβανού ποινικού στις 11 Σεπτεμβρίου της φυλακής Νιγρήτας εξετάζουν οι αρχές. Ο Βαρεπινίτης δραπέτευσε κατά τη μεταγωγή του στο νοσοκομείο των Σερών. Το σχετικό έγγραφο για τη μεταγωγή είχε υπογραφεί από το ιατρείο της φυλακής νωρίς το πρωί της Παρασκευής. Ωστόσο, η μεταγωγή έγινε σε 11 ώρα το βράδυ παρά το γεγονός ότι υπάρχει σύσταση να μην γίνονται μεταγωγές κατά τη διάρκεια της νύχτας εκτός αν πρόκειται για ζήτημα ζωής και θανάτου. Για το λόγο αυτό προαναγγέλθηκε η διενέργεια έρευνας από τον εισαγγελέα Σερών. Ο 40χρονος είχε συλληφθεί το 2025 στην Θεσσαλονίκη για απόπειρα ανθρωποκτονίας και κατοχή ναρκωτικών. Δραπέτης θεωρείται από τις ελληνικές αρχές ο Αλβανός Βαρεπινίτης κακοποιός Αλκέτ Ριζά, ο οποίος δεν επέστρεψε εχθές το πρωί στις φυλακές Δαμοκού. Ο Ριζά ήταν μεταξύ των εμπλεκόμενων για τη συμπλοκή που έγινε στα ξημερώματα της Κυριακής σε beach bar στην Ανάβησο με δύο τραυματίες. Για την υπόθεση έχει συλληφθεί ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, ηλικία 41 ετών, με την κατηγορία της υπόθαλψης και την 39χρονη σύζυγό του για ψευδή κατάθεση. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του Αλβανού κακοποιού. Τηλεφωνικό κέντρο συμμορίας που εξαπατούσε ηλικιωμένους ξύλωσε η ασφάλεια Βορειοανατολικής Αττικής στα Σπάτα. Το κέντρο βρισκόταν σε σπίτι βραχυχρόνιας μίσθωσης. Από τηλεφωνικούς καταλόγους που αγόραζαν από το μοναστηράκι, εντόπιζαν τα θύματά τους και τους τηλεφωνούσαν σε σταθερά τηλέφωνα και προσποιούμενοι τους λογιστές, τους εφοριακούς και τους υπαλλήλους ηλεκτρικής ενέργειας, τους εξαπατούσαν, τους αφαιρούσαν χρήματα και κοσμήματα. Έχουν συλληφθεί σύμφωνα με πληροφορίες της RT News 6 μέλη της Σπύρας που δρούσε από τις αρχές καλοκαιριού. Οι 6 συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα, οι 3 πήραν προθεσμία να απολογηθούν σήμερα. Οι υπόλοιποι 3 αύριο Τετάρτη. 60χρονος Βρετανός ομολόγησε πως νάρκωνε και βίαζε τη σύζυγό του στο σπίτι του επί 2 δεκαετίες. Δήλωσε ένοχος και ενώπιον κακουργοδικίου στο Μάντσεστερ για 45 κατηγορίες που τον βαρύνουν. Άλλοι 12 άνδρες ηλικίας 28-74 ετών κατηγορούνται επίσης σεξουαλική κακοποίηση της ίδιας γυναίκας μεταξύ του 2018 και του 2025. Όλοι τους έχουν αρνηθεί τις κατηγορίες. Οι αντάρτες Χούθη ανέφεραν πως η Σαουδική Αραβία εξαπέλυσε με 54 αεροπορικές επιδρομές το τελευταίο 24ωρο στην Ιεμένη. Προηγήθηκαν τα πλήγματα των Χούθη στις κυβερνητικές δυνάμεις της Ιεμένης και η Σαουδική Αραβία. Τι συνθήκε κράτηση μεταναστών στο λεγόμενο Αλκατράζ με αλιγάτορε αποκάλυψε εσωτερική έρευνα του Αμερικανικού Υπουργείου Εσωτερική Ασφάλεια. Σύμφωνα με την έρευνα, μετανάστε κλείνονταν σε μικροσκοπικά μεταλλικά κελιά μεγέθου τηλεφωνικού θαλάμου. Διαπιστώθηκαν ακόμη σοβαρά προβλήματα ω προ την έλλειψη ιατρική περίθαλψη και τι κακέ συνθήκε υγιεινή. Το συγκεκριμένο κέντρο κράτηση λειτουργήσε για περίπου έναν χρόνο. Σε αντίθεση με την υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ήπειρο, Σουηδία, η άκρα δεξιά υποχωρεί για πρώτη φορά έπειτα από 15 χρόνια. Η καταμέτρηση των ψήφων στις βουλευτικές εκλογές της Κυριακής συνεχίζεται ακόμη και είναι πολύ νωρίς για να εξαχθούν όλα τα συμπεράσματα από αυτήν την εκλογική διαδικασία. Ωστόσο, η επιδόση των δημοκρατών της Σουηδίας, του ακροδεξιού κόμματος, είναι διαφυσβήτητα μια από τις εκπλήξεις της βραδιάς.
Επίγουσα δράση για θέσπιση ρυθμιστικού πλαισίου της τεχνητής νοημοσύνης μπροστά στους πρωτοφανούς κινδύνους που θέτουν τα πιο προηγμένα συστήματα, ζήτησε με ανοιχτή επιστολή του που απέστειλε σε κράτη και εταιρείες του κλάδου ο ύπατος εκπρόσωπος, ο ύπατος αρμοστής του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, Volker Turk, επισημένοντας ότι καλό τα κράτη και τις επιχειρήσεις να κινητοποιηθούν επηγόντως σε πολυήμερη φόρου για να καθορίσουν μια πορεία δράση για τη ρύθμιση των μοντέλων αιχμής της τεχνητής νοημοσύνης. Στον προαύλιο χώρο του Συλλόγου Φυλακιστέντων και Εξοριστέντων Αντιστασιακών 1967-1974, στο Πάρκο Ελευθερίας δηλαδή, θα πραγματοποιηθεί σήμερα το απόγευμα στις 5.30 η πολιτική κηδεία του Σπύρου Χαλβατζή, ιστορικού στελέχους του ΚΚΕ που έφυγε από τη ζωή το περασμένο Σάββατο σε ηλικία 79 ετών. Όσοι ακόμη είστε λάτρεις των εφημερίδων και όσοι είστε λάτρεις της καθημερινής, σήμερα θα κρατήσετε στα χέρια σας την κυρία η οποία έγινε 107 ετών. Καθημερινή λοιπόν σήμερα γιορτάζει τα 107 της γενέθλια και χρόνια και όλοι όσοι εργαζόμαστε για την έκδοσή μας συναισθανόμαστε το βάρος της ιστορίας της πλάτης μας, γράφει στην εφημερίδα Καθημερινή, στην στήλη της Μαργαρίτα Πουρνάρα. Από το 1919 έως σήμερα οι αλλαγές στον κόσμο και στην πατρίδα μας ήταν κατακλυσμιαίες. Με μόνο διάστημα την οικειοθελή πάυση της κυκλοφορίας της κατά την επταετία με την απόφαση της Ελένης Βλάχου, η εφημερίδα μας ήταν πάντα στην πρώτη γραμμή των εξελίξεων. 107 λοιπόν χρόνια. Χρόνια σας πολλά. Και στην αθλητική ενημέρωση, την απόκτηση του Ανάς Σαλάχ Εντίν ανακοίνωσε ο Παναθηναϊκός. Ο Μαρακινός ποδοσφαιριστής θα αγωνίζεται στο τριφύλι με μονοετή δανεισμό από την Ρώμα. Η Εθνική Βόλεϊ των Ανδρών πέτυχε μεγάλη νίκη με 3-1 σετ επί της Σλοβενίας στην Μόντενα και έκανε σημαντικό βήμα για την πρόκριση του 16 του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Σήμερα η Εθνική στις 5 το απόγευμα παίζει με την Σουηδία. Ο Ολυμπιακός νίκησε την ΑΕΚ με 35-24 στο Super Cup Ανδρών στο Handball και κατέκτησε τον πρώτο τίτλο της νέας σεζόν. Για την Basketball Champions League σήμερα παίζουν Προμηθέας Βιέννη στις 2 και 4 και Μανίσα Κόλοσσος στις 4.30 το απόγευμα. Στον Βόλο τώρα θα συνεχίσει την καριέρα του ο Γάλλος ποδοσφαιριστής Ρεμί Καμπελά. Και τέλος, ο Αλεξάνδερ Σβέρεφ είναι ο νικητής του US Open με 3-1 επί του Σέλντον, κερδίζοντας έτσι το δεύτερο Grand Slam στην καριέρα του.

Έτσι και στο κλείσιμο σιγά σιγά της συναυλίας εχθές με το Δελφίνι Δελφινάκι, ένα από τα πολύ πολύ γνωστά και τραγουδισμένα σχεδόν από όλους μας τραγούδια του Μάνου Λοΐζου, όλοι μαζί οι καλλιτέχνες στη σκηνή, έτσι και προς το τέλος της μεγάλης συναυλίας εχθές το βράδυ στο Παναθηναϊκό Καλλιμάρμαρο Στάδιο.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Πλήθος κόσμου παρακολούθησε στο Καλλιμάρμαρο τη συναυλία του «Όλοι μαζί μπορούμε» αφιερωμένη στο Μάνο Λοΐζο. Τα εμβληματικά τραγούδια του Μάνου Λοΐζου ερμήνευσαν σπουδαίοι καλλιτέχνες οι οποίοι έλαβαν το πιο θερμό χειροκρότημα. Τα δεδομένα για τις ζωτικές λειτουργίες του Γιώργου Μαζονάκη από το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης οδήγησαν, σύμφωνα με πληροφορίες, την αναβάθμιση της κατηγορίας σε βάρος των δύο γιατρών για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Οι γιατροί έχουν ζητήσει νέα προθεσμία για να απολογηθούν σήμερα. Φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα σε γεωταχή σταθμευμένο σε πιλωτή πολυκατοικία στο Γαλάτσι. Στο σημείο έχουν σπεύσει δυνάμεις της πυροσβεστικής. Νωρίτερα κατεσδέσει πυρκαγιά σε όχημα σε περιοχή του Δήμου Παιανίας, αλλά και στην Πάτρα. Συναγερμό σήμαινε το βράδυ στη Λιθουανία μετά την παρουσία ντρόουν στον εναέριο χώρο στα νότια. Απογειώθηκε μαχητικό του ΝΑΤΟ που το κατέριψε. Σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, η προέλευση του ντρόουν δεν έχει ακόμα προσδιοριστεί, ωστόσο εκτιμάται ότι πιθανότατα εισήλθε από τη Λευκορωσία. Η Ουκρανία είναι έτοιμη να σταματήσει τις επιθέσεις εναντίον της Ρωσίας, εφόσον οι εταίροι της διασφαλίσουν ότι η Μόσχα θα απέχει από επιθέσεις εναντίον ουκρανικών ενεργειακών εγκαταστάσεων, υποδομών και διαδρομών εφοδιασμού τροφίμων, δήλωσε ο Βολοντίνο. Ζελένσκι. Είχε προηγηθεί δήλωση Τραμπ ότι οι δύο χώρες συμφώνησαν να μην επιτεθούν η μία στους ενεργειακούς στόχους της άλλης. Κοινή συμφωνία με την οποία καλούν τη Βρετανική κυβέρνηση να προετοιμαστεί για συνταγματικές αλλαγές υπέγραψαν οι ηγέτες της Σκωτίας, της Ουαλίας και της Βόρειας Ιρλανδίας. Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε φάρσα την προειδοποίηση ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε να καταστρέψει την ανθρωπότητα. Προηγήθηκε έκκληση πολλών διευθυντών τεχνολογικών εταιριών να επιβραδυνθεί η ανάπτυξη των συστημάτων αυτών. Και ο καιρός, συννεφιά με πιθανότητα τοπικών βροχών, κυρίως στα δυτικά σήμερα στην Αττική, έως 28 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 27 στη Θεσσαλονίκη.

Καλημέρες, καλό πρωινό, καλή δύναμη σε όλες και σε όλους. Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου, Αγίου Βυσαρίωνος εν Λαρίση, Αγίου Νικήτα Μάρτυρος, χρόνια πολλά. Να είστε καλά, Βυσαρίων, Βυσαρίωνας, Βυσάρης, Νικήτας, Νικήτη, Νικήτα. Χρόνια πολλά, να είστε καλά, καλή δύναμη. Ανατολή του Ηλίου, 7 και 6 πρώτα λεπτά, Δύση του Ηλίου, 19 και 33 πρώτα λεπτά το απόγευμα. Και το 1916 ο μικρός Willy, το πρώτο τάγκ που κατασκευάστηκε από τους Βρετανούς, χρησιμοποιείται για πρώτη φορά κατά των Γερμανών στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο στη μάχη του Σόμ. 1919, όπως είπαμε, κυκλοφορεί για πρώτη φορά το πρώτο φύλλος εφημερίδας Η Καθημερινή. 1928, Αλεξάνδρ Φλέμινγκ ανακαλύπτει την Πενικυλίνη. Το 1968 ιδρύεται η Κομμουνιστική Νεολαία της Ελλάδος. Ενώ το 2000, σαν σήμερα, έχουμε τελετή έναρξη των 27ων Ολυμπιακών Αγώνων στο Σίδνεϊ. 1254 γεννιέται ο Μάρκο Πόλο, ο Βρετανός έμπορος εξερευνητής. Το 1890 γεννιέται η Άγκαθα Κρίστη, Αγγλίδα συγγραφέας αστυνομικών ιστοριμάτων. Ενώ το 1946 σήμερα γεννιέται ο Όλιβερ Στόουν, γεννημένος 4η Ιουλίου, Πλατούν και πολλά πολλά άλλα, τα οποία έχουμε απολαύσει στον κινηματογράφο. Το 1938 φεύγει από τη ζωή ο Γιαννούλης Χαλεπάς, διακεκριμένος γλύπτης από την Τίνο. Το 2006 φεύγει από τη ζωή η Οριάννα Φαλάτση, Ιταλίδα δημοσιογράφος. Και το 2008 φεύγει από τη ζωή ο Σταύρος Παράβας. Ενώ σαν σήμερα, Θεοδόση Πάνου, καλημέρα.

0: Αυτά σήμερα λοιπόν κυκλοφορεί αυτό το πολύ πολύ ωραίο κομμάτι της ροκ μουσικής. Καλημέρες, καλό πρωινό Τάκια το Λαγωνίση, καλή δύναμη, καλό πρωινό. Να σε καλά, καλημέρα Παναγιώτη από την Αστόρια, από την Ιόρκη. Καλημέρα, καλή δύναμη και σε εσένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Τάνια την Κυψέλη με το γραπτό σου μήνυμα. Καλημέρα, καλό καλό πρωινό. Και πάμε στην παράθεση και ακρόαση των ρεπορτάζ και πάμε να ξεκινήσουμε με τις εξελίξεις, με το ρεπορτάζ της Κάτιας Νιάκαρη. Εκεί λοιπόν όπου απολογούνται σήμερα οι δύο γιατροί για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη μετά την αναβάθμιση της κατηγορίας σε βάρος τους για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Ρεπορτάζ η Κάτια Νιάκαρη.
1: Τα νέα δεδομένα έρχονται να επιβεβαιώσουν όπως όλα δείχνουν ότι ο Γιώργος Μαζονάκης που έφτασε στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου στις 2 παραπέντε της 9 Σεπτεμβρίου πέθανε πολύ πριν κληθεί το ΕΚΑΒ. Με τους δύο γιατρούς την ώρα που κατέρε να μην κάνουν τίποτα για να τον σώσουν, προχωρώντας σε μια σειρά από εγκληματικά λάθη, τα οποία οδήγησαν και στην αναβάθμιση της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, με την απολογία τους να έχει οριστεί για αύριο Τρίτη. Οι αναλυτές της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η διαδικασία της πλασμαφαίρεσης ξεκίνησε στις 3 παρα 20 το μεσημέρι και στις 3 και 22 χτύπησε το πρώτο αλέρτ. Ένα λεπτό αργότερα χτυπάει για δεύτερη φορά, ενώ στις 4 παρατέταρτο ακόμα δύο φορές.
2: Ζήτησα ήδη από την ιατρό να κάνει ένα τεστ. Να θεωρήσει εμένα μία εξεταζόμενη και να κάνει ένα τεστ. Άνοιξε λοιπόν τα φίλτρα, τοποθέτησε. Ξεκίνησε όλη τη διαδικασία. Η διαδικασία έφτασε μέχρι τη λήξη και το κλείσιμο του μηχανήματος, χωρίς όμως να καταγραφεί χρόνο. Από εκεί μπορεί κανείς να υποθέσει ότι αν δεν υπάρχει πραγματικός ασθενής, δεν κατεγράφει. Δεν καταγράφεται μάλλον κάτι.
1: Στις 2 και 43 έχει καταγραφεί ο ιατρός να φεύγει από την καφετέρια που ήταν σε κοντινή απόσταση από το ιατρείο, εκεί όπου είχε μεταβεί όπως προκύπτει από κάμερα ασφαλείας του καταστήματος, 1 και 59 το μεσημέρι. Ενώ 2 και 44 και 2 και 45 η σύζυγός του έχει τραβήξει δύο φωτογραφίες με τον Γιώργο Μαζονάκη να βρίσκεται στο κρεβάτι με κλειστά τα μάτια και να υποβάλλεται στην παράνομη ιατρική πράξη με τις αρχές να ερευνούν τους λόγους λήψης των εν λόγω φωτογραφιών.
3: Η αστυνομική του τμήματος ψηφιακών πιστηρίων της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών κατάφεραν να διαπιστώσουν τους ακριβείς χρόνους λειτουργίας του μηχανήματος.
1: Η κλήση στο ΕΚΑΒ γίνεται σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν προκύψει από το σταθερό τηλέφωνο του γραφείου στις 4 και 11. Όπου φτάνει πρώτα μία μηχανή, ενώ στις 4 και 23 ενημερώνεται και διασώστρια του ασθενοφόρου που έφτασε στο σημείο 4 και 26. Στο μεγάλο αυτό διάστημα που μεσολάβησε, καταλήγουν οι αστυνομικοί ότι υπήρχε αρκετός χρόνος για να αποκρύψουν στοιχεία μεταξύ των οποίων ο καθαρισμός του χώρου, η διαγραφή του ραντεβού του Γιώργου Μαζονάκη, καθώς και των φωτογραφιών, όπως και η προσπάθεια να μάθουν μέσω τεχνητής νοημοσύνης πώς να τον επαναφέρουν. Στις 5 παρα 20 ξεκινάει η μεταφορά του Γιώργου Μαζονάκη για το νοσοκομείο Ελπής, εκεί όπου φτάνει στις 5 παρατέταρτο και τελικά διαπιστώνεται ο θάνατός του.
4: Είμαι εδώ για να εκφράσω και με την αυτοπρόσωπη παρουσία μου τα συλληπιτήρια στην οικογένεια του Γιώργου Μαζονάκη και τη συγγνώμη που το σύστημα δεν μπορεί να προστατεύσει από κάτι πάρα πολύ άσχημο. Σίγουρα πρέπει να βρούμε τα κενά του συστήματος. Εδώ κάποιοι απατεώνες έχει στα δύο του έναν άνθρωπο.
1: Είναι χαρακτηριστικό πως από τις 3 και 27 έως τις 4 και 48 το κινητό της 56χρονης κατηγορούμενης ιατρού δεν εμφανίζει καμία απολύτως δραστηριότητα. Οι αστυνομικοί έχουν στη διάθεσή τους στοιχεία που τους οδηγούν στο συμπέρασμα ότι του είχε χορηγηθεί μέθη, κάτι που μένει να επιβεβαιωθεί τόσο με τις τοξικολογικές όσο και με την ανάλυση των υπόλοιπων ψηφιακών πιστηρίων.

0: Για τον Γιώργο Μαζονάκη έκανε και αναφορά εχθές την μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε και ο Γιώργος Δαλάρας, και νομίζω ότι μπορούμε να τον ακούσουμε, διότι είχαμε και Σταύρος Ξαρχάκος και πάρα πολλοί άλλοι καλλιτέχνες και άνθρωποι της μουσικής και άνθρωποι πραγματικά που έχουν λόγο όταν μιλούν να τους ακούμε πολύ πολύ προσεκτικά. Ο Γιώργος Δαλάρας εχθές από τη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε για τον Γιώργο Μαζονάκη.
1: Σήμερα ήταν μια ιδιαίτερη έτσι μέρα συγκίνησης. Είδα με πόσο ενδιαφέρον και αγάπη περιβάλλει ο κόσμος αυτό το παιδί που έφυγε, το Γιουργάκη, από την συμπατριώτη μου, από την Κοκκινιά. Είναι πικρό και είναι και πικρό και άθλιο το πίσω, και χρειάζεται να μιλήσουμε γι' αυτό και να το μελετήσουμε. Καλή του ώρα.
0: Περνάμε τώρα στην χθεσινή ανταπόκριση από τα δικαστήρια της Οδού Ευελπίδων στην Έλενα Γαλάρη, τη δικαστική μας συντάκτρια, για περισσότερες προφορίες γύρω από το τι ακριβώς συμβαίνει με την αναβάθμιση της κατηγορίας, χθες με τη Λένα Φλιτζάνη.
2: Τα στοιχεία που διαβιβάστηκαν σήμερα στις δικαστικές αρχές από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών φαίνεται, Λένα, να ήταν συντριπτικά. Να ήταν ικανά για να οδηγήσουν το δικαστικό λειτουργό να ζητήσει να ασκηθεί συμπληρωματική ποινική δίωξη σε βάρος των δύο κατηγορουμένων, την αναβάθμιση της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο. Ποια ήταν αυτά? Κυρίως η ανάλυση του μηχανήματος που έγινε η πλασμαφαίρεση. Τρεις φορές το μηχάνημα χτύπησε αλάρμ. Τρεις φορές έδειχνε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Αντί λοιπόν οι κατηγορούμενοι να θορυβηθούν, να καλέσουν ασθενοφόρο, να σταματήσουν ό,τι κάνουν σύμφωνα με τη δικαιοσύνη, σιώπησαν. Το αγνώρισαν και χρειάστηκε να περάσει πολλή ώρα.
3: Και μια υπόνοια που προκύπτει και από το ρεπορτάζ, ότι στην πρώτη ειδοποίηση η γιατρός ή εν πάση περιπτώσει τα πρόσωπα που ήταν εντός αυτού του ιατρείου, όταν άκουσαν την ειδοποίηση, μπορεί και να πάθησαν επικύρωση. Θέλω να πω ότι αυτό είναι ακόμα πιο επιβαρυντικό σε σχέση με τις τρεις ή τέσσερις ειδοποίησεις που μπορεί να είχαν για αυτό το μηχάνημα.
2: Έτσι ακριβώς. Αγνώρισαν λοιπόν τις ειδοποιήσεις. Αυτό ήταν ένα πολύ βασικό στοιχείο στο οποίο πάτησαν οι δικαστικές αρχές. Πάτησαν για να αλλάξει η κατηγορία, να τους αποδοθεί ένα από τα πιο σοβαρά αδικήματα του ποινικού κώδικα, αυτό της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο, καθώς σε περίπτωση που κριθούν ένοχοι και δεν τους αναγνωριστεί ελαφρυντικό, τότε θα καταδικαστούν σε ισόβια κάθειρξη. Αύριο λοιπόν αναμένεται να έρθουν εδώ στον ανακριτή να απολογηθούν. Το συγκεκριμένο αδίκημα βλέπει προφυλάκηση, θέλω να σας πω, σε αντίθεση με το αδίκημα της θανατηφόρας έκθεσης που προβλέπει μεν προφυλάκηση αλλά υπό πολύ συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Να σας πω τέλος ότι σήμερα κατέθεσαν δύο μάρτυρες εδώ στον ανακριτή, ένας ασθενής του κατηγορούμενου γιατρού και η γραμματέας του, οι οποίοι ισχυρίστηκαν ότι ο γιατρός, ο κατηγορούμενος γιατρός, ενημερώθηκε για το περιστατικό γύρω στις 4 το απόγευμα.

0: Πάμε στα πολιτικά, διότι τη δημόσια συζήτηση εξακολουθεί να τροφοδοτεί η δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου να κόβεται το επίδομα ανεργίας μετά τους 2 μήνες. Την παρέτηση του ζητεί η αντιπολίτευση, με τον ίδιο να επαναλαμβάνει ότι εξέφρασε προσωπική του θέση και μίλησε για επίδομα εργασίας. Το άδειασμα όμως από την αρμόδια Υπουργό Νική Ραμαίος και επίσης υποψήφια στο βόρειο τομέα Αθηνών δίνει άλλη ορμή σε αυτή την αντιπαράθεση. Γιώργος Παπακοσταντίνος στο σχετικό ρεπορτάζ.
1: Τα ξύφη τους διασταυρώνουν κυβέρνηση και αντιπολίτευση στο πεδίο που άνοιξε η προσωπική του πρόταση, όπως τη χαρακτήρισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, για το επίδομα ανεργίας. Παύλος Μαρινάκης σήκωσε εκ νέου το γάντι και έστρεψε τα βέλη του κατά του Πασόκ και της Ελλάς, επαναλαμβάνοντας ότι δεν υπάρχει τέτοιος σχεδιασμός.
2: Το πιο θλιβερό αυτών των 2 ημερών είναι η στάση κάποιων κομμάτων, και αναφέρομαι στην Ελλάς, όχι στο ΣΥΡΙΖΑ τώρα, γιατί έχει γίνει η Ελλάς, που έχει δείξει δείγματα γραφής από τη σχέση με τον Μαδούρο και το πώς αντιλαμβάνεται το δημοκρατικό διάλογο. Από το Πασόκ δεν περίμενα να ακούσω, με τις όποιες διαφορές έχουμε, ότι δεν επιτρέπεται σε έναν πολιτικό και ειδικά σε ένα νέο πολιτικό να εκφράζει τις προσωπικές του απόψεις.
1: Από την αντιπολίτευση επιμένουν στη μορφή για κρυφή ατζέντα της κυβέρνησης και παρά τις κατηγορηματικές διαβεβαιώσεις ότι δεν επέρχεται καμία μεταβολή, στεκόνται στη θετική στάση και άλλων στελεχών της Νέας Δημοκρατίας υπέρ της πρότασης. Μαρινάκη.
3: Το έχουμε ξαναζήσει αυτό. Είναι γνωστό ότι τα focus groups είναι αυτά τα οποία κατευθύνουν τοποθετήσεις, εξαγγελίες.
1: Των προσωπικών θέσεων του κυβερνητικού εκπροσώπου υπεραμείνθηκε ο Μάκης Βορύδης, ενώ ενστάσεις διατύπωσε ο Στέλιος Πέτσας.
4: Ήταν άστοχη η δήλωση του φίλου του Παύλου. Όταν εκφράζει τέτοια προσωπική θέση, δημιουργεί μια ανεπίτρεπτη σύγχυση ανάμεσα στη δική του θέση και στην κυβερνητική πολιτική.
5: Θεωρώ ότι πρέπει να γίνει μια μεγάλη και συνθετική εργασία, ώστε να εξορθολογιστεί όλο αυτό το πλαίσιο παροχών που υπάρχει.
6: Η δήλωση Βορύδη δεν αφήνει πια καμία αμφιβολία. Η κυβέρνηση σκοπεύει να μειώσει τον χρόνο καταβολής του επιδόματος ανεργίας αν επανεκλεγεί.
7: Πρακτικά λειτουργήσε σαν λαγός ο κύριος Μαρινάκης.
8: Έχει κρυφή ατζέντα.
9: Μάλιστα.
8: Θα παραιτηθεί ο κύριος Μαρινάκης.
10: Η Νέα Δημοκρατία έχει μετατραπεί σε καριδότσουφλο και δεν μπάζει απλώς, αλλά βουλιάζει.
1: Από την κυβέρνηση πάντως παραπέμπουν και στις πολιτικές στήριξης τόσο των ανέργων όσο και της εργασίας, που έχουν αυξήσει κατά 600.000 τις θέσεις απασχόλησης.
0: Γεια Σωτήρη, καλημέρα, καλό πρωινό, καλή δύναμη σε ένα και σε όλη την παρέα εδώ την ραδιοφωνική. Κύριε Μακρινιώτη, διορθώστε, πάρτε και σε όλα τα υπόλοιπα μέσα ενημέρωσης, διορθώστε και τις εισαγγελία, διορθώστε και τις ανακοινώσεις που βγάζει. Αν θέλετε, να σας δώσουμε τα τηλέφωνα εδώ όλων των υπόλοιπων μέσων, όλες τις εισαγγελίες, για το πώς γράφουν και το πώς λένε για την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου. Καλημέρα πάντως, καλό πρωινό, κύριε Μακρινιώτη, πάντοτε εδώ ως ένας άλλος μπαμπινιώτης, ο οποίος είστε και καλείτε και μας διορθώστε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ πάντως. Η αυλαία της ΔΕΘ πέφτει και έχει πέσει μάλλον και πριν τις πρώτες δημοσκοπήσεις τα κομματικά επιτελεία κάνουν το πολιτικό ταμείο. Κορνίδα της οποίας αντιπαράθεσης, της όποιας μάλλον αντιπαράθεσης, τα προγράμματα κατά το πόσο είναι κοστολογημένα πρώτον, αν γίνει λογαριασμός δεύτερον και βεβαίως αν όλα αυτά έχουν και κάποιο αποτέλεσμα, αλλά και φυσικά το μετά από τις εκλογές το ζήτημα των συνεργασιών. Η πρώτη πάντως κοινοβουλευτική κόντρα θα δοθεί την Τετάρτη με τη δεύτερη ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση, όλα αυτά αύριο στη Βουλή. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ από την Άντζη Κούκη.
11: Μετά την αυλαία της ΔΕΘ, κυβέρνηση και αντιπολίτευση διασταυρώνουν τα ξύφη τους για το ύψος των μέτρων αλλά και το κατά πόσο μπορούν να εφαρμοστούν.
12: Δεν είναι απλώς ότι τα προγράμματα της αντιπολίτευσης είναι ακοστολόγητα. Είναι το ότι αλίμονο αν κληθούν να τα εφαρμόσουν. Και όσες φορές στην ιστορία της χώρας μας αυτό συνέβη, υπερφορολογήθηκε η μεσαία τάξη.
11: Το κόστος του προγράμματος του ΠΑΣΟΚ ανέλησε ο Κώστας Τσουκαλάς.
13: 1,2 δις την πρώτη χρονιά και εξελικτικά με τη σταδιακή επαναφορά. Το 2031 θα έχει φτάσει συνολικά τα 4 δις.
14: Από τη μία ο κ. Ανδρουλάκης θα μειώνει τους φόρους, άρα θα μειώνει τα έσοδα,
15: ναι.
14: Και από την άλλη θα αυξάνει τις παροχές, άρα θα αυξάνει τις δαπάνες. Πώς λέτε να μας πάει αυτό?
11: Ο κάλπικος καυγάς κυβέρνησης Πασόκ και κόμματος Τσίπρα περί κοστολόγησης ένα στόχο έχει. Ο λαός να μειώσει τις απαιτήσεις του.
16: Εμείς τις προτάσεις και για την ακρίβεια, για την αλλαγή φορολογικής πολιτικής, τις προτάσεις για τη στεγαστική πολιτική, τις έχουμε ήδη καταθέσει στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους από 2024.
11: Την ίδια στιγμή, το όχι του Νίκου Ανδρουλάκη σε σενάριο συγκυβέρνησης με τη Νέα Δημοκρατία πυροδότησε ένα νέο κύκλο πολιτικής αντιπαράθεσης με φόντο τις συνεργασίες.
17: Δεν είμαστε αναγκασμένοι να απαντήσουμε με ποιον θα συνεργαστούμε, διότι λέμε αυτοδυναμία.
15: Ναι.
17: Το ΠΑΣΟΚ που δεν λέει αυτοδυναμία Λέει πρώτο κόμμα. Με ποιους. Και μας λέει, δεν θα συνεργαστώ με τη Νέα Δημοκρατία.
9: Το λέτε,
17: δεν θέλω τον Τσίπρα. Θέλω την Αστάθη.
15: Η χώρα δεν θα μείνει ακυβέρνητη. Και αν η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτο κόμμα, έχει εταίρους στα δεξιά της για να κάνει τις συνεργασίες που χρειάζεται.
18: Μητσοτάκης, Ανδρουλάκης, Τσίπρας μπαλώνουν για το ποιος θα φορολογήσει λιγότερο ή περισσότερο τους φτωχούς και θα δώσει φοραπαλλαγές στους πλουσίους.
19: Η Ελλάδα είναι ακόμα 3 μηνών. Σκοπεύουμε να στηριχθούμε μόνο στις δικές μας δυνάμεις.
20: Τα κόμματα αναμένεται να διασταυρώσουν τα ξύφη τους στη Βουλή τη Τετάρτη, όπου θα διεξαχθεί η δεύτερη ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση.
0: Στις δικές επίσης καλημέρες μέσω τηλεφωνικού κέντρου, στην κυρία Μαρία από το Χαλάνδρ, στην κυρία Φροδίτη από τα Βρυλίσια, στην κυρία Βούλα από το Παγκράτη. Καλημέρα, κύριε Σπύρο από το Βοτανικό, Σοφία από τη Σπάρτη και εσάς, να είστε καλά. Κύριε Κότσαρη, καλημέρα σε όλο το επιτελείο εκεί, στα καταστήματα Πενικά. Κύριε Δεδρινέ, καλημέρα. Sweet morning στην Φωκίωνος Νέγρη, να είστε καλά. Καλή δύναμη και σε όλη την ομάδα. Καλημέρα, καλό πρωινό. Γιώργο Σίσκα, να είστε καλά. Άγγελα από το Παγκράτη, καλημέρα, καλό πρωινό. Καλή απόλαυση, θα δεις πόσο ωραία θα περνάς και τώρα. Καλή δύναμη, να είστε καλά. Καλό πρωινό. Και εσένα. Τώρα, νέο κύκλο επανυπολογισμού συντάξεων για περισσότερους από 35.000 συνταξιούχους δρομολογεί ο ΙΕΦΚΑ, ανοίγοντας έτσι τον δρόμο για αυξήσεις στις μηνιαίες αποδοχές και σημαντικά βεβαίως αναδρομικά. Οι περισσότερες εκκρεμότητες εντοπίζονται σε ΟΑΕ και ΤΕΒΕ, ΙΚΑΛΑ και δημόσιο, ενώ ακολουθούν και τα μικρότερα ταμεία. Οι υποθέσεις τώρα παραμένουν σε εκκρεμότητα λόγω λαθών ή ελλείψεων των στοιχείων των πρώην ασφαλιστικών φορέων. Κρίσιμο ρόλο έχουν οι αυξημένοι συντελεστές αναπλήρωσης για όσους διαθέτουν επάνω από 30 ετών. Ασφάλισης. Όταν ολοκληρωθεί ο επανυπολογισμός και προκύψει υψηλότερη σύνταξη, οι μεταγενέστερες αυξήσεις θα υπολογιστούν στη νέα βάση, δημιουργώντας έτσι επιπλέον διαφορά και αναδρομικά που κατά μέσο όρο θα φτάσουν και στις 3.000 ευρώ. Όλα αυτά λοιπόν για εσάς, τους συνταξιούχους που είχατε 30 έτη και πλέον ασφάλισης, και όλα αυτά βεβαίως για τα οποία θα πρέπει να επανυπολογιστούν οι συντάξεις σας. Επίσης και στο άλλο μεγάλο ζήτημα των ημερών, και ας ελπίσουμε ότι θα είναι κάτι το οποίο θα υπάρξει κάποια αντίδραση τόσο ευρωπαϊκά όσο και εδώ στα ελληνικά δεδομένα, μιλάμε για τις αυξήσεις στα καύσιμα. Η αναζωπηρώση των συγκρούσεων στην Μέση Ανατολή βάζει φωτιά σε τιμές καυσίμων, αερίου αλλά και ρεύματος, ενώ δυσίωνες είναι και εκτιμήσεις για το κόστος του πετρελαίου θέρμανσης. Η τιμή διάθεσης βενζίνης από τα δηληστήρια διαμορφώνεται σήμερα στα 2 ευρώ, εκτοξεύοντας έτσι την τιμή στην Αντλία στα 2,20 ευρώ το λίτρο, ή από 2,149 που ήταν την Κυριακή. Πολύ κοντά στην τιμή της βενζίνης αναμένεται να διαμορφωθεί και η τιμή του ντίζελ κίνησης, λόγω φυσικά της μεγαλύτερης αύξησης της διεθνούς τιμής του καυσίμου, ενώ την Κυριακή η μέση τιμή του ντίζελ κίνησης πανελλαδικά διαμορφώθηκε στα 2,108 ευρώ το λίτρο, ενώ από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν οι Έλληνες καταναλωτές πληρώνουν με τη βενζίνη ακριβότερα κατά 22,7% και τον ντίζελ κίνησης κατά 34,7%. Ένα ακόμη στοιχείο πραγματικά προκαλεί πολύ πολύ μεγάλη έτσι, αντίδραση και πολύ μεγάλη σκέψη για το τι ακριβώς θα γίνει. Εάν ξεκινούσε σήμερα η διανομή στο πετρέλαιο θέρμανση, θα ήταν ακριβότερο κατά 65-70% σε σχέση με πέρσι. Ο πρόσφατος Εθνικής Οικονομίας, ο κ. Πιερακάκης, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο πρόσθετων των μέτρων στήριξης. Όλα αυτά βεβαίως αναμένοντας το τι ακριβώς θα γίνει και πώς θα υπάρξει σχετική αντίδραση τόσο εντός Ελλάδος όσο και βεβαίως εντός Ευρώπης. Αλλάζουμε θέμα και με μαρτυρίες γροθιά στο στομάχι συνεχίστηκε χθες η δίκη για την τραγωδία των Ντεμπών. Η κατάθεση μιας γυναίκας που επέζησε τις φρίκες περιγράφει το χάος που επικράτησε και τον πόνο που υπήρξε γύρω της σε αυτούς που κατέθεσαν και η σύντροφος του νεκρού μηχανοδηγού Μιχάλης Θεζάρης στο ρεπορτάζ.
21: Τις συγκλονιστικές στιγμές που ακολούθησαν τη σύγκρουση των δύο τρένων στα Τέμπη το μοιραίο βράδυ της 28 Φεβρουαρίου του 2023 περιέγραψαν για πρώτη φορά επιβάτες και συγγενείς στη δικαστική αίθουσα.
22: Η ταχύτητα του τρένου ήταν μεγάλη. Μετά τη Λάρισα ακούγεται ένας εκοφαντικός ήχος σαν να έσκασε βόμβα. Έπεσα κάτω και χτύπησα το γόνατο. Το τρένο είχε γυρίσει προς τη δική μου πλευρά. Κατάλαβα ότι εκτροχιάστηκε. Μόλις πλησίασα τον διάδρομο, άκουσα μια κοπέλα να φωνάζει «Φωτιά, φωτιά».
21: Η Αγγελική Γεωργάκη περιέγραψε στη συνέχεια πώς βγήκε από το τρένο, αλλά και τι αντίκρισε.
22: Σχηματίστηκε μια ουρά και κατεβήκαμε από την αριστερή πλευρά από την πίσω πόρτα. Προχωρήσαμε κάποια μέτρα προς τη σύραγγα, έβλεπε την αμαξοστοιχεία σαν να μπαίνει σε στεφάνι φωτιάς. Εκείνη τη στιγμή φοβήθηκα ότι θα εκραγεί, έκανε έναν περίεργο ήχο.
21: Κατά την 29η ημέρα εκδίκασης του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη, οι μάρτυρες περιέγραψαν το αλαλούμ που, όπως υποστηρίζουν, βίωσαν στην προσπάθειά τους να μάθουν τι είχαν απογίνει οι δικοί τους άνθρωποι.
22: Όλα τα στενοφόρα που έρχονταν στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο είχαν σάκους με σωρούς ανθρώπων. Έτρεχα με πως τους άκους που έβλεπα μπροστά μου αναγνωρίσω το σώμα του βαϊού μου. Δώσαμε DNA και περιμέναμε τα αποτελέσματα. Άκουσα τον άντρα μου να λέει πως τα παιδιά μας ήταν μέσα σε ψυγιακρεά τον έξω από το νοσοκομείο. Όταν επιστρέφαμε στην Καρδίτσα, μας τηλεφώνησαν και μας ανακοίνωσαν πως ο γιος σας ταυτοποιήθηκε και είναι νεκρός.
2: Δεν μπορώ να καταλάβω τι έχει γίνει εδώ πέρα. Ο ένας
21: Για συνθήκες που παρομοίαζαν σε πόλεμο, έκανε λόγο στην κατάθεσή του ο Νίκος Πλακιάς.
3: Τι ζήσαμε εκείνο το βράδυ δεν περιγράφεται. Πόλεμος όπου πηγαίναμε πόλεμος. Οργάνωση 0. Στο σημείο της δολοφονίας δεν ήξεραν τίποτα. Τρία τηλέφωνα νεκρά δεν απαντούσαν. Κατάλαβα ότι κάτι κακό είχε γίνει στην οικογένειά μας.
2: Μην ψυχραιμή.
21: Η Σοφία Ζαροπούλου που θρυνεί τις κόρες της συγκλώνησε με την κατάθεσή της και τον δρυμή κατηγορό για ανεπάρκειες του κράτους.
22: Είμαι η μάνα που αναγνωρίστηκαν τα παιδιά της από τα βραχιολάκια που φορούσαν. Γιατί που έφτεξαν αυτά τα παιδιά? Διαφθορά, αναλγησία του κράτους. Βρεθήκαμε να μετράμε νεκρούς για να κάνετε το καθήκον σας. Οφείλω να εμπιστευτώ τη δικαιοσύνη. Να βάλετε το μαχαίρι στο κόκαλο. Ακόμη οι τάφοι μου είναι ανοιχτοί και ζητούν δικαίωση.
21: Δικαιοσύνη για την κόρη της και όλες τις ψυχές που χάθηκαν άδικα, ζήτησε και η Μάρθα Καραλή.
9: Δεν ήξερα τι να κάνω, να ψάξω το κορίτσι, να πάω να συμπαρασταθώ στα άλλα δύο παιδιά. Τα παιδιά μας τα σκότωσαν πολλές φορές. Ήταν έγκλημα που έβαλαν τρένα στην ίδια γραμμή.
21: Ο εισαγγελέας ζήτησε την άρση απορρίτου των επικοινωνιών του σταθμάρχη Λάρισας, προκειμένου να γίνει ανάκτηση όλων των δεδομένων, ακόμη και εκείνων που έχουν διαγραφεί.
0: Εδώ λοιπόν είμαστε στις 100,3, καλό πρωινό, καλημέρες και κλείνουμε τα ρεπορτάζ με το ζητήματα τα νοτουρκικά, διότι με μια επίσκεψη συμβολισμού και μήνυματα προς ένα συγκεκριμένο αποδέκτη, ο Πρωθυπουργός υπενθυμίζει πως η Αθήνα δεν αναζητά την ένταση αλλά δεν μετακινείται από τις κόκκινες γραμμές. Στην Τουρκία τώρα ο παροξυσμός συνεχίζεται με κάποιες φωνές από τον τουρκικό τύπο που συνήθως προξοφλούν για την κυβερνητική γραμμή να ζητούν να πέσουν οι τόνοι. Μαρία Τσιλινίκου στο ρεπορτάζ.
22: Η εικόνα της γαλανόλευκης να κυματίζει στην καρδιά του ανατολικότερου άκρου της Ελλάδας ήταν μία από τις πιο χαρακτηριστικές στιγμές του Πρωθυπουργού στο Καστελόριζο, στέλνοντας μηνύματα ισχύως σε μία χρονική συγκυρία που η Τουρκία έχει ξεδιπλώσει το γαϊτανάκι των προκλήσεων.
3: Στεκόμαστε πάντα δίπλα στους ακρίτες μας με πράξεις. Το Καστελόριζο είναι βαθιά χαραγμένο στην καρδιά κάθε Ελληνίδας και κάθε Έλληνα.
22: Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επανέλαβε πως η επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια συνιστά μονομερές δικαίωμα και θα ασκηθεί με τον τρόπο και στον χρόνο που θα αξιολογηθεί.
23: Ποια είναι η διαφορά όμως της κυβέρνησης Μητσοτάκη από όλες τις προηγούμενες? Για πρώτη φορά η Ελλάδα κατέγραψε σε επίσημο διάβημα προς την Τουρκία το μονομερές δικαίωμα που έχει να ασκήσει αυτό το δικαίωμα. Γιατί η πολιτική στο τέλος της ημέρας γίνεται με πράξεις και όχι με λόγια.
22: Με προκλητικό τρόπο παρουσιάστηκε στα μέσα της γείτονος η επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο ακριτικό νησί.
0: Αυτές οι εικόνες καταγράφουν στο Καστελόριζο και ο Μητσοτάκης βρίσκεται στο Καστελόριζο μαζί με στρατιώτες. Στρατιώτες είναι αυτοί πλέον. Ξέρετε, λέμε ότι τα νησιά δεν πρέπει να στρατιωτικοποιούνται.
21: Γνωρίζουμε τις προσπάθειες του Ισραήλ να αποσπάσει την προσοχή και να εξαντλήσει την Άγκυρα, προκαλώντας πόλεμο μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Και η Αθήνα πρέπει επίσης να το γνωρίζει αυτό.
22: Οι τουρκικές παραφωνίες συνεχίζονται με αμείωτη ένταση σε σχέση και με την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Ένα έργο που θα πραγματοποιηθεί και με την γαλλική ομπρέλα, τονίζει η Αθήνα.
24: Κανείς δεν πρόκειται να ζητήσει άδεια για να ασκήσει η Ελλάδα τα κυριαρχικά δικαιώματα. Αυτό χωρίς υποσημειώσεις και χωρίς κανένα αστερίσκο.
22: Μηνύματα με αποδέκτες εντός και εκτός Ελλάδας αναφορικά με την άσκηση της εξωτερικής πολιτικής έστειλε ο Γιώργος Γεραπετρίτης.
3: Σε αυτό το περιβάλλον απαιτείται υπεύθυνη και στιβαρή εξωτερική πολιτική χωρίς εθνοδημαγωγία και άσφαιρα συνθήματα.
22: Σαφές μήνυμα προς την Άγκυρα ότι η ιστορία δεν παραγράφεται ούτε παραχαράσεται έστειλε η Αθήνα για την ημέρα εθνικής μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας.
0: Και πάμε Λονδίνο, διότι κοινή διακήρυξη με την οποία καλούν τη Βρετανική κυβέρνηση να προετοιμαστεί για συνταγματικές αλλαγές υπέγραψαν εχθές Δευτέρα ηγέτες Σκωτίας, Ουαλίας και Βόρειας Ιρλανδίας. Γιάννης Χανιωτάκης, το ρεπορτάζ.
25: Είχαμε μια ιστορική σύνοδο σήμερα, Λένα, με ένα ξεκάθαρο μήνυμα από τα τρία έθνη. Ναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όχι στο Ηνωμένο Βασίλειο. Οι ηγέτες των τριών χωρών δήλωσαν χαρακτηριστικά ότι το μέλλον των εθνών μας βρίσκεται στο ευρωπαϊκό μπλοκ και υποστήριξαν ότι η εποχή του Westminster πλησιάζει στο τέλος της, καθώς το συγκεντρωτικό μοντέλο διακυβέρνησης το οποίο εφαρμόζεται αυτή τη στιγμή έχει πάψει να λειτουργεί. εκλογή. Η Σύνοδος είχε δύο στόχους, Λένα. Πρώτον, τη συνεργασία των τριών εθνών σε τομείς όπως είναι η οικονομία και η ενέργεια. Και δεύτερον, το να αναδειχθεί η ανάγκη, όπως τη θεωρούν, διεξαγωγής δημοψηφισμάτων ανεξαρτησίας. Και όλα αυτά σε μια ιδιαίτερη πολιτική συγκυρία, καθώς για πρώτη φορά στην ιστορία κόμματα τα οποία τάσσονται υπέρ της ανεξαρτησίας από το Ηνωμένο Βασίλειο είναι πρώτες δυνάμεις στα κοινοβούλια και των τριών αυτών εθνών. Να θυμίσουμε πάντως, κλείνοντας, Λένα, ότι στο δημοψήφισμα του 2014 στη Σκωτία το 55,3% των πολιτών είχε ψηφίσει υπέρ της παραμονής στο Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ όλες οι πρόσφατες δημοσκοπήσεις σε Ουαλία και Βόρεια Ιρλανδία δείχνουν επίσης ένα πλειοψηφικό ρεύμα υπέρ της παραμονής.
0: Έτσι, έξι χθες η μεγάλη συναυλία, άλλη μια συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε, αφιερωμένη στο Μάνο Λοΐζο. Όλοι οι καλλιτέχνες μαζί, 13 καλλιτέχνες σε αυτό το πολύ πολύ τραγούδι με πολύ μεγάλη ιστορία του Μάνου Λοΐζου. Αυτά από εμάς. 9 εδώ στο κεντρικό ραδιοθάλαμο του Sky ο κύριος Παύλος Μαρινάκης. 10.30 ο οικονομικός επικεφαλής του γραφείου του Πρωθυπουργού κύριος Αργυρού. Πολλές άλλες συνεντεύξεις και πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη εδώ με στέλεχος από το ΚΕΦΗΜ, στο Γιώργο Ψάλτη, μετά τις 7.30 για τις επενδύσεις που χρειάζεται η χώρα μας, πώς αυτές μπορούν να γίνουν και αν μπορούν να γίνουν. Αυτά από εμάς. Ραντεβού αύριο 5. Να είστε καλά. Μια χαρά.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι η ειδήσεις του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Πλήθος κόσμου παρακολούθησε χθες βράδυ στο Καλλιμάρμαρο τη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε, αφιερωμένη στο Μάνο Λοΐζο. Το Καλλιμάρμαρο γέμισε με τις διαχρονικές μελωδίες και τα τραγούδια που σημάδεψαν γενιές. Τα εμβληματικά τραγούδια του Μάνου Λοΐζου ερμήνευσαν σπουδαίοι καλλιτέχνες, οι οποίοι έλαβαν το πιο θερμό χειροκρότημα από τον κόσμο που γέμισε το στάδιο. Ξεχωριστή στιγμή ήταν στο τέλος της συναυλίας, όταν όλοι οι καλλιτέχνες ερμήνευσαν μαζί το τραγούδι Ο Δρόμος είχε τη δική του ιστορία. Και όλοι οι θεατές χειροκροτούσαν. Κατά τη διάρκεια της βραδιάς δόθηκε τιμητικό βραβείο στους πυροσβέστες. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την αγορά δεντρελίων για τις δενδροφυτεύσεις του Όλοι Μαζί Μπορούμε, για τη φροντίδα τους και για δράσεις προστασίας του περιβάλλοντος. Απολογούνται σήμερα οι δύο γιατροί για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη μετά την αναβάθμιση της κατηγορίας σε βάρος τους για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Η συμπληρωματική ποινική δίωξη σχετίζεται με νέα πιστήρια που κατέθεσε η αστυνομία στις δικαστικές αρχές και αφορούν κυρίως εκθέσεις για ψηφιακά δεδομένα. Σύμφωνα με πληροφορίες, στην έκθεση για το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης φέρεται να καταγράφηκαν οι ζωτικές λειτουργίες του Γιώργου Μαζονάκη. Ο τραγουδιστής, αντίθετα με όσα υποστήριξαν οι γιατροί, φέρεται να υπέστη ανακοπή μεταξύ 3 και 20 και 3 και μισή. Ενώ η επικοινωνία των γιατρών με το ΕΚΑΒ έγινε σχεδόν μία ώρα αργότερα. Παράλληλα, το αλάρμ του μηχανήματος χτύπησε συνολικά 4 φορές. Εν τω μεταξύ, σε κλίμα συγκίνησης και βαθιάς θλίψης, οικογένεια, συγγενείς, φίλοι και πλήθος κόσμου είπαν χθες το τελευταίο αντίο στον αγαπημένο τραγουδιστή. Συναγερμό σήμανε το βράδυ στη Λιθουανία μετά την παρουσία ντρόουν στον εναέριο χώρο στα νότια. Απογειώθηκε μαχητικό του ΝΑΤΟ και το κατέριψε. Σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, η προέλευση του ντρόουν δεν έχει προσδιοριστεί. Εκτιμάται πάντως ότι εισήλθε από τη Λευκορωσία. Χθες το μεσημέρι, η πιθανή παρουσία ντρόουν είχε αναγκάσει τις αρχές να κλείσουν το αεροδρόμιο του Βίλνιους. Η Ουκρανία είναι έτοιμη να σταματήσει τις επιθέσεις εναντίον της Ρωσίας, εφόσον οι εταίροι της διασφαλίσουν ότι η Μόσχα θα απέχει από επιθέσεις εναντίον ουκρανικών ενεργειακών εγκαταστάσεων, υποδομών και διαδρομών εφοδιασμού τροφίμων, δήλωσε ο πρόεδρος Ζελένσκι. Μετά την αναρτήση του Αμερικανού πρόεδρου ότι η Ρωσία και η Ουκρανία είχαν συμφωνήσει να μην επιταθούν η μία χώρα στους ενεργειακούς στόχους της άλλης, ο Ζελένσκι σημείωσε ότι η Ουκρανία δεν είναι πεπισμένη ότι η Ρωσία είναι πρόθυμη να τηρήσει οποιαδήποτε συμφωνία. Στο μεταξύ, ξεπέρασε τα 107 δολάρια το βαρέλι, τιμή του πετρελαίου Brent. Χθες είχε ξεπεράσει τα 109 δολάρια. Και είναι η συμφωνία με την οποία καλούν τη Βρετανική κυβέρνηση να προετοιμαστεί για συνταγματικές αλλαγές, υπέγραψαν οι ηγέτες Σκωτίας, της Ουαλίας και της Βόρειας Ιρλανδίας. Αναφέρουν πως διεκδικούν το δικαίωμά τους στην αυτοδιάθεση και δηλώνουν ότι το μέλλον των εθνών τους βρίσκεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί το Brexit έπληξε την οικονομία τους. Διακηρύσουν ότι η εποχή του Westminster πλησιάζει στο τέλος της και ότι καμία κυβέρνηση στο Λονδίνο δεν έχει δικαίωμα να μπλοκάρει τη δημοκρατία. Φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα σε γεωταχή που ήταν σταθμευμένο σε πιλωτή πολυκατοικία στο Γαλάτσι. Στο σημείο έχουν σπεύσει δυνάμεις της πυροσβεστικής. Νωρίτερα κατεσβέστη πυρκαγιά σε όχημα στην Παιανία. Το ενδεχόμενο να υπήρξε εκ των έσω βοήθεια στην απόδραση του 40χρονου ποινικού στις 11 Σεπτεμβρίου από τις φυλακές Νιγρίτας εξετάζουν οι αρχές. Ο βαρυποινητής δραπέτευσε κατά τη μεταγωγή του στο νοσοκομείο Σερών. Το σχετικό έγγραφο για τη μεταγωγή είχε υπογραφεί από το ιατρείο της φυλακής νωρίς το πρωί της Παρασκευής. Ωστόσο, η μεταγωγή έγινε στις 11 το βράδυ παρά το γεγονός ότι υπάρχει σύσταση να μην γίνονται μεταγωγές κατά τη διάρκεια της νύχτας. Για τον λόγο αυτό, παραγγέλθηκε η διενεργία έρευνας από τον εισαγγελέα Σερών. Οι αντάρτες Χούθη ανέφεραν πως η Σαουδική Αραβία εξαπέλυσε 54 αεροπορικές επιδρομές το τελευταίο 24ωρο στην Ιεμένη. Προηγήθηκαν πλήγματα των Χούθη στις κυβερνητικές δυνάμεις της Ιεμένης και στη Σαουδική Αραβία. Από τις επιθέσεις των Χούθη στη Δυτική Ιεμένη σκοτώθηκαν 8 στρατιωτικοί, ενώ στη Σαουδική Αραβία τραυματίστηκαν 13 άμαχοι. Η διόρυγα του Παναμά προβλέπει να μειώσει περαιτέρω τις διελεύσεις πλοίων εξαιτίας της ξηρασίας που οφείλεται στο φαινόμενο El Niño μετά τους πρώτους περιορισμούς οι οποίοι τέθηκαν σε εφαρμογή αυτό το μήνα. Αυτό ανακοίνωσε η αρχή, η οποία διαχειρίζεται τη στρατηγική σημασία θαλάσσια οδό. Η αρχή της διόρυγας είχε ανακοινώσει μείωση των διελεύσεων στις 36 την ημέρα τον Αύγουστο και στις 34 στις αρχές του Σεπτεμβρίου. Από σήμερα θα υπάρξει περαιτέρω μείωση του στις 32, ενώ ο αριθμός των πλοίων αναμένεται να μειωθεί στα 29 από τον Οκτώβριο. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρξει συννεφιά με πιθανότητα τοπικών βροχών κυρίως στα δυτικά. Άνεμη βόρειο-ανατολική 4 με 5. Μποφόρ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 28 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά δεν αποκλείεται να σημειωθούν τοπικές μπόρες θερμοκρασία έως 27 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη στο Νότιο Ιόνιο, την Πελοπόννησο και στην Κρήτη θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά πρόσκαιρα αυξημένη από το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά και το Βόρειο Ιόνιο, οπότε θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο Ανατολική 3 με 5 και στα Νότια τοπικά 6 μποφόρ και στο Αιγαίο Βόρει 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 28 με 30 και τοπικά στα δυτικά έως 31 βαθμούς. Την Τετάρτη στην Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, την Νότια Πελοπόννησο, Κυκλάδες, στην Κρήτη, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στην Κρήτη και τα Κύθυρα σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά με πιθανότητα για τοπικές μπόρες κυρίως στα ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος, Πέμπτη και Παρασκευή δεν αναμένονται αξιόλογες βροχές. Η θερμοκρασία και πάλι δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας ο Γιώργος Ψάλτης.

Είναι από τη μεγάλη συναυλία, τη χθεσινή συναυλία, και επειδή ξέρετε ότι εγώ είμαι φανατίκλα Γιώργος Νταλάρας, δεν υπάρχει χειρότερος από μένα, να το ξέρετε αυτό. Οπότε τι θα επέλεγα από τα 78.000 κομμάτια που έχουν κόψει οι συνάδελφοι όλη τη νύχτα? Γιώργο Νταλάρα. Λοιπόν, και το τραγούδι είναι «Ήλιο μου σε παρακαλώ». Λοιπόν, καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Μπράβο σας για μια ακόμα φορά χθες, γιατί είχε πάρα πολύ κόσμο το Καλλιμάρμαρο και αποδείξατε περίτρανα και την παρέα που κάνουμε όλοι εδώ στον Sky και στην τηλεόραση προφανώς, αλλά και στο ραδιόφωνο, και την ανάγκη να συνδράμετε με τον τρόπο του ο καθένας σε όλο αυτό που λέμε προστασία του περιβάλλοντος. Και ήταν νομίζω μια εξαιρετική συναυλία. Πήγα λίγο βεβαίως, αυτό που λένε πήγα ήρθα, είδα και απήλθα γρήγορα, γιατί δεν τα μπλέκαμε μετά και θα αργούσαμε πολύ και το πρωί δεν θα ξυπνάγαμε και λοιπά και λοιπά, και είμαστε και κάποια ηλικία παλικάρια πλέον, δεν είναι για να παίζουμε τώρα. Λοιπόν, απόλαυσα ειλικρινά όλα αυτά τα οποία είχαν ετοιμάσει τα παιδιά και οι τραγουδιστές, και πολύ ωραίες φωνές και νέα παιδιά, νέοι τραγουδιστές, που νομίζω ότι και αυτούς θα τους απολαύσουμε. Ήδη δηλαδή, αλλά θα τους απολαύσουμε ακόμα περισσότερο. Την ώρα που ερχόμουν εκεί κατά τις 4 και 10, ψιλομαζεύανε κάποια πράγματα. Νομίζω σήμερα και άλλη μια συναυλία στο Καλλιμάρμαρο γενικότερα. Αλλά ήταν πάρα πολύ ωραία προετοιμασμένη, πάρα πολύ ωραία δουλειά, πάρα πολύ ωραία όλη η εκδήλωση, η ετήσια αυτή εκδήλωση του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Και μπράβο σας για μια ακόμα φορά και σας ευχαριστούμε όλοι εδώ από την αποδό πλευρά για την συνδρομή και τη συμμετοχή σας. Και καλημέρα σας λοιπόν, και καλώς ήρθατε στην παρέα μας, και 12 λεπτά μετά τις 6, και τι γίνεται με τα πετρέλαια, θα μας αλλάξουν τα πετρέλαια, Πρώτο θέμα σήμερα βλέπω στην καθημερινή, ο εφιάλτης λέει του ρεζερβουάρ, τα 2,2 ευρώ το λίτρο η βενζίνη. Χθες έβαλα βενζίνη στη μηχανή, είναι μια μεγάλη μηχανή, δεν κάνουμε διαφήμιση τώρα, κάναμε το λάθος, την πήραμε πριν από καμιά 15 χρόνια. Τώρα την έχουμε πάρει στην πλάτη, που λέει και ένας φίλος μου, τι να κάνουμε. Λοιπόν, κάποια στιγμή γέμιζε λοιπόν το ρεζερβουάρ της μηχανής με 35 ευρώ. Πολλά θα μου πεις, Ψάλτη. Πολλά προφανώς. Δεν είναι μεγάλη μηχανή, σας ξαναλέω. Λοιπόν, πήγα να βάλω χθες βενζίνη, λέω δεν το γεμίζεις. Πάει το 35, πάει 36, πάει 37, πάει 38, πάει 39, πάει 40. Πυρετός. Λέω stop, stop, σταμάτα. Όχι, μου λέει, θέλει λίγο ακόμα. Το λίγο ακόμα ήταν 43. Παίρνω λοιπόν μια απόδειξη, κυρίες και κύριοι. Η τιμή λοιπόν χωρίς το ΦΠΑ, χωρίς τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, θα μας τα πει αργότερα και ο κύριος Ασμάτογλου, 1,724 στο πρατήριο το οποίο βάζω, μια αμόλυβδη 95. Συνολικά λοιπόν 43 ευρώ ο λογαριασμός, εκ των οποίων το ΦΠΑ 8,32. Βάλε και τον ειδικό φόρο κατανάλωσης για να καταλάβεις, φίλα Κροατή, παρά το γεγονός, λέει, γιατί άκουγα χθες τον αρμόδιο υπουργό να λέει ότι θα είμαστε δίπλα στον πολίτη, τον κύριο Πιερακάκη εννοώ, και έρχεται μια δύσκολη περίοδος, τα είπε και ο κύριος Θοδωρικάκος προχθές. Ο κύριος Πιερακάκης είπε ότι έχουμε, λέει, κάποια πράγματα στο μυαλό μας και έχουμε και χρήματα, λέει, στην άκρη για να συνδράμουμε. Τι να συνδράμουμε, εδώ θα είναι δραστικά μέτρα. Δραστικότατα μέτρα. Και θα μου πεις, μόνο στην Ελλάδα, ρε Ψάλτη, είναι το πρόβλημα? Το πρόβλημα πλέον εξελίσσεται παγκοσμίως. Σωστό, αλλά ξαναλέω, η κάθε μία χώρα έχει τις ιδιαιτερότητές της και τους μισθούς της και την ακρίβειά της και τον πληθωρισμό της και τις αδυναμίες της, και εμείς έχουμε τις δικές μας αδυναμίες. Εντάξει, καλό το σύστημα να τα παίρνουμε από τους τουρίστες οι οποίοι έρχονται και έχουν λεφτά. Βέβαια, τώρα το λέμε έτσι, να το πούμε και αλλιώς. Στα νησιά υποτίθεται ότι το ΦΠΑ είναι λίγο πιο χαμηλό, άσχετα οι πιο ακριβές βενζίνες. Αυτό είναι αλλού παπά Ευαγγέλιο, θυμίζω. Λοιπόν, αλλά τι θα γίνει τώρα που έρχεται και το πετρέλαιο θέρμανσης? Σε ένα μήνα από τώρα ακριβώς, 15, δεν έχει σήμερα, 15, έρχεται το πετρέλαιο θέρμανσης και θα κλάψουν μανούλες, για να μην κολλητευόμαστε. Έτσι δεν είναι? Ακούω 8,32 το ΦΠΑ. Το ΦΠΑ μου μέσα. Λοιπόν, 15η μέρα του

0: αυτά. Λέτε και δροσίζει και λιγάκι. Θα μου πεις, τώρα θέλουμε να δροσιζόμαστε, ψάλτη, ξέρω εγώ, να δροσιστούμε και λιγάκι. Η αμφιλοχία χθες βλέπω την υψηλότερη θερμοκρασία, 33 και κάτι θερμοκρασία. Η Λίνδο στη Ρόδο, πάντα εκεί στη Λίνδο κάνει ζεστή, αλήθεια είναι, 32 και 8. Πλώρα Ηρακλείου και Πετροκεφάλι Ηρακλείου, 32 και κάτι. Στην Ολένη Αχαΐας μετά, αυτά. Και το Καστελόριζο, 31 και 6 το Καστελόριζο. Μάλιστα, στην πρώτη οκτάδα το Καστελόριζο. Τι γίνεται με το Καστελόριζο? Καλά, μας χαιρετάει, και εμείς το χαιρετάμε και το αγαπάμε και πάρα πολύ. Σήμερα είναι Διεθνή ημέρα Δημοκρατίας. Μ' αρέσουν αυτά να ξέρετε. Είναι Ευρωπαϊκή ημέρα, λέει, κατά του καρκίνου του προστάτη. Περιμένω αυτά τα νέα προγράμματα τώρα, λέει, τα οποία θα μας έρθουν SMS και λοιπά, και για τα αγοράκια και για τα κοριτσάκια πάλι. Το προλαμβάνω, ας πούμε. Θα έχουμε, λέει, και εξετάσεις για τον καρκίνο του προστάτη, για τα αγοράκια. Για να δούμε τι θα δούμε. Εκεί υπάρχει μια μουρμούρα, από ό,τι καταλαβαίνω, διότι έχει τελειώσει, λέει, το πρόγραμμα το οποίο ήταν στο προλαμβάνω, αν δεν κάνω λάθος, για τους υπέρβαρους. Μου έχουν στείλει και κάτι μηνύματα κάποιοι άνθρωποι, οι οποίοι λένε ότι ξεκίνησε μια διαδικασία, χάσανε κάποια κιλά, είχαν μπει σε ένα ψηλό πρόγραμμα, αλλά τελείωσε, λέει, ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα και ακόμα δεν υπάρχει κάτι καινούριο. Και η αλήθεια είναι ότι οι άνθρωποι αυτοί περιμένουν και ελπίζουν για να βοηθηθούν για να χάσουν κάποια κιλά. Δεν είναι πάρα πολύ εύκολο, να ξέρετε. Η παχυσαρκία είναι ασθένεια. Προσέξτε, δεν είναι αυτά που λέγανε παλαιότερα. Έτσι, είναι ασθένεια. Σήμερα πολλά και ενδιαφέροντα θα κουβεντιάσουμε μέχρι τις 8 που θα κάνουμε παρέα. Με ένα ενδιαφέρον θέμα το ακούσατε και στο δελτίο ειδήσεων. Το βλέπα τα ξημερώματα που ξύπνησα, γιατί τα έχουμε πει αυτά, μην λέμε πάντα ίδια. Λοιπόν, είναι ένα ντρόουν, λέει, το οποίο πέρασε, λέει, από τη Λευκορωσία και εμφανίστηκε στη Λιθουανία. Μάλιστα. Το ρίξανε, λέει, το ντρόουν αυτό. Έκανε μια ανάρτηση ο πρόεδρος της χώρας. Το έριξαν, λέει, συμμαχικά αεροσκάφη τα οποία προστατεύουν τις Βαλτικές γενικότερα, αλλά τη Λιθουανία σίγουρα. Ξέρετε ποια είναι η χώρα, μία από τις χώρες της νατοϊκές που συνδράμουν, η Τουρκία, θυμίζω. Βέβαια, έχει η Τουρκία εκεί F-16, τα οποία νομίζω μαζί με ισπανικά αντίστοιχα αεροσκάφη λειτουργούν, γιατί δεν έχουν οι Βαλτικές χώρες τα κατάλληλα αεροσκάφη για την προστασία του εναέριου χώρου της. Αλλά έχετε καταλάβει ότι βρισκόμαστε σε ένα είδος πολέμου, όσο και αν ακούγεται περίεργο αυτό. Με αφορμή τα drones τα οποία φτάνουν και στη Ρουμανία, ενδεχομένως έχουν φτάσει και στη Βουλγαρία, ξεφεύγουν ή θελημένα πάνε εκεί που πάνε. Και οι Πολωνοί, λέει, ετοιμάζονται για δύσκολο χειμώνα όσον αφορά τα ζητήματα του μετόπου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Οι Γερμανοί είναι σε... καλά, είναι σε αναβρασμό γενικότερα οι Γερμανοί. Απλό Γερμανία, να σας το πω και αυτό. 2016, ο τότε Υπουργός Οικονομικών της Γερμανίας, συγχωρεμένος τώρα, ξέρετε για ποιον μιλάω, λοιπόν, έλεγε, λέει, ότι η Ελλάδα χρειάζεται, λέει, άμεσα και ουσιαστικά μεταρρυθμίσεις. Μάλιστα. Μην ήταν το 10 στην αρχή της κρίσης και όχι το 16. Προχθές, λέει, ο κύριος Πιερακάκης, 2026, έλεγε ο Υπουργός Οικονομικών της Ελλάδας και πρόεδρος του Eurogroup, ότι η Γερμανία, η οικονομία της Γερμανίας, λέει, χρειάζεται μεταρρυθμίσεις. Είναι το γνωστό και μη εξαιρεταίο, εκεί που ήσουν ήμουνα και εδώ που είμαι θάρθης. Η Γερμανία, ξαναλέω, μάλιστα. Τι γίνεται με τις τιμές στην ενέργεια? Έχω να σας πω και τα νέα εδώ, γιατί έχω μάθει και διάβαζα χθες αναλυτικά κάποια πράγματα γύρω από την υπουργική απόφαση για την αυτοκατανάλωση. Μ' αρέσει της ενέργειας. Πάρα πολύ ωραία θέματα. Είναι τα φωτοβολταϊκά στα μπαλκόνια. Τα φωτοβολταϊκά μπορούμε να βάλουμε, λέει, πάνω στις στέγες της πολυκατοικίας μας. Μπαταρίες, λέει, που μπορούμε να βάλουμε. Όλα αυτά στην προσπάθεια να πληρώνουμε λιγότερο ρεύμα. Βέβαια πρέπει να κάνουμε μια επένδυση,
1: ναι.
0: Αλλά αλήθεια, πριν πάω στις λεπτομέρειες, να σας πω και κάτι άλλο που θέλω να σας πω. Το σύστημα, το υπάρχον σύστημα, το δίκτυο, ρε παιδί μου, ηλεκτροδότησης, είναι έτοιμο να κρατήσει αυτά τα φωτοβολταϊκά

0: που θέλουν να βάλουν κάποιοι στα μπαλκόνια ή ξέρω εγώ τα φωτοβολταϊκά που θέλουν να βάλουν κάποιοι στις ταράτσεις της πολυκατοικίας, τα οποία λέει θα ρίχνουν και ρεύμα μέσα στο δίκτυο. Δεν θα ρίχνουν όλα, αλλά κάποια λέει θα ρίχνουν. Είναι έτοιμα ή θα έχουμε τίποτα τράβαλα μέσα με το δίκτυο? Γιατί ρώτησα χθες να μάθω λεπτομέρειες και μου το σφυρίξανε στην πρώτη κουβέντα που έκανα. Αλλά να ξέρετε, πάρα πολύ ωραία ιστορία λέει είναι, που τα λέγανε ειδικοί, δεν τα λέω εγώ, ότι μπορείς λέει να αγοράσεις μπαταρίες όταν έρθει η ώρα και περάσεις σε καταμετρητή καινούριο, όχι τους παλιούς που έχουμε εμείς, γιατί εμείς ακόμα έχουμε τους παλιούς. Απέναντι από το σπίτι μου χθες βάλανε καινούριους, μια καινούρια πολυκατοικία, και πήγαν και βάλανε καινούριους καταμετρητές ηλεκτρικούς, ψηφιακούς. Πολύ ωραία, πάντως κοιτάω σαν χάνος. Τσάπα τσάπα να μου φωτάκια, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, να ξέρετε ότι όταν θα βάλουμε λέει τα μηχανάκια αυτά, χαίρετε, χαίρετε στο καλό. Λοιπόν, φεύγουν οι νυχτερινοί και έρχονται οι πρωινοί, καταλάβατε τώρα. Θα μπορούμε λέει να βάλουμε μπαταρίες και όταν είναι φτηνό το ρεύμα. Όταν έχουμε, ας πούμε, παιδί μου, πολύ αέρα, πολύ ζέστη και δεν κεγόμαστε, ξέρω εγώ κλπ. Αυτά είναι αλλού παπαγγέλιο. Θα μπορούμε, λέει, να φορτώνουμε τις μπαταρίες φτηνό ρεύμα και να τις καταναλώνουμε όταν είναι ακριβό το ρεύμα. Ε? Αλλά θα πρέπει να τρέχουμε σαν τρελή με το που θα αργήσει. Ω, τροχάτε να ανοίξετε τα. Πώς το λένε, τα κουμπιά να φορτώσουμε τις μπαταρίες. Λοιπόν. Αλλά δεν ακούγεται άσχημο. Βέβαια, ξαναλέω, επειδή έτσι όπως μου το είπανε χθες, με ψιλοανησύχησα λιγάκι με το αν μπορεί το δίκτυο να δεχθεί όλους αυτούς οι οποίοι ενδεχομένως θα πάνε στην αυτοκατανάλωση. Πολύ, πολύ ωραίο ερώτημα και πολύ ωραίο θέμα. Σήμερα, να ξέρετε, πάντως η ενέργεια είναι πάρα πολύ ακριβή. Η πιο φθηνή ώρα σήμερα στη χώρα μας είναι στη 1 το μεσημέρι, 61 ευρώ η μεγαβατόρα. Έτσι, 61 ευρώ που δεν περιλαμβάνονται εκεί όλοι οι φόροι, μόροι, σόροι κλπ. Έτσι, 61 ευρώ. Αλλά οι πιο ακριβές ώρες είναι 8 η ώρα το πρωί που η μεγαβατόρα κοστίζει 261 ευρώ και 7 η ώρα το απόγευμα που θα έχει 253 ευρώ. Εντυπωσιακό, ε! Γιατί γενικά έχει ακριβήνει πάρα πολύ ενέργεια. Και όταν λέμε πάρα πολύ, πάρα πολύ. Δεν χρειάζεται να πω περισσότερα. Καταλαβαίνετε. Λοιπόν, μην ξεχνιόμαστε. Έχουμε το Viber, έτσι, το νέο τρόπο επικοινωνίας, όπου μπορούμε να τα λέμε και μέσω ενός αριθμού κινητού τηλεφώνου. Δεν είναι κινητό με την έννοια θα καλέσετε και θα σας απαντήσω, αλλά μπορείτε να στέλνετε φωτογραφίες, μπορείτε να στέλνετε το μηνυματάκι, την καλημέρα, το σχόλιο, την παρατήρηση, μαζί με όλους τους άλλους τρόπους που έχουμε. Ποιο είναι το νούμερο, θα μου πείτε? 698-123-1003. Ωραία, είναι ουσιαστικά αριθμός κινητού τηλεφώνου, έτσι. Αλλά δεν είναι κινητό, είναι μόνο για μηνύματα, σχόλια, φωτογραφίες, τέλος πάντων βίντεο, ό,τι θέλετε να στείλετε, και κάτι συμβαίνει τέλος πάντων και μπορείτε να μου πείτε και εσείς τα δεδομένα σας. Επαναλαμβάνω, 698-123-1003. Υπάρχει βεβαίως ο κλασικός τρόπος μέσω του Πέτρο Μωραΐτη, του τηλεφωνικού μας κέντρου, 210-48-00-170-174, και υπάρχει και το Sky Radio, όπου εκεί μπαίνετε, πάνω δεξιά λέει πες την άποψή σου και γράφετε το μηνυματάκι σας και όλα έρχονται εδώ. Και στέλνω πρωί πρωί καλημέρες στο φίλο μου τον Δημήτρη που όπως πάντα είναι στην παρέα μας. Καλημέρα Δημητρό, καλό δρόμο, να είμαστε καλά. Γεια σου Κώστα. Λοιπόν, τι έκανε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος? Αυτή η ιστορία της δήλωσης για το επίδομα ανεργίας έχει πολύ ενδιαφέρον επίσης, να σας πω την αλήθεια. Η οποία, επειδή ρώτησα και εγώ τώρα στην αγορά τι γίνεται και τα σχετικά, δεν είναι η πρώτη φορά λέει που πέφτει πάνω στο τραπέζι κάτι τέτοιο. Βέβαια κάποιοι λένε ότι είναι λίγο, πώς να το πω, φάουλ εν ώψη της προεκλογικής περίοδου, παρά το γεγονός ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο οποίος ήταν καλεσμένος αργότερα στον Sky και στον Άρη Πορτοσάλτε στις 9, θα δώσει εξηγήσεις. Δεν είναι, είναι προσωπική του λέει άποψη αυτή, για να υπάρχει μόνο ένα δίμηνο. Θυμίζω εντωμεταξύ, γιατί και αυτό έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, δύο στοιχεία, και τρία για να μην σας ζαλίσω πρωί πρωί. Το ένα είναι ότι υπάρχει, τρέχει ένα πιλωτικό πρόγραμμα τώρα για κάποιους συγκεκριμένους οι οποίοι έχουν επιλεγεί ανέργους, οι οποίοι στην αρχή που μένουν χωρίς δουλειά τους δίνουν το 80% του μισθού που έπαιρναν στην τελευταία δουλειά, και σταδιακά το ποσό αυτό μειώνεται. Για όσο χρονικό διάστημα ισχύει τώρα το επίδομα ανεργίας. Αυτό γιατί Πρώτον, γιατί η λογική είναι όταν χάνεις τη δουλειά σου και τρέχουν υποχρεώσεις να έχεις τη δυνατότητα να καλύψεις τις υποχρεώσεις και να μην πελαγώσεις. Σταδιακά το ποσό μειώνεται, άρα εμέσως η λογική είναι ότι ψάχνεις να βρεις μια δουλειά για να ξαναμπείς, γιατί όσο μειώνεται το έσοδό σου, τόσο μεγαλώνει η πίεση για να βρεις δουλειά. Το δεύτερο που θέλω να σας πω, μιας και ρώτησα γύρω από το ζήτημα αυτό, είναι ότι δεν έχουν ενταχθεί όλα τα επαγγέλματα σε αυτό το πιλωτικό πρόγραμμα που μόλις σας είπα. Είναι πιλωτικό έτσι κι αλλιώς. Κάποια στιγμή θα ολοκληρωθεί, θα αξιολογηθεί και θα δουν αν πρέπει να το κάνουν ή όχι. Τρίτον, τι γίνεται, ας πούμε, με τα επαγγέλματα των εργαζομένων στον τουρισμό που είναι εποχικά ή εποχιακά, οι οποίοι δουλεύουν, ξέρω εγώ, σεζόν 8 μήνες και 4 μήνες, 4 δεν είναι, τους εντάσσουν στο Ταμείο Ανεργίας να πάρουν κάποια χρήματα εν ώψη της νέας σεζόν. Αυτή η κατηγορία τι θα γίνει, θα πάρουν 2 μήνες και τέλος? Όπως, ας πούμε, μια άλλη κατηγορία. Τι γίνεται με τους πυροσβέστες οι οποίοι είναι 8 μήνα? Αυτοί θα παίρνουν 2 μήνες και τέλος? Να ξέρετε ότι έχουν υποθεί διάφορα πράγματα γύρω από την ιστορία αυτή. Ξαναλέω, δεν είναι καινούριο ως θέμα να υπάρχει μικρότερο χρονικό διάστημα που δίνεται το επίδομα ανεργίας και να πρημοδοτείται η επιχείρηση η οποία θα προσλάβει κάποιον, δίνοντας το ποσό αυτό στην επιχείρηση για να κοστίζει λιγότερο ο εργαζόμενος αυτός, μιας και έχουμε και θέμα έλλειψης εργατικών χεριών. Έχουν ακουστεί πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Να ξέρετε, ειδικά στον τουριστικό τομέα και ειδικά στα ξενοδοχεία έχω μάθει για το θέμα του επιδόματος. Αλλά δεν της ώρας. Θα την κάνουμε τη συζήτηση αυτή. Νομίζω ότι έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον και πέρα από την τρέλα που πιάνει τα κόμματα γενικότερα, γιατί ψάχνουν να βρουν εν ώψη και της προεκλογικής περιόδου τα λάθη των αντιπάλων, πρέπει το θέμα αυτό να το δούμε με σοβαρότητα. Θα μου πεις, ποιος την έχασε ψάλλει τη σοβαρότητα? Σωστό και αυτό. Τώρα κι άλλα θέλω να σας πω, αλλά δεν έχω χρόνο για να κουβεντιάσουμε και για την ιστορία Ριζάη. Κάποιοι μου λέγανε χθες, ρε Ψάλτη, λέει, μπορεί να έχει σχέση η απόδραση του Αλβανού πάνω στις Έρες με το Ριζάη. Ο Ριζάη, λέει, είχε πάρει, τα λέγαμε και χθες, είχε πάρει αρκετές άδειες. Νομίζω ήταν η 16η άδεια η οποία έπαιρνε ο Αλκέτ Ριζάη, ο οποίος έχει στην πλάτη του μπόλικα πράγματα και τον κυνηγάνε. Άλλοι λένε ότι ενδεχομένως σήμερα να εμφανιστεί αφού πέρασε το αυτόφορο για την ιστορία των γεγονότων που διαδραματίστηκαν σε ένα beach bar όπου οι κάμερες τον εντόπισαν το Ριζάη εκεί. Όπως και να έχει, και αυτή η ιστορία έχει ενδιαφέρον για τις άδειες οι οποίες δίνονται. Δικαιούνται όμως άδειες οι κρατούμενοι, να ξέρετε, και αξιολογούνται τα αιτήματά τους. Λοιπόν, τα υπόλοιπα θα τα πούμε μετά. Προς το παρόν, διαφημίσεις, τίτλοι ειδήσεων, η κυρία Μεράνια Πασχαλίδη είναι εδώ, θα τα πούμε αμέσως μετά.
1: Η Φόνησα, το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, από 1η Οκτωβρίου στο νέο Θέατρο Έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της, οκταμελής θίασος και ζωντανή μουσική. Θεατρική διασκευή, σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα, στο νέο Θέατρο Έργων, Ζωοδόχου Πηγής 3, τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο Ταμείο του Θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions, Γιώργος Βάλαρης.
2: Εδώ είναι το Master Υπνοδωμάτιο, το Master Μπάνιο και το Master Καθιστικό.
3: Τα Master Χρώματα, πού είναι?
4: Δώστε αξία στο χώρο σας με χρώματα εσωτερικού χώρου Master από την Craft Paints. Είναι πιστοποιημένα, οικολογικά και αντιμικροβιακά, με υψηλή καλλιπτικότητα και καθαρίζονται εύκολα. Μίλα μου με χρώμα Master από την Craft Paints.
5: Χρωματοπολείο, στείλε χρώματα Master τώρα.
6: Επειδή κάθε μέρα έχει τις ανορθογραφίες της,
7: ερχόμαστε!
6: Θοδωρής Μαμπακάρης,
7: Τάκης Γιαννούτσος,
6: καθημερινά στις 5 το απόγευμα,
7: στο Sky 100,3.
8: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3. Πλήθος κόσμο παρακολούθησε στο Καλλι Μάρμαρο τη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε, αφιερωμένη στον Μάνο Λοΐζο. Τα εμβληματικά τραγούδια του Μάνου Λοΐζου ερμήνευσαν σπουδαίοι καλλιτέχνες, οι οποίοι έλαβαν το πιο θερμό χειροκρότημα. Απολογούνται σήμερα οι δύο γιατροί για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη μετά την αναβάθμιση της κατηγορίας σε βάρος τους για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Η συμπληρωματική δίωξη σχετίζεται με νέα πιστήρια που κατέθεσε η αστυνομία στις δικαστικές αρχές και αφορούν δεδομένα για τις ζωτικές λειτουργίες του Γιώργου Μαζονάκη από το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης. Συναγερμό σήμανε το βράδυ στη Λιθουανία μετά την παρουσία ντρόν στον εναέριο χώρο στα νότια. Απογειώθηκε μαχητικό αεροσκάφο του ΝΑΤΟ που το κατέριψε. Σύμφωνα με αρμόδιε πηγέ, η προέλευση του ντρόν δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί, ωστόσο εκτιμάται ότι πιθανότατα εισήλθε από τη Λευκορωσία. Η Ουκρανία είναι έτοιμη να σταματήσει τι επιθέσει εναντίον τη Ρωσία, εφόσον οι εταίροι τη διασφαλίσουν ότι η Μόσχα θα απέχει από επιθέσει εναντίον Ουκρανικών ενεργειακών εγκαταστάσεων, υποδομών και διαδρομών εφοδιασμού τροφίμων, δήλωσε ο Ουκρανό πρόεδρο Ζελένσκι. Είχε προηγηθεί η δήλωση του Αμερικανού Προέδρου ότι οι δύο χώρε συμφώνησαν να μην επιτεθούν η μία στου ενεργειακού στόχου τη άλλη. Πάνω από τα $107 το βαρέλι ενέρχεται η τιμή του πετρελαίου Μπρέντ, το οποίο χθε ξεπέρασε και τα $109. Φωτιά ξέσπασε περίπου στις 5 τα ξημερώματα σε γεωταχή σταθμευμένο αυτοκίνητο σε πιλωτή πολυκατοικία στο Γαλάτσι. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της πυροσβεστικής. Νωρίτερα κατεσβέστη πυρκαγιά σε όχημα σε περιοχή του Δήμου Παιανίας αλλά και στην Πάτρα. Και ο καιρός συννεφιά με πιθανότητα τοπικών βροχών, κυρίως στα δυτικά σήμερα στην Αττική. Μέχρι 28 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 27 βαθμούς η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη.

0: Από τη μεγάλη συναυλία το όλοι μαζί μπορούμε, κυρίες και κύριοι, τα τραγούδια που ακούμε στην πρωινή μας παρέα σήμερα, νομίζω δικαιολογημένα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας και νομίζω ότι κάθε χρόνο γίνεται καλύτερη και αυτή η μοναδική συναυλία του όλοι μαζί μπορούμε, που ξαναλέω έχει διτό σκοπό και να απολαύσουμε ωραία τραγούδια με πολύ καλή, πολύ ωραία ονόματα ειδών κλπ, αλλά και να συνδράμουμε και να βοηθήσουμε το περιβάλλον. Λοιπόν, στέλνω καλημέρες καταρχήν στο φίλο μου το Λάζαρο. Ο Λάζαρος λέει: εδώ στη δουλειά αλλάζουμε τα ρολόγια, λέει, της ΔΕΗ. Τα έξυπνα ρολόγια, λέει, από τον ΔΕΔΙΕ. Σωστό αυτό. Γεια σου, Γιώργη, από τη Λάρισα. Πρώτη φορά θέλεις μήνυμα, Γιώργο. Να, ορίστε. Ξεκινάει η επικοινωνία μας. Καλημέρα, Γιώργο. Καλημέρα στη Λάρισα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σου, Αλέξανδρε. Ο Αλέξανδρος είναι στην παρέα μας από το σχολικό, λέει. Καλημέρα, Αλέξανδρε. Να είσαι καλά. Καλημέρα στο Ηράκλειο της Κρήτης από έναν φίλο ακροατή. Γεια σου, Κώστα. Καλημέρα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα, Γιάννη. Στην Καλλίπολη, καλό φθινόπωρο, να είμαστε καλά. Μην λες φθινόπωρο, γιατί θα τρελαθούν κάποιοι και θα αρχίζουν από καλόκαιρο κλπ. Δεν είναι ακόμα φθινόπωρο, έχουμε και αυτή την τρέλα. Καλό, καλό, καλό γενικώς. Καλό να είναι, να πέσει και λίγο η θερμοκρασία και θα τρελαθούμε. Γεια σου, Ελένη μας. Καλημέρα στο Παλαιό Φάληρο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα, Σπασία. Χαιρετισμούς. Γεια σου, Θάνο, καλημέρα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ωραία φωτογραφία, φίλη μου, η Χρυσούλα. Πού είναι αυτό πρωί-πρωί? Βόα Κυρακλείου λέει, ύψους Καρτερού, λέει, καθημερινά βιώνουμε μια τρελή καθυστέρηση, λέει, λόγω έργων που δεν τελειώνουν. Κάποια στιγμή θα τελειώσουν και αυτά, κάντε υπομονή και εκεί πέρα τι να κάνετε, πρέπει να γίνουν τα έργα ταυτόχρονα, να υπάρχουν και οι δρόμοι, ε. Λοιπόν, καλημέρα Δημήτρη, καλημέρα. Στο σχηματάρι, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χαιρετισμούς, να είστε καλά. Καλημέρα και στο φίλο μου τον Ανδρέα. Καλημέρα, παιδιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Νομίζω ότι με την ιστορία του Viber έχουμε μπει σε μια διαδικασία πιο εύκολη για τα μηνύματά σας και χαίρομαι πάρα πολύ, γιατί κάποιοι, η αλήθεια είναι ότι βρίσκεται ευκαιρία τώρα να τα κουβεντιάσουμε. Καλημέρα, γειτόνισσα. Καλημέρα, Ηλία. Καλημέρα στο Ηλίο. Γεια σου, Αλεξάνδρα. Χαιρετισμούς, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Μιχάλης από το Ρέθυμνο λέει: πόσα κερδίζει, λέει, το κράτος από το ΦΠΑ των καυσίμων? Προφανώς, όσο πιο ακριβά είναι τα καύσιμα, τόσο πιο πολλά τα κέρδη του της πολιτείας. Τα έχουμε πει αυτά. Να ξέρετε ότι κυκλοφορεί λίγο η φήμη ότι μπορεί, αν συνεχιστούν οι τιμές να είναι πάρα πολύ ψηλά, να μήπως δούμε, μήπως ρε παιδί μου, δηλαδή ειδικός φόρος κατανάλωση να μειωθεί λιγάκι. Ξέρω εγώ, μακάρι, μακάρι παιδιά, γιατί αν είναι τόσο πολύ ακριβά τα καύσιμα, καταρχήν χάθηκε η ιστορία των προϊόντων στα σούπερ μάρκετ. Έτσι, διότι αν ανέβει τόσο πολύ το κόστος των καυσίμων, που είναι καταλυτικό για όλη την αλυσίδα της μεταφοράς προϊόντων, όπως καταλαβαίνετε, όσο καλή πρόθεση και διάθεση να έχουν κάποιοι, που δεν έχουν και πολύ καλή διάθεση, ξέρεις τώρα, εκεί στην ευκαιρία θα τα βρουν, θα τα κάνουν, θα τα αρπάξουν τα λεφτά. Λοιπόν, και επίσης σας καλώ να διαβάσετε σήμερα, πριν πάω στον κύριο Ντόκα, το ρεπορτάζ της Καθημερινής, στη σελίδα 3, για τα πτυχία σε ένα ίδρυμα της Χαβάης για την κβαντική ιατρική. Αυτά που σας έλεγα και εγώ, ότι έπαιρναν τηλέφωνο στην Χονολουλού για να ρωτήσω τι είδους πτυχία είναι αυτά. Να ξέρετε ότι αυτά είναι διαδικτυακά προγράμματα. Ο οργανισμός δεν είναι διαπιστευμένος από αναγνωρισμένο φορέα των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο ιδρυτής εντός εισαγωγικών στο παρελθόν έχει κατηγορηθεί, λέει, για χρήση μη αναγνωρισμένων διαγνωστικών τεχνικών, αλλά όπως και να έχει, όπως καταλαβαίνετε, κάποιοι παίρνουν ένα χαρτί το οποίο το χρησιμοποιούν και πουλάνε αυτά που πουλάνε. Και αν εσύ πέσει στην ανάγκη τους, καταλαβαίνεις τι θα πάθεις. Λοιπόν, κύριος Ντόκας στην παρέα μας. Καλησπέρα, καλημέρα Ανέστη.
1: Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα κυρίες και κύριοι.
0: Τι γίνεται, αύριο έχουμε την Αμερικανική Κεντρική Τράπεζα.
1: Ναι, σήμερα ξεκινάει, αύριο θα δούμε τελικά αν θα κάνει το βήμα ο Γουόρς. Βέβαια το 85% των αναλυτών λένε ότι θα αυξήσει τα επιτόκια από το 3,75% στο
0: 4%. Ναι, εδώ το μεταξύ.
1: Αλλά βέβαια είναι ότι εδώ και 20 λεπτά,
0: ναι,
1: το δεκαετές αμερικανικό στο 5,01.
0: Α, και αυτό έσπασε, εκεί ήθελα να πω.
1: Είναι εδώ που είχε να δει Αμερική από το 2007, όταν ξεκινούσε η μεγάλη τραγωδία της Lehman Brothers, ας πούμε, που μετέφερε όλη αυτή την ιστορία στην παγκόσμια οικονομία και βέβαια και σε εμάς. Συνεπώς, το φοβερό στην Αμερική, Γιώργο, κυρίες και κύριοι, ότι αυτή τη στιγμή τα έσοδα από φόρους των Αμερικανών πολιτών τα έχουν υπερκεράσει οι δαπάνες των τόκων για το δημόσιο χρέος.
0: Βέβαια.
1: Δηλαδή, όσο και να δουλεύουν.
0: Ναι, για να πληρώνουν τους τόκους.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, νομίζω εκεί πέρα είναι το θέμα. Τώρα, στα δικά μας, να πω απλώς να συμπληρώσω αυτό που είπες για τα σούπερ μάρκετ. Χθες βγήκε ο κ. Θεοδωρόπουλος του ΣΕΒ,
0: ναι,
1: και είπε ότι η συμφωνία λέει για 2 μήνες.
0: 2 μήνες, ναι, ναι, το έλεγα και χθες. Ναι, ναι, ναι.
1: Έχουμε άλλα θέματα τώρα. Δηλαδή, αυτό που λέμε ότι ενώ η κυβέρνηση είπε ότι είναι τετράμινη, όλα βέβαια είναι σε εθελοντική μορφή. Και βέβαια αυτό που είπες, Γιώργο, ότι Δεν φαίνεται αυτό τώρα ξεκάθαρα, δηλαδή είναι τέτοιες οι ανόδους και οι αυξήσεις στις τιμές και η ακρίβεια που πραγματικά ό,τι προσπάθεια και να γίνεται όλα αυτά πλέον τελειώνουν, καθώς και ο πληθωρισμός ανεβαίνει, η ενέργεια είναι το νούμερο ένα πρόβλημα.
0: Έβλεπα, Ανέστη, ότι η Τράπεζα της Ελλάδος προβλέπει για όλο το τρέχον έτος πληθωρισμό στο 3,5.
1: Ναι, εντάξει, με τις
0: καλύτερες
1: προδιαγραφές.
0: Ναι, και θα δούμε τώρα πώς εξελίσσεται τα πράγματα.
1: Ακριβώς, αυτό που λέτε. Ναι. Τώρα, από εκεί και πέρα να πούμε ότι σήμερα είναι μια ιστορική μέρα για το χρηματιστήριο με την έννοια και υπάρχει εκδήλωση, γι' αυτό συμπληρώνει 1,5 αιώνα ζωής. Έγινε πριν από 150 χρόνια στον Πειραιά, ξεκίνησε το χρηματιστήριο, εντάξει, είναι πλέον σε άλλη εποχή. Την Παρασκευή, θυμίζω, θα έχουμε την αναβάθμιση των μετοχών και από Δευτέρα θα δούμε τις εισρωές, οι οποίες αναμένεται, Γιώργο, κυρίως να ξεπεράσουν τα 2,7 δις ευρώ. Βέβαια, την Παρασκευή είναι μια ημέρα με δύο αξιολογήσεις, και η Moody's, ο τρίτος μεγαλύτερος τύπος αξιολόγησης στον κόσμο, αλλά και ο Scope, ο μοναδικός ευρωπαϊκός τύπος αξιολόγησης, δίνουν τις εκθέσεις τους για το ελληνικό αξιόχρεο.
0: Τι έχουμε, τι εικόνα έχουμε, τι πληροφορίες έχουμε, κάτι εξαίρεση.
1: Σε καμία περίπτωση δεν βλέπουμε αναβάθμιση, αλλά το καλύτερο που μπορεί να μας συμβεί είναι αυτό που έγινε και με την DBRS την περασμένη Παρασκευή, που μας βελτίωσε από σταθερό σε θετικό το outlook, δηλαδή τις προοπτικές. Αυτό που είχε ενδιαφέρον είναι τι θα γράψουν για τις εκλογές. Έτσι, και η Moody's, που είναι ο πιο σκληρός οίκος, αλλά και ο Scope. Θα πούν τώρα αυτό το οποίο λένε οι ξένοι και το οποίο συζητούν και με τους Έλληνες επιχειρηματίες. Πάνω απ' όλα είναι να κυβερνηθεί η χώρα, αυτό τους ενδιαφέρει. Δεν μιλάνε για πρόσωπα, δεν μιλάνε για κόμματα, αλλά προφανώς βλέπουν συνεργασία. Ποιος και τι.
0: Θα προκύψει, ναι, θα δούμε.
1: Σε επίπεδο επιχειρήσεων, αξίζει να σας πω ότι χθες η General Lines, επειδή είναι από τις εταιρείες που επηρεάζονται άμεσα από την τιμή του πετρελαίου, που είναι το νούμερο ένα πλέον θέμα στον κόσμο, εμφάνισε ζημιές στο πρώτο εξάμηνο 3,3 εκατομμύρια από κέρδη πέρυσι 47,9 εκατομμύρια, Γιώργο. Όλοι καταλαβαίνουμε γιατί, διότι μόνο τα κάψιμα το δεύτερο τρίμηνο φέτος, δηλαδή Απρίλιο, Μάιο, Ιούνιο, που ήταν και οι βασικοί μήνες του πολέμου, πλήρωσε η Aegean αύξηση καυσίμων 22% σε σχέση με το αντίστοιχο δεύτερο τρίμηνο του 25, δηλαδή περίπου 117 εκατομμύρια ευρώ. Όπως καταλαβαίνεις, η Aegean, οι μεταφορικές εταιρείες, όλες οι εταιρείες πρέπει να έχουν θέμα με το κομμάτι των καυσίμων. Και αυτό θα το δούμε βέβαια σε μεγαλύτερο βαθμό και στο 9μηνο. Η συνολική εικόνα θα έχουμε τέλη Σεπτεμβρίου. Και εφόσον ο πόλεμος συνεχίζεται, καθώς σήμερα είμαστε στην 198η ημέρα πολέμου, νομίζω ότι τα κέρδη που λέμε ότι θα πάμε για ρεκόρ φέτος ίσως ψαλιδιστούν.
0: Ναι.
1: Αλλά είναι ξεκάθαρο, Γιώργο, ότι πλέον αυτό επηρεάζει τους πάντες.
0: Ναι, προφανώς.
1: Και νομίζω πλέον ο σχεδιασμός των εταιριών έχει φύγει από την τριετία που λέγαμε. Έχει πάει πλέον στα δύο χρόνια. Αν και όλοι λένε ότι εδώ δεν ξέρουμε πώς θα κλείσουμε τη χρονιά. Δηλαδή δεν μπορούν καν να σχεδιάσουν το 2027, το οποίο αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση και με τους δύο πολέμους σε υβριδική μορφή και να συνεχίζονται, Γιώργο, κανείς δεν μπορεί να καταλάβει τι μπορεί να συμβεί.
0: Μάλιστα. Από επιχειρηματικά νέα έχουμε τίποτα πέρα από αυτά που μας είπες για το χρηματιστήριο? Νομίζω ότι πότε, την Πέμπτη μπαίνουν οι νέες μετοχές της...
1: Αύριο μπαίνουν.
0: Αύριο Τετάρτη,
1: 24,50 ευρώ να ξέρουν όσοι μας ακούν και έχουν μετοχές. Βέβαια, πήραν λίγες μετοχές, ήταν πάνω από 7.000 οι επενδυτές που συμμετείχαν. Βέβαια, μικρή έκδοση της Starball.
0: Έχει όμως ενδιαφέρον, Ανέστη. Το λέω δηλαδή, κάθε φορά επειδή κουβεντιάζουμε μαζί χρόνια τώρα, βλέπω ότι παρά το γεγονός ότι υπάρχει, ξέρεις, πολύ κοντά ακόμα αυτά τα οποία έγιναν στο χρηματιστήριο, υπάρχει ένα ενδιαφέρον του κόσμου. Κάποιου κόσμου.
1: Έτσι, κάποια τηλεφωνήματα από ανθρώπους που μου είχαν να μου τηλεφωνήσουν 20 χρόνια. Και μάλιστα χάρηκα που ξέρω ότι είναι και καλά και όλα στην υγεία τους. Υπάρχει ενδιαφέρον. Το θέμα είναι τώρα ότι με το Euronext έχετε μια μεγάλη παλέτα εταιριών. Όχι μόνο στην Ελλάδα, Γιώργο, που μπορείς να επενδύσεις, σε όλη την Ευρώπη. Απλώς αν η είδηση η οποία γράφεται σήμερα επιβεβαιωθεί, αν και το διαψεύδει και το Euronext με την Deutsche Börse, δηλαδή. Η Frankfurt είναι το μοναδικό χρηματιστήριο που δεν έχει παντρευτεί με το Euronext. Αν γίνει αυτό το πράγμα, θα μιλάμε για τη μεγαλύτερη χρηματιστήριο του κόσμου, έτσι, σε επίπεδο συνένωσης.
0: Μάλιστα.
1: Και να κλείσω με την είδηση ότι από χθες η Σεούλ, πρώτη από όλα τα χρηματιστήρια του κόσμου, ξεκίνησε 24 ώρες λειτουργία του χρηματιστήριου. Δεν σταματάει καθόλου.
0: Τι λες, παιδί μου.
1: Δηλαδή πλέον δεν κοιμόμασταν που δεν κοιμόμασταν καθόλου. Θα ακολουθήσει η Αγγλία, πάει εκεί προς τα εκεί το Λονδίνο, ετοιμάζονται οι σκανδιναβικές χώρες. Έχει ανοίξει χρηματιστήριο στο Τέξας επίσης 24 ώρες βάσος και είναι το νέο μοντέλο. θέλουν να πιάσουν όλο τον πλανήτη.
0: Δεν είναι υπερβολή, ρε παιδί. Ναι, δεν είναι υπερβολή αυτό το πράγμα.
1: Μεγάλη υπερβολή και δεν ξέρει ποιο να κάνει τζίρι. Θα μπορούν να υποστηρίξουν είτε θε εργαζομένου, θε συστήματα κτλ.
0: Προφανώς να είναι ανοιχτά όλα αυτά και να ελέγχονται.
1: Όπω ξέρει και εσύ καλύτερα τον καθένα, η απληστία του ανθρώπου δεν τελειώνει.
0: Εντάξει, ρε πουλάκι, το καταλαβαίνω ότι εκεί πάει στην απληστία. Αλλά το να λειτουργούν επί 24ωρου βάσεω τώρα, ξέρω εγώ.
1: Μόνο εμεί αρνούμαστε και είμαστε αντίθετοι. Παραμένουμε 5 και 20 να κλείνουμε όταν όλη η υπόλοιπη Ευρώπη που είμαστε και παντρεμένοι με τα άλλα 8 χρηματιστήρια κλείνει 7 παρατέταρτο. Κάποια στιγμή.
0: Νομίζω θα γίνει κάποια στιγμή. Θα έρθει.
1: Θα το πάρουμε το 2 ώρο.
0: Θα έρθει, θα έρθει. Δεν θα αργήσει πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Ντόκα. Καλημέρα σα. Επίση, αγόρι μου, επίση ευχαριστώ πάρα πολύ. Ανέση Ντόκα, κυρίε και κύριοι, συνάδελφο και φίλο δημοσιογράφο, ασχολείται με τα επιχειρηματικά και τα χρηματιστηριακά νέα. Καθημερινά τον βλέπετε 7 με 9 στην τηλεόραση τη ναυτεμπορική και το διαβάζετε και στην ναυτεμπορική. Τώρα που λέμε και τα χρηματιστήρια, τι γίνεται, πώ πάνε τα πράγματα για να δω. Η Ιαπωνία 0,5% πάνω. Το Hong Kong υποχωρεί κατά 0,24. Η Αυστραλία 0,75. Και ο χρυσός, αν αναρωτιέστε τι γίνεται και με το χρυσό, 4.349,57. Πτωτικά κινείται ο χρυσός. Εντάξει. Για να δούμε τι θα δούμε. Έχει και αυτό το δικό του ενδιαφέρον. Λοιπόν, έχετε στείλει ωραίο μήνυμα μισό λεπτό ο φίλος μου ο Ανδρέας και λέει: καλημέρα, έχει μείνει ένα φορτηγό, λέει, μετά την έξοδο από το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας για την Ποσειδόνος δεξιά. Να έχετε το νου σας, λέει, οδηγεί. Μπράβο, εσύ, Ανδρέα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιατί αυτά τα μηνύματα είναι και τα πέρα από τις καλημέρες κλπ. Νομίζω ότι ακόμα δεν έχει βαβούρα. Αν μπορώ να δω εδώ πέρα στην Ποσειδόνο στο σημείο που μου λες, αλλά καλό είναι να το ξέρουν οι φίλοι ακροατές για να είμαστε και ενημερωμένοι εδώ της πρωινής παρέας. Το ξαναλέω, σύμφωνα με το μήνυμα του Ανδρέα, έχει μείνει ένα φορτηγό μετά την έξοδο από το Ειρήνης και Φιλίας για την Ποσειδόνος δεξιά. Να έχουμε το νου μας. Πάρα πολύ ωραία. Σπύρο, καλημέρα στην Ολλανδία. Τι, η Ολλανδία εντωμεταξύ είναι και μια ώρα πριν, δηλαδή είναι 6 παρατέταρτο, Σπύρο, θηρίο, Σπύρο, μπράβο. Καλημέρα, Αναστασία. Βέβαια. Καθίσατε χθες οι φαρμακοποί, είδα Αναστασία στο πόρτο ράφτη. Καλά, δεν είδα. Βλέπω εδώ τα λες μόνοι σου, δεν τα λέω εγώ. Τέλος πάντων, καλά, τι ξεκουραστήκατε χθες οι φαρμακοποί. Σήμερα δουλεύετε κανονικότατα. Λοιπόν, καλημέρα στη φίλη μου την Έλλη. Ταξιδεύουμε πρωί-πρωί, λέει, για τη δουλειά. Απολαγωνίσει για Μαρούσι, για το Θεό. Κάνετε κι εσείς χιλιόμετρα, Συγγνώμη, με αυτοκίνητο ή με μέσα μαζικής μεταφοράς, Έλλη. Αυτό είναι το ενδιαφέρον. Και πόσο κοστίζει αυτή η ιστορία. Να πω και καλημέρα στο Χρήστο, στο Βουκουρέστι που μας στέλνει το μήνυμά του. Είδατε τι ωραίο που είναι το ραδιόφωνο. Όταν εγώ τα λέω, δεν με ακούτε. Λοιπόν, πριν πάμε σε διαφημίσεις, γιατί έχουμε και τον κύριο Ασμάτογλου να δούμε τι γίνεται με τα καύσιμα, να στείλω την καλημέρα μου στο Βαγγέλη, ο οποίος είναι εδώ και δουλεύει. Καλημέρα στο Λουκά, μήνυμα από Αυστραλία. Η μπαταρία, λέει, μπορεί να τη γεμίσεις, λέει, από το application που έχεις στο τηλέφωνο. Δεν χρειάζεται να τρέχεις. Ναι, μωρέ, παιδί μου. Εγώ το είπα σχηματικά, Λουκά. Διότι αν έρθουν, λέει, οι νέοι σύγχρονοι μετρητές, οι οποίοι θα μας λένε από την προηγούμενη μέρα ο πάροχος, ότι το κοίταξε να δεις, η πιο φτηνή ώρα μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, 7 το πρωί, λέγω μια ανοησία, ή 11 το μεσημέρι. Οπότε με το κινητό θα ενεργοποιείς το application θεωρητικά, αλλά θα πρέπει να έχεις το νου σου όταν θα την αποθηκεύσεις την ενέργεια και μετά το βράδυ, ξέρω εγώ, που ακριβαίνουν οι τιμές της ενέργειας, να την κατανοήσεις εκεί για να πληρώνεις λιγότερο ρεύμα ουσιαστικά. Κύριε Κιμιονή, καλημέρα. Μου το είπατε και χθες αυτό, Έχουν μπει σε λειτουργία, λέει, από την 1η Σεπτεμβρίου ψηφιακές πλατφόρμες, αλλά από αύριο, λέει, καταργούνται, λέει, οι αιτήσεις αναιρέσεως για υποθέσεις με αντικείμενο, λέει, κάτω από 20.000 ευρώ. Δηλαδή τις υποθέσεις που επί δύο αιώνες δικάζονταν στα ειρηνοδικεία. Κύριος Κιμιονής χαρακτηρίζει παράτολμες και ασχεδίαστες πρωτοβουλίες. Δεν ξέρω παραπάνω. Κύριε Κιμιονή, δεν έχω και μεγάλη σχέση με τους δικηγόρους, δεν μπορώ να ξέρω. Να στείλω την καλημέρα μου και περαστικά στο φίλο μου τον Γιάννη τον Τζάρλι. Γιάννακο μου, τα μάτια σου 14, εκεί στο Βόλο. Καλημέρα, Γιάννη μου, καλημέρα, χαιρετισμούς σε όλη την οικογένεια. Και έχω το φίλο μου τον Βασίλη εκεί από το Ηνωμένο Βασίλειο που με περνάει γενναίες 14. Φίλο Τούρκο με λέει, Πουτινάκο με λέει, τι άλλο ακούει. Δεν ξέρω. Τα φάρμακα τα παίρνεις κανονικά, ρε Βασίλη. Τι γίνεται, ρε παιδί μου. Από πού ήταν το ντρόουν, λέει. Από πού να είναι το ντρόουν. Το σπίτι μου, το έστειλα εγώ να πάει στη Λιθουανία, να το χτυπήσει. Να σηκωθούν τα αεροσκάφη. Και να κάνει ανακοίνωση ο πρόεδρος της χώρας. Ρε Βασίλη. Τι γίνεται αλήθεια στο Ηνωμένο Βασίλειο. Θέλουν να φύγουν όλοι. Ποιος θα μείνει, εγώ. Ο Βασίλης θα μείνει εκεί, να τελειώνει η ιστορία. Διαφημίσεις.
2: Και... Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
3: Ποιος καλέ?
2: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
3: Και σε παίρνει αυτή?
2: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
3: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
4: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
5: Time out για Θράκων.
6: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
5: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
6: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
7: Πολύ ώρα μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ώρα meeting, πολύ σύχνα στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
8: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το Allwyn.gr και το Allwyn App.
9: This is going to be absolutely massive.
10: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
11: Με το πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα, ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ρωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
12: Μπλε ώρες. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου. Νέο επεισόδιο απόψε στις 9 στον Sky.
0: Εδώ είμαστε. Καλημέρα σας. Έχετε στείλει πάρα πολύ ωραία μηνύματα αναφορικά με το ζήτημα του επιδόματος ανεργίας. Ωραία συζήτηση που ανοίγει, μ' αρέσει. Ελπίζω να έχω χρόνο να τα κουβεντιάσουμε. Πάρα πολύ ωραίες απόψεις έχετε για τα ζητήματα αυτά και με ψυχραιμία και με επιχειρήματα. Αυτό είναι το καλύτερο της πρωινής επικοινωνίας. Λοιπόν, πριν πάμε εκεί, γιατί θέλω να μιλήσουμε και λίγο για τα καύσιμα, να δούμε τι γίνεται. Βλέπω φορτωμένο και το ρεύμα ανόδου και στο ρεύμα καθόδου, εκεί κοντά στο Εγάλεο, πρέπει να έχει γίνει κάποιο τροχαίο. Στο ύψος που είναι αυτό, περνάμε τη λεωφόρο Αθηνών προς το Πειραιά δηλαδή. Αν υπάρχει κάποιος φίλος εκεί στην παρέα, σας παρακαλώ πάρα πολύ, 698-123-1003 είναι το Viber στο οποίο μπορείτε να μου στείλετε ένα μήνυμα τι έχει συμβεί εκεί. Βλέπω πάντως ότι κάτι έχει γίνει και στο ρεύμα ανόδου. Βλέπω πιο πολύ κίνηση σήμερα, όχι πάρα πολύ, αλλά βλέπω κινησούλα. Η Αθηνών δεν έχει ιδιαίτερα προβλήματα, οπότε είμαστε σε καλό δρόμο γενικότερα. Ο Πειραιάς πάει καλά. Δεν βλέπω κάπου αλλού προβλήματα. Ξαναλέω, εκεί στα δύο ρεύματα ανόδου και καθόδου στο ποτάμι και λίγα πράγματα στην Αθηνών. Στην παρέα μας ο κύριος Γιώργος Ασμάτογλου, ο πρώην πρόεδρος της Ομοσπονδίας Πρατηριούχων και Μπόρων Καυσίμων, να δούμε τι γίνεται με τα καύσιμα. Καλημέρα, πρόεδρε.
1: Καλημέρα, κύριε Σάλτη, καλημέρα και στους κρατές μας.
0: Τι γίνεται, πώς είμαστε καταρχήν, πού είναι σήμερα οι τιμές, πόσο είναι η 95, άρα πόσο είναι το κίνησης?
1: Κοιτάξτε, η μέση τιμή αυτή την οποία παίρνουμε από το Υπουργείο Ανάπτυξης είναι το 2 ευρώ και 13 λεπτά. Όμως αυτή τη τιμή τη βρίσκουμε στα μεγάλα αστικά κέντρα, δηλαδή Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
0: Η 95-2-13. 95-13.
1: Σωστά.
0: Και το κίνησης?
1: Στο 2,070-2,080 στα μεγάλα αστικά κέντρα. Μέση τιμή πανελλαδική είναι λίγο παραπάνω, αλλά αυτό το οποίο βλέπουμε είναι το εξής. Επειδή σήμερα είναι Τρίτη και οι προμήθειες των πρατηρίων είναι από την προηγούμενη εβδομάδα και οι τιμές της προηγούμενης εβδομάδας είναι τιμές οι οποίες προέρχονται από τις τιμές της διεθνούς, της διεθνής τιμής του αργού πετρελαίου της Τετάρτης, της Πέμπτης.
0: Πού ήταν πιο χαμηλά από το τώρα?
1: Οπότε είναι πιο χαμηλά. Δηλαδή, τις επόμενες μέρες θα δούμε μια μέση τιμή πανελλαδικά υψηλότερη, γιατί η αύξηση συνεχίζει. Ναι. Και είδατε ότι από το Σάββατο που ήταν 104,5 τα δολάρια το βαρέλι, έχει φτάσει σήμερα να βρίσκεται στα 107
0: και
1: δεν ξέρουμε και
0: τι θα γίνει. Πάει
1: πιο κάτω. Ναι. Το πρόβλημα είναι το εξής, ότι κλιμακώνεται η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Βλέπετε ότι υπάρχουν δυσκολίες όσο αφορά την περαιτέρω διέλευση ακόμα και από την Ερυθρά Θάλασσα. Ναι. Αν λοιπόν αρχίσει αυτό το πράγμα του κύκλου, αντιλαμβάνεστε ότι επιβαρύνονται τα ναύλα των πλοίων.
0: Σωστό. Το ερώτημα, κύριε Ασματογλου, πέρα από αυτό που λέτε και έχετε απόλυτο δίκιο, ότι γίνονται πιο δύσκολα τα πράγματα της μεταφοράς, το ερώτημα το μεγάλο είναι αν θα έχουμε καύσιμα. Δηλαδή, επειδή διαβάζω διάφορα τώρα στα διεθνή μέσα ενημέρωσης, ότι είναι πεπερασμένες οι ποσότητες οι οποίες κυκλοφορούν, αυτές που υπάρχουν, αν συνεχιστούν τα προβλήματα και στην Ερυθρά και στα στενά του Ορμούς, θα έχουμε καύσιμα. Είναι ένα ερώτημα.
1: Και άλλη φορά το πρωί στην εκπομπή σας το έχουμε πει αυτό και το έχουμε επισημάνει, αλλά το περάσαμε λίγο έτσι ελαφρά και είχαμε πει ότι το πρόβλημα είναι η επάρκεια.
0: Ναι.
1: Βεβαίως εμείς παίρνουμε σαν Ελλάδα και από αλλού, εκτός από εκεί, αλλά ό,τι όπου και να πάρεις, παραδείγματος χάρη θα σας πω, παίρνεις από την Αμερική.
0: Ναι.
1: Οι αποστάσεις είναι μεγαλύτερες.
0: Άρα το πρόβλημα είναι και ακριβά προφανώς.
1: Μπορεί να λες ότι το αμερικανικό αργό είναι ας πούμε όσο το Brent. Δανείζομαι τώρα
0: μια τάξη
1: μεγέθους.
0: Ωραία.
1: Όμως η μεταφορά του είναι αυτή η οποία θα επιβαρύνει. Η μεταφορά από τα στενά του Ορμούς και όχι μέσα από την Ερυθρά και όχι μέσα από το Σουέζ, αλλά ολόκληρος ο κύκλος θα επιβαρύνει. Δηλαδή μπορεί το Brent να μείνει σε μία τιμή, αλλά οι επιβαρύνσεις για τη μεταφορά του είναι πολύ μεγαλύτερες, οι οποίες αυτές μεταφέρονται στη τιμή του λίτρου που πληρώνουμε στη τσέπη μας.
0: Ναι, προφανώς θα το κουβεντιάσουμε.
1: Και αυτό θα είναι ανωδικό στη συνέχεια και αυτή τη βδομάδα ακόμα.
0: Ναι, αν δεν υπάρχει αποκλιμάκωση, αλλά και αποκλιμάκωση να υπάρχει, το γεγονός ότι έφτασε στα 107 και τώρα είναι περίπου εκεί, σημαίνει ότι...
1: Όμως ναι. Η επισήμανση δική σας αυτή για το θέμα επάρκειας, αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχουν δυσκολίες, γιατί είναι άλλο να έχεις να θέλεις να πάρεις περισσότερες καραβιές αργού και να μην μπορείς να το κάνεις αυτό, άρα δεν καλύπτεις απόλυτα τις ανάγκες της χώρας.
0: Βέβαια, τις υποχρεώσεις.
1: Είδαμε τις Ρωσίας, τις ουρές, πια η Ρωσία.
0: Νομίζω ότι κάνει εισαγωγή η Ρωσία από την Ινδία. Κάπου αυτό διάβαζα, ότι δηλαδή επειδή έχει προβλήματα με τα χτυπήματα με τα ντρόν τα ουκρανικά, αναγκάστηκε και παίρνει διυλισμένα καύσιμα, έτοιμα δηλαδή καύσιμα,
1: ακριβώς,
0: από την Ινδία. Τέλος πάντων, λοιπόν, πονεμένη
1: ιστορία. Γι' αυτό και παρουσιάζεται αυτή η έλλειψη στη Ρωσία.
0: Μάλιστα.
1: Γι' αυτό και αυτές οι ουρές, γιατί αυτοί ανησυχούν ότι δεν θα έχουν καύσιμα να κινηθούν.
0: Για να δούμε πώς θα περπατήσουν τα πράγματα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλημέρα σας,
0: ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Λοιπόν, βλέπω μερικά μηνύματα ακόμα. Ωραία. Η Έλλη μου λέει: ποιο αυτοκίνητο, μου λέει. Αυτό είναι απάντηση στο φίλο μου τον Τάκη. Με μέσα μεταφοράς και προαστιακό, μου λέει η Έλλη. Ξαναλέω: από το Λαγωνίζει να πάει στο Μαρούσι. Καλημέρα, Έλλη μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, καλημέρα στον Κωνσταντίνο. Πού είναι αυτό το υπέροχο μέρος, Φολέγανδρος. Πάμε, θα βγούμε από εκεί να κάνουμε ζωντανά εκπομπή, αγαπητέ Κωνσταντίνε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ωραίο. Καλημέρα στην Ορεστιάδα, στον Αλέξανδρο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμα το πρωινό. Καλημέρα στον Ηλία. 2,17 λέει τα καύσιμα. Χθες κάθε μέρα σχηματάρι γέρακας. Σε καλό δρόμο είστε. Λοιπόν, τι λέει η Ευανθία, βλέπω λέει στον συναγωνισμό των κομματικών προσφορών ότι κάποιοι θα δώσουν 13η σύνταξη στους συνταξιούχους. Φυσικά και τη θέλουμε, αλλά έτσι που είναι τα οικονομικά, ας την πάρουμε τον πρώτο χρόνο, την επόμενη από τους φόρους θα χάσουμε τη 12η σύνταξη. Κώστας Πάνου, συνταξιούχος 87 ετών, ο οποίος παίρνει 560 ευρώ, γράφει εδώ ο φίλος μου. Καταρχήν πρέπει να πάμε στην κοστολόγηση, παιδιά, των προγραμμάτων να τελειώσουμε, διότι αυτά τώρα που ανακοινώνουν και περιμένουμε να κοστολογηθούν από τους αρμόδιους κλπ. Πρέπει να γίνει, να ξέρουμε τι μας γίνεται. Καλημέρα στις Σέρες, καλημέρα στην Τασούλα, καλημέρα και στον Αβραάμ, που είσαι ρε Αβραάμ. Η κρίση στη Μέση Ανατολή σπρώχνει ξανά ενέργεια και μεταφορές στα άκρα. Και στο τέλος, λέει ο Αβραάμ, ο λογαριασμός φτάνει πάντα στον πολίτη. Θα πούμε, λέει, το Brent Μπρεντάκι στη Χαλκιδική. Σε καλημέρα, Αβραάμ. Λοιπόν, τελειώσαμε, παιδιά. Διαφημίσεις. Αναλυτικό μαγκαζίνο με την κυρία Μεράνια Πασχαλίδη. Επιστρέφουμε αμέσως μετά. Έχουμε πολλά και ενδιαφέροντα και για προβλήματα με τα σχολεία που ξεκίνησαν. Λοιπόν, Sky 100,3.
3: Προχωράτε, βλέπω! Μπράβο, πλακάκια, ο γείτονας! Και κόλλα Ultra Gel της Novamix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Novamix και άστα να πάνε. Να σου πω, μωρή, εσύ που ξέρεις. Novamix Gel, ε!
13: Ναι.
3: Και αρμόστοκι Novamix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου, όμως.
5: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
14: Από Δευτέρα γυμναστήριο. Πόσες φορές το είπες και έμεινες στον καναπέ. Τώρα στα Alter Life η αλλαγή ξεκινάει από την πρώτη κιόλας μέρα. Με την αυτοπεποίθηση στα ύψη. Με το μεγαλύτερο δίκτυο στην Ελλάδα, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και καθοδήγηση από ειδικούς, έχεις ακριβώς όσα χρειάζεσαι για να ξεκινήσεις και να συνεχίσεις. Άκου κι αυτό. Πρόλαβε έως 16 Σεπτεμβρίου ετήσια συνδρομή με αναλογία μήνα από 27,5 ευρώ. Δεν πάω γυμναστήριο. Πάω Alter Life.
15: Επόμενος.
16: Ναι.
15: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
16: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος.
15: Τώρα προκαλείς, λέγε.
16: Κώστας λέγομαι. Κάλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
15: Τι δελτίο, τον 12.
16: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
15: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου.
16: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
15: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
17: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
18: Η ώρα είναι 7.
19: Είμαι ο Φιλέας.
20: Και εγώ η Φογκ.
19: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
20: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
19: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη.
20: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
19: Και πώς γίνεται αυτό.
20: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
19: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
20: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
19: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Η Δήμητρα Σταματίου ρυθμίζει τον ήχο, ο Δημήτρης Γιαννίρης και η Μελίνα Σαμαραδέλη στην επιμέλεια της παραγωγής. Ο Πέτρος Μωραΐτης είναι στο τηλεφωνικό κέντρο και η Μεράνια Πασχαλίδη στην αρχισυνταξία και στην παρουσίαση. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι αυτή την ώρα. Πλήθος κόσμου παρακολούθησε στο Καλλιμάρμαρο τη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε, αφιερωμένη στο Μάνο Λοΐζο. Τα εμβληματικά τραγούδια του Μάνου Λοΐζου ερμήνευσαν σπουδαίοι καλλιτέχνες, οι οποίοι έλαβαν το πιο θερμό χειροκρότημα. Απολογούνται σήμερα οι δύο γιατροί για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη μετά την αναβάθμιση της κατηγορίας σε βάρος τους για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Η συμπληρωματική δίωξη σχετίζεται με νέα πιστήρια που κατέθεσε η αστυνομία στις δικαστικές αρχές και αφορούν δεδομένα για τις ζωτικές λειτουργίες του Γιώργου Μαζονάκη από το μηχάνημα πλάσμα αφαίρεσης. Συναγερμό σήμανε το βράδυ στη Λιθουανία μετά την παρουσία ντρόν στον αέριο χώρο στα νότια της χώρας. Απογειώθηκε μαχητικό αεροσκάφος του ΝΑΤΟ που το κατέριψε. Σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, η προέλευση του ντρόν δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί, ωστόσο εκτιμάται ότι πιθανότατα εισήλθε από τη Λευκορωσία. Η Ουκρανία είναι έτοιμη να σταματήσει τις επιθέσεις εναντίον της Ρωσίας, εφόσον οι εταίροι της διασφαλίσουν ότι η Μόσχα θα απέχει από επιθέσεις εναντίον ουκρανικών ενεργειακών εγκαταστάσεων, υποδομών και διαδρομών εφοδιασμού τροφίμων, δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι. Είχε προηγηθεί δήλωση του Αμερικανού Προέδρου ότι οι δύο χώρες συμφώνησαν να μην επιτεθούν η μία στους ενεργειακούς στόχους της άλλης. Στα 106,9 δολάρια το βαρέλι βρίσκεται αυτή τη στιγμή η τιμή του πετρελαίου Brent, το οποίο χθες ξεπέρασε και τα 109 δολάρια. Κοινή συμφωνία με την οποία καλούν τη Βρετανική κυβέρνηση να προετοιμαστεί για συνταγματικές αλλαγές, υπέγραψαν ηγέτες Σκωτίας, Ουαλίας και Βόρειας Ιρλανδίας. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, χαρακτήρισε φάρσα την προειδοποίηση ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε να καταστρέψει την ανθρωπότητα. Προηγήθηκε η έκκληση πολλών διευθυντών τεχνολογικών εταιριών να επιβραδυνθεί η ανάπτυξη των συστημάτων αυτών. Φωτιά ξέσπασε περίπου στις 5 τα ξημερώματα σε σταθμευμένο γιοταχή αυτοκίνητο σε πιλωτή πολυκατοικία στο Γαλάτσι. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της πυροσβεστικής. Νωρίτερα κατεσβέστη πυρκαγιά σε όχημα σε περιοχή του Δήμου Παιανίας αλλά και στην Πάτρα. Και ο καιρός συννεφιά με πιθανότητα τοπικών βροχών κυρίως στα δυτικά σήμερα στην Αττική, μέχρι 28 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 27 βαθμούς η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας και να αρχίσουμε από τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε χθες το βράδυ στο Καλλιμάρμαρο Στάδιο, αφιερωμένη στο Μάνο Λοΐζο. Το Καλλιμάρμαρο γέμισε με τις διαχρονικές μελωδίες και τα τραγούδια που σημάδεψαν γενιές. Τα εμβληματικά τραγούδια του Μάνου Λοΐζου ερμήνευσαν σπουδαίοι καλλιτέχνες, οι οποίοι έλαβαν το πιο θερμό χειροκρότημα από τον κόσμο που γέμισε το στάδιο. Ξεχωριστή ήταν η στιγμή στο τέλος της συναυλίας, όταν όλοι οι καλλιτέχνες ερμήνευσαν μαζί το τραγούδι «Ο δρόμος είχε τη δική του ιστορία» και όλοι οι θεατές χειροκροτούσαν όρθιοι. Κατά τη διάρκεια της βραδιάς δόθηκε τιμητικό βραβείο στους πυροσβέστες. Τα έσοδα της συνοβλίας θα διατεθούν για την αγορά δεντριλίων, για τις δεντροφυτεύσεις του Όλοι Μαζί Μπορούμε, για τη φροντίδα τους και για δράσεις προστασίας του περιβάλλοντος. Απολογούνται σήμερα οι δύο γιατροί για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη μετά την αναβάθμιση της κατηγορίας σε βάρος τους για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Η συμπληρωματική ποινική δίωξη σχετίζεται με νέα πιστήρια που κατέθεσε η αστυνομία στις δικαστικές αρχές και αφορούν κυρίως εκθέσεις με ψηφιακά δεδομένα. Σύμφωνα με πληροφορίες, στην έκθεση για το μηχάνημα πλάσμα αφαίρεσης φέρεται να καταγράφηκαν οι ζωτικές λειτουργίες του Γιώργου Μαζονάκη. Ο τραγουδιστής, αντίθετα με όσα υποστήριξαν οι γιατροί, φέρεται να υπέστη ανακοπή μεταξύ 3:20 και 3:30 όταν και χτύπησε το αλάρμ του μηχανήματος. Το αλάρμ τίμησε συνολικά 4 φορές, ενώ η επικοινωνία των γιατρών με το ΕΚΑΒ έγινε σχεδόν μία ώρα αργότερα. Η αστυνομική του τμήματος ψηφιακών πιστηρίων της Διεύθυνσης Εγκληματικολογικών Ερευνών κατάφερε να διαπιστώσουν τους ακριβείς χρόνους λειτουργίας του μηχανήματος. Να ακούσουμε τι είπε για την υπόθεση των Sky εκπρόσωπος της αστυνομίας Κωνσταντία Δημοκλείδου.
1: Έχουν δοθεί τα πρώτα αποτελέσματα στην Ανακριτική Αρχή, τα πρώτα αποτελέσματα από την ψηφιακή εξέταση πιστηρίων από τη Διεύθυνση Εγκληματικολογικών Ερευνών, που είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της έρευνας. Και σκεφτείτε ότι αυτή η διαδικασία συνεχίζεται, καθώς αναμένουμε και τα αποτελέσματα των άσων τηλεφωνικού απορρίτου, όπου θα δούμε ποιες επικοινωνίες υπήρχαν μετά το περιστατικό, το κρίσιμο χρονικό διάστημα ουσιαστικά. Πρέπει να περιμένουμε, καθώς είναι σε εκκρεμότητα και τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης. Υπάρχει ακόμα εκκρεμότητα με τις τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις.
0: Σε κλίμα συγκίνησης και βαθιάς θλίψης, οικογένεια, συγγενείς, φίλοι και πλήθος κόσμου πάνε χθες το τελευταίο αντίο στον αγαπημένο τραγουδιστή. Παραμένουμε στην εσωτερική επικαιρότητα. Η εισαγγελέα στη δίκη για το δυστύχημα στα Τέμπη πρότεινε να γίνει δεκτό το αίτημα που υποβλήθηκε από την πλευρά των συνηγόρων υπεράσπισης της κατηγορίας να εξεταστεί το κινητό τηλέφωνο του κατηγορουμένου σταθμάρχη της νυχτερινής βάρδιας. Στην πρότασή της, η εισαγγελέα ανέφερε πως το αίτημα είναι νόμιμο και εύλογο για να διευκρινιστούν οι συνθήκες του δυστυχήματος. Η πρόταση της εισαγγελέως έγινε στο τέλος της χθεσινής συνεδρίασης, αφού ολοκλήρωσαν τις καταθέσεις τους οι παριστάμενοι συγγενείς για την υποστήριξη της κατηγορίας που βρίσκονταν στο δικαστήριο. Προηγήθηκαν οι καταθέσεις των συγγενών των θυμάτων, μηχανοδηγών και υπαλλήλων της Hellenic Train που επέβαιναν στην επιβατική αμαξοστοισία, αλλά και οικογένειες Βλάχου και Πλακιά. Το ενδεχόμενο να υπήρξε εκ των έσω βοήθεια στην απόδραση του 40χρονου Αλβανού ποινικού στις 11 Σεπτεμβρίου από τις φυλακές Νιγρίτας εξετάζουν οι αρχές. Ο Βαρυπινίτης δραπέτευσε κατά τη μεταγωγή του στο νοσοκομείο των Σερών. Το σχετικό έγγραφο για τη μεταγωγή είχε υπογραφεί από το ιατρείο της φυλακής νωρίς το πρωί της Παρασκευής. Ωστόσο, η μεταγωγή έγινε στις 11 το βράδυ παρά το γεγονός ότι υπάρχει σύσταση να μην γίνονται μεταγωγές κατά τη διάρκεια της νύχτας, εκτός αν πρόκειται για ζήτημα ζωής και θανάτου. Για το λόγο αυτό, παραγγέλθηκε διενέργεια έρευνας από τον εισαγγελέα Σερών. Ο 40χρονος είχε συλληφθεί το 2025 στη Θεσσαλονίκη για απόπειρα ανθρωποκτονίας και κατοχή ναρκωτικών. Στην πολιτική επικαιρότητα, μετά την ομιλία της ΔΕΘ, μετά την αυλαία της ΔΕΘ, κυβέρνηση και αντιπολίτευση διασταυρώνουν τα ξεφυτούς για το ύψος των μέτρων στήριξης των πολιτών, αλλά και το κατά πόσο μπορούν να εφαρμοστούν. Δεν είναι απλώς ότι τα προγράμματα της αντιπολίτευσης είναι ακοστολόγητα, είναι το ότι αλίμονο αν κληθούν να τα εφαρμόσουν. Όσες φορές στην ιστορία της χώρας μας συνέβη, υπερφορολογήθηκε η μεσαία τάξη, τόνισε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης. Αναφερόμενος στις τιμές του πετρελαίου, ο κ. Πυρακάκης δήλωσε ότι θα είναι ένας δύσκολος χειμώνας για το κόστος θέρμανσης. Ισχυρίστηκε ότι η κυβέρνηση θα βρίσκεται στο πλευρό των πολιτών και πως εφόσον χρειαστεί θα ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα. Να τον ακούσουμε.
2: Δεν είναι απλώς ότι τα προγράμματα της αντιπολίτευσης είναι ακοστολόγητα. Είναι το ότι αλίμονο αν κληθούν να τα εφαρμόσουν. Είναι υπερτριπλάσια ουσιαστικά σε σχέση με αυτό το οποίο είδατε να ανακοινώνουμε εμείς. Αυτά τα χρήματα από κάποιον θα πρέπει να βρεθούν. Και όσες φορές στην ιστορία της χώρας μας αυτό συνέβη, υπερφορολογήθηκε η μεσαία τάξη. Σε έναν δύσκολο χειμώνα. Δεν θα έρθω δηλαδή αμέσως να σας πω ποια θα είναι η τιμή, ούτε και θα υποτιμήσω έναν δύσκολο χειμώνα. Θα σας πω ότι θα είμαστε δίπλα σε κάθε πολίτη, αν και εφόσον αυτό χρειαστεί. Υπάρχει μεταβλητότητα σε σχέση με τις τιμές. Παρατηρούμε αυτή τη μεταβλητότητα. Έχουμε διαμορφώσει εθνικά και ευρωπαϊκά εργαλεία. Και αν χρειαστεί, να το επαναλάβω, θα είμαστε δίπλα σε κάθε πολίτη.
0: Το κόστος του προγράμματος του ΠΑΣΟΚ ανέλησε ο Κώστας Τσουκαλάς.
3: Εμείς λέμε κάθε μέτρο με χρονοδιάγραμμα και πόσο κάνει.
4: Είναι πολύ
3: ετήσια, πόσο.
0: Στις διεθνείς εξελίξεις, άνοδο καταγράφουν και σήμερα οι τιμές του πετρελαίου στις πρώτες συναλλαγές μετά την ένταση στη Μέση Ανατολή. Η τιμή του πετρελαίου Brent βρίσκεται στα 106,9 δολάρια το βαρέλινο. Χθες είχε ξεπεράσει τα 109 δολάρια. Οι αντάρτες Χούθη ανέφεραν πως η Σαουδική Αραβία εξαπέλυσε 54 αεροπορικές επιδρομές το τελευταίο 24ωρο στην Ιεμένη. Προηγήθηκαν τα πλήγματα των Χούθη στις κυβερνητικές δυνάμεις της Ιεμένης και στη Σαουδική Αραβία. Από τις επιθέσεις των Χούθη στη Δυτική Ιεμένη σκοτώθηκαν 8 στρατιωτικοί, ενώ στη Σαουδική Αραβία τραυματίστηκαν 13 άμαχοι. Συναγερμό σήμανε το βράδυ στη Λιθουανία μετά την παρουσία ντρόν στον αέριο χώρο στα νότια της χώρας. Απογειώθηκε μαχητικό αεροσκάφος του ΝΑΤΟ που το κατέριψε. Σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, η προέλευση του ντρόν δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί. Ωστόσο, εκτιμάται ότι πιθανότατα εισήλθε από τη Λευκορωσία. Η Ουκρανία είναι έτοιμη να σταματήσει τις επιθέσεις εναντίον της Ρωσίας, εφόσον οι εταίροι της διασφαλίσουν ότι η Μόσχα θα απέχει από επιθέσεις εναντίον ουκρανικών ενεργειακών εγκαταστάσεων, υποδομών και διαδρομών εφοδιασμών τροφίμων, δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι. Μετά την ανάρτηση του Αμερικανού Προέδρου ότι η Ουκρανία και η Ρωσία είχαν συμφωνήσει να μην επιτεθούν ο ένας στους ενεργειακούς στόχους του άλλου, ο Ζελένσκι τόνισε ότι η Ουκρανία δεν είναι πεπισμένη ότι η Ρωσία είναι πρόθυμη να τηρήσει οποιαδήποτε συμφωνία. Κοινή συμφωνία με την οποία καλούν τη Βρετανική κυβέρνηση να προετοιμαστεί για συνταγματικές αλλαγές που έγραψαν οι ηγέτες Σκωτίας, Ουαλίας και Βόρειας Ιρλανδίας. Αναφέρουν πως διεκδικούν το δικαίωμά τους στην αυτοδιάθεση και δηλώνουν ότι το μέλλον των εθνών τους βρίσκεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί το Brexit έπληξε την οικονομία τους. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, χαρακτήρισε φάρσα την προειδοποίηση ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε να καταστρέψει την ανθρωπότητα. Προηγήθηκε η έκκληση πολλών διευθυντών τεχνολογικών εταιριών να επιβραδυνθεί η ανάπτυξη των συστημάτων αυτών, κάτι που προκάλεσε πτώσεις στις μετοχές εταιριών που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη. Στις υπόλοιπες ειδήσεις, επίσκεψη στο Βερολίνο πραγματοποιεί σήμερα ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης ως επικεφαλής του Eurogroup. Μεταξύ άλλων, θα συναντηθεί με τον καγκελάριο Μέρτς αλλά και τον γερμανό ομολογό του. Αύξηση του πληθωρισμού στο 3,5% το 2026 από 2,9% το 2025 προβλέπει η Τράπεζα της Ελλάδος, αποδίδοντάς την στις τιμές της ενέργειας και στις υπηρεσίες. Προβλέπεται υποχώρηση των πληθωριστικών πιέσεων τα επόμενα χρόνια, με τον πληθωρισμό να πέφτει στο 2,7% το 2027 και στο 2,2% το 2028, χάρη στην αναμενόμενη αποκλιμάκωση των τιμών των ενεργειακών εμπορευμάτων. Ένα βρέφος μόλις 2 εβδομάδων μεταφέρθηκε χθες το βράδυ στο νοσοκομείο Χανίων με βαριές κρανιοκεφαλικές κακώσεις. Οι γιατροί διαπίστωσαν πως το νεογέννητο είχε εγκεφαλική αιμορραγία λόγω χτυπήματος και κρίθηκε απαραίτητο να μεταφερθεί άμεσα στο Βενιζέλιο νοσοκομείο στο Ηράκλειο της Κρήτης. Συνελήφθη 18χρονη μητέρα του παιδιού, της απαγγέλθηκαν κατηγορίες για ενδοοικογενειακή βία και βαριά σωματική βλάβη. Η κατάσταση της υγείας του μωρού κρίνεται σοβαρή αλλά σταθερή.
4: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
5: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, την απόκτηση του Ανάς Σαλάχ Χεντίν ανακοίνωσε ο Παναθηναϊκός. Ο Μαροκινός ποδοσφαιριστής θα αγωνίζεται στο Τριφύλι με μονοετή δανεισμό από τη Ρώμα. Η Εθνική Βόλεϊ Ανδρών πέτυχε μεγάλη νίκη με 3-1 σετ επί της Σλοβενίας και κάνει σημαντικό βήμα για την πρόκριση στους 16 του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Σήμερα στις 5 το απόγευμα η Εθνική παίζει με τη Σουηδία. Ο Ολυμπιακός νίκησε την ΑΕΚ 35-24 στο Super Cup Ανδρών στο Handball και κατέκτησε τον πρώτο τίτλο της νέας σεζόν. Για το Basketball Champions League σήμερα παίζουν Θεάς Βιέννης στις 2 και 4 και Μανίσα Κολοσσός στις 4 και μισή. Στο Βόλο θα συνεχίσει την καριέρα του ο Γάλλος ποδοσφαιριστής Ρεμί Καμπελά. 9 έφτασαν τα κρούσματα γαστρεντερίτιδας στη ΣΑΕΚ μετά την επιστροφή από τη Ρόδονο, 6 είναι αυτά στον Παναθηναϊκό μετά την ολοκλήρωση των φιλικών αναμετρήσεων στο νησί.
6: Επόμενος.
7: Ναι.
6: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
7: Εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
6: Τώρα προκαλείς, λέγε.
7: Κώστας λέγομαι, άλλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
6: Τι δελτίο, τον 12?
7: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
6: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
7: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
6: Άντε σε ένα γιατρό, επόμενος.
8: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Και την κίνηση στους δρόμους στο λεκανοπέδιο της Αττικής μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλή σου μέρα.
9: Καλημέρα, μεράνια κυρίες και κύριοι. 2 τροχαία συμβάντα τα οποία συνέβησαν στο καθοδικό ρεύμα της λεωφόρου Κηφισού την έχουν καταστήσει δύσκολη από τη Νέα Φιλαδέλφια κατεβαίνοντας προς την Ιερά Οδό. Το ένα εκ των δύο, το της Ιεράς Οδού μάλιστα, δεν υφίσταται πια, απομακρύνθηκαν τα οχήματα, αλλά έχει παραμείνει τον μποτιλιάρισμα όπως αντιλαμβάνεστε. Και η άνοδος της Κηφισού έχει αρκετά προβλήματα. Από τη Λένορμαν και πάνω, βεβαίως η άνοδος Βασιλέως Κωνσταντίνου, έχει αρχίσει να μποτιλιάρει η Κατεχάκη από την Λιούπολη προς τον Καρέα προς το παρόν, η Χελμού Κρυονερίου στον Άγιο Στέφανο και από αυτόν προς την Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας με τις γνωστές δυσκολίες, ομοίως και ο Σκαραμαγκάς. Ναι, μεν με αυξημένη κίνηση, όχι μεγαλύτερη όμως από αυτή που περιμένουμε να συναντήσουμε.
0: Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ. Να περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού. Η μετεωρολόγος μας Χριστίνα Σούζη είναι μαζί μας. Χριστίνα, καλημέρα.

0: και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο Ανατολική 3 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ. Στο Αιγαίο θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 28 με 30 βαθμούς και τοπικά στα δυτικά έως 31. Την Τετάρτη στην Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Νότια Πελοπόννησο, Κυκλάδες, Κρήτη, νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στην Κρήτη και τα Κύθυρα σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά με πιθανότητα για τοπικές μπόρες κυρίως τα ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η βόρεια άνεμη 4 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος να σας πω ότι Πέμπτη και Παρασκευή δεν αναμένονται αξιόλογες βροχές και η θερμοκρασία και πάλι δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Μεράνια.
1: Χριστίνα, σε ευχαριστώ πολύ. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.

Σήμερα ακούμε τραγούδια. Καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας από τη συναυλία, τη μεγάλη συναυλία του Sky. Που όλοι μαζί μπορούμε ουσιαστικά. Χθες, αφιερωμένη στο Μάνο Λοΐζο. Την καλημέρα μου σε όλους σας. Συννεφιά σήμερα. Πώς σας φαίνεται η συννεφιά? Και έμαθα μέσω του τηλεφωνικού κέντρου ότι χθες την Πάτρα έριξε μπόλικο νεράκι. Και σήμερα οι πατρινοί ξεκινήσανε, λέει, με ψυχάλα. Λοιπόν, ήρθε το φθινόπωρο, τι λέτε? Είναι πιο ωραίο το φθινόπωρο? Σας αρέσει το φθινόπωρο? Αλήθεια, τι λέτε? Να φύγουμε από αυτή τη ζέστη, η οποία δεν ξέρω, εμένα δεν με αρέσει και πάρα πολύ, αλλά αυτό είναι υποκειμενικό τελείως. Να στείλω καλημέρα σε όλους τους πρωινούς φίλους. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για την επικοινωνία. Καλημέρα στην Καρδίτσα, σε έναν φίλο που μου στέλνει το μήνυμά του. Ο Τάκης από το Λαγονίσι που βρήκε τώρα και το Viber και μου στέλνει και από εκεί μήνυμα. Μου λέει: Νατοϊκές δυνάμεις ρίχνουν, λέει, τα drones. Εμείς εδώ, λέει, τα τουρκικά τα αφήνουμε να αλωνίζουν. Ναι, εμείς εδώ έχουμε άλλα ζητήματα σε σχέση με τα τουρκικά drones. Σας θυμίζω ότι αυτά είναι νατοϊκά. Τώρα νατοϊκά, να ρίξουν νατοϊκά, είναι ένα θέμα, Τάκη, δεν είναι και πάρα πολύ εύκολο. Καλημέρα στο Λεωνίδα, στην Εύβοια, χαιρετισμούς, ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σου Δημήτρη, καλημέρα, οδός Καφτατζόγλου, Πατήσια. Εδώ και μερικούς μήνες, λέει, κάθε πρωί 7 και 4 βγαίνει, λέει, το σκουπιδιάρικο για 100 μέτρα. Και έχει τη φωτογραφία ο φίλος ακροατής, λέει, φαίνεται σαν κάποιο είδος διαμαρτυρίας. Προφανώς πέφτεις πάνω στο δρομολόγιο, υποψιάζουμε, αγαπητέ Δημήτρη. Καλημέρα και στην Ελένη στο Δήλεση. Καλημέρα σας, ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε στην τηλεφωνική γραμμή αμέσως για να προσγειωθούμε λίγο ανώμαλα στην πραγματικότητα. Θα μου πεις ποια πραγματικότητα, Ψάλτη? Ξέρετε ότι χθες ξεκίνησαν τα σχολεία. Σας έχω πει, λοιπόν, ότι υπάρχουν πάνω από 2.500 δρομολόγια τα οποία εξυπηρετούν τις ανάγκες, είναι δρομολόγια τα οποία έχει κλείσει ουσιαστικά η περιφέρεια Αττικής για να εξυπηρετήσει τις ανάγκες των παιδιών που πηγαίνουν από την περιοχή τους στο σχολείο, που μπορεί να είναι είτε στο δήμο τους είτε να είναι υπερτοπικά σε άλλα σημεία κλπ. Η Ανατολική Αττική φαίνεται να έχει τα περισσότερα προβλήματα, έχω μάθει. Λοιπόν, στην συγκεκριμένη περίπτωση μιλάμε για το γυμνάσιο του Νέου Βουτσά. Έμαθα 37 παιδιά χθες πρώτη μέρα του σχολείου δεν πήγαν. Δεν τα έστειλαν οι γονείς, γιατί δεν, αφενός δεν μπορούσαν διότι δουλεύουν. Μιλάμε για γυμνάσιο, δεν μπορούν να πάνε με τα πόδια. Στείλανε λοιπόν και μια επιστολή διαμαρτυρίας οι γονείς των 37 αυτών παιδιών στο Λύκειο, στην περιφέρεια,

0: και στο Υπουργείο Παιδείας για το ζήτημα το συγκεκριμένο. Κοντά μας και την ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό, η κυρία Πολυξένη Χατζηπαρασκευά είναι γονιός, μάνα και την ταλαιπωρώ πρωί-πρωί. Καλημέρα σας, κυρία Χατζηπαρασκευά.
1: Καλημέρα σας. Δεν μας ταλαιπωρούτε, δεν μας ταλαιπωρούτε καθόλου.
0: Τα είχαμε πει και πέρυσι, θυμίζω, γιατί μου στείλετε ένα μήνυμα. Και
1: είναι επαιτειακή η συνομιλία μας.
0: Ναι.
1: Είναι επαιτειακή.
0: Μ' αρέσει, μ' αρέσει
1: μετά η επαιτειακή. Στο ίδιο σημείο, να ξέρετε.
0: Ναι. Να σας πω κάτι.
1: Δηλαδή στο τίποτα.
0: Ναι. Πέρυσι, για να το ξεκινήσω ανάποδα. Πότε λύθηκε το πρόβλημα με το γυμνάσιο?
1: Δεν λύθηκε κάποιο πρόβλημα. Πέρσι η περιφέρεια ενέκρινε 3 λεωφορεία για το σχολείο μας. Δηλαδή φανταστείτε ότι οι ανάγκες του σχολείου μας είναι γύρω στα 150 παιδιά για λεωφορείο. Κανονικά είναι και τα 195 που υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Από 215 που ήταν πέρσι, mm-hmm. γιατί γίνανε 20 μεταγραφές φέτος,
0: ναι.
1: 250 ήταν πρόπερσι, mm-hmm. 40 μεταγραφές γίνανε για το λόγο το ότι τα παιδιά δεν μπορούσαν οι γονείς καθόλου.
0: Άρα τα μεταφέρανε κάπου αλλού προφανώς, ε?
1: Βεβαίως, ναι, μεταφερθήκανε σε άλλα σχολεία,
0: mm-hmm.
1: δηλαδή εδώ μπαίνει και ο κίνδυνος του να κλείσει και το σχολείο μας πια. Λοιπόν, η περιφέρεια ενέκρινε πέρσι τα 3 σχολικά, από αυτά λειτουργήσε μόνο το ένα και φέτος κανένα.
0: Ναι, αυτό, η έναρξη της περσινής λειτουργίας αυτής της μιας γραμμής έγινε από την αρχή του σχολικού έτους ή στην πορεία?
1: Την επόμενη εβδομάδα, ναι. από την έναρξη της σχολικής.
0: Ναι, μήπως γίνει κάτι και φέτος, γιατί εγώ μίλησα με την περιφέρεια, επειδή τα είπαμε, κυρία Χατζηπαρασκευά, για να συνοηθούμε να τα πούμε σήμερα. Και μου είπε η αρμόδια αντιπεριφερειάρχη, ελπίζω να την έχω στην παρέα μας τις επόμενες μέρες, ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα όσον αφορά την κάλυψη των αναγκών είναι η Ανατολική Αττική. Διότι είναι μια μεγάλη περιοχή, μάλλον δεν έχει υποδομές, ενώ φτιάχτηκαν σχολεία κλπ. Για να καλύψουν τις ανάγκες. Και προσπαθεί τώρα, αλλά βέβαια υπάρχει και το άλλο ζήτημα που έχει να κάνει με τον τουρισμό. Δηλαδή, ένα κομμάτι των τουριστικών λεωφορείων έχουν μπλοκάρει τώρα με τον τουρισμό, με αποτέλεσμα κάποια να μην καλύπτονται ακόμα.
1: Κύριε Ψαλτή, αυτά τα είπαμε και πέρσι.
0: Ναι, ναι,
1: αυτά τα έχουμε εξαντλήσει.
0: Μας
1: τα ξαναείπε η κυρία Πρεζερά.
0: Τα ίδια λέμε, ναι, τα ίδια λέμε.
1: Όμως, ακούστε με λίγο, τα λεωφορεία, εμείς στην περιοχή εδώ δεν έχουμε λεωφορεία. Δεν υπάρχουν άνθρωποι που να έχουν, να είναι ιδιώτες και να έχουν λεωφορεία.
0: Ναι.
1: Τα λεωφορεία έρχονται από την Αθήνα. Όταν σε έναν άνθρωπο δίνεις για δύο δρομολόγια, δηλαδή το πρωί και το μεσημέρι, 110 ευρώ για να έρθει, και εγώ να είχα λεωφορείο,
0: δεν
1: θα ερχόμουν.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, μόνο τον οδηγό του να πληρώσει αυτός ο άνθρωπος και τις βενζίνες του, ιδιώτης είναι. Πρέπει να βγάλει και κάποια χρήματα. Το καταλαβαίνω αυτό.
0: Mm-hmm.
1: Άρα, θα πρέπει και η περιφέρεια να κάνει κάτι άλλο. Δηλαδή, δεν μου αρκεί να μου λέει κάθε τρεις και λίγο, κάθε εβδομάδα, εβδομάδα παραβδομάδα, κάνω διαπραγμάτευση και κάνω διαπραγμάτευση. Δεν κάνουν καλή διαπραγμάτευση.
0: Θυμάμαι ότι πέρυσι, το είχαμε κουβεντιάσει πάλι και μαζί, είχε πει η περιφέρεια ότι ενδεχομένως να αγοράσει και ένα στόλο κάποιων μικρών λεωφορείων, να τα δώσει στους Δήμους για να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες των παιδιών. Δεν έγινε κάτι τέτοιο.
1: Με τον προϊστάμενο λοιπόν της Ανατολικής Αττικής, τον κύριο Σερπάνο που μιλήσαμε πριν από την προηγούμενη εβδομάδα,
0: ναι.
1: Μας είπε ότι και αυτό με τα leasing που είχαν πει για το στόλο και τα λοιπά, και αυτό δεν υπήρξαν προσφορές.
0: Ναι, ναι, ναι. Άρα τώρα τι θα κάνετε τώρα, πώς θα πάνε τα πράγματα?
1: Κοιτάξτε να δείτε, εμείς δεν μπορούμε να πάμε τα παιδιά μας. Δηλαδή αυτό πέρσι το εξαντλήσαμε. Οι 37 γονείς που δεν έστειλαν χτες τα παιδιά τους, δεν ήταν μόνο επειδή διαμαρτύρονται, είναι επειδή δεν μπορούν να φύγουν άλλο από την εργασία τους.
0: Ναι.
1: Πόσες μπορείς εσάς, μπορεί ο εργοδότης σας να σας αφήσει να μην πάτε το πρωί στη δουλειά και να πάτε αργότερα?
0: Δεν...
1: ή να φύγετε νωρίτερα από την εργασία σας. Δεν δουλεύουμε όλοι μέσα στην Αμάκρη και στο Μαραθώνα και στην Αθήνα.
0: Ναι,
1: το σχολείο αυτό καλύπτει τις ανάγκες της Νέας Μάκρης, του Ζούμπερη, του Ματιού και της Ραφίνας. Τα παιδιά αυτά καλούνται να διασχίσουν έναν δρόμο ταχείας κυκλοφορίας χωρίς πεζοδρόμιο. Μια απόσταση από 3 έως 5 χιλιόμετρα,
0: ναι,
1: και 7
0: να...
1: χιλιόμετρα από τη Νέα Μάκρη,
0: ναι.
1: και 7 χιλιόμετρα από τη Νέα Μάκρη, χωρίς να υπάρχει πεζοδρόμιο. Αντί και φτάσανε στην πρώτη είσοδο του Βουτσά, μετά είναι ένα βουνό.
0: Ναι, ναι, δεν
1: στο
0: είναι,
1: οποίο
0: δεν
1: μπορεί
0: είναι.
1: Να συναντήσουν και κάποιο αγριογούρουνο στο δρόμο, να ξέρετε.
0: Ναι, το ξαναλέω, δεν είναι εύκολο τώρα. Και 3 χιλιόμετρα και 4 χιλιόμετρα δεν είναι εύκολο για τα παιδιά πρωί-πρωί να πάνε.
1: Όχι, εγώ αυτά τα άκουγα στην εποχή των παππούδων μας.
0: Ναι.
1: Τώρα πια αυτά δεν μπορούν,
0: δεν
1: να, γίνουν.
0: Να γίνουν. Το καταλαβαίνω.
1: Εμείς αναζητήσαμε και άλλες λύσεις. Αναζητήσαμε και μόνοι μας, να πληρώσουμε και μόνοι μας.
0: Ναι,
1: μας ζητάνε 3.600 ευρώ. Μέχρι να λυθεί το πρόβλημα με την περιφέρεια.
0: Για πόσο χρόνο?
1: Μας ζητάνε 3.600 ευρώ το μήνα.
0: Ναι.
1: Το μήνα, συν ΦΠΑ, αλλά η δέσμευση να είναι συμβόλαιο για ένα χρόνο μετά.
0: Άσχετα τι θα γίνει, κατάλαβα τι λέτε. Δηλαδή, είτε λυθεί είτε δεν λυθεί το πρόβλημα, θέλουν συμβόλαιο για ένα χρόνο.
1: Ναι, όχι, εμείς δεν ζητάμε. Δηλαδή, δεν υπάρχουν οι γονείς. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν να δώσουν αυτά τα χρήματα.
0: Α, το καταλαβαίνω, δεν είναι. Υπάρχουν κάποιοι που έχουν και κάποιοι
1: και
0: που
1: δεν είναι. Εγώ είχα δύο παιδιά. Το δεύτερο μου παιδί είναι αυτό που είναι σε αυτό το σχολείο.
0: Μάλιστα.
1: Δεν είχαμε ποτέ μέχρι και πρόπερση κανένα πρόβλημα. Με την έναρξη του αγιασμού, τα παιδιά μας πηγαίνανε με τα σχολικά στο σχολείο τους.
0: Κυρία Χατζηπαρασκευά, θα μιλήσουμε και πάλι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μοιραστήκατε το πρόβλημα μαζί μας. Την καλημέρα μου. Θα βρούμε
1: καλή,
0: θα μιλήσουμε και με την περιφέρεια
1: πάλι. Σας ευχαριστούμε,
0: θα δούμε,
1: αλλά
0: θα
1: πρέπει η περιφέρεια πλέον να σκεφτεί άλλους τρόπους.
0: Και πιο γρήγορα,
1: δηλαδή, πρέπει να δώσουν περισσότερα χρήματα, ίσως.
0: Έγινε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα. Καλημέρα. Κυρία Πολυξένη Χατζηπαρασκευά, μάνα στο γυμνάσιο του Νέου Βουτσά. Επαναλαμβάνω, χθες 37 παιδιά δεν πήγαν. Γιατί δεν μπορούν να μετακινηθούν τα παιδιά. Το σχολείο είναι και σε ένα έτσι σημείο ψηλά. Έχει ένα ζήτημα εκεί. Η αλήθεια είναι ότι κάτι πρέπει να γίνει. Και υπάρχουν και άλλα ζητήματα, ξαναλέω, στην Ανατολική Αττική. Λοιπόν, πάμε τώρα σε διαφημιστικό περιβάλλον. Σας έχει τύχει ποτέ να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα περιμένετε στην αναμονή? Με την Nova More αυτό αλλάζει και απολαμβάνετε premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε και σας εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέος. Και αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Τώρα, αν προτιμάτε να μην καλέσετε εσείς, επιλέγετε την υπηρεσία Call Me Back στο Nova App, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί εκπρόσωπο σε λιγότερο από ένα λεπτό. Τέλειο. Και κάτι ακόμα. Αν είναι απαραίτητη η επίσκεψη τεχνικού, γίνεται εντελώς δωρεάν. Γι' αυτό λέω συνέχεια, τώρα είναι η ώρα για Nova. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας, όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr. Και ήρθε η ώρα να εξοικονομήσουμε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Isomat Thermosystem. Με 20 χρόνια εμπειρία στην εξωτερική θερμομόνωση, η Isomat έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Isomat Thermosystem φέρουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία 210-55-98-700.
2: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
3: Ποιος καλέ?
2: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
3: Και σε παίρνει αυτή?
2: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
3: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
4: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
5: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
6: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Isomat ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
7: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
6: Με την υπογραφή ποιότητας Isomat.
8: Σπουδές ψυχολογίας στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Το πρώτο μπάτσελορ ψυχολογίας με πιστοποίηση από τον Βρετανικό Σύλλογο Ψυχολόγων. Πανεπιστημιακά προγράμματα σπουδών σε 8 σύγχρονες επιστημονικές εξειδικεύσεις. Ισχυρά διεθνή πτυχία και άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
9: Έχεις επιχείρηση? Τώρα έχεις ό,τι χρειάζεσαι στο τσεπάκι σου. Με το Primer 360 XCRP, ψηφιακή ταμιακή μηχανή, κάρτα εργασίας, πλαγκίν αποδείξεων για το e-shop σου και ό,τι άλλο χρειάζεσαι οικονομικά, εύκολα, με την εγγύηση της Primer Software. Μπες τώρα στο primer.gr.
10: Στο House of Riches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
11: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
12: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
14: Διζυγλικινικό.
13: Και ποιος είναι ο παρασκευάστης?
14: Natural Factors.
13: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποίησης από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
15: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
16: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
17: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
18: Πλήθος κόσμου παρακολούθησε στο Καλλιμάρμαρο τη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε, αφιερωμένη στο Μάνο Λοΐζο. Τα εμβληματικά τραγούδια του Μάνου Λοΐζου ερμήνευσαν σπουδαίοι καλλιτέχνες, οι οποίοι έλαβαν το πιο θερμό χειροκρότημα. Απολογούνται σήμερα οι δύο γιατροί για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη μετά την αναβάθμιση της κατηγορίας σε βάρος τους για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Η συμπληρωματική δίωξη σχετίζεται με νέα πιστήρια που κατέθεσε η αστυνομία στις δικαστικές αρχές και αφορούν δεδομένα για τις ζωτικές λειτουργίες του Γιώργου Μαζονάκη από το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε τα ξημερώματα σε πιλωτή πολυκατοικία στο Γαλάτσι. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα πυροσβεστικές δυνάμεις. Στις φλόγες στυλίχθηκε αυτοκίνητο. Η πυρκαγιά επεκτάθηκε και σε δευτερόχημα και μια μοτοσικλέτα που βρίσκονταν στην πιλωτή. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ παρέλαβαν δύο ενίκους στις πολυκατοικίες και τους μετέφεραν προληπτικά στο νοσοκομείο, καθώς παρουσίασαν αναπνευστικά προβλήματα. Συναγερμό σήμανε το βράδυ στη Λιθουανία μετά την παρουσία ντρόν στον αέριο χώρο στα νότια της χώρας. Απογειώθηκε μαχητικό αεροσκάφος του ΝΑΤΟ που το κατέριψε. Σύμφωνα με πηγές, η προέλευση του ντρόν δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί. Ωστόσο, εκτιμάται ότι πιθανότατα εισήλθε από τη Λευκορωσία. Και ο καιρός συννεφιά με πιθανότητα τοπικών βροχών, κυρίως στα δυτικά σήμερα στην Αττική. Μέχρι 28 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα. Μέχρι 27 βαθμούς η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη. Ο Σκάι σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 23 βαθμοί Κελσίου.
19: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
0: Εδώ είμαστε. Καλημέρα σας. Τι θα γίνει, θα βρέξει σήμερα? Πω, και ήρθαμε με μηχανή. Τι θα κάνουμε? Πετώντας θα γυρίσουμε πίσω. Πάρα πολύ ωραία. Πολύ ωραία τα μάτια στις 14 τώρα, πέρα από αυτά που λέω εγώ και μονολογώ. Την καλημέρα μου σε όλους σας. Με αφορμή την κουβέντα που κάναμε τώρα με την καλεσμένη μας, την κυρία Χατζη Παρασκευά, για το θέμα με τα σχολεία, βλέπω διάφορες απόψεις του στυλ. Να φτιάξουν ποδηλατόδρομο, λέει ο Γιώργος. Αρέσει, Γιώργο, εντάξει, να το φτιάξουν. Δεν είναι ακόμα, ρε παιδί μου. Δεν είμαστε Ολλανδία. Δεν είναι τόσο απλό. Θέλει και εντάξει, τώρα λες εσύ για ποδηλατόδρομο. Θες να σου πω εγώ για ποδηλατόδρομους στη δικιά μου την περιοχή. Τέλος πάντων, πριν από κάποια χρόνια, παραμονή εκλογών, φτιάξανε ένα ποδηλατόδρομο. Τι φτιάξανε? Δηλαδή, βάψανε ακόμα του δρόμου. Βάλανε και κάτι πασαλάκια. Μόλις τελειώσαν οι εκλογές, τέρμα ο ποδηλατόδρομος. Εδώ θέλει οργανωμένο σχέδιο. Λοιπόν, ο άλλος Γιώργος, ο Γιώργος πρέπει να είναι από εκεί αυτός, έχει στείλει δύο μηνύματα. Λέει να πληρώσουν λίγο και οι 37 οικογένειες το ποσό για το λεωφόριο. Και αυτό δεν είναι τόσο απλό. Σωστό μεν, αλλά δεν είναι τόσο απλό δε. Δεν μπορεί να υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά σε κάποιες περιοχές να υπάρχουν λεωφορεία και σε κάποιες άλλες να πληρώνουν οι ίδιοι. Πώς το βλέπεις και εσύ? Και κάποιοι μπορεί να μην έχουν λεφτά. Τι θα κάνεις στην περίπτωση αυτή? Και λέει ο Γιώργος μετά, επανέρχεται και με την εσωτερική μετανάστευση, λέει, μας έχουν κουβαλήσει, λέει, στην ευρύτερη περιοχή, λέει, όλα τα προβλήματα της Αθήνας. Και τι να κάνουμε δηλαδή? Άμα θέλει κάποιος να κάνει εσωτερική μετανάστευση, να μετακινηθεί, ρε Γιώργο. Εσύ δεν διαμαρτυρώσουν για το γεγονός ότι στην ευρύτερη περιοχή, γιατί θυμάμαι τα μηνύματα, στα διαβάζω, είναι γεμάτο από μετανάστες που δουλεύουν στα χωράφια? Άρα μην τα θέλουμε όλα δικά μας και μερικά μας. Λοιπόν, τέλος πάντων, και άλλα πολλά. Ο Τάσος μου λέει, ας πούμε, εμείς λέει που πάμε, λέει, το παιδί, λέει, σε ιδιωτικό σχολείο, πληρώνουμε και τα βιβλία. Αλήθεια είναι αυτό? Μεταξύ μας δεν πρέπει αυτά τα βιβλία, αφού έτσι κι αλλιώς τα δίνει το κράτος, να τα παίρνουν δωρεάν και οι γονείς? Άρα θα μου πεις, πληρώνουν και οι γονείς, δεν πληρώνουν? Σωστό και αυτό. Αλλά υπάρχει ένα ερώτημα και για το ζήτημα αυτό. Λοιπόν, στην παρέα μας ο δικηγόρος ο κ. Μιχάλης Δαλαμπύρας. Κύριος Δαλαμπύρας ασχολείται με τα θέματα ιατρικών λαθών αλλά και ιατρικών ζητημάτων. Τον κάλεσα να πούμε δύο κουβέντες με αφορμή την ιστορία που έχει προκύψει με αφορμή τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Χθες που συνομιλήσαμε, μου έβαλε ο κύριος Δαλαμπύρας τον δόλο και προέκυψε αυτή η ιστορία, δηλαδή γίνεται βαρύτερη κατηγορία που καλούνται σήμερα να απολογηθούν οι δύο γιατροί με ενδεχόμενο δόλο. Τι σημαίνει, καλημέρα κύριε Δαλαμπύρα, τι σημαίνει ενδεχόμενος δόλος, παρακαλώ πάρα πολύ, για να καταλάβει ο κόσμος.
20: Καλημέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ.
20: Λοιπόν, όπως είχαμε πει και χθες, τελικά όντως υπήρξε αυτή η αναβάθμιση και πλέον η δίωξη έχει γίνει για ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο.
0: Ναι.
20: Σε απλά λόγια, αυτό σημαίνει ότι ο κατηγορούμενος έχει προβλέψει το αποτέλεσμα, στην προκειμένη περίπτωση το αποτέλεσμα ήταν ο θάνατος,
0: ναι,
20: και το αποδέχεται. Δηλαδή, ναι μεν, δεν το επιδίωξε, αλλά το αποδέχτηκε δε. Το είδε σαν ένα σοβαρό ενδεχόμενο, το προέβλεψε και παρόλα αυτά έκανε την πράξη.
0: Και ενδεχομένως μια... μετά δεν έκανε τις αναγκαίες κινήσεις για να υπάρξει ελπίδα να επιβιώσει ο ασθενής, δηλαδή να κινηθεί γρήγορα το Εθνικό Σύστημα Υγείας ή να γίνουν κάποιες κινήσεις ενδεχομένως που θα έδιναν κάποιες ελπίδες στον ασθενή.
20: Αν θέλετε την άποψή μου, εγώ θεωρώ ότι αυτό το τμήμα, αυτές οι ενέργειες που κάνουν οι κατηγορούμενοι, δηλαδή η διαχείριση της αναποπής που επήλθε, είναι το πιο σοβαρό, η πιο σοβαρή παράληψη που επιδείχθηκε, διότι σε εκείνη τη φάση υπήρχε πια πολύ σοβαρό το ενδεχόμενο του θανάτου ο οποίος και επήλθε. Δηλαδή, όταν υπάρχει αναποπή, πια δεν είναι θεωρητικό πρόβλημα, είναι υπαρκτό. Οπότε θα πρέπει να γίνουν άμεσα όλες οι ενέργειες και δει η κλίση του ΕΚΑΒ. Από ό,τι φαίνεται εδώ υπήρξε μια πάρα πολύ μεγάλη ολιγορία και καθυστέρηση στην κλίση του ΕΚΑΒ. Στην πραγματικότητα έτσι εξανεμίζοντας κάθε ελπίδα αναζωογόνησης.
0: Ναι, να επιβιώσει ο ασθενής.
20: Επιβίωσης, ναι, του...
0: Κύριε Δαλαμπύρα, πέστε μου... Ναι, παρακαλώ.
20: Αν θέλετε να δώσω κάτι. Η αλήθεια είναι ότι πράγματι βρισκόμαστε σε μια πρωτοφανή νομική υπόθεση στα δικαστικά χρονικά, γιατί πράγματι έχω κάνει πολλές υποθέσεις. Η πραγματικότητα είναι ότι αυτές οι υποθέσεις συνήθως αντιμετωπίζονται από τα δικαστήρια και τη δικαιοσύνη ως πλημελήματα. Δηλαδή η κατηγορία που αποδίδεται στους κατηγορουμένους είναι ανθρωποκτονία από αμέλεια. Δεν υπάρχει δηλαδή το θέμα του δόλου. Είναι η πρώτη φορά ή πάρα πολύ σπάνια, εν πάση περιπτώσει, φορά που αποδίδεται σε κατηγορουμένους κακούργημα, η ποινική δίωξη κακούργημα, και μάλιστα είναι το πιο βαρύ κακούργημα που υπάρχει, που είναι ανθρωποκτονία από πρόθεση. Έτσι λοιπόν, ο δόλος του σπιτών πριν έχει δύο σκέλη. Το δεύτερο σκέλος που είπαμε, η διαχείριση της ανακοπής είναι το... Είναι πάρα πολύ σοβαρό. Βέβαια και το πρώτο σκέλος που είναι η ίδια η ενέργεια της εξέτασης, γιατί όπως λίγο πολύ πια είναι γνωστό, ακόμα και αυτή συνιστά σφάλμα από πλευράς τους, διότι έγινε εκτός νοσοκομιακού περιβάλλοντος, χωρίς τις επιτρόπους εξετάσεις και όλα
0: τα σχετικά,
20: όλες αυτές, ναι, τα σχετικά, ας πούμε, όλες αυτές οι προϋποθέσεις που δεν υπήρχαν στην πραγματικότητα. Έτσι, για να
0: ρωτήσω κάτι άλλο. Ωραία, αυτή είναι αυτό που λέμε μια θολότητα στο τι επιτρέπεται ή τι δεν επιτρέπεται να γίνεται σε ένα ιατρείο. Μπορεί η πλευρά του Μαζονάκη να κινηθεί και εναντίον της πολιτείας ή και των ιατρικών συλλόγων για το γεγονός ότι δεν υπήρχε ο σχετικός έλεγχος όλων αυτών των ιατρίων που παρέχουν αυτού του είδους υπηρεσίες, κύριε Δαλαμπύρα?
20: Ναι, καταρχάς όσον αφορά, να πούμε, όσον αφορά το πλαίσιο που διέπει αυτές τις πράξεις,
0: ναι,
20: πρώτα-πρώτα.
0: Ναι.
20: Η πραγματικότητα είναι ότι όσον αφορά αυτό το αντικείμενο που συζητάμε τώρα, δηλαδή το λεγόμενο wellness, δηλαδή πράξεις ευεξίας, νεότητας, αντιγύρανσης κτλ., ακόμα και σε κάποιες θετικές επεμβάσεις, κινούμαστε σε αχαρτογράφητα νερά, να το πω έτσι. Δηλαδή δεν υπάρχει κάποιο πλαίσιο, νομοθετικό πλαίσιο εννοώ, που να καθορίζει με ακρίβεια
0: ποιος κάνει τι,
20: ποια ειδικότητα μπορεί να κάνει ποια πράξη.
0: Μάλιστα.
20: Καταλάβετε, μέχρι πρότινος, ας πούμε, τώρα τελευταία έγινε κάποια παρέμβαση όσον αφορά, παραδείγματος χάρη, τις πράξεις στον Botox. Ποιος μπορεί να κάνει, γιατί κάνανε Botox, κάνανε οφθαλμίατροι, κάνανε δερματολόγοι, βέβαια κάνανε πλαστικοί. Οπότε καθορίζεται, υπάρχει κάποιο πλαίσιο. Θα πρέπει λοιπόν, επειδή αυτά τα πράγματα είναι καινούργια, θα πρέπει να καθοριστεί και ένα πλαίσιο ώστε να ξέρουμε τι γίνεται. Κάτι που αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει.
0: Ποιος κάνει τι και πού μπορεί να γίνει τι.
20: Ποιος κάνει τι, να καταλάβετε ακόμα και για την ενέργεια αυτή που συζητάμε, δηλαδή για την πλασμαφαίρεση.
0: Ναι.
20: Στην πραγματικότητα δεν υπάρχει κάποιο πλαίσιο που να ορίζει που γίνεται. Όλα αυτά που ακούγονται είναι πρωτόκολλα ιατρικά, όχι νομικά κείμενα. Δηλαδή είναι πράγματα που τα γνωρίζουν βέβαια στην πράξη, στα νοσοκομεία και οι γιατροί κτλ. Αλλά δεν όμως έχουν καθοριστεί κάπως το πλαίσιο.
0: Αυτό ακριβώς. Επειδή λοιπόν υπάρχει αυτή η θολότητα στο τι κάνει κάποιος και τι δεν μπορεί να κάνει. Επιμένω στο ερώτημα. Μπορεί λοιπόν η οικογένεια, ο δικηγόρος που εκπροσωπεί την οικογένεια, να στραφεί εναντίον και της πολιτείας που δεν έχει ορίσει κανόνες και ενδεχομένως και του ιατρικού συλλόγου ή των ιατρικών συλλόγων που δεν κάνανε ελέγχους με βάση του τι έπρεπε να γίνεται και πού πρέπει να γίνεται αυτό που πρέπει να γίνεται.
20: Κοιτάξτε, για να υπάρξει κάποια ευθύνη θα πρέπει να υπάρχει αυτό που λέμε στα νομικά αιτιώδη συνάφεια. Δηλαδή θα πρέπει αυτή η παράληψη που έγινε, στην προκειμένη περίπτωση δηλαδή ο επλημελής ενδεχομένως έλεγχος που έγινε από τον ιατρικό σύλλογο που δεν διαπίστωσε
0: ότι υπάρχουν τα μηχανήματα αυτά,
20: ναι. Θα πρέπει να τελείσει αιτιώδη συνάφεια, δηλαδή σε άμεση σύνδεση με το αποτέλεσμα που είναι ο θάνατος. Αυτό είναι ένα νομικό θέμα.
0: Μάλιστα.
20: Θα κριθεί από τα δικαστήρια. Ενδεχομένως να υπάρχουν τέτοιες ενδείξεις, αλλά είναι καθαρά νομικό το ζήτημα και θα πρέπει να κριθεί αρμοδίως, αν κριθεί ότι αυτή η παράληψη οδήγησε αιτιωδώς στο αποτέλεσμα. Γιατί η πράξη που οδήγησε αιτιωδώς στο αποτέλεσμα είναι η ίδια εξέταση, έτσι.
0: Μάλιστα.
20: Βέβαια, πριν από αυτή υπήρχαν και παραλήψεις, είτε από το σύλλογο είτε από το κράτος.
0: Mm-hmm.
20: Αλλά αυτά είναι σε λίγο πιο απομακρυσμένη. Σε μεγαλύτερη απόσταση, πούμε, από το αποτέλεσμα.
0: Άρα έχουμε να δούμε δρόμο μπροστά μας.
20: Παρόλα αυτά, αφού το θέτουμε, θεωρώ ότι και όσον αφορά τον έλεγχο από το σύλλογο, από τον ιατρικό σύλλογο, εκεί ίσως θα πρέπει να αλλάξει η διαδικασία, γιατί δεν νοείται να γίνεται με ραντεβού ο έλεγχος, αλλά θα πρέπει να είναι πιο ευνηδιαστικός,
0: mm-hmm.
20: ώστε να είναι πιο ουσιαστικός.
0: Σωστό.
20: Σε κάθε περίπτωση, έτσι, ώστε
0: να ξέρουμε τι μας γίνεται.
20: Να μπορεί να διαπιστώσει τι γίνεται εκεί.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις πληροφορίες, κύριε Τελαμπίρα. Την καλημέρα μου. Καλή δύναμη.
20: Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μιχάλης Τελαμπίρας, δικηγόρος, ασχολείται με θέματα ιατρικών λαθών και ιατρικών ζητημάτων. Για να έχουμε και την άλλη άποψη, την νομική άποψη. Τώρα, γρήγορα στον κύριο Κολιομιχάλη για τα της κίνησης. Έλα, Δημήτρη μας.
1: Καλημέρα, Γιώργο μας. Κατεβαίνοντας από τα βόρεια, από το Καστρί, ας πούμε, προς την Κηφισιά, έχουμε πρόβλημα. Κατά μήκος της Νέας Ερυθρέας και μέχρι να φτάσουμε σχεδόν στην πλατεία της Κηφισιάς. Είχε γίνει και ένα μικροατύχημα στο σημείο. Κατεβαίνοντας την Κηφισού από τη γέφυρα της Μεταμόρφωσης προς την Ιερά Οδό, λόγω άλλων συμβάντων, πάλι έχετε αρκετές δυσκολίες. Βεβαίως έχει κίνηση άνοδος της Κηφισού. Καραμαγκάς που έχουμε άλλο τροχαίο συμβάν στη λίμνη Κουμουνδούρου. Έχει επηρεάσει και τη λεωφόρο Αθηνών και τη λεωφόρο Σχιστού προς τη λίμνη Κουμουνδούρου και τις δύο φυσικά. Στο κέντρο, ανωδικός άξονα Συγκρού Αρδυτού Βασιλέως Κωνσταντίνου προς το παρόν ο δυσκολότερος. Και αρκετή κίνηση έχουμε στον Πειραιά, Γιώργο.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη. Αμέσως σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι. Σας έχει τύχει να μετακομίσετε και να χρειαστεί να μείνετε χωρίς ίντερνετ για κάποιες μέρες ή να υπάρχει στο σπίτι ένα σημείο που το WiFi απλά δεν συνεργάζεται. Σίγουρα θα σας έχει τύχει. Το Nova More ήρθε για να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά. Με το Connect Day One έχετε διαδίκτυο ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα, ενώ με το Ultra WiFi απολαμβάνετε πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σας. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24-μήνης διάρκειας. Περισσότερα για το Connect Day One, Ultra WiFi, όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr. Και όταν τίθεται θέμα στεγάνωση, τα πράγματα είναι απλά και η λύση μία. Isoflex PU500 από την Ιζωμάτ. Με 40 χρόνια εμπειρίας, Ιζωμάτ φέρνει το χρυσό στεγάνωση ταρατσών με το 100% αυθεντικό πολυουραθανικό στεγανοτικό Isoflex PU500. Με την αυστηρότερη ευρωπαϊκή πιστοποίηση και προσδόκιμο χρόνο ζωής 25 χρόνια. Για στεγάνωση ταρατσών επιλέγουμε Ιζωμάτ και Isoflex PU500, γιατί για περισσότερα από 40 χρόνια είναι ειδική στη στεγάνωση ταρατσών.
21: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
22: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε. Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια.
23: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
22: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
2: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
3: Καλά, έγινε χαμός στη δουλειά πάλι σήμερα. Παίζαμε όλη η μέρα με τα χώματα. Τα φορτώναμε σε φορτηγάκια, μοιράζαμε τους ρόλους, βρίσκαμε που θα πάνε και τα στέλναμε από το πιο γρήγορο δρόμο. Δεν θέλαμε να φύγουμε, σου λέω.
4: Για μας στην ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ η διαχείριση των μπάζων είναι παιχνιδάκι. Το σύστημα της ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και καταδαφίσεων. ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ. Το σύστημα που κάνει τα μπάζα παιχνιδάκι. Με την αξιοπιστία του ομίλου Ηρακλής και της ΠΕΔΜΕΔΕ.
5: Για πού ήσουν?
24: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
5: Μάλιστα.
24: Ναι, κλειδώνει, σου λέει, σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο, αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
5: Α, ωραία.
24: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα, του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
5: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
24: Θα σου πω σε 6 μήνες.
25: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες, κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνει. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Μέτλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
26: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία της Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο Συμπιεστή.
27: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
28: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
29: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα. Μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
0: Εδώ είμαστε, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Καϊ 100,3. Ρωτάει ο φίλος ο Αλέξανδρος ποιο είναι το νούμερο του Viber. Παιδιά, είναι πάρα πολύ απλό. Είναι τηλέφωνο που μπορείτε να στείλετε μηνύματα, βίντεο, εικόνες. Δεν απαντάει κανείς εκεί, βέβαια. Έτσι. Είναι 698-123-1003. 698-123-1003. Είναι τρόπος επικοινωνίας με τον Ραδιοθάλαμο αυτόματα. Και χαίρομαι πάρα πολύ γιατί στέλνετε πάρα πολλές καλημέρες, πάρα πολλά σχόλια. Κάνουμε εκπομπές, όχι εκπομπή, εκπομπές με τα μηνύματά σας. Στην παρέα μας ο πρόεδρος του Κέντρου Φιλελεύθερων Μελετών, ο κύριος Νίκος Ρόμπαμπας. Τον ταλαιπωρώ ενίοτε το τελευταίο χρονικό διάστημα. Σήμερα τον κάλεσα και να κάνουμε μια κουβέντα, γιατί ήταν μια μελέτη που έκανε το ΚΕΦΗΜ γύρω από το ζήτημα των επενδύσεων και πόσο σημαντικό ρόλο παίζουν οι επενδύσεις στην οικονομία, σε θέσεις εργασίας, σε αύξηση του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος της χώρας. Ο κεντρικός τίτλος αυτής της μελέτης που έκανε το ΚΕΦΗΜ είναι ότι παρά την ανάκαμψη που υπάρχει, δηλαδή παρά τις επενδύσεις που γίνονται, στη χώρα μας είμαστε 4,4 ποσοστιαίες μονάδες κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Δηλαδή θέλουμε δουλειά ακόμα για να πείσουμε για να γίνουν επενδύσεις στον τόπο μας. Καλημέρα κύριε Ρόμπαμπα.
30: Καλημέρα σας κύριε Ψάλτη.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ξυπνάω κάθε φορά πρωί, αλλά τι να κάνω. Είναι...
30: Όχι, είμαι πάντα πρωινό.
0: Χαίρομαι, δικός μου άνθρωπος. Δικός μου άνθρωπος. Λοιπόν, πάμε τώρα. Γιατί αυτή η ιστορία των επενδύσεων μας αφορά όλους? Γιατί πρέπει να γίνονται επενδύσεις στον τόπο?
30: Ωραία. Να πιάσουμε λοιπόν τα βασικά. Οι επενδύσεις μας ενδιαφέρουν για δύο διαφορετικούς λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι ότι αυξάνουν την παραγωγικότητα και τους μισθούς και αυξάνουν και τις θέσεις απασχόλησης. Και να το εξηγήσουμε αυτό, γιατί παρόλο που φαίνεται προφανές, πολλοί συμπολίτες μας δεν το καταλαβαίνουν. Θα δώσω ένα απλό παράδειγμα. Ένας άνθρωπος ο οποίος σκάβει με το φτιάρι και τον κασμά, προφανώς παράγει πολύ λιγότερο από έναν άνθρωπο ο οποίος χειρίζεται έναν εξχαφέα. Mm-hmm. Και επίσης ο άνθρωπος ο οποίος χειρίζεται ένα εξκαφέα σίγουρα πληρώνεται πολύ παραπάνω από τον άνθρωπο που σκάβει με το φτιάρι, διότι παράγει περισσότερο και ο εργοδότης του μπορεί να τον πληρώσει περισσότερο. Αυτός λοιπόν είναι ο ένας τομέας. Και ο δεύτερος τομέας είναι οι θέσεις απασχόλησης. Και να δώσω πάλι ένα πραγματικό παράδειγμα. Από το 2019 μέχρι σήμερα το ποσοστό των επενδύσεων, οι επενδύσεις ως ποσοστό του ΑΕΠ έχουν αυξηθεί σημαντικά στην χώρα μας. Αν θυμάμαι καλά, είναι πάνω από 6 ποσοστιαίες μονάδες.
0: Ναι.
30: Και βλέπουμε παράλληλα ότι και οι θέσεις απασχόλησης έχουν αυξηθεί. Δηλαδή το βλέπουμε ότι η ανεργία σταδιακά μειώνεται με γοργούς ρυθμούς. Άρα ξέρουμε πρακτικά ότι όταν έχουμε επενδύσεις, έχουμε
0: δημιουργία θέσεων εργασίας καινούργιες κλπ.
30: Ακριβώς. Λοιπόν, αυτός λοιπόν είναι ο ένας τρόπος που αφορά τους πολίτες. Ο δεύτερος τρόπος είναι ότι με τις επενδύσεις μειώνεται και το κόστος διαβίωσης. Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα που το βλέπουμε από την ανάποδη στη χώρα μας είναι ότι επειδή τα τελευταία χρόνια δεν έχουμε χτίσει καθόλου καινούργια σπίτια, έχουμε έλλειμμα στον χώρο των κατοικιών και το βλέπουμε στην αύξηση και των τιμών αγοράς των ακινήτων και των ενοικίων. Αλλά αυτό ισχύει για όλα τα πράγματα. Αν ένα εργοστάσιο κάνει μια επένδυση και παράγει περισσότερα πράγματα, συνήθως το κάνει και φθηνότερα και έχει και μεγαλύτερο ποσοστό κέρδους, άρα μειώνεται το κόστος και των προϊόντων στο ράφι. Επίσης αυτό μπορούμε να το δούμε τις τελευταίες δεκαετίες που είχαμε τις εισαγωγές από την Κίνα. Η Κίνα αύξησε την παραγωγικότητά της. Και ξαφνικά τα προϊόντα τα οποία τα πληρώναμε πολύ ακριβότερα στο παρελθόν μπορούμε σήμερα να τα αγοράζουμε πολύ φθηνότερα. Άρα αυτός είναι ο δεύτερος τρόπος με το κόστος διαβίωσης. Άρα αν αυξάναμε την παραγωγικότητα θα βλέπουμε και τις τιμές του σούπερ μάρκετ για παράδειγμα και τις τιμές των ακινήτων και των ενοικίων.
0: Πρέπει να κάνουμε κάτι εμείς κύριε Ρόμπαμπα ως χώρα για να γίνουμε ελκυστικότεροι στις επενδύσεις, διότι είναι μια περίοδος γενικότερα κρίσης σε παγκόσμιο επίπεδο με αφορμή με αυτά τα οποία σημαίνουν κατά κύριο λόγο στην Μέση Ανατολή, τα οποία είναι ελένδετα μαζί με τον πόλεμο της Ουκρανίας κλπ. Ως χώρα, επαναλαμβάνω, πρέπει να δημιουργήσουμε συνθήκες τέτοιες για να πείσουμε επενδυτές να έρθουν, περισσότερους επενδυτές σωστότερα.
30: Ναι, σαφώς και πρέπει να το κάνουμε και για να μην βλέπουμε πάντα το ποτήρι μισοάδιο, το κάνουμε ήδη, το ποσοστό των επενδύσεων ως ποσοστό του ΑΕΠ τα τελευταία χρόνια έχουν αυξηθεί σημαντικά, παρόλο που εξακολουθούν να είναι κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.
0: Ναι.
30: Άρα το πρώτο που χρειάζεται είναι σταθερότητα. Για να έρθει κάποιος να επενδύσει στη χώρα του σου πρέπει να βλέπει ότι υπάρχει ένα περιβάλλον το οποίο είναι σταθερό, να μην κινδυνεύεις να χρεοκοπήσεις από την
0: να αλλάζει τακτικά, δηλαδή να μην αλλάζει κάθε εξάμηνο. Θέλω κάποια πράγματα, έτσι δεν είναι?
30: Ακριβώς.
0: Μια προοπτική δηλαδή αυτή που θα επενδύσουν.
30: Και ενδιαφέρει τους επενδυτές, δεν τους πειράζει να αλλάζουν οι κυβερνήσεις, αλλά τους ενδιαφέρει να μην έρχεται η κάθε επόμενη κυβέρνηση ή ο κάθε επόμενος υπουργός.
0: Και να αλλάζει τα πάνω κάτω.
30: Τα πάνω κάτω.
0: Μάλιστα.
30: Από εκεί και πέρα. Υπάρχουν και άλλα πράγματα που είναι πολύ σημαντικά. Προφανώς η φορολογία είναι ένα από αυτά.
0: Ναι.
30: Επίσης το θέμα της απονομής της δικαιοσύνης και της προστασία της ιδιοκτησίας είναι σημαντική. Είναι χαρακτηριστικό ότι σύμφωνα με μια έρευνα την οποία παρουσιάσαμε πριν από λίγους μήνες, ο χρόνος απονομής στην Ελλάδα της δικαιοσύνης σε σύγκριση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο είναι εξαπλάσιος.
0: Ναι, άρα να ένα ζήτημα, ένα αγκάθι που πρέπει να αντιμετωπιστεί πιο γρήγορα.
30: Ακριβώς. Και εδώ να πούμε ότι το Υπουργείο Δικαιοσύνης δημοσίευσε πιο πρόσφατα στοιχεία τα οποία δείχνουν από τον νέο χάρτη της δικαιοσύνης μετά την εφαρμογή του ότι οι χρόνοι αυτοί έχουν μειωθεί πάλι σημαντικά. Το Υπουργείο λέει ότι έχουν πέσει στο μισό. Εμείς θα περιμένουμε να τα δούμε και τα στοιχεία αυτά από τη Eurostat για να συγκρίνουμε και με την υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα έχουμε βελτιώσεις και επίσης υπάρχουν και πράγματα τα οποία έχουμε τα έργα που έχουν υλοποιηθεί τα τελευταία χρόνια. Ας πάμε πάλι στον χώρο της δικαιοσύνης, τα έργα της πληροφορικής, στο σύστημα δικαιοσύνης, τα οποία σταδιακά εφαρμόζονται σε όλη τη χώρα, θα μειώσουν ακόμα παραπάνω την εφαρμογή της δικαιοσύνης.
0: Μάλιστα.
30: Και αντίστοιχα έργα στις υπηρεσίες του δημοσίου. Άρα βλέπουμε λοιπόν ότι σταδιακά όσο καλύτερα λειτουργεί το δημόσιο, προστατεύονται τα ιδιοκτησιακά δικαιώματα και υπάρχουν γενικά λιγότερες δικαιοσύνης, λιγότερες καθυστερήσεις. Για παράδειγμα, αν θες να κάνεις μια επένδυση και αυτή η επένδυση παίρνει πολύ περισσότερο χρόνο για να γίνει από ό,τι σε μια άλλη χώρα, Ο ξένος θα το αποτιμήσει σε χρήματα και θα επενδύσει πολύ λιγότερο στην Ελλάδα. Άρα υπάρχουν πολλά πράγματα που πρέπει να κάνουμε. Σίγουρα κάνουμε πράγματα και θα συνεχίσουμε να βλέπουμε και τα αποτελέσματα των πραγμάτων τα οποία έχουμε κάνει στο παρελθόν.
0: Μάλιστα.
30: Γιατί πολλά πράγματα
0: δεν φαίνονται αμέσως υποψιάζονται και θέλουν τον χρόνο τους για να οριμάσουν. Μάλιστα.
30: Ναι, μέχρι να γίνει μια επένδυση χρειάζεται τον χρόνο τους και χρειάζεται να τα δει και ο ξένος επενδυτής πριν.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Ρόμπαμπα. Την καλημέρα μου. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Νίκος Ρόμπαμπας, ο πρόεδρος του Κέντρου Φιλελεύθερων Μελετών, για το ζήτημα των επενδύσεων. Καλημέρα, Αντώνη. Βεβαίως, θα το πω στον κύριο Κολλιό Μιχάλη για τον κόμβο. Τι κάνει ο περίφημος κόμβος. Γεια σου, Παύλο, καλημέρα. Καλημέρα, Βασίλη. Ωραίες φωτογραφίες έχετε στείλει. Κάπου βρέχει το μεταξύ. Μου έχετε στείλει και μηνυματάκια και στο ναύπλιο ότι ψυχαλίζει, αν κατάλαβα καλά. Γεια σου, Βασίλη. Καλημέρα στον κύριο Διβάνη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμά σας. Γεια σου, Κώστα. Καλημέρα. Πάω, κλαίω, Κώστα. Στο Μαράθι Χανίων λέει συνέφια σε σήμερα. Δεν πειράζει. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα. Χαίρομαι πάρα πολύ για την επικοινωνία μας. Και τώρα με το Viber ακόμα καλύτερα. Θα πάμε σε διαφημίσεις αμέσως μετά δελτίο ειδήσεων. Και έρχεται ο Άρης Πρωτοσάλτε. Έχει σήμερα καλεσμένο και τον κυβερνητικό εκπρόσωπο για το ζήτημα το μεγάλο που έχει προκύψει για το επίδομα ανεργίας που άνοιξε τώρα. Μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Εμείς θα τα πούμε αύριο το πρωί. Καλημέρα σας. Sky 100,3.
6: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
7: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
8: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
9: Περισσότερη Air Canada για μεγαλύτερο διάστημα. Από το Μάρτιο του 2027, η Air Canada επιστρέφει νωρίτερα στην Αθήνα και επεκτείνει τις απευθείας πτήσεις της έως και τον Ιανουάριο. Μέσω Τορόντο και Μόντρεαλ συνδεθείτε εύκολα με δεκάδες προορισμούς στη Βόρεια Αμερική και την Καραϊβική. Air Canada. Φύγαμε!
10: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας

0: Η ώρα είναι 8.
1: Και η αλήθεια είναι μόνο μία.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα Χίος.
2: Καλημέρα σε όλους.
0: Με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Πολλές καλημέρες από το Καλημέρα Χίος και το Ράδιο Αλήθεια.
0: Με το Γιάννη Τζούμα και την Ειρήνη Αναγνώστου.
2: Μια εκπομπή με προοπτική και απρόοπτα.

0: Για να ξυπνάμε. Άντε κορίτσια, άντε.
1: Σε περιμένω στις καρδούλας μου την πλώρη. Τόσο μ' αρέσεις, με λάκρυνο μ' αγόρι. Με λάκρυνο μ' αγόρι.
0: Και για γόρια καλημέρα.
2: Να πούμε πως πάει και αυτό το καλοκαίρι. Τι?
0: Όχι ακόμα.
2: Μην το συνδέεις με το πότε κάνεις εσύ μπάνιο.
0: Καλημέρα, καλημέρα αδέλφια. Πάμε. Τι μουσικές είναι αυτές σήμερα. Θες ποιο τραγούδι έβαλες? Γιατί εγώ άκουγα κίτι όμορφα.
2: Καζατζίδη.
0: Σοβαρά? Δεν άκουγα.
2: Αφού χθες πέθανε.
0: Το εντάξει.
2: Δεν ήταν μόνος, αλλά δεν έχει σημασία.
0: Όχι, μόνος. Το έβαλες πάντως.
2: Και ο Αντώνης Βαρδής που ήταν μαζί του, και αυτός πεθαμένος είναι.
0: Εντάξει. Και είπες ότι ήταν και η μέρα του μικρασιατικού ελληνισμού.
2: Φυσικά.
0: Δεν το έπες καθώς, εντάξει. Διότι εγώ χθες αγίαζα.
2: Ναι. Σήμερα διανύουμε την 15η ημέρα
0: του Σταλευριές,
2: Σεπτεμβρίου
0: Άμαλης,
2: του 2026. Για την ακρίβεια είναι η 258η ημέρα του έτους. Με τον ήλιο να ανατέλει
0: Βυσαρίων
2: αργή. Όλο και αργή. 7 και 5 ανέτειλε.
0: Και ο Νικήτας.
2: Ναι, Βυσαρίων και Νικήτας. Και Νικητία και Νικητούλα. Νικήτας ο Γότθος.
0: Ωρε φίλε.
2: Βυσαρίωνος Α και Βυσαρίωνος Β τον εν Λαρίση και Νικήτα του εν Χήτρης. Ήταν μέσα στη Χήτρα.
0: Είχε βγει από τη Χήτρα και... Γι' αυτό ο Πατριάρχης μας πάει στην Αγγλιτέρα, πάει να βρει και στη Σκωτία τον Νικήτα, τον αρχιεπίσκοπο της.
2: Στη Σκωτία πάει.
0: Ναι.
2: Ποιος, ο κύριος Βαρθολομαίος?
0: Βεβαίως.
2: Τι λες? Η καθολική σήμερα τιμούν, λέει.
0: Άντε πάλι, ρε. Τι μας νοιάζει η καθολική?
2: Επειδή το ανέφερες.
0: Εγώ τι ανέφερα, τον Βαρθολομαίο ανέφερα.
2: Ναι, αλλά πού θα πάει? Τιμούν λοιπόν την Παναγία των Πόνων με αναφορά στις λύπες και τις στενοχώριες της ζωής της.
0: Έτσι.
2: Στους ναούς ψάλεται ο ύμνος «Η μητέρα στεκόταν λυπημένη», που είναι πηγή έμπνευσης για πολλούς συνθέτες οι οποίοι έγραψαν τη δική τους μουσική με βάση τους στίχους του ύμνου.
0: Μάλιστα.
2: Για φαντάσου. Τι μαθαίνει κανείς?
0: Αυτή τι μαθαίνεις αυτήν την εκπομπή? Είμαστε κυκλοπαίδια. Βέβαια στην Αγγλία που πάει και ο Πατριάρχης, είχαμε κάποια...
2: Όμως κάτι τράβαλε εκεί.
0: Προλοτούμπανα εκεί.
2: Θέλουν να ανεξαρτητοποιηθούν.
0: Σκωτία, Ουαλία και Βόρεια Ιρλανδία.
2: Καλά, εδώ κάναμε το βασιλιά, τον κάναμε...
0: Εμείς λέει θέλουμε να αποχωρήσουμε από την...
2: Θέλουν να φύγουν. Γιατί? Και θέλουν να μπουν και στο ευρώ.
0: Μπράβο. Θα πάμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αφήγαμε από την Ανώ Βασιλείο. Λοιπόν, εντάξει, γενικώς υπάρχει μια ανακατοσούρα στη γειτονιά, δηλαδή...
2: Η μέρα της μάχης της Αγγλίας είναι σήμερα στη Μεγάλη Βρετανία.
0: Οι Βρετανοί, όχι οι Βρετανοί, οι άλλοι, οι υποδέλυποι του Ηνωμένου Βασιλείου θέλουν να την κοπανίσουν. Οι Γερμανοί βγάζουν τον Κασιδιάρη με 50%.
2: Τον Κασιδιάρη.
0: Είναι περίπου.
2: Δεν είναι το ίδιο.
0: Καλά. Λοιπόν, τέλος πάντων θέλω να πω ότι... Δεν είναι ώρα για να κάνουμε εμείς πειράματα στη γειτονιά, παιδιά.
2: Εμείς τι?
0: Γενικώς μίλησα εγώ.
2: Εμείς τον Αλέξη θέμε.
0: Υπάρχει μια παροιμία.
2: Να έρθει για τρίτη φορά αριστερά να μας σώσει.
0: Τουρκική που λέει στην αναμπουμπούλα.
2: Ο Λύκος
0: χαίρεται. Είναι μια παροιμία.
2: Δεν θα χαρεί μόνο ο Λύκος, σε πληροφορώ.
0: Καταλάβατε. Λοιπόν, γενικώς.
2: Μπορεί να χαρούν και τα αρνιά.
0: Ναι. Ειδικά με θα πάνε στον παράδεισο.
2: Είναι
0: για
2: να και Διεθνή ημέρα Δημοκρατία σήμερα. Και Ευρωπαϊκή ημέρα, αυτό σε αφορά.
0: Ναι, τι με αφορά?
2: Κατά του καρκίνου του προστάτη. Σε αφορά γιατί είσαι άντρας.
0: Ναι, με αφορά. Πώς δεν με αφορά? Τώρα διάβαζα πρωί-πρωί, πριν κάνω την εκπομπή, λέω ας διαβάσω τι γίνεται στον κόσμο. Συναγερμός, λέει, στη Λιθουανία για μια παρουσία drone. Το αεροπλανάκι λέει μη επανδρομένο πέρασε από πάνω τη Λιθουανία. Τι νος ήταν, λέει, το ρίξαν οι Λιθουανοί. Νταν κάτω.
2: Όχι σαν και εμάς.
0: Τώρα θα βρουν ποια νου ήταν που έπεσε. Αλλά θέλω να πω ότι τα ρίχνουν τα αεροπλανάκια. Πέφτουν και αυτά. Δηλαδή. Θέλω να πω. Θέλω να πω όσο πιο πολύ κάνεις την κότα, τόσο πιο πολύ δεν θα αποφύγεις το βρασμό. Να το έχουμε υπόψη μας. Άντε να σηκωνόμαστε. Άντε παιδιά. Άντε.
2: Σαν σήμερα το 1916,
0: ναι,
2: ο μικρός Γουίλι, το πρώτο τάνκ που κατασκευάστηκε από τους Βρετανούς, χρησιμοποιείται για πρώτη φορά κατά των Γερμανών στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, στη μάχη του Σομ.
0: Μάλιστα.
2: Μία πολύ σημαντική ανακάλυψη έγινε σαν σήμερα το 1928.
0: Τι ανακάλυψε, από τα μακαρόνια?
2: Ο Αλεξάνδερ Φλέμινγκ ανακαλύπτει την πενικυλίνη.
0: Αυτό όντως, αδέρφια, ήταν μια τρομερή ανακάλυψη που έσωσε πολύ κόσμο.
2: Ενώ σαν σήμερα πέθανε κάποιος.
0: Μάλιστα.
2: Που δεν είναι γνωστός μόνο στη χώρα μας, θα πω εγώ. Ένας διακεκριμένος γλύπτης από την Τίνο, ο Γιαννούλης Χαλεπάς. Πέθανε το 1938. Αν λοιπόν επισκεφθείτε τον πάλε ποτέ ναό του Αγίου Χαραλάμπους στο Τζεσμέ, που τώρα είναι ένας χώρος πολιτισμού, εκθέσεων κλπ, πίσω-πίσω θα δείτε ότι έχουν μεταφέρει κάποια κομμάτια από το τέμπλο ενός ναού στα Αλάτσατα, το οποίο είχε φιλοτεχνήσει ο Γιαννούλης Χαλεπάς, όπως και η εκκλησία που σώζεται στα Αλάτσατα είναι το τέμπλο φιλοτεχνημένο από τον ίδιο.
0: Αυτό διασώζεται ατόφιο, έτσι.
2: Ναι, ενώ το άλλο που λέμε είναι κομμάτια με την επιγραφή και την υπογραφή του.
0: Σαν σήμερα τελώς το 1932 φτάνουν στοιχείο για ενταφιασμό, ήταν η τελευταία του επιθυμία αυτή, τα οστά του μεγάλου δημοτικιστή Γιάννη Σιχάρη. Έγινε στη Μητρόπολη δέηση, επιμνημόσυνη, και τα οστά μεταφέρθηκαν και ενταφιάστηκαν στο μνημείο, το οποίο υπάρχει, το μνημείο του Ψυχάρη που λέμε, στη Δασκαλόπετρα. Το έχει φιλοτεχνήσει ο γλύπτης Δημητριάδης. Και εκεί είναι και τα λόγια τα οποία έχει ένα επίγραμμα πάνω, το οποίο γράφει ο Γιάννης, ήταν επιθυμία του Γιάννη του Ψυχάρη να τοποθετηθεί σε αυτό το μνημείο. Τώρα λοιπόν, χθες τα καρνάμιλα που πήγα εγώ,
2: γιατί είχε πολλούς βασιλικούς.
0: Μετάδοση.
2: Έφερες κανένα?
0: Βεβαίως.
2: Βασιλικό?
0: Βεβαίως. Μόλις έφυγα μου λέει η κυρία που καθάρισε τον ναό, η οποία ήταν, τον είχε ρε παιδί μου, αλλά δεν πρέπει να υπάρχει κοκοσκόνης. Κανένας μέσα στην εκκλησία. Δεν υπήρχε κόκος. Δεν. Μου λέει φεύγοντας, πάρε μου λέει βασιλικό θες. Ευλογημένος. Εντάξει.
2: Με ποιον πήρες?
0: Τον πήρα.
2: Με πούντος?
0: Καλά τώρα. Τακτοποιήθηκε.
2: Δεν έφτασε εδώ.
0: Είχαμε μια μακαρονάδα και τον ρίξαμε μόνο για...
2: Το βασιλικό.
0: Είχαμε, έχεις φάει το βασιλικό μακαρονάδες.
2: Στη σάλτσα ξέρω τον βάζω.
0: Στη σάλτσα. Πού είπα, είπα κάτι άλλο.
2: Τον μαδίσατε όλο.
0: Κάτι φέραμε. Ευλογημένος ήταν πάντως ο βασιλικός. Μεγάλη γιορτή για τα καρδάμιλα, μεγάλη γιορτή.
2: Νομίζω ότι τους δίνουν όμως τους βασιλικούς που είναι μέσα και έξω από την εκκλησία.
0: Παίρνουν, κόβουν βασιλικούς. Εγώ τότε λυπήστηκα, μου λέει πάρτε όπω είναι. Λέω ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, θέλω να πω τόση ώρα.
2: Έβγαινε από το σημείο που βρέθηκε ο σταυρός του Ιησού, η ευωδιά του βασιλικού, γι' αυτό βάζουν βασιλικούς.
0: Ναι.
2: Τα διάβασα εγώ χθες.
0: Μπράβο σου. Μπράβο σου που τα διάβασες. Εγώ τόση ώρα θέλω κάτι να πω. Στο τέλος το ξεχάσω, παιδιά.
2: Για τους βασιλικούς.
0: Όχι.
2: Α, γιατί?
0: Το λεωφορείο που ήρθε και έφερε τον κόσμο.
2: Έβαλε ο Δήμος το λεωφορείο.
0: βέβαια! Να! Ένα λεωφορείο από τη χώρα. Με εκείνα τα διπλά είχαν εκεί πάνω όροφο και κάτω όροφο.
2: Δύο όροφο.
0: Βέβαια.
2: Έχουμε τέτοιο στοιχείο.
0: Δεν έχουμε. Πώς έχουμε λεωφορείο.
2: Α.
0: Θέλω να πω, με ρωτάγανε οι κάτοικοι εκεί.
2: Όταν θα μπει το λεωφορείο, που υποσχέθηκε ο
0: Δήμαρχος. Όπου να είναι, θα έρθει, λέω. Πιάσατε.
2: Δεν ήρθε.
0: Ήρθε.
2: Για το Δήμαρχο. Ναι,
0: πιάστε και τον ψαρόν το
2: βαλάτο.
0: Να το.
2: 400.
0: Τι.
2: Σήμερα συμπληρώνουμε 400 μέρες.
0: Εντάξει.
2: Στρογγυλώνουμε, μου αρέσει.
0: Λεβέντες, έτσι, αυτοδιοικητική καμάρια μας.
2: 400
0: μέρες. Και στην κυβέρνηση τα άλλα καμάρια έχετε. Δεν πειράζει, αν τα πω άλλη μια φορά, τσάμπα. Βγαίνει ο Άδωνης Γεωργιάδης με το μαγιό.
2: Μαγιό.
0: Μαγιό, ναι.
2: Βγήκε. Πού πήγε στα ψαρά με το μαγιό.
0: Με το μαγιό και.
2: Να ακουστούμε, εγώ τον είδα.
0: Ναι, ναι, εγώ ήταν με μαγιό. Με μαγιό στο Facebook και.
2: Λέει, στο Facebook.
0: Εδώ είναι οι παραλίες, εδώ είναι.
2: Το ψαρών.
0: Ψαρών.
2: Έκανε μπάνιο. Στα ψαρά.
0: Ναι, και καλό το γιατρό, λέει. Καλό το γιατρό, όποιο γιατρό να έρθει εδώ, εδώ είναι παράδεισος, λέει. Και διαφήμιση στα ψαρά.
2: Mm.
0: Λοιπόν, καλή κίνηση του Γεωργιάδη με το μαγιό. Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα με το μαγιό.
2: Πώς ήταν με το μαγιό?
0: Δεν βάζει όμως και κοστούμι να μας πει τι γίνεται με τις διαγνωστικές εξετάσεις.
2: Καλέ, δεν έβαλε και μας είπε στον ψαρόν τριωρό μαυριράχη.
0: Που πάνε οι.
2: Περπατώντας, αντί να πει περπατώντας, το παλιό, αλλά δεν πειράζει.
0: Περπατάει, είπε. Α. Δεν πειράζει. Λοιπόν, δεν μας λέει και για τα διαγνωστικά κέντρα. Εδώ στοιχείο τα οποία βάζουν καπέλο. Και πας και σου λέει, μα το.
2: Καλά, αυτό δεν τη σταμάτησε.
0: Το ταμείο μου λέει γυρεύει 15 ευρώ, 20 ευρώ. Εσύ γιατί μου γυρεύει 80, λέει για τη διάγνωση.
2: Δεν σταμάτησε λοιπόν, αυτό.
0: Αυτό δεν σταμάτησε, κύριε Γιώργη, και το γνωρίζετε. Αντί λοιπόν να βάζετε τα μαγιό, δεν μας φαίνεται κανένα γιατρό στο νοσοκομείο να λειτουργήσει το ακτινολογικό. Και άφησε τα μαγιό, καλά και τα μαγιό. Και μπράβο που εγκαινιάσατε και τα ψαρά, το ιατρείο. Μπράβο σας. Αλλά εδώ χρειαζόμαστε γιατρούς. Το νοσοκομείο
2: και
0: δουλεύει
2: μαγιό
0: με το 45% της δύναμής του.
2: Αυτά τα λένε οι συνδικαλιστές.
0: Ναι, είναι κακοί αυτοί τα λένε.
2: Κακοί, κακοί άνθρωποι.
0: Ναι, αλλά τα νούμερα αυτό λένε. Δεν μας φέρνει κανένα γιατρό. Ξέρετε κάτι? Δύο μπαμπάδες και δύο μαμάδες. Η οικογένεια. Την κορόιδα για τα καπέλα τα οποία βάζουν διαγνωστικά. Τα κορόιδα. Και η δικαιοσύνη κάνει το κορόιδο και εσείς κάνετε το κορόιδο. Αλλά δικαιοσύνη δεν εκλέγεται. Εσείς εκλέγεστε. Ξέρετε, λίγο η οικογένεια, λίγο οι διαγνωστικές, λίγο από εδώ, λίγο από εκεί θα τη φάτε στις εκλογές. Τα είπα πάρα πολύ απλά.
2: Εσύ
0: για να προλάβω. Όχι, τίποτα. Απλά προβλέπω. Προβλέπω τι θα γίνει. Καταλάβατε. Και λίγο λοιπόν τα λεωφορεία έχετε αφήσει 400 μέρες στοιχείο χωρίς υπεραστική συγκοινωνία. Άσε τι κάνει η αυτοδιοίκηση. Η αυτοδιοίκηση είναι άχρηστη. Τι να κάνουμε τώρα? Να μου τζώνουμε την μπούρα μας όλη η μέρα?
2: Είναι μια λύση.
0: Τι μου τζώνουμε? Και λοιπόν μπαίνει λεωφορείο.
2: Δεν μπαίνει.
0: Δεν έχετε ως κυβέρνηση ευθύνη να δείτε τι θα κάνετε.
2: Εγώ πάντως έχω ευθύνη να βάλω διαφημίσεις.

0: καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
2: Έγινε αφεντικό!
1: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
2: Ό,τι πεις αφεντικό!
1: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσία security.
2: Έγινε αφεντικό!
1: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
3: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
4: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
3: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
3: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
5: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
6: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
7: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
8: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
9: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
0: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φρυδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
10: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
11: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.

0: βάλεις άλογο. Δεν το κάνεις στο λεωφορείο, ρε, άμα δεν έχεις άλογο. Οκτώ και είκοσι. Δύο, δύο, 71, 0, 8, 19, 19. Το κταίω. Έχω και ένα χρήσιμο τηλέφωνο. 697-39-67-173. Γιώργος Μαστοράκης και Ντίνα Μαστοράκη. Σε αποτομήρια, ακόμα δεν πήγα να δω καθάρισα ένα εκεί. Πάω, δεν προλάβω να δω.
1: Δεν νομίζω το επώνυμο της Ντίνας είναι Μαστοράκη.
0: Όχι, Καραματζίνη.
1: Α, έτσι, μπράβο.
0: Σημασία έχει τα παιδιά σε πάνε καλά στον προορισμό σου. Ναι. Αυτό έχει σημασία.
1: Αλλά αφού έχουμε που έχουμε ένα επώνυμο, να χρησιμοποιούμε το επώνυμό μας.
0: Λίγο πήγα στο Μύριο από πίσω, γιατί πίσω από το Μύριο είναι το γραφείο του, γραφείο τελετών. Δεν πήγα να δω καθαρίσανε, θα πάω. Περάσω από εκεί.
1: Τι, το γραφείο να καθαρίσανε.
0: Όχι, το γραφείο, ρε, το δρόμο. Το Μύριο, ναι, το δρόμο.
1: Ο δρόμος.
0: Η Βενιζέλου είναι
1: όμως. Έχει τελειώσει το σαπούνι.
0: Ναι, η Βενιζέλου την είδα χθε που πέρασε.
1: Καθάρισε.
0: Όχι, είναι βρώμα, είναι. Η γλίτσα πια έχει δημιουργηθεί ένα στρώμα γλίτσας που δημιουργεί στο πλακάκι των πεζοδρομίων.
1: Α, μια. Μα βάλεις και σκέιτμπορντ, θα γλιστράει πιο καλά.
0: Ναι, ναι, αυτό που είπες και τα πέδιλα είναι αυτά.
1: Πέδιλα.
0: Τι είναι το.
1: Είναι οι ρόδες,
0: πέδιλα. Τα ροδάκια, ναι. Ναι. Γι' αυτό γίνεται, λες αυτό.
1: Τι. Αν γίνει πιο επίπεδο, γιατί είχε κάποια βαθουλώματα.
0: Ναι. Και από ό,τι είδα και χθες εκεί το ρεπορτάζ των συναδέλφων, είδα ότι τα όργανα, κάποια όργανα χαλάσανε στον κήπο,

0: Εγώ το είπα.
1: Τι το είπες εσύ, το μόνο.
0: Εγώ όταν περνάω κάθε απόγευμα.
1: Μόνο εσύ το είπες.
0: Και βλέπω. Επειδή μου τα έχουμε κλεισμένα πολύ μέσα και. Δεν ξέρω, κάτι δεν πάει καλά.
1: Τα παιδιά ζωερά. Τα παιδιά ζωερά.

0: Να μην λέμε για τον κήπο τα ίδια και τα ίδια, παιδιά. Πρέπει να τα λέμε. Λοιπόν, ποιος είναι?
1: Καλή σας μέρα.
2: Καλημέρα.
1: Είστε η κυρία
2: Ελευθερία Παπαντονάκη?
1: Ναι, κυρία Ελευθερία.
0: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα. Λέτε για τα λεωφορεία.
1: Έχετε...
2: Έχουν βάλει λεωφορεία.
1: Έχετε γιατί... ανοιχτή όμως, ανοιχτό και ραδιόφωνο, τηλεόραση, τι έχετε?
2: Για να το κλείσω.
1: Και μας ακούτε στέρεο τώρα.
0: Μπράβο, ναι. Δυσκολεύει, ναι, πείτε.
2: Ακούω για τα λεωφορεία. Έχουν βάλει λεωφορεία για τα σχολεία, έτσι. Μόνο για τα σχολεία, όχι για τον κόσμο.
0: Όχι, δεν έχουν βάλει λεωφορεία για τα σχολεία. Όλα, όχι όλα.
2: Ναι, εγώ βλέπω και περνάνε όμως και πάνε. Εντάξει, εδώ στο Χαλκιό, στο δημοτικό.
0: Μάλιστα.
1: Σωστά.
2: Έχουν 2 πρωί, 7 και 10 και 7 και 20 και στις 8 η ώρα κατεβαίνει από το Δαφνώνα για το δημοτικό.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, παίρνω στο ΧΤΕΛ τηλέφωνο και τους λέω από τυχείο για Δαφνώνα τι ώρα έχει? Λέει 2 η ώρα το μεσημέρι. Αυτά τα παιδιά που πάνε στο δημοτικό σχολάνε 12 και 4, 1 το πολύ, μέχρι τις 2 πού θα είναι αυτά τα παιδιά?
1: Άλλο είναι το δρομολόγιο το σχολικό και άλλο είναι το δρομολόγιο της γραμμής.
2: Μα δεν έχει της γραμμής, μου λέει 8 η ώρα ότι θα κατέβουν κάτω και μετά στις 2 μόνο έχει, 2 παρα 5, δεν θυμάμαι, τόσο περίπου.
1: Πάντως κανονικά είναι διαφορετικά δρομολόγια.
2: Είναι διαφορετικά, το παραδέχομαι, αλλά αυτό που θα φέρει αποτυχίο για το, να παίρνουν τα παιδιά του δημοτικού στο Χαλκιός, δεν φεύγει 2 η ώρα, φεύγει πιο νωρίς. Γιατί δεν μας παίρνει εμάς αυτό?
1: Γιατί σας εξηγούμε ότι είναι ξεχωριστά δρομολόγια. Δεν πρέπει μέσα στα λεωφορεία με τα παιδιά να μπαίνει κανονικά και κόσμος.
0: Είμαστε μια οργανωμένη χώρα, καταλάβατε.
2: Είμαστε δηλαδή πολύ ανάπτυξη έχουμε.
0: Μπράβο, το καταλάβατε. Έτσι, αυτό,
2: το κατάλαβα, πως έχουμε πολύ ανάπτυξη.
0: Έτσι.
2: Ειδικά στα χωριά.
0: Ναι.
2: Χωρίς ταχυδρομεία, χωρίς τράπεζες, χωρίς λεωφορεία, θέλουν να τους ψηφίσουμε. Αν ο κόσμος είναι παλαβός, σας το λέω στα ίσια πια, γιατί έχουμε αγανακτήσει.
0: Ναι.
2: Να πάνε να ψηφίσουν, αλλά μετά να μην κάνουν απεργίες.
0: Μάλιστα.
2: Αν το έχει καταλάβει ο κόσμος αυτό, καλώς. Αν δεν είναι, είμαστε άξιοι της τύχης μας.
1: Εσείς χρησιμοποιείτε λεωφορείο?
2: Βέβαια, και όλοι χρησιμοποιούμε. Και από το Δαφνώνα, και από το Βερβεράτο, και από το Ζηφιά. Από παντού. Εμείς οι ηλικιωμένοι.
1: Ναι.
2: Γιατί μας πετάνε έξω?
1: Ευτυχώς υπάρχει το αστικό που κάνει αυτά τα δρομολόγια, έτσι.
2: Κάνει 8 η ώρα για μας. Και μετά να περιμένουμε μέχρι τις 2.
1: Οι
2: ηλικιωμένοι είναι για να είναι μέσα στον ήλιο και μέσα στο κρύο το χειμώνα.
0: Μάλιστα.
2: Δεν υπολογίζουν καθόλου τον κόσμο.
1: Άρα θα θέλατε και ένα νωρίτερα, λέτε.
0: Αυτό λέει.
2: Δηλαδή στα θέμαζε ένα 12 η ώρα
0: αυτό
2: να μας πάρει.
0: Γυναίκα, παίρνει. Λέει,
1: ναι. Ναι.
0: Λοιπόν, εντάξει.
2: Δηλαδή, μόνο όταν πάμε, δεν μου λέτε όταν γίνουν εκλογές, πώς θα πάει ο κόσμος να ψηφίσει? Αν πάνε, γιατί πρέπει να είμαστε χαζοί για να πάμε να ψηφίσουμε.
1: Και θα σας βάλουν ταξί, εμείς κάτε.
2: Το ξέρω ότι θα μας βάλουν ταξί. Αλλά γι' αυτό σας λέω ότι ο κόσμος να ξυπνήσει, γιατί όχι ανάπτυξη, το 1960 ζούμε.
1: Ευχαριστούμε.
2: Θα ζήσουμε χειρότερα ακόμη.
0: Καλημέρα. Δεν ακούτε, εγώ ακούω. Το βιβλίο λέει έγραψε για 2 μπαμπάδες που είναι στην οικογένεια.
1: Δεν ήταν έτσι ακριβώς.
0: Δεν ήταν έτσι ακριβώς, αλλά περίπου.
1: Στο περίπου.
0: Ναι, το λεωφορείο.
1: Ο κύριος Γεωργιάδης γράφει ο Στέλιος ο Κουμπιάς.
0: Ψάχνουν να βρουν το λεωφορείο οι άνθρωποι στα χωριά. Θα τη φάτε.
1: Ο Άδωνης ο Γεωργιάδης.
0: Ναι.
1: Μας είπε για τις υπερτιμολογήσεις ότι θα μειωθούν μέσα στο 2026 και θα κοπούν το 2027. Λες και θα μας κάνει χάρη. Θέλει να πιστέψουμε ότι το μαύρο είναι άσπρο. Δυστυχώς εξακολουθεί να στηρίζει σε εισαγωγικά με την αφωνία του στο κλέψιμο πάλι σε εισαγωγικά που γίνεται για τους γνωστούς λόγους στην κόντρα του με τους γιατρούς.
0: Η οποία για να πιστέψουμε πάλι η κόντρα αυτή υπάρχει, δεν είναι κόντρα μόνο, είναι μια αδικία σε βάρος των γιατρών. Τους έχουν...
1: Την οποία την αποδίδουν βέβαια στο ΣΥΡΙΖΑ και στο Τσίπρα.
0: Ωραία, τους έχουν το μαχαίρι στο λαιμό. Ειδικά τον γιατρό, το
1: διαγνωστικό. Καταρχάς τους αμείβουν με τιμές της δεκαετίας του 90.
0: Λοιπόν.
1: Ή του 80, το 90.
0: Αυτό είναι άδικο, αυτό είναι απαράδεκτο. Έτσι, αντί να βάζει λοιπόν τα μαγιό Γεωργιάδης και να κάνει τον ηθοποιό, να λύσει τα προβλήματα αυτά. Αυτό όμως η αδικία δεν σημαίνει ότι πρέπει να γυρίσει σε βάρος του αδύναμου που είναι ο ασφαλισμένος. Που πηγαίνει ο γιατρός και του λέει, μα δεν μπορώ να πάρω 30 ευρώ, θέλω άλλα 50 για να σου κάνω τη διάγνωση. Δηλαδή γιατί ήρθα για να μου βγάλω φωτογραφία, δεν θα μου κάνεις διάγνωση. Και διάφορες δικαιολογίες, δηλαδή τώρα κάτι γελία πράγματα, τα οποία τα ξέρετε Υπουργείο. Ωραία, τα ξέρετε. Βγάλετε τα εργαστήρια αυτά από τον ΕΟΠΗ, αν δεν μπορούν να συνεργαστούν. Αυξήστε τις τιμές των γιατρών.
1: Αυτό είναι η λύση.
0: Επιτρέπετε να έχετε και τις τιμές των 90. Βάλτε γιατρούς στο νοσοκομείο. Σήμερα έχει ασφαλισμένους που μου λένε, μου έχουν πει εμένα ασφαλισμένοι. Μα συμφέρει να πάμε στη Μυτιλίνη. Εμείς λέει πήγαμε στη Μυτιλίνη.
1: Όχι, μα συμφέρει, πάνε.
0: Να μην είπανε. Πήγαμε στη Μυτιλίνη, λέει, πήγαμε ξανά και ο Ραφαήλ με την ευκαιρία. Ναι. 20 ευρώ λέει, 20 γύρω 40. Και κάναμε και την οικονομία μας και πήγαμε στο Φωστάνιο. Μα είμαστε σοβαροί. Δηλαδή, λεωφορεία μας τα κόψατε. Γιατρούς δεν μας στέλνετε. Σε νευραλγικά πόστα, πόστα τακτινολογικό. Τι να τα κάνουμε τα μαγιό. Δηλαδή, ο κόσμος είναι αγανακτισμένος. Θα το βρείτε στην κάλπη. Σας το είπα.
1: Καλά, μην είσαι και σίγουρο.
0: Καλά, ποτέ δεν είμαι σίγουρος. Για τον Έλληνα, ποτέ δεν είμαι σίγουρος. Γιατί είναι ένα περίεργο ο Έλλην. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, την κρίνα αυτή μεταφέρουμε. Δεν το μεταφέρουμε γιατί κάναμε αντιπολίτευση, γιατί είμαστε κακοί άνθρωποι. Μεταφέρουμε αυτά τα οποία ακούμε. Και ούτε είναι κάλυψη το, μα είναι θέμα αυτοδιοίκησης. Και τι να κάνουμε τώρα, ρε παιδιά, είναι αυτοδιοίκηση. Και τι να γίνει τώρα. Από πού ξεκινήσαμε τώρα.
1: Έλα να σου πω, την Κυριακή.
0: Την Κυριακή τι θα γίνει.
1: Έχω σου κάνω μια πρόταση για την Κυριακή. Δεν θα έρθει η Κυριακή. Θα έρθει.
0: Κοίταξε, θα έρθει εκεί.
1: Η ωραία μέρα της εβδομάδας.
0: Ναι.
1: Την Κυριακή λοιπόν δεν είναι η πιο ωραία μέρα της εβδομάδας. Και για σένα είναι. Μην λες τώρα τι θες.
0: Ναι.
1: Το λοιπόν, ένα λεπτάκι να σου πω τι ήθελα να σου πω. Την Κυριακή λοιπόν.
0: Ναι. Που είναι γκάστρωσε. Την Κυριακή λοιπόν.
1: Την ώρα ψάχνω ρε παιδί μου. Από τις 2 το μεσημέρι το βρήκα.
0: Ναι.
1: Από τις 2 το μεσημέρι την Κυριακή 18 Σεπτεμβρίου. 2022, δύσκολο το βλέπω. 26 μπορεί. Θα έχει πλούσιο μεσημεριανό ασιατικό μπουφέ στο Golden Sun. Ασιατικό.
0: Καλό.
1: Να φας σούσι π.χ.
0: Καλό επίλεγο. Μα έτσι μεγάλωσα εγώ με σούσι.
1: Δεν έχω φάει ποτέ. Μήπως να με πας.
0: Εγώ.
1: Για σούσι.
0: Θα σε πάω.
1: Εν πάση περιπτώσει, από τις 2 το μεσημέρι και μετά σου.
0: Δεν μπορώ, δηλαδή, μεσημέρι, εγώ κοιμάμαι.
1: 22-71-0-32-0-80. Δεν τρώω το μεσημέρι, μόνο κοιμάσαι.
0: Κυριακή τρώω από το πρωί.
1: Τι ώρα από το πρωί?
0: Από τις 10.
1: Α, ωραία. 32-0-80 για να κλείσετε το ραντεβού σας. Πλούσιος μεσημεριανός ασιατικός μπουφές.
0: Και εμείς στα μεστά ασιατικά τρώμε.
1: Αλήθεια? Δεν το ξέρω.
0: Πάντα σούσι.
3: Γεια στα χέρια σου, Περικλή! Μα τι φωτεινά χρώματα! Τι τέλειες επιφάνειες! Και δεν θα με κουράσεις για να καθαρίσω!
4: Είδες, κυρία Μέρη, που σου έλεγα να βάψουμε με Χροτέχ!
3: Μα πόσο δίκιο είχες! Πάρα πολύ καλή επιλογή!
4: Και θα δεις αντοχή που έχει το χρώμα όταν πλύνεις τον τοίχο! Η απόχρωση δεν θα πάθει τίποτα! Και όταν ξαναβάψουμε, πάλι Χροτέχ θα βάλουμε!
3: Φυσικά! Από εδώ και πέρα, χρώματα Χροτέχ!
5: Τα χρώματα της Χροτέχ θα τα βρείτε και στο κατάστημα των Γιώργη Κοτσακά και Άννας Βούλγαρη. Χρώματα αλλιευτικά, ναυτιλιακά και βιομηχανικά είδη. Στην οδό Νεωρίων 17 στην Προκυμαία. Τηλέφωνο 2271-0-25-260.
6: Ένας όμορφος χώρος δεν χρειάζεται πολλά. Χρειάζεται τις σωστές επιλογές. Είτε ετοιμάζεις το πρώτο σου φοιτητικό σπίτι, είτε ανανεώνεις το Airbnb, το μικρό ξενοδοχείο ή τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σου, στα Julio Stores θα βρεις ό,τι χρειάζεσαι. Μικροέπιπλα και έπιπλα βεράντας, εξοπλισμό κουζίνας και μπάνιου, κουρτίνες, κουρτινόξυλα, μαξιλάρια, χαλιά και διακοσμητικά. Julio Stores, Βερίτη 30, τηλέφωνο 22710-21206. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο.
7: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή, εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
8: Α, Μαστροπαντελής.
7: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
8: Μαστροπαντελής.
7: Τι λες? Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες?
8: Μαστροπαντελής.
7: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
9: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
10: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
9: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
11: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
12: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
11: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
12: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φριδάς.
11: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Προδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
13: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
14: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
15: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Η Ειρήνη Νοτιά είναι μια ψυχωμένη για αυτό που κάνει η Ελληνοαμερικανίδα επιχειρηματίας από τα Καρδάμιλα, η οποία αναπτύσσει μια πρωτοβουλία που βάζει στην κυριολεξία την ναυτιλία μέσα στις σχολικές αίθουσες, ενεργοποιώντας τους μαθητές να υιοθετήσουν ένα πλοίο. Αναλύει το όλο εγχείρημά της στο Γιάννη Τζούμα στην τηλεόραση της Αλήθειας την 5η στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην εκπομπή Αυτοπροσώπος.
16: 100 τάξεις στην Ελλάδα μέχρι τώρα το έχουν εφαρμόσει και το ζητάνε και δεύτερη φορά, γιατί είναι εργαλείο για τη δασκάλα να τους μάθει όχι μόνο γεωγραφία, όχι μόνο αγγλικά, μαθηματικά, φυσική.
0: Έχουμε από εκεί τα πρώτα παιδιά τα οποία είπαν πάμε για εργασία στη θάλασσα.
16: Ναι, έχουμε 380 νέοι.
17: Κιος Ράδιο Αλήθεια

0: Καλημέρα, Χίος.
1: Είναι απαράδεκτο, συνεχίζει ο Στέλιος Κουμπιάς, ο πρόεδρος της Παχιακής Ένωσης Συνταξιούχων του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου. Είναι απαράδεκτο, σημειώνει, να έχει το νοσοκομείο υπερσύγχρονα μηχανήματα και να μην δουλεύουν λόγω έλλειψης γιατρών και προσωπικού. Μάθαμε ότι έχουμε και καινούργιο αξονικό, ωραίο κτλ.
0: Του κουτιού.
1: Αλλά είναι μόνο για όσους νοσηλεύονται στο νοσοκομείο, γιατί δεν μπορούμε να.
0: Εντάξει, είναι.
1: Τώρα βέβαια. Το σωστό θα ήταν, ναι, όντως έτσι να λειτουργεί το νοσοκομείο. Να χρησιμοποιεί τα μηχανήματά του για όσους νοσηλεύονται, γιατί είναι δευτεροβάθμια φροντίδα υγείας.
0: Ναι.
1: Όμως, όταν δεν δουλεύει πρωτοβάθμια, τι να κάνει ο άλλος, πού να πάει.
0: Λοιπόν, αφήστε τα καρακιουζιλίκια και στελεχώστε το νοσοκομείο με γιατρούς. Δεν θα έρθει γιατρός με 1,5 και 2 χιλιάρια. Έτσι, εσείς ψάχνετε για ιεραπόστολους. Λοιπόν, δεν υπάρχουν οι Ιεραπόστολοι. Και αν υπάρχουν, είναι ελάχιστοι. Λοιπόν, πληρώστε και φέρτε γιατρούς. Δεν δίνουμε λίγα στο ΦΠΑ, ούτε στη φορολογία. Και σε τελική ανάλυση, ούτε στον ΕΝΦΙΑ. Ό,τι μας λέτε, το πληρώνουμε υποχρεωτικώς.
1: Τον μειώσαν τον ΕΝΦΙΑ.
0: Λοιπόν, άρα δώστε παροχές. Φτάνουν οι φανφάρες. Ποιος κυβερνάει, εσείς. Δεν μπορείτε. Την κοπανάτε στις εκλογές.
1: Η επόμενη.
0: Ο επόμενος. Συνεργασίες, δεν ξέρω, κάτε κάντε. Δεν γίνεται να μην λύνεται προβλήματα.
1: Γίνεται όμως να μάθετε μουσική. Το Δύο Αιγαίας που φέτος συμπληρώνει 40 χρόνια λειτουργίας, αύριο έχει ανοιχτή μέρα μουσικής. Μπορεί να γνωρίσει κάποιος τα μουσικά όργανα, τους καθηγητές του Οδείου που κάνουν πάρα πολλά μαθήματα. Αδελφών Ράλε 31-2271-041-074 για να κλείσετε το ραντεβού σας για αύριο, να δείτε ένα δωρεάν δοκιμαστικό μάθημα, να ενημερωθείτε για το πρόγραμμα σπουδών και να ξεκινήσει το παιδί σας να μαθαίνει μουσική ή και τραγούδι.
0: Εχθές στα Γαρδά μιλάω ο Σταύρος Μιχαηλίδης, χρόνια πολλά Σταύρο με την ευκαιρία.
1: Του τάπα εγώ, γιατί βγήκε και στο ραδιόφωνο πριν έρθει στα Καρδάμιλα.
0: Εγώ από κοντά του τάπα. Βγήκε στο ραδιόφωνο.
1: Εννοείται.
0: Τα προλαβαίνει όλα, τα προλαβαίνει άμα θέλει. Λοιπόν, βγήκε στην τηλεόραση εκεί στα Καρδάμιλα και κατήγγειλε το θέμα των σχολικών λεωφορείων. Τι θα γίνει, λέει. Αύριο πρέπει να έχουν πει λεωφορεία. Αύριο εννοεί, αύριο, αύριο. Δηλαδή αύριο, αύριο.
1: Τετάρτη.
0: Ναι, Τετάρτη γιατί είναι και αύριο.
1: Είναι νηστεία.
0: Και την Παρασκευή αύριο θα είναι.
1: Και την Παρασκευή είναι νηστεία.
0: Λοιπόν. Οι άνθρωποι βγήκε άγωνος, τα είπε χθες είχες ένα...
1: Βεβαίως ένας αυτοκινητιστής επαγγελματίας.
0: Μπράβο.
1: Που δραστηριοποιείται και στην Νοτιοχεία και λέει «Μα δεν μας καλύπτουν, λέει, από εκεί που θα ξεκινήσω για να πάω να κάνω το δρομολόγιο, μου καλύπτουν, λέει, τη διαδρομή π.χ. Αρμόλια Πυργή».
0: Γιατί, ρε παιδί μου, δεν το καταλαβαίνω. Αυτό το πράγμα το πάρα πολύ απλό.
1: Ναι, το κενό, λέει, δρομολόγιο που μπορεί να είναι μεγαλύτερο. Από το δρομολόγιο που καλούνται να. Δεν τους το καλύπτει.
0: Γιατί το κράτος συμπεριφέρεται σαν κύφτος. Δηλαδή, γιατί αυτά. Ποιο βλάκα θα βρείτε να κάνει δρομολόγια έτσι.
1: Είμαστε πτωχοί.
0: Αυτό θα αυτοκτονίζει.
1: Η είδηση ήταν σε αυτά που είπε ο κύριος Μητσός. Αντώνης Μητσός λεγόταν. Ότι υπάρχουν και δύο οκταδέσια βανάκια αυτοκινητιστών στην Νότια Χίο που κάνουν δρομολόγια.
0: Μάλιστα.

0: Λοιπόν, άρα οι επαγγελματίες έχουν μπει και σε αυτή τη λογική να πάρουν μικρά βαν και να τα δουλεύουν, αλλά δεν μπορούν με το κράτος να κάνουν δουλειές, γιατί το κράτος θέλει να κάνει τις δουλειές του τσάμπα. Θέλει να σε αρμέγει και μετά να μην σε πληρώνει. Το λέω απλά λαϊκά.
1: Ναι. Λοιπόν, στον Τσεσμέ που είχαμε πάει προχθές.
0: Αχούμε τα λεωφορείακια, ναι.
1: Ναι, ρε φίλε. Ναι, γιατί ακολουθήσαμε το φάρο.
0: Είναι δικά τους, μωρέ, και έχουν πολλά αυτοί.
1: Είναι δικά τους.
0: Τα φτιάχνουν εκεί. Αυτό είναι αλήθεια.
1: Τι με νοιάζει, είναι που τα κάνουν.
0: Παίζει ρόλο και
1: λοιπόν,
0: αυτό.
1: Λοιπόν, περίμενε στην πλατεία του Τσεσμέ κάθε 5 λεπτά.
0: Πέντε, όχι.
1: Κάθε 5 λεπτά.
0: Πες 15.
1: Φόρτωνε το ένα λεωφορείακι, φόρτωνε το άλλο, έφευγε. 15 θέσεων. Το οποίο...
0: μπορεί και όχι 15.
1: 18. Εντάξει. 10. 20. 20 ναι, μικρό. Ένα, μικρά βανάκια. Λοιπόν, έλεγε δρομολόγιο. Παζάρι. Χαστανέ, έλεγε. Λέω, πες το, νοσοκομείο. Νοσοκομείο. Κάθε.
0: Στα Ήλιτζα πήγαινε.
1: Λοιπόν,
0: είχε διάφορα.
1: Κάθε μισή ώρα πέρναγε λεωφορείακι πάλι άλλο, το οποίο πήγαινε σε όλα τα χωριά. Κάθε μισή ώρα. Λεωφορείακι, Τσεσμέ. Συνέχεια.
0: Τι να κάνουμε, πάμε στον Τσεσμέ τώρα.
1: Δηλαδή. Γιατί άλλες χώρες έχουν λύσει αυτά τα διαστημικά προβλήματα.
0: Μανά, είδες που είναι η τουρκική λυρά
1: και εμείς δεν μπορούμε.
0: Με αυτά τα θέματα. Καλημέρα κύριε Μιλωνάδη.
2: Καλημέρα. Γιάννη, καταρχήν απέναντι είναι η Μικρά Ασία, δεν είναι η Τουρκία.
1: Απέναντι είναι Τουρκία.
2: Μικρά Ασία είναι.
1: Εντάξει, θα κάτσουμε τώρα να μιλάμε.
2: Ιωνία, Αιωλία και λοιπά.
1: Ναι, για χαρά, ναι, γη, είναι
2: καλά,
1: μια γη.
2: Μωρέ, δεν μαλώνουμε
1: δεν
2: τώρα.
1: Θα μαλώσουμε τώρα. Αυτά τα χάσαμε. Λοιπόν, τελείωσε το καλαμπούρι.
2: Να
1: κοιτάξουμε να μην χάσουμε κι άλλα. Γιατί με το μυαλά που έχουμε θα χάσουμε κι άλλα, Δήμη.
2: Όχι, θα ξανακερδίσουμε.
1: Λέγε, ναι, ναι, ναι.
2: Λοιπόν, καταρχήν ευχαριστώ την Ειρήνη για το σχόλιο που έκανε στη στήλη της για τον κυκλικό κόμβο στο μέσο περίπου του νέου δρόμου.
0: Τον μη κυκλικό κόμβο.
2: Στο μέσο του δρόμου έχει ένα κυκλικό.
0: Ναι, αλλά πριν έχει ένα που είναι για να βρεις.
2: Αυτά είναι για να δεις ο άλλος πόσο πιο σωστός είναι. Γι' αυτό τα κάναμε.
0: Μάλιστα.
2: Και εγώ έχω κάνει άλλες προτάσεις, δεν είναι τη στιγμή. Λοιπόν, εγώ πήρα να πω κάτι που πιθανόν το ξέρετε, θα πρέπει να το ξέρετε, διότι εκεί που θα μπορούσε να γίνει ένας κυκλικός κόμβος, εκεί που είναι αποκλεισμένο από τη κλιματική απέναντι από το ελληνικό κάστρο,
1: ναι.
2: Λίγο προς τη χώρα, προς τα βόρεια, ένα αμάξι μου είπαν ότι είναι εντελώς χαλασμένο και έχει πέσει, έχει χαλάσει και τον τοίχο και έχει πέσει από κάτω. Το ξέρετε, το είδατε.
0: Έχει πέσει από κάτω, πού εννοείται, στην παραλία?
2: Στην παραλία, ναι.
0: Α, όχι, αυτό δεν το έχουμε
2: δει. Ο σύντροφος Δημήτρης και αυτή του Γιάννη, συνομήλικος.
1: Ναι, ναι, ναι, γιατί συμμαθητής μου.
2: Αυτό σου λέω, ναι. Και σένα και του Σταύρου.
1: Βέβαια, είμαστε ηρακή γενιά, ρε παιδί μου.
2: Λοιπόν, τίποτα άλλο. Εκεί βέβαια, αν είχε γίνει ένας κυκλικός κόμβος εκεί, δεν θα μπορούσε να τρέξει και να πάει από κάτω.
1: Λοιπόν, τώρα...
2: Την καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Τώρα με έμπειρας. Ερεθισμός είναι αυτός. Βγαίνεις από το λιμάνι του Τσεσμέ και πας στη Σμύρνη. Mm. Ο Τσεσμές έχει 500.000 κόσμο το καλοκαίρι. Λοιπόν, πηγαίνετε βίντεο το καραβάκι και πάτε να πάτε στη Σμύρνη. Όχι 500, 1 εκατομμύριο κόσμο να έχει, δεν θα μποτιλιαριστείτε ένα λεπτό. Γιατί ακριβώς στο πλοίο απ' έξω υπάρχει ένας μεγάλος κυκλικός κόμβος, ο οποίος οθεί τα αυτοκίνητα όλα σε όποια κατεύθυνση κουστάρουμε. Συνέχεια. Κυκλικός κόμβος. Δηλαδή, έχουμε ανακαλύψει εμείς τώρα που θα πάμε να βρούμε την Αμερική. Δεν έχουμε. Η λύση των ηρώων πεσόντων, για παράδειγμα, την έχει προτείνει ο Φταθιάδης. Ο άνθρωπος είπε τι να γίνει.
0: Είπε κυκλικό κόμβο.
1: Άλλα πράγματα είπε, αλλά θέλω να πω, επειδή πολλές φορές, λύσεις υπάρχουν. Λύσεις υπάρχουν. Δεν ενδιαφέρεται κανείς. Δεν νοιάζεται κανείς. Καταλάβατε, είναι στο μαγαζί, στον αυτόματο. Αλλιώς. Λύσεις υπάρχουν. Εδώ έχει έναν, να μην πω επώνυμο τώρα, έχω βάλει φωτογραφία και φαίνεται το επώνυμο του. Έχει ένα μαγαζί, ο άνθρωπος με νοικιαζόμενα δωμάτια, νοικιαζόμενα γιοταχή στην Νεωρίων. Λοιπόν, το λιμεναρχείο από την Νεωρίων απέχει 20 χιλιόμετρα. Δεν βλέπω τη λιμενική,
0: Γιατί?
1: Ναι. Λοιπόν, τι έχει κάνει λοιπόν αυτός? Για να μην του πάρουν θέσεις οι άνθρωποι που ψάχνουν ένα αγωνιωδώς να βρούνε, να παρκάρουν, έχει γεμίσει το κόσμο μηχανάκια. Μηχανάκι. Το έχει βάλει το μηχανάκι όρθιο, όχι στο ίσιο, στο πλάγιο.
0: Στο κάθετο.
1: Στο κάθετο. Και έχει πιάσει 7-8 θέσεις.
0: Όχι, στο οριζόντιο το έχει βάλει.
1: Στο οριζόντιο. Λοιπόν, άρα αυτός τη βρήκε τη λύση.
0: Μα αφού δικαιούται να έχει κάποιες θέσεις.
1: Λοιπόν, άκου που σου λέω εγώ τώρα, όποιος δικαιούται βάζει κόνους. Ή βάζει μια λυσίδα, ή τον νοικιάζει το Ελληνικό Ταμείο. Δεν ξέρω που τον νοικιάζει. Εγώ ξέρω ότι το Λιμεναρχείο είναι δίπλα. Και το βλέπει αυτό. Δεν βλέπουν την παρανομία λοιπόν. Αυτός όμως τη λύση τη βρήκε. Θέλω να πω, λύσεις υπάρχουν.
0: Και στη γειτονιά μας το κάνουν πάντως.
1: Έχουμε όρεξη να αντιλήσουμε τα προβλήματα.
0: Βάζουν μηχανάκια στις θέσεις για να μην τους πάρουν το πάρκινγκ.

0: Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί. Με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Οι ξένες γλώσσες σας οδηγούν στην κορυφή. Εμείς σας βοηθάμε να τις κατακτήσετε. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Πάτρας Παναγιώτης. Με τη νέα σχολική χρονιά στο κέντρο μας κάτι καινούριο και μαθήματα αγγλικών σε παιδιά και ενήλικες. Προετοιμασία για όλα τα αναγνωρισμένα διπλώματα από το ΑΣΕΠ, το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας και τις σχολικές και εισαγωγικές εξετάσεις για τα ΕΗ. Κέντρο Ξένων Γλωσσών, Γερμανικά και Αγγλικά, Πάτρας Παναγιώτης, Χάνδακος 15, πάνω από το κομμωτήριο Λουίζα Κέλλη. Τηλέφωνα 22710-22060 και 694-72-72-952.
2: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271043289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
3: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά, στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
4: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simo App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Το ακούμε. Αν θέλουμε ασφάλεια οχήματος, κατοικίας, επιχείρησης, ζωής, υγείας, ταξιδιωτική ασφάλεια, συνομική προστασία, σκάφος, να θέματα ασφαλίσουμε, ομαδικά προγράμματα, είναι και αυτά μέσα στο, πώς το λένε, στη ζωή μας. Όλα αυτά τα συζητάμε με τη Δέσποινα Γεωργούλη, 690-605-1419, που συνεργάζεται με όλες τις εταιρείες ασφάλισης, να μας πει ποια είναι αυτή
2: που μας ταιριάζει.
1: Μπράβο.
2: Και πάμε γρήγορα γρήγορα στη τηλεφωνική μας γραμμή. Έχουμε μαζί μας τον Γιώργο τον Ξυλά.
1: Γιατί γρήγορα, με αγχώνεις.
2: Αστικό κοκτέιλ, γιατί περιμένει ο άνθρωπος, γι' αυτό το λέω. Καλημέρα κύριε Ξυλά.
3: Καλή σας ημέρα και καλή σχολική χρονιά.
1: Καλημέρα, καλημέρα Γιώργη.
2: Τι γίνεται με τα σχολικά δρομολόγια, τα πάντα τα παιδάκια σχολείο, για όχι.
3: Λοιπόν, αυτό λίγο να βγούμε και δημόσια να μιλήσω. Ακούστε να δείτε, φέτος κάποια πράγματα έχουν αλλάξει για τα σχολεία και για τη συγκοινωνία γενικώς. Να ξεκινήσω λοιπόν με τη συγκοινωνία, επειδή άκουσα και τα παράπονα της κυρίας που είχαμε πέρσι. Πέρσι, να γνωρίζετε λοιπόν, ο Δαφνώνας πάνω και ο Ζηφιάς είχαν 5 δρομολόγια την ημέρα.
2: Άσχετα με άσχετα με τα σχολικά.
3: Σωστά. Ήταν 5 δρομολόγια γραμμένα στο πρόγραμμα. Ναι. Τα 5 έγιναν 2. Αυτή τη στιγμή η δυνατότητά μας είναι για μέχρι 2 δρομολόγια. Δεν μπορούμε παραπάνω. Να σας ενημερώσω ότι από πέρσι, από τον Νοέμβριο του 2025 και μέσα στον Ιούλιο του 2026, εγώ έχω χτυπήσει τα κουδουνάκια και έχω πει εδώ στους άρχοντες του νησιού, δεν μπορεί η εταιρεία για παραπάνω δρομολόγια. Δείτε αν μπορείτε να κάνετε κάτι. Οι δάλεσσα δρομολόγια θα είναι αυτά.
1: Ναι.
3: Δεν μας πληρώνει κάποιος για αυτά τα δρομολόγια. Επομένως, εμείς μπορούμε μέχρι 2.
2: Μάλιστα.
1: Είσαστε ξεκάθαροι.
3: Σωστά. Μέχρι και αντέχει. Ιδάλλως θα έχουμε κάποια προβλήματα αν συνεχίσουμε να έχουμε δρομολόγια τα οποία δεν θα πληρούν τις προϋποθέσεις του να έχει και ένα εύλογο κέρδος.
2: Να ρωτήσω κάτι. Αυτό όλο έχει να κάνει με το μέγεθος των λεωφορείων. Τι θέλω να πω. Αν είχατε πιο μικρά λεωφορεία, αν υποθέσουμε, ρε παιδί μου, ότι ερχόταν κάποιος και σας έδινε μικρά, οκταθέσια, δεκαθέσια λεωφορεία, θα μπορούσε να αλλάξει ο τρόπος λειτουργίας του κτέλ και να έχει πιο πολλά δρομολόγια.
3: Ο μισθός του οδηγού παραμένει ο ίδιος.
2: Και η ασφάλιση.
3: Και τα πάντα παραμένουν ίδια.
2: Ναι, και τα κάψη.
3: Παραμένουν ίδια. Είτε είναι μεγάλο το όχημα, είτε μικρό, η διαφορά είναι μικρή στο πετρέλαιο.
2: Α, μάλιστα.
3: Αυτό είναι που πρέπει να πούμε, ότι ναι, μεν όλοι λένε μικρά, μικρά, μικρά λεωφορεία. Δεν πάβει όμως ο οδηγός. Θα μείνει ένας άνθρωπος ο οποίος είναι εργαζόμενος.
1: Το κύριο έξοδο δεν είναι τα καύσιμα, το κύριο έξοδο.
2: Είναι το μη μισθολογικό κόστος που λέμε.
3: Σωστά. Ναι. Δεν είναι μόνο το πετρέλαιο και το μέγεθος του λεωφορείου. Να ξεκαθαρίσω. Πάλι θα έχεις εργαζόμενο. Και επειδή ακουστήκανε και πολλά πέρσι από επίσημα πρόσωπα ότι εμείς εδώ μέσα σε ένα χρόνο παίρνουμε 1 εκατομμύριο, δεν παίρνουμε 1 εκατομμύριο, σας το λέω επίσημα. Το 1 εκατομμύριο ήταν για μια σύμβαση τριετίας, η οποία αφορούσε και τα αστικά αλλά και τη μίσθωση που δίναμε στα τουριστικά.
1: Λοιπόν,
2: και τα ταξί νομίζω.
1: Τα σχολικά που είμαστε έχει αλλάξει τώρα.
3: Λοιπόν, τα σχολικά φέτος τι το διαφορετικό έχει. Όπως και όλα τα υπόλοιπα αστικά κτέλ σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα, οι μαθητές κινούνται με τη δημόσια συγκοινωνία. Εφόσον δηλαδή υπάρχει δηλωμένο δρομολόγιο την ώρα που πλησιάζει την ώρα του σχολείου, οι μαθητές κινούνται κανονικά από τρίτη δημοτικού και πάνω, υπάρχει αυτή η επιλογή. Η νομοθεσία το λέει ότι ο μαθητής κινείται με τη συγκοινωνία.
2: Άρα δεν είναι ειδικό μαθητικό δρομολόγιο, είναι το λεωφορείο της γραμμής.
3: Σωστά. Προσέξτε όμως, τα δημοτικά τα δικά μας είναι μισθωμένα. Το ξεκαθαρίζω. Και με συνοδούς μέσα τα τελευταία χρόνια. Όπως προβλέπει η νομοθεσία.
2: Των δημοτικών σχολείων λέτε τώρα.
3: Σωστά.
2: Ναι.
3: Λύκεια τώρα και γυμνάσια,
2: ναι,
3: είναι κάποια που έχουν μισθωμένα λεωφορεία και κάποια που οι μαθητές κινούνται με τη δημόσια συγκοινωνία.
1: Ωραία.
2: Μάλιστα.
3: Να πούμε λοιπόν που, επειδή σίγουρα θα το δείτε τις επόμενες μέρες, υπάρχει μεγάλος όγκος παιδιών στον Άγιο Ιάκωβο για τα παιδιά που πάνε στο Πολυκλαδικό, στο πρώτο και στο τρίτο λύκειο.
1: Ναι, σωστό. Ναι. Σωστό, ναι.
3: Μέχρι και πέρσι το αστικό χτελχείο είχε εξ ολοκλήρου όλο το έργο και όλα τα παιδιά που πήγαιναν στο Πολυκλαδικό.
2: Ναι.
3: Αυτή τη στιγμή το αστικό της Χίου έχει 2 μισθωμένα λεωφορεία από 30 άτομα το καθένα. 30 και 30, 60. Η υπόλοιπη μετακίνηση σε αυτά τα σχολεία γίνεται από 2 διαφορετικά τουριστικά λεωφορεία του νησιού. 2 τουριστικά γραφεία.
1: Ναι.
3: Άρα, ο όγκος, μην τα βάζουμε πάντα λοιπόν πλέον από εδώ και πέρα, α, το χτέλ δεν πήρε το παιδί μου, πρέπει ο κάθε γονιός να δει το παιδί του αν κινείται με κάποιο τουριστικό λεωφορείο ή με το αστικό χτέλ.
2: Άρα στην προκειμένη περίπτωση το έργο δεν εξυπηρετείται μόνο από εσάς.
3: Σωστά.
1: Μοιράστηκε.
3: Για παράδειγμα, τα παιδιά που είναι σε όλη την ευθεία του νοσοκομείου για το τρίτο λύκειο εξυπηρετούνται από τουριστικό γραφείο, όχι από το χτέλ.
1: Μάλιστα.
3: Θα μου πείτε τώρα πώς θα ξεκαθαρίσει αυτή η κατάσταση και θα ξέρουμε ποιος παίρνει ποιο μαθητή. Τις επόμενες μέρες στα σχολεία θα πάνε κάποιες κάρτες, οι οποίες θα αναγράφουν ξεκάθαρα για το αν το παιδί υπάγεται στο αστικό χτέλ ή υπάγεται σε κάποιο τουριστικό γραφείο.
2: Αυτό δεν έχει διαφορά για το μαθητή. Έχει.
3: Εγώ δεν μπορώ να κουβαλήσω ένα παιδί το οποίο θα κρατάει κάρτα από ένα τουριστικό γραφείο.
2: Ναι, αλλά θέλω να πω, ο μαθητής παίρνει το λεωφορείο που του αντιστοιχεί, εν πάση περιπτώσει.
1: Τι το νοιάζει, μωρέ, σιγά.
3: Σωστά.
2: Σε αυτό το λεωφορείο που λέτε του τουριστικού γραφείου δεν μπορεί να μπει επιβάτης, μπορεί?
3: Όχι. Ούτε ταυτόχρονα αυτά που πάνε πτυχίο στο Χριστό τα μισθωμένα μπορούμε ούτε όμως να βάλουμε επιβάτες.
1: Ούτε και
3: θα μπαίνουν μέσα 30
2: ναι.
3: παιδιά.
2: Ναι.
3: Θα μπαίνουν μέσα 30 παιδιά που θα είναι καθήμενα. Και για να πω εγώ τουλάχιστον για τη δική μου την εταιρεία, τα δύο λεωφορεία συγκεκριμένα που θα πηγαίνουν στο Χριστό θα έχουν τον αριθμό μπροστά στον Μπαμπρίζ. Ένα ή δύο.
2: Μάλιστα.
3: Αντίστοιχα τα παιδιά, 60 παιδιά θα πάρουν τις κάρτες τους, τις συγκεκριμένες. Που θα έχει πίσω το νούμερο ένα ή δύο.
1: Μάλιστα.
3: Θα πρέπει το κάθε παιδί να μπει στο δικό του λεωφορείο.
1: Εντάξει.
2: Ωραία. Άρα το λύσαμε αυτό. Λύσαμε και το γεγονός ότι όπου υπάρχουν δρομολόγια της γραμμής, οι μαθητές πρέπει να πηγαίνουν. Ωραία. Και ας πούμε ότι πάνε με το δρομολόγιο της γραμμής. Έχετε φροντίσει και η επιστροφή τους να είναι έτσι?
3: Σωστά. Πάντα οι επιστροφές από το σχολείο, από το Χριστό συγκεκριμένα, θα είναι δύο λεωφορεία τα μισθωμένα.
2: Όχι,
3: τα δικά
2: όχι,
3: μας,
2: μιλώ για τις γραμμές τώρα. Για τα παιδιά που θα εξυπηρετηθούν με λεωφορείο της γραμμής. Εκεί η επιστροφή.
3: Σωστά.
2: Ναι.
3: Έγινε μία ενημέρωση από εμένα προσωπικά σε όλους τους διευθυντές των σχολείων την προηγούμενη εβδομάδα. Έχουν ενημερωθεί όλοι και έχουμε προσαρμόσει τα δρομολόγια μας πάνω στις ώρες που σχολάνε σωστά. Τα σχολεία.
2: Ωραία. Αυτό βέβαια σημαίνει ότι αν σχολάσουν νωρίτερα ή αργότερα δεν θα εξυπηρετούνται.
3: Προσαρμόσαμε κάποιες γραμμές στην επιλογή αν θα σχολάνε και νωρίτερα να μπορούμε να στέλνουμε ενισχυτικό λεωφορείο για να καλύπτουμε αυτά τα δρομολόγια.
2: Σημαντικό αυτό.
1: Εντάξει, δεν μπορεί να γίνει και...
3: Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι μεγάλη αλλαγή. Είναι κάτι το οποίο μας φαίνεται πρωτόγνωρο. Αλλά σας διαβεβαιώ ότι με όσους συνάδελφους έχω μιλήσει στην υπόλοιπη Ελλάδα τους κάνει εντύπωση πως εν έτη 2026 κάνουν τέτοιες ερωτήσεις. Αλλά είναι έτσι όπως σας τα λέω.
2: Να ρωτήσω και κάτι ακόμη. Εσείς πώς αποζημιώνεστε για αυτά? Γιατί τα παιδιά δεν πληρώνουν.
1: Όχι.
3: Τα παιδιά δεν πληρώνουν που είναι μέσα ενταγμένες στις λίστες της περιφέρειας. Και εδώ ήθελα να βάλω μια παρένθεση. Επειδή ακούγονται πάρα πολλά, διαβάζω πάρα πολλά. Τελευταία στιγμή βγήκαν τα δρομολόγια. Να ξέρετε ότι οι υπηρεσιακοί παράγοντες που δουλεύουν στα γραφεία από τον προηγούμενο Φλεβάρι με Μάρτι έχουν ξεκινήσει όλη αυτή τη διαδικασία για να βγει ο διαγωνισμός.
2: Ναι.
3: Ότι σε πολλά μέρη δεν έχουν λεωφορεία, δεν φταίει η περιφέρεια. Εγώ δεν έχω κάποιο όφελος για να το πω αυτό δημόσια. Φταίει το ότι έχουν δοθεί κάποια δρομολόγια, απλά δεν υπήρχε ενδιαφερόμενος για να πάρει αυτά τα δρομολόγια.
1: Πώς να βρεθεί ρε?
3: Όταν λέμε ότι ένα δρομολόγιο βγήκε άγωνο, σημαίνει ότι η περιφέρεια έβγαλε το διαγωνισμό και είπε εγώ βγάζω σε διαγωνισμό αυτό το δρομολόγιο.
1: Μα χθες είπε, ένα ταξιτζί χθες, ένας συνάδελφός σου σε ταξί, και εδώ εξήγησε χθες ότι με τα λεφτά που τους δίνουν δεν βγαίνουν οι άνθρωποι.
3: Ωραία. Γι' αυτό λοιπόν το συγκεκριμένο δεν ευθύνεται η περιφέρεια της Χίου, είναι ένας νόμος ο οποίος είναι πανελλήνιος και γι' αυτό το λόγο στη Θεσσαλονίκη, αν έχετε διαβάσει καθόλου και στη Θεσσαλονίκη και στο νομό Αττικής, δύο φορές βγήκε διαγωνισμός και εκεί βγήκε άγωνος και τις δύο φορές, διότι όλοι εκεί στα τουριστικά συνεννοηθήκανε δεν θα πάμε, διότι η πληρωμή του λεωφορείου δουλεύει με έναν τύπο ο οποίος είναι πάρα πολύ, δεν είναι επικερδής για μια επιχείρηση.
2: Ναι,
3: για
2: ναι.
3: να σας δώσω να καταλάβετε. Ένα λεωφορείο που είναι μισθωμένο να φέρει μαθητές, λέω εγώ τώρα για παράδειγμα, όχι ότι συμβαίνει, από το Δαφνώνα μέχρι τη Χίο, το λεωφορείο πληρώνεται μόνο τα ένφορτα χιλιόμετρα, δηλαδή από το Δαφνώνα μέχρι τη Χίο. Το ότι το λεωφορείο θα φύγει να πάει στο Δαφνώνα δεν πληρώνεται.
2: Ναι, ναι, το ίδιο γίνεται και με τα ταξί. Μας το εξήγησαν.
3: Ίδιο ισχύει για όλα.
1: Είναι
3: το ίδιο ισχύει για όλα.
1: Εντάξει, ναι. εντάξει.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
3: Άρα λοιπόν, φέτος και το μόνο μία, για την πρώτη εβδομάδα τουλάχιστον, μέχρι να κατατοπιστούμε κι εμείς, να δούμε πού είναι τα παιδιά, να πάρουν τις κάρτες, εγώ θα παρακαλέσω πρώτον τους μαθητές να κατεβάσουν την εφαρμογή του αστικού κτέλου που μπορούν αυτοί που χρησιμοποιούν τη δημόσια συγκοινωνία να βλέπουν πού βρίσκεται ακριβώς το λεωφορείο τους. Και δεύτερον, να ετοιμάσουν φωτογραφίες, γιατί τις επόμενες μέρες θα πρέπει να το πάρουν στις κάρτες.
1: Καλώς, ευχαριστούμε πολύ για
2: το χρόνο. Ευχαριστούμε, καλημέρα.
3: Ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας.
2: Καλημέρα.
1: Γεια σας. Εγώ πάλι, εγώ θα σκάσω. Αμα, γιατί ρε συμπεριφέρεσαι σαν γύφτη, ρε. Γιατί ρε είσαστε γύφτη, ρε. Δηλαδή, παίρνω εγώ τηλέφωνο ένα ταξί και του λέω, έλα να μην πάρεις από την αλήθεια. Από πότε χρεώνει ο άνθρωπος?
2: Από τότε που ξεκινά.
1: Χρεώνει από την ώρα που με παίρνει. Δηλαδή, άμα είναι αρκετή, πες πληρώνει. Πώς θέλετε το λεωφορείο, λοιπόν, να μόνο το έμφορτο. Δηλαδή, άμα πηγαίνει, δεν θα πληρωθεί. Ψάχνετε για τρολιούς. Λοιπόν, έλα, Μανώλη, έλα. Καλημέρα σε όλους.
2: Καλημέρα.

0: κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
1: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
0: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
1: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
0: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
1: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
0: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
1: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
0: Τηλέφωνο 22710-41-287.
1: E-shop alphapbooks.gr.
2: Καλησπέρα.
3: Καλημέρα.
2: Καλώς του μάγου με τα δώρα.
3: Καλημέρα.
2: Ρε άντε πήγαινε από εκεί.
3: Κάθε μέρα από τις 9 το πρωί.
2: Μπράβο Λούλη.
3: Μέχρι και τις 10.
4: 1, 2, 3.
5: House.
3: Από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή στους 95, στους 95,7.
2: Βρε γύρω ξεφτύλα.
3: Καλημέρα.
5: House.
3: Κάθε μέρα. Τηλέφωνο εκπομπής 2-5-6-7-8. Μη μου πεις ότι το ξέχασες.
6: Μπάχαλο, χάος.
5: Χάος.
6: Χάος.
2: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Καλημέρα, χάος.
7: Και ζήτω το χάος.

Καλημέρα Χάος. Όμορφη Τρίτη. Όμορφη Τρίτη να έχουμε σήμερα. Καλημέρα Χάος, 15 του μήνα σήμερα. Φοβερό, 15 του μήνα, πάει και ο μισός Σεπτέμβρης. Θα τα δούμε και τη βενζίνη, παιδιά, θα τη δούμε και όλα θα τα δούμε. Ναι, μην ανησυχείτε και μην βιάζεστε. Σήμερα έχουμε και μια πολύ ωραία τηλεφωνική επικοινωνία. Μια ωραία τηλεφωνική επικοινωνία με τον... σχετικά με μια εκδήλωση που θα γίνει το Σάββατο, ποδοσφαιρική εκδήλωση στο Φαφάλιο. Έχουμε επίσκεψη των, πώς το λένε, των παλέμαχων του ΠΑΟΚ. Οι παλέμαχοι ποδοσφαιριστές Χίου θα καλέσουν τους παλέμαχους του ΠΑΟΚ. Πώς είχε γίνει με την ΑΕΚ, το είχαν κάνει πριν 2-3 χρόνια, πότε ήτανε. Λοιπόν, Series Bakery, τα καφεδάκια μας, ο ένας και μοναδικός Series Bakery. Ένα 80, παιδιά, έτσι. Μην τα λέμε και τα ξαναλέμε. Φρεντάκι, φρέντο εσπρέσο μέτριο, μαζί με το συνοδευτικό του τσουρεκάκι, 1 ευρώ και 80 λεπτά. Δηλαδή, τι να πληρώσεις ρε φίλε, τον καφέ, ο φραπές, αν είναι φραπές, είναι ένα 40, ένα 40, ένα 50, καφεδάκι με τσουρεκάκι μαζί.

0: Λοιπόν, σήμερα είναι Τρίτη, αύριο Τετάρτη έχουμε ανοιχτή μέρα μουσικής στο Οδείο Αιγαίας. Το Οδείο Αιγαίας κλείνει τα 40 του χρόνια. Έχει μια έτσι εορταστική... μια εορταστική ατμόσφαιρα όλες αυτές τις μέρες. Να πάνε τα παιδιά να γνωριστούν με τα καινούργια όργανα, με τους καθηγητές. Συναδελφών Ράλι 31-41-074 είναι το τηλέφωνο. Μάλιστα υπάρχει και ένα νέο τμήμα στο Οδείο Αιγαίας, το τμήμα βιολοντσέλο. Θεωρείται από τα πιο εκφραστικά και αγαπημένα όργανα της κλασικής μουσικής, έτσι το. Στο Μουσείο Αιγαίας θα έχετε μια ολοκληρωμένη μουσική καθοδήγηση πάνω στο συγκεκριμένο όργανο. Ξεκίνησαν και οι εγγραφές. Μπορείτε να κλείσετε μάλιστα και ένα δωρεάν δοκιμαστικό μάθημα. Το Οδείο Αιγαίας θα το δούμε μπροστά μας και σε επόμενες μέρες, γιατί τελικά αυτό που ξεκίνησε ουσιαστικά μέσα εδώ από την εκπομπή μας τυχαία, ναι, θέλω να πω το, αυτό το πράγμα με τη βοήθεια του Οδείου Αιγαίας, με τη βοήθεια του αρκετών ανθρώπων που θα σας αναφέρομαι, με τη σύμπραξη του Δήμου, 30 του μήνα τελικά θα έχουμε μια πολύ ιδιαίτερη μουσική βραδιά. Ελπίζω να φτάσουμε μέχρι εκεί να την κάνουμε. 30 του Σεπτέμβρη, μια μουσική βραδιά στο Μύριο Πνευματικό Κέντρο. Πρέπει όλοι να βοηθήσουμε, όλοι. Είναι μια μουσική βραδιά που θα γίνει από όλους για τη μικρή Παρασκευή, για την Παρασκευούλα που βρίσκεται στο κρεβάτι της εντατικής στη Θεσσαλονίκη, δίπλα στον πατέρα της, στον Αστέριο του Σαλτσίδη. Γνωστό το περιστατικό, ίσως δεν έχει πάρει τόση δημοσιότητα. Μάλιστα και χθες που μιλάγαμε με τα παιδιά του Ναυτικού Ομίλου Χίου, το Σάββατο 26 του Σεπτέμβρη ξεκινάνε οι επαγγελματικές υποχρεώσεις, δηλαδή ξεκινάει το πρωτάθλημα. Υποδεχόμαστε εδώ μέσα στο Ιωνικό Κολυμβητήριο την ομάδα του ΠΑΟΚ. Φοβερό ξεκίνημα. Να το πούμε λίγο πιο λαϊκά. Ένα ξεκίνημα που θα συνδυαστεί με κάτι πολύ πολύ πολύ σημαντικό. Μιλήσαμε με τη διοίκηση του Ναυτικού Ομίλου. Λοιπόν, τα παιδιά δέχτηκαν ο πρώτος αγώνας που θα ξεκινήσει τις επαγγελματικές υποχρεώσεις του Ναυτικού Ομίλου Χίου. Να έχουμε όλα τα έσοδα του παιχνιδιού θα πάνε σε αυτή την οικογένεια. Είναι σημαντικό λοιπόν και το Σάββατο 26 να έρθουμε κοντά, να αγκαλιάσουμε ξανά τον Ναυτικό Ομίλο Χίου. Πρώτος αγώνας με τον ΠΑΟΚ εδώ στο Ιωνικό Κολυμβητήριο. Λοιπόν, τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα.
1: Καλημέρα Μανώλη.
0: Λοιπόν, καλημέρα, κάτσε να βάλουμε και το αντίστοιχο. Να βάλουμε και τον ύμνο του ΠΑΟΚ εδώ πέρα. Λοιπόν, ο συνάδελφος από την ΕΡΑ, ο κύριος Λουκάς. Λουκάς, έτσι.
1: Πάντα.
0: Λοιπόν, ο κύριος Λουκάς είναι κοντά μας. Θα είναι ο speaker του αγώνα και της εκδήλωσης γενικά που θα γίνει. Πότε γίνεται, είπαμε?
1: Το Σάββατο 19 του μηνός.
0: Το Σάββατο αυτό, έτσι.
1: Ναι, ναι, στο Φαφαλίο στάδιο, στο.
0: Για πες μας τι ακριβώς θα είναι, φίλε.
1: Μανώλη μου και φίλοι ακροατές, μία ακόμα εκδήλωση από το Σύλλογο Παλεμάχων Θείου Βροντάδου.
0: Ναι.
1: Όπως και εσύ γνωρίζεις πολύ καλά και πολλοί κόσμος της Χίου, και αυτό είναι πολύ ευχάριστο. Γρήγορα λέω ότι πριν από 3 χρόνια είχαμε όσον αφορά τους μεγάλους συλλόγους την κάθοδο του Άρη. Τότε τιμήσαμε τη μνήμη του αδικοχαμένου του Άρη και του Καμπανού, το Μάιο. Το Σεπτέμβριο της χρονιάς τιμήσαμε τον Χουάν Ρότσα, τον Δήμο τον Κάμπουρα,
0: ναι,
1: τον
0: ναι.
1: Παπαθεοδόρου και τον Γεροθόδωρο, ένα κομμάτι του Παναθηναϊκού εκείνης της εποχής. Πριν 2 χρόνια κατέβηκε η ΑΕΚ 15 Ιουνίου, αν θυμάμαι καλά την ακριβή ημερομηνία, για τα 100 της χρόνια. Και φέτος ήρθε η σειρά του ΠΑΟΚ, του Δικεφάλου του Βορρά, για να τιμήσουμε τα 100 του χρόνια τα οποία τα συμπλήρωσε φέτος το μήνα Απρίλιο ο ΠΑΟΚ, που είναι κυπελούχος το 72, το πρώτο του τρόπαιο, και πρωταθλητής Ελλάδος το 76, το πρώτο του πρωτάθλημα. Είναι βέβαια η μεγάλη του έτσι συγκομιδή τροπέων, είναι τα τελευταία χρόνια στην εποχή του κυρίου Σαββίδη και του Ρασβάν Λουτσέσκου όσο αφορά πρωταθλήματα και κύπελα, και φυσικά στην Ευρώπη οι πορείες με το Conference League. Όπως αντιλαμβάνεσαι, είναι ένας σύλλογος με τεράστια ιστορία, και αυτός προερχόμενος από τις αρισμόνητες πατρίδες, έχει το έμβλημά του τον δικέφαλο αετό. Αυτός έχει το έμβλημα με τον δικέφαλο αετό σε μαύρο χρώμα και άσπρο, το ένα παραπέμπει στο πένθυμο, το άλλο στο αισιόδοξο, και θα έχουμε εδώ την χαρά και την τιμή να δούμε εκπροσώπους από 3 δεκαετίες της ομάδος του δικεφάλου του Βορρά.
0: Κάτι αντίστοιχο με την ΑΕΚ που είχε έρθει ο Θωμάς ο Μαύρος, είχαν έρθει μεγάλα ονόματα.
1: Ενδεικτικά σας λέω ότι θα είναι εδώ ο Φιλότας ο Πέλιος, ο οποίος είναι ο πρόεδρος των βετεράνων του ΠΑΟΚ, πρωταγωνιστής στο πρώτο πρωτάθλημα το 76.
0: Ναι.
1: Είναι ο Κυριάκος Αλεξανδρίδης, με μεγάλη πορεία στον ΠΑΟΚ, σκέψου ότι έπαιξε 171 παιχνίδια και 22 γκολ. Ο Λαγωνίδης ο Κώστας, ο Νίκος ο Καραγεωργίου, ο Αντώνης ο Μαυρέας. Πιο σύγχρονοι παοξίδες, ο Διονύσης ο Χασιώτης, ο Μελίσης, ο Λουκάς ο Καραδήμος. Και φυσικά δεν πρέπει να ξεχάσω να πω ότι σε όλη αυτή την προσπάθεια και ευχαριστεί ο Σύλλογος πρώτα και κύρια τους χιώτες φίλους του ποδοσφαίρου που σε όλες αυτές τις εκδηλώσεις έχουν βρεθεί στο Φαφάλιο στάδιο ή έχουν αγοράσει μια πρόσκληση, που πάντοτε το κάνουμε έτσι γιατί σκεφτόμαστε και τον συνάνθρωπό μας, και τούτη τη φορά μέρος των εσόδων αυτής της εκδήλωσης θα δοθεί στο Σύλλογο Υποστήριξης Πυρόπληκτων της Αμανής.
0: Άρε φίλε.
1: Και πάντοτε βρίσκουμε έναν τρόπο ο Σύλλογος να βοηθήσει τον συνάνθρωπό του.
0: Μάλιστα.
1: Και σε αυτό κυρίαρχο ρόλο παίζουν οι φίλοι χιώτες, απλοί πολίτες, και φυσικά δεν θα πρέπει να λησμονήσουμε την συνδρομή των χορηγών που πάντοτε είναι κοντά σε αυτή την εκδήλωση, τη συνδρομή της τοπικής αυτοδιοίκησης που και αυτή με τον τρόπο της βοηθά, εσένα με το ραδιόφωνο σου Μανώλη, και νομίζω ότι αυτά τα πράγματα αναδεικνύουν το νησί πάνω απ' όλα. Ναι. Και φυσικά τον τρόπο σκέψης και αντίληψης όσον αφορά τα αθλητικά δρόμενα. Σαν νωρίτερα να λες για το ναυτικό ομιλοχείο, ναι, ο οποίος κάποτε κυριαρχούσε, έτσι.
0: Ναι, εντάξει, τώρα είναι σε ένα μετέχμιο.
1: Ναι.
0: Ευτυχώς είναι σε μια σχετικά καλή κατάσταση. Λουκά, για να κλείσουμε, το Σάββατο αυτό είπαμε ότι είναι στο Φαφάλιο. Τι ώρα θα...
1: 4.30 ώρα.
0: 4.30 ξεκινάει, μάλιστα.
1: Ναι, νωρίτερα θα υπάρχει ένας αγώνας με παιδιά ακαδημιών.
0: Ναι.
1: Και αυτό είναι σημαντικό επίσης. Να πω ότι στο ημίχρονο οι παρευρισκόμενοι θα έχουν την χαρά να τύχουν της διαδικασίας κλήρωσης κάποιες φανέλες του ΠΑΟΚ, θα κληρωθούν στους παρευρισκόμενους φιλάθλους.
0: Πολύ ωραία. Θα τα πούμε το Σάββατο λοιπόν στο Φαφάλιο.
1: Θα τα δει ο κόσμος ερχόμενος στο Φαφάλιο στάδιο το Σάββατο 4.30 ώρα το απόγευμα, και ελπίζουμε να βοηθήσει και ο καιρός.
0: Ναι.
1: Είτε να μην έχει ζέστη, που από ό,τι φαίνεται γυρνά λίγο καιρός,
0: είτε να μην βρέχει.
1: Το χειρότερο να μην μας το κάνει καμιά βροχή.
0: Πολύ ωραία. Ναι. Λοιπόν, να είσαι καλά Λουκά, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε και εμείς Μανώλη, καλή σου μέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Παιδιά, ακούστε να δείτε, αυτού του είδους οι εκδηλώσεις είναι υπερ, πώς το λένε, όχι υπερκομματικές, είναι υπεροπαδικές. Όπως και αυτό που είχε γίνει με την ΑΕΚ, όπως και αυτό που είχε γίνει με το τέτοιο, δεν πας. Δηλαδή, πας για να τιμήσεις αυτούς τους ανθρώπους. Λοιπόν, 9 και 15, πάμε γρήγορα. Καλημέρα στο Λευτέρη. Γεια σου, Μάνα, καλημέρα. Καλημέρα στη Μαρία. Η Μαρία μας ακούει και στο 2 Υγείας που σας λέγαμε πριν. Καλημέρα στη Μαριέλα. Σε λίγο ανοίγουν και τα τηλέφωνα για, για τις προσκλήσεις για το Λούνα Πάρκ, έτσι. Το Λούνα Πάρκ, παιδιά, θα φύγει 28 του μήνα. 28 του... Δηλαδή, το Σαββατοκύριακο 26 και 27

0: Λοιπόν, για τους μικρούς μαθητές έχουν ξεκινήσει οι εγγραφές, παιδιά, στο TINS, το πρότυπο ιδιωτικό ναυτικό λύκειο του Ομίλου Τσάκος. Ναι. Λοιπόν, το live είναι πάλι χάλια, μου λέει εδώ πέρα η Μαρία. Θα κάνω ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα, να τα ξανακλείσω και να τα ξανανοίξω όλα, να δω μπας και φτιάξει.
1: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
2: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Admix της Penetron.
1: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
2: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
1: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
2: Σωστά. Άλλωστε, χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
0: Δόμηση Χίου, όμικρον έψιλον. Απόστολος Ροδίτης και Εσία. Κοστήλο 20. Βροντάδος Χίος. Πάρε την παρέα σου, την καλή σου διάθεση και τα άλλα.

Συσκευές όλων των εταιριών. Διάγνωση και επίλυση όλων των βλαβών με υπερσύγχρονο διαγνωστικό για όλες τις μάρκες. Πωλήσεις κατά αποκλειστικότητα των μοτοσυκλετών Benelli, CF Moto και Royal Enfield. Σκούτερ και παπιά, Keyway και Lambretta. Αλλά και τα κορυφαία ηλεκτρικά σκούτερ Super Soco, Miu ή Scooter. ATV, γουρούνες των εταιριών Polaris και CF Moto. Moto Blas, Πλατεών 2, 2271-0-42-495, στο λιμάνι. Φοβερές γεύσεις, μουσικές και όμορφες παρέες. Η γωνιά, το ουζερί στο λιμάνι, είναι κοντά μας χειμώνα-καλοκαίρι, έτοιμο να εξυπηρετήσει και τις πιο μοναδικές μας γευστικές επιθυμίες. Φλογέρες με φέτα, παστουρμά και ημίλια στην ντομάτα. Αυγά τηγανιτά με σάλτσα και παστουρμά. Πηχτή, φτερούγες κοτόπουλο, πικάντικες, τσιγεροσαρμάδες και ό,τι βάλει ο νου σας. Η καλύτερη πρόταση για τις ονομαστικές εορτές, για εκδηλώσεις σωματείων, η γωνιά. Το ουζερί στο λιμάνι. 2271-043-111. Λοιπόν, 9 και 19 επιστρέψαμε μετά από ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα, να δούμε εδώ μήπως καταφέρουμε και λύσουμε τα τεχνικά θέματα τα... Μακάρι, μακάρι. Όχι, δεν είναι θέμα ρεύματος, δεν έχουμε θέμα με τα ρεύματα. Τα ρεύματά μας είναι όλα στο γραφείο λύσης. Και τα ρεύματα και οι ασφάλειες και τα αυτοκίνητα και όλα είναι γραφείο λύσης. Στην αρχή της Καλοπλήτου, Κώστα Τσακός, Μαρία Φράγκου. Ουσιαστικές λύσεις για τέτοια θέματα, έτσι. Ενεργειακά, ασφαλιστικά, διαχείριση πολυκατοικίας, διάφορες οικονομικές εκκρεμότητες που έχετε σε διάφορους άλλους νομούς, σε διάφορες άλλες πόλεις. Έχετε να πληρώσετε κάτι στη Θεσσαλονίκη, στα Τρίκαλα, στο Παρίσι, στην Αφρική, στα Γιάννενα, στο... Μέσα από το γραφείο λύσης βρίσκετε τον τρόπο να το κάνετε. Φοβερό, τρομερό. Λοιπόν, συνδεθήκαμε και με το live εδώ πέρα, τώρα δεν ξέρω τι... Μαρία, τώρα πώς είναι, τώρα, για δεν σε παρακαλώ, τώρα πες μας τα δυο. Λοιπόν, καλημέρα, να έρθεις να κάνεις ένα ρεπορτάζ στον Γκάμπο μέσα, μάλιστα. Υπάρχει ένα θέμα εκεί πέρα με τον ποταμό, έχει ένα ποταμό το... Από εκεί, από το κολυμβητήριο που μπαίνεις, από εκείνη την περιοχή. Αν με καταλαβαίνετε εδώ. Ναι, μου έχουν στείλει ένα μήνυμα εδώ πέρα οι κάτοικοι. Ελάτε και από εδώ να, αυτό, να βγουν. Παιδιά, να έρθουμε ευχαρίστω να το κάνουμε το θέμα. Έτσι, να το... Σήμερα έχουμε ένα πολύ ωραίο θέμα, παιδιά, με το καράδιο σχολείο. Με το ιδιωτικό, με το ειδικό σχολείο. Με το ειδικό σχολείο που θα γίνει εκεί πέρα στην περιοχή του. Εκεί που είναι το καράδιο, από την πίσω πλευρά. Λοιπόν, εδώ ο Αχιλλέας μου λέει το θέμα μας είναι Κοκαλάς ποταμός. Τα παιδιά που είναι εκεί πέρα και πάνε στα σχολεία και όλα τα... Μάλιστα. Παιδιά, να δούμε, να φροντίσουμε να το... Να έρθουμε να σας δούμε. Κοκαλάς, και πού δεν είναι, παιδιά, έτσι. Και πού δεν

Πριν από λίγο μου έστειλαν γι' αυτό σας λέω καμιά φορά, παιδιά, καλό είναι να γνωρίζουμε και τους ανθρώπους και τι γίνεται γύρω μας και το, μου έστειλαν εδώ ένα μια αναφορά που έκανε.

Ο πατέρας της μικρής Παρασκευής, ο Αστέριος, ουσιαστικά για την κατάσταση που βρίσκεται η μικρή Παρασκευή, γράφει λοιπόν 8η ημέρα στην εντατική, και εκεί που κάνει ένα κλικ σηκώνει πυρετό. Αυτό που ήθελε πιο πολύ απ' όλα και μου έλεγε πριν να αρχίσουν τα προβλήματα, όταν ασχολιόταν με τη μουσική η μικρή Παρασκευή, είναι ότι εάν τελείωνε τις σπουδές της με το καλό, θα πήγαινε στο παίδον Αγίας Σοφίας να παίζει μουσική στα παιδιά που είναι μέσα. Είχε συγκλονιστεί τόσο πολύ από μια επίσκεψη που είχε κάνει κάποια στιγμή. Κράτα μικράκι μου, γράφει ο πατέρας Αστέριος Σαλτσίδης.

0: Λοιπόν, το live μας δεν λέει να φτιάξει. Δεν ξέρω εδώ τι γίνεται. Θα τα...
1: Κι όπως θα φεύγω, φως μου θα σωρηρευτώ.
0: Λοιπόν, για αυτό τον πατέρα, για αυτό το κορίτσι θα γίνει αυτή η συναυλία το... αυτή η συναυλία που προσπαθούμε να πιέσουμε γρήγορα γρήγορα να τη μάθει ο κόσμος. Σε διάφορα σημεία θα υπάρχει προπόληση εισιτηρίων. Ο Σύλλογος Σιδηρούντας θα βοηθήσει, γιατί είναι και κάποια διαδικαστικά που πρέπει να βρούνε μια άκρη. Μέχρι στιγμής, από ό,τι γνωρίζω, ο Σύλλογος Σιδηρούντας θα βοηθήσει. Ο Δήμος θα βοηθήσει, αρκετός κόσμος. Ο Δημήτρης Ζανίκος, ο Ανδρέας ο Απέσος για τα ηχητικά. Η μουσική, ο Γιώργος ο Μιζέτζης, η Μαρία Καλάγκια. Έχουν δεχτεί πάρα πολλοί χώροι να κάνουν προπόληση των εισιτηρίων. Παιδιά, το ομήριο γεμάτο να είναι, με ένα δεκάρικο ας πούμε το εισιτήριο. Να βάλει 450, 480, 500 άτομα. Τις περισσότερες φορές βέβαια σε αυτές τις σε αυτές τις περιπτώσεις βλέπεις ότι έχουν φύγει ας πούμε 600 εισιτήρια, 700 εισιτήρια. Είναι κόσμος που αγοράζει το εισιτήριο απλά για να ενισχύσει αυτό το λόγο για τον οποίο γίνεται. Λοιπόν, θα τα μάθετε όλα από εδώ, μην ανησυχείτε. Λοιπόν, 9 και 25 συνεχίζουμε. Τεχνικό πολυκατάστημα Ζανής Κοκολιάς. Έχει βγει νέο φυλάδιο. Μέχρι το τέλος, μέχρι και το Σάββατο 19 του μήνα, έχει μια φοβερή knockout week με αντλίες επιφανίας, αντλίες νερού. Από 79 ευρώ, παιδιά, αντλίες νερού, 600 βατ. Πιεστικό συγκρότημα, παρακαλώ, για κατοικίες που λένε 1100 βατ στα 180 ευρώ. Αξίζει να κάνετε μια βόλτα από το τεχνικό πολυκατάστημα Ζανής Κοκολιάς. Επίσης μπορείτε να φτιάξετε αλυσίδες για το βεζινοπρίονό σας. Θα σας χρειαστούν τώρα. Έχει έκπτωση για αλυσίδες Steel και για 5 λίτρα, πώς το λένε, λάδι αλυσίδας, σας δίνει δώρο άλλο ένα λίτρο. 29 ευρώ όλα αυτά μαζί, έτσι. Παιδιά, γι' αυτό λέμε τώρα, όταν έχεις ένα τέτοιο πολυκατάστημα, τι να πω, τι να μας πούνε τώρα τα αθηναϊκά καταστήματα, πού να πάνε κοντά.

0: live μας στο ραδιόφωνο παίζουμε κανονικά, όπως παίζουμε τέλος πάντων, έτσι. Στο ίντερνετ, στις τηλεοράσεις, χθες δεν παίξαμε στην τηλεόραση, είμαστε στο... Είχαμε σύνδεση λόγω της ημέρας με καρδάμιλα. Σήμερα είναι, δεν ξέρω αν έχουμε κανένα Βυσσαρίωνα, αν έχετε κανένα Βυσσαρίωνα να τον χαιρόσαστε, είναι το Αγίου Βυσσαρίωνας. Ευρωπαϊκή ημέρα κατά του καρκίνου του προστάτη. Εντάξει, είναι και Διεθνή ημέρα της Δημοκρατίας. Εντάξει. Τώρα στην Ελλάδα να μιλάς για Διεθνή ημέρα Δημοκρατίας. Ούτε αύριο έχουμε καμία, έτσι. Η εφημεία, η Έφη, αν έχετε καμία Έφη, η Φούλα, η Λουντουμίλα, ο Μελιτίνος, η Μελίνα, η Μελίτα. Α, μάλιστα. Την Πέμπτη είναι μεγάλη γιορτή Σοφίας, Πίστιος, Ελπίδος και Αγάπης. Και ως γνωστό, παιδιά, η ελπίδα πεθαίνει πάντα τελευταία. Λοιπόν, καλημέρα στο Λεκανοπέδιο. Λευτέρης Μάριος μας ακούει. Λευτέρη, πώς είναι η μετάδοση, αλήθεια, εδώ? Παρακαλώ.
1: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα.
1: Έχω τηλεφωνήσει εκεί στην, στην εφημερίδα Αλήθεια Χίος.
0: Έχετε τηλεφωνήσει στο ραδιόφωνο και είστε στον αέρα.
1: Α.
0: Λάθος, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Ξαναπάρτε. Παιδιά, είμαστε ολόκληρο συγκρότημα. Τώρα οι άνθρωποι μπερδευτήκανε. Πέρανε στην εφημερίδα, πέρανε στην τηλεόραση. Τα παπαπ. Πήρε στο ραδιόφωνο. Λοιπόν, να ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές τώρα. Άμπρα κατάμπρα. Οι δύο πρώτοι, οι δύο πρώτες που θα πάρετε τηλέφωνο κερδίζετε προσκλήσεις από το Luna Park. Το Luna Park θα είναι μέχρι, και, μέχρι τις 28. 28 μαζεύουνε, Δευτέρα 28 μαζεύουνε. Λοιπόν, τα πρώτα δύο τηλέφωνα 2271-0-2-5-6-7-8 παίρνουν τις προσκλήσεις για το Luna Park. Ναι, μόνο δύο δίνουμε κάθε μέρα. Όχι δύο προσκλήσεις. Πολλές. Παρακαλώ. Ναι, πείτε μου. Κλείσατε. Μα τι να κάνουμε, δεν θα... Έχουμε πολλούς γονείς που ακούνε τώρα, παιδιά. Τα παιδάκια είναι στα σχολεία. Καλά, και σήμερα θα φύγουν πιο νωρίς. Παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας. Για τις προσκλήσεις ενδιαφέρομαι κι εγώ.
0: Μάλιστα, πείτε μου ένα όνομα, παρακαλώ.
2: Κουντουλάκι Μαριάννα.
0: Πώς?
2: Κουντουλάκι Μαριάννα.
0: Αχ, κάτσε, γιατί δεν σας ακούω. Μα, το όνομα είπατε Φουντουλάκι.
2: Ναι, Φουντουλάκι Μαριάννα.
0: Λοιπόν, όπως είναι ο Πολίστας, έτσι.
2: Ναι, ναι, ακριβώς.
0: Φουντουλάκι Μαριάννα. Οκ. Okay.
2: Ναι, ναι.
0: Κυρία Μαριάννα, θα τις πάρετε από το ταμείο του Luna Park, από το Φράνκο. Ο Φράνκο είναι ένας γελαστός με καπελάκι, είναι ο ιδιοκτήτης του Luna Park.
2: Ωραία,
0: θα,
2: ωραία.
0: Θα τον δείτε, θα του πείτε το όνομά σας. Εγώ του στέλνω το όνομα, έτσι.
2: Λοιπόν. Εντάξει, ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά, γεια σας, γεια σας, γεια σας.
2: Γεια σας.
0: Ευχαριστώ πολύ. Α, είδες, οι γονείς, παιδιά, είναι σπίτι και φροντίζουν για το Luna Park του παιδιού τους. Καλημέρα, παρακαλώ. Ναι, πείτε μου. Ναι, μ' ακούτε? Αχ, Παναγία μου, τι τραβώ πρωί-πρωί. Μ' ακούτε, καλέ? Άντε. Τώρα που λέμε για σχολεία, παιδιά, φροντίστε οι μαμαδομπαμπάδες, έτσι. Οι μαμαδομπαμπάδες, τα παπούτσια των παιδιών, τις τσάντες των παιδιών, τα αθλητικά των παιδιών, τα... Αυτά τα αναλώσιμα, ρε παιδί μου, που θένε για το σχολείο, καταλαβαίνετε, έτσι τώρα. Σας έχω το μάστορα της επιδιόρθωσης, είναι ο Μιχάλης ο Τσακός. Πι και φι. Παπούτσια, αθλητικά παπούτσια, τσάντες, σχολικές τσάντες. Και αν στο μεταξύ χάσετε το κλειδί σας, ελάτε να σας βγάλουμε άλλο. Αργέντη 4 και Αργέντη 6, 43-651, εκτελεί και χρέη κλειδαρά. Λοιπόν, τι έχουμε, τηλέφωνο? Παρακαλώ.
3: Ναι, με ακούτε?
0: Ναι, σας ακούμε.
2: Ναι, για το Λούνα Πάρκ παίρνω.
0: Α, νόμιζα ότι πήρατε να πείτε μια καλημέρα και
2: τι ωραία. Μια καλημέρα να σας την πω. Αν θέλετε να σας πω κι άλλη.
0: Λοιπόν, θα μου πείτε μόνο το όνομά σας, παρακαλώ.
2: Ναι, Μαρία Μπίλου, μη πει Γιώτα.
0: Μαρία. Οκ. Okay. Λοιπόν, κυρία Δεσποινής Μαρία, το όνομά σας είναι από σήμερα στο Λούνα Πάρκ. Όποτε θέλετε πηγαίνετε, ζητάτε το Φράνκο. Είναι ο κύριος εδώ συμπαθητικούλης με το καπελάκι που έχει το Λούνα Πάρκ. Να σας δώσει τις προσκλήσεις.
2: Εντάξει, ευχαριστούμε πολύ.
0: Να είστε καλά, γεια σας, γεια σας, γεια σας. Μου λέει ρε φίλε, όλο δώρα είσαι από την εκπομπή σου. Παιδιά, να σας πω κάτι. Είχαμε πάει με τα παιδάκια, με βρήκε ο άνθρωπος, μου λέει ξεκινήσαμε δυνατά. Στο ενδιάμεσο αρχίσαμε να με λίγο αυτό το πράγμα. Του λέω φίλε μου, εγώ θα σε βοηθήσω. Δώ μου προσκλήσεις, δίνε μου προσκλήσεις να δίνω στον κόσμο να. Ξέρει, του είχε κάτσει μαζί και ο κήπος. Του είχε κάτσει μαζί και ο κήπος το άνοιγμα του. Το άνοιγμα του κήπου. Α, δόξασε ο Θεός, έφτιαξε λέει το live. Μου λέει εδώ πέρα η Μαρία. Λοιπόν, γιατί να μην το κάνουμε αυτό παιδιά, αφού μπορούμε να έχουμε εδώ πέρα τα. Να έχουμε προσκλήσει να δίνουμε. Όταν ακούτε την εκπομπή μόνο κερδάτε. Κάτσε να σου πω κάτι άλλο. Σήμερα είναι Τρίτη για παράδειγμα, έτσι. Ποιος μου έλεγε προχθές, ήταν ένα παιδί που είναι στα συνεργεία έξω τα, που κάνουν τις βλάβες το ίδιο. Μου λέει ρε φίλε, σ' ακούω κάθε πρωί. Το πόσα τυροπιτάκια, πόσα τυροπιτάκια έχω φάει από την πίτσα Λύκος. Είναι, εγώ έτσι κι αλλιώς μου λέει, παίρνω πίτσα Λύκος. Μου αρέσει πάρα πολύ η πίτσα, νομίζω ότι είναι η πιο ωραία πίτσα στο Αιγαίο. Του λέω, για χαρά ρε φίλε, τι θες να πεις, του λέω, με τον πρόλογο που μου έκανες. Μου λέει, από τότε που άρχισες να μας λες ότι όταν παίρνουμε τηλέφωνο να παραγγείλουμε, λέμε μαζί καλημέρα χάος, λέμε χάος, λέμε Μανώλης Βερβεράκης και μας έρχονται τυροπιτάκια Λύκος κέρασμα μαζί με την παραγγελία. Λοιπόν παιδιά, αύριο ξεκινάει, αύριο ανοίγει, έτσι το. Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Αυτή η πιτσαρία 50 χρόνια κλείνει του χρόνου. Λοιπόν, παίρνει τηλέφωνο. 27-27-7. Ναι, γεια σας, παρακαλώ για μια παραγγελία. Ναι, πείτε μου, παρακαλώ. Καλημέρα, χάος. Α, μάλιστα, τα τυροπιτάκια είναι από εμάς κέρασμα. Γιατί να μην το κάνω. Τζάμπα πράμα, γλυκό σαμέλι. Για να δούμε τον καιρό τώρα για το Σάββατο. Όχι, τον καιρό, μια χαρά τον Σάββατο που το βλέπω. 4 μποφόρ βόρειοι άνεμοι, ήλιο, 26 βαθμοί Κελσίου. Κάτσε να δούμε και την ώρα του Φαφαλίου σταδίου. Εκεί είναι εντάξει. Είναι το πικ της ημέρας, θα έχει η ζεστούλα. Γενικά η εβδομάδα σήμερα και αύριο θα είναι έτσι. Γενικά η εβδομάδα θα είναι έτσι. Ναι, σήμερα και αύριο δροσούλα με κάτι συννεφάκια. Την Πέμπτη έχουμε καθαρό ήλιο. Και μετά πάλι από Δευτέρα 21, μία από τα

0: Λοιπόν, πολύ ωραίο θέμα το σημερινό, έτσι, να το ενδιαφέρει το καράδιο, το ειδικό σχολείο, γονείς, δασκάλους. Πήγαμε, κάναμε ρεπορτάζ. Μιλήσαμε με εκπροσώπους σωματείων ατόμων με ειδικές ανάγκες. Απόλυτα κατανοητή και έτσι η ανάγκη του να γίνει επιτέλους ένα σχολείο. Δεν γίνεται, παιδιά, αυτοί οι γονείς, αυτά τα παιδιά να γυρίζουν από εδώ και από εκεί. Κάπου στη φαρμακαποθήκη εδώ πέρα νομίζω νοικιάζουν τώρα. Ό,τι να είναι, έτσι δεν είναι. Ό,τι να είναι. Νομίζω ότι είναι καιρός να βρούνε μια στέγη, βέβαια. Δεν ξέρω, παιδιά, αυτοί οι μελετητές που κάνουν τις μελέτες και μελετούν τα αμελέτητα αυτά τα. Έρχονται να δούνε. Δηλαδή λέει, εδώ θα βάλουμε ένα δρόμο, εδώ θα είναι η είσοδος, εδώ θα είναι η έξοδος. Βλέπουν ότι η έξοδος είναι πάνω στο δρόμο, χωρίς πεζοδρόμιο, πάνω στη κυκλοφορία. Είναι παρακάτω αυτή η διασταύρωση Καρμανιόλα. Κύριε Βρουλή, ως πότε αυτός ο δρόμος από τη Λέτσενα μέχρι το τάγμα του Δεσπότη, δηλαδή από τη Λέτσενα, το νεκροταφείο, το γυμνάσιο, το τέταρτο γυμνάσιο, δεκάδες, εκατοντάδες παιδιά προχωράνε σε ένα δρόμο χωρίς πεζοδρόμιο και σε ένα ίχνος, σε ένα δρόμο με οδηγούς χωρίς ίχνος ενσυναίσθησης. Έχεις δει πως οδηγάνε στην οδό Λέτσενας? Στην οδό Λέτσενας έχεις δει πως οδηγάνε? Πού τρέχεις ρε Χατζιαβάτη έτσι? Πού τρέχεις? Έχει παιδάκια που πάνε στο σχολείο και φεύγουν από το σχολείο. Είναι γειτονιά, κόσμος που μπαίνει και βγαίνει από τα σπίτια του. Πού τρέχεις ρε Καραμήτρο? Πού τρέχεις? Είναι και τα παρκαρισμένα. Που στο κάτω κάτω να σου πω και κάτι, αν μου πεις τι φταίνε οι άνθρωποι. Ναι, αλλά δεν γίνεται. Είναι χαρακτηρισμένος με βασιλικό διάταγμα εθνική οδός. Κάτι έπαθει φοράδα στο γενή τζαμί. Ναι, αυτό πήγα να πω τώρα, αλλά αυτό μας μάρανε. Εθνική οδός, λέει, Χίου Βολισσού. Έτσι είναι ρε οι εθνικές οδούς. Έτσι είναι οι εθνικές οδούς. Με εκκλησίες, σχολεία, ίχνος πεζοδρομίου. Ίχνος πεζοδρομίου.
1: Σε έχω μάθει πια, μωρό μου.
0: Κάποια στιγμή ο Κολόμβος είχε πάει στο δρόμο αυτό και είχε γράψει όλα τα αυτοκίνητα. Είχε γίνει ο χαμός.

0: Αχ, Γιώργο, τι μου κάνεις τώρα. Τίποτα, έχω να απαντάω και μηνύματα εδώ πέρα. Λοιπόν, με βασιλικό διάταγμα είναι ο δρόμος χαρακτηρισμένος εθνική οδός. Ό,τι να είναι, ό,τι να είναι.
1: Μέσα και έξω, άλλο δεν θα το αντέξω. Να είμαι εγώ και άλλες δέκα στη σειρά.
0: Τέλος πάντων, έχουμε σκοπό να πάμε και από τον Περιφερειάρχη το... Γεια σου Κατερίνα, καλημέρα. Να πάμε από τον Περιφερειάρχη, τον κύριο Βρουλή, να δούμε πώς θα γίνει να αλλάξει αυτό το θέμα. Να μπουν επιτέλους στο πρόγραμμα τα πεζοδρόμια στο συγκεκριμένο δρόμο. Ναι ρε φίλε, δεν γίνεται δηλαδή. Τέταρτο γυμνάσιο, είναι το σχολείο, έχει τόσο.

0: Λέω, έχει πιαστεί εδώ ο καταπίωνας. Έχω εδώ δίπλα μου και τα τσάγια, το τέλειο αυτό το iced tea. Το πάρω να τα ανοίξω τώρα, αλλά δεν είναι τοποθέτηση προϊόντος. Υποτοπία του Πάκη έχει βγάλει αυτό το απίστευτο κατασκεύασμα. Το πιο τέλειο iced tea για τη δίψα. Να ξέρετε, παιδιά, για τη δίψα είναι καλύτερο από το νερό.
1: Και γοητεία. Ζω μόνο για σένα, κάνε κάτι και για μένα, μην ακούς λοιπόν κανένα.
0: Όχι, παρά να πιεις ένα μπουκαλάκι νερό. Αν πιεις ένα μπουκαλάκι τέτοιο iced tea τέλειο, δεν έχει και θερμίδες, δεν έχει και ζάχαρη, κάνει καλό και στην υγεία. Το φτιάχνει και χιώτικη, αυτή η τεράστια χιώτικη εταιρεία από τοπία στο Πάκι. Ρε, 10-10 θα τα πίνω. Ζητήστε τα, στα περίπτερα, ψάξτε τα. Πάτε και μου παίρνετε τα ξενικά, αυτά τα ξενικά που έρχονται από το εξωτερικό. Και έχουμε εδώ το καλύτερο χιώτικο, το καλύτερο χιώτικο κρύο τσάι. Έτσι θα το ζητήσετε. Τέλειο. Θέλω ένα ιστή τέλειο. Θα σου βγάλει ο άλλος κάνα Αθηναίκο. Τέλειο είπα ρε μάστορα. Τέλειο είπα. Λοιπόν, τέλειος πάντων. Τέλειος πάντων.
2: Μαυρίζω.
0: Ωρε φίλε, τι τραγουδάρα. Τι τραγουδάρα, μικρούτσικος, χαμένο νησί.
2: Πάκια που το παίζουν αυθεντή.
0: Τυχαία το έβαλα, ναι. Για τα τυπάκια που το παίζουν αυθεντία.
2: Παπούτσια στη ζωή μου.
0: Φοράνε Timberland παπούτσια στη ζωή μας.
2: Κλαρίνα μου τρυπούν τη φαντασία.
0: Τι τραγουδάρα ρε φίλε, τι τραγουδάρα. Και πόσο τραγικά, πόσο τραγικά επίκαιρο, έτσι. Τέλος πάντων, κάτσε να σας φτιάξω λίγο τη μέρα σας. Έλα, δώσ' του. Α, παιδιά, έχουμε θέμα, έτσι. Μπήκα να δω για βενζίνη, έτσι. 2 πρατήρια είναι κάτω από το 2,10. Θυμάστε χτες που σας είχα κάποια πρατήρια 2,05. Έχει ένα πρατήριο τώρα 2,079. Το επόμενο 2,090.
2: Που με παίρνει.
0: Το επόμενο 2,110.
2: Σαν παρελθόν.
0: Πάμε 2,112.
2: Σαν ερήνη.
0: 2,13.
2: Σκέφτομαι.
0: 2,14. 2,15. Σας λέω τώρα για την αμόλυβδη, έτσι. 2,16.
2: Τα καταστρέφω.
0: Τα ψαρά πόσο θα έχουν. Δεν θέλω να δω. Λοιπόν, η τιμή της αμόλυβδης ξεκινάει από 2,10 και πάει μέχρι 2,14. Όχι 2,10, 2,07. Άμα τα βρείτε τα πρατήρια, 2,07, 2,08, 2,10. Από 2,10 μέχρι 2,24.
2: Μου λείπεις εσύ, μου λείπεις εσύ.
0: Άσε τα ψαρά. Τα ψαρά θα ξαναπάρουν ποδήλατο. Τα ψαρά, τα ηρωικά ψαρά που επισκεφτήκατε, κύριε Άδωνη Γεωργιάδη, έπρεπε να είχατε αμάξι να βάλετε βενζίνη. 2,378. Ένα πρατήριο είναι μόνο, έτσι. Ένα πρατήριο είναι μόνο το. 2,378. Τιμή και δόξα στην ηρωική νήσο. Τιμή και δόξα, κύριε Άδωνη. Τιμή και δόξα στα νησιά, εδώ, την Παραμεθόριο. Τους τελευταίους χάρτες του Ταγί Περντογάν, του Τσογλάν Μπαντρού, Μπαρούτα απέναντι, τους είδατε. Τους χάρτες τους είδατε.
2: Μια βουβή.
0: Ο χαμός γίνεται.
2: Έσπασε η ψυχή μου.
0: Όλα τα νησιά, εμείς, τα ψαρά, Μυτιλίνη, Λίμνο, Σάμο, όλα. Με τα ονόματα τα. Έχουν βγει οι Τούρκοι, λέει, σε αυτά τα νησιά, λέει, η Ελλάδα βάζει Ισραηλινούς πυράβλους που στοχεύουν την Τουρκία. Σκοτιστήκαμε, βρε καραγκιόζιδες, σκοτιστήκαμε για την Τουρκία. Άλλη όρεξη δεν είχα, μου λέει όλος, άρε φίλε μου, να πάρουμε την Κωνσταντινούπολη. Ρε μάστορα, του λέω, Ελλάδα, του λέω. Και να την πάρουμε, τι να την κάνουμε. Εδώ δεν είμαστε άξιοι, εδώ δεν είμαστε άξιοι. Να κρατήσουμε ένα κήπο όπως τον πήραμε στα εγγένεια. Πέρασα χθες από την παιδική χαρά, είχα το Γιάννη από πίσω. Του λέω, Γιάννη, κοίτα λίγο την παιδική χαρά. Μου λέει, ο μπαμπά μου, λέει, το χαλάσανε το ένα το παιχνίδι στην παιδική χαρά. Πόσος καιρός είναι? Είναι 10 μέρες. Είναι 10 μέρες. Δεν θέλω να πάμε για ρεπορτάζ στον κήπο τώρα κοντά, για να μην φανεί η βρώμα μας, η γυφτιά μας, η ανικανότητά μας. Δεν είμαστε για τίποτα, ρε φίλε. Δεν είμαστε για τίποτα. Και μη με πάρει άνθρωπος να μου πει: κύριε Βαρβαράκη, να πάτε να κάνουμε τώρα ρεπορτάζ στον κήπο να δείτε την κατάσταση. Ποιος θέλει, ρε? Ποιος θέλει για την κατάσταση στον κήπο? Ποιος θέλει για την κατάσταση στον κήπο? Ποιος θέλει? Ο Μαλαφής, ο δήμαρχος θέλει? Ο Γιάννης ο Μαλαφής? Ο αντιδήμαρχος θέλει? Ο Πατελίδας? Ποιος θέλει? Και ο Παπαδόπουλος, κύριος Παπαδόπουλος καθαριότητας? Απόψε θέλω αποδείξεις και ονόματα. Έχουμε καμία τέτοια αίσθηση μήπως? Θα ψάξω πόντο. Όχι βέβαια, έτσι δεν είναι? Η μαύρη μας η τύφλα και η ανικανότητά μας. Δεν είμαστε άξιοι. Δεν είμαστε άξιοι. Γιατί μας κάνουν τέτοια πράγματα? Γιατί μας κάνουν τέτοιους κήπους και το...

0: Εδώ δεν μπορούν να βρούνε, να βρούνε 2-3 τετραγωνικά μέτρα τσίγκο. Τσίγκο! Όχι τσίγκο λελέτα. Τσίγκο! Κύριε νύχτα, τι θα γίνει με τον τσίγκο? Τι θα γίνει με τον τσίγκο? 15-20 μέρες τώρα ηχείος δεν έχει πινακίδες. Είναι η τρίτη φορά μέσα στο 26. Δηλαδή είναι άνθρωποι που έχουν, έχουν θέλει να πληρώσουν, να αγοράσουν ένα μηχανάκι, ένα αυτοκίνητο, τέτοιο. Είμαστε τσίγκουλες. Τσίγκουλες. Δηλαδή τσίγκουλες, για να μαθαίνετε στα αγγλικά ότι υπάρχει στο τέλος το λες, είναι ότι δεν έχει. Τσίγκουλες. Το νησί έχει μια τσιγκουλίαση. Την καλημέρα μου στα Καρδάμελα, μου λέει χθες ένας φίλος μου, λέει ρε φίλε μου, λέει, σ' άκουγα και το θυμήθηκα. Τελείωσε η λειτουργία εκεί στην ύψος Τιμίου Σταυρού, βοήθεια μας Παναγία μου. Και πήγαμε κάτω παραλία, πήγαμε στο Ντεστίλ. Εντάξει, μου λέει ο άνθρωπος είναι πολύ μερακλής. Συμφώνησε και ο φίλος μου ο Βαγγέλης, ο βατραχάνθρωπος που μας ακούει κάθε πρωί. Δεν ξέρω, σήμερα δεν μας έστειλε, δεν μας έστειλε μήνυμα. Βαγγέλη, είσαι μέσα? Ο Βαγγέλης είναι μέσα? Ο Βαγγέλης ο Κάπα? Ναι, δεν θα πω όνομα γιατί δεν είναι, πώς το λένε, είναι Ντεστίλ, παιδιά, στα Καρδάμιλα. Να φας λουκουμάδες, να φας μπουγάτσα, να φας αυτή την πίνσα τη φοβερή, να φας το... ό,τι βγάλει, δεν δηλαδή. Αν είστε πολλά άτομα, πάρτε και ένα τηλέφωνο όμως, έτσι. 2272-0-22-22-0. Λοιπόν, μου έστειλαν εδώ και μία παράσταση που θα γίνει στο Αρχοντικό Στεφάνου. Where is this Αρχοντικ, please? Οι καθρέφτες της Οφιλίας. Δύο διπλές παραστάσεις, 7.30 το απόγευμα και 9 το βράδυ, 25 και 26 στο Αρχοντικό Στεφάνου, Παύλου Χαλκούση 13 στον Γκάμπο. 10 ευρώ είναι η είσοδος στο άτομο. Συμπεριλαμβάνεται βέβαια και ένα ποτήρι κρασί, είναι απαραίτητη η κράτηση να γίνει. Ο Σύλλογος Φίλων Θεάτρου Παρασκήνιο 18 το κάνει αυτό το...
1: Βάζει το χέρι στο...
0: Κάνει αυτή την παράσταση.
1: Ο γορίλας είναι εκεί. Στα μάτια σε κοιτάει, σου γελ.
0: Ξεκίνησαν και τα εργαστήρια.
1: Σε φαΐ.
0: Από το ΦΟΒ. Έχει ζωγραφική.
1: Σου κάνει νόημα.
0: Ζωγραφική έχει χειροτεχνίες. Έχει εργαστήρι πυλού. Χοροδία ενηλίκων Χιόνι με τη Σοφία Κώτη. Τμήμα παραδοσιακών χωρών με την Άννα Μιμίδη, εκπαιδεύτρια.
1: Ήρθε από χώρα.
0: Έχει βόλεϊ, έχει μπάσκετ, έχει στίβο.
1: Εκεί,
0: για να γίνει βέβαια το καθένα εργαστήριο πρέπει να είναι τουλάχιστον 10 άτομα.
1: Φυλάκι.
0: Μπράβο στο ΦΟΒ, παιδιά, έχει μια ιδιαίτερη έτσι δράση.
1: Το χέρι.
0: Παιδιά, ακούσατε κάτι? Μου λένε κάποιοι, γιατί τα διαβάζεις αυτά? Γιατί είπες κάτι για το ΦΟΒ? Γιατί είπες κάτι για τον ναυτικό όμιλο? Γιατί είπες κάτι για έναν αθλητή και δίνουμε το... Παιδιά, ό,τι φροντίζουν και μου στέλνουν οι σύλλογοι, έτσι, φροντίζουμε να το διαβάζουμε, να το βλέπουμε, να το λέμε, έτσι.
1: Έχω στο ψυχίατρο για λύση.
0: Δεν είναι κάτι το...
1: Και εσύ να με έχεις παραπεταμένα. Εδώ που μένεις είναι ζούλα, πολιτισμένη μα κακούργα.
0: Την καλημέρα μου στον Καταράκτη, στα παιδιά, στο Γιώργο και τη Χριστίνα. Σήμερα Τρίτη έχουν ρεπό, day off. Έχουμε μπει στην περίοδο με το ένα ρεπό, η Τρίτη είναι ουσιαστικά, έτσι. Κάθε τρίτη ομόλος είναι κλειστά, τις άλλες μέρες κανονικά ανοιχτά. Εξαιρετικό φαγητό, τίμι με ζέδες. 61-2-92. 61-2-92 είναι το τηλέφωνο. Λοιπόν, μιας και λέγαμε για αθλητικά, να σας πούμε για το Σάββατο. Δυστυχώς πέφτει μαζί με το πόλο και είχα κανονίσει να ήμουν εγώ έτσι ο επίσημος παρουσιαστής, μουσικός. Λοιπόν, έχει μια εκδήλωση 26 Σεπτέμβρη στο Βουνάκι, στην πλατεία Βουνακίου. Μαζί και στον αθλητισμό. Μια πρόσκληση από, από τους Ίωνες, το αθλητικό σωματείο, το ΑΜΕΑ της Χίου και την περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. Όλα τα έσοδα θα διατεθούν για το προπονητήριο για άτομα με ειδικές ανάγκες που προσπαθεί να φτιάξει το σωματείο. Είναι το σωματείο που έκανε αυτό το σουβλάκι πάρτι, ας πούμε, για να πάρει το λεωφοριάκι. Τώρα πρέπει να φτιάξει ένα γυμναστήριο. Εμείς, παιδιά, σουβλάκι το σουβλάκι θα το φτιάξουμε. Λοιπόν, θα έχει ένα δρομικό αγώνα 5 χιλιόμετρων, επίδειξη άρσης βαρών σε πάγκο. Θα γνωρίσετε το άθλημα μπότσια, που είναι η... που έχουμε μια παγκόσμια αθλήτρια εδώ. Βέβαια, βέβαια. Αυτά θα γίνουν το Σάββατο, 5 και μισή το απόγευμα. Θα ξεκινήσουν τα... θα ξεκινήσουν τα... όχι, όχι αυτό το Σάββατο, 26 Σεπτεμβρίου. Δυστυχώς είναι το Σάββατο που ξεκινάει και ο πρώτος αγώνας πόλο. Τώρα, μιας και λέμε για το κολυμβητήριο, παιδιά, λογικά αύριο. Αύριο είδα ένα βιντεάκι εδώ από το... είμαστε, we are back, 16 Σεπτεμβρίου του 26. Ο ναυτικός έβαλε, ο ναυτικός όμιλος έβαλε μια ανακοίνωση, τέλος πάντων. Ανοίγουμε και σας περιμένουμε.

Στο μεταξύ, όσο συνεχίζουν οι καλοί καιροί, είναι κάποιες μέρες που είναι λουκούμι. Λουκούμι. Να πάρετε την παρέα σας. Να βρείτε τα παιδιά της NARC, North Aegean Rib Cruises, και να κάνετε μια ωραία βόλτα στις παραλίες της Δυτικής Χίου. Να πάτε στα Αντίψαρα, να πάτε μια βόλτα όπως τη σκέφτεστε. Λοιπόν, μπείτε στη σελίδα NARC, North Aegean Rib Cruises, .gr. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη γνωριμία σας με την εκπομπή. Θα έχετε μια πολύ ωραία έκπτωση, φαντάζομαι.

0: Α, είχαμε κι άλλο τροχαίο. Κι άλλο τροχαίο έξω από το νοσοκομείο είχαμε. Παρακαλώ.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Αλήθεια.
0: Ναι, ναι, πάμε σύντομα.
1: Μανώλη, μου δίνεις μέσα τη.
0: Ναι, παιδιά, δεν είμαστε τηλεφωνικό κέντρο. Ξαναπάρε. Λοιπόν, νέο ατύχημα είχαμε την Κυριακή με έναν οδηγό μοτοσικλέτας, ο οποίος είχε μία πρόσκρουση, συγκρούστηκε με ένα πεζό. Προσπαθούσε να διασχίσει τον δρόμο, έτσι. Εντάξει, παιδιά, κοιτάξτε, εκεί στο νοσοκομείο ήταν από την παλιά είσοδο του νοσοκομείου. Από την παλιά είσοδο του νοσοκομείου. Εκεί που έχασε τη ζωή του πριν από λίγες μέρες ένας άλλος συμπολίτης μας. Πώς να καταλάβει, ρε φίλε, πώς να καταλάβει ο καθένας από μας. Πώς να καταλάβει ο καθένας από μας. Μόνο με ένεση φαιάς ουσίας. Βρε βουδάκι, βρε βουδούμπα, η ταχύτητα, το μόνο που φέρνει είναι θάνατο. Δεν το καταλαβαίνεις. Κινείσαι μέσα στην πόλη. Χθες πηγαίναμε στο Γκαρφά που κάνουν προπόνηση τα παιδιά τώρα μέχρι να ανοίξει το κολυμβητήριο. Πηγαίναμε κανονικά, δρόμος διπλής κυκλοφορίας εδώ που περνάει μπροστά από την αλήθεια. Το όριο είναι νομίζω 40-50. Εγώ πήγαινα 52-53. Εγώ από πίσω ο Γιάννης. Και μου έχει κολλήσει από πίσω μια κονσέρβα. Μου έχει κολλήσει μια κονσέρβα, ένα τζιτζιφιόγκος με ένα ετοιμοθάνατο αμαξάκι, αυτά τα παλιά, τα κουρδιστά, δεν ξέρω. Και να κολλάει και να κάνει και να ανάβει φλάς και να κάνει να περάσει. Το αυτοκίνητο ετοιμοθάνατο, έβγαζε πια ένα επιθανάτιο ρόγχο, λες δεν είναι τέτοιο. Φτάνουμε εδώ παρακάτω στην ευθεία του Βεζινάδικο, τον εβλέπω γκαζώνει. Εν τω μεταξύ, διπλή λωρίδα κυκλοφορίας. Διπλή, με μάτια της γάτας, με, να έρχονται στο βάθος αυτοκίνητα. Με χίλια ζόρια φτάνει δίπλα, με πέρασε με 55 χιλιόμετρα, πόσο πέρασε. Είχε ανοιχτό το παράθυρο, ανοιχτό το όταν μπέρναγε από δίπλα. Πού πας ρε καραγκιόζι. Μπαίνει μπροστά μου, βλέπει από τον καθρέφτη και του δίνω και ένα διεθνή χαιρετισμό, ελληνικό διεθνή χαιρετισμό. Περίμενα να σταματήσει. Να του πω τι κάνεις ρε μάστορα. Τι κάνεις. Το βλέπεις το αυτοκίνητο σου ψυχομαχά. Ο δρόμος είναι διπλής κυκλοφορίας με αυστηρά διπλή διαχωριστική. Τι να κάνεις να κερδίσεις βρε καραγκιόζι. Τι να κάνεις να κερδίσεις βρε καραγκιόζι. Και όταν το λέω αυτό, ζητάω πάντα συγγνώμη από τη συμπαθή φιγούρα του θεάτρου σκιών. Δεν ξέρω γιατί το έχουμε βάλει αυτό το. Δεν ξέρω γιατί το χρησιμοποιούμε, αλλά αισθάνομαι άσχημα για το. Εκεί τρέχουν δίχως αύριο, λέει και ο Πέτρος. Έχεις δίκιο, εσύ Πέτρο. Έχεις δίκιο. Κάπου κοντά μένεις εσύ εκεί πέρα, έτσι. Ο Αναστάσης, ο καπετάν Αναστάσης, νέο απόκτημα του Λέοντα Αφροδυσίων στο ποδόσφαιρο. Δεν μπορώ να καταλάβω τι θέση θα παίξεις βρε Αναστάση. Η Κίμπερλι έφυγε. Ναι. Και εμείς ένα καφεδάκι προλάβαμε να πιούμε μόνο. Την πήγα και για γλυκάκι. Την πήγα για γλυκάκι, παιδιά. Πήγαμε ζαχαροπλαστείο Αυγουστάκι. Της λέω έλα να φας. Έλα να φας γλυκά παραδοσιακά. Πάμε στη Βενιζέλου, μου κάνει oh, smell nice. Πού να δεις, λέω, τον Αντώνη. Χουέαρ του ΣΥΕΙ Αντώνης. Έτσι δεν είναι το πού να δεις τον Αντώνη. Where to see Αντώνης. Μπήκαμε μέσα στον Αντώνη τον Μάστορ, της βγάζει εκεί πέρα τα γλυκά και τα τέτοια. Έφαγε χιονούλα, έφαγε τέτοια, έφαγε μασουράκια, έφαγε τα. How you are like you are. Της λέει ο Αντώνης. Αυτό στα αγγλικά του είναι λίγο How you are. Πώς είσαι έτσι όπως είσαι. Πώς κρατιέσαι δηλαδή. Χάρη και έφαγε τα αγγλικά της. Του λέω Αντώνη έχεις γίνει πλέον διεθνές. Είναι παιδιά έτσι. Ζαχαροπλαστή Αυγουστάκη Βενιζέλο 84. Λοιπόν, τα είπαμε όλα νομίζω. Δώσαμε και όλα μας τα δώρα. Καλορίζικος και ο κήπος 10 μέρες μετά τα εγγένεια. Έμα, να σου πω κάτι. Εν είμαστε και άνθρωποι. Είναι αυτό, παιδιά, που έχει ο Έλληνας. Α, μάλιστα. Κι άλλα έχουν χαλάσει, έτσι. Χαλάσανε και τα παιχνίδια εκεί. Η παιδική χαρά με τα όργανα γυμναστικής, εκεί που κάνει ποδήλατο. Το σπάσανε. Το σπάσανε οι χούλα χούπ. Οι χούθοι. Οι χιώτες χούθοι το σπάσανε. Σε 10 μέρες, ρε, έτσι. Μου λέω κι άλλος, φιλαράκι, τι μου λες για τον κήπο. Έχουμε πιάσει τον πάτο. Του λέω, δεν μας φοβάμαι, φίλε μου. Πιάσαμε πάτο, νομίζεις, θα σκάψουμε. Είναι αυτό που ο Χιώτης, παιδιά, όταν μπλένει τη μούρη του το πρωί στον καθρέφτη, βλέπει το Μέγα Αλέξανδρο και τον Κολοκοτρώνη. Τον Καραγκιόζη δεν τον βλέπει κανείς το πρωί στον καθρέφτη. Λοιπόν, καλή σας μέρα. Αύριο το πρωί, πρώτα ο Θεός και πάλι εδώ. Φιλιά πολλά σε όλους. Γεια σας.

0: Σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
1: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
0: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
1: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
0: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
1: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
0: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
1: Υπεύθυνος σπουδών Θανάσης Φριδάς.
0: Ροδοκανάκι 13.
1: Τηλέφωνο 22710 20.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια.
3: Οι συντάκτες του σταθμού μας σας ενημερώνουν για τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου σήμερα και το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Μόλις 10 ημέρες από τα εγκαίνια του νέου δημοτικού κήπου και οι πρώτες φθορές είναι γεγονός. Το γνωστό κοτετσόσυρμα έκανε την εμφάνισή του στην παιδική χαρά, αποκλείοντας τμήμα της. Όπως προκύπτει από ρεπορτάζ της Αλήθειας, το παιχνίδι με τις ρόδες παρουσίασε πρόβλημα και τέθηκε προσωρινά εκτός λειτουργίας μέχρι να επισκευαστεί. Οι ίδιες πληροφορίες κάνουν λόγο για πρόβλημα που προέκυψε από κακή χρήση του οργάνου, για την οποία όμως δεν τιμωρήθηκε κανένας παρά την φύλαξη που υπάρχει. Παράλληλα, σπασμένα βρέθηκαν ήδη δύο όργανα, ενώ η μάχη με τα σκουπίδια είναι καθημερινή και 24ωρη. Το πρώτο κουδούνι βρίσκει δεκάδες σχολεία με κενά και ελλείψεις σε ειδικότητες και παράλληλες στηρίξεις, αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγωγείου και καλεί σε γενική συνέλευση την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου στις 6 το απόγευμα στον οίκο Χίου Διδασκάλου για να οργανώσουν τη δράση τους οι εκπαιδευτικοί. Στοιχείο, στην παράλληλη στήριξη εκτιμάται ότι υπάρχουν πάνω από 100 διαγνώσεις, ενώ ζητήθηκαν από την πρωτοβάθμια εκπαίδευση Χίου 68 εκπαιδευτικοί για δημοτικά και νηπιαγωγεία και τελικά προσλήφθηκαν μόλις 26 εκπαιδευτικοί παράλληλη στήριξη στα δημοτικά και 10 στα νηπιαγωγεία. Όπως τονίζει ο Σύλλογος, απαράδεκτη είναι η κατάσταση και με τις ειδικότητες, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται σοβαρά προβλήματα τόσο στο ορολόγιο πρόγραμμα και στη λειτουργία των ολοήμερων, ενώ αναφέρεται και στα προβλήματα που υπάρχουν με τη μεταφορά των μαθητών στην Νότια Χίο και στα 7ο και 10ο νηπιαγωγεία Χίου. Την αγανάκτησή του εξέφρασε με δήλωσή του ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Σταύρος Μιχαηλίδης για την μη δρομολόγηση σχολικών λεωφορείων για τη μεταφορά μαθητών. Περιμένω, είπε, λύση αύριο. Αν η τοπική αυτοδιοίκηση είναι ανίκανη, τη λύση πρέπει να τη δώσει η κυβέρνηση. Μας αρκεί ότι και οι δύο έχουν αφήσει χωρίς λεωφοριακή συγκοινωνία την ύπαιθρο της Χίου. Την 5η 17 Σεπτεμβρίου στις 12 το μεσημέρι, ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου Κωνσταντίνος Μουτζούρης θα εγκαινιάσει το έργο της παράκαμψης του Χαλκιού, στο οποίο ολοκληρώθηκε και παραδίδεται πλέον σε χρήση. Η τελετή, όπως σημειώνει στην ανακοίνωσή της η Περιφέρεια, αποκτά ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς θα πραγματοποιηθεί παρουσία εκπροσώπων και πρέσβεων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της επίσκεψης του στοιχείου για έργα που υλοποιήθηκαν ή υλοποιούνται με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Λόγω των εγγενείων, όπως ενημερώνει η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Χίου, την 5η 17 Σεπτεμβρίου θα υπάρχει εκτροπή της κυκλοφορίας σε τμήματα της νέας οδού από τις 11.30 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι. Ευιστά την προσοχή των οδηγών και τη συμμόρφωσή τους με τις υποδείξεις της τροχέας. Οι πρέσβεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ελλάδα θα επισκεφθούν τη Χίου και τις Συνούσες από 16 έως 18 Σεπτεμβρίου. Την 5η 17 Σεπτεμβρίου σε 9 το πρωί θα επισκεφθούν την Περιφερειακή Ενότητα Χίου, ενώ στη συνέχεια θα παραστούν στα εγγένεια του έργου παράκαμψης Χαλκιούς. Την ίδια μέρα η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου θα παραθέσει επίσημο δείπνο στο Καστέλι στον Κάμπο. Απρόσκοπτα συνεχίζεται το έργο στο Αρχαιολογικό Μουσείο Χίου, παρά το γεγονός ότι απεντάχθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης. Σήμερα, μάλιστα, ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου Κωνσταντίνος Μουτζούρης υπέγραψε την ένταξη στο πρόγραμμα Βόρειο Αιγαίο 2021-2027 ΕΣΠΑ της πράξης επέκταση, εξυγχρονισμός και επανέκθεση του Αρχαιολογικού Μουσείου Χίου συνολικής δημόσιας δαπάνης 20.126.863 ευρώ. Το έργο αφορά στην αποκατάσταση του υπάρχοντος κτηριακού συγκροτήματος του μουσείου στην αρχική του μορφή, καθώς έχει δεχθεί μεταγενέστερες επεμβάσεις και στην ενίσχυση του φέροντος οργανισμού του στην επέκτασή του με την ανέγερση νέου κτηρίου. Σύμφωνα με το αστυνομικό δελτίο, εξιχνιάστηκε από το αστυνομικό τμήμα μαστιχοχωρίων υπόθεση κλοπής που διαπράχθηκε πριν από μία εβδομάδα περίπου σε επιχείρηση στον εμποριό. Ταυτοποιήθηκε η Μεδαπός, 34χρονος, που μπήκε από ανασφάλιστη είσοδο επιχείρησης και αφαίρεσε προϊόντα, ρολόγια, κομπολόγια, πορτοφόλια, ένδυσης και άλλα αξίας 2.300 ευρώ περίπου, καθώς και το χρηματικό ποσό των 80 ευρώ. Στο πλαίσιο των ερευνών βρέθηκε και κατασχέθηκε μέρος των αφαιρεθέντων αντικειμένων.
Η Παχιακή Ένωση Συνταξιούχων ΑΤ καλεί τα μέλη της στη Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 11 το πρωί στο Εργατικό Κεντροχείου με τα παρακάτω θέματα. Πρόσκληση Διοικητικών Συμβουλίων Συνταξιουχών Σωματείων ΑΤ, Βροντάδου, Σικιάδα, Θημιανών για την ενοποίηση των σωματείων. Συνεχιζόμενη παράνομη υπερτιμολόγηση των εξετάσεων σε εργαστηριακά και μικροβιολογικά κέντρα της Χίου και συνέχιση του αγώνα για την επάνδρωση του νοσοκομείου με γιατρούς διαγνώστες. Ο Δήμος Χίου διοργανώνει την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου στις 11 το πρωί εκδήλωση τιμής στον Ιάσονα Καλαμπόκα, η οποία θα τελεστεί στο χώρο του Ανδριάντα του στην πόλη της Χίου. Η Κομμουνιστική Νεολαία Ελλάδας διοργανώνει το 52ο φεστιβάλ της το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου 7.30 το απόγευμα στην πλατεία Νικολάου Πλαστήρα. Περιλαμβάνει μουσική βραδιά με τους Παντελή Λύκο, Χρύσα Καραΐσκου και Γιάννη Κυριακόπουλο και μουσικοφυγηματικό αφιέρωμα από το γερμανικό εγχειρίδιο πολέμου του Μπρέχτ. Θα μιλήσει ο Λουκάς Αναστασόπουλος, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Στο χώρο θα λειτουργούν βιβλιοπωλείο, εκθέσεις και παιδότοπος. Η Βιέμφθηση Αγροτικής Οικονομίας και Αλίας της Περιφερειακής Ενότητας Χίου, Τμήμα Ποιοτικού και Φυτογενομικού Ελέγχου, πραγματοποιεί τον τρίτο γενικό ψεκασμό κατά του δάκου της ελιάς. Το πρόγραμμα είναι το παρακάτω. Αύριο Τετάρτη σε Ολύμπους, Πυργή, Αρμόλια, Κέραμο, Λεπτόποδα. Την 5η 17 Σεπτεμβρίου, Καλαμωτή, Ελάτα, Λυθή, Βέσα, Βολισσός, Πειραμά, Παρπαριά. Την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, Πατρικά, Φλάτσια, Βουνό, Κοινή, Σιδηρούντα, Σπαρτούντα, Φυτάκι, Πουργές, Διευκά, Κατάβαση. Το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, Νένιτα, Καταράκτης, Παγίδα, Πιτιός, Αμάδες, Καρδάμιλα. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Τετάρτη 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στην περιοχή Αγίας Ερημιώνης. Την 5η 17 και την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στις Συνούσες, στις περιοχές Μάρμαρο και Ασπαλαθρόκαμπος. Σύμφωνα με σχετική ενημέρωση, μέχρι την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου θα εκτελούνται εργασίες απόξεσης του υφιστάμενου ασφαλτικού οδοστρώματος και στη συνέχεια ασφαλτόστρωσης σε δρόμους της πόλης της Χίου. Οι εργασίες θα πραγματοποιούνται 7 το πρωί με 5 το απόγευμα στις εξής οδούς: Καραμανή, Παπαστεφάνου, Ίδρας, Κωνσταντίνου Καραμανλή, Κηδώνη και Στυλιανού. Ενημερωτική ημερίδα αφιερωμένη στους άγριους επικονιαστές, τη βιοποικιλότητα και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος της Χίου θα πραγματοποιηθεί αύριο Τετάρτη στις 6 το απόγευμα στην αίθουσα συνεδρίων του Ομηρίου Πνευματικού Κέντρου. Η ημερίδα διοργανώνεται με τη συνεργασία και την υποστήριξη του Γραφείου Εθελοντισμού του Δήμου Χίου. Στο επίκεντρο βρίσκεται ένα κρισίμος κινδυνεύων είδος συρφίδας που έχει καταγραφεί στην Ευρώπη μόνο σε περιοχή κοντά στα Αρμόλια. Η Ειρήνη Νοτιά είναι μία ψυχωμένη για αυτό που κάνει Ελληνοαμερικανίδα επιχειρηματίας από τα Καρδάμιλα που αναπτύσσει μία πρωτοβουλία που βάζει στην κυριολεξία την ναυτιλία μέσα στις σχολικές αίθουσες ενεργοποιώντας τους μαθητές να υιοθετήσουν ένα πλοίο. Αναλύει το όλο εγχείρημά της στο Γιάννη Τζούμα στην Αλήθεια TV την 5η στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην εκπομπή Αυτοπροσώπος. Η 5η Πανελλήνια Πολυθεματική Συνάντηση Εφηβικών και Νεανικών Ομάδων Νέοι Ομηρίδες 2026, η οποία συνδέει το ακατάλληλο ομηρικό παρελθόν της ποιητικής αφήγησης με το παρόν μας, δίνει και αυτό το Σεπτέμβρη ραντεβού στη Χίο. Νέοι και νέες από τη Λέσβο, τη Χίο, την Αττική, τη Θεσσαλία, τη Μακεδονία και την Ισπανία θα ζωντανέψουν μορφές και θέματα από την ομηρική ποιήση μέσα από θεατρικές παραστάσεις, τραγούδι, χορό, ζωγραφικά και μουσικά έργα. Οι παραστάσεις θα πραγματοποιούνται από τις 6 το απόγευμα με ελεύθερη είσοδο για το κοινό στους εξής χώρους: στο Ομήριο Πνευματικό Κέντρο αύριο Τετάρτη και την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου και στη Δασκαλόπετρα την 5η 17 Σεπτεμβρίου. Την 5η 17 Σεπτεμβρίου γιορτάζει το ιδιωτικό παρεκκλήσι των Αγίων Ενδόξων Μαρτύρων Σοφίας, Πίστεως, Αγάπης και Ελπίδος της Παναγίας Λιτσένης στην πόλη της Χίου. Ο Μέγας Εσπερινός στις 6.30 το απόγευμα της Τετάρτης, όπου θα τελεστεί και αρτοκλασία, ο Δε Όρθρος και εν συνεχεία η Θεία Λειτουργία την 5η 17 Σεπτεμβρίου στις 7 το πρωί. Το παρεκκλήσι θα παραμείνει ανοιχτό την παραμονή της εορτής, όπως και ανήμερα μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας μέχρι αργά το βράδυ.
το Ινστιτούτο Αιγαίου του Δικαίου της Θάλασσας και του Ναυτικού Δικαίου, σε συνεργασία με τις εκδόσεις Ακουλά, καλούν στην παρουσίαση του νέου βιβλίου του Γεωργίου Νούλα, δικηγόρου διεθνολόγου, «Η αμφισημία των αποφάσεων των διεθνών δικαστηρίων για την αναγνώριση ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδα σε νησιωτικά κράτη, η εφαρμογή του στο Αιγαίο και η ελληνική διπλωματική ανάγνωση», την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, 7.30 το απόγευμα, στη Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη Χίου Κοραής. Για το βιβλίο, εκτός από τον συγγραφέα, θα μιλήσουν επίσης η Πέλοπας Λάσκος, Γενικός Γραμματέας Υπουργείου Δικαιοσύνης Δικηγόρος, Άγγελος Συρίγος, καθηγητής Διεθνούς Δικαίου και Εξωτερικής Πολιτικής, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Γιάδης Γιάδης, Ευρωβουλευτής Κύπρου, Φρέντης Μπελέρης, Ευρωβουλευτής Ελλάδας και Χαράλαμπος Τσιλιώτης, καθηγητής Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στα Αρμόλια, στην αίθουσα της Ένωσης Μάστιχο Παραγωγών, εγκαινιάζεται έκθεση φωτογραφιών του Γκουίντο Ρινόνο με 31 ασπρόμαυρες εικόνες και τίτλο «Λίγοι άνθρωποι, πολλά σημάδια». Η έκθεση θα είναι επισκέψιμη μέχρι τις 27 Σεπτεμβρίου κάθε βράδυ 6 με 9. Στον αρχαιολογικό χώρο της Δασκαλόπετρας πραγματοποιείται την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου η εκδήλωση του Πολιτιστικού Συλλόγου Ομήρου Νόστος με το θεατρικό μονόλογο «Προμηθεύς Λιόμενος» με το Σταύρο Σπυράκη στον ομότιτλο ρόλο. Η παράσταση εγκαινιάστηκε το 2025 στο Μουσείο Μαστίχας Χίου του Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς στο πλαίσιο της έκθεσης «Προμηθεύς Λιόμενος εν Χίο». Ο Σύλλογος Φίλων Θεάτρου και Τέχνης Χίου Παρασκήνιο 18 δίνει δύο διπλές παραστάσεις με τίτλο «Οι καθρέφτες της Οφηλίας», μια περιπατητική performance σε σκηνοθεσία Βραάμ Γκουτζελούδη στο Αρχοντικό Στεφάνου στον Κάμπο της Χίου, στην οδό Παύλου Χαλκούση 13, πλησίων των Δημοτικών Σχολείων Κλούβα, την Παρασκευή 25 και το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Πρώτη παράσταση στις 7.30 το απόγευμα και δεύτερη στις 9 το βράδυ, είσοδος 10 ευρώ, συμπεριλαμβάνεται και ένα ποτήρι κρασί. Απαραίτητη η κράτηση θέσης στο τηλέφωνο 6982 38 25 39. Η Ιερά Μητρόπολη Χίου Ψαρών και Νουσών ανακοίνωσε ότι τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 6 το απόγευμα, με την τέλεση του αγιασμού στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Χίου από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Χίου κ. Μάρκο, θα αρχίσουν τα μαθήματα της Σχολής Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου Μητροπολίτης Διονύσιος Βαϊρακτάρης. Οι εγγραφές μαθητών θα γίνονται στα γραφεία της Μητρόπολης έως τις 30 Σεπτεμβρίου στο τηλέφωνο 22 710 43 045, και τα μαθήματα θα παρέχονται εντελώς δωρεάν. Η χοροδία Αγίας Μαρίνας Καλοπλήτου ξεκινά ξανά τις πρόβες της την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, 7 το απόγευμα, στο κελί της Αγίας Μαρίνας. Οι πρόβες θα συνεχίσονται κάθε Παρασκευή την ίδια ώρα υπό την καθοδήγηση της δασκάλας Σόφη Σκότη. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 6944 538 534 Λεωνίδας Κάκαρης. Το ΚΑΠΗ Δημουχίου προγραμματίζει μερίσια εκδρομή στις 25 Σεπτεμβρίου στα Καρδάμιλα με δωρεάν μετακίνηση για τα μέλη του. Για κρατήσεις θέσεων μπορείτε να απευθύνεστε στη Γραμματεία ΚΑΠΗ έως και τις 23 του μήνα. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 22 710 814 74 22 710 44 3 95. Και περνάμε σε αθλητικές ειδήσεις. Η Ελισάβετ Ιωσιφίδου κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στην κατηγορία BC2 του World Boccia Challenger που έγινε στο Πίλσεν της Τσεχίας. Οι Ίωνες ανακοίνωσαν την απόκτηση του νεαρού μπασκετμπολίστα Μιχάλη Αλαχούζου. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Τρίτη ο καιρός θα είναι έδριος, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι εντάσεως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 24 έως 28 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία από 33 έως 48%. Αύριο Τετάρτη ο καιρός θα είναι έθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι εντάσεως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 21 έως 29 βαθμούς και η υγρασία από 42 έως 68%. Πριν κλείσουμε το τοπικό δελτίο ειδήσεων, έχουμε ακόμα τις καθιερωμένες χρήσιμες πληροφορίες. Σήμερα διημερεύουν στην πόλη της Χίου έως 9 το βράδυ τα φαρμακεία Χαμέτη στην οδό Χιόνης 2 και Χάρλα στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 78, ενώ θα διανυκτερεύει μετά τις 9 το βράδυ το φαρμακείο Τρεμουλιάρη στην οδό Αεροπόρου Ροδοκανάκη 37 στη Φάρκινα. Στο Βροντάδο εφημερεύει το φαρμακείο του Αγαπητού Βασιλάκη και στα Θημιανά του Θεμιστοκλή Ιωαννίδη.
Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Περισσότερες ειδήσεις

0: Σαν σήμερα στοιχείο το 1932 φτάνουν στο νησί για ενταφιασμό σύμφωνα με την τελευταία επιθυμία του τα οστά του μεγάλου δημοτικιστή Γιάννη Ψυχάρη. Μετά την επιμνημόσυνη δέηση στη Μητρόπολη τα οστά μεταφέρονται και ενταφιάζονται σε μνημείο που φιλοτέχνησε ο Γλύπτης Δημητριάδης στη Δασκαλόπετρα του Βροντάδου.
1: Κύος, Ράδιο Αλήθεια,

0: Ήξερες ότι στο Ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Τα παιδιά ρωτάνε συνέχεια κάτι. Επειδή όμως κανένας δεν κάθεται να μετρήσει πόσες φορές ρωτάει κάτι το παιδί του, θα σας πούμε εμείς. Δηλαδή όχι εμείς, οι έρευνες. Ένα τετράχρονο παιδί κάνει περίπου 400 ερωτήσεις την ημέρα. Μια ασπιρίνη να έχετε κοντά και όλα καλά θα πάνε.
2: Λένε ότι η τιμή είναι αυτό που πληρώνεις και αξία αυτό που παίρνεις. Εμείς στα My Market σας προσφέρουμε καθημερινά τις χαμηλότερες τιμές με τη μεγαλύτερη αξία. Για να μπορείτε εσείς να επιλέξετε το καλύτερο για τις δικές σας ανάγκες. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς.

0: Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί. Με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
2: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
1: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
2: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
1: Υπεύθυνος Προγράμματος Σπουδών Θανάσης Φριδάς.
2: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
3: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271-043-289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
4: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή, εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
5: Α, Μαστροπαντελής.
4: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
5: Μαστροπαντελής.
4: Τι λες, και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες?
5: Μαστροπαντελής.
4: Μα τι στο καλό, αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
6: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας

0: πρόβλημα με ένα κλικ.
1: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
0: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
2: Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί και αυτή την εβδομάδα. Η Χίος αυξάνει τη δυναμική της στον τουρισμό. Μισογεμάτο βλέπει το ποτήρι ο Νότης Μηταράκης. Αλλαγή πλάνου της Δημοτικής Αρχής για την ανάπλαση της Ούδας. Ξεκινούν εργασίες για τη συντήρηση του αγάλματος του Κανάρι. Στο παραπέντε η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Χίου για τη χρήση γηπέδων. Πρώτο κουδούνι για 3.375 μαθητές και μαθήτριες δημοτικών και νηπιαγωγείων. Επίτιμος διδάκτορας Πολυτεχνείου ο Σταμάτης Κρεμιζής. Εικόνες ντροπή στο αεροδρόμιο. Στην αλήθεια που κυκλοφορεί και αυτή την εβδομάδα, η σχέση της επιστημονικής έρευνας με την κοινωνία και όχι μόνο, συνέντευξη του Χιώτη καθηγητή του ΕΚΠΑ, κυρίου Γεωργία Φέντη. Νέα πρωτοβουλία φορέων του Βροντάδου για τα προβλήματα και την εκπροσώπηση της περιοχής. Στον αέρα πάλι η μεταφορά μαθητών, καταγγελία της ΛΑΣ Βορείου Αιγαίου. Περισσότερα παιδιά στους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς. Κάποτε θα γίνονταν και αυτό και η αστυνομία παρούσα στο Δημοτικό Συμβούλιο για το Καράδιο. Διαβάστε στην αλήθεια απογοήτευση ναυτικών από τις πρωθυπουργικές εξαγγελίες στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 52ο Φεστιβάλ της ΚΝΕ. Μιχαηλίδης καλεί Ζαχαράκη για ειδικό καθεστώς εισαγωγής πυρόπληκτων στα ΕΗ. Άργησε, αλλά ολοκληρώθηκε ο μεγάλος κόμβος στην παράκαψη Χαλκιού σύμφωνα με τον Παντελή Μπουγδάνο. Ακόμη στην αλήθεια, ετοιμάζει το διεθνή διαγωνισμό για το 3ο γυμνάσιο ο Δήμος Χίου. Δημήτρης Πατελίδας, θέμα ημερών, η ανάθεση μελέτης για τα νέα κυκλοφοριακά μέτρα πέριξ του κήπου. Έρχεται ευρύτερη ανάπλαση της παλιάς λαχαναγοράς. Ναι, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αλλά όχι σε βάρος παραγωγικής γης και της ταυτότητας των νησιών μας, σύμφωνα με τον Παντελή Μπουρνιά. Πλήρης απαλλαγή από τον έμφυα για κύρια κατοικία στα Θημιανά. Στα ύψη τα εισιτήρια, ελεύθερη πτώση στην αεροπορική κίνηση. Στην αλήθεια μπορείτε να διαβάσετε ρεπορτάζ για πολιτιστικά και οικονομικά θέματα, τα καθημερινά του Δημήτρη Φρεζούλη και απόψεις παρεμβάσεις όπως αυτές. Δεν έχει μα, ο βιασμός δεν έχει πολιτικό χρώμα, του κοινωνιολόγου Γιώργου Χάμπα. Ο Όμηρος, ο Μυρός, ο Πατριάρχης Αλεξανδρίας και η Ιερά Μονή Παναγίας Βοήθειας του Αναστάσιου Τρυπολίτη. Ανοιχτή επιστολή στον Πρωθυπουργό, ευχαριστούμε που δεν μας διαψεύσατε σε εξαγγελία σας από την Παχιακή Ένωση Ταξίου Χονάρ. Και όπως και κάθε εβδομάδα στην αλήθεια, μικρές αγγελίες και επαγγελματικός οδηγός, καθώς και τα αληθινά του Γιάννη Τζούμα. Αναζητήστε την αλήθεια που κυκλοφορεί και αυτή την εβδομάδα, γιατί οι ειδήσεις είναι πολλές και η αλήθεια μόνο μία.
3: Τι είναι η κλιματική αλλαγή?
4: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου.
5: Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνει σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
6: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος μετάβαση.
7: Χίος, Ράδιο Αλήθεια.

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις, αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
3: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
2: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
3: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
2: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
3: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 6944 781 289, και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
2: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
4: Η Ειρήνη Νοτιά είναι μια ψυχωμένη για αυτό που κάνει η Ελληνοαμερικανίδα επιχειρηματίας από τα Καρδάμιλα, η οποία αναπτύσσει μια πρωτοβουλία που βάζει στην κυριολεξία την ναυτιλία μέσα στις σχολικές αίθουσες, ενεργοποιώντας τους μαθητές να υιοθετήσουν ένα πλοίο. Αναλύει το όλο εγχείρημά της στο Γιάννη Τζούμα στην τηλεόραση της Αλήθειας την 5η στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην εκπομπή Αυτοπροσώπος.
5: Μίλες 100 τάξεις στην Ελλάδα μέχρι τώρα το έχουν εφαρμόσει και το ζητάνε και δεύτερη φορά, γιατί είναι εργαλείο για τη δασκάλα να τους μάθει όχι μόνο γεωγραφία, όχι μόνο αγγλικά, μαθηματικά, φυσική.
6: Έχουμε από εκεί τα πρώτα παιδιά τα οποία είπανε πάμε για εργασία στη θάλασσα.
5: Ναι, έχουμε 380 νέοι.
7: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
8: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
7: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
8: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
7: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
9: Χίος, Ράδιο Αλήθεια,

0: πρωινή λεωφόρος και κάντε μια στάση για το δεύτερο καφέ της ημέρας στο 96ο χιλιόμετρο των FM.
1: Πρωινή λεωφόρος με ειδήσεις, σχόλια από όλο τον κόσμο και καλό ελληνικό τραγούδι.
0: Πρωινή λεωφόρος με τη Ζένα Χατζηδημητρίου.

0: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Ακόμα παραδιάζω εδώ οι λέξεις. Τρίτη σήμερα 15 Σεπτεμβρίου.
1: Περνάνε όσο κι αν θέλουν η αλήθεια φτανάνε. Δεν είναι τίποτα σκιές μου μια.
0: Και γιορτάζει ο Νικήτας και ο Βυσαρίων. Ο καιρός πολύ πολύ ωραίος με δροσούλα σήμερα. Με τη θερμοκρασία να φτάνει μέχρι τους 27 βαθμούς, βοριαδάκι και σήμερα 4 με 5 μπουφόρ και φαίνεται ότι μέχρι τέλος της εβδομάδας το βοριαδάκι θα βοηθάει να διατηρείται η θερμοκρασία σε κανονικά επίπεδα για την εποχή. Αύριο Τετάρτη γύρω στους 25 με 26 βαθμούς, έτσι θα πάμε μέχρι και την Πέμπτη για να ανέβει το θερμόμετρο την Παρασκευή και να πλησιάσει τους 30 βαθμούς και από το Σάββατο τους ξεπερνάει και πάλι.

ξεκινήσουμε από τις σοκοματικές αντιδράσεις που προκάλεσαν οι δηλώσεις του Παύλου Μαρινάκη για την επιδότηση των ανέργων, με αρκετά στελέχη να τρέχουν να μαζέψουν το αντίκτυπο των όσων υπόθηκαν. Το επίδομα ανεργίας είναι ένα δικαίωμα του εργαζομένου που πληρώνει τις εισφορές και δεν υπάρχει περίπτωση να κοπεί. Είναι μία προσωπική άποψη του Παύλου Μαρινάκη, είπε χθες ο Υπουργός Εργασίας Κώστας Καραγκούνης, ενώ ο Στέλιος Πέτσας σε δηλώσεις του σε ραδιοφωνικό σταθμό χαρακτήρισε άστοχη τη δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου, σχολιάζοντας ότι δημιουργεί μία σύγχυση, μία ανεπίτρεπτη σύγχυση ανάμεσα στη δική του θέση και στην κυβερνητική πολιτική.

Να σας θυμίσουμε ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και υφυπουργός παρά το πρωθυπουργό Παύλος Βαρινάκης κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών έκανε λόγο για κοπτοραπτική και υποστήριξε ότι σκόπιμα προβλήθηκε ένα μέρος των δηλώσεών του. Ποιες ήταν οι δηλώσεις του κυρίου Μαρινάκη?

ότι για να πάρει κάποιος το επίδομα ανεργίας απαραίτητη προϋπόθεση είναι να μείνει κάποιο διάστημα, αν θυμάμαι καλά, στο Καστελόριζο. Λοιπόν, δεν ξέρω αν προετοιμάζεται το κλίμα για να έχουμε στο μέλλον και ψαλίδισμα του επιδόματος ανεργίας. Μας έχουν συνηθίσει άλλωστε σε πάντα σε τέτοιου είδους δηλώσεις, και τι περιμένουμε στη συνέχεια από αυτές.

Την πόρτα των φυλακών Δομοκού περνά σήμερα το μεσημέρι στις 12 ο Ηλίας Κασιδιάρης, μετά από σχεδόν 7 χρόνια κράτησης για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης της Χρυσής Αυγής.

δικηγόρος του, σε δηλώσεις που έκανε για την ενημέρωση της αποφυλάκησής του, είπε ότι θα συμμετάσχει σίγουρα στις προσεχείς εκλογές. Μάλιστα θα δώσει και συνέντευξη τύπου. Θυμίζουμε ότι είχε καταδικαστεί ως δεξί χέρι του Νίκου Μιχαλολιάκου, ενώ ήταν και βουλευτής της Χρυσής Αυγής. Είχε καταδικαστεί τελεσίδικα σε 13 χρόνια κάθειξη για διένθεση εγκληματικής οργάνωσης. Πάντως, συνταγματολόγοι δηλώνουν ότι οι πολιτικές φιλοδοξίες του αναμένεται να βρουν εμπόδιο, καθώς το 2023 ψηφίστηκε νόμος που έδωσε έκτοτε ισχύ μέχρι και σήμερα τη δυνατότητα στον Άριο Πάγο που ερευνά την νομιμότητα των σχηματισμών που θα συμμετέχουν στις εκλογές, ώστε να μπορεί επί της ουσίας να λαμβάνει υπόψη του ορισμένα στοιχεία για ένα κόμμα πριν πει ότι του επιτρέπει να συμμετέχει στις εκλογές. Δικαστικές λοιπόν πηγές που γνωρίζουν την εκλογική νομοθεσία και την ομολογία του Αρείου Πάγου δηλώνουν ότι δεν μπορεί αν θελήσει να κάνει κόμμα και να συμμετέχει στις προσεχείς εκλογές, διότι το δικαστικό προηγούμενο που υπάρχει του το απαγορεύει. 10:47 πρώτα λεπτά η ώρα.

Πριν πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα, να σας πούμε ότι συνεχίζεται η δίκη για τα Τέμπη, η οποία διεξάγεται στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας. Με τις καταθέσεις των μαρτύρων. Πραγματικά είναι συγκλονιστικά τα όσα λέγονται μέσα στην αίθουσα. Συγκλώνησαν το ακροατήριο οι οικογένειες Βλάχου και Πλακιά με το να δηλώνουν ότι στις 28 Φεβρουαρίου σταμάτησε ο χρόνος για αυτούς τους ανθρώπους, με τον πατέρα της Φραντζέσκας Μπέζα να δηλώνει ότι άκουσα την κόρη μου να αργοπεθαίνει. Οι μαρτυρίες πραγματικά είναι συγκλονιστικό. Πάμε σε διαφημίσεις 10 λεπτά πριν τις 11 η ώρα. Επιστρέφουμε, διαβάζουμε αθηναϊκό τύπο που θα μας παρουσιάσει την επικαιρότητα από τη δική του πλευρά. Να το διευκρινίζουμε και αυτό, η κάθε εφημερίδα. Διαφημίσεις.

0: χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης. Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
1: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
2: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
3: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
2: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
3: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών. Θανάσης Φρυδάς.
2: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-020-920.
4: Τι είναι η κλιματική αλλαγή?
5: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
4: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος μετάβαση.
6: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια και στη συνέχεια θα ακούσετε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, των αθηναϊκών εφημερίδων, οι τίτλοι που φιλοξενούνται σε αυτά, η καθημερινή μπροστά μας, ο εφιάλτης του Ρεζερβουάρ, τα 2,2 ευρώ ένα λίτρο στην Αγγλία αναμένεται να προσεγγίσει η βενζίνη. Αναδρομικά για περισσότερους από 35.000 συνταξιούχους στις 3.000 ευρώ κατά μέσο όρο. Ασπίδα ντρόν στα F-35, το σχέδιο προστασίας των αεροσκαφών. Εν όψη εκλογών πλησιάζουν τις 16.000 συγγραφές των αποδήμων. Όλοι μαζί για μια φωνή, με μια φωνή για τον Μάνο Λοΐζο, αφορά την μεγάλη συναυλία που πραγματοποιήθηκε χθες στο Καλλιμάρμαρο, που ήταν αφιερωμένη στο Μάνο Λοΐζο. Πάμε στα νέα, 15 ερωτήσεις σως για να επισκεφτείτε ένα ιατρείο, τι πρέπει να ξέρετε πριν από την επίσκεψη. Στην κηδεία του Γιώργου Μαζονάκη, τελευταίο χειροκρότημα και χιλιάδες γιατί. Φάντομ, τα πιστήρια βρέθηκαν στα Γιάννενα, ο δεύτερος θάνατος των ηρωικών πιλότων, νέα δεδομένα για τη διερεύνηση του δυστυχήματος, ερωτηματικά γιατί δεν έγινε έλεγχος από τους εμπειρογνώμονες της αεροπορίας. Κυβέρνηση 1, 2, 3, πολλά φάλτσα για το Μαξίμου, από το επίδομα ανεργίας έως τις εθνικές ανησυχίες. Τι μπορεί και τι όχι να κάνει τώρα ο Κασιδιάρης, ένα crash test μεταξύ Ανδρουλάκη και Τσίπρα. Ρέθυμνο ανοίγουν καφενεία, ζωντανεύουν χωριά. Πάμε στην απογευματινή, προαγωγές στο δημόσιο, μόνο κατόπιν αξιολόγησης, οι 7 ανατροπές στο μοντέλο διοίκησης. Εξετάσεις και κόφτες για την εξέλιξη υπαλλήλων και προϊσταμένων. Τι αλλάζει στα πειθαρχικά παραπτώματα, κάρτα εργασίας παντού. Το φαινόμενο Μαζονάκη που ένωσε τους πάντες, για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο κατηγορούνται πλέον οι γιατροί. 4 μέτρα φρένο στην ενεργειακή καταιγίδα του φθινοπόρου, φθηνότερο ρεύμα με φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι σας. Δομοκό σκάνδαλο με τις άδειες των επικίνδυνο κακοποιό Αλκέτ Ριζάη, νέο πλαίσιο τα 11 κριτήρια για την πιστοποίηση των μη κρατικών ΑΕΗ. Στην εφημερίδα των συντακτών, παιχνίδι των λαγών ή αποσύνθεση, συνεχόμενα τα διάσματα υπουργών στην επταετία Μητσοτάκη, τα αστεία και τα σοβαρά, οι προφάσεις και οι πραγματικοί λόγοι, προσωπική ή κυβερνητική άποψη Μαρινάκη για το επίδομα ανεργίας, ασπίδα από Βορύδη, πυρομαδών από την αντιπολίτευση. Υπόθεση Μαζονάκη, αμφιλεγόμενες θεραπείες ξεπλένονται σε συνέδρια, νέα στοιχεία, νέα κατηγορία και ο μεγάλος αποχαιρετισμός. Αναταραχή στο κόκκινο καύσιμα, ομόλογα και μετοχές. Έγκλημα ντεμπών, σαν να μπήκε το τρένο σε στεφάνι φωτιά, συγκλονιστικές καταθέσεις συγγενών θυμάτων. Ηλίας Κασιδιάρης αποφυλακίζεται αμετανόητος και έτοιμος για δράση. Κολαστήριο Συνδικής, νέα εξέγερση και χημική καταστολή. Σουηδία, ανάσα για το μπλοκ της κέντρο αριστεράς. Πρωτοσέλιδο από το ριζοσπάστη αυτό που ακολουθεί. Δεν ξεχνάμε, αγώνα εναντίον στο φασισμό και στο σύστημα που τον γεννά. Κάλεσμα από δεκάδες σωματεία και φορείς. Κυβερνήσεις Ελλάδας-Ουκρανίας. Νέα επεισόδια στα παζάρια για τους Patriot με ανταλλάγματα για τους εφοπλιστές. Με βαθιά θλίψη το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας αποχαιρετά τον σύντροφο Σπύρο Χαλβατζή. Νέα Δημοκρατία, Πασόκ, κόμμα Τσίπρα, μέρισμα κοροϊδία στο λαό, οι εξαγγελίες της ΔΕΘ. Συνεχίζουμε με τον ελεύθερο τύπο. 1.892 προσλήψεις στο δημόσιο, σε Υπουργεία Δήμους Μουσεία Λιμενικό. Επιστροφή στο «Λεφτά υπάρχουν» από Τσίπρα και Ανδρουλάκη. Βαθιά υπόκληση στον Μαζονάκη. Λαοθάλασσα στο τελευταίο αντίο. Σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο αναβαθμίστηκε το κατηγορητήριο για τους δύο γιατρούς. Οι προϋποθέσεις και η διαδικασία για τοποθέτηση φωτοβολταϊκών στο μπαλκόνι. Φθηνότερη ενέργεια για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Χρήστος Θεϊκούρας, πώς η Ελλάδα κατάφερε να γίνει φορολογικός προορισμός. Αυξημένη η παραγωγή ελαιόλαδου, χαμηλά οι τιμές στο ράφι. Πάμε στην κόντρα, στα ύψη το κόστος δανεισμού για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Επιβαρύνονται με 800 εκατομμύρια ευρώ από την αύξηση των επιτοκίων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Νέο συναγερμός της αγοράς. Το πετρέλαιο ξεπέρασε τα 107 δολάρια. Θάνατος Μαζονάκη για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο κατηγορούνται οι δύο γιατροί. Ξεκάθαρη ελληνική αριστερή συμπαράταξη, κανένα σημείο σύγκλησης με τη Νέα Δημοκρατία. Ιός Δυτικού Νείλου, οι επιστήμονες προειδοποιούν για περισσότερα κρούσματα τις επόμενες εβδομάδες. Συνελήφθη η μητέρα στο νοσοκομείο Βρέφος με βαριά κρανιοεγκεφαλική κάκωση. Πάμε στο Sky, ξεκινούν οι ειδήσεις στην Ελλάδα και τον κόσμο.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 11, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Συνεχίζονται καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στο καθοδικό ρεύμα της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της Αττικής Οδού προς τη Λέρνομαν λόγω ακινητοποιημένου οχήματος. Αυξημένη είναι η κίνηση και στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού, στο Σκαραμαγκά, στην Βασιλής Σαμαλίας και Βασιλής Σοφίας προς την Βουλή και την Κανελοπούλου Κατεχάκη προς τη Μεσογείο. Θα δοθεί ό,τι παραπάνω μπορεί στους πολίτες με βάση τις δημοσιονομικές αντοχές, τόνισε πριν από λίγο στον Sky ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σε ερωτηθείς για την ενεργειακή κρίση. Πρόσθεσε ότι η κυβέρνηση έχει κρατήσει εφεδρείες για το 2026 και τον Οκτώβριο θα αξιολογηθούν όλα τα δεδομένα με τις τιμές της ενέργειας. Σημείωσε ότι οι επιπτώσεις της νέας πραγματικότητας στην ευρωπαϊκή οικονομία είναι το νούμερο ένα θέμα που συζητείται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μεγαλύτερη σύνταξη αλλά και αναδρομικά που κατά μέσο όρο θα ανέρθουν σε 3.000 ευρώ θα πάρουν 35.000 συνταξιούχοι, οι αποδοχές των οποίων επανυπολογίζονται αυτή την περίοδο από τον ΕΦΚΑ. Όπως γράφει σήμερα η εφημερίδα Καθημερινή, πρόκειται κυρίως για συνταξιούχους του ΟΑΕ, του ΙΚΑ και του Δημοσίου, οι οποίοι είχαν περισσότερα από 30 χρόνια ασφάλισης. Η αύξηση της σύνταξης για τους συγκεκριμένους δικαιούχους προκύπτει από το γεγονός ότι οι ισχύοντες συντελεστές αναπληρώσεις είναι μεγαλύτεροι από αυτούς που προέβλεπε ο νόμος Κατρούγκαλου. Στο στόχαστρο απαταιώνων που προσποιούνταν υπαλλήλου του ΔΕΔΙΕ, έπεσαν υπερήλικοι στην Αύπακτο και ηλικιωμένοι στο Αγρίνιο. Στην πρώτη περίπτωση, η υπερήλικη πίστηκε από τον δράστη και τοποθέτησε σε σακούλα περίπου 5.000 ευρώ σε μετρητά και κοσμήματα αξίας 5.000 ευρώ, ενώ σε δεύτερη, με τον ίδιο τρόπο, ο δράστης απέσπασε 1.000 ευρώ σε μετρητά και κοσμήματα συνολικής αξίας περίπου 10.000 ευρώ. Προθεσμία μέχρι 30 Σεπτεμβρίου του 2026 έχουν περίπου 1.000.000 ενοικιαστές κύριες κατοικίας ή φοιτητικής στέγης για να διορθώσουν τυχόν λάθη ή παραλήψεις στα στοιχεία των φετινών φορολογικών τους δηλώσεων. Τα στοιχεία αφορούν στα ενοίκια που κατέβαλαν το 2025 ώστε να κατοχυρώσουν την επιδότηση του ενός ενοικίου που δικαιούνται και η οποία θα καταβληθεί εντός του Νοεμβρίου. Απολογούνται σήμερα οι δύο γιατροί για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη μετά και την αναβάθμιση της κατηγορίας σε βάρος τους για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Η συμπληρωματική δίωξη σχετίζεται με τα νέα πιστήρια που κατέθεσε η αστυνομία στις δικαστικές αρχές και αφορούν δεδομένα για τις ζωτικές λειτουργίες του τραγουδιστή από το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης. Επεισόδιο με πυροβολισμού σημειώθηκε τα ξημερώματα στο Ζεφύρι όταν άγνωστος άνοιξε πύρ εναντίον σταθμευμένου αυτοκινήτου. Αστυνομικές δυνάμεις έσπευσαν στο σημείο και ξεκίνησαν έρευνες προκειμένου να διαπιστώσουν τι ακριβώς έχει συμβεί. Από το βιντεοληπτικό υλικό που συγκέντρωσαν οι αστυνομικοί, προέκυψε ότι άγνωστος, ο οποίος επέβαινε σε γιο ταχύ αυτοκίνητο, άνοιξε πύρ εναντίον σταθμευμένου οχήματος όπου βρισκόταν έξω από την οικία 48χρονου. Το αυτοκίνητο που αποτέλεσε στόχο ανήκει στην σύζυγο του ιδιοκτήτη της οικίας. Οι πυροβολισμοί προκάλεσαν φθορές στο όχημα, ενώ οι αστυνομικοί κατά τη διάρκεια της έρευνας εντόπισαν και προσυνέλεξαν 7 κάλικες των 9 χιλιοστών. Σε εξέλιξη βρίσκονται έρευνες του λιμενικού για τον εντοπισμό αγνοούμενου χειριστήριου ταχύπλοου σκάφους, το οποίο ανετράπησε θαλάσσια περιοχή βόρεια της Κυλλήνης. Ολοκληρώθηκε τα ξημερώματα, η παροχή βοήθησε σε 36χρονη αλλοδαπή και 24χρονη αλλοδαπό στην περιοχή Βάθρας Ξηροποτάμου στη Σαμοθράκη. Οι δύο αλλοδαποί αποπροσανατολίστηκαν κατά τη διάρκεια πεζοπορίας. Μετά την κλίση στο 112 και τον άμεσο εντοπισμό τους, πυροσβέστες τους προσέγγισαν και τους μετέφεραν σε ασφαλές σημείο. Ο Πρωθυπουργός δεσμεύεται να προωθήσει αλλαγές και στα 4 έθνη του Ηνωμένου Βασιλείου και τάσεται στεναρά υπέρ της Ένωσης απαντάει Downing Street στους ηγέτες της Σκωτίας, της Ουαλίας και της Βόρειας Ιρλανδίας που ζητούν ανεξάρτηση από το Ηνωμένο Βασίλειο. Είχε προηγηθεί κοινή διακήρυξη των ηγετών των τριών χωρών με την οποία καλούσαν τη Βρετανική κυβέρνηση να προετοιμαστεί για συνταγματικές αλλαγές. Στο σημείο αυτό ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρξει συννεφιά με πιθανότητα τοπικών βροχών κυρίως στα δυτικά. Άνεμη βόρειο-ανατολική 4 με 5. Μποφορ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 28 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά δεν αποκλείεται να σημειωθούν τοπικές μπόρες θερμοκρασία έως 27 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη στο νότιο Ιόνιο, την Πελοπόννησο και στην Κρήτη θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά πρόσκαιρα αυξημένη από το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά και το Βόρειο Ιόνιο, οπότε θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο Ανατολική 3 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ και στο Αιγαίο Βόρει 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 28 με 30 και τοπικά στα δυτικά έως 31 βαθμούς. Την Τετάρτη στην Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, την Νότια Πελοπόννησο, Κυκλάδες, στην Κρήτη, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στην Κρήτη και τα Κύθυρα σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά, με πιθανότητα για τοπικές μπόρες, κυρίως στα ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος, Πέμπτη και Παρασκευή δεν αναμένονται αξιόλογες βροχές. Η θερμοκρασία και πάλι δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο τώρα στο Γιώργο Μωρούτη και το Δημήτρη Στούμπο.

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις, αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
3: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
2: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
3: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
2: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
3: Θα μας βρείτε στην Οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289 και στο διαδίκτυο www.liavis.gr.
2: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
4: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές, όριμες ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
5: Χίος, Ράδιο Αλήθεια.

0: Fresh and Healthy στο Ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Ο ταπεινός μαϊντανός δίνει ένα άρωμα σωματικής και πνευματικής ευεξίας στα πιάτα μας. Όχι, δεν υπερβάλλουμε καθόλου. Αυτό ακριβώς καταφέρνει ο μαϊντανός χάρη στο συνδυασμό φιλικού οξέως, βιταμίνης κάπα, σιδήρου και βιταμίνη C που έχει στη σύνθεσή του. Τώρα θα κοιτάς το μαϊντανό με άλλο μάτι.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market της Χίου, από τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου έως και το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, Dole μπανάνες 1,59 το κιλό. Θράκης γεύσης, επιλεγμένα λαδικά και αλφα τορτίγες σε σούπερ τιμές. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. 10 μέρες μετά από τα εγγένεια του νέου δημοτικού κήπου και εμφανίστηκαν οι πρώτες φθορές. Όπως προκύπτει από ρεπορτάζ της Αλήθειας, το παιχνίδι με τις Ρόδες παρουσίασε πρόβλημα και τέθηκε προσωρινά εκτός λειτουργίας μέχρι να επισκευαστεί. Οι ίδιες πληροφορίες κάνουν λόγο για πρόβλημα που προέκυψε από κακή χρήση του οργάνου. Ακόμα βρέθηκαν σπασμένα ήδη 2 όργανα, ενώ η μάχη με τα σκουπίδια είναι καθημερινή. Το πρώτο κουδούνι βρίσκει δεκάδες σχολεία με κενά και ελλείψεις σε ειδικότητες και παράλληλες στηρίξεις στο νησί μας, αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγωγών Χίου, ο οποίος καλεί σε γενική συνέλευση την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, 6 το απόγευμα, στον Νίκο Χίου Διδασκάλου για να οργανώσουν τη δράση τους οι εκπαιδευτικοί. Την αγανάκτησή του εξέφρασε με δήλωσή του ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Σταύρος Μιχαηλίδης για τιμή δρομολόγηση σχολικών λεωφορείων για τη μεταφορά μαθητών. Περιμένω, είπε, λύση αύριο. Αν η τοπική αυτοδιοίκηση είναι ανίκανη, τη λύση πρέπει να τη δώσει η κυβέρνηση. Την 5η 17 Σεπτεμβρίου, 12 το μεσημέρι, ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου Κωνσταντίνος Μουτζούρης θα εγκαινιάσει το έργο της παράκαμψης του Χαλκιού, το οποίο ολοκληρώθηκε και παραδίδεται πλέον σε χρήση. Η τελετή θα πραγματοποιηθεί παρουσία εκπροσώπων και πρέσβεων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της επίσκεψης του στοιχείου για έργα που υλοποιήθηκαν ή υλοποιούνται με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Απρόσκοπτα συνεχίζεται το έργο στο Αρχαιολογικό Μουσείο Χίου παρά το γεγονός ότι απεντάχθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης. Σήμερα, μάλιστα, ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου Κωνσταντίνος Μουτζούρης υπέγραψε την ένταξη στο πρόγραμμα Βόρειο Αιγαίο 2021-2027 ΕΣΠΑ της πράξης επέκταση, εξυγχρονισμός και επανέκθεση του Αρχαιολογικού Μουσείου Χίου συνολικής δημόσιας δαπάνης 20.126.863 ευρώ. Σύμφωνα με το αστυνομικό δελτίο, εξιχνιάστηκε από το αστυνομικό τμήμα μαστιχοχωρίων υπόθεση κλοπής που διαπράχθηκε πριν από μία εβδομάδα σε επιχείρηση στον εμποριό. Ταυτοποιήθηκε η Μεδαπός 34 ετών που μπήκε από ανασφάλιστη είσοδο επιχείρησης, αφαίρεσε προϊόντα αξίας 2.300 περίπου ευρώ καθώς και 80 ευρώ. Στο πλαίσιο των ερευνών βρέθηκε και κατασχέθηκε μέρος των αφαιρεθέτων αντικειμένων. Ο Δήμος Χίου διοργανώνει την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου 11 το πρωί εκδήλωση τιμής στον Ιάσονα Καλαμπόκα, η οποία θα τελεστεί στο χώρο του Αδριάντα του στην πόλη της Χίου. Η ΚΝΕ διοργανώνει το 52ο φεστιβάλ της το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου 7.30 το απόγευμα στην πλατεία Νικολάου Πλαστήρα. Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Αλίας της Περιφερειακής Ενότητας Χίου πραγματοποιεί τον τρίτο γενικό ψεκασμό κατά του δάκου της ελιάς αύριο Τετάρτη σε Ολύμπους, Πυργή, Αρμόλια, Κέραμο, Λεπτόποδα. 5η 17 Σεπτεμβρίου, Καλαμωτή, Ελάτα, Λυθή, Βέσα, Βολισσός, Πειραμά, Παρπαριά. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, Πατρικά, Φλάτσια, Βουνό, Κινή, Σιδηρούντα, Σπαρτούντα, Φυτά, Κυπουργές, Διευχά, Κατάβαση. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, Νένιτα, Καταράκτης, Παγίδα, Πιτιός, Αμάδες, Καρδάμιλα. Όπως ενημερώνει ο ΔΕΔΙΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Τετάρτη 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι, περιοχή Αγίας Ερημιώνης. 5η 17 και Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στις Ινούσες, περιοχές Μάρμαρο και Ασπαλαθρόκαμπος. Σύμφωνα με σχετική ενημέρωση, μέχρι την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου θα εκτελούνται εργασίες απόξυσης του υφιστάμενου ασφαλτικού δοστρώματος και στη συνέχεια ασφαλτόστρωσης σε δρόμους της πόλης της Χίου. Οι εργασίες θα πραγματοποιούνται 7 το πρωί με 5 το απόγευμα στις οδούς Καραμανή, Παπαστεφάνου, Ίδρας, Κωνσταντίνου Καραμανλή, Κηδώνης Θηλιανού. Η μερίδα αφιερωμένη στους άγριους επικονιαστές, τη βιοποικιλότητα και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος της Χίου θα πραγματοποιηθεί στο Ομήριο Πνευματικό Κέντρο αύριο Τετάρτη στις 6 το απόγευμα. Η μερίδα, στο επίκεντρο της ημερίδας θα βρίσκεται ένα κρισίμος κινδυνεύων είδος συρφίδας, η οποία έχει καταγραφεί στην Ευρώπη μόνο σε περιοχή κοντά στα Αρμόλια.
25η Πανελλήνια Πολυθεματική Συνάντηση Εφηβικών και Νεανικών Ομάδων Νέοι Ομηρίδες 2026 ξεκινάει στο νησί μας αύριο Τετάρτη στο Ομήριο Πνευματικό Κέντρο. Την 5η 17 Σεπτεμβρίου γιορτάζει το ιδιωτικό παρεκκλήσι των Αγίων Ενδόξων Μαρτύρων Σοφίας Πίστεως Αγάπης και Ελπίδος της Παναγίας Λέτσενας. Το Ινστιτούτο Αιγαίου του Δικαίου της Θάλασσας και του Ναυτικού Δικαίου σε συνεργασία με τις εκδόσεις Ακουλά καλούν στην παρουσίαση του νέου βιβλίου του Γιώργου Νούλα, δικηγόρου διεθνολόγου, η αμφισημία των αποφάσεων των διεθνών δικαστηρίων για την αναγνώριση ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδα σε νησιωτικά κράτη, η εφαρμογή του στο Αιγαίο και η ελληνική διπλωματική ανάγνωση την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου 7.30 το απόγευμα στη Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη Χίου Κοραές. Το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στα Αρμόλια, στην αίθουσα της Ένωσης Μάστιγο Παραγωγών Χίου, εγκαινιάζεται έκθεση φωτογραφιών του Γκουίντο Ριουνιού με 31 ασπρόμαυρες εικόνες και τίτλο «Λίγοι άνθρωποι, πολλά σημάδια». Στον αρχαιολογικό χώρο της Ασκαλόπετρας πραγματοποιείται την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου η εκδήλωση του Πολιτιστικού Συλλόγου Ομήρου Νόστος με το θεατρικό μονόλογο «Προμηθεύς Λιόμενος» με το Σταύρο Σπυράκη στον ομότιτλο ρόλο. Η παράσταση, θυμίζουμε, ότι εγκαινιάστηκε το 2025 στο Μουσείο Μαστίχας του Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πουραίος στο πλαίσιο της έκθεσης «Προμηθεύς Λιόμενος εν Χίο». Ο Σύλλογος Φίλων Θεάτρου και Τέχνης Χίου Παρασκήνιο 18 δίνει δύο διπλές παραστάσεις με τίτλο «Οι καθρέφτες της Οφιλίας», μια περιπατική performance σε σκηνοθεσία Αβραάμ Γκουτζελούδη στο Αρχοντικό Στεφάνου στον Κάμπο της Χίου την Παρασκευή 25 και το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Πρώτη παράσταση 7.30 το απόγευμα, δεύτερη 9 το βράδυ. Η Ιερά Μητρόπολη Χίου Ψαρών και Νησών ανακοίνωσε ότι τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 6 το απόγευμα στον Μητροπολιτικό Ναό θα αρχίσουν τα μαθήματα της Σχολής Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου Μητροπολίτης Διονύσιος Μπαϊρακτάρης. Οι εγγραφές μαθητών

0: 22710 814 74 22710 44395. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα ο καιρός θα είναι αίθριος. Η άνεμη βόρη εντάσσεως 4 μποφόρη, θερμοκρασία από 24 έως 28 βαθμούς, η υγρασία από 33 έως 48%. Αύριο Τετάρτη ο καιρός θα είναι αίθριος, η άνεμη βόρη 4 μποφόρη, θερμοκρασία από 21 έως 29 βαθμούς και η υγρασία από 42 έως 68%. Αγαπητοί ακροατές, αυτή ήταν η τίτλη των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

0: χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί. Με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
2: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
1: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
2: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
1: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
2: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
3: Τη ζωή του για ένα. Δεν θα γίνει και τίποτα για μια φορά. Το ρισκάρεις. Βάλε το παιδί στο παιδικό κάθισμα.
4: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
5: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.

11 και 26 πρώτα λεπτά η ώρα, πρωινή λεωφόρος μαζί σας. Συνεχίζουμε για τα επόμενα 4 λεπτά.

Λοιπόν, η επόμενη είδηση αφορά την επιστροφή ενοικίου έως στις 30 Σεπτεμβρίου. Οι διορθώσεις για την επιδότηση, μέχρι τότε πρέπει να έχετε κάνει οποιαδήποτε αλλαγή, οποιαδήποτε διόρθωση. 1 εκατομμύριο ενοικιαστές θα χρειαστεί να διορθώσουν λάθη στις φορολογικές τους δηλώσεις. Οι παραλήψεις που έχουν κάνει, αποφεύγοντας τον κίνδυνο να χάσουν την επιδότηση ενοικίου. Θυμίζουμε ότι η καταβολή προγραμματίζεται εντός Νοεμβρίου. Η επιστροφή αντιστοιχεί στο 1/12 της ετήσιας δαπάνης για ενοίκιο του προηγούμενου έτους, όπως αυτό έχει δηλωθεί στο έντυπο ε1. Ένα ενοίκιο δηλαδή θα επιστραφεί.

Και στην ανακοίνωση της ΑΔΕ τονίζεται ότι όσοι δηλώσουν ανακριβή στοιχεία για να λάβουν την ενίσχυση θα κληθούν να επιστρέψουν όλο το ποσό πίσω με τόπο. Και θα αποκλειστούν για 3 χρόνια, για τα επόμενα 3 χρόνια από τις επιδοτήσεις. 11:30 ώρα, κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό θα σας αποχαιρετήσουμε. Θα τα ξαναπούμε αύριο το πρωί γύρω στις 11:25. Καλή συνέχεια σε όλους.

0: Οι ξένες γλώσσες σας οδηγούν στην κορυφή. Εμείς σας βοηθάμε να τις κατακτήσετε. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Πάτρας Παναγιώτης. Με τη νέα σχολική χρονιά στο κέντρο μας κάτι καινούριο και μαθήματα αγγλικών σε παιδιά και ενήλικες. Προετοιμασία για όλα τα αναγνωρισμένα διπλώματα από το ΑΣΕΠ, το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας και τις σχολικές και εισαγωγικές εξετάσεις για τα ΕΗ. Κέντρο Ξένων Γλωσσών, Γερμανικά και Αγγλικά, Πάτρας Παναγιώτης, Χάνδακος 15, πάνω από το κομμωτήριο Λουίζα Κέλλη. Τηλέφωνα 22710-22060 και 694-72-72-952.
1: Γεια στα χέρια σου, Περικλή! Μα τι φωτεινά χρώματα! Τι τέλειες επιφάνειες! Και δεν θα με κουράσεις για να καθαρίσω!
2: Είδες, κυρία Μέρη, που σου έλεγα να βάψουμε με Χροτέχ!
1: Μα πόσο δίκιο είχες! Πάρα πολύ καλή επιλογή!
2: Και θα δεις αντοχή που έχει το χρώμα όταν πλύνεις τον τοίχο. Η απόχρωση δεν θα πάθει τίποτα. Και όταν ξαναβάψουμε, πάλι Χροτέχ θα βάλουμε.
1: Φυσικά! Από εδώ και πέρα, χρώματα Χροτέχ!
3: Τα χρώματα της Χροτέχ θα τα βρείτε και στο κατάστημα των Γιώργη Κοτσακά και Άννας Βούλγαρη. Χρώματα αλλιευτικά, ναυτιλιακά και βιομηχανικά είδη. Στην οδό Νεωρίων 17 στην Προκυμαία. Τηλέφωνο 2271-0-25-260.
4: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
5: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
4: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
5: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
4: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
5: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
4: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
5: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
4: Τηλέφωνο 22710-41-287.
5: E-shop alphapbooks.gr.
3: Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί και αυτή την εβδομάδα. Η Χίος αυξάνει τη δυναμική της στον τουρισμό. Μισογεμάτο βλέπει το ποτήρι ο Νότης Μηταράκης. Αλλαγή πλάνου της Δημοτικής Αρχής για την ανάπλαση της Σούδας. Ξεκινούν εργασίες για τη συντήρηση του αγάλματος του Κανάρι. Στο παραπέντε η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Χίου για τη χρήση γηπέδων. Πρώτο κουδούνι για 3.375 μαθητές και μαθήτριες δημοτικών και νηπιαγωγείων. Επίτιμος διδάκτορας Πολυτεχνείου ο Σταμάτης Κρεμιζής. Εικόνες ντροπής στο αεροδρόμιο. Στην αλήθεια που κυκλοφορεί και αυτή την εβδομάδα, η σχέση της επιστημονικής έρευνας με την κοινωνία και όχι μόνο, συνέντευξη του Χιώτη καθηγητή του ΕΚΠΑ, κυρίου Γεωργία Φέντη. Νέα πρωτοβουλία φορέων του Βροντάδου για τα προβλήματα και την εκπροσώπηση της περιοχής. Στον αέρα πάλι η μεταφορά μαθητών, καταγγελία της ΛΑΣ Βορείου Αιγαίου. Περισσότερα παιδιά στους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς. Κάποτε θα γίνονταν και αυτό και η αστυνομία παρούσα στο Δημοτικό Συμβούλιο για το Καράδιο. Διαβάστε στην αλήθεια απογοήτευση ναυτικών από τις πρωθυπουργικές εξαγγελίες στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 52ο Φεστιβάλ της ΚΝΕ. Μιχαηλίδης καλεί Ζαχαράκη για ειδικό καθεστώς εισαγωγής πυρόπληκτων στα ΕΗ. Άργησε, αλλά ολοκληρώθηκε ο μεγάλος κόμβος στην παράκαψη Χαλκιού σύμφωνα με τον Παντελή Μπουγδάνο. Ακόμη στην αλήθεια, ετοιμάζει το διεθνή διαγωνισμό για το 3ο Γυμνάσιο ο Δήμος Χίου. Δημήτρης Πατελίδας, θέμα ημερών, η ανάθεση μελέτης για τα νέα κυκλοφοριακά μέτρα πέριξ του κήπου. Έρχεται ευρύτερη ανάπλαση της παλιάς λαχαναγοράς. Ναι στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αλλά όχι σε βάρος παραγωγικής γης και της ταυτότητας των νησιών μας, σύμφωνα με τον Παντελή Μπουρνιά. Πλήρης απαλλαγή από τον έμφυα για κύρια κατοικία στα Θημιανά. Στα ύψη τα εισιτήρια, ελεύθερη πτώση στην αεροπορική κίνηση. Στην αλήθεια μπορείτε να διαβάσετε ρεπορτάζ για πολιτιστικά και οικονομικά θέματα τα καθημερινά του Δημήτρη Φρεζούλη και απόψεις παρεμβάσεις όπως αυτές. Δεν έχει μα, ο βιασμός δεν έχει πολιτικό χρώμα του κοινωνιολόγου Γιώργου Χάμπα. ο Όμηρος, ο Μυρός, ο Πατριάρχης Αλεξανδρίας και η Ιερά Μονή Παναγίας Βοήθειας του Αναστάσιου Τρυπολίτη. Ανοιχτή επιστολή στον Πρωθυπουργό, ευχαριστούμε που δεν μας διαψεύσατε σε εξαγγελία σας από την Παχιακή Ένωση Ταξίου Χονάρ. Και όπως και κάθε εβδομάδα στην αλήθεια, μικρές αγγελίες και επαγγελματικός οδηγός, καθώς και τα αληθινά του Γιάννη Τζούμα. Αναζητήστε την αλήθεια που κυκλοφορεί και αυτή την εβδομάδα, γιατί οι ειδήσεις είναι πολλές και η αλήθεια μόνο μία. Η Ειρήνη Νοτιά είναι μια ψυχωμένη για αυτό που κάνει η Ελληνοαμερικανίδα επιχειρηματίας από τα Καρδάμιλα, η οποία αναπτύσσει μια πρωτοβουλία που βάζει στην κυριολεξία την ναυτιλία μέσα στις σχολικές αίθουσες, ενεργοποιώντας τους μαθητές να υιοθετήσουν ένα πλοίο. Αναλύει το όλο εγχείρημά της στο Γιάννη Τζούμα στην τηλεόραση της Αλήθειας την 5η στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην εκπομπή Αυτοπροσώπος.
6: Μίλησε 100 τάξεις στην Ελλάδα μέχρι τώρα το έχουν εφαρμόσει και το ζητάνε και δεύτερη φορά, γιατί είναι εργαλείο για τη δασκάλα να τους μάθει όχι μόνο γεωγραφία, όχι μόνο αγγλικά, μαθηματικά, φυσική.
7: Έχουμε από εκεί τα πρώτα παιδιά τα οποία είπανε πάμε για εργασία στη θάλασσα.
6: Ναι, έχουμε 380 νέοι.
8: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
9: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
10: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
11: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
12: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
13: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
14: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
15: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, και σήμερα μαζί σας η Χιώτικη Ραδιοβάλμη, 39 λεπτά μετά τις 11, και όπως και κάθε μέρα έτσι και σήμερα θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2 το μεσημέρι με ειδήσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και ό,τι άλλο ήθελε προκύψει. Φτάσαμε στα μέσα του Σεπτέμβρη, το έχετε συνειδητοποιήσει, 15 Σεπτεμβρίου σήμερα, Τρίτη.
1: Αφήνω
0: Και όσο συνεχίζεται το καλοκαιράκι, να το απολαμβάνουμε για πολλούς λόγους, μεταξύ πολλών άλλων, γιατί απέχει και το ενεργειακό κόστος για την θέρμανση. Αναμένεται, αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση με τις τιμές των καυσίμων, φέτος το χειμώνα να μας ζεσταίνει η αγάπη μας. Θα έρθουμε πιο κοντά ο ένας τον άλλον, σας το λέω. Αναμένεται εκτόξευση της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης μέχρι και 70% διαβάζω σήμερα στον αθηναϊκό τύπο και 40% στο αέριο. Τώρα, θα πάρει μέτρα η κυβέρνηση? Ποια μέτρα θα πάρει? Πάντως δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση και με τη φορολογία που έχουμε στα καύσιμα, να πούμε ότι είναι απλησιαστές πια οι τιμές. Το βλέπουμε στην καθημερινότητά μας, που πάμε και βάζουμε τα ίδια χρήματα στο αυτοκίνητο για βενζίνη, αλλά ο δείκτης δεν ανεβαίνει, δεν ανεβαίνει. Οι ποσότητες είναι κατά πολύ μικρότερες. Έψαχνα να δω κάποια στοιχεία έτσι στην πορεία του χρόνου. Μέσα σε ένα χρόνο, τέτοιες μέρες, 14 του Σεπτέμβρη, που έψαχνα τις τιμές της αμόλυβδης, η 95 για παράδειγμα, ήταν η μέση τιμή στοιχείου στο 1,78. Το ντίζελ κίνησης, το πολύ πολύ στο 1,56. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή το ντίζελ κίνησης έχει περάσει τα 2 ευρώ, για την ακρίβεια 2 ευρώ και σχεδόν 9 λεπτά είναι η μέση τιμή, ενώ η αμόλυβδη 95 έχει σκαρφαλώσει στα 2,14, 2,14 με 2,15. Μιλάμε τώρα για μία αύξηση κατά 37 λεπτά μέσα σε ένα χρόνο, έτσι, στην αμόλυβδη, και μισό και πλέον ευρώ στο πετρέλαιο κίνησης.
1: Όταν χώρισε η Φρίδα το Γιάννη.
0: Θα συζητήσουμε σήμερα και με τον πρόεδρο του Συλλόγου Πρατηριούχων Υγρών Καυσίμων, τον Ηλία Σαββά, και θα πούμε εδώ τον πόνο μας, να δούμε τι γίνεται με τις τιμές των καυσίμων και πώς αντιδρά το καταναλωτικό κοινό σε όλο αυτό που συμβαίνει. Στο μεταξύ, στη Μέση Ανατολή, που είναι και μία από τις βασικές, αν όχι βασικότερη αιτία που βλέπουμε και αυτό το ράλι στα καύσιμα, η κατάσταση δεν δείχνει να βελτιώνεται. Οι υποστηριζόμενοι από το Ιράν αντάρτες Χούθη κατέλαβαν ακόμη περισσότερες περιοχές στρατηγικής σημασίας, ασκώντας παράλληλα νέα πίεση στις παγκόσμιες αγορές ενέργειας. Ο Τραμπ έχει το βιολί του. Όσο το συνεχίζει και το τραβάει το σκηνή, τόσο χειρότερα είναι τα πράγματα.

Και επαναλαμβάνω, μαλώνουν τα βουβάλια, την πληρώνουμε εμείς. Κυριολεκτικά.

Αρκετά τα θέματα που θα μας απασχολήσουν σήμερα στους Χιώτικους Ραδιοπαλμούς. Ήδη σας είπαμε το πρώτο που έχει να κάνει με, με τα καύσιμα, τις τιμές, το πώς διαμορφώνονται εδώ στην Χίο. Να σας πούμε μια καλή εξέλιξη που είχαμε. Το περιμέναμε, η αλήθεια είναι, γιατί είχαν προηγηθεί και αρκετές γκρίνιες με την εξέλιξη του έργου στο Αρχαιολογικό Μουσείο όσον αφορά το χρηματοδοτικό πλαίσιο στήριξής του. Θυμίζουμε ότι το έργο είχε ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης, από κάποια στιγμή και μετά Ταμείο Ανάκαμψης Πάπαλα, και υπήρχαν ερωτηματικά του τι θα γίνει με το έργο. Εξ αρχής τότε είχε βγει Υπουργός Πολιτισμού η κυρία Μενδώνη και είχε πει ότι το έργο θα συνεχίσει να έχει εξασφαλισμένη χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ Βορείο Αιγαίο, από το πρόγραμμα που διαχειρίζει την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. Αυτό πλέον γίνεται και με τη Βούλα, την υπογραφή του Περιφερειάρχη, αφού εξέδωσε ανακοίνωση σήμερα σύμφωνα με την οποία εντάχθηκε η χρηματοδότηση του έργου στο Περιφερειακό Πρόγραμμα 2021-2027 και μάλιστα η χρηματοδότηση αυξήθηκε στα 20.126.000 ευρώ, γιατί εντάσσεται και η παρέμβαση που αφορά την επανέκθεση του Αρχαιολογικού Μουσείου Χίου, που δεν ήταν μέσα στην αρχική χρηματοδότηση που είχε εξασφαλιστεί από το Ταμείο Ανάκαμψης. Που σημαίνει ότι και η επέκταση των κτηριακών υποδομών θα γίνει, θα ολοκληρωθεί, ο εξυγχρονισμός του εξοπλισμού, σχεδόν διπλάσιοι θα είναι οι χώροι στο Αρχαιολογικό Μουσείο. Θυμίζουμε ότι το ακίνητο που υπήρχε είχε μία επιφάνεια της τάξης των 2.500 τετραγωνικών μέτρων και δίπλα σε αυτό δημιουργούνται νέοι χώροι 2.000 τετραγωνικών μέτρων και παράλληλα αναβαθμίζονται και οι υφιστάμενες κτηριακές υποδομές. Να σημειώσουμε ότι περιλαμβάνεται και ενεργειακή αναβάθμιση με απαραίτητες εγκαταστάσεις. Δημιουργούνται και χώροι υποδοχής, εκδοτηρίες εισιτηρίων, βεστιάριο, χώρος παράλληλων εκδηλώσεων, βοηθητικοί χώροι, αποθηκευτικοί χώροι, πολιτήριο, χώροι εκθέσεων, εργαστήρια συντήρησης, διπλασιάζονται. Προβλέπεται επίσης και η προσθήκη νέων εκθεσιακών χώρων. Γενικά θα έχουμε ένα άλλο μουσείο όταν ολοκληρωθεί το έργο και τουλάχιστον σε σχέση με άλλα έργα της ΧΙΟ αυτό το βλέπουμε και τρέχει. Πηγαίνει, προχωράει κανονικά και φτουφτουφτού μην το ματιάσουμε, να τελειώσει και στην ώρα του και να μπορέσουμε ξανά να επισκεφθούμε το Αρχαιολογικό Μουσείο. Λοιπόν, επίσης να σας πούμε ότι η άλλη καλή είδηση πάλι από την περιφέρεια έρχεται και αφορά τη χρηματοδότηση με 446.000 ευρώ πεζοπορικών μονοπατιών στα Ψαρά. Είναι ένα μεγάλο έργο, μια μεγάλη παρέμβαση που και αυτό ήταν να ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης, αλλά εκεί ήταν κουτσουρεμένος ο προϋπολογισμός, ήταν σχεδόν στα μισά τα χρήματα που θα δίνονται και τότε ο Κώστας Βρατσάνος, ο δήμαρχος των Ψαρών, το πάλεψε, είπε ότι θέλει μεγαλύτερη χρηματοδότηση και κατάφερε να το εντάξει και αυτό στο περιφερειακό ΕΣΠΑ Βορείου Αιγαίου. Λοιπόν, με αυτές τις δύο καλές ειδήσεις θα πάμε σε διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά για να δούμε τα θέματά μας αναλυτικά.

0: χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Τι είναι η κλιματική αλλαγή?
2: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις, αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς, δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα, είναι ζωή.
1: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ, στο πλαίσιο του προγράμματος μετάβαση.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Λοιπόν, διαβάζω τις χθεσινές τιμές. Μιλάμε για τη μέση τιμή στην Χίο. Αμόλυβδη 95, 2,048. Αμόλυβδη κατοστάρα, 2,291. Δίζελ κίνησης, 1,981. Με αυτές τις τιμές πάμε να συνομιλήσουμε με τον πρόεδρο του Συλλόγου Πρατηριούχων Υγρών Καυσίμων, τον Ηλία το Σαββάκη, που είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα.
2: Καλή σας μέρα.
1: Ποιο φράγμα των 2 ευρώ το έχουμε σπάσει εδώ και καιρό και δεν μας έφτασαν ούτε οι ενισχύσεις που το προηγούμενο διάστημα είχαν ανακοινωθεί από την κυβέρνηση. Δηλαδή, αν δεν είχαν μπει και αυτά τα λεπτά που έχει εφαρμόσει το μέτρο, το συγκεκριμένο η κυβέρνηση, πού θα ήταν τώρα οι τιμές?
2: Θα είχαμε τα 2-30 και πάνω.
1: 2-30 και πάνω. Για να δούμε λοιπόν πώς έχει η κατάσταση και πώς λειτουργούμε και εμείς πια από εδώ και πέρα ως καταναλωτές.
2: Κοιτάξτε, η κατάσταση δεν εκτονώνεται. Αντιθέτως, το βλέπουμε καθημερινά, πλέον σε κάθε μέρα ανεβαίνει τουλάχιστον 2 λεπτά πάνω κάθε μέρα η τιμή της βενζίνης. Εδώ η Χίο, ας πούμε, είμαστε πιο τυχεροί από την έννοια ότι δεν έχουμε μεγάλη κατανάλωση, δεν προμηθευόμαστε καθημερινά, γι' αυτό δεν τη βλέπουμε τόσο άμεσα την αλλαγή. Στην Αθήνα έχει πάει πάνω από 2,20. Στην Αθήνα που παίρνουν καθημερινά. Mm-hmm. Φυσικά, εξυπακούνται, αυτό έχετε και στοιχείο, γιατί κάθε φορά που θα παραγγέλνουμε θα γίνεται το ίδιο πράγμα.
1: Αυτό το δίλεπτο που λέτε καθημερινά είναι στην ουσία από τις αρχές του μήνα?
2: Είναι, ναι, πάνω από μία εβδομάδα. Mm-hmm. Μία εβδομάδα τουλάχιστον που κάθε μέρα ανεβαίνει η τιμή.
1: Έχετε ξανασυναντήσει κάτι αντίστοιχο, γιατί είστε και πολλά χρόνια στο χώρο?
2: Κοιτάξτε, έχω ξανασυναντήσει πιο ψηλά τα κάψιμα, τότε με Ρωσία-Ουκρανία. Θυμάμαι ότι είχε πάει 2,40 η αμόλυβδη. Αλλά ήταν πολύ γρήγορη η εκτόνωση. Δηλαδή ήταν πολύ, όλα εξελίχθηκαν πάρα πολύ γρήγορα. Εδώ τώρα έχουμε κλείσει 6 μήνες και όχι μόνο δεν μιλάμε για εκτόνωση, μιλάμε και για περαιτέρω αύξηση.
1: Πώς αντιδρούν οι καταναλωτές, δηλαδή θέλω να πω, έχουν μειώσει τις μετακινήσεις τους περαιτέρω, γιατί μπορεί να μην έχουμε, να μην έχουμε πολλά χιλιόμετρα εμείς εδώ να διανύσουμε, αλλά ο καθένας έχει τις υποχρεώσεις του, δηλαδή.
2: Ακούστε, όπως και να έχει, είναι αυτό που λέμε, που γεννηθεί τη φυλακή μαθαίνει. Εμείς αυτές είναι οι μετακινήσεις μας, αυτά είναι τα έξοδα που έχουμε για τα καύσιμα και αυτά έχουμε υπολογίσει. Όταν αυτά αυξάνονται, εννοείται ότι σε βγάζουν έξω από τον προγραμματισμό σου. Και λογικό είναι να πρέπει κάπου να τα μειώσεις. Οι άνθρωποι είχαν μάθει στοιχείο ένα σπίτι να έχει μέσω όρο, ας πούμε, 80 ευρώ το μήνα κάψιμα. Το 80 δεν γίνεται εύκολα 100 και 120.
1: Και να ήταν μόνο 100-120 θα ήταν καλά για πολλούς.
2: Ναι, αλλά δυστυχώς πρέπει κάπου, εννοείται ότι περιορίζονται μετακινήσεις. Και νομίζω ότι τώρα που έφυγε και το καλοκαίρι θα περιοριστούν ακόμα περισσότερο.
1: Σας ρωτούν από τώρα για το πετρέλαιο θέρμανσης?
2: Εννοείται. Εννοείται. Και αυτό είναι το... Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι τους περισσότερους δεν λέμε. Λέμε ότι ακόμα θα δούμε. Γιατί είναι, αυτή τη στιγμή τα στοιχεία είναι πολύ ανησυχητικά. Δεν μπορεί να ξεκινήσει εκεί το πετρέλαιο θέρμανσης. Αυτή τη στιγμή με βάση τα τώρα δεδομένα θα ξεκινούσε κοντά στο 1,70.
1: Ναι, με δεδομένο ότι το κίνησης είναι πια στα 2 ευρώ.
2: Ναι, θα ξεκινούσε κοντά στο 1,70. Ίσως και λίγο πάνω. Εντάξει, δεν μιλάμε για τραγικό ποσό, δεν το ζούμε.
1: Ναι.
2: Απλησίαστο.
1: Ενώ πέρσι, θυμίστε μου λίγο πώς είχε κινηθεί το πετρέλαιο θέρμανσης.
2: Ακούστε τώρα, εδώ είναι το μεγάλο πρόβλημα που υπάρχει. Είναι ότι πέρσι είχε ξεκινήσει κανονικά, έπεσε η τιμή, ήταν στα... Όχι φυσιολογικά, στα δεδομένα που έχουμε μάθει.
1: Ήταν εκεί γύρω στο 1,15.
2: Αλλά από το Μάρτιο που ξεκίνησε, ανέβηκε πάρα πολύ. Με συνέπεια Μάρτιο και Απρίλη, σχεδόν κανένα, όχι καταναλωτής, ούτε παρατήριο να μην έχει παραλάβει. Γιατί είχε φτάσει στο 1,5, 1,40, 1,50 και κανένας δεν έβαλε τον Απρίλιο, τον Μάρτιο και τον Απρίλιο πετρέλαιο θέρμανσης. Και εκεί τώρα τα σπίτια όταν ξεκινήσει το 15 Οκτώβρη, οι περισσότεροι καταναλωτές θέλουν πετρέλαιο θέρμανσης. Ενώ κάθε χρόνο μεγάλη μερίδα γύρω εκεί Μάρτιο-Απρίλη βάζει 300-400 λίτρα να κάθονται. Πέρσι λόγω του ότι ήταν τόσο υψηλή η τιμή το Μάρτιο και τον Απρίλη, κανείς δεν έβαλε. Και κανένας πρωθυπουργός δεν παρέλαβε. Mm-hmm. Δηλαδή εγώ ξέρω από τους περισσότερους συνάδελφους μου ότι τουλάχιστον τον τελευταίο ένα μήνα δεν κάναν καμία παραλαβή πετρέλαιο θέρμανσης. Και έτσι το ό,τι είναι να γίνει πρέπει να γίνει άμεσα. Δεν είναι ότι ο κάθε άνθρωπος έχει μέσα στο τεπόζιτο 300-400 λίτρα να κάθονται και σου λέει εντάξει σιγά σιγά θα βρεθεί λύση.
1: Όταν λέτε ότι είναι να γίνει από πλευράς κυβέρνησης όσον αφορά τα μέτρα που πρέπει να ανακοινωθούν, έτσι.
2: Εννοείται.
1: Γιατί αυτό... με λίγα λόγια δεν υπάρχουν και αποθέματα για να μπορέσουν να τη βγάλουν οι άνθρωποι.
2: Όχι, εμείς αυτό το έχουμε μεταβιβάσει ήδη μέσω ομοσπονδίας μας. Ότι παιδιά, ο κόσμος Μάρτιο και Απρίλη δεν έβαλε.
1: Ναι, και φαντάζομαι ότι αυτό είναι, ήταν πανελλαδικό.
2: Εννοείται, δεν ήταν μόνο πανελλαδικό.
1: Δικό μας, ήταν.
2: Τώρα, το Μάρτιο πίστευε κανένας ότι θα τραβήξει τόσο και τον Απρίλιο, ότι θα τραβήξει αυτή το σκηνικό 6 μήνες. Όλοι ήταν σε φάση ότι εντάξει, ας κάνουμε υπομονή και του χρόνου τον Οκτώβριο πια λογικά θα έχουν κάπως έρθει λίγο στα ίσια τα πράγματα.
1: Κύριε Σαββάκη, τι είναι εκείνο που ζητάτε εσείς σαν μέτρο, ποιο πιστεύετε ότι θα ήταν το πιο αποτελεσματικό, γιατί η κυβέρνηση μέχρι στιγμής, παρά τις δικές σας παροτρύνσεις για μείωση των φόρων που επιβαρύνουν τα καύσιμα, δεν κάνει κάτι.
2: Αυτό. Δεν υπάρχει κάποιο άλλο αποτελεσματικό μέτρο. Δεν, κοιτάξτε, ακόμα και η μείωση του ΦΠΑ θα ήταν καλή. Δεν το συζητάμε. Έτσι, και νομίζω ότι το βλέπουμε ότι έχει σαν μέτρο λειτουργεί η μείωση του ΦΠΑ από το γεγονός ότι η Χίο, η Μυτιλίνη, η Σάμου που έχουν πιο χαμηλό ΦΠΑ έχουν πιο χαμηλή βενζίνη από τη Ρόδο, από την Κρήτη και από τα άλλα μέρη. Σίγουρα και αυτό θα ήταν. Αλλά αυτό που πανελλαδικά μπορεί να λειτουργήσει, γιατί πολύ φοβάμαι ότι αν γίνει μείωση του ΦΠΑ μπορεί εμείς να εξαιρεθούμε που έχουμε έτσι κι αλλιώς μειωμένο. Αυτό που νομίζω πανελλαδικά θα μπορέσει να λειτουργήσει είναι μόνο μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Πρέπει να το χτυπήσουμε από την αρχή, από το δηληστήριο να μειωθεί η τιμή. Σε οποιοδήποτε άλλο κομμάτι προσπαθήσουμε να το βρούμε, θα χάνεται. Αυτό είναι μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, το οποίο ο ειδικός φόρος κατανάλωσης πάει από το δηληστήριο.
1: Και ο οποίος, πείτε μας και πόσο επιβαρύνει την τιμή των καυσίμων.
2: Μπορούμε να πούμε το πιο απλό πράγμα για να μην πούμε σε αριθμούς.
1: Ναι.
2: Ότι η Κύπρος, η οποία αγοράζει από τα δηληστήρια της Ελλάδας, δεν έχει δηληστήρια η Κύπρος, πουλιέται αυτή τη στιγμή αμόλυβδη κοντά στο 1,5 ευρώ. Αυτή τη στιγμή. Η Κύπρος που αγοράζει από το δηληστήριο της Ελλάδας το καύσιμο. Άρα θα μπορούσαν πολύ απλά να το πάμε τουλάχιστον στο 1,80-1,90. Να το ρίξουν σε τέτοιο επίπεδο, να πέσει τουλάχιστον για αρχή σε αυτά τα επίπεδα. Και ακόμα περισσότερο το πετρέλαιο, γιατί ο περισσότερος κόσμος βάζει βενζίνη και δεν τον αντιλαμβάνεται ότι το πετρέλαιο είναι πιο σημαντικό, γιατί το πετρέλαιο επηρεάζει όλα τα άλλα προϊόντα. Πετρέλαιο βάζουν τα φορτηγά που μεταφέρουν τα πράγματα, επηρεάζει όλες τις τιμές των προϊόντων. Οι φούρνοι που κάνουν τα ψωμιά, όλα αυτά δουλεύουν με πετρέλαιο. Άρα... Και αύξηση τη τιμή του πετρελαίου αυξάνει όλα τα προϊόντα.
1: Άρα λέτε μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης ή να παγώσει και στο πετρέλαιο θέρμανσης και στο πετρέλαιο κίνησης.
2: Παντού.
1: Α, και στη βενζίνη την αμόλυβδη.
2: Και στη βενζίνη.
1: Και...
2: Ναι. Δεν λέω ότι και η βενζίνη πρέπει να πέσει εννοείται. Αλλά επειδή δεν ασχολείται λέω πολύ ο κόσμος με το κομμάτι του πετρελαίου, γιατί πιο πολύ βάζουν βενζίνη, αντιλαμβανόμαστε και το πετρέλαιο είναι πολύ σημαντικό. Πρέπει να γίνει παντού μείωση.
1: Λοιπόν, είναι δύσκολη κατάσταση. Η αλήθεια είναι ότι πρώτη φορά, όπως λέτε και εσείς, το βλέπουμε να έχει τόσο παρατεταμένη διάρκεια και δεν φαίνεται και φως στον ορίζοντα.
2: Αυτό.
1: Δηλαδή, δεν είναι μόνο το ότι έχει κρατήσει όλη αυτή η ιστορία 6 μήνες, δεν βλέπουμε και κάτι να χνοφέγγει.
2: Και ακόμα και όταν υπήρξε, γιατί ακόμα και όταν υπήρξε ένα φως και υπήρχε μια συμφωνία, δεν είδαμε μείωση αισθητή. Και αυτό το έχω ξαναεξηγήσει και σε δικιά σας εκπομπή, ότι και να έρθει η μείωση της τιμής του πετρελαίου και τα σχετικά, θα αργήσουμε να τη δούμε, γιατί υπάρχει μεγάλο πρόβλημα στην παραγωγική αλυσίδα. Έχουν χτυπηθεί πολλές εγκαταστάσεις εκεί πέρα και υπάρχει γενικά έλλειψη. Και θα θέλει κάποιους μήνες μέχρι να καταφέρουμε, ακόμα και όταν βρεθεί η λύση, να έρθει το όλο σύστημα στα ίσια. Γι' αυτό θα λέω ότι αυτό το πρόβλημα δεν υπήρχε στο Ρωσία-Ουκρανία.
1: Λοιπόν,
2: εδώ είναι πολύ πιο έντονο.
1: Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή τη συνομιλία που είχαμε. Ευχάριστα δεν ήταν αυτά που είπαμε.
2: Αλλά η αλήθεια δυστυχώς είναι ότι έχουμε και πολλά χρόνια να μιλήσουμε ευχάριστα.
1: Ναι.
2: Και έτσι.
1: Ναι. Έχω χάσει και εγώ το λογαριασμό. Ναι. Θυμάμαι κάποτε που μιλούσαμε πάντως και λέγαμε θα σπάσει η τιμή το φράγμα του 1 ευρώ.
2: Ναι, ναι,
1: και
2: ναι.
1: Τώρα έχουμε πάρει φόρα, έχουμε περάσει τα 2 ευρώ και πάμε με δύναμη και παραπάνω δυστυχώς. Το ζήτημα είναι ότι δεν έχουν αυξηθεί και τα εισοδήματά μας. Το αντίθετο θα έλεγα.
2: Ναι, το αντίθετο.
1: Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Εγώ ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά. Σας το είπα εγώ στην αρχή της εκπομπής. Φέτος θα μας ζεστάνει η αγάπη μας. Θα έρθουμε πιο κοντά ο ένας τον άλλον. Ζόρικα τα πράγματα και αν δεν ληφθούν άμεσα μέτρα, δεν ξέρω τι θα γίνει. Από τις 15 του Οκτώβρη νομίζω αρχίζει η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης και να ξεκινήσει, δεν ξέρω ποιοι θα έχουν διάθεση και χρήμα για να το προμηθευτούν. Είναι ώρα να συνδεθούμε με το Sky για τις ειδήσεις στην Ελλάδα και τον κόσμο, τίτλοι τοπικών ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά για να δούμε και τα υπόλοιπα θέματά μας.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 12, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Συνεχίζονται οι μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στο καθοδικό ρεύμα της λεωφόρου Κηφισού από τη μεταμόρφωση προς τις τρεις γέφυρες λόγω τροχαίων συμβάντων. Πολύ αυξημένη παραμένει κίνηση στις Βασιλίσσης Αμαλίας και Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή, καθώς και στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών. Επιμένει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης στην προσωπική θέση του να επιδοτηθεί η εργασία και όχι η ανεργία. Απαντώντας μέσω του ΣΚΑΕ στις αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης που προκάλεσαν οι σχετικές δηλώσεις του για το επίδομα ανεργίας, ο κ. Μαρινάκης επανέλαβε ότι πρόκειται για προσωπική του θέση, δεν είναι θέση της κυβέρνησης και δεν σχεδιάζεται κάτι τέτοιο. Εξέφρασε αυτό το οποίο ακούγεται ως λογική σε κάθε επιχείρηση από την πιο μικρή μέχρι την πιο μεγάλη. Να ανοίξουμε κάποια στιγμή τη συζήτηση, σημείωσε ο κ. Μαρινάκης. Είναι πλέον ξεκάθαρο πως η κυβέρνηση προετοιμάζει τη μείωση του χρόνου καταβολής του επιδόματος ανεργίας στους 2 μήνες. Η δήλωση Μαρινάκη ήταν μόνο η αρχή, σχολίασε το ΠΑΣΟΚ. Μεγαλύτερη σύνταξη αλλά και αναδρομικά που κατά μέσο όρο θα ανέλθουν σε 3.000 ευρώ θα πάρουν 35.000 συνταξιούχοι, οι αποδοχές των οποίων επανυπολογίζονται αυτή την περίοδο από τον ΕΦΚΑ. Όπως γράφει σήμερα η Καθημερινή, πρόκειται κυρίως για συνταξιούχους του ΑΕΤ, του ΙΚΑ και του Δημοσίου, οι οποίοι είχαν περισσότερα από 30 χρόνια ασφάλισης. Η αύξηση της σύνταξης για τους συγκεκριμένους δικαιούχους προκύπτει από το γεγονός ότι οι ισχύοντες συντελεστές αναπλήρωσης είναι μεγαλύτεροι από αυτούς που προέβλεπε ο νόμος Κατρούγκαλου. Στο στόχαστρο απαταιώνων που προσποιούνταν υπαλλήλους του ΔΕΔΙ έπεσαν υπερήλικοι στην Αύπακτο και ηλικιωμένοι στο Αγρίνιο. Στην πρώτη περίπτωση, η υπερήλικη πίστηκε από το δράστη και τοποθέτησε σε σακούλα περίπου 5.000 ευρώ σε μετρητά και κοσμήματα αξίας περίπου 5.000 ευρώ, ενώ στη δεύτερη, με τον ίδιο τρόπο, ο δράστης απέσπασε 1.000 ευρώ σε μετρητά και κοσμήματα συνολικής αξίας περίπου 10.000 ευρώ. Εμπριστική επίθεση σημειώθηκε χθες το βράδυ σε είσοδο πολυκατοικίας του Ζωγράφου, με αποτέλεσμα να καταστραφεί ολοσχερός το αυτοκίνητο αντιδημάρχου της περιοχής, ενώ εκτεταμένες φορές υπέστησαν και 2 μοτοσυκλέτες του. Βίντεο που δε το φως της δημοσιότητας καταγράφει τη στιγμή που ένας από τους 2 δράστες πλησιάζει το σημείο κρατώντας μπιτόνι με βενζίνη. Έχοντας καλυμμένο μέρος του προσώπου του, περιουλίζει το σταθμευμένο όχημα και στη συνέχεια βάζει φωτιά, προκαλώντας μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα την επέκταση των φλογών. Κατά την έρευνα, εντοπίστηκε σε κοντινή απόσταση ένα μπουκάλι που περιείχε βενζίνη. Απολογούνται σήμερα οι 2 γιατροί για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη μετά την αναβάθμιση της κατηγορίας σε βάρος τους για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Η συμπληρωματική δίωξη σχετίζεται με νέα πιστήρια που κατέθεσε η αστυνομία στις δικαστικές αρχές και αφορούν δεδομένα για τις ζωτικές λειτουργίες του τραγουδιστή από το μηχάνημα πλάσμα αφαίρεσης. Η Πρωθυπουργός της Δανίας κατήγγειλε σήμερα ότι η ρωσικό πολεμικό σκάφος εκτόξευσε 2 φωτοβολίδες προς ελικόπτερο των δυνάμεων της χώρας πάνω από τη Βαλτική θάλασσα. Οι ρωσικές ενέργειες έχουν στόχο να εκφοβίζουν και να σπείρουν τη διχόνοια. Δεν θα επιτύχουν, δεν θα υποχωρήσουμε, δήλωσε σε ανακοίνωσή της. Ο Πρωθυπουργός δεσμεύεται να προωθήσει αλλαγές και στα 4 έθνη του Ηνωμένου Βασιλείου και τάσεται στεναρά υπέρ της Ένωσης, απαντάει Downing Street στους ηγέτες της Σκωτίας, της Ουαλίας και της Βόρειας Ιρλανδίας που ζητούν ανεξαρτησία από το Ηνωμένο Βασίλειο. Είχε προηγηθεί κοινή διακήρυξη των ηγετών των 3 χωρών με την οποία καλούσαν τη Βρετανική κυβέρνηση να προετοιμαστεί για συνταγματικές αλλαγές.
1: Σε Atlantic Kids Festival. Το Φεστιβάλ του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης επιστρέφει και φέτος με ελεύθερη είσοδο. Προσβάσιμο σε όλα τα παιδιά και τους εφήβους. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Πάρκο Ελευθερίας. Χορός, συναυλίες, θέατρο, οικαστικά, stand-up comedy, κινηματογράφος, skateboarding και πολλά ακόμη. Αναλυτικό πρόγραμμα στο cycladic.gr σε συνεργασία με τον Οπανδά. Μεγάλος χορηγός Eurobank.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, την απόκτηση του Ανά Σαλάχ Εντίν, ανακοινώσε ο Παναθηναϊκός, ο Μαροκινός ποδοσφαιριστής, θα αγωνίζεται στο τριφύλι με μονοετή δανεισμό από τη Ρώμα. Η Εθνική Βόλεϊ Ανδρών πέτυχε μεγάλη νίκη με 3-1 σετ επί της Σλοβενίας στη Μόντενα και έκανε σημαντικό βήμα για την πρόκριση στους 16 του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Σήμερα στις 5 το απόγευμα η Εθνική παίζει με τη Σουηδία. Για το Basketball Champions League σήμερα παίζουν Προμηθέας Βιέννη στις 2 και 4 και Μανίσα Κολοσσός στις 4.30.
2: Πάμε σε γραμμή, ναι.
3: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
2: Πολλά γκολ.
3: Γκολ στο βόλεϊ.
2: Ποιο βόλεϊ?
3: Ποιο ματς?
2: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
3: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
2: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr. /blog/όροι.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού μας, ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
5: Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρξει συννεφιά με πιθανότητα τοπικών βροχών κυρίως στα δυτικά. Άνεμη βόρειο-ανατολική 4 με 5. Μποφορ και θερμοκρασία θα εκμαρθεί από 18 έως 28 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά δεν αποκλείεται να σημειωθούν τοπικές μπόρες, θερμοκρασία έως 27 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη στο νότιο Ιόνιο, την Πελοπόννησο και στην Κρήτη θα εκλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά πρόσκαιρα αυξημένη από το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά και το Βόρειο Ιόνιο, οπότε θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο Ανατολική 3 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ και στο Αιγαίο Βόρει 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 28 με 30 και τοπικά στα δυτικά έως 31 βαθμούς. Την Τετάρτη στην Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, την Νότια Πελοπόννησο, Κυκλάδες, στην Κρήτη, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στην Κρήτη και τα Κύθυρα σποραδικές καταιγίδες, στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά, με πιθανότητα για τοπικές μπόρες, κυρίως στα ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος, Πέμπτη και Παρασκευή δεν αναμένονται αξιόλογες βροχές. Η θερμοκρασία και πάλι δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Μας τώρα πάλι
6: Κύος, Ράδιο Αλήθεια,

0: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
1: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
0: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
1: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
0: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
1: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22710-22-242 και 6944-781-289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
0: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
2: Ένας όμορφος χώρος δεν χρειάζεται πολλά. Χρειάζεται τις σωστές επιλογές. Είτε ετοιμάζεις το πρώτο σου φοιτητικό σπίτι, είτε ανανεώνεις το Airbnb, το μικρό ξενοδοχείο ή τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σου, στα Julio Stores θα βρεις ό,τι χρειάζεσαι. Μικροέπιπλα και έπιπλα βεράντας, εξοπλισμό κουζίνας και μπάνιου, κουρτίνες, κουρτινόξυλα, μαξιλάρια, χαλιά και διακοσμητικά. Julio Stores, Βερίτη 30. Τηλέφωνο 22710-21206. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο.
3: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
4: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
4: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φριδάς.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Προδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 22710-20920.
5: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
6: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Fresh and Healthy στο Ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Ο ταπεινός μαϊντανός δίνει ένα άρωμα σωματικής και πνευματικής ευεξίας στα πιάτα μας. Όχι, δεν υπερβάλλουμε καθόλου. Αυτό ακριβώς καταφέρνει ο μαϊντανός χάρη στο συνδυασμό φιλικού οξέως, βιταμίνης κάπα, σιδήρου και βιταμίνης σε που έχει στη σύνθεσή του. Τώρα θα κοιτάς το μαϊντανό με άλλο μάτι.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market της Χίου, από τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου έως και το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, Dole μπανάνες 1,59 το κιλό. Θράκης γεύσης, επιλεγμένα λαντικά και αλφα τορτίγες σε σούπερ τιμές. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
2: Τι είναι η κλιματική αλλαγή?
3: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις, αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
2: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος Μετάβαση.
4: Κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, 3η 15 Σεπτεμβρίου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. 10 μέρες μετά από τα εγγένεια του νέου δημοτικού κήπου και εμφανίστηκαν οι πρώτες φθορές. Όπως προκύπτει από ρεπορτάζ της Αλήθειας, το παιχνίδι με τις Ρόδες παρουσίασε πρόβλημα και τέθηκε προσωρινά εκτός λειτουργίας μέχρι να επισκευαστεί. Οι ίδιες πληροφορίες κάνουν λόγο για πρόβλημα που προέκυψε από κακή χρήση του οργάνου. Ακόμα βρέθηκαν σπασμένα ήδη 2 όργανα, ενώ η μάχη με τα σκουπίδια είναι καθημερινή. Το πρώτο κουδούνι βρίσκει δεκάδες σχολεία με κενά και ελλείψεις σε ειδικότητες και παράλληλες στηρίξεις στο νησί μας, αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγωγών Χίου, ο οποίος καλεί σε γενική συνέλευση την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, 6 το απόγευμα, στον Νίκο Χίου Διδασκάλου για να οργανώσουν τη δράση τους οι εκπαιδευτικοί. Την αγανάκτησή του εξέφρασε με δήλωσή του ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Σταύρος Μιχαηλίδης για τη μη δρομολόγηση σχολικών λεωφορείων για τη μεταφορά μαθητών. Περιμένω, είπε, λύση αύριο. Αν η τοπική αυτοδιοίκηση είναι ανίκανη, τη λύση πρέπει να τη δώσει η κυβέρνηση. Την 5η 17 Σεπτεμβρίου, 12 το μεσημέρι, ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου Κωνσταντίνος Μουτζούρης θα εγκαινιάσει το έργο της παράκαμψης του Χαλκιού, το οποίο ολοκληρώθηκε και παραδίδεται πλέον σε χρήση. Η τελετή θα πραγματοποιηθεί παρουσία εκπροσώπων και πρέσβεων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της επίσκεψής του στοιχείου για έργα που υλοποιήθηκαν ή υλοποιούνται με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Απρόσκοπτα συνεχίζεται το έργο στο Αρχαιολογικό Μουσείο Χίου παρά το γεγονός ότι απεντάχθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης. Σήμερα, μάλιστα, ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου Κωνσταντίνος Μουτζούρης υπέγραψε την ένταξη στο πρόγραμμα Βόρειο Αιγαίο 2021-2027 ΕΣΠΑ της πράξης επέκταση, εξυγχρονισμός και επανέκθεση του Αρχαιολογικού Μουσείου Χίου συνολικής δημόσιας δαπάνης 20.126.863 ευρώ. Σύμφωνα με το αστυνομικό δελτίο, εξιχνιάστηκε από το αστυνομικό τμήμα μαστιχοχωρίων υπόθεση κλοπής που διαπράχθηκε πριν από μία εβδομάδα σε επιχείρηση στον εμποριό. Ταυτοποιήθηκε η μεδαπός 34 ετών που μπήκε από ανασφάλιστη είσοδο επιχείρησης, αφαίρεσε προϊόντα αξίας 2.300 περίπου ευρώ καθώς και 80 ευρώ. Στο πλαίσιο των ερευνών βρέθηκε και κατασχέθηκε μέρος των αφαιρεθέτων αντικειμένων. Ο Δήμος Χίου διοργανώνει την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου 11 το πρωί εκδήλωση τιμής στον Ιάσονα Καλαμπόκα, η οποία θα τελεστεί στο χώρο του Αδριάντα του στην πόλη της Χίου. Η ΚΝΕ διοργανώνει το 52ο φεστιβάλ της το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου 7.30 το απόγευμα στην πλατεία Νικολάου Πλαστήρα. Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Αλίας της Περιφερειακής Ενότητας Χίου πραγματοποιεί τον τρίτο γενικό ψεκασμό κατά του δάκου της ελιάς αύριο Τετάρτη σε Ολύμπους, Πυργή, Αρμόλια, Κέραμο, Λεπτόποδα. 5η 17 Σεπτεμβρίου, Καλαμωτή, Ελάτα, Λυθή, Βέσα, Βολισσός, Πειραμά, Παρπαριά. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, Πατρικά, Φλάτσια, Βουνό, Κοινή, Σιδηρούντα, Σπαρτούντα, Φυτά, Κυπουργές, Διευχά, Κατάβαση. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, Νένιτα, Καταράκτης, Παγίδα, Πιτιός, Αμάδες, Καρδάμιλα. Όπως ενημερώνει ο ΔΕΔΙΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Τετάρτη 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι περιοχή Αγίας Ερημιώνης. 5η 17 και Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στις Συνούσες, περιοχές Μάρμαρο και Ασπαλαθρόκαμπος. Σύμφωνα με σχετική ενημέρωση, μέχρι την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου θα εκτελούνται εργασίες απόξυσης του υφιστάμενου ασφαλτικού δοστρώματος και στη συνέχεια ασφαλτόστρωσης σε δρόμους της πόλης της Χίου. Οι εργασίες

0: μαζί μας αύριο Τετάρτη στο Ομήριο Πνευματικό Κέντρο. Την 5η 17 Σεπτεμβρίου γιορτάζει το ιδιωτικό παρεκκλήσι των Αγίων Ενδόξων Μαρτύρων Σοφίας Πίστεως, Αγάπης και Ελπίδος της Παναγίας Λέτσενας. Το Ινστιτούτο Αιγαίου του Δικαίου της Θάλασσας και του Ναυτικού Δικαίου σε συνεργασία με τις εκδόσεις Ακουλά καλούν στην παρουσίαση του νέου βιβλίου του Γιώργου Νούλα, δικηγόρου διεθνολόγου, «Η αμφισημία των αποφάσεων των διεθνών δικαστηρίων για την αναγνώριση ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδας σε νησιωτικά κράτη, η εφαρμογή του στο Αιγαίο και η ελληνική διπλωματική ανάγνωση», την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου 7.30 το απόγευμα στη Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη Χίου Κοραές. Το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στα Αρμόλια, στην αίθουσα της Ένωσης Μάστιγο Παραγωγών Κιού, εγκαινιάζεται έκθεση φωτογραφιών του Γκίντο Ραν με 31 ασπρόμαυρες εικόνες και τίτλο «Λίγοι άνθρωποι, πολλά σημάδια». Στον αρχαιολογικό χώρο της Ασκαλόπετρας πραγματοποιείται την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου η εκδήλωση του Πολιτιστικού Συλλόγου Ομήρου Νόστος με το θεατρικό μονόλογο «Προμηθεύς Λιόμενος» με το Σταύρο Σπυράκη στον ομότιτλο ρόλο. Η παράσταση, θυμίζουμε, ότι εγκαινιάστηκε το 2025 στο Μουσείο Μαστίχας του Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πουραίος στο πλαίσιο της έκθεσης «Προμηθεύς Λιόμενος εν Χίο». Ο Σύλλογος Φίλων Θεάτρου και Τέχνης Χίου Παρασκήνιο 18 δίνει δύο διπλές παραστάσεις με τίτλο «Οι καθρέφτες της Οφιλίας», μια περιπατική performance σε σκηνοθεσία Αβραάμ Γκουτζελούδη στο Αρχοντικό Στεφάνου στον Κάμπο της Χίου την Παρασκευή 25 και το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Πρώτη παράσταση 7.30 το απόγευμα, δεύτερη 9 το βράδυ. Η Ιερά Μητρόπολη Χίου Ψαρών Κινησών ανακοίνωσε ότι τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 6 το απόγευμα στον Μητροπολιτικό Ναό θα αρχίσουν τα μαθήματα της Σχολής Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου Μητροπολίτης Διονύσιος Μπαϊρακτάρης. Οι εγγραφές μαθητών γίνονται στα γραφεία της Μητρόπολης έως τις 30 Σεπτεμβρίου και στο τηλέφωνο 22 710 43 045. Τα μαθήματα παρέχονται εντελώς δωρεάν. Η χοροδία Αγίας Μαρίνας Καλοπλήτου ξεκινά τις πρόβες την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 7 το απόγευμα στο κελί της Αγίας Μαρίνας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 6944 538 534. Το ΚΑΠΗ Δημοχείου προγραμματίζει ημερήσια εκδρομή στις 25 Σεπτεμβρίου στα Καρδάμιλα με δωρεάν μετακίνηση για τα μέλη του. Πληροφορίες στη γραμματεία του ΚΑΠΗ έως τις 23 Σεπτεμβρίου και στα τηλέφωνα 22 710 814 74 22 710 44 395. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα ο καιρός θα είναι αίθριος. Η άνεμη βόρη εντάσσεως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 24 έως 28 βαθμούς, η υγρασία από 33 έως 48%. Αύριο Τετάρτη ο καιρός θα είναι αίθριος, η άνεμη βόρη 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 21 έως 29 βαθμούς και η υγρασία από 42 έως 68%. Αγαπητοί ακροατές, αυτή ήταν η τίτλη των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις, τα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

0: τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Πουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
2: Έγινε αφεντικό!
1: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
2: Ό,τι πεις αφεντικό!
1: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσία security.
2: Έγινε αφεντικό!
1: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
3: Κλιματική αλλαγή.
4: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
3: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος Μετάβαση.
5: Κιος Ράδιο Αλήθεια

εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, δεν φύγαμε και έχουμε μια ηχηρή παρέμβαση από το Σύλλογο Γονέων και Δαιμόνων των μαθητών του Δημοτικού Σχολείου του Πυργίου και του Νηπιαγωγείου Πυργίου. Μπορείτε να φανταστείτε με τι ακριβώς ασχολούνται οι άνθρωποι, με το πρόβλημα της μεταφοράς των μαθητών. Εκτός από την μεταφορά των μαθητών στο 7ο Νηπιαγωγείο της Χίου, που ήταν άγνωστο ο διαγωνισμός της περιφέρειας, προβλήματα υπάρχουν και στη μεταφορά από χωριά της Νότιας Χίου μαθητών στο Δημοτικό Σχολείο Πυργίου και στο Νηπιαγωγείο. Και εκεί η προκήρυξη του διαγωνισμού δεν καρποφόρησε, θα γίνει επαναπροκήρυξη. Χθες φιλοξενούσε η Ειρήνη Αναγνώστου και έναν αυτοκινητιστή που δραστηριοποιείται στη συγκεκριμένη περιοχή και είπε ότι τι να πάρουμε μέρος στο διαγωνισμό, οι προϋποθέσεις που τίθενται και που βγαίνουν από την ελληνική πολιτεία είναι ασύμφορες, διότι δεν μας καλύπτει τα δρομολόγια πηγαίνοντας τα οχήματα να πάρουν τους μαθητές, και με δεδομένες χιλιομετρικές αποστάσεις που έχουμε στην συγκεκριμένη περιοχή δεν μπορούμε να εκδηλώσουμε ενδιαφέρον, διότι θα μπούμε μέσα. Πολύ απλά τα είπε ο άνθρωπος. Τώρα, από εκεί και πέρα, εκείνο που λένε οι γονείς είναι ότι θα πρέπει η περιφέρεια να κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να αποκατασταθεί αυτό το πρόβλημα, διεκδικώντας το δίκαιο των παιδιών τους, την ισότιμη πρόσβαση στην εκπαίδευση. Και επισημαίνουν οι γονείς μεταξύ άλλων ότι η άγωνη έκβαση μιας διαγωνιστικής διαδικασίας δεν μπορεί να μετατρέπεται σε πρόβλημα των μαθητών, των νηπίων και των οικογενειών τους. Μάλιστα, ο Σύλλογος επιφυλάσσεται ότι αν δεν θα δοθεί λύση στο συγκεκριμένο πρόβλημα, θα θέσει το θέμα ενώπιον κάθε αρμόδιας εθνικής και ευρωπαϊκής αρχής, συμπεριλαμβανομένης επιτροπής, όπως λέει, αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ευρωπαϊκής Επιτροπής, υπό το πρίσμα του δικαιώματος πραγματικής πρόσβασης στην εκπαίδευση, των δικαιωμάτων του παιδιού και της αρχής, ότι το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού πρέπει να αποτελεί πρωταρχική μέρημνα των δημόσιων αρχών. Πολύ καλά και μελετημένα τα λέει ο Σύλλογος Γονέων και Δαιμόνων του Δημοτικού Σχολείου Πυργίου και του Νηπιαγωγείου Πυργίου, που φαίνεται ότι έχει ασχοληθεί αρκετά με το θέμα, διότι θυμίζουμε δεν είναι η πρώτη χρονιά που αντιμετωπίζουν αυτά τα προβλήματα, είναι η δεύτερη χρονιά που εκεί έχουν το ίδιο θέμα. Όπως σημειώνει μεταξύ άλλων ο Σύλλογος, το ζήτημα αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα όταν αφορά παιδιά που ζουν σε χωριά ενός ακριτικού νησιού, όπου οι αποστάσεις, η περιορισμένη διαθεσιμότητα μεταφορικών μέσων και οι ιδιαίτερες συνθήκες της νησιωτικότητας καθιστούν τη μαθητική μεταφορά ουσιαστική προϋπόθεση για την ισότιμη και απρόσκοπτη πρόσβασή τους στην εκπαίδευση. Η διαμονή σε ένα κριτικό χωριό της Χίου δεν μπορεί να συνεπάγεται δυσμενέστερη πρόσβαση ενός παιδιού στη σχολική του μονάδα. Ζητούν λοιπόν άμεση εξασφάλιση με κάθε νόμιμο διαθέσιμο μέσο της καθημερινής και ασφαλούς μεταφοράς όλων των μαθητών και νηπίων του Δημοτικού Σχολείου και του Νηπιαγωγείου Πυργίου, που σήμερα παραμένουν χωρίς δρομολόγιο με έναρξη από την αμέσως επόμενη σχολική ημέρα. Να αξιοποιηθεί άμεσα κάθε προβλεπόμενη νόμιμη δυνατότητα προσωρινής ή έκτακτης κάλυψης των ακάλυπτων δρομολογίων μέχρι την οριστική ανάθεσή τους, χωρίς να μετακυλείται η ευθύνη της μεταφοράς της οικογένειας. Εάν η περιφέρεια θεωρεί ότι δεν είναι αντικειμενικά δυνατή η έναρξη μεταφοράς από την αμέσως επόμενη σχολική ημέρα, να θέσει, λένε οι γονείς, χωρίς καθυστέρηση, σε εφαρμογή συγκεκριμένη προσωρινή λύση που θα εξασφαλίζει ότι κανένας δικαιούχος μαθητής ή νήπιο δεν θα στερείται την πρόσβαση στο σχολείο λόγω έλλειψης μεταφορικού μέσου. Δεν ζητούμε άλλη γενική ενημέρωση για το εάν μια γραμμή ή ένα δρομολόγιο απέβει άγωνο. Ζητούμε,
λένε οι γονείς, από τα χωριά εκεί του Πυργίου, μέλη του Συλλόγου Γονέων του Δημοτικού και του Νηπιαγωγείου, ζητούν την επίλυση του προβλήματος. Οι μαθητές και τα νήπια πρέπει να μπορούν να προσέρχονται καθημερινά στις σχολικές τους μονάδες και να επιστρέφουν με ασφάλεια, χωρίς η φοίτησή τους να εξαρτάται από το εάν οι γονείς διαθέτουν αυτοκίνητο ή μπορούν να εγκαταλείπουν την εργασία τους για τη μεταφορά τους. Σε περίπτωση που δεν εξασφαλιστεί άμεσα η μεταφορά των μαθητών, όπως προείπαμε, οι γονείς προειδοποιούν ότι θα προσφύγουν σε ευρωπαϊκά όργανα. Όπως διευκρινίζουν, δεν αποσκοπούν να έρθουν σε αντιπαράθεση, ούτε θέλουν να έχουν ανταλλαγή διοικητικών εξηγήσεων. Με λίγα λόγια, μπούχτισαν οι άνθρωποι να ακούνε τα ίδια και τα ίδια. Ο σκοπός είναι να μπορούν τα παιδιά τους να πηγαίνουν στα σχολεία τους. Λοιπόν, ζητούν να γίνουν οι ενέργειες και μάλιστα πετάνε και ένα καρφάκι στην επιστολή τους. Ότι, εν πάση περιπτώσει, η περιφέρεια πρόσφατα έκανε και στην Χίο μια πολύ έτσι δυνατή, ένα πολύ δυνατό φεστιβάλ με σημαντικό κόστος, που μπορεί, όπως λένε όλα, να είναι νόμιμα και καλώς καμωμένα, αλλά μπαίνει πια και θέμα προτεραιοτήτων και ιεράρχησης προτεραιοτήτων. Ωραία τα φεστιβάλ, αλλά πρέπει και τα παιδιά να μπορούν να πηγαίνουν στο σχολείο. Βάζει δηλαδή και αυτή τη διάσταση. Είχε, λέει, για το φεστιβάλ, συμπεριλαμβάνονται δαπάνες, όπως σημειώνει, για παραγωγή, μετακινήσεις, διαμονές, φιλοξενία και προβολή. Δεν αμφισβητούμε, γράφουν χαρακτηριστικά, την νομιμότητα, τη χρησιμότητα των δαπανών αυτών. Αντιλαμβανόμαστε ότι ενδέχεται να αφορούν διαφορετικούς κωδικούς του προϋπολογισμού. Θέτουμε όμως ευθέως, γράφουν στην επιστολή τους, ζήτημα διοικητικών προτεραιοτήτων. Η ασφαλής καθημερινή πρόσβαση παιδιών στην υποχρεωτική εκπαίδευση δεν μπορεί να παραμένει χωρίς πρακτική λύση. Πολύ απλά, ιδού η Ρόδος, ιδού και το πίδημα, λένε οι πυργούσοι στην περιφέρεια. Που δεν είναι πυργούσοι, το είπαμε έτσι σχηματικά, γιατί επαναλαμβάνουμε, στο σχολείο, στο Δημοτικό Σχολείο του Πυργίου και στο Νηπιαγωγείο του Πυργίου πηγαίνουν από όλα τα γύρω μαστιχοχώρια που δεν είναι και κοντά παιδιά για να φοιτήσουν εκεί, δηλαδή και από την Ελλάδα και από τη Βέσσα αν έχει παιδιά και από τα Μεστά και από παντού. Όλοι πηγαίνουν στο πυργί. Πώς θα πάνε, δεν είναι 1 και 2 χιλιόμετρα η μετακίνησή τους, σε κάποιες περιπτώσεις είναι πολλά χιλιόμετρα καθημερινά.

0: Για να δούμε και θα υπάρχει λύση. Να σας πω, τώρα που θα έρθουν και οι πρεσβευτές, από το πρωί έχουμε πάρει τουλάχιστον 3 δελτία τύπου από την περιφέρεια. Τι δεν στέλνετε ρε παιδιά ένα δελτίο τύπου, μόνο στέλνετε 3 διαφορετικά για να πείτε το ίδιο πράγμα. Που είπατε και πριν από μερικές ημέρες, ότι θα εγκαινιαστεί η παράκαμψη του Χαλκιούς, ωραία, τελείωσε το έργο, θα κάνουμε και τα εγκαίνια και θα είναι εδώ και οι πρέσβεις από χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν τις πρεσβείες τους στην Αθήνα. Επειδή το έργο χρηματοδοτήθηκε με ευρωπαϊκούς πόρους κλπ. Με το καλό να μας έρθουν οι πρεσβευτές, εντάξει, να τους πούμε και αυτό το πρόβλημα που έχουμε στην νησιωτική Ελλάδα. Ότι υπάρχουν περιοχές, υπάρχουν χωριά μας, τα οποία δεν μπορούν να μεταφέρουν τους μαθητές τους στο σχολείο γιατί βγαίνει άγωνος ο διαγωνισμός. Για να δούμε τι θα μας πούν οι πρεσβευτές. Τα έχουν και εκείνοι στη χώρα τους αυτά τα προβλήματα ή τα έχουν λύσει με άλλο τρόπο σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Και έχουμε και σε αυτό εμείς την πρωτοτυπία. Να μην μπορούμε να εφαρμόσουμε ειδικά μέτρα σε περιοχές που αντιμετωπίζουν ειδικά προβλήματα, όπως είναι αυτές της Χίου. Να μην έχουμε συγκοινωνία στα χωριά για τους μεγάλους, να μην έχουμε συγκοινωνία και για τα πιτσιρίκια να τα πάμε στο σχολείο. Και κατά τα άλλα θέλουμε να μιλάμε για τα δικαιώματα του παιδιού. Και να μετακυλίουμε την ευθύνη στους γονείς και να κουνάμε και το δάχτυλο. Πάμε σε διαφημίσεις γιατί δεν μπορώ τώρα. Ανέβηκε η θερμοκρασία. Πάμε σε διαφημίσεις και σε λίγο επιστρέφουμε.
1: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
2: Έγινε αφεντικό!
1: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
2: Ό,τι πεις αφεντικό!
1: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
2: Έγινε αφεντικό!
1: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
3: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
4: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
3: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
3: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φριδάς.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-2920.
0: Η Ειρήνη Νοτιά είναι μια ψυχωμένη για αυτό που κάνει η Ελληνοαμερικανίδα επιχειρηματίας από τα Καρδάμιλα, η οποία αναπτύσσει μια πρωτοβουλία που βάζει στην κυριολεξία την ναυτιλία μέσα στις σχολικές αίθουσες, ενεργοποιώντας τους μαθητές να υιοθετήσουν ένα πλοίο. Αναλύει το όλο εγχείρημά της στο Γιάννη Τζούμα, στην τηλεόραση της Αλήθειας, την 5η στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ, στην εκπομπή Αυτοπροσώπος.
5: Μίλησε 100 τάξεις στην Ελλάδα μέχρι τώρα. Το έχουν εφαρμόσει και το ζητάνε και δεύτερη φορά, γιατί είναι εργαλείο για τη δασκάλα να τους μάθει όχι μόνο γεωγραφία, όχι μόνο αγγλικά, μαθηματικά, φυσική.
6: Έχουμε από εκεί τα πρώτα παιδιά τα οποία είπαν πάμε για εργασία στη θάλασσα.
5: Ναι, έχουμε 380 νέοι.
7: Τη ζωή σου για ένα like, το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
8: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
9: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
10: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: Ναι, οι ομοιρίδες στοιχείο και φέτος, 14 με 19 Σεπτεμβρίου, από χθες ξεκίνησαν οι εκδηλώσεις. Χθες είχαμε μάλιστα και μια περιπατική διαδρομή. Θα γίνουν και για ένα τριήμερο παραστάσεις από τις δράσεις των παιδιών από διάφορες περιοχές της Ελλάδας, αλλά και από το εξωτερικό, γιατί φέτος έρχονται στην Χίο, έρχεται στοιχείο και μια ομάδα νέων από την Ισπανία. Για τη συγκεκριμένη διοργάνωση δόθηκε συνέντευξη τύπου σήμερα που αλλού στο Ομήριο. Πάμε να ακούσουμε αρχικά την Αντιδήμαρχο Πολιτισμού, την κυρία Αναστασία Γαλάνη.
1: Να βρίσκομαι σήμερα εδώ στην πέμπτη συνάντηση Νέοι Ομοιρίδες, μια διοργάνωση που έχει στο επίκεντρό της κάτι πολύ σημαντικό, τους νέους ανθρώπους και τη δημιουργικότητά τους. Ο Δήμος στηρίζει αυτή την πρωτοβουλία γιατί πιστεύουμε ότι ο πολιτισμός δεν είναι μόνο η ιστορία και η παράδοσή μας. Είναι και το αύριο. Είναι η δυνατότητα να δίνουμε στους νέους χώρο να εκφραστούν, να συνεργαστούν, να εμπνευστούν και να δημιουργήσουν. Και οι νέοι ομοιρίδες το πετυχαίνουν με το πιο όμορφο τρόπο. Παίρνουν τον Όμηρο, την Οδύσσια και το διαχρονικό ταξίδι του ανθρώπου και τα βλέπουν μέσα από τα μάτια μιας νέας γενιάς. Γιατί τελικά κάθε γενιά έχει τη δική της Οδύσσια και είναι πολύ σημαντικό να δώσουμε στους νέους μας τα εφόδια και την ελευθερία να γράψουν τη δική τους. Θέλω να συγχαρώ τους διοργανωτές, τους εκπαιδευτικούς και κυρίως όλα τα παιδιά που συμμετέχουν. Ως Δήμος θα είμαστε δίπλα τους, στηρίζοντας δράσεις που κάνουν τον πολιτισμό ζωντανό και δίνουν στους νέους πρωταγωνιστικό ρόλο. Καλώ όλους τους χιώτες να έρθουν να δουν από κοντά την φανταστική δουλειά που κάνουν οι νέοι μας, να αισθανθούν την αγνότητα, τη δημιουργικότητα και την αγάπη για αυτό που κάνουν.

Πάμε λοιπόν να ακούσουμε και τους διοργανωτές της συγκεκριμένης συνάντησης νέων στο νησί μας.

0: Η συνεχόμενη χρονιά γίνεται το Φεστιβάλ των Ομιλιδών στη Χίο. Σχολεία από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό για άλλη μια χρονιά έρχονται στο νησί μας και με τις παραστάσεις τους, οι οποίες είναι όλες πολύ υψηλού επίπεδου. Να πούμε, οι αιτήσεις που είχαμε από τα σχολεία ήταν πάρα πολλές. Δυστυχώς δεν μπορέσαμε να κάνουμε να έρθουν όλα τα σχολεία εδώ. Έγινε επιλογή και καταλαβαίνετε ότι οι παραστάσεις που θα δούμε είναι πράγματι κάτι που αξίζει τον κόπο για τους χιώτες να έρθουν να παρακολουθήσουν. Μαθητές, γονείς, εκπαιδευτικοί να έρθουν να παρακολουθήσουν. Έχουμε, να πούμε, τα σχολεία που θα έρθουν. Έχουμε τα εκτός Χίου σχολεία, το πειραματικό της Νέας Ιωνίας Βόλου, το πρώτο γυμνάσιο Βόλου, το μουσικό Λάρισας, τα εκπαιδευτήρια Μπακογιάννη της Λάρισας, το καλλιτεχνικό σχολείο του Περιστερίου, το γυμνάσιο Βουλιαγμένης, το γυμνάσιο Κεγέλ Πλωμαρίου και το σχολείο από την Ισπανία που νομίζω από την πρώτη...
1: Όχι, από την πρώτη,
0: από τη δεύτερη.
1: Τέσσερις.
0: Για τέσσερις συνεχείς χρονιές λαμβάνει μέρος στο διαγωνισμό και το φεστιβάλ και πάντα μας εντυπωσιάζει με τις παραστάσεις τους. Επίσης, σχολεία από τη Χίο θα συμμετέχουν, το δεύτερο γυμνάσιο Χίο, το πρώτο ΓΕΛ, το ΓΕΛ Βροντάβου, το μουσικό σχολείο, επίσης και η δομή προσφύγων και την εκπαίδευση προσφύγων, και εκείνοι θα έχουν κάποιο βίντεο και κάποια μικρά δρόμενα που θα παρουσιάσουν. Είναι πάρα πολύ σημαντικά όλα αυτά που θα γίνουν αυτές τις τρεις μέρες στο νησί. Είναι πάρα πολύ όμορφη όλη αυτή η προσπάθεια και είναι πράγματι πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια. Αξίζουν πάρα πολλά συγχαρητήρια στους εκπαιδευτικούς που όλο το χρόνο προετοιμάζουν τους μαθητές τους για τέτοια δρόμενα. Όπως επίσης και στους γονείς, οι οποίοι βοηθούν τα παιδιά τους και συνδράμουν σε όλες τις προσπάθειες αυτές. Και να ευχαριστήσουμε βέβαια και όλους το Δήμο και όλους όσους μας βοηθούν για να γίνει όλο αυτό το εγχείρημα, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο, όπως είπα και πριν, και σίγουρα αν δεν υπάρχει συνεργασία μεταξύ του Δήμου, της δευτεροβάθμιας, του ΕΘΟΣ, δεν θα γινόταν τίποτε από όλα αυτά. Υπάρχει πολύ μεγάλη, πολύ καλή συνεργασία και επιτυγχάνονται πράγματα.
2: Λοιπόν, ακούσαμε την κυρία Δέσποινα Μουτάφη, η οποία είναι η υπεύθυνη του Γραφείου Σχολικών Δραστηριοτήτων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Είναι μια συνδιοργάνωση η συγκεκριμένη συνάντηση των νέων ομιλίδων στην Χίο. Ψυχή της οργάνωσης και της συγκεκριμένης διοργάνωσης η Στέλλα Τσιροπινά από τον Οργανισμό Έθος Αιγαίου. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε και την κυρία Στέλλα Τσιροπινά.
3: Οι νέοι ομιλίδες πραγματικά κάθε χρονιά είναι ένα στοίχημα που τώρα την τρίτη εβδομάδα του Σεπτέμβρη, κάθε Σεπτέμβρη για 5 συνεχόμενα χρόνια έχουμε τη χαρά να το πραγματοποιούμε με τον συντονισμό του πολιτιστικού φορέα Έθος Αιγαίου, τη συνεργασία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και των σχολικών δραστηριοτήτων, την συνδιοργάνωση από το Δήμο Χίου, την αιγίδα και οικονομική ενίσχυση από το Υπουργείο Πολιτισμού και την υποστήριξη επίσης από την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. Αυτό που είπε η Δέσποινα, ότι εάν δεν συνεργαστούμε όλοι αυτοί οι φορείς, πιθανότατα το στοίχημα να μην έχει τύχει, είναι μια απόλυτη αλήθεια. Επίσης, είναι πάρα πολύ σημαντικό σε μια εποχή που το κοινοτικό πνεύμα πια μας έχει εγκαταλείψει, να εμφανίζεται έστω για μία εβδομάδα μπροστά μας μέσα από αυτή την υπερπροσπάθεια όλων των ομάδων, γιατί φανταστείτε ότι επί ένα χρόνο όλες αυτές οι ομάδες που θα παρουσιάσουν έργα δουλεύουν γι' αυτό. Και εδώ θέλω να πω κάτι πολύ σημαντικό. Το να κάνουμε ένα φεστιβάλ για τα ομηρικά έπι, που έχει τίτλο «Νέοι ομηρίδες», δεν είναι αυτός ο σκοπός. Δεν κάνουμε δηλαδή κάποιες εκδηλώσεις για να τις κάνουμε. Έχουν πάρα πολύ βαθύ καημό αυτές οι εκδηλώσεις, γιατί είμαστε σε μια εποχή που βλέπουμε όλοι τα παιδιά μας, τους μαθητές μας, να μην ενδιαφέρονται για αυτά τα οποία τους δίνονται στο σχολείο. Γιατί? Βεβαίως δεν θα απαντηθεί εδώ. Οι απαντήσεις είναι πάρα πολλές. Η εποχή μας έχει αλλάξει άρδιν. Το εκπαιδευτικό σύστημα στις βασικές του δομές παραμένει το ίδιο. Επικρατεί η εξετασιοκρατία και άρα λοιπόν τα ομιλικά έπι μπαίνουν και αυτά μέσα σε αυτό. Μέσα σε αυτήν δηλαδή την ιστορία να γράψω καλά, να μην κάνω λάθος ας πούμε τις τεχνικές της αφήγησης και τελικά όλο αυτό το οποίο υπάρχει 2.800 χρόνια πριν από μας, που δεν μας έχει ανάγκη στην πραγματικότητα, η Οδύσσια και η Ιλιάδα δεν μας έχει ανάγκη, εμείς την έχουμε ανάγκη. Γιατί για να παραμένει αυτό το έργο σαν ένας παγκόσμιος φάρος, μην ξεχνάμε ότι όλη τη χρονιά συζητάμε για την κινηματογραφική ταινία του Νόλαν. Σημαίνει κάτι αυτό. Σημαίνει ότι αυτός ο πρώτος αφηγητής, ποιητής, αυτός που έδωσε τα σύμβολα όλα αυτά τα οποία είναι μυθικά αλλά και ταυτόχρονα σύμβολα της καθημερινότητάς μας, έχει ένα νόημα και έναν πυρήνα πάρα πολύ σημαντικό. Λοιπόν, η προσπάθειά μας είναι να πλησιάσουν βιωματικά τον Όμηρο, τα παιδιά, οι εκπαιδευτικοί, εμείς, οι θεατές, να νιώσουμε ακριβώς όλα αυτά τα οποία με πάρα πολύ πάθος έχουν φτάσει μέχρι την εποχή μας, γιατί έχουν αντιγραφεί και ξανααντιγραφεί. Έτσι θα μπορούσαν να μην έχουν διασωθεί, αλλά διασώθηκαν από τους Ομηρίδες, που ήταν οι απόγονοι του Ομήρου. Και μάλιστα να πω και κάτι εδώ που ίσως δεν είναι γνωστό. Οι Ομηρίδες λέγεται ότι είναι ένα βασικό επιχείρημα για το ότι ο Όμηρος πέρασε από τα μέρη της Χίου. Γιατί αυτή η κατάληξη σημαίνει καταγωγή είτε φυσική, ήταν δηλαδή η απόγονη του Ομήρου, είτε καταγωγή κατά πνεύμα. Αυτοί λοιπόν οι Ομηρίδες, οργανωμένοι σε συντεχνίες, διέσωσαν και διατήρησαν τα ομηρικά έπι μέχρι να καταγραφούν επί Πισίστρατου. Και έτσι λοιπόν να αντιγραφούν και να ξαναντιγραφούν και να φτάσουν μετά βέβαια όταν εμφανίστηκε η τυπογραφία να γίνουν κτήμα όλης της ανθρωπότητας. Οι νέοι Ομηρίδες τώρα, γι' αυτό έχουμε αυτόν τον τίτλο, προσπαθούμε να πλησιάσουμε το πνεύμα αυτό με έναν τρόπο βιωματικό, με έναν τρόπο καθόλου παλιακό, με έναν τρόπο που να ανταποκρίνεται στα ερωτήματα και στα αιτήματα της εποχής μας. Και εγώ το λέω με συγκίνηση ότι όλα αυτά τα χρόνια έχουμε δει εργασίες και παραστάσεις εξαιρετικές, συγκινητικές, από όλα τα μέρη, από το Χίο, από τα νησιά του Αιγαίου που μας έχουν κάνει την τιμή να έρθουν, από όλη την Ελλάδα και βέβαια από την ομάδα της Ισπανίας. Να πω εδώ ότι χθες ξεκίνησαν οι νέοι Ομηρίδες με μια περιπατητική διαδρομή που είχε τίτλο «Από τα Πετρωτά στα Ομήρικα». Και εκεί είδαμε με ανθρώπους που γνωρίζουν πολύ καλά την περιοχή τους θρύλους που είναι ακόμα ζώντες για τον Όμηρο.
2: Πέμπτη λοιπόν πανελλήνια πολυθεματική συνάντηση εφηβικών και νεανικών ομάδων στο Ομήριο. Παραστάσεις, θυμίζουμε, αύριο και την Παρασκευή μετά τις 6 το απόγευμα θα είναι ελεύθερη η είσοδος και στην Δασκαλόπετρα την 5η 17 Σεπτεμβρίου πάλι από τις 6 το απόγευμα. Ακούσαμε και την αντιδήμαρχο την Αναστασία Γαλάνη και τη Δέσποινα Μουτάφη από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από το Γραφείο των Σχολικών Δραστηριοτήτων και τη Στέλλα Τζιροπινά από τον Οργανισμό Έθος Αιγαίου, μια διοργάνωση που φέρνει αρκετά παιδιά που προσπάθησαν να μοιηθούν από τα επίπτωτα ομηρικά και να το ζήσουν όλο αυτό βιωματικά, όπως είπε και η Στέλλα Τζιροπινά. περισσότερα επισκηνής για να δούμε πια την πράξη εφαρμογής όλων αυτών που έκαναν τον προηγούμενο χρόνο. Διαφημιστικά μηνύματα, πλησιάζουμε και στο Δελτίο Ειδήσεων με την Ζένα Χατζηδημήτριου.

0: χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Έργα δύο ταχυτήτων με προδιαγραφές από την τεχνολογία του μέλλοντος και ποιότητα υπογραφής TechNet Hue. Τεχνική εταιρεία Hue ΕΠΕ. TechNet Hue. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Ανακύκλωση μπαζών.
2: Προσαρμοζόμενοι στις νέες εξελίξεις, επεκταθήκαμε στη λειτουργία κατάλληλα διοδοτημένης εγκατάστασης, επεξεργασίας αποβλήτων, ανακύκλωσης εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων σε συνεργασία με την Ανακέμ ΑΕ, συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης ΑΕΚ. Με πιστοποίηση ISO και ιδιόκτητο μηχανολογικό εξοπλισμό που ανανεώνουμε και εμπλουτίζουμε συνεχώς.
1: Τεχνική εταιρεία TechNet Hue. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ασφαλτομείγματος και προϊόντων ασφάλτου στην περιοχή Θόλος. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ανακύκλωση μπαζών, εξκαφών, κατασκευών και καταδαφίσεων στην περιοχή Μαντράκια Γρού.
2: Γραφεία στην οδό Αγίων Αποστόλων 36, στοιχείο. Τηλέφωνα 2271-081-380, 2271-040-280 και στο technetch@otenet.gr.
3: Σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
4: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
3: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
4: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
3: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
4: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
3: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
4: Υπεύθυνος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
3: Προδοκανάκη 13.
4: Τηλέφωνο 2271 920.
5: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
6: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
7: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Λίγο πριν περάσουμε στις ειδήσεις και της Ζένα Χατζηδημητρίου, να πούμε ότι το παράρτημα χείου της Πανελλήνιας Ένωσης Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας ανακοίνωσε το θάνατο του τελευταίου, όπως τον αποκαλεί, αντάρτη του Ελληνικού Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού στην Χίο, του Δημήτρη Κουσκουσάκη του Κωνσταντίνου, που έφυγε πλήρης ημερών, αν δεν κάνω λάθος, 103 ετών πρέπει να ήταν. Ο Δημήτρης Κουσκουσάκης, ο οποίος τιμήθηκε και στην τελευταία εκδήλωση που έγινε στα μέσα της περασμένης εβδομάδας, 10 του Σεπτέμβρη, για την επέτειο της απελευθέρωσης της Χίου από τους Γερμανούς στο μνημείο της Εθνικής Αντίστασης στο λιμάνι, μια εκδήλωση που έγινε με πρωτοβουλία του παραρτήματος Χίου της ΠΑΕΑ Δημοκρατικού Στρατού. Να σημειώσουμε ότι η κηδεία του θα πραγματοποιηθεί στην Εκκλησία της Παναγίας Λατομήτισσας την 5η 17 Σεπτεμβρίου στις 6 το απόγευμα. Και όπως αναφέρει η ΠΑΕΑ, αποχαιρετούμε τον αγωνιστή πατριώτη που τίμησε μέχρι τα βαθιά γεράματα με αξιοπρέπεια τη συμμετοχή του στην αμυκή εθνική αντίσταση του λαού κατά την περίοδο της γερμανικής κατοχής. Ο Μπάρμπα Μίτσος, μέσα τις γραμμές του παραρτήματος, του οποίου διετέλεσε μέλος της δικούς επιτροπής του, στάθηκε ταλάντευτος αγωνιστής και λαϊκός ηγέτης για την υπεράσπιση των δίκαιων του λαού. Ο Δημήτρης Κουσκουσάκης του Κωνσταντίνου ήταν παιδί πολυμελούς προσφυγικής οικογένειας που οργανώθηκε μέλος της ΕΠΟΝ και έγινε μέλος της ελασίτικης ομάδας που αντιτάχθηκε στη βία και την τρομοκρατία της γερμανικής ναζιστικής κατοχής. Πάντα στην πρώτη γραμμή πήρε μέρος σε δεκάδες μικροσαμποτάζ κατά των Γερμανών, είτε καταστρέφοντας τα μεταφορικά μέσα τους, είτε προκαλώντας βλάβες στα καλώδια επικοινωνίας τους. Αλώνιζε τις προσφυγικές γειτονιές, προσφέροντας τρόφιμα στις ορφανεμένες οικογένειες που η πείνα θέριζε τις ζωές τους, είτε τα βράδια μετέφερε εκρηκτικά για να χτυπηθούν οι υποδομές των Γερμανών. Σημαντική στιγμή της δράσης του, η αρπαγή της Ευγενίας Λίναρη από την πτέρυγα του νοσοκομείου, συμμετέχοντας στην ενέργεια της ελασίτικης ομάδας του Γιώργη Μαυράκη. Αυτόν τον άνθρωπο, σημειώνει το παράρτημα χείου της ΠΑΕΑ Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας, τιμήσαμε πριν λίγες μέρες, ανήμερα της 10η Σεπτέμβρη του 1944, μέρα που πριν 82 χρόνια βρέθηκε στην πρώτη γραμμή του αγώνα και που παρέλασε στην απελευθερωτική συγκέντρωση του ΕΑΜ στην πλατεία Βουνακίου με τον τουφέκι του αγώνα και πορεύτηκε αλήγιστος στο διάβα του χρόνου. Λοιπόν, επαναλαμβάνουμε, η κηδεία του στην Παναγία τη Λατομήτισσα την 5η 6 το απόγευμα. Δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά. Έχουμε μεταξύ άλλων να μιλήσουμε και για το φεστιβάλ της ΚΝΕ που θα γίνει στο νησί. Μας έδωσαν συνέντευξη τύπου τα στελέχη τους, τα μέλη της κομμουνιστικής νεολαίας. Θα τους ακούσουμε μετά την επιστροφή μας από το Δελτίο.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια.
3: Οι συντάκτες του σταθμού μας σας ενημερώνουν για τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου σήμερα και το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Μόλις 10 ημέρες από τα εγκαίνια του νέου δημοτικού κήπου και οι πρώτες φθορές είναι γεγονός. Το γνωστό κοτετσόσυρμα έκανε την εμφάνισή του στην Παιδική Χαρά, αποκλείοντας τμήμα της. Όπως προκύπτει από ρεπορτάζ της Αλήθειας, το παιχνίδι με τις ρόδες παρουσίασε πρόβλημα και τέθηκε προσωρινά εκτός λειτουργίας μέχρι να επισκευαστεί. Οι ίδιες πληροφορίες κάνουν λόγο για πρόβλημα που προέκυψε από κακή χρήση του οργάνου, για την οποία όμως δεν τιμωρήθηκε κανένας παρά την φύλαξη που υπάρχει. Παράλληλα, σπασμένα βρέθηκαν ήδη δύο όργανα, ενώ η μάχη με τα σκουπίδια είναι καθημερινή και 24ωρη. Το πρώτο κουδούνι βρίσκει δεκάδες σχολεία με κενά και ελλείψεις σε ειδικότητες και παράλληλες στηρίξεις, αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγωγείου και καλεί σε γενική συνέλευση την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου στις 6 το απόγευμα στον οίκο Χίου Διδασκάλου για να οργανώσουν τη δράση τους οι εκπαιδευτικοί. Στοιχείο, στην παράλληλη στήριξη εκτιμάται ότι υπάρχουν πάνω από 100 διαγνώσεις, ενώ ζητήθηκαν από την πρωτοβάθμια εκπαίδευση Χίου 68 εκπαιδευτικοί για δημοτικά και νηπιαγωγεία και τελικά προσλήφθηκαν μόλις 26 εκπαιδευτικοί παράλληλη στήριξη στα δημοτικά και 10 στα νηπιαγωγεία. Όπως τονίζει ο Σύλλογος, απαράδεκτη είναι η κατάσταση και με τις ειδικότητες, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται σοβαρά προβλήματα τόσο στο ορολόγιο πρόγραμμα όσο και στη λειτουργία των ολοήμερων, ενώ αναφέρεται και στα προβλήματα που υπάρχουν με τη μεταφορά των μαθητών στην Νότια Χίο και στα 7ο και 10ο νηπιαγωγεία Χίου. Την αγανάκτησή του εξέφρασε με δήλωσή του ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Σταύρος Μιχαηλίδης για την μη δρομολόγηση σχολικών λεωφορείων για τη μεταφορά μαθητών. Περιμένω, είπε, λύση αύριο. Αν η τοπική αυτοδιοίκηση είναι ανίκανη, τη λύση πρέπει να τη δώσει η κυβέρνηση. Μας αρκεί ότι και οι δύο έχουν αφήσει χωρίς λεωφοριακή συγκοινωνία την ύπαιθρο της Χίου. Την 5η 17 Σεπτεμβρίου στις 12 το μεσημέρι, ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου Κωνσταντίνος Μουτζούρης θα εγκαινιάσει το έργο της παράκαμψης του Χαλκιού, στο οποίο ολοκληρώθηκε και παραδίδεται πλέον σε χρήση. Η τελετή, όπως σημειώνει στην ανακοίνωσή της η Περιφέρεια, αποκτά ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς θα πραγματοποιηθεί παρουσία εκπροσώπων και πρέσβεων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της επίσκεψής του στοιχείου για έργα που υλοποιήθηκαν ή υλοποιούνται με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Λόγω των εγγενείων, όπως ενημερώνει η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Χίου, την 5η 17 Σεπτεμβρίου θα υπάρχει εκτροπή της κυκλοφορίας σε τμήματα της νέας οδού από τις 11.30 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι. Εφιστά την προσοχή των οδηγών και τη συμμόρφωσή τους με τις υποδείξεις της τροχέας. Οι πρέσβεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ελλάδα θα επισκεφθούν τη Χίου και τις Συνούσες από 16 έως 18 Σεπτεμβρίου. Την 5η 17 Σεπτεμβρίου σε 9 το πρωί θα επισκεφθούν την Περιφερειακή Ενότητα Χίου, ενώ στη συνέχεια θα παραστούν στα εγγένεια του έργου παράκαμψης Χαλκιούς. Την ίδια μέρα η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου θα παραθέσει επίσημο δείπνο στο Καστέλι στον Κάμπο. Απρόσκοπτα συνεχίζεται το έργο στο Αρχαιολογικό Μουσείο Χίου παρά το γεγονός ότι απεντάχθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης. Σήμερα μάλιστα ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου Κωνσταντίνος Μουτζούρης υπέγραψε την ένταξη στο πρόγραμμα Βόρειο Αιγαίο 2021-2027 ΕΣΠΑ της πράξης επέκταση, εξυγχρονισμός και επανέκθεση του Αρχαιολογικού Μουσείου Χίου συνολικής δημόσιας δαπάνης 20.126.863 ευρώ. Το έργο αφορά στην αποκατάσταση του υπάρχοντος κτηριακού συγκροτήματος του μουσείου στην αρχική του μορφή, καθώς έχει δεχθεί μεταγενέστερες επεμβάσεις, και στην ενίσχυση του φέροντος οργανισμού του στην επέκτασή του με την ανέγερση νέου κτηρίου. Σύμφωνα με το αστυνομικό δελτίο, εξιχνιάστηκε από το αστυνομικό τμήμα μαστιχοχωρίων υπόθεση κλοπής που διαπράχθηκε πριν από μία εβδομάδα περίπου σε επιχείρηση στον εμποριό. Ταυτοποιήθηκε η Μεδαπός, 34χρονος, που μπήκε από ανασφάλιστη είσοδο επιχείρησης και αφαίρεσε προϊόντα, ρολόγια, κομπολόγια, πορτοφόλια, είδη ένδυσης και άλλα αξίας 2.300 ευρώ περίπου, καθώς και το χρηματικό ποσό των 80 ευρώ. Στο πλαίσιο των ερευνών βρέθηκε και κατασχέθηκε μέρος των αφαιρεθέντων αντικειμένων. Ο Δήμος Χίου διοργανώνει την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου στις 11 το πρωί εκδήλωση τιμής στον Ιάσονα Καλαμπόκα, η οποία θα τελεστεί στο χώρο του Ανδριάντατου στην πόλη της Χίου. Η Κομμουνιστική Νεολαία Ελλάδας διοργανώνει το 52ο φεστιβάλ της το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου 7.30 το απόγευμα στην πλατεία Νικολάου Πλαστήρα. Περιλαμβάνει μουσική βραδιά με τους Παντελή Λύκο, Χρύσα Καραΐσκου και Γιάννη Κυριακόπουλο και μουσικό αφηγηματικό αφιέρωμα από το γερμανικό εγχειρίδιο πολέμου του Μπρέχτ. Θα μιλήσει ο Λουκάς Αναστασόπουλος, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Στο χώρο θα λειτουργούν βιβλιοπωλείο, εκθέσεις και πεδό. Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Αλίας της Περιφερειακής Ενότητας Χίου, Τμήμα Ποιοτικού και Φυτογενομικού Ελέγχου, πραγματοποιεί τον τρίτο γενικό ψεκασμό κατά του δάκου της ελιάς. Το πρόγραμμα είναι το παρακάτω. Αύριο Τετάρτη σε Ολύμπους, Πυργή, Αρμόλια, Κέραμο, Λεπτόποδα. Την 5η 17 Σεπτεμβρίου, Καλαμωτή, Ελάτα, Λυθή, Βέσα, Βολσός, Πειραμά, Παρπαριά. Την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, Πατρικά, Φλάτσια, Βουνό, Κινή, Σιδηρούντα, Παρτούντα, Φυτά, Κυπουργές, Διευχά, Κατάβαση. Το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, Νένιτα, Καταράκτης, Παγίδα, Πιτιός, Αμάδες, Καρδάμιλα. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Τετάρτη 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στην περιοχή Αγίας Ερημιώνης. Την 5η 17 και την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στις Συνούσες, στις περιοχές Μάρμαρο και Ασπαλαθρόκαμπος. Σύμφωνα με σχετική ενημέρωση, μέχρι την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου θα εκτελούνται εργασίες απόξυσης του υφιστάμενου ασφαλτικού οδοστρώματος και στη συνέχεια ασφαλτόστρωσης σε δρόμους της πόλης της Χίου. Οι εργασίες θα πραγματοποιούνται 7 το πρωί με 5 το απόγευμα στις εξής οδούς: Καραμανή, Παπαστεφάνου, Ίδρας, Κηδώνης, Τηλιανού. Ενημερωτική ημερίδα αφιερωμένη στους άγριους επικονιαστές, τη βιοποικιλότητα και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος της Χίου θα πραγματοποιηθεί αύριο Τετάρτη στις 6 το απόγευμα στην αίθουσα συνεδρίων του Ομηρίου Πνευματικού Κέντρου. Η ημερίδα διοργανώνεται με τη συνεργασία και την υποστήριξη του Γραφείου Εθελοντισμού του Δήμου Χίου. Στο επίκεντρο βρίσκεται ένα κρισίμος κινδυνεύων είδος συρφίδας που έχει καταγραφεί στην Ευρώπη μόνο σε περιοχή κοντά στα Αρμόλια. Η Ειρήνη Νοτιά είναι μία ψυχωμένη για αυτό που κάνει Ελληνοαμερικανίδα επιχειρηματίας από τα Καρδάμιλα που αναπτύσσει μία πρωτοβουλία που βάζει στην κυριολεξία την ναυτιλία μέσα στις σχολικές αίθουσες ενεργοποιώντας τους μαθητές να υιοθετήσουν ένα πλοίο. Αναλύει το όλο εγχείρημά της στο Γιάννη Τζούμα στην Αλήθεια TV την 5η στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην εκπομπή Αυτοπροσώπος. Η 5η Πανελλήνια Πολυθεματική Συνάντηση Εφηβικών και Νεανικών Ομάδων Νέοι Ομηρίδες 2026, η οποία συνδέει το ακατάλληλο ομηρικό παρελθόν της ποιητικής αφήγησης με το παρόν μας, δίνει και αυτό το Σεπτέμβρη ραντεβού στοιχείο. Νέοι και νέες από τη Λέσβο, τη Χίο, την Αττική, τη Θεσσαλία, τη Μακεδονία και την Ισπανία θα ζωντανέψουν μορφές και θέματα από την ομηρική ποίηση μέσα από θεατρικές παραστάσεις, τραγούδι, χορό, ζωγραφικά και μουσικά έργα. Οι παραστάσεις θα πραγματοποιούνται από τις 6 το απόγευμα με ελεύθερη είσοδο για το κοινό στους εξής χώρους: στο Ομήριο Πνευματικό Κέντρο αύριο Τετάρτη και την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου και στη Δασκαλόπετρα την 5η 17 Σεπτεμβρίου. Την 5η 17 Σεπτεμβρίου γιορτάζει το ιδιωτικό παρεκκλήσι των Αγίων Ενδόξων Μαρτύρων Σοφίας, Πίστεως, Αγάπης και Ελπίδος της Παναγίας Λιτσένης στην πόλη της Χίου. Ο Μέγας Εσπερινός στις 6.30 το απόγευμα της Τετάρτης, όπου θα τελεστεί και αρτοκλασία, ο Δε Όρθρος και εν συνεχεία η Θεία Λειτουργία την 5η 17 Σεπτεμβρίου στις 7 το πρωί. Το παρεκκλήσι θα παραμείνει ανοιχτό την παραμονή της εορτής, όπως και ανήμερα μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας μέχρι αργά το βράδυ. Το Ινστιτούτο Αιγαίου του Δικαίου της Θάλασσας και του Ναυτικού Δικαίου σε συνεργασία με τις εκδόσεις Ακουλά καλούν στην παρουσίαση του νέου βιβλίου του Γεωργίου Νούλα, δικηγόρου διεθνολόγου, η αμφισημία των αποφάσεων των διεθνών δικαστηρίων για την αναγνώριση ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδα σε νησιωτικά κράτη, η εφαρμογή του στο Αιγαίο και η ελληνική διπλωματική ανάγνωση. Την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, 7:30 το απόγευμα, στη Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη Χίου Κοραής. Για το βιβλίο, εκτός από τον συγγραφέα, θα μιλήσουν επίσης η Πέλοπας Λάσκος, Γενικός Γραμματέας Υπουργείου Δικαιοσύνης Δικηγόρος, Άγγελος Συρίγος, Καθηγητής Διεθνούς Δικαίου και Εξωτερικής Πολιτικής, Βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Γιάδης Γιάδης, Ευρωβουλευτής Κύπρου, Φρέντης Μπελέρης, Ευρωβουλευτής Ελλάδας και Χαράλαμπος Τσιλιώτης, Καθηγητής Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στα Αρμόλια, στην αίθουσα της Ένωσης Μάστιχο Παραγωγών, εγκαινιάζεται έκθεση φωτογραφιών του Γκίντο Ραν με 31 ασπρόμαυρες εικόνες και τίτλο «Λίγοι άνθρωποι, πολλά σημάδια». Η έκθεση θα είναι επισκέψιμη μέχρι τις 27 Σεπτεμβρίου κάθε βράδυ 6 με 9. Στον αρχαιολογικό χώρο της Δασκαλόπετρας πραγματοποιείται την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου η εκδήλωση του Πολιτιστικού Συλλόγου Ομήρου Νόστος με το θεατρικό μονόλογο «Προμηθεύς Λιόμενος» με το Σταύρο Σπυράκη στον ομότιτλο ρόλο. Η παράσταση εγκαινιάστηκε το 2025 στο Μουσείο Μαστίχας Χίου του Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς στο πλαίσιο της έκθεσης «Προμηθεύς Λιόμενος εν Χίο». Ο Σύλλογος Φίλων Θεάτρου και Τέχνης Χίου Παρασκήνιο 18 δίνει δύο διπλές παραστάσεις με τίτλο «Οι καθρέφτες της Οφηλίας», μια περιπατητική performance σε σκηνοθεσία Βραάμ Γκουτζελούδη στο αρχοντικό στεφάνου στον κάμπο της Χίου, στην οδό Παύλου Χαλκούση 13, πλησίων των Δημοτικών Σχολείων Κλούβα, την Παρασκευή 25 και το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Πρώτη παράσταση στις 7:30 το απόγευμα και δεύτερη στις 9 το βράδυ, είσοδος 10 ευρώ, συμπεριλαμβάνεται και ένα ποτήρι κρασί. Απαραίτητη η κράτηση θέσης στο τηλέφωνο 69 82 38 25 39. Η Ιερά Μητρόπολη Χίου Ψαρών και Νουσών ανακοίνωσε ότι τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 6 το απόγευμα, με την τέλεση του αγιασμού στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Χίου από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Χίου κ. Μάρκο, θα αρχίσουν τα μαθήματα της Σχολής Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου Μητροπολίτης Διονύσιος Βαϊρακτάρης. Οι εγγραφές μαθητών θα γίνονται στα γραφεία της Μητρόπολης έως τις 30 Σεπτεμβρίου στο τηλέφωνο 22 710 43 045, και τα μαθήματα θα παρέχονται εντελώς δωρεάν. Η χοροδία Αγίας Μαρίνας Καλοπλήτου ξεκινά ξανά τις πρόβες της την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου σε 7 το απόγευμα στο κελί της Αγίας Μαρίνας. Οι πρόβες θα συνεχίσονται κάθε Παρασκευή την ίδια ώρα υπό την καθοδήγηση της δασκάλας Σόφη Σκότη. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 6944 538 534, Λεωνίδας Κάκαρης. Το ΚΑΠΗ Δημουχίου προγραμματίζει μερίσια εκδρομή στις 25 Σεπτεμβρίου στα Καρδάμιλα με δωρεάν μετακίνηση για τα μέλη του. Για κρατήσεις θέσεων μπορείτε να απευθύνεστε στη Γραμματεία ΚΑΠΗ έως και τις 23 του μήνα. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 22 710 8 14 74, 22 710 44 3 95. Και περνάμε σε αθλητικές ειδήσεις. Η Ελισάβετ Ιωσιφίδου κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στην κατηγορία BC2 του World Boccia Challenger που έγινε στο Pilsen της Τσεχίας. Οι Ίωνες ανακοίνωσαν την απόκτηση του νεαρού μπασκετμπολίστα Μιχάλη Αλαχούζου. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Τρίτη ο καιρός θα είναι έδριος, η άνεμη θα είναι βόρειο εντάσεως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 24 έως 28 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία από 33 έως 48%. Αύριο Τετάρτη ο καιρός θα είναι έθριος, η άνεμη θα είναι βόρειο εντάσεως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 21 έως 29 βαθμούς και η υγρασία από 42 έως 68%. Πριν κλείσουμε το τοπικό δελτίο ειδήσεων, έχουμε ακόμα τις καθιερωμένες χρήσιμες πληροφορίες. Σήμερα διημερεύουν στην πόλη της Χίου έως 9 το βράδυ τα φαρμακεία Χαμέτη στην οδό Χιόνης 2 και Χάρλα στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 78, ενώ θα διανυκτερεύει μετά τις 9 το βράδυ το φαρμακείο Τρεμουλιάρη στην οδό Αεροπόρου Ροδοκανάκη 37 στη Φάρκινα. Στο Βροντάδο εφημερεύει το φαρμακείο του αγαπητού Βασιλάκη και στα Θημιανά του Θεμιστοκλή Ιωαννίδη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

Σαν σήμερα στοιχείο. Κάθε μέρα μια σταγόνα ιστορίας. Καθημερινά κοντά σας από το Χίος Ράδιο Αλήθεια, αμέσως μετά τα δελτία ειδήσεων.

Σαν σήμερα στοιχείο το 1932 φτάνουν στο νησί για ενταφιασμό σύμφωνα με την τελευταία επιθυμία του τα οστά του μεγάλου δημοτικιστή Γιάννη Ψυχάρη. Μετά την επιμνημόσυνη δέηση στη Μητρόπολη τα οστά μεταφέρονται και ενταφιάζονται σε μνημείο που φιλοτέχνησε ο γλύπτης

0: σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
2: Έγινε αφεντικό!
1: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
2: Ό,τι πεις αφεντικό!
1: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσία security.
2: Έγινε αφεντικό!
1: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
3: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
4: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
3: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
3: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
5: Γιάννη.
6: Έλα.
5: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια.
6: Πάλι. Χθες δεν πήγα.
5: Έλα μωρέ. Αν δεν γκρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
6: Θα πάω. Τελευταία φορά όμως.
7: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
8: Φόρα κράνος.
9: Φόρα κράνος.
7: Φόρα κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
10: Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί και αυτή την εβδομάδα. Η Χίος αυξάνει τη δυναμική της στον τουρισμό. Μισογεμάτο βλέπει το ποτήρι ο Νότης Μηταράκης. Αλλαγή πλάνου της Δημοτικής Αρχής για την ανάπλαση της Σούδας. Ξεκινούν εργασίες για τη συντήρηση του αγάλματος του Κανάρη. Στο παραπέντε η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Χίου για τη χρήση γηπέδων. Πρώτο κουδούνι για 3.375 μαθητές και μαθήτριες δημοτικών και νηπιαγωγείων. Επίτιμος διδάκτορας Πολυτεχνείου ο Σταμάτης Κρεμιζής. Εικόνες ντροπής στο αεροδρόμιο. Στην αλήθεια που κυκλοφορεί και αυτή την εβδομάδα, η σχέση της επιστημονικής έρευνας με την κοινωνία και όχι μόνο, συνέντευξη του Χιώτη καθηγητή του ΕΚΠΑ, κυρίου Γεωργία Φέντη. Νέα πρωτοβουλία φορέων του Βροντάδου για τα προβλήματα και την εκπροσώπηση της περιοχής. Στον αέρα πάλι η μεταφορά μαθητών, καταγγελία της ΛΑΣ Βορείου Αιγαίου. Περισσότερα παιδιά στους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς. Κάποτε θα γίνονταν και αυτό και η αστυνομία παρούσα στο Δημοτικό Συμβούλιο για το Καράδιο. Διαβάστε στην αλήθεια απογοήτευση ναυτικών από τις πρωθυπουργικές εξαγγελίες στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 52ο Φεστιβάλ της ΚΝΕ. Μιχαηλίδης καλή Ζαχαράκη για ειδικό καθεστώς εισαγωγής πυρόπληκτων στα ΕΗ. Άργησε, αλλά ολοκληρώθηκε ο μεγάλος κόμβος στην παράκαψη Χαλκιού σύμφωνα με τον Παντελή Μπουγδάνο. Ακόμη στην αλήθεια, ετοιμάζει το διεθνή διαγωνισμό για το 3ο γυμνάσιο ο Δήμος Χίου. Δημήτρης Πατελίδας, θέμα ημερών, η ανάθεση μελέτης για τα νέα κυκλοφοριακά μέτρα πέριξ του κήπου. Έρχεται ευρύτερη ανάπλαση της παλιάς λαχαναγοράς. Ναι στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αλλά όχι σε βάρος παραγωγικής γης και της ταυτότητας των νησιών μας, σύμφωνα

0: Να με τον Παντελή Μπουρνιά. Πλήρης απαλλαγή από τον έμφυα για κύρια κατοικία στα Θημιανά. Στα ύψη τα εισιτήρια, ελεύθερη πτώση στην αεροπορική κίνηση. Στην αλήθεια μπορείτε να διαβάσετε ρεπορτάζ για πολιτιστικά και οικονομικά θέματα, τα καθημερινά του Δημήτρη Φρεζούλη και απόψεις παρεμβάσεις όπως αυτές. Δεν έχει μα, ο βιασμός δεν έχει πολιτικό χρώμα, του κοινωνιολόγου Γιώργου Χάμπα. Ο Όμηρος, ο Μυρός, ο Πατριάρχης Αλεξανδρίας και η Ιερά Μονή Παναγίας Βοήθειας του Αναστάσιου Τρυπολίτη. Ανοιχτή επιστολή στον Πρωθυπουργό, ευχαριστούμε που δεν μας διαψεύσατε σε εξαγγελία σας από την Παχιακή Ένωση Ταξίου Χονάρ. Και όπως και κάθε εβδομάδα στην αλήθεια, μικρές αγγελίες και επαγγελματικός οδηγός, καθώς και τα αληθινά του Γιάννη Τζούμα. Αναζητήστε την αλήθεια που κυκλοφορεί και αυτή την εβδομάδα, γιατί οι ειδήσεις είναι πολλές και η αλήθεια μόνο μία.
1: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: Οι ξένες γλώσσες σας οδηγούν στην κορυφή. Εμείς σας βοηθάμε να τις κατακτήσετε. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Πάτρας Παναγιώτης. Με τη νέα σχολική χρονιά στο κέντρο μας κάτι καινούριο και μαθήματα αγγλικών σε παιδιά και ενήλικες. Προετοιμασία για όλα τα αναγνωρισμένα διπλώματα από το ΑΣΕΠ, το κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας και τις σχολικές και εισαγωγικές εξετάσεις για τα ΕΗ. Κέντρο Ξένων Γλωσσών, Γερμανικά και Αγγλικά, Πάτρας Παναγιώτης, Χάνδακος 15, πάνω από το κομμωτήριο Λουίζα Κέλλη. Τηλέφωνα 22710-22060 και 694-72-72-952.
1: Ένας όμορφος χώρος δεν χρειάζεται πολλά. Χρειάζεται τις σωστές επιλογές. Είτε ετοιμάζεις το πρώτο σου φοιτητικό σπίτι, είτε ανανεώνεις το Airbnb, το μικρό ξενοδοχείο ή τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σου, στα Julio Stores θα βρεις ό,τι χρειάζεσαι. Μικροέπιπλα και έπιπλα βεράντας, εξοπλισμό κουζίνας και μπάνιου, κουρτίνες, κουρτινόξυλα, μαξιλάρια, χαλιά και διακοσμητικά. Julio Stores, Βερίτη 30. Τηλέφωνο 22710-21206. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο.
2: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
3: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
2: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
3: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
2: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
3: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
2: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
3: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
2: Τηλέφωνο 22710-41-287.
3: E-shop alphapbooks.gr.
4: Η Ειρήνη Νοτιά είναι μια ψυχωμένη για αυτό που κάνει η Ελληνοαμερικανίδα επιχειρηματίας από τα Καρδάμιλα, η οποία αναπτύσσει μια πρωτοβουλία που βάζει στην κυριολεξία την ναυτιλία μέσα στις σχολικές αίθουσες, ενεργοποιώντας τους μαθητές να υιοθετήσουν ένα πλοίο. Αναλύει το όλο εγχείρημά της στο Γιάννη Τζούμα στην τηλεόραση της Αλήθειας την 5η στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην εκπομπή Αυτοπροσώπος.
5: Μίλες 100 τάξεις στην Ελλάδα μέχρι τώρα το έχουν εφαρμόσει και το ζητάνε και δεύτερη φορά, γιατί είναι εργαλείο για τη δασκάλα να τους μάθει όχι μόνο γεωγραφία, όχι μόνο αγγλικά, μαθηματικά, φυσική.
6: Έχουμε από εκεί τα πρώτα παιδιά τα οποία είπαν πάμε για εργασία στη θάλασσα.
5: Ναι, έχουμε 380 νέοι.
7: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
8: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
9: Η ψηφιακή διακυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
10: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
11: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
12: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
13: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
14: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι. Να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
15: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
16: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Εδώ είμαστε, επανήλθαμε με τους χιώτικους ραδιοπαλμούς και είμαστε έτοιμοι να παίξουμε μπάλα για καλό σκοπό. Πολέμαχοι ποδοσφαιριστές της Χίου αλλά και της ομάδας Απόλλων Αθηνών θα ενώσουν τις δυνάμεις τους για την ενίσχυση του Πανχιακού Συλλόγου Ατόμων με Αναπηρία σε έναν αγώνα που θα δώσουν το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στις 6.30 το απόγευμα. Για τη συγκεκριμένη δράση ενημέρωσαν σήμερα σε συνέντευξη τύπου που δόθηκε στα γραφεία του Πανχιακού Συλλόγου Ατόμων με Αναπηρία η πρόεδρός του, η Χριστίνα Παβίτσου, αλλά και από τον Σύλλογο των Παλέμαχων Ποδοσφαιριστών Χίου, ο πρόεδρός του Μιχάλης Μαυρής και τα μέλη Μιχάλης Κοντούδης και Πέτρος Λιτσάκης. Πάμε να ξεκινήσουμε με την Χριστίνα Παβίτσου και αμέσως μετά θα ακούσουμε και τον κύριο Μαυρή.
2: Πάρα πολύ χαρούμενοι, διότι το Σάββατο στις 19 του Σεπτέμβρη και ώρα 6.30 στο Δημοτικό Στάδιο Χίου θα γίνει ένας φιλικός αγώνας μεταξύ των Παλεμάχων Χίου και του Απόλλωνα Αθηνών. Όλα τα έσοδα θα διατεθούν για τους σκοπούς και το έργο του Παχιακού Συλλόγου Ατόμων με Αναπηρίες. Περισσότερες πληροφορίες θα σας πει ο κύριος Μιχάλης Μαυρής, που τον ευχαριστούμε θερμά, και τον κύριο Κοντούδη.
3: Να είσαι καλά. Κύριε Τσάκης, γεια σας. Είμαι ο Μιχάλης ο Μαυρής, ο πρόεδρος των Παλεμάχων Ποδοσφαιριστών Χίου. Επανιδρύσαμε την ομάδα πριν από 3 χρόνια και ένας από τους στόχους μας είναι να φέρνουμε κάποιες ιστορικές ομάδες από την Αθήνα, από τη Θεσσαλονίκη και να κάνουμε φιλικά παιχνίδια και με αυτόν τον τρόπο να βοηθάμε συλλόγους όπως είναι ο Σύλλογος, τον Παχιακό Σύλλογο στον ΑΜΕΑ. Αυτός είναι και ο σκοπός μας το Σάββατο που μας έρχεται, 19 του Σεπτέμβρη, ώρα 6.30 το απόγευμα, στο Δημοτικό Γήπεδο Χίου. Θα είναι εδώ οι παλέμαχοι μιας μεγάλης ιστορικής ομάδας του Απόλλωνα Σμύρνης, Αθηνών μετά, από τη Ριζούπολη. Οι πιο πολλοί από αυτούς τους ποδοσφαιριστές, σωστά Μιχάλη, παίξανε στην πρώτη εθνική. Το γνωρίζουμε όλοι ότι ο Απόλλωνας ήταν μεγάλη ομάδα και έπαιζε στην πρώτη εθνική επί σειρά ετών. Τους φιλοξενούμε εμείς, ο Σύλλογος Παλεμάχων Ποδοσφαιριστών. Θα φτάσουν Σαββάτο πρωί. Σαββάτο απόγευμα θα γίνει το παιχνίδι 6.30 ώρα. Την άλλη μέρα θα τους κάνουμε ένα tour την Κυριακή στη Χίο να τη δούνε. Πόσα άτομα περίπου θα κατέβουν? Περίπου 25 άτομα θα είναι εδώ. Παρακαλούμε, γιατί είναι για καλό σκοπό αυτό το φιλικό παιχνίδι. Εμείς κάναμε τα έξοδα να φέρουμε τους ανθρώπους και να τους φιλοξενήσουμε εδώ. Όποιος μπορεί και όπως μπορεί να είναι εκεί 6.30 ώρα το Σάββατο και να βοηθήσουμε το Σύλλογο των ΑΜΕΑ.
1: Να πούμε ότι ο κύριος Μαυρής ευχαρίστησε και τον Δήμο της Χίου για τη διάθεση λεωφορείου για την μετακίνηση της ομάδας παλεμάχων του Απόλλωνα. Τον ακούμε.
3: Έβαλε το λεωφορείο με το οποίο θα πάνε οι άνθρωποι και την Κυριακή να κάνουν το tour στο νησί και θα τους παίρνει από το ξενοδοχείο τους στο Christian Castle να τους πηγαίνει στα μέρη που πρέπει να έρθουν, και θέλω να ευχαριστήσω το Δήμο για αυτό. Αυτό το έχει αναλάβει ο Δήμος. Και επίσης βλέπω τώρα τα εισιτήρια για τον ποδοσφαιριστικό αγώνα αυτό είναι 3 ευρώ το ένα. Δηλαδή 3 ευρώ μπορούμε να έρθουμε να γεμίσουμε το γήπεδο και να βοηθήσουμε από το Σύλλογο των ΑΜΕΑ.
2: Είναι και από το γραφείο μας, όποιος θέλει μπορεί.
3: Βεβαίως, να... έχουν τα εισιτήρια, υπάρχουν εδώ, οπότε να βοηθήσουμε όπως μπορούμε.
1: Λοιπόν, και οι φίλοι του ποδοσφαίρου, 3 ευρώ παιδιά, ούτε καφές εκεί που έχει πάει και η τιμή του καφέ. Μπορείτε να πάτε στο γήπεδο, να απολαύσετε και τον Απόλλωνα, να απολαύσετε και τους παλέμαχους της Χίου, Σάββατο 6 το απόγευμα. Για τη συγκεκριμένη διοργάνωση μίλησε και ο Μιχάλης Κοντούδης, τον ακούμε.
4: Τον Μιχάλη τον Μαυρή, γιατί όλη η φιλοξενία και όλο το κόστος της εκδήλωσης είναι από εκείνον, είναι δική του χορηγία στην ουσία. Και θέλω να πω ότι από τον καιρό που ανέλαβε την πρόταση, του κάναμε την πρόταση να λάβει σαν πρόεδρος και τη δέχτηκε με ευχαρίστηση στην ομάδα μας. Η ομάδα μας δραστηριοποιείται πάρα πολύ, κάνει πάρα πολλά παιχνίδια. Πριν από Λίγο καιρό είχαμε ένα εξίσου φιλικό παιχνίδι στα Καρδάμιλα με τους παλέμαξους Καρδαμήλων στοιχείο. Τα έσοδα δόθησαν σε μια μονογενειακή οικογένεια που είχε πρόβλημα και μαζέψαμε και αρκετά χρήματα για αυτόν τον σκοπό. Θέλω να πω ότι εμείς είμαστε πάντα, θα είμαστε πάντα σαν σύλλογος από εδώ και στο εξής, όλο αυτό το διάστημα για να κάνουμε τέτοιες εκδηλώσεις όπως είπε και ο πρόεδρος και για να μπορούμε να βοηθούμε συμπολίτες μας, συλλόγους και νομίζω ότι είναι και χαρά και τιμή μας που έχουμε πρόεδρο τον Μιχάλη τον Μαυρή στην ομάδα.
1: Και κλείνουμε με τον Πέτρο Λιτσάκη, ο οποίος αναφέρθηκε και στην ιστορία της, του Συλλόγου των Παλεμάχων της Χίου που δημιουργήθηκε από το 2002.
5: Λόγια για το Σύλλογο Παλεμάχων, ο οποίος έχει ιδρυθεί το 2002, έτυχε τότε να είμαι από τα ιδρυτικά μέλη και διατέρησα και για πολλά χρόνια πρόεδρος. Είχαμε κάνει μεγάλες διοργανώσεις με μεγάλες ομάδες της αλφαθενικής κατηγορίας και ένας στόχος είναι το καλοκαίρι που έρχεται να καταφέρουμε να φέρουμε τους βετεράνους του Ολυμπιακού. Γιατί όταν τους είχαμε φέρει επί εποχής δικής μου έγινε στο γήπεδο χαλασμός κόσμου στην κυριολεξία. Είχε μαζευτεί πάρα πολλοί κόσμος και τότε είχε γίνει πάλι η εκδήλωση αυτή με σκοπό για ομάδα με ειδικές ανάγκες, με ειδικές ανάγκες. Και πράγματι είχε πολύ μεγάλη επιτυχία. Είμαι χαρούμενος πολύ γιατί με το Σύλλογο Παλεμάχων από Όλωνα Σμύρνης θα συμμετέχει ένας φίλος και παλιός μου συμπαίκτης, ο Θοδωρής Αθανασόπουλος, ο οποίος έπαιζε επί σειρά ετών στον Άπο Χίο και είμαστε συμπαίκτες και θα χαρώ πάρα πολύ που θα είναι στη Χίο, έρχεται τακτικά γιατί είχε αγαπήσει το νησί πάρα πολύ, ήταν στρατιώτης εδώ, αλλά έρχεται συχνά γιατί έχει πάρα πολύ καλές αναμνήσεις και πάρα πολλούς φίλους. Τέλος να ευχαριστήσω τον πρόεδρο, τον κύριο Μαυρή, ο οποίος συνεχίζει την πορεία του Συλλόγου με μεγάλη επιτυχία, με διοργανώσεις, όπως είπαμε και προηγουμένως, οι οποίες έχουν κοινωνικό χαρακτήρα. Στόχος μας είναι πάντα να κάνουμε δράσεις, να είμαστε ενεργοί και να δίνουμε χαρά και αγάπη στον κόσμο.
1: Λοιπόν, Σάββατο 18:30 στο Δημοτικό Στάδιο ο αγώνας με τους παλέμαχους Χίου και Απόλλωνα. Και περιμένουμε με ενδιαφέρον να δούμε πού θα καταλήξει και η προσπάθεια για τους άλλους βετεράνους του Ολυμπιακού που περιμένουν, λέει, να τους φέρουν το καλοκαίρι, όχι τώρα, το επόμενο καλοκαίρι. Εκεί να δείτε κόσμος αν έρθουν οι βετεράνοι του Ολυμπιακού. Αλλά και τώρα πιστεύουμε, είναι για καλό σκοπό, έτσι, 3 ευρώ το εισιτήριο για τη στήριξη του Μαχιακού Συλλόγου Ατόμων με Αναπηρία. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε με το 52ο Φεστιβάλ της Κομμουνιστικής Νεολαίας. Εκδηλώσεις το Σάββατο στην πλατεία Νικολάου Πλαστήρα. Θα ακούσουμε αμέσως μετά την επιστροφή μας τα παιδιά από την ΚΝΕ.

0: χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271-043-289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
2: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά, στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
3: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simo App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Αρκετές δράσεις θα έχουμε το απόγευμα του Σαββάτου στην Κεντρική Πλατεία στα πλαίσια του 52ου Φεστιβάλ και Μουσική Βραδιά και μουσικό αφηγηματικό αφιέρωμα από το γερμανικό εγχειρίδιο πολέμου του Μπρέχτ και ομιλία και παράλληλες δράσεις μεταξύ άλλων και εκθέσεις και παιδότοπος. Περισσότερα για όλα αυτά είπαν από την ΕΚΝΕ ο Γιάννης Κουκουλάρης και η Κωνσταντίνα Τσαγιάννη, τους οποίους ακούμε αμέσως τώρα.
2: Στο δεύτερο φεστιβάλ της ΕΚΝΕ και του διοικητή που ρίχνει η Άγκυρα και στο νησί μας το Σάββατο 19 Σεπτέμβρη. Είναι ένα φεστιβάλ με σύνθημα εμπνευσμένο φέτος από τον κομμουνιστή ποιητή Μπρέχτ. Στρατηγέ, ο άνθρωπος έχει ένα ελάττωμα. Ξέρει να σκέφτεται. Με το ΚΚΕ μπροστά, για τον σοσιαλισμό, θα πραγματοποιηθεί το φετινό μας φεστιβάλ. Γιατί σε ένα κόσμο που φλέγεται, σε ένα σύστημα που σαπίζει, οι οργανώσεις της ΚΝΕ και στοιχείο επιδιώκουν να συζητήσουν με εκατοντάδες νέους το ελάττωμα που έχει ο άνθρωπος, ο καπιταλισμός. Ο προβληματισμός για όσα ζούμε, η ελπίδα και τα όνειρα και μια καλύτερη κοινωνία, η ανάγκη να αλλάξουμε τον κόσμο είναι επίκαιρο και ρεαλιστικό. Ο λαός και η νεολαία, με μπροστά το ΚΚΕ, μπορούν να γίνουν πρωταγωνιστές των εξελίξεων και να δώσουν με τη δράση τους την οριστική διέξοδο από τα διέξοδα αυτού του συστήματος της εκμετάλλευσης. Οι νέοι και οι νέες που ανησυχούν με τις πυκνές πολεμικές εξελίξεις, που εξοργίζονται με τα εγκλήματα που γεννά συνεχώς το σύστημα του κέρδους, και προβληματίζονται για το τι πρέπει να κάνουμε, εμείς λέμε ότι στις εκδηλώσεις του φεστιβάλ θα βρουν τις απαντήσεις του. Ο καπιταλισμός έχει ανάγκη τον άνθρωπο, είναι η κύρια παραγωγική δύναμη, προκειμένου να παράγει όλο το πνευματικό και υλικό πλούτο που βλέπουμε γύρω μας. Από την άλλη, οι καπιταλιστές, οι ιδιοκτήτες δηλαδή, καρπώνονται τον ιδρύο της εργατικής τάξης, την υπεραξία που παράγει, που αποτελεί την κύρια πηγή του κέρδους τους και μας καταδικάζουν στη φτώχεια σε μια ζωή μακριά από τις σύγχρονες ανάγκες μας και δυνατότητες. Αυτή η ανάγκη για το κέρδος είναι που οδηγεί στα πιο αισθητά εγκλήματα, στην επαναχάραξη των συνόρων με το αίμα των λαών. Αυτό όμως είναι και η πραγματική τους αδυναμία, που φωτίζει τις αξεπέραστες αντιθέσεις τους, τα διέξοδα ενός γερασμένου συστήματος, αλλά και την ανάγκη ανατροπής του. Από την εργατική τάξη και τον λαό. Οι κομμουνιστές, γνωρίζοντας αυτό το πλεονέκτημα που κατέχει ο άνθρωπος, καταθέτουμε όλες μας τις δυνάμεις ώστε σήμερα σε κρίσιμες συνθήκες όξυνσης των αντιθέσεων που γεννά ο καπιταλισμός, ο λαός θα γίνει πρωταγωνιστής των εξελίξεων, η πραγματοποίηση για την έφοδο στον ουρανό με την ανατροπή της βαρβαρότητας και την υποδόμηση του αριθμού κομμουνισμού. Το φεστιβάλ της ΚΝΕ και η ιστορία του αντανακλάμε στις καμπές και της πάλης του ΚΚΕ μισό αιώνα και πλέον ζωής, την πορεία ορίμανσης της ΚΝΕ ως νεολαία του ΚΚΕ. Έχει τη δική του ξεχωριστή συμβολή, ως τη ρίζες του κόμματος μέσα στο λαό και την νεολαία να απλώνονται ακόμα πιο βαθιά και να ανανεώνονται μέσα στον χρόνο. Ιδιαίτερα φέτος, που τιμάμε τα 80 χρόνια από την ίδρυση του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας, την κορυφαία έκφραση της ταξικής πάλης στη χώρα μας κατά τον 20ο αιώνα. Τα φεστιβάλ θα δώσουν τη δυνατότητα στους φίλους και τα μέλη της ΚΝΕ να έρθουν σε επαφή με αυτή την τρίχρονη υποποία του Δημοκρατικού Στρατού, των μαχητών και μαχητριών του Δημοκρατικού Στρατού. Το φεστιβάλ της ΚΝΕ και το διοικητήριο θεσμός, εδώ και πάνω από 50 χρόνια, έχει βάλει τη δική του σφραγίδα στην εξέλιξη του πολιτισμού, στην καλλιτεχνική δημιουργία, στη διάδοση της πρωτοπόρας τέχνης να εμπνέει και να εμπνέεται από τους αγώνες του λαού και της νεολαίας. Αποτελεί μέρος της ταυτότητας της ΚΝΕ ως νεολαία του ΚΚΕ, είναι το σήμα κατά τεθέν της οργάνωσής μας, ζωντανή απόδειξη της δύναμης των ιδεών και μιας μικρογραφίας της κοινωνίας που θέλουμε να οικοδομήσουμε. Καρδιά του φεστιβάλ, εμείς λέμε ότι είναι οι επαναστατικές ιδέες του ΚΚΕ, η προβολή του σκοπού για τον οποίο παλεύει συνολικά, η επαναστατική ανατροπή δηλαδή του καπιταλισμού και η οικοδόμηση του σοσιαλισμού. Αυτό είναι που κάνει και το φεστιβάλ διαχρονικά καινοτόμο, πρωτοπόρο, μοναδικό στο περιεχόμενο και το δυναμισμό του. Ικανό να εξελίσσεται, να εκφράζει τον ριζοσπαστισμό, τις ελπίδες της διεκδικής και τα όνειρα κάθε νέου και νέας, και μέσα από κάθε πτυχή του φεστιβάλ προβάλλεται και η συλλογικότητα, η αλληλεγγύη, η ανιδιοτελής προσφορά, τα ιδανικά του αγώνα, της διεκδίκησης της πάλης για ένα καλύτερο αύριο. Αυτά είναι τα υλικά από τα οποία χτίζει το φεστιβάλ της ΚΝΕ, από τα οποία είναι φτιαγμένη η οργάνωσή μας.
3: Στο πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί ομιλία από τον Λουκάνο Στασόπουλο, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ. Θα υπάρχει μουσικό αφιέρωμα από τους μαθητές εμπνευσμένων από το γερμανικό εγχειρίδιο πολέμου του Μπρέχτ. Και μετά θα ακολουθήσει μεγάλο πλέον με τον Παντελή Λίκο, τη Χρήση Καραΐσκου, τον Γιάννη Κυριακόπουλο. Στον χώρο του φεστιβάλ θα πραγματοποιηθούν εκθέσεις για το Δημοκρατικό Στρατό Ελλάδας και το Στρατόπεδο Εξόρισης των Γυναικών Στοιχείων, όπως επίσης και πληροφορία με τις εκδόσεις της σύγχρονης εποχής. Στο χώρο επίσης θα υπάρχει και παιδάκους.
1: Αυτά λοιπόν και για τις εκδηλώσεις της ΚΝΕ. Ακούσαμε και το πρόγραμμα των εκδηλώσεων στο οποίο αναφέρθηκε η Κωνσταντίνα Τσαγιάννη. Με τούτα και μετά, αλλά φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Δεν σας είπαμε και για την έξοδο του Κασιδιάρη. Ναι, τελείωσε το παιδί. Την έκανε τη θητεία στη φυλακή. Και τώρα λέει ετοιμάζεται, θέλει να ιδρύσει νέο κόμμα. Θα τα δείτε όλα αυτά στα μεγάλα μέσα εθνικής εμβέλειας. Εννοείται ότι θα έχουμε μετά την κηδεία Μαζονάκη. Το δεύτερο θέμα που θα έχουμε τώρα θα είναι η Κασελακιάδα. Όχι, όχι, αυτός ήταν άλλος ο Κασελάκης. Όχι, όχι, τους μπέρδεψα. Ντροπή μου. Τη Κασιδιαριάδα θα έχουμε τώρα. Λοιπόν, να περάσω στον Νατόν καλύτερα το υπόλοιπο της ημέρας. Γεια σας.

0: ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
1: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
0: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
1: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
0: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
1: Θα μας βρείτε στην Οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22710-22-242 και 6944-781-289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
0: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
2: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
3: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
2: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
2: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
4: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή, εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
5: Α, Μαστροπαντελής.
4: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
5: Μαστροπαντελής.
4: Τι λες. Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες.
5: Μαστροπαντελής.
4: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
6: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
1: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
6: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
7: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
8: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
9: Η ψηφιακή διακυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
10: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
11: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
12: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φρυδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
13: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
14: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
15: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
16: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
17: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Μονοπροορισμό φυσικά. Όπου και αν πάμε, δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
0: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
0: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
2: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Καλό σας μεσημέρι, είναι το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky. Τρίτη σήμερα, Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου, και οι ειδήσεις πρώτα σε τίτλους έχουν ως εξής. Κοντά στα 110 δολάρια έφτασε το πετρέλαιο. Παράθυρο για μέτρα από την κυβέρνηση. Δεν φαίνονται σημάδια σταθεροποίησης στον ορίζοντα.
1: Ανέβηκε. Την Κυριακή ήταν στο 2.14, αν θυμάστε καλά. Σήμερα είναι κοντά στο 2.20.
2: Δυστυχώς, από ό,τι φαίνεται, αυτό θα συνεχιστεί. Δηλαδή, δεν έχει μπει στο τραπέζι ακόμα η λύση της διαπραγμάτευσης, η λύση της εκεχηρίας για να σταματήσει. Αντιθέτως, βλέπουμε ξεσηκώνονται και άλλες ομάδες. Βλέπουμε τους Χούθη, βλέπουμε από την Ερυθρά Θάλασσα να υπάρχουν χτυπήματα.
3: Αλλά να είστε βέβαιοι ότι δεν υπάρχει περίπτωση η κυβέρνηση να δει να εκτροχιάζεται μια κατάσταση που έχει συνέπεια στην τσέπη του πολίτη και να μην σταθεί δίπλα.
0: Στον ανακριτή αυτή την ώρα, οι δύο γιατροί που κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο είναι για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Χιονοστιβάδα καταγγελιών και πλήθος ερωτημάτων για τις συνθήκες θανάτου και τι ακριβώς γινόταν σε αυτό το ιατρείο.
4: Ήταν άσχετη από διάσωση ενός ασθενούς, από ανάνυψη, από μια καρδιακή ανακοπή. Και όχι μόνο ήταν άσχετη, αλλά δεν διέθεταν και τα στοιχειώδη ιατρικά μηχανήματα προκειμένου να πετύχουν κάτι τέτοιο.
5: Είναι κάτι το οποίο είναι, επιτρέψτε μου, μια μούφα πλασμαφαίρεση. Αυτό πρέπει... δεν έχει καμία σχέση με αυτά που γνωρίζουμε στο νοσοκομείο. Σας το λέω με τα λόγω γνώσεως.
0: Φουντώνει η κόντρα για το επίδομα ανεργίας, η πολιτική αντιπαράθεση, προσωπικές μου απόψεις, επιμένει ο Μαρινάκης, μιλώντας στον Sky, πειρά από την αντιπολίτευση.
6: Κανείς δεν είπε μετά από ένα διάστημα 2-3 μηνών οποιοδήποτε οι άνθρωποι αυτοί να μην παίρνουν επίδομα. Τι λέμε κάποιοι, με άλλο τρόπο ο καθένας, από ένα διάστημα και μετά, ως προσωπική μας θέση να επιδοτείται η εργασία για να βρει ο άνθρωπος αυτός τη δουλειά.
7: Το ότι ο Πρωθυπουργός δεν παρεμβαίνει σημαίνει ότι εδώ πρόκειται για σχέδιο Μητσοτάκη και όχι για άποψη Μαρινάκη. Το επιβεβαίωσαν και στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και ο γραμματέας του κόμματος.
0: Παπακαλούση ρυθμίζει σήμερα τον ήχο. Σοφία Καλαβρού στην αρχισυνταξία. Σοφία Γαλάνη στην επιμέλεια παραγωγή. Ρούλα Βρετάκου στο τηλεφωνικό κέντρο. Σπύρος Μάλης στο μικρόφωνο. Και βεβαίως ο Δημήτρης Κλειομιχάλης μας περιμένει. Γεια σου Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
8: Καλό σας μεσημέρι, Σπύρο, κυρίες και κύριοι. Και επίτρεψέ μου να ξεκινήσω από τον Πειραιά, γιατί συνέβη πριν από αρκετή ώρα ένα τροχαίο ατύχημα από τον Πειραιά προς το Νέο Φάληρο, στην Ομηρίδου Σκυλίτση δηλαδή, με τραυματισμό δικυκλιστή. Δημιουργήθηκε μποτιλιάρισμα και πρέπει να γνωστοποιήσουμε στους εποχούμενους πως έχουν απομακρυνθεί τα οχήματα, αλλά υπάρχουν ακόμα προβλήματα. Πού υπάρχουν προβλήματα? Φεύγοντας από τον Άγιο Διονύσιο πηγαίνετε προς τα Τρένα, εν συνεχεία προς την Κόνονος, πλατεία Υποδαμίας, για να πιάσετε την Ομηρίδου Σκυλίτση. Όλος αυτός ο άξονας ακόμα έχει κίνηση, έχει επηρεαστεί και η Αλιπέδου λιγάκι και έχει επηρεαστεί και η Ακτή Μιαούλη προς την πλατεία Αρολογιού. Αυτά είναι τα προβλήματα, τα βασικά τουλάχιστον προβλήματα που έχουμε στον Πειραιά. Το υπόλοιπο λεκανοπέδιο προσέχουμε την άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος του Περιστερίου δηλαδή προς τη γέφυρα Χαρνών την ίδια ώρα που οι εναλλακτικές μας είναι καλές, κυρίως υπατησίων εναλλακτικά προς τα πάνω, προς τα βόρεια είναι πολύ καλή, όχι όμως η Νέα Φιλαδέλφια. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί στο κέντρο της Νέας Φιλαδέλφιας η Δεκελίας είναι ακινητοποιημένη και στα δύο ρεύματά της, οπότε αν χρησιμοποιήσετε πατησίων ή Αχαρνών, βγείτε από τη γέφυρα της Αχαρνών και συνεχίστε προς τα βόρεια. Μην μπείτε Νέα Φιλαδέλφια. Τα έργα συνεχίζονται στην Αττική Οδό και στην έξοδο προς Λαμία της Αττικής Οδού. Συνεχίζονται και σήμερα στην Νέα Ερυθρέα όπως και εχθές. Και κλείνω με την Κηφισίας στο ύψος της Κηφισιάς. Κυρίως στο ανωδικό της ρεύμα στην Κηφισιά θα σας καθυστερήσει αρκετά έως πολύ.
0: Νομίζω ότι πρέπει να βγάζεις ένα χάρτη παρόμοιο με τη πολιτική προστασία, με red code, δηλαδή έτσι όπως σε άκουγα για ορισμένες περιοχές που έλεγες μην μπείτε εκεί, θα είναι σε κατηγορία 5. Μετά 4, 3.
8: Πορτοκαλί, κίτρινο.
0: Πράσινο ποτέ στην Αττική, πράσινο ποτέ. Σε ευχαριστώ Δημήτρη, καλή δύναμη, εύχομαι να είσαι καλά. Και εμείς θα αρχίσουμε με τις δικαστικές εξελίξεις σχετικά με το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, καθώς το τελευταίο 24ωρο έχουμε μία σειρά από νέα στοιχεία αλλά και αναβάθμιση του κατηγορητηρίου. Και τα δύο, και τα νέα στοιχεία και η αναβάθμιση, σχετίζονται με τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγιναν ή όποιες ιατρικές πράξεις έγιναν στο ιατρείο, καθώς επίσης και η συγκέντρωση ψηφιακών πιστηρίων αλλά και καταθέσεις που πήρε η αστυνομία. Κρίσιμες απαντήσεις φαίνεται να έχει δώσει αυτό το μηχάνημα της πλασμασφαίρεσης, το οποίο φαίνεται να έχει καταγράψει και την ώρα κατά την οποία χτύπησε το πρώτο alert δηλαδή ουσιαστικά η στιγμή που σταμάτησε η καρδιά του τραγουδιστή. Αυτός ο χρόνος μέχρι την κλίση του ΕΚΑΒ φαίνεται να έχουν καταγραφεί 50 λεπτά. Φαίνεται να απέχει 50 λεπτά η στιγμή του πρώτου αλέρτ με τη στιγμή της, από τη στιγμή της κλίσης. Αυτό ερευνούν οι αστυνομικοί, τι έγιναν αυτά τα 50 λεπτά, εάν έπρεπε να χρησιμοποιηθεί αυτό το μηχάνημα, εάν υπάρχει μια ενδεχόμενη προσπάθεια αλλίωσης στοιχείων. Είναι πάρα πολλά πράγματα τα οποία εξετάζονται αυτή τη στιγμή και για τα οποία δίνουν απαντήσεις αυτή την ώρα οι δύο κατηγορούμενοι στους δικαστικούς. Η Έλενα Γαλάρη, η δικαστική μας συντάκτρια. Γεια σου Έλενα, καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι. Να σας πω ότι γύρω στη μία οδηγήθηκαν εδώ στα δικαστήρια οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί. Έχουν οδηγηθεί στον ανακριτή για να απολογηθούν. Θα απολογηθούν με υπόμνημα, όπως πολύ σωστά είπες, έχουμε αναβάθμιση κατηγορητηρίου. Από θανατηφόρα έκθεση, το κατηγορητήριο πλέον είναι ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο. Ένα πολύ βαρύ κατηγορητήριο, ένα πολύ βαρύ αδίκημα του ποινικού κώδικα. Θα απολογηθούν με υπόμνημα, αλλά θα απαντήσουν και σε ερωτήσεις τόσο του ανακριτή και στη συνέχεια του εισαγγελέα για να αντικρούσουν αυτό το βαρύ κατηγορητήριο που τους έχει αποδοθεί, να υπερασπίσουν τις θέσεις τους. Καταλυτικό ρόλο για την αναβάθμιση της κατηγορίας φαίνεται να έπαιξαν τα ψηφιακά πιστήρια που διαβιβάθηκαν χθες από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών στη Δικαιοσύνη. Νέα ψηφιακά πιστήρια, στοιχεία που δεν αφήνουν αμφιβολία ή τουλάχιστον υπάρχουν ενδείξεις ότι ο θάνατος του τραγουδιστή επήλθε από ιατρικές πράξεις που έγιναν ή που δεν έγιναν. Πού στάθηκε ο δικαστικός λειτουργός, όπως πολύ σωστά είπες, τις αναλύσεις στο μηχάνημα που γινόταν η πλασμαφαίρεση. Τρεις φορές το μηχάνημα χτύπησε, φαίνεται να έδειχνε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά, όμως οι κατηγορούμενοι δεν θορυβήθηκαν. Φαίνεται σύμφωνα με τη δικαιοσύνη να το αγνόησαν. Χρειάστηκε να περάσει τουλάχιστον μία ώρα για να καλέσουν το ασθενοφόρο. Αυτό ήταν ένα πολύ σημαντικό στοιχείο για να αλλάξει η κατηγορία. Τώρα, στην απολογία τους εδώ οι δύο κατηγορούμενοι, αρχικά ο κατηγορούμενος γιατρός θα ισχυριστεί ότι δεν είχε την οποιαδήποτε σχέση με το περιστατικό. Θα υποστηρίξει ότι εκείνη την ημέρα είχε 3 ραντεβού με ασθενείς. Ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν ασθενής της συζύγου. Την ώρα που ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν στο ιατρείο, εκείνος γευμάτιζε και ειδοποιήθηκε για το περιστατικό. Από την πλευρά της η κατηγορούμενη θα ισχυριστεί ότι υπέπεσε σε αντιφάσεις διότι έπασε πανικό και πως δεν υπήρξε δόλος στον τρόπο που χειρίστηκε το συγκεκριμένο περιστατικό. Πολλές οι αντιφάσεις που έχει υποπέσει η γιατρός και για το χρόνο άφηξης του Γιώργου Μαζωνάκη στο ιατρείο. Για το γεγονός ότι αρχικά έλεγε ότι δεν είχε ξεκινήσει η θεραπεία, η διαδικασία της πλασμαφαίρεσης και όμως το μηχάνημα φαίνεται να τους διαψεύδει, είχε ξεκινήσει επί 42 λεπτά, λειτουργούσε κανονικότατα, έχει αρκετές αντιφάσεις τις οποίες έχει υποπέσει. Θα δούμε τι θα ισχυριστεί εδώ ενώπιον του ανακριτή. Να σας πω ότι δεν αποκλείεται μετά την απολογία τους, επειδή το συγκεκριμένο αδίκημα αυτό της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο προβλέπει προφυλάκηση, δεν αποκλείεται να τους δούμε να φεύγουν από εδώ και να οδηγούνται στη φυλακή. Σε αντίθεση με το αδίκημα του προηγούμενου που είχε αποδοθεί, ήταν τώρα έκθεση, το οποίο ναι, μεν προβλέπει προφυλάκηση, αλλά υπό πολύ συγκεκριμένες προϋποθέσεις.
0: Ναι, ενδεχόμενος δόλος, έτσι, βεβαίως δεν έχει την απαραίτητη νομική διάσταση αυτό που θα πω, αλλά για να το καταλάβουμε σε άκρο ο κόσμος, ναι, είναι ότι αντιλαμβάνομαι ότι αυτό που κάνω μπορεί να επιφέρει το θάνατο, αλλά προχωράω.
9: Ακριβώς. Αλλά εγώ προχωράω, ναι, το γνώ. Γι' αυτό, δηλαδή, ουσιαστικά ότι από τη στιγμή που βλέπουν ότι κάτι δεν πάει καλά, θα έπρεπε εκείνη την ώρα να σταματήσουν ό,τι κάνουν. Και να καταλάβουν, να αντιληφθούν ότι αυτό που ότι πρέπει να κάνουν κάποιες άλλες ενέργειες, κάποιες άλλες κινήσεις και φυσικά να καλέσουν άμεσα το ασθενοφόρο, το οποίο δεν κάλεσαν. Και μάλιστα, όπως έλεγαν και οι νομικοί, δεν ήταν μόνο το ασθενοφόρο. Ήταν ότι και όταν τελικά κλείθηκε το ασθενοφόρο, δεν πήγε και κάποιος μαζί του.
0: Ναι. Επειδή, Έλενα, είναι τεχνικής φύσης θέματα και ιατρικής φύσεως, πολύπλοκα θέματα, φαντάζομαι οι ανακριτές που χειρίζονται αυτή την υπόθεση έχουν κάποιους συμβούλους, έχουν κάνει κάποια προεργασία για να μπορούν να αντικρούσουν διάφορους ισχυρισμούς που μπορεί να διατυπωθούν στο γραφείο τους.
9: Καταρχάς και στη δικογραφία περιλαμβάνονται πάρα πολλές καταθέσεις που έχουν ληφθεί. καταθέσεις από γιατρούς, από το ΕΚΑΠ, το προσωπικό. Είναι πάρα πολλές οι καταθέσεις που έχουν ληφθεί. Οπότε αρχίζουν και δένουν σιγά σιγά το πάζλ των ευθυνών. Και εκεί ο ανακριτής στηρίχθηκε, γιατί δεν είναι μόνο η έκθεση που είναι πολύ σημαντική. Αυτό ήταν και το πιο σημαντικό στοιχείο, στο οποίο φαίνεται να έχει στηριχθεί ο ανακριτής, το στοιχείο της ανάλυσης του μηχανήματος.
0: Του μηχανήματος, ναι.
9: Αλλά είναι φωτογραφίες από μέσα από το ιατρείο, είναι φωτογραφίες που έχουν ανακτηθεί από το κινητό της κατηγορημένης γιατρού. Δηλαδή είναι πολλά τα στοιχεία και ακόμα έρχονται στο φως και ακόμα περισσότερα. Μην ξεχνάτε ότι περιμένουμε και τα αποτελέσματα των ιστολογικών και των τοξικολογικών εξετάσεων, τα οποία ακόμα δεν έχουν
0: έρθει. Σωστά. Την άρση του απορρίτου που ακριβώς θα ακολουθήσει. Λοιπόν, υπάρχουν ακόμα μία σειρά στοιχείων που θα προσθεθούν σε αυτό το φάκελο.
9: Βέβαια, και γι' αυτό μπορεί να, λέμε τώρα, μπορεί, δεν αποκλείεται να ασκηθούν και τέτοιες ποινικές διώξεις σε βάση εξαρτάται από τα στοιχεία που θα έρθουν στο φως της δημοσιότητας.
0: Σε ευχαριστώ. Φαντάζομαι ότι δεν θα είναι μια διαδικασία που θα κρατήσει λίγο από την εμπειρία σου κιόλας, όπως καταλαβαίνω.
9: Όχι, όχι, γιατί έχουν πέσει πολλές αντιφάσεις.
0: Θα χρειαστούν αρκετές ώρες στο γραφείο του ανακριτή, φαντάζομαι.
9: Θα χρειαστεί και καταρχάς θέλω να σας πω ότι οι αρχικές τους καταθέσεις από τη στιγμή που ασκείται σε βάρος κατηγορουμένων ποινική δίωξη δεν ισχύουν πλέον, άρα ξεκινάμε από το μηδέν.
0: Ναι,
9: από εδώ και σε εξής να δούμε τι θα ισχύουν ενώπιον των δικαστικών λειτουργών.
0: Καλή συνέχεια, εύχομαι καλή δύναμη. Η Έλενα Γαλάρη από τα δικαστήρια και όπου έχουν οδηγηθεί οι δύο γιατροί. Μας μίλησε η Έλενα ότι έχει δώσει σημαντικά στοιχεία στις ανακριτικές αρχές και αυτό οδήγησε, ένα από τα στοιχεία που οδήγησαν στην αναβάθμιση του κατηγορητηρίου, το γεγονός ότι πήραν στα χέρια τους οι ανακριτές τις απαντήσεις από το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης. Έχει καταγράψει την ώρα που χτύπησε το πρώτο alert μέχρι τη στιγμή που κλήθηκε το ΕΚΑΒ. Μεσολαβούν 50 λεπτά και αυτό το γεγονός έχει γύρει πολλά ερωτήματα. Αλλά και αυτό ακριβώς το μηχάνημα, αυτό καθ' αυτό το μηχάνημα, το είδε ο πρόεδρος της Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας. Είναι ο κύριος Βασιλόπουλος. Μίλησε στο Sky. Καταρχάς ο κύριος Βασιλόπουλος λέει ότι η διαδικασία αυτή της πλασμαφαίρεσης γίνεται σε νοσοκομεία με μηχανήματα τα οποία υπάρχουν συνήθως στις μονάδες τεχνητού νεφρού. Και εγώ λέει, ένας έμπειρος γιατρός, πρόεδρος της αιματολογικής εταιρείας, εγώ λέει αυτό που είδα σε φωτογραφίες στο μηχάνημα από το ιατρείο δεν είναι αυτό που χρησιμοποιούμε στα νοσοκομεία. Πιθανό λέει να τους έλεγαν ότι κάνουν αυτή τη διαδικασία και να γινόταν κάτι άλλο. Υπάρχει και αυτό το ενδεχόμενο. Και όχι μόνο αυτό. Ακούστε τι λέει για αυτά τα οποία, πώς να το πω, διαφημίζονται σε κάποια ιατρία.
10: Είναι ότι υπάρχουν πάρα πολλοί που ισχυρίζονται ότι κάνουν αναγεννητική ιατρική με βλαστοκύτταρα, το οποίο είναι η απόλυτη απατεωνιά, έτσι. Τα βλαστοκύτταρα χρησιμοποιούνται από τους αιματολόγους για μεταμοσχεύσεις μυελού των οστών.
0: Και η εκπρόσωπος της αστυνομίας για την συγκέντρωση στοιχείων.
11: Έχουν ανακτηθεί κάποια διαγραμμένα αρχεία για τα οποία υπάρχει κανονικά έκθεση που έχει δοθεί στον ανακριτή και φυσικά θα κληθούν οι κατηγορούμενοι να εξηγήσουν για ποιο λόγο και υπήρχαν στην κατοχή τους αλλά και γιατί διαγράφηκαν στη συνέχεια και αναμένουμε και τη διασταύρωση κάποιων στοιχείων από τη ΣΑΣ τηλεφωνικού απορρίτου που θα δώσουν ακόμη περισσότερα στοιχεία για το τι επικοινωνίες έκαναν και οι δύο κατηγορούμενοι αυτό το επίμαχο χρονικό διάστημα.
0: Ήταν η κυρία Δημόκλειδο και ο κύριος Χαράλαμπος Λυκούδης, ο δικηγόρος της οικογένειας Μαζονάκη, ήταν στο Action.
12: Εκεί υπάρχει ένα θέμα ψευδορκίας, διότι όλοι οι εργαζόμενοι είπαν κάποια πράγματα που δεν ίσχυαν, προφανώς με την καθοδήγηση του ζεύγους. Γι' αυτό είναι και ανοιχτή ακόμη η δυνατότητα να ασκηθεί δίωξη για ψευδορκία και ηθική αυτουργία στους γιατρούς. Όταν θα δουν κάποιοι στη φυλακή, νομίζω ότι τα στόματα των εργαζομένων θα ανοίξουν και θα μας πούν περισσότερα πράγματα.
0: Θα επανέλθουμε εφόσον προκύψει κάτι νεότερο από τα δικαστήρια. Τώρα θα αλλάξουμε θέμα. Θα έρθουμε στο θέμα που καίει νοικοκυριά, που καίει επιχειρήσεις, που καίει όλους μας, όσο τουλάχιστον βλέπουμε κάθε μέρα στα πρατήρια υγρό καυσίμων οι τιμές να αλλάζουν. Όταν λέμε να αλλάζουν, αλλάζουν προς τα πάνω.
13: Ήρθα για τη δουλειά μου.
14: Πόσο βάζετε δηλαδή?
13: 20. Τεχανάκι οπωσδήποτε λόγω οικονομίας και όπου μπορούμε ακόμη. Το αυτοκίνητο είχε επενεργοποιηθεί.
15: Κάθε μέρα που περνάει, σύμφωνα με αυτά που γίνονται στον κόλπο, ανεβαίνει συνέχεια. Και δυσκολευόμαστε οπωσδήποτε να βάλουμε περισσότερο βενζίνη.
14: Σήμερα τα δηληστήρια αυξήσαν την τιμή του πετρελαίου κατά 3 λεπτά και κατά 1 λεπτό περίπου τη βενζίνη. Δηλαδή κάθε μέρα έχουμε μια συνεχόμενη αύξηση. Και αύριο θα έχουμε στο πετρέλαιο μια ανάλογη, μπορεί να μην είναι 3, να είναι 2 λεπτά. Αυτό τι σημαίνει? Ότι έχουμε φύγει πια από τα 2 ευρώ και 10 λεπτά. Σχεδόν όλα τα πρατήρια της χώρας από σήμερα είναι πάνω από 2,10 και κάποια πρατήρια προσεγγίζουν και το 2,20.
0: Κάπως έτσι διαμορφώνεται η κατάσταση αυτή τη στιγμή. Ακούσαμε πολίτες, στη συνέχεια ακούσαμε και τον κύριο Παπαγεωργίου για το πώς διαμορφώνονται οι τιμές από τα δηληστήρια μέχρι το πρατήριο. Μίλησε στην ΕΡΤ ο κύριος Παπαγεωργίου, είναι του Συνδέσμου Πρατηριούχων Υγρών Καυσίμων. Και καταλάβατε ότι αυτά τα ηχητικά ήταν γέφυρα για τον Νίκο Φιλιππίδη. Γεια σου Νίκο, καλό μεσημέρι.
16: Γεια σου Σπύρο, γεια σου Σπύρο, καλό μεσημέρι.
0: Άκουγα τις αναλύσεις σου και το πρωί στον Άρη Πορτοσάλτε, όπου χτύπησες εσύ το καμπανάκι για το ότι δεν υπάρχει στον ορίζοντα κάποια κίνηση σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, ας πούμε σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν υπάρχει κάποιο σχέδιο δράσης, δηλαδή σαν να η κατάσταση να εξελίσσεται χωρίς να είναι ορατό. Δεν ξέρω αν επεξεργάζονται κάποια σχέδια κάπου.
16: Ναι, και εμείς παρατηρητές. Κοίτα, σήμερα υπάρχει μια συνάντηση, είναι η πρώτη επίσημη επίσκεψη του Προέδρου του Eurogroup, του Κυριάκου Κερακάκη, στη Γερμανία, που θα συναντηθεί με τον Γερμανό Υπουργό Οικονομικών, αλλά και με τον καγκελάριο Μέρτς. Και η συζήτηση είναι το πλαίσιο δημοσιονομικά, οικονομία, ανταγωνιστικότητα. Άρα αντιλαμβάνεσαι ότι είναι αυτό, αυτή η κουβέντα που κάναμε. Αυτή η κουβέντα είναι τώρα η ανταγωνιστικότητα. Αυτή τη στιγμή σε ενέργεια τι ανταγωνιστικότητα να υπάρχει. Ανταγωνιστούμε τι? Δεν υπάρχει ανταγωνιστικότητα. Εδώ τώρα είναι στη φάση της επιβίωσης. Οι πιο πολλές επιχειρήσεις προσπαθούν να σταθούν, να αντιμετωπίσουν τη δύσκολη κατάσταση που έχει δημιουργηθεί ενεργειακά. Τόσο πλευράς καυσίμων, όσο και πλευράς βασικής κινητήριας δύναμης από ό,τι και βιομηχανική βιομηχανία, όπως είναι το φυσικό αέριο και ο ηλεκτρισμός.
0: Νίκο, το θέμα είναι ότι δεν ξέρω ποια είναι και τα όρια στα οποία μπορεί να κινηθεί η ελληνική κυβέρνηση, ανεξάρτητα με το αυτό που εσύ επιμένεις ότι πρέπει να υπάρχει ένα πανευρωπαϊκό σχέδιο. Θα ήθελα σε αυτό το σημείο να ακούσουμε τον κύριο Μαρινάκη, γιατί μπήκε στη συζήτηση και εσύ με το κυβερνητικό εκπρόσωπο το πρωί στην εκπομπή του Άρη Πορτοσάλτε. Είπε λοιπόν ο κύριος Μαρινάκης:
6: προφανώς βλέποντας πού πάει το πράγμα και έχοντας κρατήσει εφεδρίες για το 2026, θα αξιολογηθούν τα νέα δεδομένα. Μακάρι να είναι καλύτερα μέχρι τέλος του μήνα, αλλά κανείς δεν μας το λέει αυτό. Ούτως ώστε να δοθεί ό,τι παραπάνω μπορεί να δοθεί ως στήριξη εκείνη τη στιγμή με βάση τις δημοσιονομικές αντοχές.
0: Αυτό τώρα δεν ξέρω τι περιθώρια έχει η κυβέρνηση.
16: Έχει πει ότι έχει ακόμα 170 εκατομμύρια ως τέλος του έτους.
0: Αυτά τι είναι, θα μπουν στην Αντλία, θα μπουν σε ΠΑΣ,
16: Αυτό νομίζω το μελετούν. Σε πρώτη φάση έχουμε ένα μέτρο το οποίο απορροφά 25 με 30 εκατομμύρια το μήνα, που είναι τα 10 λεπτά η επιδότηση που πάει στο ντίζελ. Άρα θα πρέπει να υπολογίσουμε ότι έχουμε Οκτώβριο, Νοέμβριο, Δεκέμβριο, άρα περίπου τα μισά εξαφανίστηκαν σε κάτι το οποίο αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται στην τιμή. Δηλαδή στα 10 λεπτά που υπάρχει στο ντίζελ. Το ντίζελ σήμερα η μέση τιμή χώρας συμπεριλαμβανομένων και των νησιών είναι στο 2,12 κάτι, από 2,11 χτες. Θα ήταν πάνω το 2,22 αν δεν υπήρχε η κρατική επιδότηση. Αντίστοιχα η αμόλυβδη είναι στο 2,17, λίγο πριν, και στο 2,16, 2,17. Συμπεριλαμβανομένων πάντα και των νησιών. Επαναλαμβάνω από εκεί πλέον και το 2,48 και το 2,50 το βλέπεις σε όλες τις κυκλάδες. Ναι, 2,5 ευρώ έχει βενζίνη. 2,5 ευρώ έχει βενζίνη.
0: Και αν πήγαινες να βάλεις και πετρέλαιο θέρμανση, θα ήθελες κοντά στα 2 ευρώ.
16: Νομίζω ότι αν είχε ανοίξει, εκεί θα άνοιγε. Προφανώς θα υπήρχε κάποιο είδους μια εμπορική πολιτική, θα υπήρχαν κάποιες εκτόσεις από τις εταιρείες, ενδεχομένως και ένα αυξημένο επίδομα θέρμανσης. Όλα αυτά μου φαίνονται αυτή τη στιγμή δεδομένης της κατάστασης λίγο σαν αεροπίστολο. Γι' αυτό επισημαίνω ότι δύσκολα από τον μπορεί να το αντιμετωπίσει μια χώρα. Να το πω πολύ απλά. Αν αυτή τη στιγμή μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, που ήδη έχει επιδοτηθεί, άρα έχει μειωθεί εμέσως με 10 λεπτά, πούμε ότι τρώμε και 10 λεπτά και φτάνουμε στο κατώτερο ευρωπαϊκό όριο, τόσο απέχει, 9,9 για την ακρίβεια. Πάλι μιλάμε για τιμές πάνω από τα 2 ευρώ, για παράδειγμα, στο ντίζελ. Αυτή τη στιγμή τα περιθώρια, ακούμε και προτάσεις γύρω-γύρω, οι οποίες πραγματικά είναι εκτός τόπου και χρόνου. Αντιμετωπίζουμε κάτι λίγο πιο μεγάλο από αυτό που φαντάζονται όλοι. Ναι. Το οποίο αυτή τη στιγμή χρειάζεται σίγουρα συντονισμό, σίγουρα μέτρα που να έχουν να κάνουν με τη δημοσιονομική χαλάρωση, σίγουρα μέτρα που έχουν να κάνουν με την εξωτερική πολιτική.

0: έχουν και εμείς, κοιτάμε από μακριά
1: είναι
0: τι ακριβώς γίνεται.
1: Το μόντους. Άρα με αυτά όλα που μας είπες, εγώ για να το ξαναφέρω τώρα το θέμα στην αγορά, στο ορατό μέλλον δεν βλέπουμε, δηλαδή τις επόμενες ημέρες, γιατί μας ακούει ο επαγγελματίας, μας ακούει ο πολίτης που θέλει να γεμίσει ρεζερβουάρ, μην περιμένει ότι αύριο μεθαύριο θα δει χαμηλότερες τιμές.
0: Αύριο μεθαύριο όχι, πρώτα απ' όλα οι τιμές που θα βγουν τις επόμενες ημέρες από τα δηληστήρια θα είναι πολύ υψηλότερες, αυτή είναι η σήμανση που υπάρχει.
1: Ωραία.
0: Πολύ υψηλότερες, άρα αυτό το 1-2 λεπτά την ημέρα θα συνεχιστεί για το επόμενο τριήμερο τουλάχιστον. Πρέπει να πω βέβαια ότι όλη αυτή η κατάσταση χτίζει επιπλέον έσοδα για το δημόσιο. Ναι. Άρα ενδεχομένως αυτό το μαξιλάρι των 170
1: να μεγαλώσει λόγω αυτού του γεγονότος.
0: Σήμερα βγήκαν στοιχεία για τον προϋπολογισμό. Και χωρίς να σημαίνει ότι είναι συγκοινώντα δοχεία τα δύο, έχει ήδη μία υπεραπόδοση 1,4 δις. Το οποίο σε μεγάλο βαθμό, περίπου το 1 τρίτο με 1 δεύτερο, είναι η μεγαλύτερη απόδοση των φόρων λόγω του πληθωρισμού.
1: Εκεί μπαίνει και δηλαδή, FPA και η δικηφόρη κατανάλωσης.
0: Είναι μέσα όλοι οι φόροι.
1: Όλοι οι φόροι, μάλιστα.
0: 1,4 δις η μεγάλη διαφορά, θα έλεγα. 3% πάνω ένα του στόχου. Οπότε νομίζω ότι εκεί χτίζεται σιγά σιγά μια κατάσταση η οποία, επαναλαμβάνω, δεν μπορεί να συμβεί λόγω της οροφής δαπανών που υπάρχει, λόγω των περιορισμών που υπάρχουν στους φόρους, εάν δεν υπάρχει κοινή ευρωπαϊκή απόφαση. Καμία χώρα την ώρα που μιλάμε δεν έχει ανακοινώσει κάτι ευρύ. Κάτι το οποίο να μην είναι μεμονωμένο. Και αυτές που είχαν ανακοινώσει μέσα στο καλοκαίρι, όπου έληξαν ή συνεχίζουν και λειτουργούν και χωρίς να αποδίδουν όπως και τα δικά μας.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Νίκο. Ο Νίκος Φιλιππίδης. Δυσιώνει η κατάσταση, έτσι όπως την περιέγραψε ο Νίκος, έτσι όπως δείχνουν δηλαδή όλα τα δεδομένα, τα ισχύοντα αυτή τη στιγμή. Εμείς όμως θα αλλάξουμε θέμα με τον Γιάννη Σουλιώτη στο στούντιο μαζί μας. Καλώς ήρθες, Γιάννη.
2: Καλό μεσημέρι.
1: Ο Γιάννης έχει δύο ρεπορτάζ που έχουν ένα κοινό παρανομαστή όμως. Μιλάμε για δύο κακοποιούς, σκληρούς κακοποιούς. Ο ένας μάλιστα από τους διάσημους, διαβόητους. Ο δεύτερος και εκείνος σκληρός. Οι οποίοι βρίσκονται ελεύθεροι αυτή τη στιγμή, ελεύθεροι εκτός φυλακών, κάτω από συνθήκες και όρους που προκαλούν ερωτήματα. Η μία περίπτωση είναι στις Σέρες, η άλλη περίπτωση είναι με τον Ριζάη. Στη μία περίπτωση του άνοιξαν την πόρτα, στη δεύτερη περίπτωση άνοιξε εκείνος την πόρτα.
2: Κάπως έτσι είναι, άμα πρέπει να το συμπυκνώσουμε, ναι, δεν ξέρω από πού θέλεις να ξεκινήσουμε.
1: Από τις Σέρες, γιατί χθες είχες και ένα ρεπορτάζ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky που...
2: Οι Σέρες, να θυμίσουμε αρχικά, ότι τη νύχτα της Παρασκευής ένας Αλβανός, 40χρονος Αλβανός ποινικός, ο οποίος είχε συλληφθεί το 2025 για απόπειρα ανθρωποκτονίας και διακίνηση ναρκωτικών, μεταφέρθηκε από τους 5 υπαλλήλους της εξωτερικής φρουράς στο νοσοκομείο της πόλης των Σερών. Ο συγκεκριμένος εξέτειε ποινή ήταν φυλακισμένος στις φυλακές Νιγρίτας. Στις 11 το βράδυ τον πήγανε στο νοσοκομείο για να δει τον ψυχίατρο και να του αλλάξει τη φαρμακευτική αγωγή.
1: Τι ώρα τον πήγαν?
2: Στις 11 το βράδυ. Αυτό είναι πράγματι ασυνήθιστο. Υπάρχει και μια οδηγία, σύσταση, διαταγή που λέει ότι δεν πρέπει να γίνονται μεταγωγές κατά τη διάρκεια της νύχτας, παρά μόνο αν είναι θέμα ζωής και θανάτου. Επίσης, με βάση τις αναφορές που τέθηκαν υπόψη του Γενικού Γραμματέα Αντιγκληματικής Πολιτικής, να το πούμε, του πολιτικού προϊσταμένου των φυλακών, τις αναφορές των εργαζομένων της φυλακής, η μεταγωγή έγινε με χαρτί που είχε υπογραφεί από το ιατρείο της φυλακής το πρωί της Παρασκευής. Περιέργως όμως η μεταγωγή δεν έγινε το πρωί εκείνης της μέρας, αλλά έγινε λίγο πριν τα μεσάνυχτα.
1: Ναι.
2: Και φτάνοντας, όταν λοιπόν το τζιπάκι, το βαν της, με τον κρατούμενο έφτασε στο νοσοκομείο, υπήρχε απόλυτος συντονισμός. Περίεργο και αυτό. Υπήρχε απόλυτος συντονισμός, γιατί στο σημείο περίμεναν δύο τζιπ με συνεργούς του κρατουμένου, οι οποίοι παρίσταναν τους αστυνομικούς της ΟΠ και αφόπλησαν τα μέλη της εξωτερικής φρουράς, πήρανε τον 40χρονο Αλβάνο και φύγανε. Υπάρχει μια κινητοποίηση.
1: Ήταν για βαριά αδικήματα μέσα αυτό.
2: Είναι για απόπειρα ανθρωποκτονίας και ναρκωτικά. Υπάρχει μια κινητοποίηση για τον εντοπισμό του. Υπάρχει όμως και μια έρευνα για το σκέλος του, τι έχει γίνει στο εσωτερικό. Γιατί είναι διάχυτη η πεποίθηση τόσο στην αστυνομία όσο και στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, ότι είχε συνδρομή από από ανθρώπους μέσα από την
1: που γνώριζαν, ας το πούμε έτσι, που γνώριζαν.
2: Ναι, ναι.
1: Με την υπόθεση Ριζάη, γιατί βλέπω και το ρεπορτάζ σήμερα στην Καθημερινή.
2: Ο Ριζάη έχει, να διευκρινίσουμε ότι ο Ριζάη έχει εκτίσει πολλά πολλά χρόνια.

0: φυλακής.
1: Γιατί ανθρωποκτονίες και ένα πλήθος άλλων βαρύτατων
0: ατυχημάτων. Και τις αποδράσεις θεαματικές με τα ελικόπτερα και ούτω καθεξής. Έχει συμπληρώσει τις προϋποθέσεις για την υφόρων απόλυση και αν δεν τις έχει απόλυτα συμπληρώσει ήταν θέμα μερικών εβδομάδων να συμβεί αυτό. Επομένως από το 2021 μέχρι και μέχρι και τώρα είχε πάρει 16 άδειες από τη φυλακή, τις οποίες είχε τηρήσει, γι' αυτό και ναι, μπορούσε να συνεχίζει να παίρνει τις άδειες. Τα ξημερώματα της Κυριακής διασκέδαζε, ήταν σε άδεια εκτός φυλακής, διασκέδαζαν σε ένα κλαμπ στην Ανάβησο. Όταν τελείωσε, έκλεισε το κλαμπ, έσβησε η μουσική, αυτός και η παρέα του βγήκαν στο πάρκινγκ του κλαμπ, βάλανε δυνατά μουσική και συνέχιζαν να διασκεδάζουν. Κάποια στιγμή βγήκε ο ιδιοκτήτης, είπε: ρε παιδιά, τι γίνεται τώρα εδώ, ας πούμε, σηκωθείτε να φύγετε.
1: Ακούγονται τα γαλλικά που ακολουθούν συνήθως σε τέτοιες περιπτώσεις.
0: Θύμωσε, έβγαλε ένα όπλο, πυροβόλησε στον αέρα, ακούγοντας τους πυροβολισμούς. Τώρα αυτό είναι και λίγο έτσι, στα όρια της μαύρης κωμωδίας. Άκουσε τους πυροβολισμούς, βγήκε ένας αλλοδαπός που ήταν στην κουζίνα, δηλαδή τώρα αυτός δεν ξέρω και τι ακριβώς ήταν, λατζιέρης, ήταν, αλλά εν πάση περιπτώσει είχε ένα όπλο, υπάλληλος του καταστήματος πια, και βγαίνει να ανταποδώσει τους πυροβολισμούς.
1: Συνήθως δεν είναι εξόπλο.
0: Και πυροβολάει και τραυματίζει δύο άλλους υπαλλήλους του νυχτερινού κέντρου. Εν πάση περιπτώσει, όταν φτάνει η αστυνομία εκεί, γίνεται μια προσπάθεια να κουκουλωθεί αυτό το πράγμα για να μην γλιτώσουν και την αρνητική δημοσιότητα. Πήραν το βίντεο όμως οι αστυνομικοί, είδαν τι έχει γίνει και περίμεναν τον Ριζάη να γυρίσει, έπρεπε να έχει γυρίσει χθες το πρωί. Δεν γύρισε. Η εκτίμηση μέχρι και χθες το βράδυ.
1: Να περάσει το αυτόφορο.
0: Ήταν ότι είχε κρυφτεί για να περάσει το αυτόφορο και ότι σήμερα θα δώσει το παρόν. Διαψεύστηκαν όμως οι εκτιμήσεις των αστυνομικών, γιατί μέχρι τώρα δεν έχει δώσει το παρόν. Γενικά το θέμα φυλακές πάντως, να σου πω, γιατί είναι και η μεγάλη εικόνα αυτή, ότι είναι σοβαρά
1: προβληματικό.
0: Γιατί αλλάζουμε τη νομοθεσία κάθε τόσο με αφορμή διάφορα γεγονότα που ασχολούν την ειδησιογραφία, και έχει φτάσει να είναι 14.500 ο αριθμός των κρατουμένων, ενώ να σου θυμίσω ότι η χωρητικότητα είναι για 9 με 10.000. Άρα είναι είναι εκρηκτική η κατάσταση στις φυλακές.
1: Ναι, αντιληπτό.
0: Και χθες το βράδυ είχε και συμπλοκή στις φυλακές Δομοκού.
1: Είχε και συμπλοκή. Σωστά. Ναι, το προσθέτεις και αυτό. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Γιάννης Σουλιώτης ήταν για αυτά τα δύο περιστατικά που οπωσδήποτε καλά κάνει ο Γιάννης και το επισήμανε στο τέλος για να δούμε και τη μεγάλη εικόνα, γιατί προκαλεί προβληματισμό ξέχωρα τα περιστατικά τα οποία μας ανέλησε. Η μεγάλη εικόνα δείχνει ότι πάσχει κάπου το πράγμα. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
3: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Time out για θράκων.
4: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Άμα γερά.
3: Χρώματα. Κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
4: Παίξε μπάλιτσα με Thracon.
5: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
6: Ποιος καλέ?
5: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
6: Και σε παίρνει αυτή?
5: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
6: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
3: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε.

0: πολλά επίπεδα που δεν ξέρω αν αυτό έχει και κάποια πολιτική διάσταση. Γεια σου Μανώλη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, αντίμονο, εσύ ο αρχηγός.
0: Όχι, εσύ σε αυτά τα θέματα.
1: Εμείς
0: παραδίδουμε μικρόφωνο σε αυτά τα θέματα, γιατί αλίμονο αν κάνουμε τους ξύπνιους. Ο καθένας δηλαδή είναι εξπέρα και εσύ το έχεις αποδείξει. Έλεγα, μήπως θέλεις να αρχίσουμε από αυτό. Βλέπουμε, εσύ δηλαδή μας ενημερώνεις για συλλήψεις σε πολλά επίπεδα. Συλλήψεις για μέλη της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητος. Συλλήψεις σε σύριαλ.
1: Ναι, είναι πάρα πολλά τα γεγονότα. Πρώτα απ' όλα, ναι, στην ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα. Πρώτα απ' όλα, το εντυπωσιακό είναι ότι γίνονται εισβολές στα σπίτια και σε μπαρ, σε μια επιχείρηση προς προστασίας της οικογένειας και της κοινωνικής ζωής, όπως είναι ο τίτλος της επιχείρησης, όπου βλέπουμε άντρες της στρατοχωροφυλακής, όχι της αστυνομίας, να εισβάλλουν στα σπίτια, και αυτό πραγματικά είναι σοκαριστικό.
0: Εισβάλλουν, συγγνώμη Μανώλη, δεν θέλω να σε διακόπτω, αλλά εισβάλλουν μόνο επειδή κάποιος είναι μέλος της, δηλαδή δεν έχει κάνει κάποιο αδίκημα, αυτό θέλω να πω.
1: Όχι, είναι μέλος αυτής της κοινότητας και κάποιων συλλόγων που έχουν.
0: Μάλιστα.
1: Οι σύλλογοι, επίσης βγαίνουν κατηγορίες ότι αυτοί οι σύλλογοι και οι σύνδεσμοι έχουν πάρει χρηματοδότηση από ξένες πρεσβείες. Ναι, έχουν πάρει, γιατί πράγματι, επειδή αυτές οι κοινότητες θεωρούνται ευαίσθητες, υπάρχει ένας κοινωνικός αποκλεισμός και κάποια μέλη αυτών θέλουν να κάνουν και εγχειρήσεις αλλαγής φύλου. Υπάρχουν κάποιες βοήθειες.
0: Μια υποστήριξη από.
1: Ναι, μια υποστήριξη. Αυτό όμως γίνεται χάμος, κατηγορείται, λες και είναι τρομοκράτες. Δηλαδή, δε κάποιες εικόνες μια εισβολή σε ένα σπίτι, όπου 10 ένοπλοι με όπλα μπήκαν στα σπίτια, έσπασαν πόρτες, το οποίο δεν είχαν κάτι. Δηλαδή, ούτε ναρκωτικά, ούτε. Περίεργη υπόθεση, πραγματικά.
0: Εικόνες σύλληψης κακοποιών, σκληρών κακοποιών.
1: Ναι. Χωρίς αντίσταση, μάλιστα. Αλλά θα δούμε αυτή που θα βγάλει αυτό το πράγμα. Ναι. Τώρα, από την άλλη, το πιο εντυπωσιακό εμένα, αυτό που με συγκλονίζει ομολογουμένως, σαν δημοσιογράφος και σαν Μανώλης Κοσκύρης, σαν άτομο, είναι η προφυλακής και ανακρίσεις για την πιο διάσημη τουρκική σειρά. Είναι η σειρά «Η Κυλάρα των Λύκων», όπου προβλήθηκε από το 2004 μέχρι το 2015, μετά έγινε και ταινίες για αυτή τη σειρά, όπου να σας πω το εξής, σε αυτή τη σειρά εμφανιζόταν ένα στέλεχος των τουρκικών μυστικών υπηρεσιών, να το συλλαμβάνουν οι εισαγγελείς και τρεις μέρες μετά να δολοφονείται στις φυλακές, να πεθαίνει και να δολοφονείται στις φυλακές. Με το ίδιο όνομα, σχεδόν παρόμοιο, μερικά κάποιες λέξεις αλλάξαν. Τρεις μέρες μετά, πράγματι, μετά από την προβολή της σειράς, είχε πεθάνει ένα στέλεχος των τουρκικών μυστικών υπηρεσιών πραγματικά στις φυλακές. Τώρα άρχισαν η έρευνα για αυτό το πράγμα. Θα μου πει κάποιος, Μανώλη, περίμεναν 10 χρόνια. Ναι. Αλλά το εντυπωσιακό εδώ είναι ότι υπάρχουν τέτοιες συμπτώσεις που πραγματικά λες τι έχει συμβεί. Μήπως ήθελαν τότε οι σιναριογράφοι να στείλουν μηνύματα. Μάλλον κάποιοι του λένε πιο ότι ήταν κυβλενιστές. Δηλαδή, δείχνει η σειρά αυτοκίνητο με πινακίδα FG, Φετουλά Γκουλέν. Δείχνουν έναν τάφο από μακριά να γράφει Ερντογάν. Δείχνουν ότι προσπαθούν να κάνουν πραξικόπημα στις 9 η ώρα το βράδυ. Αν θυμάστε, η απόπειρα πραξικόπηματος είχε γίνει στις 9 η ώρα το βράδυ. Όλα αυτά είχαν γυριστεί πριν τα όλα συμβούν. Είχαν προβληθεί αυτά. Επίσης, ακούγεται το όνομα, αν το πραξικόπημα γίνει, θα μείνει ορφανό. Ο ηγέτης της απόπειρας του πραξικόπηματος στην Τουρκία ήταν, το επώνυμό του ήταν ο Χρυσός, που σημαίνει ορφανός. Πάρα πολλές συμπτώσεις.
0: Δηλαδή σχεδόν προφητική η σειρά για το τι ακολούθησε.
1: Προφητική, ή ερχόταν κάποιες πληροφορίες που ήταν προειδοποίησεις, λένε. Αυτό ψάχνουν. Αλλά είναι εντυπωσιακό. Και ήταν με δεκάδες εκατομμύρια τηλεθεατές να έχουν παρακολουθήσει αυτή τη σειρά. Τώρα ήρθε η σειρά της να ανακριθούν οι ηθοποιοί, οι σεναριογράφοι. Αυτή η Τουρκία πραγματικά είναι μια χώρα που δεν τελειώνουν οι ειδήσεις.
0: Είχε απόλυτο δίκιο. Η σειρά Κυλάδα των Λύκων, Κουρτλάρ.
1: Κουρταρβάτιση. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε φτάσει στο Σουλεϊμάν Μεγαλοπρεπή. Να δούμε και εκεί.
0: Όπου να είναι, όπου να είναι. Στα υπόλοιπα νομίζω ότι υπάρχει τώρα μια μανιέρα η οποία θα τη δούμε και στις επόμενες εβδομάδες. Μια μανιέρα που τα νησιά, το Καστελόριζο, ναι, η Επίρεια, οι ζώνες, νομίζω ότι εξακολουθεί, ναι,
1: κοιτάξτε,
0: να παίζει ψηλά το θέμα.
1: Έχουμε μια περίοδο μπροστά μας που χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή. Το καλώδιο, να δείχνω θα σου το συνοψίσω, ότι όπου κάποια στιγμή θα γίνει η πόντιση, θα επιχειρηθεί να γίνει η πόντιση με κάποιες φόρμουλες. Δεν είμαι σίγουρος αν θα γίνουν όλες από την Τουρκία, δηλαδή με μια ενημέρωση που λένε, οι Γάλλοι να ενημερώσουν όλες τις πλευρές, αλλά πρέπει να εκδοθεί ναύτεξ εκεί και θα πρέπει να ζητηθεί άδεια, να δούμε από ποιους θα ζητήσουν. Μετά έχουμε τα θαλάσσια πάρκα. Και μετά βεβαίως είναι μια περίοδος που θα έρχονται τα Ισραηλινά όπλα που σύμφωνα με το σχεδιασμό θα εγκατασταθούν και στα ελληνικά νησιά για την ασπίδα του Αχιλέα. Σε όλη αυτή την περίοδο νομίζω χρειάζεται μια προσεκτική διαχείριση όλων των γεγονότων. Και το τονίζω αυτό, νομίζω και όλες οι πολιτικές δυνάμεις πρέπει να έχουν μια ομόνοια σε αυτό το θέμα, τουλάχιστον σε βασικές γραμμές, γιατί η Τουρκία έχει ομόνοια σε αυτό, σε αυτά τα ζητήματα. Βλέπετε ότι κυβέρνηση, αντιπολίτευση σε κάποιες γραμμές έχουν κοινές απόψεις. Ναι. Δεν αλλάζουμε τίποτα. Δηλαδή η αμφισβήτηση της κυριαρχίας των ελληνικών νησιών, ναι, είναι ίδια. Η γαλάζια πατρίδα είναι ίδια. Mm-hmm. Το πολύ πολύ να κατηγορήσουν τον Ερντογάν κάποιοι ότι ανέχεται τη στρατικοποίηση των νησιών κτλ. Αλλά ο στόχος είναι ίδιος.
2: Μανώλη, σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Καλό μεσημέρι.
2: Να είσαι καλά. Ο Μανώλης Κωστίδης για το τι γίνεται αυτή τη στιγμή στην Τουρκία και νομίζω ότι δείχνει πολλά για το κλίμα που επικρατεί στη γείτονα. Ακόμα και με αυτό που μας είπε, την καχυποψία, την έντονη καχυποψία που υπάρχει, έχουν πιάσει τώρα τους συντελεστές μια σειρά γιατί πιστεύουν ότι αυτή η σειρά έδωσε το σήμα, προετοίμασε, με κάποιο τρόπο περνούσε κάποια μηνύματα για το πραξικόπημα κατά του Ερντογάν. Και θα έρθουμε στην πολιτική επικαιρότητα με τον επικεφαλής του πολιτικού ρεπορτάζ του ΣΚΑΙ, τον Αντώνη Ατζολέτο. Καλώς ήρθες, Αντώνη.
3: Χαίρετε, χαίρετε.
2: Και φαίνεται ότι παίζει πολύ ψηλά αυτή η υπόθεση με το επίδομα ανεργίας.
3: Ναι, παίζει πολύ ψηλά γιατί είχαμε σήμερα και εδώ τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Μαρινάκη, ο οποίος επανέλαβε ότι είναι μια προσωπική του άποψη. Βεβαίως υπάρχουν και στελέχη όπως ο κύριος Βορύδης της Νέας Δημοκρατίας, της κυβέρνησης, που λένε ότι όντως αυτή η επιδηματική πολιτική πρέπει να αναθεωρηθεί και να τα δούμε όλα από την αρχή. Αλλά σε κάθε περίπτωση διευκρινίζει ο κύριος Μαρινάκης ότι υπάρχει μια κοπτοραπτική από την αντιπολίτευση που έσπευσε να το εκμεταλλευτεί και σε καμία περίπτωση δεν είναι αυτό.
2: Θέση της κυβέρνησης.
3: Ναι, ναι. Αυτό βεβαίως το έχει εκμεταλλευτεί στο φούλι η αντιπολίτευση. Είδαμε σήμερα τον Αλέξη Τσίπρα να πηγαίνει στην ΔΥΠΑ, τον πρωινό ΑΕΡ.
2: Ήταν προγραμματισμένο. Είδε το κλίμα.
3: Προφανώς προέκυψε μετά τη δήλωση του κυρίου Μαρινάκη, δεν το συζητάμε αυτό. Και έκανε μια δήλωση ότι ουσιαστικά αυτή είναι κρυφή ατζέντα της κυβέρνησης και ότι ανά τον κόσμο οι κυβερνητικοί εκπρόσωποι δεν έχουν προσωπική άποψη, εκφράζουν κατά κανόνα την βούληση της κυβέρνησης. Και βέβαια υπήρχε και η πρωτοβουλία από το ΠΑΣΟΚ του κυρίου Χωρεστίδη, του αρμόδιου τομέα εργασίας, που κατέθεσε επίκαιρη ερώτηση προς την κυρία Κεραμέως.
2: Άρα θα το συνεχίσει αυτό η αντιπολίτευση. Λέβαια. Είναι ένα από τα πεδία που θα συνεχίσει.
3: Ναι, είναι βούτυρο στο ψωμί της, όπως καταλαβαίνεις. Το να αφήσουν πίσω όλη τη ΔΕΘ και τα μέτρα και να αναδείξουν ότι έχει κάποια πράγματα η κυβέρνηση τα οποία ενδεχομένως τα κρύβει και ενδεχομένως δεν τα λέει. Με μία άλλη λογική όλη η αντιπολίτευση, πως το επίδομα ανεργίας είναι κάτι το οποίο ουδικά αυτή τη στιγμή με τόσους χιλιάδες ανέργους δεν μπορεί να ακούν το ακουμπήσουν.
2: Ίσως δώσει απαντήσεις και ο Πρωθυπουργός. Σας άκουγα στην εκπομπή το πρωί στις 10 με τον Γιάννη Καντέλη. Κάτι είπε ο Γιάννης Καντέλης ότι ετοιμάζεται μια συνέντευξη του Πρωθυπουργού προς το τέλος της εβδομάδας.
3: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Ενδεχομένως βέβαια θα ερωτηθεί και βέβαια θα το διευκρινίσει.
2: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Αντώνη. Ο Αντώνης Ατζολέτος. Να ακούσουμε μέσα από αποσπάσματα των πρωταγωνιστών πώς εξελίσσεται αυτή η αντιπαράθεση. Ο κύριος Μαρινάκης ήταν στο Sky, ο κύριος Τσουκαλάς επίσης στο ραδιόφωνο του Sky και ο Αλέξης Τσίπρας κατά την επίσκεψή του στη ΔΥΠΑ.
4: Εγώ λοιπόν εξέφρασα αυτό το οποίο ακούγεται ως λογική σε κάθε επιχείρηση να ανοίξουμε κάποια στιγμή τη συζήτηση και επιμένω σε αυτό ως προσωπική θέση να επιδοτείται από ένα χρονικό διάστημα η εργασία και όχι η ανεργία. Δεν σχεδιάζεται κάτι τέτοιο.
5: Άρα είναι ανταποδοτικό. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι δώρο. Είναι ένας κοινωνικός πόρος όπου όλοι βάζουν οι ενεργοί εργαζόμενοι τον όβολό τους για να υπάρχει σαν ασπίδα προστασίας των πολιτών οι οποίοι θα μείνουν άνεργοι. Και αυτό εκφράζει και μια συγκεκριμένη τάση μες στη Νέα Δημοκρατία, η οποία είναι οργανωμένη.
6: Το ότι ο Πρωθυπουργός δεν παρεμβαίνει σημαίνει ότι εδώ πρόκειται για σχέδιο Μητσοτάκη και όχι για άποψη Μαρινάκη. Αυτές οι πολιτικές επιλογές να μείνουν στα χαρτιά, να μην γίνουν πράξη. Είναι σχέδιο ανεργατικό και οφείλουμε να υψώσουμε μια ασπίδα προστασίας.
2: Σήμερα αποφυλακίστηκε και ο Ηλίας Κασιδιάρης, είναι εκτός των φυλακών Δομοκού μετά την έκτηση της ποινής του, μετά από την καταδίκη για την εγκληματική οργάνωση της Χρυσής Αυγής. Από το μεσημέρι λοιπόν εκτός φυλακών έχει κάνει δηλώσεις που δείχνουν ότι τις επιδιώξεις του για να λάβει πρωτοβουλίες, πολιτικές πρωτοβουλίες. Το σχολίασε ο υπουργός, σχολίασε τις εξελίξεις ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κ. Χρυσοχοίδης. Ρωτήθηκε, ήταν σήμερα στην τηλεόραση του Sky.
7: Η μεγάλη εικόνα είναι ότι έχουμε μια στροφή, όχι απλώς δεξιά, αλλά στροφή τοξικά, στροφή προς τη βία, στροφή προς την ακροδεξιά. Και δεν αφορά μόνο εμάς.
2: Επιστρέφουμε μετά τις διαφημίσεις.
8: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία της Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή. Στον αιώνα του Μίνι Πλέσα. Ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό. Στο κήπο θέατρο Παπάου. Ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντώ. Special Guest Πασχάλης. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κηποθέατρο Παπάγου. Στέλιος Διονυσίου, Μαντώ, Πασχάλης και η Ορχήστρα Μνήμης Πλέσας.
9: Σπουδές ψυχολογίας στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Το πρώτο Bachelor Ψυχολογίας με πιστοποίηση από τον Βρετανικό Σύλλογο Ψυχολόγων. Πανεπιστημιακά προγράμματα σπουδών σε 8 σύγχρονες επιστημονικές εξειδικεύσεις. Ισχυρά διεθνή πτυχία και άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
10: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
2: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Μας είπε πριν από λίγο ο Αντώνης Ατζολέτος ότι θα προσπαθήσει η αντιπολίτευση να ανεβάσει και άλλο το θέμα με το επίδομα εργασίας. Μόλις πριν από λίγα δευτερόλεπτα ήρθε μια ανακοίνωση από τον κύριο Παύλο Χριστίδη, το βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, που λέει ότι κατέθεσε επίκαιρη ερώτηση στη Βουλή για το επίδομα ανεργίας, ώστε να ξεκαθαρίσει η κυβέρνηση τη θέση της. Νομίζω μας απασχολήσει και τις επόμενες ημέρες. Αμέσως τώρα στην Κρήτη, στον ανταποκριτή μας, στο Χάρη Λοντάκη, υπάρχει ένας βαρύτατος τραυματισμός ενός βρέφους. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Χανίων και μετά νομίζω στο Ηράκλειο ο Χάρης Λοντάκης, ο ανταποκριτής μας. Γεια σου Χάρη, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, ένα νεοκνό, μόλις 17 ημερών.
1: Όπου.
2: Την Κυριακή, όπως είπες πολύ σωστά, μεταφέρθηκε αρχικά στο νοσοκομείο Χανίων. Και από εκεί στο Βενιζέλιο νοσοκομείο, όπου και εξακολουθεί να νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας νεοκνών. Έχει βαρύτατες κρανιοκεφαλικές κακώσεις. Η μητέρα του συνελήφθη μετά την ενημέρωση της αστυνομίας από τους γιατρούς, από τους γιατρούς του νοσοκομείου Χανίων. Αρχικά η μητέρα είπε ότι το παιδί της έπεσε από τα χέρια από ύψος. Στη συνέχεια πληροφορίες αναφέρουν ότι είπε στους αστυνομικούς ότι ήταν σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση. Μιλάμε για ένα κορίτσι 18 ετών, για ένα κορίτσι μικρός σε ηλικία, το οποίο ο σύντροφός της όταν έμαθε ότι είναι έγκυος την εγκατέλειψε. Η κοπέλα λοιπόν φέρεται να είπε στους αστυνομικούς ότι το παιδί έκλαιγε, ήταν σε πολύ άσχημη ψυχολογική κατάσταση με όλα τα όσα έχει περάσει τους τελευταίους μήνες και με την εγκυμοσύνη και με την εγκατάλειψη από τον σύντροφό της και τη μη αναγνώριση του παιδιού από τον σύντροφο. Είπε ότι ίσως να το χαστούκησα, μετά ανέρεσε. Της ασκήθηκε ποινική δίωξη για ενδοοικογενειακή βία και πρόκληση βαριών σωματικών βλαβών. Οδηγήθηκε για να ανακριθεί, για να δώσει κατάθεση στον ανακριτή σήμερα, όμως πήρε και νέα προθεσμία και έτσι θα απολογηθεί στις 11 το πρωί της Πέμπτης. Μέχρι τότε φυσικά θα εξακολουθεί να κρατείται και την ίδια στιγμή στο Βενιζέλιο εξακολουθεί να είναι το βρεφάκι, το οποίο η κατάστασή του είναι πολύ σοβαρή. Οι γιατροί θεωρούν ότι λόγω του πολύ μικρού της ηλικίας του ίσως και να καταφέρει να ξεπεράσει το κίνδυνο, όμως είναι πολύ νωρίς ακόμα. Μιλάμε για ένα παιδί το οποίο μεταφέρθηκε το απόγευμα της Κυριακής στη μονάδα δικηγόρου.
1: Όλο το περίγραμμα που έδωσες, γιατί σε άκουγα και εσύ κάπου κόμπιαζες, είναι από τα θέματα που λες από πού να τα πιάσω τώρα. Τρέχα γύρω.
2: Δυστυχώς, ακριβώς, το κορίτσι είχε και προβλήματα παλιότερα με παραβατικότητα. Είναι μια, μια
1: Χάρη,
2: ιστορία
1: εντάξει,
2: που
1: εντάξει.
2: Μας πληγώνει όλους.
1: Ναι. Καταλάβαμε. Σε ευχαριστώ, Χάρη. Σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Ο Χάρης Λοντάκης από την Κρήτη. Θα συνεχίσουμε στο αστυνομικό δελτίο με τη Σοφία Γαλάνη εδώ στο στούντιο μαζί μας. Καταρχάς, ένα επεισόδιο με πυροβολισμούς στο Ζεφύρι.
3: Ακριβώς 6 παρά 10 το πρωί άνοιξε κάρτα στην ελληνική αστυνομία Σπύρο, στην οδό Παναγίας Γρηγορούσας και Κρήτης στο Ζεφύρι. Και έχει καταγραφεί σε βίντεο αυτό. Φαίνεται ότι οι δράστες που ήταν μέσα σε αυτοκίνητο πλησίασαν ένα συγκεκριμένο σπίτι ενός 48χρονου κατοίκου της περιοχής, πυροβόλησαν κατά ενός αυτοκινήτου που ήταν παρκαρισμένο απ' έξω και το οποίο ανήκει στη σύζυγό του. Η αστυνομία βρήκε εκεί 7 κάλικες των 7 χιλιοστών. Προκλήθηκαν φθορές μόνο στο όχημα, δεν είχαμε περαιτέρω απώλειες. Βέβαια, η πρώτη εκτίμηση της αστυνομίας είναι ότι πρόκειται για διαφορές μεταξύ συγγενών που προφανώς πήγαν τις λύσεις με αυτόν τον τρόπο.
1: Με αυτόν τον τρόπο. Εκτός από πυροβολισμούς, είχαμε και μπρισμούς αυτοκινήτων.
3: Είχαμε, και όπως όλα δείχνουν από την έρευνα, είχαμε μπρισμό σε πολυκατοικία επί της οδού Λουλουδιών στο Δήμο Ζωγράφου περίπου 11 παρατέταρτο χθες το βράδυ. Έχουν καταγραφεί σε βίντεο, το οποίο προφανώς εξετάζεται ενδελεχώς, δύο νεαρά άτομα με ακάλυπτα χαρακτηριστικά, δεν φορούσαν κουκουλές τίποτα, φτάνουν στο σημείο από την οδό Κονίτσης. Ένας από τους δύο φαίνεται ότι παραμένει στη γωνία, έχει το ρόλο του τσιλιαδόρου να βλέπει τι γίνεται, και ο δεύτερος πλησιάζει τα παρκαρισμένα αυτοκίνητα, αφήνει ένα πλαστικό μπουκάλι με βενζίνη στο σημείο και βάζει φωτιά. Οι φλόγες επεκτάθηκαν πολύ γρήγορα. Το σταθμευμένο αυτοκίνητο ήταν ανήκε σε αντιδήμαρχο της περιοχής του Δήμου Ζωγράφου. Το όχημα καταστράφηκε και ολοσχερός. Δύο μηχανές που ήταν ακριβώς απέναντι επίσης υπέστησαν ακριβώς ζημιές και στην είσοδο της πολυκατοικίας ζημιές, χωρίς περαιτέρω βέβαια απώλειες σε ανθρώπινο επίπεδο. Ο αντιδήμαρχος ήταν μέσα στο σπίτι, αντιλήφθηκε τι έγινε, ειδοποίησε την πυροσβεστική. Την έρευνα τώρα διεξάγει το τοπικό αστυνομικό τμήμα. Βέβαια, η εκτίμηση των αρχών ότι δεν είναι για κάποιο τυχαίο γεγονός, ότι είναι μια σκοπούμενη ενέργεια και εμπριστική επίθεση. Ψάχνουν τους δύο τώρα και από τις κάμερες.
1: Και έχεις και μια σπήρα που έκανε τηλεφωνικές απάτες.
3: Μεγάλη σπήρα.
1: Μεγάλη.
3: Και εξαρθρώθηκε από την ασφάλεια Βορειοανατολικής Αττικής. Τι έγινε εκεί? Είχαμε ένα τηλεφωνικό κέντρο της σπήρας αυτής που λειτουργούσε σε σπίτι βραχυχρόνιας μίσθωσης, στα Σπάτα, σε Airbnb. Τι έκαναν αυτοί? Αγόραζαν στο μοναστηράκι τηλεφωνικούς καταλόγους. Και εντόπιζαν έτσι τα θύματα τους. Του έπαιρναν στα σταθερά τηλέφωνα. Είναι μια συνήθις πρακτική, την έχουμε δει όλο αυτό το διάστημα.
1: Από, από πού είμαι?
3: Ως λογιστές, ως εφοριακοί και του ΔΔΕ επίσης. Ναι. Στόχευαν κυρίως ηλικιωμένους και τους αφαιρούσαν χρήματα και κοσμήματα. Έξι συλλήψεις να πούμε. Η Λία ξεπερνά τις 350.000 ευρώ. Έχουμε 350.000 ευρώ και ταυτοποιήθηκαν 700 απόπειρες εξαπάτησης ηλικιωμένων. Μιλάμε για μεγάλη σπήρα. Προφανώς οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα. Αύριο απολογούνται στον ανακριτή. Από εκεί και πέρα για αυτή την υπόθεση περιμένουμε και τις επίσημες ανακοινώσεις από την ελληνική αστυνομία.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Σοφία. Η Σοφία Γαλάνη. Και αμέσως τώρα οι διεθνείς εξελίξεις από την Deutsche Welle.
4: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων. Στο Βερολίνο, ο Κυριάκος Πιερακάκης. Έμπνευση η Ελλάδα για τις μεταρρυθμίσεις στη Γερμανία. Διαμαρτυρία της Τουρκίας για τις δηλώσεις Δένδια περί γενοκτονίας. Ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών. Είναι οι ειδήσεις της Deutsche Welle. Στο μικρόφωνο ο Γιάννης Παπαδημητρίου. Ο επικεφαλής του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης επισκέπτεται σήμερα το Βερολίνο με πυκνό πρόγραμμα. Το πρωί ο Έλληνας Υπουργός Οικονομικών εκφώνησε ομιλία στο Ινστιτούτο Hertie School of Government. Στη συνέχεια συναντήθηκε με τον καγκελάριο Friedrich Merz και αυτήν την ώρα συναντάται με τον Υπουργό Οικονομικών Lars Klingbeil. Θα ακολουθήσει κοινή δήλωση. Μιλώντας στην οικονομική επιθεώρηση Handelsblatt, ο Κυριάκος Πιερακάκης αναφέρει ότι η Ελλάδα μπορεί να εμπνεύσει τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις στη Γερμανία, τονίζει την ανάγκη για ευελιξία κατά την εφαρμογή του Συμφώνου Σταθερότητας και θέτει ως προτεραιότητα για μία ακόμη φορά την ενοποιημένη αγορά κεφαλαίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών συγκαλείται εκτάκτως σήμερα το απόγευμα μετά από αίτημα της Γαλλίας για να συζητήσει τις εξελίξεις στα στενά του Ορμούζ. Η Σαουδική Αραβία κάνει λόγο για δεκάδες τραυματίες σε νέες επιθέσεις των φιλοϊρανών ανταρτών Χούθη. Στο Πεκίνο αναμένεται για συνομιλίες ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν.
1: Και επιστροφή στο Φάληρο με Δημήτρη Βάλσαμο στο στούντιο για τις αθλητικές μας ειδήσεις. Καλώς στο Δημήτρη.
5: Χαίρετε, πώς είστε?
1: Εμείς είμαστε καλά και θα είμαστε ακόμη καλύτερα γιατί η εβδομάδα έχει...
5: Αγωνιστική δράση. Ναι. Έχει Ευρώπη, γιατί μπαίνουν στη μάχη του Europa League και ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ. Ο Ολυμπιακός την Τετάρτη κόντρα στη Γιαγκελόνια, ο ΠΑΟΚ την Πέμπτη κόντρα στη Χόφενχάιμ. Μέσα στην Κρήτη, πολύ μεγάλο μάτς για τον Όφη αυτό και υπάρχει αναβρασμός γιατί η ομάδα πηγαίνει πολύ καλά στους τελευταίους μήνες. Κέρδισε τώρα τον Ολυμπιακό και πάει για sold out
1: με και σε αποτελέσματα και σε.
5: Και σε τίτλους.
1: Δηλαδή σε αγωνιστική κατάσταση. Μπράβο.
5: Βέβαια. Ναι, έχει κάνει πολύ καλή δουλειά ο Χρήστος Κόντης στον Όφη γενικότερα. Μάλλον είναι το καλύτερο εξάμεινο στην ιστορία του με το κύπελο, το Super Cup και την Ευρώπη. Αλλά έχουμε και κύπελο εγχώριο με την τρίτη αγωνιστική. Έξι παιχνίδια, όλα εδώ από τον Sky και
1: αυτό
5: την υβριδική
1: τηλεόραση. Αυτό σημαίνει ότι βάζουμε Sky και αράζουμε στον καναπέ.
5: Ακριβώς, και το υβριδικό. Στο ελεύθερο θα δούμε το παιχνίδι αύριο του Παναθηναϊκού με την Κηφισιά, με την Κηφισιά γηπεδούχο στη Λεωφόρο και την Πέμπτη το απόγευμα και τα δύο πάτς πριν το δελτίο, σε 6 παρατέταρτο, το ΑΕΚ Πανσεραϊκός.
1: Ωραία, θα τα πούμε και αύριο και μεθαύριο για να τα θυμίσουμε και τις ώρες ακριβώς.
5: Ακριβώς, ναι.
1: Αλλά
5: ναι,
1: να ξέρουν από τώρα οι ακροατές μας ότι έχετε ωραία απογεύματα.
5: Και έγινε, και η κλήρωση του πρωταθλήματος μπάσκετ που επίσης θα το παρακολουθήσει ο κόσμος από το Sky και την πλατφόρμα του Sport FM TV. Μπορεί να μπει και να δει ακριβώς τις μεταδόσεις για το πρωτάθλημα που ξεκινάει σε περίπου 2-2,5 εβδομάδες.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη.
6: Πάμε επόμενη γράμμη.
7: Ναι,
6: Εγώ είμαι.
7: Ναι.
6: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
7: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
6: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
7: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
6: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
7: Είμαι εγώ καιρός γι' αυτό. Έφυγες.
8: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Και κάπου εδώ και εμείς φτάσαμε στο τέλος. Σε λίγο το δελτίο ειδήσεων με την Άσπρα Παναγκοπούλου και αμέσως μετά έρχονται τα παιδιά της αλλαγής. Να είστε καλά, καλό υπόλοιπο εύχομαι.
9: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
10: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
9: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
11: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
12: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
13: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πύρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
14: Ποτρόνε σοφά. Σόλο διβάνι. Τι κουαλίτα.
15: Μεγάλη προσφορά.
16: Όχι, όχι.
15: Τεράστια προσφορά.
16: Ούτε.
15: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερή και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όρη και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
17: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο ACTO.gr.
18: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
19: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του.
20: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά καθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
21: Η ώρα είναι 3.

0: Θέμα 3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγοπούλου. Επιμένει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης στην προσωπική θέση του να επιδοτηθεί εργασία και όχι ανεργία. Απαντώντας μέσω του Sky στις αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης που προκάλεσαν σχετικές δηλώσεις του για το επίδομα ανεργίας, ο κύριος Μαρινάκης επανέλαβε ότι πρόκειται για προσωπική του θέση, δεν είναι θέση της κυβέρνησης και δεν σχεδιάζεται κάτι τέτοιο. Το επίδομα ανεργίας δεν είναι δώρο, είναι ανταποδοτικό, τόνισε μιλώντας στον Sky ο Κώστας Τσουκαλάς, εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ. Βάζουν τον οβολόν τους οι εργαζόμενοι ως ασπίδα προστασίας των άνεργων πολιτών, πρόσθεσε ο κύριος Τσουκαλάς. Κορυφαία στελέχη έχουν δημιουργήσει τάση μέσα στη Νέα Δημοκρατία, οργανωμένη πλειοψηφικά για τον περιορισμό στη διάρκεια χορήγησης του επιδόματος, ανέφερε ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ. Είναι πλέον ξεκάθαρο πως η κυβέρνηση προετοιμάζει τη μείωση του χρόνου καταβολής του επιδόματος ανεργίας στους 2 μήνες, η δήλωση Μαρινάκη ήταν μόνο η αρχή, σχολίασε νωρίτερα το ΠΑΣΟΚ. Το ότι ο Πρωθυπουργός δεν παρεμβαίνει σημαίνει ότι πρόκειται για σχέδιο Μητσοτάκη και όχι για άποψη Μαρινάκη, ανέφερε ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος συναντήθηκε σήμερα με τους εργαζόμενους της Ομοσπονδίας Υπαλλήλων ΟΑΕΔ. Πρόσθεσε ότι σε κάθε περίπτωση είναι σχέδιο αντεργατικό και απάνθρωπο. Στα δικαστήρια οδηγήθηκαν λίγο πριν από τη μία οι 2 γιατροί για να απολογηθούν για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη μετά την αναβάθμιση της κατηγορίας σε βάρος τους για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Το νέο υλικό που έχει διαβιβαστεί στις δικαστικές αρχές περιλαμβάνει ψηφιακά πιστήρια για τη χρονική εξέλιξη των γεγονότων μέσω στο ιατρείο της Καρνεάδου. Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε χθες το βράδυ στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη ετήσια συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε, αφιερωμένη στο σπουδαίο Έλληνα δημιουργό Μάνο Λοΐζο. Χιλιάδες θεατές κατέκλυσαν τις κερκίδες και την αρένα του σταδίου, συμμετέχοντας σε μια μοναδική μουσική βραδιά, γεμάτη συγκίνηση. Το κοινό χειροκρότησε θερμά τους καλλιτέχνες και τραγούδησε μαζί τους τις διαχρονικές δημιουργίες του Μάνου Λοΐζου σε μια μεγάλη γιορτή μουσικής και πολιτισμού. Λίγο πριν από την έναρξη της συναυλίας, το Όλοι Μαζί Μπορούμε τίμησε το πυροσβεστικό σώμα για την πολύτιμη προσφορά του στην προστασία του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης ζωής. Ο υπαρχηγός του πυροσβεστικού σώματος, αντιστράτηγος Αναστάσιος Παπάς, παρέλαβε τιμητική πλακέτα από τον πρόεδρο του Όλοι Μαζί Μπορούμε, κ. Γιάννη Σπανολιό, ως αναγνώριση του σημαντικού έργου και της προσφοράς των πυροσβεστών. Το Όλοι Μαζί Μπορούμε ευχαριστεί θερμά όλους όσοι συμμετείχαν και συνέβαλαν στην επιτυχία της συναυλίας. Στην κεντρική και τη Βόρεια Ολλανδία, οι σιδηροδρομικές υπηρεσίες διαταράχθηκαν στη διάρκεια των ορών αιχμή σήμερα το πρωί, εξαιτίας σωλήνων που είχαν σκοπίμως δεθεί στις ράγες, ανακοίνωσε η εταιρεία διαχείρισης των σιδηροδρομικών υποδομών. Ακόμα δεν έχει γίνει γνωστό ποιος ευθύνεται ή ποιο είναι το κίνητρο της ενέργειας αυτής, ανέφερε η διαχειρίστρια εταιρεία, διευκρινίζοντας ότι η αστυνομία διερευνά το περιστατικό. Προς το παρόν η εταιρεία δεν ήταν σε θέση να διευκρινίσει πότε θα επανέλθει η κανονικότητα στη λειτουργία των τρένων. Δεξαμενόπλοιο με σημαία Παναμά ρημουλκείται σε λιμάνι της χώρας του Ομάν, αφού εκδηλώθηκε πυρκαγιά στο μηχανοστάσιο του έπειτα από επίθεση, όπως ανακοίνωσε σήμερα το Κέντρο Ναυτιλιακής Ασφάλειας του Ομάν. Το δεξαμενόπλοιο βρισκόταν περίπου 103 ναυτικά μίλια βορειοανατολικά της Μουσαντάμ όταν δέχτηκε την επίθεση. 23 μέλη του πληρώματος του τάνκερ απομακρύνθηκαν από πλοίο του πολεμικού ναυτικού του Ομάν, ωστόσο 2 εξακολουθούν να αγνοούνται. Σφοδρή πλαγιομεταπική σύγκρουση 2 αυτοκινήτων με αποτέλεσμα τον τραυματισμό 3 ατόμων σημειώθηκε το πρωί στην επαρχιακή οδό Ναυπλίου Λιγουριού. Υπό συνθήκες αυξημένης ολισθηρότητας, ο οδηγός του ενός οχήματος έχασε τον έλεγχο και προσέκρουσε στο διερχόμενο αυτοκίνητο. Συνεχίζεται για 16η μέρα σήμερα η πυρκαγιά στην τραπεζίτσα Κόνιτσας με νέα αναζωπήρωση να καταγράφεται χθες το βράδυ. Οι φλόγες εμφανίστηκαν στην πλαγιά απέναντι από την ιστορική μονή στο Μίου, ενώ ενεργές εστίες έχουν κατέβει στη χαράδρα του ΑΟΥ, καίγοντας πυκνή βλάστηση πάνω από το ποτάμι. Η ανησυχία επικεντρώνεται στο περιορισμό των εστιών και στην αποτροπή επέκτασης προς την Δύμφη. Νεκρός ανασύρθηκε άνδρας αγνώστων λοιπόν στοιχείων από τα νερά του Θερμαϊκού στο ύψος του Ποσειδονίου στη Θεσσαλονίκη. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
0: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
2: Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρξει συννεφιά με πιθανότητα τοπικών βροχών, κυρίως στα δυτικά. Άνεμη βόρειο-ανατολική 4 με 5. Μποφορική θερμοκρασία θα εκμεθεί από 18 έως 28 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά δεν αποκλείεται να σημειωθούν τοπικές μπόρες, θερμοκρασία έως 27 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη στο Νότιο Ιόνιο, την Πελοπόννησο και στην Κρήτη θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά, πρόσκαιρα αυξημένη από το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά και το Βόρειο Ιόνιο, οπότε θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο Ανατολική 3 με 5 και στα Νότια τοπικά 6 μποφόρ και στο Αιγαίο Βόρει 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 28 με 30 και τοπικά στα δυτικά έως 31 βαθμούς. Την Τετάρτη στην Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, την Νότια Πελοπόννησο, Κυκλάδες, στην Κρήτη, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στην Κρήτη και τα Κύθυρα σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά, με πιθανότητα για τοπικές μπόρες, κυρίως στα ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος, Πέμπτη και Παρασκευή δεν αναμένονται αξιόλογες βροχές. Η θερμοκρασία και πάλι δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
3: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
4: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
3: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν τα παιδιά της αλλαγής, η Μαρία Αναστασοπούλου και ο Γιάννης Κολοκυθάς.

0: Καλό σας μεσημέρι, γεια σας παιδιά, καλώς ήρθατε.
1: Σε εσωτερικό χώρο σήμερα.
0: Ναι, σήμερα είπαμε να μπούμε στο στούντιο κανονικά.
1: Όχι ότι δεν μας αρέσουν οι εξωτερικοί χώροι μας.
0: Με ένα από τα πιο αγαπημένα μου τον τελευταίο καιρό τραγούδια.
1: Να τα μας εκπλήξεις ακόμα.
0: USA Today.
1: Να τα ακούσουμε λίγο, έλα ρε παιδί μου.

0: 11 λεπτά μετά τις 3 ακούτε Sky 100,3, τα παιδιά της αλλαγής, και μέχρι τις 5 θα πάμε παρέα. Χθες περάσαμε πάρα πολύ ωραία στο Καλλιμάρμαρο, όπως και εσείς από ό,τι καταλαβαίνω το απολαύσατε, και ζήσαμε πολύ ωραίες στιγμές, όπως συμβαίνει πάντα κάθε χρόνο.
1: Μοναδικές στιγμές, πραγματικά είναι αυτές οι συναυλίες που θυμάσαι πάντα, τραγούδια που θυμάσαι πάντα, τραγούδια που, όπως σας λέγαμε πάρα πολλές φορές χθες, μας κάνουν παρέα τα τελευταία 50-60 χρόνια, εμάς, όχι όλους, όχι όλους, αλλά ακόμα και νεότερες γενιές τα ακούμε από μικρά παιδιά πολλά τραγούδια. Οπότε είναι πολύ ωραία να μαζεύονται αυτά τα τραγούδια με έναν τρόπο τέτοιο και να τα ακούμε και να τα θυμόμαστε και να τα τραγουδάμε δυνατά. Να τραγουδάμε και στο γραφείο σήμερα.
0: Λοιπόν, σήμερα λέγαμε νωρίτερα με τον Άρη στη τηλεόραση, ισχύει 100% όμως, ότι υποτίθεται θα ξεκινούσε ο Σεπτέμβριος και θα μπαίναμε και θα ασχολούμαστε με την πολιτική
1: ευγένεια. Ναι.
0: Με την προεκλογική περίοδο. Έχουν συμβεί τα πάντα.
1: Θες το λέγαμε.
0: Δεν ξέρω τι άλλο δηλαδή.
1: Έλατε. Λέμε υπό κανονικές συνθήκες τώρα θα είχαμε βάλει κάτω τα προγράμματα των κομμάτων και θα λέγαμε αυτό είναι έτσι, αυτό είναι εκείνο κτλ. Τα οποία τα κάναμε λίγο, αλλά δυστυχώς.
0: Μας πρόλαβαν άλλα.
1: Λοιπόν, πιο σοβαρά θέματα, ναι.
0: Λοιπόν, βλέπω μάλλον απέναντί μας την πιο δυνατή ομάδα, γιατί ομάδα που κερδίζει δεν αλλάζει ως γνωστόν.
1: Το σκέφτηκες μόνη σου τώρα.
0: Μελίνα Σαμαραδέλη, πρώτη φορά το ακούτε.
1: Πρώτη φορά, ναι.
0: Επιμελείται δημοσιογραφικό στην εκπομπή μας. Το 210-4800-170-174 εννοείται πως είναι η Ρούλα Βρετάκου. Και απέναντί μας, γιατί εμείς δεν γίνεται, δεν πάμε χωριά. Χθες ήμασταν μαζί στο Καλλιμάρμαρο, σήμερα είμαστε στο στούντιο στο Φάλιρο. Ο κύριος Παναγιώτης Παπακαλούσης, επιμελητής.
1: Μας κυνηγούσε χθες εκεί στο Καλλιμάρμαρο που Παπακαλούσης.
0: Γιάννης Κολοκυθάς είναι στο.
1: Μαρία Αναστασοπούλα, αυτά που μου αρέσουν τα κλισέ, τα ωραία. Στο ένα μικρόφωνο. Ένα στο μικρόφωνο.
0: Άλλος, ναι. Παρεούλα θα κάνουμε
1: μέχρι τις. Όπα τον κουβά τώρα, ήρθε. Ανακατεύομαι.

0: radio.gr, στο κουτάκι που γράφει πες την άποψή σου. Μας στέλνετε τα μηνύματά σας διαδικτυακώς. Έχουμε πάρα πολλά να σχολιάσουμε και σήμερα. Γιατί είναι γεγονός ότι αυτά που προκύπτουν από την αστυνομική έρευνα και από τις δικαστικές πηγές μας για την υπόθεση του θανάτου του Μαζονάκη και όσα συνέβησαν μέσα σε αυτό το υποτιθέμενο ιατρείο από αυτούς τους τύπους που παρίσταναν τους γιατρούς, δεν έχουν προηγούμενο. Οι αρχές κατάφεραν να ανακτήσουν τα διαγραμμένα αρχεία από το κινητό της ΓΑΚΑ, η οποία έχει πει στον ανακριτή: δεν είχα την ψυχραιμία εκείνη την ώρα να καλέσω το ΕΚΑΒ. Είχε την ψυχραιμία όμως να βγάλει δύο φωτογραφίες και ένα βίντεο το Μαζονάκη. Ναι. Ο οποίος,
1: τα οποία δεν ξέρουμε που τα έχει στείλει κιόλας.
0: 42 ολόκληρα λεπτά ο άνθρωπος ήταν νεκρός. Mm-hmm. Και αντί να του δοθεί η ευκαιρία, η δυνατότητα τουλάχιστον να ζήσει και να σωθεί από έναν άνθρωπο που ήξερε τι να κάνει και ήταν ψυχραιμός.
1: Από κάποιον γιατρό.
0: Και αυτή ήταν η διασώστος του ΕΚΑΒ.
1: Συγγνώμη,
0: τελικά
1: γιατρό,
0: τον άφησαν έτσι.
1: Από κανονικό γιατρό. Ναι, ή από το ΕΚΑΒ, προφανώς αν είχε φτάσει την ώρα του. Αυτό άρχισαν έτσι τώρα. Μαθαίνουμε πάρα πολλά πράγματα. Για πολλά δεν πέφτουν τα σύννεφα. Για άλλα πέφτουν τα σύννεφα όμως. Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι είναι πράγματα τα οποία αποκαλύπτουν αυτές τις μέρες. Τα οποία λέμε, όχι ρε φίλε. Δεν γίνεται και αυτό. Όταν μαθαίνουμε τη λειτουργία ενός τέτοιου γραφείου, γιατί οι ιατροί δεν το λες αυτό το πράγμα τώρα. Γραφείο ήταν, το οποίο είχε κάποια μηχανήματα που έκανε πλασμαφαίρεση και άλλα πράγματα. Το οποίο από ό,τι φαίνεται το ήξερε πολλοί κόσμος. Γι' αυτό δεν πέφτουν τα σύννεφα. Το ήξεραν πάρα πολύ στην Αθήνα. Το ήξεραν πάρα πολύ που ερχόντουσαν αναποκλειστικά και μόνο γι' αυτό. Δεν είχε ακουστεί κάποια καταγγελία μέχρι τώρα. Οπότε λες, άρα μια χαρά λειτουργεί ένα γραφείο. Κοίτα, σαν γι' αυτό.
0: Και μόνο
1: γραφείο, ξαναλέω, όχι ιατρείο.
0: Το γεγονός ότι το κλιμάκιο του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας είχε πάει το 2025 τρεις φορές σε αυτό το ιατρείο, με το δεδομένο ότι οι ελεγκτές είναι στο σύνολο 25 για δεκάδες χιλιάδες γιατρούς σε όλο το λεκανοπέδιο και πήγαν σε ένα ιατρείο τρεις φορές, αυτό που μόνο τι μας δείχνει, ότι κάτι δεν πήγαινε καλά.
1: Ναι, δεν πήγανε για να δουν τι γίνεται.
0: Καταγγελίες. Ναι. Υπήρχαν αναφορές, ανεξαρτήτως αν αυτές οι καταγγελίες ήταν επώνυμες, δεν ήταν, κάτι τους είχε κινήσει τις υποψίες.
1: Αυτό, εδώ φτάνουμε.
0: Και φτάνουμε στον περασμένο Σεπτέμβριο, εκεί όπου φτάνει, λέει, το κλιμάκιο, χτυπάει το κουδούνι. Ναι. Δεν απαντά κανείς. Ξαναχτυπάνε το κουδούνι. Πάλι δεν απαντά κανείς. Δεν ανοίγει κανένας. Και διαπιστώνουν, φαντάζομαι, οι ελεγκτές, γιατί είχαμε νωρίτερα και την παρέμβαση του κυρίου Πατούλη στην τηλεόραση και είχαμε και έναν έντονο διάλογο, είναι η αλήθεια. Φτάνουν λοιπόν οι ελεγκτές και δεν βλέπουν μια επιγραφή ότι εδώ, ρε παιδιά, πάνω, να ξέρετε, υπάρχει ένα ιατρείο. Ως όφιλε. Αυτό δεν τους έκανε καμία εντύπωση. Επίσης, όταν αναρωτηθήκαμε όλοι.
1: Αυτό είναι στο τελευταίο έλεγχο που λες.
0: Το Σεπτέμβριο. Το 25. Καλά, πώς γίνεται να υπάρχουν αυτά τα μηχανήματα πλασμαφαίρεσης μέσα και κάθε φορά που πήγαινε το κλιμάκιο αυτά εξαφανίζονταν. Τι γίνονταν, ο Κάσπερ, αυτά τα μηχανήματα.
1: Να σου πω πώς έχει. Με τους ελεγκτές που έχουμε μιλήσει, με αυτούς τους ανθρώπους που κάνουν τους ελέγχους, που πήγαν εκεί στην πόρτα απ' έξω, σου λένε ότι εμείς δεν είμαστε ΣΔΟΕ. Δεν μπαίνουμε μέσα κάπου.
0: Δεν είναι, ισχύει.
1: Και δεν είναι, και όντως. Δεν μπαίνουμε μέσα κάπου και ξαφνικά πετάνε τα μολύβια, σταματάνε, σηκώνονται όρθιοι όλοι και πετάνε ό,τι είχαν στα χέρια τους και λένε ακίνητοι όλοι. Δεν είναι αστυνομία. Είναι ένας ελεγκτικός μηχανισμός. Αυτό σημαίνει ότι το ιατρείο μέσα μπορεί να έχει ασθενή. Ο γιατρός που είναι μέσα, αυτός που έκανε το γιατρό, τέλος πάντων, δεν τον πετάξουν ασθενή από την εξέταση μέσα για να πει, α, ήρθε ο έλεγχος. Ούτε οι γραμματείς σταματήσουν τη δουλειά τους, θα τα πετάξουν όλα. Αυτοί προετοιμάζονται αυτή την ώρα. Δηλαδή, ακόμα και ο έλεγχος να φτάσει και απροειδοποιητός να είναι. Γιατί λένε ότι είναι απροειδοποιητή, ότι είναι ευθυνδιαστική έλεγχη. Και απροειδοποιητός να είναι, προλαβαίνουν να πάρουν το μηχάνημα, να το πάνε σε κάποιο άλλο χώρο που προφανώς έχουν προετοιμαστεί γι' αυτό. Έχουν δασκαλέψει το προσωπικό τους, που από ό,τι φαίνεται το είχαν δασκαλέψει πολύ καλά, γιατί άλλα είπαν τις πρώτες ημέρες και άλλα τελικά φαίνεται θα πούνε όταν αρχίσει και μπαίνει κάποιος φυλακή. Εκεί αλλάζει το πράγμα.
0: Τώρα που η κατηγορία πια έχει αναβαθμιστεί.
1: Ναι.
0: Και οι συγκεκριμένοι έρχονται αντιμέτωποι και υπάρχει περίπτωση να τους επιβληθούν ακόμη και ισόβια, γιατί μιλάμε για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Mm-hmm. Αντιλαμβάνεστε, από πρόθεση, mm-hmm. αντιλαμβάνεστε όλα αυτά τι σημαίνουν. Η αρχική τους προσπάθεια να χτίσουν μια επιχειρηματολογία και ένα αφήγημα ότι ο Μαζονάκης υπέστη ανακοπή πριν ξεκινήσει να δουλεύει το μηχάνημα, αυτό όλο έχει γκρεμιστεί, ναι, από τα στοιχεία.
1: Τελείως αυτό.
0: Και ενώ ήταν τρύπιο όλο το σύστημα ελέγχου από ό,τι φαίνεται των ιατρείων και τέτοιου τύπου χώρων οι οποίοι λειτουργούν κατά παράβαση σε σχέση με όσα αυτή τη στιγμή ισχύουν και όσα λέει το πρωτόκολλο, ότι πρέπει να κάνει ένας γιατρός και τι μπορεί, ποιες ιατρικές πράξεις μπορεί να κάνει μέσα στο χώρο του. Εδώ φαίνεται ότι αυτό η αστυνομία, η αλήθεια είναι ότι έχει κάνει πολύ γρήγορη δουλειά. Ναι. Δηλαδή οι έρευνες τρέχουν και βγαίνουν συνέχεια νέα στοιχεία.
1: Από τα πρώτα λεπτά και θα βγαίνουν και κάθε μέρα από ό,τι καταλαβαίνουμε νέα στοιχεία. Γιατί σιγά σιγά βγάζουν και αυτοί αυτά που θέλουν να βγάλουν από την έρευνα που κάνουν. Ιατρείο. Νόμιμο ιατρείο. Πόσες φορές έχουμε πάει, γιατί τώρα μιλάμε για την ατομική ευθύνη, αλλά καθίστε ρε παιδιά. Πας σε ένα γιατρό, κλείνεις ένα ραντεβού. Θα πας μέσα και θα το πεις, δείξε μου το πτυχίο σου. Δείξε μου αν είσαι γιατρός. Αποδείξε μου αν είσαι γιατρός. Όχι. Κανένας δεν κάνει αυτό.
0: Εντάξει.
1: Βλέπεις κάτι πτυχία εκεί πέρα και λες, OK. Επίσης, όταν ένα ιατρείο, όταν ένα ιατρείο έχει τέτοια φήμη. Είναι στην καρδιά του Κολονακίου, το έχω ξαναπεί, σε όλα τα δικηγορικά γραφεία, σε όλα τα πολιτικά γραφεία, δίπλα σε νοσοκομεία. Πηγαίνει τόσο κόσμο, πηγαίνει τόσο επώνυμο κόσμο, δεν σου περνάει το μυαλό.
0: Εντάξει, εγώ
1: ότι είναι τσαρλατάνη.
0: Εγώ αναρωτήθηκα στον αέρα. Ναι. Καλά, μπαίνοντας μέσα σε αυτό το ιατρείο, χίλια συγγνώμη, ναι. Δεν γίνεται να μην πιστέψει ότι εδώ πρόκειται για τσαρλατάνους. Ναι. Δηλαδή, ένα γραφείο το οποίο παριστάνει το ιατρείο και έχει μέσα, είναι σαν μαυσολείο. Μπαίνει μέσα και λε Παναγία μου, πού έχω έρθει. Από ό,τι καταλαβαίνω και η συμπεριφορά του ζευγαριού ήταν λίγο παράξενη. Συγγνώμη, αλλά δεν κάθεσε να κάνεις, όχι, ούτε, τι να πω, ούτε τσιρότο δεν κάθεσε.
1: Ναι, αλλά
0: μας
1: έχεις πάει συστημένος.
0: Όχι να κάνεις θεραπεία.
1: Θα σου κάνω λίγο το δικηγόρο του διαβόλου. Έχεις πάει συστημένος. Έχεις ακούσει κάποιον, ας πούμε, φίλο σου, φίλη σου, ναι. Γνωστό, ότι εκεί ναι. Πάει ο τάδε, του έχει κάνει καταπληκτική δουλειά, δίνεις 6 χιλιάρικα, 5 χιλιάρικα, 10 χιλιάρικα, δεν ξέρω πόσο παίρνανε.
0: Δίνεις και 6 χιλιάρικα.
1: Προφανώς.
0: Πολύ καλά.
1: Δεν το κάνω για 200 ευρώ.
0: Ναι, τα οποία 6 χιλιάρικα προφανώς, από ό,τι καταλαβαίνω.

0: πει από την, πώς να την πω, τη συχαίνω με αυτή τη φράση, αλλά θα την πω τώρα, από την καλή Αθήνα, την καλή κοινωνία, τέλος πάντων, από συγκεκριμένες κατηγορίες. Δηλαδή ποτέ δεν έφτασε στο αυτή κανενός ότι ξέρετε τι, εκεί πηγαίνουν οι πάντες, πηγαίνει η γυναίκα του τάδε, πηγαίνει ο άντρας της τάδε, πηγαίνει όλη η οικογένεια, πηγαίνει η μάνα του τάδε. Δεν έφτασε ποτέ στα αυτιά κανενός εκεί στην πλατεία Κολονακίου ότι εδώ παιδιά υπάρχει, δεν ξέρω αν το έχετε μάθει, είναι εδώ πιο κάτω το ιατρείο του γιατρού των επωνύμων. Mm. Ποιος είναι ρε παιδιά αυτός ο γιατρός των επωνύμων, να τον ψάξουμε.
1: Είναι και άλλα ιατρία, αυτό είναι το θέμα και μπορεί να μπλεχτούν, αλλά αυτό ήταν, ναι. Αλλά ήξεραν πολύ για τον γιατρό αυτό.
0: Έτσι αποκαλούσε ο ίδιος τον εαυτό του.
1: Μέχρι και ο φίλος μας, ο Γιάννης ο Μαρακάκης, τον παρακολουθούσε το Σάββατο, αν δεν κάνω λάθος, στην Κυριακή στο Μέγκα. Και έλεγε ο Γιάννης, το γραφείο του Μαρακάκη είναι συχάριτος. Είναι δηλαδή ένα στενό, δύο στενά παραπάνω. Και λέει, το ξέραμε το ιατρείο στο Κολονάκι. Μην σας λέμε τώρα από το τυχείο. Ξέραμε ποιοι είναι αυτοί. Δεν ξέραμε τι κάνουν προφανώς. Αλλά μου ζητούσαν φίλοι μου ραντεβού και εγώ δεν έβρισκα. Γιατί ήταν fully booked, ήταν κλεισμένοι. Είχαν πάρα πολλά ραντεβού. Επίσης, ποιος πλεύρισε χθες και είπε ότι ήξερε τον γιατρό, για τη δική του υπόθεση. Τον ήξερε τον γιατρό. Προφανώς δεν ήξερε ότι έκανε με τα πλασμαφαιρέσεις και είχε βάλει μηχανήματα μέσα και τέτοια. Εντάξει, όντως. Αλλά τον ήξερε τον γιατρό. Ξέραν όλοι ποιοι είναι όλοι αυτοί. Κυκλοφόρησε στο Κολονάκι εδώ, όλο και πάει για φαγητό 30 βήματα από το ιατρείο του. Σε γνωστό εστιατόριο που έχουμε δει όλες τις φωτογραφίες. Τι συζητάμε
0: τώρα. Μήπως λοιπόν είχε δημιουργηθεί έτσι και μία εντύπωση ότι εντάξει εκεί πάνε όλοι, αποκλείεται αυτός να κάνει κάτι που δεν πρέπει.
1: Αυτό.
0: Και τι, το αφήσαμε έτσι.
1: Ναι.
0: Το παρατήσαμε.
1: Τελώς.
0: Πολύ λογικό.
1: Τι δεν καταλαβαίνεις. Σήμερα ο κύριος Λύρας.
0: Αν δεν είχε πεθάνει όμως ο Μαζονάκης.
1: Δεν μάθαμε τίποτα.
0: Αυτοί οι τύποι θα έκαναν τώρα που μιλάμε πλασμαφαίρες σε άλλον άνθρωπο.
1: Άμα δεν είχε πεθάνει ο Μαζονάκης, δεν μαθαίναμε τίποτα. Άμα είχε πεθάνει ένας άνθρωπος που δεν είναι ο Μαζονάκης, επίσης δεν μαθαίναμε τίποτα. Θα λέγαμε ότι κάποιος του είπα θα ανακοπεί σε ένα ιατρείο κτλ. Θα κοιτούσαμε λίγο τις ευθύνες. Θα ασχολούνταν μόνο οι γιατροί μεταξύ τους. Τίποτα άλλο. Και ίσως η αστυνομία, αν θεωρούσαν ότι είναι ύποπτο. Δεν ασχολούνταν κανείς με την ένταση που ασχολείται τώρα. Βέβαια, αυτό που φοβάμαι είναι ότι θα ασχοληθούμε τώρα πάλι και αφού μπήκε το QR code που είπε ο κύριος Γεωργιάδης στα ιατρία, θα τελειώσει η υπόθεση. Θα μάθουμε ότι είναι τα νόμιμα ιατρία και τελείωσε η υπόθεση. Δεν θα ξανασχοληθούμε. Και να συνεχίσουν κάποιοι να κάνουν προφανώς τις θεραπείες, ό,τι λέγονται αυτά, θεραπείες κτλ. Σε άλλα ιατρία που πάνε στο Κολονάκι, να είναι στην Γλυφάδα, να είναι στη Μύκονο. Εδώ υπήρχαν μηχανήματα σε ξενοδοχεία.
0: Ναι, εδώ ακούμε ότι υπάρχουν και το λέω σε επίπεδο αναφορών που μας έχουν έρθει στην εκπομπή.
1: Ναι.
0: Και φαντάζομαι ότι θα είναι όλα αυτά σε γνώση και του Ιατρικού Συλλόγου και όλων των
1: αρχών. Ξέρω, εμείς,
0: ότι υπάρχουν αυτή τη στιγμή, λέει, οδοντιατρία τα οποία μπορεί να κάνουν μπότοξ.
1: Α, βέβαια.
0: Καταλαβαίνω.
1: Καλά, μπότοξ κάνουν και τα νυχάδια.
0: Οδοντιατρία που κάνουν μπότοξ. Ή κέντρα αισθητικής που θα έπρεπε να κάνουν μπότοξ και κάνουν.
1: Δεν έχουν τίποτα μέσα, ούτε γιατρό, ούτε ίχνος γιατρού, νοσηλευτή, οτιδήποτε
0: άλλο. Μήπως να τα ανοίξουμε τώρα όλα αυτά με αφορμή δυστυχώς το θάνατο του πολύ αγαπημένου Γιώργου Μαζονάκη,
1: ναι,
0: για να δούμε τι έχει πάει στραβά τόσο καιρό και το αφήναμε έτσι να περνάει.
1: Έχει διαφημίσει στο ίντερνετ, δεν σου λένε κάτι.
0: Ναι,
1: δηλαδή, ο Ιατρικός Σύλλογος δεν έχει ποτέ διαφημίσει στο ίντερνετ γιατρού, δηλαδή του κλάδου του, να διαφημίζει αυτές τις θεραπείες οι οποίες είναι παράνομες να γίνονται σε ιατρία και δεν λέω μόνο την πλασμαφαίρεση. Και άλλες τέτοιες με άλλα μηχανήματα. Επίσης το ξέρεις το μηχάνημα που το αγοράσεις και εσύ και εγώ. Το μηχάνημα μπορεί να το αγοράσουμε εσύ και εγώ.
0: Να το φέρουμε με ένα κοντέινερ.
1: Μπορώ να παραγγείλω
0: στην
1: εγώ
0: Ελβετία.
1: Μηχάνημα, επειδή το ψάξα το θέμα αυτό, μπορώ να παραγγείλω τώρα σήμερα το πρωί ένα μηχάνημα τέτοιο, να μου το φέρουν από την Γερμανία που το φέρουν το μηχάνημα, ωραία, και να το έχω στο, σε ένα χώρο εγώ, να προσλάβω και ένα γιατρό και να λέω εδώ εγώ.
0: Επίσης θέλεις να μου εξηγήσεις, γιατί το ψάξαμε λίγο σήμερα. Για ποιο λόγο οι αποφάσεις του Πειθαρχικού Συμβουλίου του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών δεν δημοσιοποιούνται αυτόματα στο κοινό και στα μέσα ενημέρωσης?
1: Α, δεν το ξέρω.
0: Ναι, γιατί εδώ προστατεύονται αυστηρά από την νομοθεσία για τα προσωπικά δεδομένα και το ιατρικό απόρριτο.
1: Λάθος είναι αυτό.
0: Επειδή το ψάξαμε όμως λίγο παραπάνω,
1: ναι,
0: η προσέγγιση που ακολουθείται στις περισσότερες χώρες του εξωτερικού είναι εντελώς διαφορετική. Γιατί εδώ θεωρείται δεδομένο ότι η διαφάνεια και η προστασία της δημόσιας υγείας υπερέχουν της προστασίας των προσωπικών δεδομένων του γιατρού. Γιατί και το κοινό και τα μέσα ενημέρωσης πρέπει να γνωρίζουν. Εκεί υπάρχει σε πάρα πολλές χώρες, όπως για παράδειγμα στη Μεγάλη Βρετανία, στις Ηνωμένες Πολιτείες, στον Καναδά.
1: Είναι πολύ σοβαρό αυτό που λες.
0: Η δημοσιοποίηση των ποινών είναι θεσμοθετημένη και πλήρως προσβάσιμη. Δηλαδή μπορείς να ξέρεις, είσαι εσύ ο γιατρός Κολοκυθάς, έχεις καταγγελθεί για δύο πράγματα, έχεις πάει στο πειθαρχικό. Πρέπει να ξέρω στο τέλος του μήνα τι βγήκε από το πειθαρχικό για σένα.
1: Σωστά.
0: Ώστε να μην έρθω αν έχει βγει μία.
1: Να μην υπάρχει ομερτά. Όντως, να μην υπάρχει ομερτά μεταξύ γιατρών, ότι εντάξει το ελέγξαμε, πήραμε εμείς τα μέτρα μας. Πρώτον, είναι αυτό που λες, να

0: πληρωθεί το κοινό ότι ο γιατρός που μπορεί να πηγαίνει μπορεί να κάνει πράγματα τα οποία απαγορεύονται και δεν είναι νομιμοποιημένος όταν τα κάνει, άρα να μην ξαναπάει. Δηλαδή, γι' αυτό πρέπει να δημοσιοποιούνται τα ονόματα σε περιπτώσεις. Δηλαδή, ο γιατρός Κολοκυθάς που ήρθε και μου έκανε έλεγχο ο ιατρικός σύλλογος και με έκλεισε, πρέπει να ξέρει ο πελάτης, ο ασθενής, ότι εγώ, εμένα με έκλεισε ο ιατρικός σύλλογος γιατί έκανα παρανομίες. Έτσι. Όπως επίσης, πρέπει να δούμε και στην πορεία, μετά από αυτό που είπες, αυτό ελέγχει το Πειθαρχικό Συμβούλιο, αν αυτοί, αφού τελειώνουν αυτές οι υποθέσεις και αφού δεν φυλακίζονται ή οτιδήποτε πληρώνουν πρόστιμα κτλ., αν ξανασυνεχίζουν να είναι γιατροί.
1: Υπάρχουν, λέει ο Βασίλης, στούντιο ευεξίας, υποτίθεται που θα πρέπει να κάνουν πιλάτες και όλα αυτά που κάνουμε όλοι.
0: Ναι.
1: Που προσφέρουν φυσικοθεραπείες, για παράδειγμα.
0: Δισκοθεραπεία.
1: Φυσικοθεραπείες.
0: Δεν άκουσα. Δεν άκουσα.
1: Όχι, τέτοιο δεν ξέρω. Αλλά εγώ δεν έχω σπουδάσει και στη Χονολούσα την κυρία γιατρέσα. Το ρεπορτάζ σήμερα της Καθημερινής είναι αποκαλυπτικό. Σας έχουμε πολλά και αμέσως μετά τις διαφημίσεις.
2: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
4: Time out για Θράκων.
5: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
4: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
5: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
6: Επόμενος.
7: Ναι.
6: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
7: Εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
6: Τώρα προκαλείς, λέγε.
7: Κώστας λέγομαι. Κάλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
6: Τι δελτίο, τον 12?
7: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
6: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
7: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
6: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
8: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
9: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω. Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
10: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
11: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
13: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
14: Επιμένει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στην προσωπική θέση του να επιδοτηθεί εργασία και όχι ανεργία. Απαντώντας μέσω του Sky στις αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης που προκάλεσαν σχετικές δηλώσεις του για το επίδομα ανεργίας, ο κ. Μαρινάκης επανέλαβε ότι πρόκειται για προσωπική του θέση, δεν είναι θέση της κυβέρνησης και δεν σχεδιάζεται κάτι τέτοιο. Επίκαιρη ερώτηση προς την Υπουργό Εργασίας Νίκη Κεραμέως κατέθεσε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Παύλος Χριστίδης, ζητώντας της να αποσαφηνίσει τη θέση της κυβέρνησης σχετικά με το επίδομα ανεργίας. Το ότι ο Πρωθυπουργός δεν παρεμβαίνει σημαίνει ότι πρόκειται για σχέδιο Μητσοτάκη και όχι για άποψη Μαρινάκη, ανέφερε ο Αλέξης Τσίπρας. Στα δικαστήρια οδηγήθηκαν λίγο πριν τη μία το μεσημέρι δύο γιατροί για να απολογηθούν για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη μετά την αναβάθμιση της κατηγορίας σε βάρος τους για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Στην κεντρική και τη Βόρεια Ολλανδία οι σιδηροδρομικές υπηρεσίες διαταράχθηκαν στη διάρκεια των ορών αιχμής σήμερα το πρωί εξαιτίας σωλήνων που είχαν σκοπίμως δεθεί στις ράγες, ανακοίνωσε η Εταιρεία Διαχείρισης των Σιδηροδρομικών Υποδομών. Προς το παρόν η εταιρεία δεν είναι σε θέση να διευκρινίσει πότε θα επανέλθει η λειτουργία των τρένων. Δεξαμενόπλοιο με σημαία Παναμά ρημουλκείται σε λιμάνι του Ομάν αφού εκδηλώθηκε πυρκαγιά στο μηχανοστάσιο του έπειτα από επίθεση. 23 μέλη του πληρώματος του τάνκερ απομακρύνθηκαν από πλοίο του πολεμικού ναυτικού του Ομάν, ωστόσο δύο εξακολουθούν να αγνοούνται. Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε χθες το βράδυ στο Καμιλί Μάρμαρο Παναθηναϊκό Στάδιο η μεγάλη ετήσια συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε, αφιερωμένη στο σπουδαίο Έλληνα δημιουργό Μάνο Λοΐζο. Λίγο πριν την έναρξη της συναυλίας, το Όλοι Μαζί Μπορούμε τίμησε το πυροσβεστικό σώμα για την πολύτιμη προσφορά του στην προστασία του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης ζωής. Ο υπαρχηγός του πυροσβεστικού σώματος, αντιστράτηγος Αναστάσιος Παπάς, παρέλαβε τιμητική πλακέτα από τον πρόεδρο του Όλοι Μαζί Μπορούμε, κ. Γιάννη Σπανολιό, ως αναγνώριση του σημαντικού έργου και της προσφοράς των πυροσβεστών. Και ο καιρός, νεφώσεις παροδικά αυξημένες αύριο στην Αττική, έως 29 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 27 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Στο θέμα που συζητάμε, γεια σας όλους. Πείτε μας και τι γίνεται στους δρόμους, παιδιά, γιατί εντάξει, έχει αλλάξει λίγο τώρα η κυκλοφορία. Το καταλαβαίνετε όλοι, το ζείτε όλοι. Είναι λίγο πιο δύσκολα τα πράγματα. Θα δούμε σε λίγο και τους χάρτες μας. Skyrim.gr στο πανεράκι που λέει πες την άποψή σου. Ο παλιός πια τρόπος, ο κλασικός. Για τώρα φτιάχνετε και το Viber 698-123-1003. Στέλνετε απευθείας το μήνυμά σας και το διαβάζουμε και κάνουμε ωραίο διάλογο, ωραία κουβεντούλα μέχρι και τις 5 που θα είμαστε μαζί. Μου στέλνει τώρα ένας φίλος που ξέρει τη αυτοδιοίκηση και λέει: ήθελα να σε επισημάνω ότι η χώρα υποθετικά έχει και Εθνική Αρχή, Εθνική Επιτροπή Διαφάνειας. Για το θέμα του Μαζονάκη, προφανώς και τον ελέγχουν αυτό. Το γιατρών βασικά στο Μαζονάκη τώρα, γιατί. Ναι. Λέει: υπάρχει Εθνική Επιτροπή Διαφάνειας, η οποία και έχει απόλυτη αρμοδιότητα για τους ελέγχους. Είναι δυνατόν, λέει, να έχει την αρμοδιότητα ελέγχου ένα στην ουσία συνδικαλιστικό επιστημονικό όργανο και να έχετε αφήσει για μας, λέει, στο απειρόβλητο τους βασικούς αρμοδίους, την ΕΑΔ και την Περιφέρεια Αττικής? Σωστό. Συγγνώμη κιόλας. Αλλά είναι σωστό. Για τους ελέγχους έχει ευθύνη. Και η Περιφέρεια και η ΕΑΔ έχουν ευθύνη. Και επίσης, το βασικό, φίλε μου, επειδή μας στέλνει στο μήνυμα.
1: Το λέει και ο κύριος Πατούλης, λέει. Ναι. Μην πούμε τώρα ότι όλο το κράτος είναι ο ιατρικός σύλλογος.
0: Ακριβώς αυτό. Ακριβώς αυτό. Έχει πολιτεία ευθύνη για τους ελέγχους, προφανώς.
1: Μπορεί να είναι λίγο τώρα να βγαίνει ο Πατούλης και να τρώει όλα τα πειρά ο Πατούλης, ο οποίος όμως, κύριος Πατούλης, επειδή τα λέγαμε και νωρίτερα τηλεοπτικά, είναι η στιγμή που πρέπει τώρα να απολογηθεί,
0: ναι,
1: ως πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου.
0: Είναι πάρα πολλά χρόνια σε αυτή τη θέση.
1: Είναι πάρα πολύ έμπειρος σε αυτή τη θέση.
0: Είναι πολύ, ναι.
1: Είχε κομβικές ιδιότητες όλα αυτά τα χρόνια. Πάρα πολλές φορές τα έχουμε πει και τηλεοπτικός και ραδιοφωνικός. Τώρα όμως είναι μια δύσκολη στιγμή και για τον ίδιο.
0: Ναι, τα έχουμε πει και για τα καλά. Και τώρα όμως είναι τα δύσκολα.
1: Άρα η διαχείριση, ξέρεις, φαίνεται κυρίως στα δύσκολα,
0: βέβαια,
1: που κάνει ο κάθε άνθρωπος.
0: Ναι, και ένας πρόεδρος ιατρικού συλλόγου δεν είναι απλά τα ωραία και τα καλά σε ένα συνδικαλιστικό όργανο το οποίο έντεξε έχει μεγάλους μισθούς κτλ. Και τα συνδικαλιστικά αιτήματα είναι τα πιο δύσκολα για τα νοσοκομεία. Εδώ υπάρχει ένα θέμα μεγάλο το οποίο το ακούμε από την πρώτη στιγμή και το λέμε για την πρώτη στιγμή και το φωνάζουμε κι εμείς, ότι δεν είναι δυνατόν σε μια χώρα σαν την Ελλάδα, επειδή γνωρίζουμε πολύ καλά και το DNA μας, τους γιατρούς να τους ελέγχουν γιατροί. Τους αστυνομικούς να τους ελέγχουν αστυνομικοί, τους δημοσιογράφους δημοσιογράφοι και τους δικηγόρους δικηγόροι κτλ. Έχουν την τεχνογνωσία γιατί γνωρίζουν το επάγγελμα, αλλά δεν γίνεται να τους ελέγχουν. Γιατί εκεί υπάρχει πάντα το στραβωμάτι. Το DNA του Έλληνα το ξέρουμε όλοι. Σημαίνει σε όλες τις χώρες, απλά το βάζουμε με τη δική μας λογική για να το καταλάβουμε περισσότερο. Δεν είναι δυνατόν να πάει μια επιτροπή δημοσιογράφων να ελέγξει δημοσιογράφους για κάτι τέτοιο. Που δεν θα τους ελέγξει ποτέ για κάτι τέτοιο, γιατί δεν υπάρχει κάτι τόσο σοβαρό. Έτσι, γιατί ο γιατρός έχει και μια ζωή στα χέρια του. Έλεγα πριν για αυτό που σου είπα για το Μαζονάκι, γι' αυτό το λέω, ας μην λέμε το Μαζονάκι συνέχεια. Γιατί το Μαζονάκι έφυγε. Το σπίτι του Μαζονάκι τώρα πια δεν είναι ο Μαζονάκης. Ο Μαζονάκης έχει φύγει. Δυστυχώς ένα παιδί, τόσο αγαπητό τελικά, έχει φύγει. Εμείς πρέπει να δούμε τώρα με τα προβλήματα που έμειναν, τι ακριβώς, πώς λύνονται.
1: Λοιπόν, το άλλο μεγάλο θέμα της ημέρας όμως είναι η αποφυλάκηση του Κασιδιάρη, του υπαρχηγού της Χρυσής Αυγής, ο οποίος αποφυλακίστηκε σήμερα από τις φυλακές Δομοκού. 7 χρόνια εγκλεισμού με τη βαρύτερη κατηγορία της Διεύθυνσης Εγκληματικής Οργάνωσης. Βγαίνει λοιπόν σήμερα, ναι, με μία σημαία ελληνική στα χέρια και με το κλασικό μπλουζάκι, το φορούσαν και αρκετοί από όσους τον περίμεναν έξω από τις φυλακές, το αντισύστεμ. Είναι το καινούργιο τώρα αυτό, καταλαβαίνετε, στάμπα αυτή.
0: Α, ναι.
1: Βεβαίως. Αντισύστεμ. Είπε ότι είναι έτοιμος για τους νέους εθνικούς αγώνες. Εντάξει, ο ίδιος μπορεί να φαντασιώνεται τα πάντα. Αλλά επειδή είδα και όλους αυτούς που τον περίμεναν εκεί απ' έξω, μπράβο Ηλία, έλα Ηλία, πάμε Ηλία.
0: Μπράβο Ηλία.
1: Φυσικά.
0: Μπράβο Ηλία, μπράβο Ηλία, πες.
1: Α, μπράβο Ηλία. Ούτε αναιρείται η καταδίκη, ούτε δικαιώνεται πολιτικά ο Κασιδιάρης με αυτό που έχει γίνει σήμερα.
0: Εντάξει, δηλαδή, για αυτός μπορεί να δικαιώνεται. Εντάξει,
1: επειδή θα ξεχάσουμε τώρα και αυτά που ξέρουμε. ο ίδιος εξέτησε την ποινή του στο σύνολό της και στη συνέχεια αποφασίζει να κάνει μια πολιτική δήλωση και λέει ότι εγώ είμαι έτοιμος να επιστρέψω. Εννοώντας μάλιστα, γιατί αν ακούσετε όλη τη δήλωση έχει σημασία, ο ίδιος λέει ότι θα κάνει δικό του κόμμα.
0: Βεβαίως.
1: Δεν λέει ότι θα στηρίξει κάποια άλλη προσπάθεια και το καθεξής. Και η δικηγόρος του νωρίτερα είχε πει ότι εμείς έχουμε βρει τον τρόπο να ξεπεράσουμε το κόλλημα που υπάρχει λόγω του νόμου Βορύδη.
0: Ναι.
1: Το πώς αυτό θα γίνει δεν το ξέρω.
0: Στην ουσία αυτό που λένε οι περισσότεροι, και μάλλον αυτό θα επικρατήσει, αλλά εντάξει, ο αρέσει πάγο να αποφασίσει στο τέλος, είναι ότι πρέπει να εκτίσει, να περάσουν τα χρόνια της κανονικής ποινής, της ονομαστικής ποινής. Δηλαδή των ετών που κανονικά έχει φυλακιστεί. Γιατί τώρα βγαίνει έξω νωρίτερα.
1: Μισό λεπτό. Η στέρηση του δικαιώματος κατάρτισης εκλογικών συνδυασμών ισχύει για όλο το χρονικό διάστημα της επιβληθήσας ποινής. Και η περίοδος αυτή υπολογίζεται από την ανακοίνωση της οριστικής καταδικαστικής απόφασης και μετά.
0: Αλλά όλης ποινής.
1: Ναι.
0: Αυτός έχει βγει νωρίτερα, γιατί δεν εξέτησε όλη την ποινή στο σύνολό της.
1: Επί λόγω καλής διαγωγής.
0: Αυτό που λένε, ναι, ρε παιδί.
1: Ναι. Τώρα από την άλλη, για να ξέρετε, δεν έχουμε μπροστά μας, λέω ότι θέλει ο ίδιος να παρουσιάζει.
0: Ναι.
1: Τον τότε Κασιδιάρη με όλες αυτές τις συμπεριφορές, τις αδιανόητες κλπ. Έχουμε ζήσει τόσα. Ο ίδιος, προσέξτε τώρα, από ό,τι καταλαβαίνω παρουσιάζει ένα νέο αφήγημα. Δηλαδή φοράει το αντισύστεμ μπλουζάκι του, πανηγυρίζει ενδεχομένως, φαντάζομαι, και για το ΑΕΦΤΕ και όλα αυτά που συμβαίνουν στην Ευρώπη.
0: Α, το είπε, ναι, το είπε.
1: Ξέρει ότι οι τσαμπουκάδες δεν περνάνε πια. Αρχίζει και αναπαραγάγει σιγά σιγά όσα έχει γράψει στα βιβλία του όλα αυτά τα χρόνια. Διατυμπανίζει τη στήριξη από τον Elon Musk. Θέλω να έχετε εικόνα και γι' αυτό.
0: Τέλει.
1: Και το ερώτημα είναι τι κάνουμε όλοι εμείς.
0: Καλά θα πάει. Βλέπω ότι η κυρία Πανταζή έχει πει επίσης ότι μιλάει με βουλευτές ήδη. Βουλευτές από τους Σπαρτιάτες και τη Νίκη. Φαντάζομαι τους ανεξάρτητους αυτούς που έχουν μια ανεξάρτητη τιμή στη Βουλή. Καλά να πάθουμε. Πολύ καλά να πάθουμε. Μια χαρά. Βέβαια δεν είδα και καμία κοσμογονία στο Δομοκό. 50 νοματή ήταν.
1: Ναι, βέβαια να σε ρωτήσω κάτι. Επειδή εντάξει, μπορεί να ήταν και λίγο παραπάνω από 50.
0: Ναι, 50.
1: Ο Δομοκός. Δεν είναι εδώ δίπλα.
0: Όχι.
1: Δηλαδή τώρα θα διατυπώσω ένα ερώτημα που ίσως μπορεί και λιγάκι να τσιγκλήσω.
0: Και αν μπήκε η λεωφορείο, να μπήκε.
1: Όχι, όχι, άλλο θέλω να πω. Ο Δομοκός είναι μία ώρα από τη Λαμία, ας πούμε.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι μακριά, ρε παιδί.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αυτοί οι άνθρωποι ήρθαν, λέει, από διάφορες περιοχές. Μπήκαν κάτι πούλμαν. Ποιος θα πλήρωσε τα πούλμαν? Ο Καστιάρης, από όσο είμαι σε θέση να γνωρίζω, δεν ήταν στη φυλακή 7 χρόνια. Άρα και η οικονομική του δυνατότητα, αντιλαμβάνομαι.
0: Α, δεν ξέρεις αν έχει λεφτά. Ή αυτοί που το στηρίζουν.
1: Ναι. Άρα τι, έχει οργανωμένο πράγμα.
0: Μπορεί να έχει επιχειρηματίες που θέλουν να το στηρίξουν.
1: Α, δεν το φανταζόμαι.
0: Άμα υπάρχει επιχειρηματίας που θέλει να το στηρίξει.
1: Αυτό δεν το φανταζόμαι.
0: Μπορεί να έχει βάλει κάποια λεφτά ήδη για να οργανωθεί το κόμμα.
1: Υπάρχει επιχειρηματίας που στηρίζει τον Καστιδιάρη.
0: Υπάρχει επιχειρηματίας που στηρίζει τον Καστιδιάρη. Δεν θέλω να πέσει από τα σύννεφα, υπάρχει.
1: Έπεσα.
0: Και κορυφαίος επιχειρηματίας.
1: Και ακούστηκε.
0: Ακούστηκε.
1: Διάλειμμα.
2: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, κτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
3: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
4: Καλά, έγινε χαμός στη δουλειά πάλι σήμερα. Παίζαμε όλη μέρα με τα χώματα. Τα φορτώναμε σε φορτηγάκια, μοιράζαμε τους ρόλους, βρίσκαμε που θα πάνε και τα στέλναμε από το πιο γρήγορο δρόμο. Δεν θέλαμε να φύγουμε, σου λέω.
5: Για μας στην ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ η διαχείριση των μπάζων είναι παιχνιδάκι. Το σύστημα της ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων. ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ. Το σύστημα που κάνει τα μπάζα παιχνιδάκι. Με την αξιοπιστία του ομίλου Ηρακλής και της ΠΕΔΜΕΔΕ.
6: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: Telekom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
2: Με το πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα, ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ερωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
3: Μπλε ώρες. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου. Νέο επεισόδιο απόψε στις 9 στον Sky.

0: woke up awfully early. Λοιπόν, να πούμε ότι το επένδυ στα μέτρα μου από την Εθνική Τράπεζα είναι ένα επενδυτικό πρόγραμμα περιοδικών καταβολών σε αμοιβαία κεφάλαια με πάγια εντολή. Είναι φτιαγμένο για εμένα, για εσένα, για όλους. Επένδυ στα μέτρα μου λοιπόν από την Εθνική Τράπεζα, απλά και στα μέτρα σου. Για πληροφορίες επισκεφτείτε το nbg.gr. Στο nbg.gr τι μπορείτε να κάνετε, λέει, να επιλέξετε ένα ποσό επένδυσης από μόλις 50 ευρώ, αλλά και κάθε πότε θα βάζεις χρήματα, ένα μήνα, ένα τρίμηνο με πάγια εντολή. Και μπορείς επίσης να το προσαρμόσεις ή να το διακόψεις ανά πάσα στιγμή. Ισχύουν όρκοι και προϋποθέσεις.
1: Τώρα να σας πω κάτι. Τι? Ό,τι και να μας πει θα έχει δίκιο. Mm. Γιατί ζαλίζαμε, κάνε κάτι με τον καιρό. Τώρα αυτή η μουντάδα και αυτή η συννεφιά έξω, τι είναι αυτή η ιδία.
2: Γεια σας.
0: Είναι υπέροχος καιρός.
2: Μαύρο. Σιγά μην είναι χάλι μαύρο. Επιτέλους κρύφει και λίγο ήλιος.
0: Σούπερ. Είναι υπέροχος καιρός.
2: Ναι, συμφωνώ μαζί σου, Γιάννη.
1: Στηνά. Θα σας βάλω τραγούδια με μπουζουκάκι να ακούτε όλη μέρα με αυτόν τον.
0: Γιατί τι πρόβλημα
2: έχουμε. Γιατί πρόβλημα έχουμε. Το μπουζουκάκι το ακούμε μια χαρά.
1: Όχι, ρε Χριστίνα.
2: Κρύφτηκε λίγο ήλιο, να πέσει λίγο η θερμοκρασία, πεθάναμε.
0: Κάτσε,
2: μέχρι τώρα μου έλεγες δεν μπορώ άλλο.
1: Πότε θα ξαναβγεί.
0: Ποιος ήλιος.
2: Πότε. Σε δύο μέρες.
1: Α, εντάξει.
0: Α, δύο μέρες.
2: Τι θα κάτσει, έτσι θα κάτσει.
1: Πόσο έχει πέσει η θερμοκρασία.
2: 29-30.
0: Τέλεια.
2: Τέλεια.
0: Το βραδάκι έχει δροσιά.
2: Καλά το βράδυ,
0: το παράθυρο,
2: είναι ένα αριστούργημα.
0: Δεν χρειάζεται να το πλακώνεις στο air condition πια, έλεος. Μια χαρά.
2: Συμφωνώ μαζί σου, απολύτως ήταν καιρός.
1: Δεν μου αρέσει εμένα. Τι έχει βάλει που μπακαλούσε τώρα.
2: Τι έχει κάνει.
1: Κάτσε, αν περιμένεις να ακούσει ο Κολοκυθάς, χαιρετίσματα. Ναι, δώστε. Μπράβο, με αυτό ταιριάζει ο καιρός. Αυτό.
2: Τι έβαλε,
0: σε σένα τα λέει. Σε σένα τα λέει.
2: Να πω, τι έβαλε, δεν
0: μπουζουκάκι, μπουζουκάκι.
2: Α, μπουζουκάκι, ωραία το μπουζουκάκι. Μπράβο, Παπακαλούση.
1: Μ' αρέσει. Φορά τα ακουστικά και οι δυο σας, που και που. Να ακούτε τι γίνεται στον αέρα.
0: Εγώ θέλω να ακούω καθαρά και κρυστάλλινα τη φωνή σου, Μαρία.
1: Τη φωνή της Σούς θα ακούσεις. Τη φωνή της Σούς θα ακούσεις κρυστάλλινα.
0: Και τη φωνή της Χριστίνας.
1: Ωραία, μέχρι πότε θα πάμε
2: λοιπόν,
1: έτσι.
2: Να πούμε ότι ο καιρός θα είναι άστατος και αύριο. Όμως με βροχές κυρίως στα ανατολικά και νότια. Σήμερα η Πελοπόννησος είχε τις περισσότερες βροχές. Αύριο η Κρήτη θα έχει τις περισσότερες και εντονότερες βροχές. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν βρέχει και στην Πελοπόννησο και στα Κύθυρα και τα ανατολικά υπηρωτικά. Αλλά η Κρήτη θα θέλει μια προσοχή αύριο, γιατί θα έχει και καταιγίδες. Εν το χαμηλό περνάει από κάτω. Όλο και κάτι μπορεί να βγάλει, όχι και κάτι θα βγάλει. Αλλά από το απόγευμα και μετά θα αρχίσουν να ξασθενούν τα φαινόμενα και στις περισσότερες περιοχές θα σταματήσουν και πάμε για Πέμπτη με λίγες βροχές στο Ιόνιο, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα που θα σταματήσουν σχετικά γρήγορα. Παρασκευή εγώ νομίζω δεν θα έχει βροχές και το Σάββατο μάλλον είναι καλός ο καιρός χωρίς να ανέβει και λίγο η θερμοκρασία και να έχει πια βροχές πάλι την Κυριακή στα δυτικά υπηρετικά ορεινά. Έφτασε μέχρι την Κυριακή. Εντάξει.
0: Φαλάς.
2: Άνε μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει λίγο το Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Λίγο.
1: 32.
2: Να πάει στο 31-32. Ναι, ναι. Αυτό.
1: Εντάξει, καλά είναι τέλος πάντων.
2: Βέβαια καλά είναι. Πολύ καλά είναι.
0: Άξιες φορά, Το γύρισε μέσα σε δύο λεπτά.
1: Να σου πω, να αρχίσουμε να μαζεύουμε τυραντάκια ή όχι ακόμα.
2: Όχι ακόμα.
1: Όχι, να κρατήσουμε λίγο. Μέχρι τέλη Σεπτέμβρη,
2: ναι.
1: Πόσο είναι και εβδομαδούλες είναι.
2: Ναι.
0: Πάντως τώρα έχει μια δροσιά τώρα.
1: Δεν αλλάζω ντουλάπες ακόμα. Δεν τις αλλάζω.
2: Όχι, δεν τις αλλάζω. Καλά, εντάξει τώρα. Εδώ που τα λέμε και τα τελείως καλοκαιρινά δεν νομίζω ότι φορτίζει.
0: Δεν μιλάμε στη χώρα τώρα που πια.
2: Εννοώ τα ξόπλατα, τα έτσι, τα κυβέτσι.
0: Ναι, δεν φοράμε πια.
2: Εσύ δεν φορά
0: κάτι. Όχι, τώρα τα σταμάτησα.
1: Όχι, τα φοράει μέχρι τέλη Αυγούστου.
0: Δεν τέλη Αυγούστου, ναι. Είναι ψυχολογικό. Σεπτέμβριο μένω σε άλλο
2: mood.
0: Ναι, άλλο mood.
2: Ναι, αυτό.
0: Να μου ευχαριστούν πολύ.
2: Να σε καλά.
0: Θα τα πούμε πάλι αύριο την ίδια ώρα όπως πάντα.
1: Γεια σου, αγαπημένο μας.
0: Έφτιαξε και τον καιρό για την συναυλία όπως έπρεπε και τελείωσε η υπόθεση. Έτσι, μπράβο.
1: Έριξε κάποια στιγμή.
2: Έριξε πέντε ψυχάλες.
0: Έκαλα.
2: Μα πέντε όμως.
1: Ναι.
2: Ή 15, κάτι τέτοιο.
1: Κατά τις 11 εκεί.
0: Ή 15.
1: Α, λίγο, όχι κάτι τρομερό.
2: Ήταν εκεί που βγήκαν όλοι μαζί. Εκεί ήταν. Αλλά εντάξει, σταμάτησε πάρα πολύ γρήγορα. Δεν κράτησε πολύ. Και έφυγε λίγο κόσμο, αλλά όχι πολύ.
0: Είμαι σίγουρος εκείνη την ώρα κοίταξε προς τα πάνω και του πες όχι τώρα. Σε
2: όχι,
0: λίγο.
2: Δεν καταλαβαίνω. Αυτό τι είναι τώρα που κάνεις. Μπορείς να μου εξηγήσεις, εγώ δεν το είπα.
1: Γιατί με εκθέτεις έτσι.
2: Γιατί με εκθέτεις.
0: Σε τόσο κόσμο μπροστά.
2: Άλλη μια φορά.
1: Σε τόσο κόσμο την ώρα της συναυλίας. Είναι δυνατόν. Μπες μέσα, μπες μέσα.
0: Περίμενε
1: να φύγουμε. Ευχαριστούμε Χριστίνα μας. Την αγάπη μας. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, θέλω να σου πω τώρα για μια τελετή αποφύτησης.
0: Εξήγησε μου το πέταξε πριν για τη Χονολούλου. Το έχω δει. Το έχω δει.
1: Λοιπόν, αλλά... πάμε τώρα να σου το περιγράψω γιατί είναι τρομερό. Το αποκάλυψε σήμερα η Καθημερινή με φωτογραφίες που ανέβαζε η γιατρέσα της Καρνεάδου λέγοντας ότι έχει σπουδάσει στη Χονολούλου. Στο πανεπιστήμιο. Εκεί διδάσκεται κβαντική ιατρική. Και έχει μεταπτυχιακό η συγκεκριμένη κυρία, η κυρία Γάκα. Υπάρχει ένα μικρό πρόβλημα.
0: Πήγαινε.
1: Αυτό που δείχνει στις φωτογραφίες δεν είναι το πανεπιστήμιο. Είναι ιδιωτικός οργανισμός ολιστικής εναλλακτικής ιατρικής.
0: Α, τέλεια.
1: Και δεν είναι καν διαπιστευμένο. Και επίσης οι φωτογραφίες που ανεβάζει είναι προϊόν AI. Δεν είναι πραγματικές φωτογραφίες.
0: Γιατί όχι.
1: Και φωνάζουν ότι είναι και AI. Δεν είναι από αυτές που ψιλομπερδεύεσαι, που πλέον επειδή έχει προχωρήσει τόσο πολύ το πράγμα, δεν ξέρεις τι είναι αληθινό, τι είναι ψευτικό. Αυτό φαίνεται, φωνάζει, δηλαδή είναι το παλιό AI. Ίσως να είναι το πρώτο ChatGPT που φτιάχτηκε.
0: Το παλιό το AI που λένε.
1: Υπάρχει κάτι ακόμα καλύτερο σε σχέση με αυτό.
0: Καλύτερο από αυτό.
1: Ο Paul Drouin.
0: Ο Paul Drouin, ναι.
1: Ο Paul Drouin είναι ο ιδρυτής.
0: Ωραία, συγχαρητήρια.
1: Ο οποίος έχει κρυθεί ένοχος για χρήση μη αναγνωρισμένων διαγνωστικών τεχνικών.
0: Πέφτω τα σύννεφα.
1: Okay. Όπως είπε πάρα πολύ ωραίο ο Θεοδόσης Πάνου και το δανείζομαι το πρωί στη σύσκεψη που κάναμε, το πτυχίο που έχει αυτή η κυρία δεν αναγνωρίζεται ούτε στη Δημητσάνα. Δηλαδή, η Δημητσάνα την αγαπάμε και είναι ένα υπέροχο μέρος.
0: Όχι, ναι, ναι.
1: Αλλά
0: και ιστορικό μέρος.
1: Δεν αναγνωρίζεται πουθενά. Δεν έχει καμία έδρα τέτοιου τύπου το πτυχίο της συγκεκριμένης κυρίας.
0: Άρα.
1: Τσαρλατάνι.
0: Μούφα γιατρός.
1: Τσαρλατάνι.
0: Για την αρχή.
1: Θες να το πούμε κι αλλιώς.
0: Ακούγαμε ότι είναι γυναικολόγος και ολιστική ιατρός.
1: Δεν είναι γυναικολόγος. Ναι, ναι. Ναι.
0: Μετά μάθαμε ότι δεν είναι γυναικολόγος, είναι άνευ ειδικότητας. Είναι μια γιατρός που ήταν στο ιατρείο. Ο γιατρός ο κανονικός ήταν ο άλλος που ήταν παθολόγος, αιματολόγος, ο Θοδωρόπουλος. Και τελικά το Μαζονάκι τον άφησε στη γιατρό αυτή με τα ντεμεκ πτυχία και τα Χονολουλού.
1: Και επειδή πρέπει τώρα έτσι όπως έχουν έρθει τα δεδομένα να τα βάλουμε σε μια γρήγορη σειρά, θα σου πω το εξής. 2 και 4 το περίφημο μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης ενεργοποιείται. Mm-hmm. Σε αυτή τη φάση ο Μαζονάκης δεν έχει ακόμη συνδεθεί για ανταλλαγή αίματος. Mm-hmm. 2 και 23 καταγράφεται το πρώτο αλάρμ. Το μηχάνημα δηλαδή φώναζε ότι υπάρχει πρόβλημα. Mm-hmm. 2 και 37.
0: Το πρόβλημα αυτό είναι όμως.
1: Το πρόβλημα μπορεί να είναι του μηχανήματος, μπορεί να είναι ένα σωληνάκι το οποίο δεν είναι καλά τοποθετημένο.
0: Αλλά μπορεί να είναι και στον πελάτη.
1: 2 και 37 ξεκινάει η κανονική διαδικασία ανταλλαγής αίματος. 3 και 22 έχουμε την πρώτη παύση της θεραπείας, δηλαδή το μηχάνημα σταματά να δίνει αίμα και μετά έχουμε άλλα 3 νέα αλάρμ. Ξέρετε τι κάνει η συγκεκριμένη γυναίκα από τη στιγμή που το μηχάνημα αρχίζει και δίνει κάποιες ειδοποιήσεις ότι κάτι δεν πηγαίνει καλά. Μπορεί να είναι το πιο απλό πράγμα του κόσμου, μπορεί να είναι και το πιο σοβαρό όμως. Okay. Κάνει restart. Πώς κάνουμε restart στον υπολογιστή όταν κολλάει? Πάει και κάνει restart στο μηχάνημα. Restart σε μηχάνημα πλασμαφαίρεσης δεν μπορεί να συμβεί. Μπορεί να διακόψεις τη διαδικασία για να λύσεις το πρόβλημά σου, αλλά restart το κλείνω και το ξανανοίγω, αυτό δεν έχει ξανασυμβεί.
0: Αυτό το κάνουμε σε κινητό τα μπλοκάρι, το κάνουμε στον υπολογιστή τα μπλοκάρι. Μάλλον σε αυτό το μηχάνημα δεν πρέπει να το κάνεις.
1: 49 λεπτά ολόκληρα ο Μαζονάκης ήταν νεκρός μέσα σε αυτό το ιατρείο. Γιατί τελικά, όπως θυμόμαστε όλοι, το ΕΚΑΒ ειδοποιήθηκε 4 και 20.
0: Επίσης, δεν συνδυάζονται οι ώρες, επειδή είχαμε βάλει κάτω και τις ώρες που ήταν στο εστιατόριο ο γιατρός. Αν κρίνουμε από την ώρα που έφυγε το εστιατόριο μέχρι την ώρα που ξεκίνησαν όλα αυτά, που ξεκίνησαν επιπλοκές, σοβαρές επιπλοκές, ήταν στο ιατρείο αυτός. Έτσι καταλαβαίνουμε. Αν πήγε στο ιατρείο, όντως. Ήταν στο ιατρείο. Γιατί ξεκίνησε 2 και 4, αλλά όπως είπες και οι επιπλοκές ξεκίνησαν λίγο αργότερα. Γύρω στις 3 ξεκίνησαν οι σοβαρές επιπλοκές. Τι να πω.
1: Λοιπόν, ήρθε η ώρα να πάμε εμείς μια βολίτσα από τα Honda Center όπως είμαστε για να πάρουμε όλα αυτά τα προϊόντα τα οποία χρειαζόμαστε. Και ποια είναι αυτά τα προϊόντα? Είναι προϊόντα με τα καλύτερα, όπως καταλαβαίνετε, brands. Φυσικά, στα Honda Center θα τα βρείτε αυτά: ρούχα, τσάντες, αξεσουάρ, είδη σπιτιού και μάλιστα στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
3: Πάμε επόμενη γράμμη.
4: Ναι, εγώ είμαι.
3: Ναι.
4: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
3: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
4: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
3: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
4: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
3: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Η Φόνησα. Το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Από 1η Οκτωβρίου στο νέο θέατρο έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της οκταμελής θίασος και ζωντανή μουσική. Θεατρική διασκευή σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα. Στο νέο θέατρο έργων. Ζωοδόχου Πηγής 3. Τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο Ταμείο του Θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions. Γιώργος Βάλαρης.
7: Καλώς ήρθατε στον τροχό της οικοδομής. Πρώτος μας παίχτης σήμερα, ο μάστορας Θανάσης. Θανάση, ψάχνουμε στεγάνωση ταράτσας με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Θα αγοράσεις φωνήεν.
8: Ούτε φωνήεν, ούτε σύμφωνο. Θα αγοράσω σύστημα της Craft Paints.
9: Στεγανοποίηση ταράτσας με το πιστοποιημένο σύστημα Total Proof PU Fiber 25 της Craft Paints. Με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Σύστημα Total Proof PU Fiber 25 από την Craft Paints.
10: Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως, σε σύμπαν ερωτικό. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Όταν η μουσική του Σταύρου Ξαρχάκου συναντά τον έρωτα, το ταξίδι δεν μπορεί παρά να είναι μοναδικό. Ερμηνεύουν ο Μπάμπης Τόκας και η Ιρό Σαΐα. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως.
11: Πολύωρο μποτιλιάρισμα πριν το πολύωρο meeting, πολυσύχναν στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
12: See student hot takes.
13: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
14: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
15: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
16: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sirius Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το Sirius Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSirius.gr.
17: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: Fresh and Healthy στο Ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Ο ταπεινός μαϊντανός δίνει ένα άρωμα σωματικής και πνευματικής ευεξίας στα πιάτα μας. Όχι, δεν υπερβάλλουμε καθόλου. Αυτό ακριβώς καταφέρνει ο μαϊντανός χάρη στο συνδυασμό φιλικού οξέως, βιταμίνης κάπα, σιδήρου και βιταμίνης C που έχει στη σύνθεσή του. Τώρα θα κοιτάς το μαϊντανό με άλλο μάτι.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market της Χίου, από τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου έως και το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, Dole μπανάνες 1,59 το κιλό. Θράκης γεύσης, επιλεγμένα λαντικά και αλφα τορτίγες σε σούπερ τιμές. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
2: Ράδιο Αλήθεια

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, 3η 15 Σεπτεμβρίου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. 10 μέρες μετά από τα εγγένεια του νέου δημοτικού κήπου και εμφανίστηκαν οι πρώτες φθορές. Όπως προκύπτει από ρεπορτάζ της Αλήθειας, το παιχνίδι με τις Ρόδες παρουσίασε πρόβλημα και τέθηκε προσωρινά εκτός λειτουργίας μέχρι να επισκευαστεί. Οι ίδιες πληροφορίες κάνουν λόγο για πρόβλημα που προέκυψε από κακή χρήση του οργάνου. Ακόμα βρέθηκαν σπασμένα ήδη 2 όργανα, ενώ η μάχη με τα σκουπίδια είναι καθημερινή. Το πρώτο κουδούνι βρίσκει δεκάδες σχολεία με κενά και ελλείψεις σε ειδικότητες και παράλληλες στηρίξεις στο νησί μας, αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγωγών Χίου, ο οποίος καλεί σε γενική συνέλευση την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, 6 το απόγευμα, στον οίκο Χίου Διδασκάλου για να οργανώσουν τη δράση τους οι εκπαιδευτικοί. Την αγανάκτησή του εξέφρασε με δήλωσή του ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Σταύρος Μιχαηλίδης για τιμή δρομολόγηση σχολικών λεωφορείων για τη μεταφορά μαθητών. Περιμένω, είπε, λύση αύριο. Αν η τοπική αυτοδιοίκηση είναι ανίκανη, τη λύση πρέπει να τη δώσει η κυβέρνηση. Την 5η 17 Σεπτεμβρίου, 12 το μεσημέρι, ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου Κωνσταντίνος Μουτζούρης θα εγκαινιάσει το έργο της παράκαμψης του Χαλκιού, στο οποίο ολοκληρώθηκε και παραδίδεται πλέον σε χρήση. Η τελετή θα πραγματοποιηθεί παρουσία εκπροσώπων και πρέσβεων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της επίσκεψης του στοιχείου για έργα που υλοποιήθηκαν ή υλοποιούνται με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Απρόσκοπτα συνεχίζεται το έργο στο Αρχαιολογικό Μουσείο Χίου παρά το γεγονός ότι απεντάχθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης. Σήμερα, μάλιστα, ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου Κωνσταντίνος Μουτζούρης υπέγραψε την ένταξη στο πρόγραμμα Βόρειο Αιγαίο 2021-2027 ΕΣΠΑ της πράξης επέκταση, εξυγχρονισμός και επανέκθεση του Αρχαιολογικού Μουσείου Χίου συνολικής δημόσιας δαπάνης 20.126.863 ευρώ. Σύμφωνα με το αστυνομικό δελτίο, εξιχνιάστηκε από το αστυνομικό τμήμα μαστιχοχωρίων υπόθεση κλοπής που διαπράχθηκε πριν από μία εβδομάδα σε επιχείρηση στον εμποριό. Ταυτοποιήθηκε η μεδαπός 34 ετών που μπήκε από ανασφάλιστη είσοδο επιχείρησης, αφαίρεσε προϊόντα αξίας 2.300 περίπου ευρώ καθώς και 80 ευρώ. Στο πλαίσιο των ερευνών βρέθηκε και κατασχέθηκε μέρος των αφαιρεθέτων αντικειμένων. Ο Δήμος Χίου διοργανώνει την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου 11 το πρωί εκδήλωση τιμή στον Ιάσουνα Καλαμπόκα, η οποία θα τελεστεί στο χώρο του Αδριάντα του στην πόλη της Χίου. Η ΚΝΕ διοργανώνει το 52ο φεστιβάλ της το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου 7.30 το απόγευμα στην πλατεία Νικολάου Πλαστήρα. Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Αλίας της Περιφερειακής Ενότητας Χίου πραγματοποιεί τον τρίτο γενικό ψεκασμό κατά του δάκου της ελιάς αύριο Τετάρτη σε Ολύμπους, Πυργή, Αρμόλια, Κέραμο, Λεπτόποδα. 5η 17 Σεπτεμβρίου, Καλαμωτή, Ελάτα, Λυθή, Βέσα, Βολισσός, Πειραμά, Παρπαριά. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, Πατρικά, Φλάτσια, Βουνό, Κινή, Σιδηρούντα, Σπαρτούντα, Φυτά, Κυπουργές, Διευχά, Κατάβαση. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, Νένιτα, Καταράκτης, Παγίδα, Πιτιός, Αμάδες, Καρδάμιλα. Όπως ενημερώνει ο ΔΕΔΙΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Τετάρτη 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι περιοχή Αγίας Ερημιώνης. 5η 17 και Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στις Ινούσες περιοχές Μάρμαρο και Ασπαλαθρόκαμπος. Σύμφωνα με σχετική ενημέρωση, μέχρι την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου θα εκτελούνται εργασίες απόκσισης του υφιστάμενου ασφαλτικού δοστρώματος και στη συνέχεια ασφαλτόστρωσης σε δρόμους της πόλης της Χίου. Οι εργασίες θα πραγματοποιούνται 7 το πρωί με 5 το απόγευμα στις οδούς Καραμανή, Παπαστεφάνου, Ίδρας, Κωνσταντίνου Καραμανλή, Κηδώνης Θηλιανού. Η μερίδα αφιερωμένη στους άγριους επικονιαστές, τη βιοπικιλότητα και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος της Χίου θα πραγματοποιηθεί στο Ομήριο Πνευματικό Κέντρο αύριο Τετάρτη στις 6 το απόγευμα. Στο επίκεντρο της ημερίδας θα βρίσκεται ένα κρισίμος κινδυνεύον είδος συρφίδας, η οποία έχει καταγραφεί στην Ευρώπη μόνο σε περιοχή κοντά στα Αρμόλια. Η 5η Πανελλήνια Πολυθεματική Συνάντηση Εφηβικών και Νεανικών Ομάδων Νέοι Ομηρίδες 2026 ξεκινάει στο νησί μας αύριο Τετάρτη στο Ομήριο Πνευματικό Κέντρο. Την 5η 17 Σεπτεμβρίου γιορτάζει το ιδιωτικό παρεκκλήσι των Αγίων Ενδόξων Μαρτύρων Σοφίας Πίστεως, Αγάπης και Ελπίδος της Παναγίας Λέτσενας. Το Ινστιτούτο Αιγαίου του Δικαίου της Θάλασσας και του Ναυτικού Δικαίου σε συνεργασία με τις εκδόσεις Ακουλά καλούν στην παρουσίαση του νέου βιβλίου του Γιώργου Νούλα, δικηγόρου διεθνολόγου, «Η αμφισημία των αποφάσεων των διεθνών δικαστηρίων για την αναγνώριση ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδας σε νησιωτικά κράτη, η εφαρμογή του στο Αιγαίο και η ελληνική διπλωματική ανάγνωση», την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου 7.30 το απόγευμα στη Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη Χίου Κοραές. Το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στα Αρμόλια, στην αίθουσα της Ένωσης Μάστιγο Παραγωγών Χίου, εγκαινιάζεται έκθεση φωτογραφιών του Γκίντο Ραν με 31 ασπρόμαυρες εικόνες και τίτλο «Λίγοι άνθρωποι, πολλά σημάδια». Στον αρχαιολογικό χώρο της Ασκαλόπετρας πραγματοποιείται την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου η εκδήλωση του Πολιτιστικού Συλλόγου Ομήρου Νόστος με το θεατρικό μονόλογο «Προμηθεύς Λιόμενος» με το Σταύρο Σπυράκη στον ομότιτλο ρόλο. Η παράσταση, θυμίζουμε, ότι εγκαινιάστηκε το 2025 στο Μουσείο Μαστίχας του Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πουραίος στο πλαίσιο της έκθεσης «Προμηθεύς Λιόμενος εν Χίο». Ο Σύλλογος Φίλων Θεάτρου και Τέχνης Χίου Παρασκήνιο 18 δίνει δύο διπλές παραστάσεις με τίτλο «Οι καθρέφτες της Οφιλίας», μια περιπατική performance σε σκηνοθεσία Αβραάμ Γκουτζελούδη στο Αρχοντικό Στεφάνου στον Κάμπο της Χίου την Παρασκευή 25 και το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Πρώτη παράσταση 7.30 το απόγευμα, δεύτερη 9 το βράδυ. Η Ιερά Μητρόπολη Χίου Ψαρών και Νησών ανακοίνωσε ότι τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 6 το απόγευμα στον Μητροπολιτικό Ναό θα αρχίσουν τα μαθήματα της Σχολής Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου Μητροπολίτης Διονύσιος Μπαϊρακτάρης. Οι εγγραφές μαθητών γίνονται στα γραφεία της Μητρόπολης έως τις 30 Σεπτεμβρίου και στο τηλέφωνο 22 710 43 045. Τα μαθήματα παρέχονται εντελώς δωρεάν. Η χοροδία Αγίας Μαρίνας Καλοπλήτου ξεκινά τις πρόβες στην Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 7 το απόγευμα στο κελί της Αγίας Μαρίνας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 6944-538-534. Το ΚΑΠΗ Δημοχείου προγραμματίζει ημερήσια εκδρομή στις 25 Σεπτεμβρίου στα Καρδάμιλα με δωρεάν μετακίνηση για τα μέλη του. Πληροφορίες στη γραμματεία του ΚΑΠΗ έως τις 23 Σεπτεμβρίου και στα τηλέφωνα 22 710 814 74, 22 710 44 395. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα ο καιρός θα είναι αίθριος. Η άνεμη βόρη εντάσσεως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 24 έως 28 βαθμούς, η υγρασία από 33 έως 48%. Αύριο Τετάρτη ο καιρός θα είναι αίθριος, η άνεμη βόρη 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 21 έως 29 βαθμούς και η υγρασία από 42 έως 68%. Αγαπητοί ακροατές, αυτοί ήταν οι τίτλοι των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

0: χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί. Με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης. Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή. Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας. Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις. Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου. Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της. Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289, και στο διαδίκτυο www.liadis.gr. Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
1: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
2: Κάθε καλοκαίρι σταθερά στο ραντεβού μας σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο γρήγορα και άνετα για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
3: Ράδιο Αλήθεια

0: Οι ξένες γλώσσες σας οδηγούν στην κορυφή. Εμείς σας βοηθάμε να τις κατακτήσετε. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Πάτρας Παναγιώτης. Με τη νέα σχολική χρονιά στο κέντρο μας κάτι καινούριο και μαθήματα αγγλικών σε παιδιά και ενήλικες. Προετοιμασία για όλα τα αναγνωρισμένα διπλώματα από το ΑΣΕΠ, το κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας και τις σχολικές και εισαγωγικές εξετάσεις για τα ΕΗ. Κέντρο Ξένων Γλωσσών, Γερμανικά και Αγγλικά, Πάτρας Παναγιώτης, Χάνδακος 15, πάνω από το κομμωτήριο Λουίζα Κέλλη. Τηλέφωνα 22710-22060 και 694-72-72-952.
1: Ένας όμορφος χώρος δεν χρειάζεται πολλά. Χρειάζεται τις σωστές επιλογές. Είτε ετοιμάζεις το πρώτο σου φοιτητικό σπίτι, είτε ανανεώνεις το Airbnb, το μικρό ξενοδοχείο ή τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σου, στα Julio Stores θα βρεις ό,τι χρειάζεσαι. Μικροέπιπλα και έπιπλα βεράντας, εξοπλισμό κουζίνας και μπάνιου, κουρτίνες, κουρτινόξυλα, μαξιλάρια, χαλιά και διακοσμητικά. Julio Stores, Βερίτη 30. Τηλέφωνο 22710-21206. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο.
2: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές, όριμες ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
3: Κύος, Ράδιο Αλήθεια.

μου πάλι κολλάνε οι δίχτες. Βραίζει ο καθρέφτης και σπάνε οι νύχτες. Μέσα μου πάλι ξυπνούν οι αλήτες. Χορεύουν τα λάθη χωρίς καληνύχτες. Μέσα μου πάλι σωριάζονται οι τύψεις. Δεν θέλω κουβέντες, μην πας να μ' αγγίξεις.

0: χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
2: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
1: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
2: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
1: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
2: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
1: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
2: Υπεύθυνος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
1: Ροδοκανάκη 13.
2: Τηλέφωνο 22710 20.
3: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις, αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Έργα δύο ταχυτήτων με προδιαγραφές από την τεχνολογία του μέλλοντος και ποιότητα υπογραφής TechNet Hiu. Τεχνική εταιρεία Hiu ΕΠΕ. TechNet Hiu. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Ανακύκλωση μπαζών.
3: Προσαρμοζόμενοι στις νέες εξελίξεις, επεκταθήκαμε στη λειτουργία κατάλληλα διοδοτημένης εγκατάστασης, επεξεργασίας αποβλήτων, ανακύκλωσης εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων σε συνεργασία με την ΑΝΑΚΕΜ ΑΕ, Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΕΚ. Με πιστοποίηση ISO και ιδιόκτητο μηχανολογικό εξοπλισμό που ανανεώνουμε και εμπλουτίζουμε συνεχώς.
2: Τεχνική εταιρεία TechNet Hiu. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ασφαλτομείγματος και προϊόντων ασφάλτου στην περιοχή Θόλος. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ανακύκλωση μπαζών, εξκαφών, κατασκευών και καταδαφίσεων στην περιοχή Μαντράκια Γρού.
3: Γραφεία στην Οδό Αγίων Αποστόλων 36, στοιχείο. Τηλέφωνα 2271-081-380, 2271-040-280 και στο technetch@otenet.gr.
4: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
5: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
6: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
7: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
8: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
9: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
10: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
11: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.

Χαράχτηκε το βλέμμα σου στα δυο, με κάτι δάκρυα πικρά μπογιατισμένα, και μου πες ξημερώματα πάρε μ' από εδώ. Κι απ' τη σιωπή προτίμησες δυο λόγια μεθυσμένα, και μου πες ξημερώματα πάρε μ' από εδώ. Κι απ' τη σιωπή προτίμησες δυο λόγια μεθυσμένα. Τα χρόνια φεύγουν, θες δε θες,

0: Fresh and Healthy στο Ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Ο ταπεινός μαϊντανός δίνει ένα άρωμα σωματικής και πνευματικής ευεξίας στα πιάτα μας. Όχι, δεν υπερβάλλουμε καθόλου. Αυτό ακριβώς καταφέρνει ο μαϊντανός χάρη στο συνδυασμό φιλικού οξέως, βιταμίνης κάπα, σιδήρου και βιταμίνη C που έχει στη σύνθεσή του. Τώρα θα κοιτάς το μαϊντανό με άλλο μάτι.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market της Χίου, από τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου έως και το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, Dole μπανάνες 1,59 το κιλό. Θράκης γεύσης, επιλεγμένα λαντικά και αλφα τορτίγες σε σούπερ τιμές. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, 3η 15 Σεπτεμβρίου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. 10 μέρες μετά από τα εγγένεια του νέου δημοτικού κήπου και εμφανίστηκαν οι πρώτες φθορές. Όπως προκύπτει από ρεπορτάζ της Αλήθειας, το παιχνίδι με τις Ρόδες παρουσίασε πρόβλημα και τέθηκε προσωρινά εκτός λειτουργίας μέχρι να επισκευαστεί. Οι ίδιες πληροφορίες κάνουν λόγο για πρόβλημα που προέκυψε από κακή χρήση του οργάνου. Ακόμα βρέθηκαν σπασμένα ήδη 2 όργανα, ενώ η μάχη με τα σκουπίδια είναι καθημερινή. Το πρώτο κουδούνι βρίσκει δεκάδες σχολεία με κενά και ελλείψεις σε ειδικότητες και παράλληλες στηρίξεις στο νησί μας, αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγωγών Χίου, ο οποίος καλεί σε γενική συνέλευση την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, 6 το απόγευμα, στον Νίκο Χίου Διδασκάλου για να οργανώσουν τη δράση τους οι εκπαιδευτικοί. Την αγανάκτησή του εξέφρασε με δήλωσή του ο βουλευτής του Πασόκ Σταύρος Μιχαηλίδης για τιμή δρομολόγηση σχολικών λεωφορείων για τη μεταφορά μαθητών. Περιμένω, είπε, λύση αύριο. Αν η τοπική αυτοδιοίκηση είναι ανίκανη, τη λύση πρέπει να τη δώσει η κυβέρνηση. Την 5η 17 Σεπτεμβρίου, 12 το μεσημέρι, ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου Κωνσταντίνος Μουτζούρης θα εγκαινιάσει το έργο της παράκαμψης του Χαλκιού, το οποίο ολοκληρώθηκε και παραδίδεται πλέον σε χρήση. Η τελετή θα πραγματοποιηθεί παρουσία εκπροσώπων και πρέσβεων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της επίσκεψης του στοιχείου για έργα που υλοποιήθηκαν ή υλοποιούνται με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Απρόσκοπτα συνεχίζεται το έργο στο Αρχαιολογικό Μουσείο Χίου παρά το γεγονός ότι απεντάχθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης. Σήμερα, μάλιστα, ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου Κωνσταντίνος Μουτζούρης υπέγραψε την ένταξη στο πρόγραμμα Βόρειο Αιγαίο 2021-2027 ΕΣΠΑ της πράξης επέκταση, εξυγχρονισμός και επανέκθεση του Αρχαιολογικού Μουσείου Χίου συνολικής δημόσιας δαπάνης 20.126.863 ευρώ. Σύμφωνα με το αστυνομικό δελτίο, εξιχνιάστηκε από το αστυνομικό τμήμα μαστιχοχωρίων υπόθεση κλοπής που διαπράχθηκε πριν από μία εβδομάδα σε επιχείρηση στον εμποριό. Ταυτοποιήθηκε η Μεδαπός 34 ετών που μπήκε από ανασφάλιστη είσοδο επιχείρησης, αφαίρεσε προϊόντα αξίας 2.300 περίπου ευρώ καθώς και 80 ευρώ. Στο πλαίσιο των ερευνών βρέθηκε και κατασχέθηκε μέρος των αφαιρεθέτων αντικειμένων. Ο Δήμος Χίου διοργανώνει την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου 11 το πρωί εκδήλωση τιμής στον Ιάσονα Καλαμπόκα, η οποία θα τελεστεί στο χώρο του Αδριάντα του στην πόλη της Χίου. Η ΚΝΕ διοργανώνει το 52ο φεστιβάλ της το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου 7.30 το απόγευμα στην πλατεία Νικολάου Πλαστήρα. Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Αλίας της Περιφερειακής Ενότητας Χίου πραγματοποιεί τον τρίτο γενικό ψεκασμό κατά του δάκου της ελιάς αύριο Τετάρτη σε Ολύμπους, Πυργή, Αρμόλια, Κέραμο, Λεπτόποδα. 5η 17 Σεπτεμβρίου, Καλαμωτή, Ελάτα, Λυθή, Βέσα, Βολισσός, Πειραμά, Παρπαριά. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, Πατρικά, Φλάτσια, Βουνό, Κινή, Σιδηρούντα, Σπαρτούντα, Φυτά, Κυπουργές, Διευχά, Κατάβαση. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, Νένιτα, Καταράκτης, Παγίδα, Πιτιός, Αμάδες, Καρδάμιλα. Όπως ενημερώνει ο ΔΕΔΙΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Τετάρτη 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι περιοχή Αγίας Ερημιώνης. 5η 17 και Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στις Συνούσες, περιοχές Μάρμαρο και Ασπαλαθρόκαμπος. Σύμφωνα με σχετική ενημέρωση, μέχρι την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου θα εκτελούνται εργασίες απόκσισης του υφιστάμενου ασφαλτικού δοστρώματος και στη συνέχεια ασφαλτόστρωσης σε δρόμους της πόλης της Χίου. Οι εργασίες θα πραγματοποιούνται 7 το πρωί με 5 το απόγευμα στις οδούς Καραμανή, Παπαστεφάνου, Ίδρας, Κωνσταντίνου Καραμανλή, Κηδώνης Τηλιανού. Η μερίδα αφιερωμένη στους άγριους επικονιαστές, τη βιοπικιλότητα και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος της Χίου θα πραγματοποιηθεί στο Ομήριο Πνευματικό Κέντρο αύριο Τετάρτη στις 6 το απόγευμα. Στο επίκεντρο της ημερίδας θα βρίσκεται ένα κρισίμος κινδυνεύον είδος συρφίδας, η οποία έχει καταγραφεί στην Ευρώπη μόνο σε περιοχή κοντά στα Αρμόλια. Η 5η Πανελλήνια Πολυθεματική Συνάντηση Εφηβικών και Νεανικών Ομάδων Νέοι Ομυρίδες 2026 ξεκινάει στο νησί μας αύριο Τετάρτη στο Ομήριο Πνευματικό Κέντρο. Την 5η 17 Σεπτεμβρίου γιορτάζει το ιδιωτικό παρεκκλήσι των Αγίων Ενδόξων Μαρτύρων Σοφίας Πίστεως, Αγάπης και Ελπίδος της Παναγίας Λέτσενας. Το Ινστιτούτο Αιγαίου του Δικαίου της Θάλασσας και του Ναυτικού Δικαίου σε συνεργασία με τις εκδόσεις Ακουλά καλούν στην παρουσίαση του νέου βιβλίου του Γιώργου Νούλα, δικηγόρου διεθνολόγου, «Η αμφισημία των αποφάσεων των διεθνών δικαστηρίων για την αναγνώριση ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδα σε νησιωτικά κράτη, η εφαρμογή του στο Αιγαίο και η ελληνική διπλωματική ανάγνωση», την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου 7.30 το απόγευμα στη Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη Χίου Κοραής. Το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στα Αρμόλια, στην αίθουσα της Ένωσης Μάστιγων Παραγωγών Χίου, εγκαινιάζεται έκθεση φωτογραφιών του Γκίντο Ραν με 31 ασπρόμαυρες εικόνες και τίτλο «Λίγοι άνθρωποι, πολλά σημάδια». Στον αρχαιολογικό χώρο της Ασκαλόπετρας πραγματοποιείται την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου η εκδήλωση του Πολιτιστικού Συλλόγου Μύρου Νόστος με το θεατρικό μονόλογο «Προμηθεύς Λιόμενος» με το Σταύρο Σπυράκη στον ομότιτλο ρόλο. Η παράσταση, θυμίζουμε, ότι εγκαινιάστηκε το 2025 στο Μουσείο Μαστίχας του Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πουραίος στο πλαίσιο της έκθεσης «Προμηθεύς Λιόμενος εν Χίο». Ο Σύλλογος Φίλων Θεάτρου και Τέχνης Χίου Παρασκήνιο 18 δίνει δύο διπλές παραστάσεις με τίτλο «Οι καθρέφτες της Οφιλίας», μια περιπατική performance σε σκηνοθεσία Αβραάμ Γκουτζελούδη στο Αρχοντικό Στεφάνου στον Κάμπο της Χίου την Παρασκευή 25 και το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Πρώτη παράσταση 7.30 το απόγευμα, δεύτερη 9 το βράδυ. Η Ιερά Μητρόπολη Χίου Ψαρών και Νησών ανακοίνωσε ότι τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 6 το απόγευμα στον Μητροπολιτικό Ναό θα αρχίσουν τα μαθήματα της Σχολής Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου Μητροπολίτης Διονύσιος Μπαϊρακτάρης. Οι εγγραφές μαθητών γίνονται στα γραφεία της Μητρόπολης έως τις 30 Σεπτεμβρίου και στο τηλέφωνο 22 710 43 045. Τα μαθήματα παρέχονται εντελώς δωρεάν. Η χοροδία Αγίας Μαρίνας Καλοπλήτου ξεκινά τις πρόβες στην Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 7 το απόγευμα στο κελί της Αγίας Μαρίνας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 6944-538-534. Το Καπίδι Μουχίου προγραμματίζει ημερήσια εκδρομή στις 25 Σεπτεμβρίου στα Καρδάμιλα με δωρεάν μετακίνηση για τα μέλη του. Πληροφορίες στη γραμματεία του Καπί έως τις 23 Σεπτεμβρίου και στα τηλέφωνα 22 710 814 74 22 710 44 395. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Αύριο Τετάρτη ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι βόρειοι 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 21 έως 29 βαθμούς και η υγρασία από 42 έως 68%. Αγαπητοί ακροατές, αυτή ήταν η τίτλη των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

0: Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Έργα δύο ταχυτήτων με προδιαγραφές από την τεχνολογία του μέλλοντος και ποιότητα υπογραφής TechNet Hiu. Τεχνική εταιρεία Hiu ΕΠΕ. TechNet Hiu. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Ανακύκλωση μπαζών.
2: Προσαρμοζόμενοι στις νέες εξελίξεις, επεκταθήκαμε στη λειτουργία κατάλληλα διοδοτημένης εγκατάστασης, επεξεργασίας αποβλήτων, ανακύκλωσης εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων σε συνεργασία με την ΑΝΑΚΕΜ ΑΕ, Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΕΚ. Με πιστοποίηση ISO και ιδιόκτητο μηχανολογικό εξοπλισμό που ανανεώνουμε και εμπλουτίζουμε συνεχώς.
1: Τεχνική εταιρεία TechNet Hiu. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ασφαλτομείγματος και προϊόντων ασφάλτου στην περιοχή Θόλος. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ανακύκλωση μπαζών, εξκαφών, κατασκευών και καταδαφίσεων στην περιοχή Μαντράκια Γρού.
2: Γραφεία στην οδό Αγίων Αποστόλων 36, στοιχείο. Τηλέφωνα 2271-081-380, 2271-040-280 και στο technetch@otenet.gr.
3: Σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
4: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
5: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
6: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: ιστορία δεν είναι ξερά ονόματα, ημερομηνίες και γεγονότα. Είναι στιγμές που έμειναν χαραγμένες στο συλλογικό υποσυνείδητο και αποφάσεις που καθόρισαν τη μοίρα ολόκληρων λαών. Είναι πρόσωπα που λατρέψαμε, πρόσωπα που μισήσαμε και άλλα που αγνούμε παντελώς. Αυτά τα πρόσωπα έγιναν δρόμοι, πλατείες, αγάλματα και εικόνες στα σχολικά βιβλία. Το αποτύπωμα όλων αυτών θα γνωρίσουμε στο podcast «Κάθε γωνιά μια ιστορία» με την Ελένη Λετώνη. Κάθε Τρίτη στις 5 και 10 το απόγευμα από το Ράδιο Αλήθεια. Το μανιασμένο πλήθος ουρλιάζει κραδένοντας πέτρες. Ανατριχιαστικές κατάρες αντιχούν στο πεδίο του Άρεως με μπροστάρι τον Μητροπολίτη Αθηνών Θεόκλητο. Είναι 12 Δεκεμβρίου 1916 και η Αθήνα του Εθνικού Διχασμού αναθεματίζει τον προδότη Βενιζέλο την ώρα που εκείνος φτιάχνει στρατό για να πολεμήσει στη Μακεδονία εναντίον των Γερμανοβουλγάρων. Μία από τις πιο μαύρες σελίδες του Εθνικού Διχασμού μας θυμίζει πόσο εύκολο είναι να επιστρέψει ο σύγχρονος άνθρωπος σε πρακτικές μεσαιωνικές όταν το τυφλό μίσος συναντηθεί με τον σκοταδισμό. Pod.gr.
1: Βασιλιάδες και πρωθυπουργοί, πρίγκιπες και θεατρίνοι, στρατηγοί και υποτακτικοί, μίση και έρωτες, ίντριγκες και δολοφονίες, όλα αυτά εδώ στην Αθήνα, στο ολοζώντανο σκηνικό της νεότερης ιστορίας μας. Δρόμοι, γωνιές, κτίρια, παλάτια και σοκάκια που προσπερνάμε κάθε μέρα δίχως να γνωρίζουμε τις ιστορίες που κρύβουν. Όλα αυτά τα σημεία εξερευνούμε. Γιατί είναι ωραίο να ξέρεις που βαδίζεις και τι βλέπεις. Τι συμβαίνει όταν το τυφλό μίσος συναντηθεί με τον σκοταδισμό? Πόσο εύκολο είναι να επιστρέψει ο άνθρωπος του 20ου αιώνα σε πρακτικές μεσαιωνικές? Η ιστορία έχει αποδείξει ότι δυστυχώς είναι πολύ πιο εύκολο από ό,τι νομίζουμε. Ένα από τα πιο γνωστά ιστορικά γεγονότα που συνέβησαν στο πεδίο του Άρεως συνδέεται άμεσα με τον Εθνικό Διχασμό και αποτελεί περίτρανη απόδειξη του φανατισμού και του μίσους που επικρατούσαν κατά την περίοδο που η χώρα, ο λαός και ο στρατός είχαν χωριστεί στα δύο. Και μπορεί το 1915 να ήταν η χρονιά που γεννήθηκε ο Εθνικός Διχασμός, αλλά το 1916 όχι μόνο απέκτησε εδαφική υπόσταση, αλλά έχουμε και ορισμένες από τις πιο ακραίες εκδηλώσεις του. Τα γεγονότα που έμειναν στην ιστορία ως νοεμβριανά, αλλά και το ανάθεμα εναντίον του Ελευθερίου Βενιζέλου στο πεδίο του Άρεως και σε δεκάδες πόλεις και χωριά στη λεγόμενη Παλαιά Ελλάδα. Πριν δούμε λοιπόν τι ήταν το ανάθεμα και τι ακριβώς συνέβη στις 12 Δεκεμβρίου 1916 στο πεδίο του Άρεως, θα πρέπει πρώτα-πρώτα να δούμε πώς καταλήξαμε εκεί. Ποια ήταν δηλαδή η κατάσταση τότε στην Ελλάδα ώστε να αναδυθούν τέτοια φαινόμενα μεσαιωνικού σκοταδισμού? Μεγάλο ενδιαφέρον βέβαια παρουσιάζει και το πώς αντέδρασε ο ίδιος ο Βενιζέλος στον αναθεματισμό του. Πάμε λοιπόν να τα δούμε με τη σειρά. Και για να γίνει αυτό πρέπει να πάρουμε βαθιά ανάσα και να βουτήξουμε σε εκείνη τη θυελλώδη περίοδο της ιστορίας μας που ονομάζουμε Εθνικό Διχασμό. Εννοείται βέβαια ότι θα δούμε τα πράγματα όσο πιο επιγραμματικά γίνεται. Θα μας δοθεί εξάλλου η ευκαιρία να επανέλθουμε στον Εθνικό Διχασμό. Χρειάζεται ωστόσο να πάρουμε έστω μία ιδέα του εμφυλιοπολεμικού κλίματος που κυριαρχούσε τότε στη χώρα και του πώς φτάσαμε από την ομοψυχία του 1912-13 να αλληλοσκοτωνόμαστε κυριολεκτικά το 1916. Πάμε να γυρίσουμε το χρόνο πίσω στο 1914. Χαρά Θεού θα μου πείτε το 1914 για την Ελλάδα. Ποιος στη χάρη μας? Οι Βαλκανικοί πόλεμοι είχαν τελειώσει την προηγούμενη χρονιά. Εκεί που μέχρι τον Οκτώβριο του 1912 τα σύνορά μας βρισκόντουσαν κάτω από την Ελασσόνα, ούτε δύο χρόνια αργότερα είχαν φτάσει μέχρι τον ποταμό Νέστο. Το μεγαλύτερο μέρος της Μακεδονίας είχε προσαρτηθεί στο ελληνικό κράτος, το ίδιο και η Ήπειρος, η Νότια, γιατί η Βόρεια είναι άλλη ιστορία. Το ίδιο και η Κρήτη και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Εντάξει, όνειρο τρελό πρέπει να τους φαινόντουσαν τότε όλα αυτά. Γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ήταν η πρώτη φορά μετά την Επανάσταση του 1821 που ενσωματώνονταν εδάφη στο ελληνικό κράτος ύστερα από νικηφόρο πόλεμο. Μέχρι τους Βαλκανικούς του 12-13, όσα εδάφη είχαν ενσωματωθεί στο ελληνικό κράτος, είχαν ενσωματωθεί ειρηνικά. Πρώτα τα Επτάνησα το 1864 και ύστερα η Θεσσαλία και η επαρχία της Άρτας το 1881. Οπότε, το 1914 μπορούμε να φανταστούμε τι υπερηφάνεια πρέπει να ένιωθε ο μέσος Έλληνας μετά τον θρίαμβο των Βαλκανικών πολέμων. Διότι οι Ρίσοι στο Εμπαρόδο ήμασταν και μονιασμένοι εκείνη την περίοδο. Βασιλιάς ήταν ο Κωνσταντίνος ο Πρώτος. Συγκλονιστικά λαοφιλής ως νικηφόρος στρατηλάτης των Βαλκανικών πολέμων, αλλά και κληρονόμος των θρύλων που συνδέονταν με το όνομά του. Ο Κωνσταντίνος ο XII, όπως συνήθιζαν να τον αποκαλούν, ως διάδοχο του Κωνσταντίνου XI του Παλαιολόγου, τελευταίου Βυζαντινού Αυτοκράτορα, ήταν ο βασιλιάς που λάτρευε το Πανελλήνιο.

0: Πρωθυπουργός ήταν ο Ελευθέριος Βενιζέλος, ο αρχιτέκτονας των διπλωματικών θριάμβων μετά τη λήξη των Βαλκανικών πολέμων. Ο άνθρωπος στον οποίο οφείλουμε την ίδια τη συμμετοχή της Ελλάδας στους Βαλκανικούς, αφού εκείνος φρόντισε για την πολεμική προετοιμασία της χώρας και εξασφάλισε την είσοδό μας στη Βαλκανική Συμμαχία. Οπότε τότε, ο Βενιζέλος και ο Βασιλιάς, τα δύο Β, όπως τους αναφέρει η Πινελόπη Δέλτα, έμοιαζαν το απόλυτο Dream Team.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
2: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
1: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
2: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
1: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
2: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8 σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 2270 22-242 και 6944-781-289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
1: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
3: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
4: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
3: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
3: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13.

0: Εδώ για να προστατεύσουμε το δικό σου κυνήγι.
1: Ομοσπονδιακή Θηροφυλακή. Οργανωμένη και χρηματοδοτούμενη από τους κυνηγούς για την προστασία της φύσης και του κυνηγιού. Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης. Κυνηγάμε με ασφάλεια.
2: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
3: Συνεχίζουμε με το podcast «Κάθε γωνιά μια ιστορία» με την Ελένη Λετώνη.
4: Τώρα βέβαια μπορεί όλα αυτά να φαίνονται τέλεια καμωμένα, αλλά η αλήθεια είναι ότι υπήρχαν πολλά και σοβαρά ζητήματα που κρεμόντουσαν πάνω από τη χώρα σαν δαμόκλειο σπάθι. Πρώτα-πρώτα, μετά το τέλος των Βαλκανικών πολέμων, οι Οθωμανοί είχαν ξεκινήσει διώξεις εναντίον των Ελλήνων της Μικράς Ασίας, με αποτέλεσμα ήδη το 1914 να έχουν καταφύγει ως πρόσφυγες στην Ελλάδα περισσότεροι από 150.000 Έλληνες Μικρασιάτες. Παράλληλα, η ενσωμάτωση στο ελληνικό κράτος των λεγόμενων νέων χωρών δεν μεγάλωσε μόνο την Ελλάδα εδαφικά, αλλά είχε σαν αποτέλεσμα να ζουν πλέον εντός των συνόρων της χώρας, εκτός από τους Έλληνες, περίπου 750.000 αλλοεθνείς, με όλα τα προβλήματα που αυτό συνεπαγόταν. Εν τω μεταξύ, στα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, τα πράγματα δεν πήγαιναν καλύτερα. Μπορεί τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου να τα είχαμε απελευθερώσει κατά τους Βαλκανικούς και οι μεγάλες δυνάμεις να τα είχαν κατακυρώσει στη χώρα μας, οι Οθωμανοί όμως δεν το αποδέχονταν. Απλά δεν το αποδέχονταν, ρε παιδί μου, με το «έτσι θέλω». Πάει και τελείωσε. Και δεν έφτανε αυτό. Αλλά είχαν παραγγείλει και δύο θωρυκτά, τα οποία κατασκευάζονταν στην Αγγλία και μόλις παραδίδονταν εκείνη τη χρονιά, θα ανέτρεπαν την ισορροπία στο Αιγαίο, με την Ελλάδα να χάνει την ναυτική της υπεροπλία. Με απλά λόγια, θα μας έπαιρναν τα νησιά πίσω, θέλαμε, δεν θέλαμε. Και εμείς δεν θα ήμασταν σε θέση να κάνουμε τίποτα για να τα υπερασπιστούμε. Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, είχαμε και τους Βουλγάρους, μόνιμη απειλή στα βόρεια σύνορά μας, να ψάχνουν ευκαιρία να ανατρέψουν τη διανομή των εδαφών της Μακεδονίας. Και εκεί που Βενιζέλος και Μεταξάς, στενοί συνεργάτες τότε, έψαχναν κατά καπνού να βρουν λύση για το ζήτημα των νησιών, ξεσπά ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος. Και έρχονται όλα τα μέχρι τότε δεδομένα τούμπα. Καταρχάς, αμέσως κατασχέθηκαν από τη Βρετανική κυβέρνηση τα δύο θωρυκτά που περίμενε να παραλάβει η Τουρκία. Οπότε πήραμε μια τεράστια ανάσα. Και σύντομα φάνηκε ότι Βρετανοί και Γάλλοι χρειάζονταν την Ελλάδα σύμμαχό τους στον πόλεμο. Και εδώ αρχίζουν τα λίγο πολύ γνωστά. Ο Βενιζέλος είδε μια πιθανή συμμαχία της Ελλάδας με τις δυνάμεις της Αντάντ, Βρετανία, Γαλλία, Ρωσία, ως τη χρυσή ευκαιρία για να εξασφαλίσουμε τα κεκτημένα που μας αμφισβητούσαν Οθωμανοί και Βούλγαροι, να προστατέψουμε τους ελληνικούς πληθυσμούς της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, αλλά και να απελευθερώσουμε και άλλα εδάφη. Ο Κωνσταντίνος, την άλλη, πίστευε ακράδαντα στη νίκη της Γερμανίας. Έτσι, αρνιόταν πεισματικά να συμφωνήσει να μπει η χώρα στον πόλεμο στο πλευρό της Αντάντ. Εν τω μεταξύ, το να συμμαχούσαμε με τους Γερμανούς ήταν εξόφθαλμα ενάντια στο συμφέρον της Ελλάδας. Γιατί? Διότι εάν η Ελλάδα συμμαχούσε με τις κεντρικές δυνάμεις, τότε η Γερμανία θα ήταν επιφορτισμένη με το πολύ δύσκολο έργο του χερσαίου ανεφοδιασμού της χώρας μας, αφού είναι βέβαιο ότι οι δυνάμεις της Αντάντ θα μας επέβαλαν ναυτικό αποκλεισμό. Επιπλέον, η Γερμανία θα έπρεπε να διαχειριστεί και τα αντικρουόμενα συμφέροντα των συμμάχων της στα Βαλκάνια. Ελλάδας, Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, Αυστρουγγαρίας και αργότερα και Βουλγαρίας. Με απλά λόγια, ούτε ψήλο στον κόρφο της Γερμανίας. Έτσι, ο Κωνσταντίνος δεν τόλμησε καν να προτείνει συμμαχία με τη Γερμανία. Οπότε τι υποστήριζε? Να μείνουμε ουδέτεροι. Πολιτική που εξυπηρετούσε άριστα τα συμφέροντα των Γερμανών, ενώ ταυτόχρονα, όπως είναι φυσικό, ήταν και δημοφιλέστατη στο λαό. Οπότε με ένα σμπάρο, δύο τριγώνια. Κατά τη διάρκεια

0: του 1915, τα πράγματα στο εσωτερικό της χώρας πήγαιναν από το κακό στο χειρότερο. Τον Φεβρουάριο, ο Βενιζέλος έπεισε τελικά τον Κωνσταντίνο να μπούμε στον πόλεμο στο πλευρό της Αντάντ, συμμετέχοντας στην επικείμενη επιχείρηση στα Δαρδανέλια. Μόλις το έμαθε όμως ο Μεταξάς, αρχηγός του επιτελείου τότε, έγινε έξαλλος. Τραβάει μια παρέτηση και ετοιμάζει και μια έκθεση όπου εξηγούσε αναλυτικά τους λόγους για τους οποίους ήταν αντίθετος με τη συμμετοχή της Ελλάδας στην επιχείρηση στα Δαρδανέλια. Ο Κωνσταντίνος τελικά έκανε πίσω και ο Βενιζέλος παραιτήθηκε. Πρώτη παραίτηση μέσα στο 1915. Και αφού ναυάγησε η μεταβατική λύση να σχηματιστεί κυβέρνηση από τον σχετικά μετριοπαθή Αλέξανδρο Ζαΐμη, ο Κωνσταντίνος διόρισε τελικά πρωθυπουργό τον Δημήτριο Γούναρη, μέχρι τότε ανεξάρτητο βουλευτή, που έτσι επιβλήθηκε ως ηγέτης της αντιβενιζελικής παράταξης. Και κάπως έτσι, ο Γούναρης ξεκίνησε την καταστροφική για τη χώρα πορεία του στην ελληνική πολιτική σκηνή. Τόσο απρόσμενη ήταν η πρωθυπουργοποίηση του Γούναρη, που όταν ο πρόεδρος της Βουλής είπε στο Βενιζέλο ότι ακουγόταν πως ο Κωνσταντίνος θα έχριζε πρωθυπουργό το Γούναρη, ο Βενιζέλος δεν μπορούσε να το πιστέψει. «Τι λες για το Θεό σου? Πώς είναι δυνατόν να ανατεθεί η πρωθυπουργία εις τον Γούναριν, που δεν έχει στη Βουλή παρά ένα οπαδόν, τον Τσαλδάριν?» Κι όμως έγινε. Γίνονται εκλογές στις 31 Μαΐου 1915 και το κόμμα Φιλελευθέρων του Βενιζέλου θριαμβεύει. Ο Κωνσταντίνος όμως, ο οποίος εντωμεταξύ είχε αρρωστήσει βαριά, απέφευγε να ορκίσει η κυβέρνηση Βενιζέλου για περισσότερο από 2 μήνες. Η ριζική διαφωνία Βενιζέλου-Κωνσταντίνου πλέον είχε γίνει οριστική και μη αναστρέψιμη. Ο Βενιζέλος ήταν αποφασισμένος να βάλει την Ελλάδα στον πόλεμο, στο πλευρό της Αντάντ, και ο Κωνσταντίνος ήταν αποφασισμένος να μην επιτρέψει να πολεμήσουμε εναντίον των Γερμανών. Έτσι, η τελική ρήξη δεν άργησε να έρθει. Όταν το Σεπτέμβριο του 1915 η Βουλγαρία ετοιμαζόταν να επιτεθεί εναντίον της Σερβίας, η παροχή στρατιωτική βοήθειας προς τους Σέρβους δεν ήταν μόνο ζήτημα τήρησης της αμυντικής συμμαχίας που είχαμε μαζί τους, αλλά και προάσπισης των δικών μας συμφερόντων από την απειλή δημιουργίας μιας μεγάλης Βουλγαρίας στα Βαλκάνια. Τότε ο Βενιζέλος πρότεινε στους Αγγλογάλους να στείλουν στρατό στη Θεσσαλονίκη προκειμένου να ενισχύσουν τους Σέρβους εναντίον των Βουλγάρων. 2 μόλις μέρες αργότερα, στην Ελλάδα κηρύσσεται γενική επιστράτευση εξαιτίας της Βουλγαρικής. Ενώ όμως ο Βενιζέλος ήθελε να εφαρμόσει την Έλληνο-Σερβική Συνθήκη Συμμαχίας και να βοηθήσει τη Σερβία εναντίον της Βουλγαρίας, ο Κωνσταντίνος θεωρούσε την επιστράτευση αυστηρά ως αμυντικό μέτρο. Είπε μάλιστα ρητά στο Βενιζέλο ότι εφόσον η Βουλγαρία πολεμούσε στο πλευρό των κεντρικών δυνάμεων, Γερμανίας και Αυστρουγγαρίας, εκείνος δεν ήθελε να βοηθήσει η Ελλάδα τη Σερβία παρά την υφιστάμενη συμμαχική υποχρέωση. Είπε χαρακτηριστικά ο Κωνσταντίνος: «Η Γερμανία θα νικήσει και εγώ δεν θέλω να ιτηθώ από τους Γερμανούς». Επικαλέστηκε μάλιστα την ευθύνη του απέναντι στο Θεό. Με το Βενιζέλο να του απαντά: «Δεν σας έφερε ο Θεός μεγαλειότατη στην Ελλάδα. Ήλθατε από τον πατέρα σας, ο οποίος εξελέγει βασιλεύς δια της ψήφου των Ελλήνων». Θυμίζοντας ότι ο Γιώργος ο Πρώτος είχε εκλεγεί βασιλεύς των Ελλήνων από τη Δεύτερη Εθνοσυνέλευση το 1863. Στα τέλη Σεπτεμβρίου του 1915, ο Κωνσταντίνος εξανάγκασε τον Βενιζέλο σε δεύτερη παρέτηση και διόρισε κυβέρνηση με πρωθυπουργό και πάλι τον Αλέξανδρο Ζαΐμη. Τόσο απόλυτη ήταν η άρνηση του Κωνσταντίνου και των κυβερνήσεών του στο να πολεμήσουμε εναντίον της Γερμανίας, που όταν στις αρχές Οκτωβρίου 1915 οι Βρετανοί, σε μία ακόμη προσπάθεια να εξασφαλίσουν τη βοήθεια της χώρας μας προς τη Σερβία, προχώρησαν σε άμεση προσφορά της Κύπρου, η προσφορά απορρίφθηκε από την Κωνσταντινική κυβέρνηση. Ακολούθησε μεθοδευμένη διάλυση της Βουλής και εκλογές στις 6 Δεκεμβρίου, στις οποίες το κόμμα Φιλελευθέρων του Βενιζέλου δεν συμμετείχε, καθώς θεωρούσε αντισυνταγματική τη δεύτερη διάλυση της Βουλής ουσιαστικά για τον ίδιο λόγο. Εξαιτίας δηλαδή της διαφωνίας του βασιλιά με την εξωτερική πολιτική της εκλεγμένης κυβέρνησης. Όπως ήταν φυσικό, η Βουλή που προέκυψε από τις μονόπλευρες εκλογές του Δεκεμβρίου ήταν και αυτή μονόπλευρη. Και κάπως έτσι ξεκίνησε το 1916, όπου τα πράγματα θα εξελίσσονταν πολύ χειρότερα. Στα βόρεια σύνορά μας είχε δημιουργηθεί το Μακεδονικό μέτωπο, όπου πολεμούσαν Αντάντ και Σερβία εναντίον των Γερμανοβουλγάρων. Στην Ελλάδα, από την άλλη, η καινούρια Κωνσταντινική κυβέρνηση είχε πρωθυπουργό τον υπέργυρο Στέφανο Σκουλούδη, ο οποίος θεώρησε σωστό τον Μάιο του 1916 να παραδώσει το οχυρό Ρούπελ στους Γερμανοβουλγάρους. Στις αρχές Ιουνίου, Βρετανία, Γαλλία και Ρωσία, επικαλούμενες το ρόλο τους ως προστάτηδες δυνάμεις, επέδωσαν κοινή διακοίνωση στον Κωνσταντίνο, απαιτώντας μεταξύ άλλων να γίνει γενική αποστράτευση, να διαλυθεί η Βουλή και να προκηρυχθούν εκλογές. Ομή και ξεκάθαρη παρέμβαση στα εσωτερικά της χώρας, όπως καταλαβαίνουμε. Ο Κωνσταντίνος από τη μεριά του αποδέχτηκε όλους τους όρους που έθεσαν οι δυνάμεις Αντάντ. Έλα μου όμως που την αποστράτευση ακολούθησε η δημιουργία των συνδέσμων των επιστράτων, που προμήθευαν έτσι τον Κωνσταντίνο με έναν ανεπίσημο αλλά πολύ επικίνδυνο στρατό. Κομβικό ρόλο σε αυτό έπαιξε ο Ιωάννης Μεταξάς. Παράλληλα, τα πράγματα στη Μακεδονία πήγαιναν από το κακό στο χειρότερο. Στα τέλη Αυγούστου του 16, οι Βούλγαροι κατέλαβαν ανεμπόδιστα την Ανατολική Μακεδονία και στις 30 του μήνα έφτασαν στην Καβάλα. Την προηγούμενη μέρα, μάλιστα, είχε παραδοθεί στους Γερμανούς το 4ο σώμα στρατού, το οποίο μεταφέρθηκε στο Γκέρλιτς, όπου και παρέμεινε μέχρι το τέλος του πολέμου. Και κάπου σε αυτό το σημείο, ο Βενιζέλος αποφάσισε να αναλάβει δράση. Εκτός νομιμότητας, όπως καταλαβαίνουμε. Φεύγει για την Κρήτη, συγκροτεί τη λεγόμενη προσωρινή κυβέρνηση του Βασιλείου της Ελλάδος και μαζί με τον άβαρχο Παύλο Κουντουριώτη και τον στρατηγό Παναγιώτη Δαγκλή φτάνουν στη Θεσσαλονίκη στις 26 Σεπτεμβρίου 1916. Εκεί αναλαμβάνουν την ηγεσία του κινήματος της Εθνικής Αμήνης, που είχε ξεσπάσει ένα μήνα νωρίτερα. Στόχος της λεγόμενης Τριανδρίας, Βενιζέλου, Κουντουριώτη και Δαγκλή, ήταν να συγκροτηθεί στρατός για να πολεμήσει στο Μακεδονικό μέτωπο, στο πλευρό της Αντάντ, εναντίον των Γερμανοβουλγάρων.
1: Κεριάν, με πλήρη έκθεση, εμπόριο και επισκευές ηλεκτρικών συσκευών και κλιματιστικών στην Οδό Δημοκρατίας 10. Κεριάν, εγγύηση και συνέχεια τώρα και στην Οδό Σανάρα 22. Ρωτήστε για τις προσφορές μας σε προϊόντα, στόκ, ψυγείων, πλυντηρίων, κουζινών και κλιματιστικών κάτω του κόστους. Κεριάν, στην Οδό Δημοκρατίας 10, νέος εκθεσιακός χώρος στην Οδό Σανάρα 22. Επίσκεψη μετά από ραντεβού στο 22710-23592.
2: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
3: Οι εκδόσεις ΑΠ μετά από 32 χρόνια πορείας ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
2: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
3: Παιδική εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
2: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
3: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας. Αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
2: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
3: Στην Οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
2: Τηλέφωνο 22710-41287.
3: E-shop alphapbooks.gr. Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
2: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
3: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
2: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
3: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φριδάς.
2: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-2920.
4: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
5: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
6: Η ψηφιακή διακυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
7: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
8: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
2: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
9: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
10: Κύος Ράδιο Αλήθεια.

0: Συνεχίζουμε με το podcast «Κάθε γωνιά μια ιστορία» με την Ελένη Λετώνη.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν. Δύο κράτη, το κράτος των Αθηνών και το κράτος της Θεσσαλονίκης, δύο κυβερνήσεις, δύο στρατοί, δύο εξωτερικές πολιτικές. Διχασμός κανονικός και με τα όλα του. Στα τέλη λοιπόν εκείνης της χρονιάς, του 1916, λαμβάνουν χώρα δύο από τα πιο γνωστά γεγονότα που σχετίζονται με το διχασμό. Το πρώτο ήταν τα λεγόμενα Νοεμβριανά. Μία σειρά βίαιων επεισοδίων που συνέβησαν στην Αθήνα και αφορούσαν διώξεις που εξαπέλυσε το κράτος του Κωνσταντίνου, με μπροστάριδες στους επίστρατους, εναντίον βενιζελικών, με δολοφονίες, ξυλοδαρμούς, φυλακίσεις, προπυλακισμούς και καταστροφές περιουσιών. Θα επανέλθουμε για τα Νοεμβριανά σε ξεχωριστό επεισόδιο. Το δεύτερο γεγονός ήταν η διοργάνωση στις 12 Δεκεμβρίου τελετής αναθεματισμού του Βενιζέλου στο πεδίο του Άρεως. Το περίφημο ανάθεμα διοργανώθηκε από τον Σύνδεσμο Συντεχνιών, αλλά στην πραγματικότητα, πίσω από το ανάθεμα, βρίσκονταν και πάλι οι επίστρατοι. Ήδη από την προηγούμενη μέρα, οι εφημερίδες είχαν απευθύνει κάλεσμα προς το λαό, άνδρες, γυναίκες, παιδιά και γέροντες, όπως έγραφαν χαρακτηριστικά, να παραβρεθεί στο πεδίο του Άρεως και να ρίξει λίθον αναθέματος κατά του μιαρού προδότου και δολοφόνου της πατρίδος και του βασιλέως μας. Είχε κανονιστεί μάλιστα από τις 3 μέχρι τις 4 το μεσημέρι της 12ης Δεκεμβρίου να μείνουν κλειστά τα καταστήματα και να σταματήσουν όλες οι εργασίες που δεν ήταν δημοσίας ανάγκης, ώστε να μπορέσουν όλοι να παραστούν στο ανάθεμα. Στις 12 Δεκεμβρίου λοιπόν συγκεντρώθηκαν στο πεδίο του Άρεως χιλιάδες κόσμου. Το σημείο που είχε οριστεί ως τόπος του αναθέματος είχε σκαφτεί σε μεγάλο βάθος και είχε τοποθετηθεί στη μέση ένας μεγάλος ογκόλιθος. Πάνω σε αυτόν τον ογκόλιθο είχαν στηρίξει ένα αιμόφυρτο κρανίο τάβρου με μακριά κέρατα που έφερε την επιγραφή που έλεγε «Ανάθεμα εις τον προδότην και τους συνενόχους του». Κάποια στιγμή φάνηκε ένας ναύτης, ο οποίος κουβαλούσε ένα ομοίωμα του Βενιζέλου. Ήταν ένα σκιάχτρο, ρακένδυτο και παραγεμισμένο με άχυρα, που στο πάνω μέρος είχαν κολλήσει μια φωτογραφία του Βενιζέλου. Αμέσως το πλήθος όρμησε προς το ομοίωμα και άρχισε να του πετά με μανία πέτρες, να το γιουχάρει, να το χτυπά με ξύλα και τέλος να του βάζει φωτιά. «Κατάρα στον προδότη», ακούγονταν τα ουρλιαχτά. Με μαύρα λάβαρα και με πινακίδες στα χέρια, το μανιασμένο πλήθος πορευόταν προς το σημείο του αναθέματος και άρχισε να πετά πέτρες. «Ανάθεμα και κατάρα στον προδότη. Ανάθεμα και κατάρα στον κακούργο. Η γη να μην δεχτεί το άθλιο πτώμα του. Η μαύρη ψυχή του να μην σύρει έλεος». Κάποια στιγμή εμφανίστηκε και ο Μητροπολίτης Αθηνών Θεόκλητος, ο τότε προκαθήμενος της Εκκλησίας της Ελλάδος, μαζί με μέλη της Ιεράς Συνόδου, ο οποίος, ρίχνοντας και εκείνος πέτρα στο σωρό του αναθέματος, εξτόμησε μεγαλόφωνα τον επίσημο αναθεματισμό. «Κατά του Ελευθερίου Βενιζέλου, φυλακίσαντος αρχιερείς και επιβουλευθέντος την βασιλείαν και την πατρίδα, ανάθεμα έστω». «Ανάθεμα», αντίχησε η κατάρα από τα στόματα χιλιάδων και οι πέτρες άρχισαν να πέφτουν βροχή στο σημείο που είχε οριστεί. Μέσα σε 1-2 ώρες είχε σχηματιστεί ένας πελώριος σωρός από πέτρες. Κάποιοι από τους πρωταγωνιστές του αναθέματος, μάλιστα, πήγαν στα ανάκτορα και επέδωσαν στον βασιλιά υβριστικό ψήφισμα κατά του Βενιζέλου, με τον Κωνσταντίνο να τους ευχαριστεί για τη χριστιανική τους πράξη. Ο Σμυρνιός Γεώργιος Εφαίρης, νεαρό παιδί στην εφηβεία τότε, έμενε πολύ κοντά στο πεδίο του Άρεως και κατέγραψε αργότερα τις εντυπώσεις του. «Έφτασα στην Αθήνα τον καιρό που άρχισε ο μεγάλος διχασμός. Δεν πρόφτασα να νιώσω μήτε αγάπη μήτε υπόλοιψη για τον Κωνσταντίνο. Έπειτα ήρθαν τα Νοεμβριανά, που μου θύμισαν καταπληκτικά τα κατορθώματα των Τούρκων. Για τους ανθρώπους του Κωνσταντίνου, εμείς που ερχόμασταν από το σκλαβωμένο έθνος, που είχαμε να τραφεί μόνο με μια λαχτάρα, την Ελλάδα, ήμασταν οι Τουρκόσποροι. Και αυτοί που μας χλέβαζαν και μας ταπείνωναν, δεν σκοτίζονταν που ο Γερμανός ήταν σύμμαχος των Τούρκων και των Βουλγάρων. Τον εύχονταν νικητή και του παράδειναν τα κάστρα μας απολέμιστα. Για τη φαντασία μου τότε, αυτή η ομή στενοκεφαλιά ήταν πράγμα υπέρογκο και τερατώδες. Θυμάμαι το απομεσήμερο που είδα, από ένα παράθυρο της οδού Μπουμπουλίνας, το ελεηνό θέαμα του Όχλου, με δεσποτάδες και παπάδες που κουβαλούσαν πέτρες για το ανάθεμα του Βενιζέλου, την αηδία που με έπνιγε στο πολύγωνο, μπροστά στο φρικτό μνημείο με τα κερατοφόρα κάφκαλα από τραγιά στην κορυφή του. Το ανάθεμα όμως δεν περιορίστηκε στην Αθήνα και στο πεδίο του Άρεως. Μέχρι το τέλος του 1916, περισσότερες από 100 πόλεις και χωριά της λεγόμενης Παλαιάς Ελλάδας είχαν μιμηθεί το παράδειγμα των επιστράτων των Αθηνών. Σε ορισμένα μέρη μάλιστα έγιναν και ακόμα χειρότερα από αυτά που συνέβησαν στο πεδίο του Άρεως. Ναι, υπήρξαν και χειρότερα. Στη Λαμία, παραδείγματος χάριν, οι πρώην Βενιζελικοί που είχαν μετανοήσει υποχρεώθηκαν να γονατίσουν και να εκφωνήσουν εκείνοι τις κατάρες. Τότε άλλωστε εφευρέθηκαν και οι λεγόμενες δηλώσεις μετανοίας, όπως το κεραμίδι Τρικάλων, όπου οι μετανοούντες πρώην Βενιζελικοί έστειλαν την ακόλουθη τραγελαφική επιστολή στον εκεί σύνδεσμο επιστράτων. Παραφράζω από την καθαρεύουσα. Με την επιστολή αυτή σας δηλώνουμε ότι επειδή τυχαίνει να ήμασταν στη μερίδα των φιλελευθέρων κατά τις εκλογές της 31ης Μαΐου 1915, πολλοί από εσάς θεωρείτε ότι και σήμερα ακολουθούμε την προδοτική πολιτική του προδότη και στασιαστή Βενιζέλου. Με αυτή την επιστολή αποκηρύσουμε τον προδότη Βενιζέλο και όσους είναι μαζί του, οι οποίοι με την προδοτική του συμπεριφορά έφεραν το κράτος στη σημερινή του δυσχερή θέση. Δηλώνουμε οι κάτωθοι υπογεγραμμένοι ότι τασόμαστε με τη γνώμη σας και ότι είμαστε βασιλικοί, βασιλικότατοι. Παρακαλούμενη παρούσα επιστολή να δημοσιευθεί σε εφημερίδες Κήρυκα Βόλου και Νέα ημέρα Αθηνών. Στην Πελοπόννησο πάλι κυκλοφόρησε φυλάδιο αφορισμού. Μάλιστα, όταν ο Ζαχαρίας Παπαντονίου, τότε νομάρχης Λακωνίας, και ο αντιεισαγγελέας Πάρτης απαγόρευσαν την κυκλοφορία αυτού του εντύπου, παραπέμφθηκαν και οι δύο σε δίκη για παράβαση καθήκοντος. Ο εισαγγελέας Εφετών μάλιστα υποστήριξε ότι ο αφορισμός δεν αποτελούσε προσβολή προς τη χριστιανική θρησκεία. Πόσο μάλλον, αφού λίγες μέρες νωρίτερα, ο ίδιος ο Μητροπολίτης Αθηνών Θεόκλητος είχε πρωτοστατήσει στο ανάθεμα στο πεδίο του Άρεως. Προφανώς, για μερικούς ανώτερους δικαστικούς, οι αδιανόητες και ανατριχιαστικές κατάρες που περιλαμβάνονταν στο έντυπο του αφορισμού ήταν εντάξει. Μερικές από αυτές τις ευγενείς φράσεις ήταν να πέσουν πάνω στο Βενιζέλο. Τα εξανθήματα του Ιώβ, το κήτος του Ιωνά, η λέπρα του Ιεχωβά, ο μαρασμός των νεκρών, το τρεμούλιασμα των ψυχοραγούντων και η κεραυνή της κολάσεως. Ναι, ναι, αυτό λέξει. Σοβαρά τώρα. Αναθεματίστηκε λοιπόν ο Βενιζέλος, ο Σατανάς, ο Βελζεβούλ, ο προδότης. Την ώρα που εκείνος προσπαθούσε να φτιάξει στρατό για να πολεμήσει στη Μακεδονία, που οι ουδέτερες κωνσταντινικές κυβερνήσεις είχαν από μήνες παραδώσει αμαχητή στους Γερμανοβουλγάρους. Όταν 6 μήνες μετά το ανάθεμα, τον Ιούνιο του 17, ο Κωνσταντίνος αναγκάστηκε από την Αντάντ, κυρίως από τους Γάλλους, να εγκαταλείψει το θρόνο και τη χώρα, ο Βενιζέλος επέστρεψε στην Αθήνα και ανέλαβε την ηγεσία του ενωμένου πλέον κράτους. Ανέστησε τη Βουλή που είχε προκύψει από τις εκλογές του Μαΐου του 2015 και είχε διαλυθεί αντισυνταγματικά, εξού και η Βουλή αυτή έχει μείνει στην ιστορία ως Βουλή των Λαζάρων. Και έβαλε τη χώρα επίσημα στον πόλεμο. Βασιλιάς πλέον ήταν ο Αλέξανδρος, ο δευτερότοκος γιος του Κωνσταντίνου. Πώς αντέδρασε όμως ο Βενιζέλος στο ανάθεμα? Έχουμε εδώ τη μαρτυρία της Πινελόπης Δέλτα, η οποία περιγράφει εκτενέστατα μία συζήτηση στο πατρικό της σπίτι, ένα βράδυ που έτρωγαν μαζί με τον Βενιζέλο μετά την επιστροφή του στην Αθήνα το 17. Η μητέρα της Δέλτα, Βιργινία Μπενάκη, έφερε βαρέως το ανάθεμα. Και καθώς ήταν θεοφοβούμενη, φοβόταν μήπως πάθαινε κάτι κακό ο Βενιζέλος, αφού τον είχε αναθεματίσει η Εκκλησία. Έτσι, ένα από τα πρώτα βράδια που δείπνησαν μαζί, η Βιργινία Μπενάκη παρακάλεσε τον Βενιζέλο να προκαλέσει μια τελετή όπου πάλι η Εκκλησία θα σήκωνε το ανάθεμα. Τότε ο Βενιζέλος άναψε. «Όχι βέβαια, κυρία Μπενάκη, δεν θα το κάνω αυτό ποτέ. Το ανάθεμα θα μείνει και κάτω από το ανάθεμα θα νικήσουμε. Θα ελευθερώσουμε τη Μακεδονία και θα τσακίσουμε τους Βουλγάρους. Όχι μόνο δεν θα ζητήσω να σηκωθεί το ανάθεμα, αλλά και θα μείνουν οι πέτρες εκεί που έπεσαν στίβα. Να ξέρει και να θυμάται ο Κοσμάκης πως είμαι αναθεματισμένος. Κι όμως η νίκη θα είναι δική μας». Κάποιος είπε «Δεν θα μείνουν πολλοί οι πέτρες. Ήδη μίκρινε η στίβα και κάθε νύχτα μικραίνει». Τότε ο Βενιζέλος έβαλε τις φωνές. «Δεν εννοώ να γίνει αυτό. Δεν θέλω να χαθεί η απόδειξη αυτή του αναθέματος. Θα βάλω φύλακες. Εννοώ να μείνουν οι πέτρες όπως είναι. Να τις βλέπουν κάθε μέρα οι περαστικοί και να ξέρουν τι ανόητα, τι μάταια πράγματα που είναι οι κατάρες της Εκκλησίας. Είναι όμως μια ασχήμια στο πεδίο του Άρεως, κύριε Πρόεδρε», είπε ο Εμμανουήλ Μπενάκης, ο οποίος είχε διατελέσει και δήμαρχος Αθηναίων. «Θα υποστούμε και την ασχήμια αυτή, κύριε Μπενάκη», αποκρίθηκε ο Βενιζέλος. «Θα την υποστούμε για την ανατροφή του λαού, που πρέπει να μάθει την αξία της εκκλησιαστικής κατάρας, όσο και της ευλογίας της, όταν γίνεται η Εκκλησία όργανο πολιτικών παθών». Περισσότερα από 80 χρόνια αργότερα, τον Απρίλιο του 2000, ο τότε Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Χριστόδουλος, μιλώντας στο ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος, ζήτησε δημόσια συγγνώμη για το ανάθεμα του 1916. Είχε πει χαρακτηριστικά: «Σκέπτομαι ότι θα έπρεπε κάποτε η Εκκλησία να ζητήσει συγγνώμη από το λαό για την ανάμειξή της στις πολιτικές διαμάχες του αιώνος που πέρασε και ειδικότερα για την ανάμειξή της στο διχασμό, ο οποίος ταλάνισε τον ελληνισμό κατά τη διάρκεια των πρώτων δεκαετιών του. Ήταν πραγματικό λάθος να αποφασίζονται αναθέματα για πολιτικούς λόγους και η Εκκλησία να χρησιμοποιείται κατά κάποιον τρόπο για να επενδύουν επάνω εις αυτήν οι διάφοροι πολιτικοί τις δικές τους επιδιώξεις». Στο επόμενο επεισόδιο θα κλείσουμε τη βόλτα μας στο πεδίο του Άρεως, περιπλανόμενοι ανάμεσα στα αγάλματα που φιλοξενεί, και θα πούμε την ιστορία του πιο χαρακτηριστικού απ' όλα, του επιβλητικού έφηπου Ανδριάντα του Κωνσταντίνου του Πρώτου, που δεσπόζει στην είσοδο του πάρκου. Μπορείτε να ακούσετε το podcast «Κάθε γωνιά μια ιστορία» στο pod.gr, στο Spotify, στα Google Podcast, στα Apple Podcast ή σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας.
2: Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.

0: Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271043289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
2: Για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου σήμερα και το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Μόλις 10 ημέρες από τα εγκαίνια του νέου δημοτικού κήπου και οι πρώτες φθορές είναι γεγονός. Το γνωστό κοτετσόσυρμα έκανε την εμφάνισή του στην Παιδική Χαρά, αποκλείοντας τμήμα της. Όπως προκύπτει από ρεπορτάζ της Αλήθειας, το παιχνίδι με τις ρόδες παρουσίασε πρόβλημα και τέθηκε προσωρινά εκτός λειτουργίας μέχρι να επισκευαστεί. Οι ίδιες πληροφορίες κάνουν λόγο για πρόβλημα που προέκυψε από κακή χρήση του οργάνου, για την οποία όμως δεν τιμωρήθηκε κανένας παρά την φύλαξη που υπάρχει. Παράλληλα, σπασμένα βρέθηκαν ήδη δύο όργανα, ενώ η μάχη με τα σκουπίδια είναι καθημερινή και 24ωρη. Το πρώτο κουδούνι βρίσκει δεκάδες σχολεία με κενά και ελλείψεις σε ειδικότητες και παράλληλες στηρίξεις, αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγωγείου και καλεί σε γενική συνέλευση την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου στις 6 το απόγευμα στον οίκο Χίου Διδασκάλου για να οργανώσουν τη δράση τους οι εκπαιδευτικοί. Στοιχείο, στην παράλληλη στήριξη εκτιμάται ότι υπάρχουν πάνω από 100 διαγνώσεις, ενώ ζητήθηκαν από την πρωτοβάθμια εκπαίδευση Χίου 68 εκπαιδευτικοί για δημοτικά και νηπιαγωγεία και τελικά προσλήφθηκαν μόλις 26 εκπαιδευτικοί παράλληλη στήριξη στα δημοτικά και 10 στα νηπιαγωγεία. Όπως τονίζει ο Σύλλογος, απαράδεκτη είναι η κατάσταση και με τις ειδικότητες, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται σοβαρά προβλήματα τόσο στο ορολόγιο πρόγραμμα και στη λειτουργία των ολοήμερων, ενώ αναφέρεται και στα προβλήματα που υπάρχουν με τη μεταφορά των μαθητών στην Νότια Χίο και στα 7ο και 10ο νηπιαγωγεία Χίου. Την αγανάκτησή του εξέφρασε με δήλωσή του ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Σταύρος Μιχαηλίδης για την μη δρομολόγηση σχολικών λεωφορείων για τη μεταφορά μαθητών. Περιμένω, είπε, λύση αύριο. Αν η τοπική αυτοδιοίκηση είναι ανίκανη, τη λύση πρέπει να τη δώσει η κυβέρνηση. Μας αρκεί ότι και οι δύο έχουν αφήσει χωρίς λεωφοριακή συγκοινωνία την ύπαιθρο της Χίου. Την 5η 17 Σεπτεμβρίου στις 12 το μεσημέρι, ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου Κωνσταντίνος Μουτζούρης θα εγκαινιάσει το έργο της παράκαμψης του Χαλκιού, στο οποίο ολοκληρώθηκε και παραδίδεται πλέον σε χρήση. Η τελετή, όπως σημειώνει στην ανακοίνωσή της η Περιφέρεια, αποκτά ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς θα πραγματοποιηθεί παρουσία εκπροσώπων και πρέσβεων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της επίσκεψής του στοιχείου για έργα που υλοποιήθηκαν ή υλοποιούνται με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Λόγω των εγγενείων, όπως ενημερώνει η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Χίου, την 5η 17 Σεπτεμβρίου θα υπάρχει εκτροπή της κυκλοφορίας σε τμήματα της νέας οδού από τις 11.30 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι. Εφιστά την προσοχή των οδηγών και τη συμμόρφωσή τους με τις υποδείξεις της τροχέας. Οι πρέσβεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ελλάδα θα επισκεφθούν τη Χίου και τις Συνούσες από 16 έως 18 Σεπτεμβρίου. Την 5η 17 Σεπτεμβρίου σε 9 το πρωί θα επισκεφθούν την Περιφερειακή Ενότητα Χίου, ενώ στη συνέχεια θα παραστούν στα εγγένεια του έργου παράκαμψης Χαλκιούς. Την ίδια μέρα η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου θα παραθέσει επίσημο δείπνο στο Καστέλι στον Κάμπο. Απρόσκοπτα συνεχίζεται το έργο στο Αρχαιολογικό Μουσείο Χίου παρά το γεγονός ότι απεντάχθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης. Σήμερα μάλιστα ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου Κωνσταντίνος Μουτζούρης υπέγραψε την ένταξη στο πρόγραμμα Βόρειο Αιγαίο 2021-2027 ΕΣΠΑ της πράξης επέκταση, εξυγχρονισμός και επανέκθεση του Αρχαιολογικού Μουσείου Χίου συνολικής δημόσιας δαπάνης 20.126.863 ευρώ. Το έργο αφορά στην αποκατάσταση του υπάρχοντος κτηριακού συγκροτήματος του μουσείου στην αρχική του μορφή, καθώς έχει δεχθεί μεταγενέστερες επεμβάσεις, και στην ενίσχυση του φέροντος οργανισμού του στην επέκτασή του με την ανέγερση νέου κτηρίου. Σύμφωνα με το αστυνομικό δελτίο, εξιχνιάστηκε από το αστυνομικό τμήμα μαστιχοχωρίων υπόθεση κλοπής που διαπράχθηκε πριν από μία εβδομάδα περίπου σε επιχείρηση στον εμποριό. Ταυτοποιήθηκε η Μεδαπός, 34χρονος, που μπήκε από ανασφάλιστη είσοδο επιχείρησης και αφαίρεσε προϊόντα, ρολόγια, κομπολόγια, πορτοφόλια, είδη ένδυσης και άλλα αξίας 2.300 ευρώ περίπου, καθώς και το χρηματικό ποσό των 80 ευρώ. Στο πλαίσιο των ερευνών βρέθηκε και κατασχέθηκε μέρος των αφαιρεθέντων αντικειμένων. Ο Δήμος Χίου διοργανώνει την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου στις 11 το πρωί εκδήλωση τιμής στον Ιάσονα Καλαμπόκα, η οποία θα τελεστεί στο χώρο του Ανδριάντα του στην πόλη της Χίου. Η Κομμουνιστική Νεολαία Ελλάδας διοργανώνει το 52ο φεστιβάλ της το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου 7.30 το απόγευμα στην πλατεία Νικολάου Πλαστήρα. Περιλαμβάνει μουσική βραδιά με τους Παντελή Λύκο, Χρύσα Καραΐσκου και Γιάννη Κυριακόπουλο και μουσικό αφηγηματικό αφιέρωμα από το γερμανικό εγχειρίδιο πολέμου του Μπρέχτ. Θα μιλήσει ο Λουκάς Αναστασόπουλος, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Στο χώρο θα λειτουργούν βιβλιοπωλείο, εκθέσεις και πεδό. Η διέμφυση αγροτικής οικονομίας και αλίας της Περιφερειακής Ενότητας Χίου, τμήμα ποιοτικού και φυτογενομικού ελέγχου, πραγματοποιεί τον τρίτο γενικό ψεκασμό κατά του δάκου της ελιάς. Το πρόγραμμα είναι το παρακάτω. Αύριο Τετάρτη σε Ολύμπους, Πυργή, Αρμόλια, Κέραμο, Λεπτόποδα. Την 5η 17 Σεπτεμβρίου, Καλαμωτή, Ελάτα, Λυθή, Βέσα, Βολσός, Πειραμά, Παρπαριά. Την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, Πατρικά, Φλάτσια, Βουνό, Κινή, Σιδηρούντα, Παρτούντα, Φυτά, Κυπουργές, Διευκά, Κατάβαση. Το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, Νένιτα, Καταράκτης, Παγίδα, Πιτιός, Αμάδες, Καρδάμιλα. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Τετάρτη 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στην περιοχή Αγίας Ερημιώνης. Την 5η 17 και την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στις Συνούσες, στις περιοχές Μάρμαρο και Ασπαλαθρόκαμπος. Σύμφωνα με σχετική ενημέρωση, μέχρι την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου θα εκτελούνται εργασίες απόξεσης του υφιστάμενου ασφαλτικού οδοστρώματος και στη συνέχεια ασφαλτόστρωσης σε δρόμους της πόλης της Χίου. Οι εργασίες θα πραγματοποιούνται 7 το πρωί με 5 το απόγευμα στις εξής οδούς: Καραμανή, Παπαστεφάνου, Ίδρας, Κηδόνη, Στυλιανού. Ενημερωτική ημερίδα αφιερωμένη στους άγριους επικονιαστές, τη βιοποικιλότητα και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος της Χίου θα πραγματοποιηθεί αύριο Τετάρτη στις 6 το απόγευμα στην αίθουσα συνεδρίων του Ομηρίου Πνευματικού Κέντρου. Η ημερίδα διοργανώνεται με τη συνεργασία και την υποστήριξη του Γραφείου Εθελοντισμού του Δήμου Χίου. Στο επίκεντρο βρίσκεται ένα κρισίμος κινδυνεύων είδος συρφίδας που έχει καταγραφεί στην Ευρώπη μόνο σε περιοχή κοντά στα Αρμόλια. Η Ειρήνη Νοτιά είναι μία ψυχωμένη για αυτό που κάνει Ελληνοαμερικανίδα επιχειρηματίας από τα Καρδάμιλα που αναπτύσσει μία πρωτοβουλία που βάζει στην κυριολεξία την ναυτιλία μέσα στις σχολικές αίθουσες ενεργοποιώντας τους μαθητές να υιοθετήσουν ένα πλοίο. Αναλύει το όλο εγχείρημά της στο Γιάννη Τζούμα στην Αλήθεια TV την 5η στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην εκπομπή Αυτοπροσώπος. Η 5η Πανελλήνια Πολυθεματική Συνάντηση Εφηβικών και Νεανικών Ομάδων Νέοι Ομηρίδες 2026, η οποία συνδέει το ακατάλληλο ομηρικό παρελθόν της ποιητικής αφήγησης με το παρόν μας, δίνει και αυτό το Σεπτέμβρη ραντεβού στοιχείο. Νέοι και νέες από τη Λέσβο, τη Χίο, την Αττική, τη Θεσσαλία, τη Μακεδονία και την Ισπανία θα ζωντανέψουν μορφές και θέματα από την ομηρική ποίηση μέσα από θεατρικές παραστάσεις, τραγούδι, χορό, ζωγραφικά και μουσικά. Έργα. Οι παραστάσεις θα πραγματοποιούνται από τις 6 το απόγευμα με ελεύθερη είσοδο για το κοινό στους εξής χώρους: στο Ομήριο Πνευματικό Κέντρο αύριο Τετάρτη και την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου και στη Δασκαλόπετρα την 5η 17 Σεπτεμβρίου. Την 5η 17 Σεπτεμβρίου γιορτάζει το ιδιωτικό παρεκκλήσι των Αγίων Ενδόξων Μαρτύρων Σοφίας, Πίστεως, Αγάπης και Ελπίδος της Παναγίας Λιτσένης στην πόλη της Χίου. Ο Μέγας Εσπερινός στις 6.30 το απόγευμα της Τετάρτης, όπου θα τελεστεί και αρτοκλασία, ο Δε Όρθρος και εν συνεχεία η Θεία Λειτουργία την 5η 17 Σεπτεμβρίου στις 7 το πρωί. Το παρεκκλήσι θα παραμείνει ανοιχτό την παραμονή της εορτής, όπως και ανήμερα μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας μέχρι αργά το βράδυ. Το Ινστιτούτο Αιγαίου του Δικαίου της Θάλασσας και του Ναυτικού Δικαίου σε συνεργασία με τις εκδόσεις Ακουλά καλούν στην παρουσίαση του νέου βιβλίου του Γεωργίου Νούλα, δικηγόρου διεθνολόγου, Η αμφισημία των αποφάσεων των διεθνών δικαστηρίων για την αναγνώριση ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδα σε νησιωτικά κράτη, η εφαρμογή του στο Αιγαίο και η ελληνική διπλωματική ανάγνωση. Την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, 7:30 το απόγευμα, στη Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη Χίου Κοραής. Για το βιβλίο, εκτός από τον συγγραφέα, θα μιλήσουν επίσης η Πέλοπας Λάσκος, Γενικός Γραμματέας Υπουργείου Δικαιοσύνης Δικηγόρος, Άγγελος Συρίγος, Καθηγητής Διεθνούς Δικαίου και Εξωτερικής Πολιτικής, Βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Γιάδης Γιάδης, Ευρωβουλευτής Κύπρου, Φρέντης Μπελέρης, Ευρωβουλευτής Ελλάδας και Χαράλαμπος Τσιλιώτης, Καθηγητής Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στα Αρμόλια, στην αίθουσα της Ένωσης Μάστιχο Παραγωγών, εγκαινιάζεται έκθεση φωτογραφιών του Γκίντο Ραν με 31 ασπρόμαυρες εικόνες και τίτλο «Λίγοι άνθρωποι, πολλά σημάδια». Η έκθεση θα είναι επισκέψιμη μέχρι τις 27 Σεπτεμβρίου κάθε βράδυ 6 με 9. Στον αρχαιολογικό χώρο της Δασκαλόπετρας πραγματοποιείται την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου η εκδήλωση του Πολιτιστικού Συλλόγου Ομήρου Νόστος με το θεατρικό μονόλογο «Προμηθεύς Λιόμενος» με το Σταύρο Σπυράκη στον ομότιτλο ρόλο. Η παράσταση εγκαινιάστηκε το 2025 στο Μουσείο Μαστίχας Χίου του Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς στο πλαίσιο της έκθεσης «Προμηθεύς Λιόμενος εν Χίο». Ο Σύλλογος Φίλων Θεάτρου και Τέχνης Χίου Παρασκήνιο 18 δίνει δύο διπλές παραστάσεις με τίτλο «Οι καθρέφτες της Οφηλίας», μια περιπατητική performance σε σκηνοθεσία Βραάμ Γκουτζελούδη στο αρχοντικό Στεφάνου στον κάμπο της Χίου, στην οδό Παύλου Χαλκούση 13 πλησίων των Δημοτικών Σχολείων Κλούβα, την Παρασκευή 25 και το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Πρώτη παράσταση στις 7:30 το απόγευμα και δεύτερη στις 9 το βράδυ, είσοδος 10 ευρώ, συμπεριλαμβάνεται και ένα ποτήρι κρασί. Απαραίτητη η κράτηση θέσης στο τηλέφωνο 69 82 38 25 39. Η Ιερά Μητρόπολη Χίου Ψαρών και Νουσών ανακοίνωσε ότι τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 6 το απόγευμα, με την τέλεση του αγιασμού στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Χίου από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Χίου κ. Μάρκο, θα αρχίσουν τα μαθήματα της Σχολής Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου Μητροπολίτης Διονύσιος Βαϊρακτάρης. Οι εγγραφές μαθητών θα γίνονται στα γραφεία της Μητρόπολης έως τις 30 Σεπτεμβρίου στο τηλέφωνο 22 710 43 045, και τα μαθήματα θα παρέχονται εντελώς δωρεάν. Η χοροδία Αγίας Μαρίνας Καλοπλήτου ξεκινά ξανά τις πρόβες της την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, 7 το απόγευμα, στο κελί της Αγίας Μαρίνας. Οι πρόβες θα συνεχίσονται κάθε Παρασκευή την ίδια ώρα υπό την καθοδήγηση της δασκάλας Σόφη Σκότη. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 6944-538-534, Λεωνίδας Κάκαρης. Το ΚΑΠΗ Δήμου Χίου προγραμματίζει μερίσια εκδρομή στις 25 Σεπτεμβρίου στα Καρδάμιλα με δωρεάν μετακίνηση για τα μέλη του. Για κρατήσεις θέσεων μπορείτε να απευθύνεστε στη Γραμματεία ΚΑΠΗ έως και τις 23 του μήνα. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 22 710 8 14 74, 22 710 44 3 95. Και περνάμε σε αθλητικές ειδήσεις. Η Ελισάβετ Ιωσιφίδου κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στην κατηγορία BC2 του World Boccia Challenger που έγινε στο Pilsen της Τσεχίας. Οι Ίωνες ανακοίνωσαν την απόκτηση του νεαρού μπασκετμπολίστα Μιχάλη Αλαχούζου. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Αύριο Τετάρτη ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι εντάσεως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 21 έως 29 βαθμούς και η υγρασία από 42 έως 68%. Πριν κλείσουμε το τοπικό δελτίο ειδήσεων, έχουμε ακόμα τις καθιερωμένες χρήσιμες πληροφορίες. Σήμερα διημερεύουν στην πόλη της Χίου έως 9 το βράδυ τα φαρμακεία Χαμέτη στην οδό Χιόνης 2 και Χάρλα στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 78, ενώ θα διανυκτερεύει μετά τις 9 το βράδυ το φαρμακείο Τρεμουλιάρη στην οδό Αεροπόρου Ροδοκανάκη 37 στη Φάρκαινα. Στο Βροντάδο εφημερεύει το φαρμακείο του αγαπητού Βασιλάκη και στα Θημιανά του Θεμιστοκλή Ιωαννίδη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

Σαν σήμερα στοιχείο. Κάθε μέρα μια σταγόνα ιστορίας. Καθημερινά κοντά σας από το Χίος Ράδιο Αλήθεια, αμέσως μετά τα δελτία ειδήσεων.

0: Σαν σήμερα στοιχείο το 1932 φτάνουν στο νησί για ενταφιασμό σύμφωνα με την τελευταία επιθυμία του τα οστά του μεγάλου δημοτικιστή Γιάννη Ψυχάρη. Μετά την επιμνημόσυνη δέηση στη Μητρόπολη τα οστά μεταφέρονται και ενταφιάζονται σε μνημείο που φιλοτέχνησε ο Γλύπτης Δημητριάδης στη Δασκαλόπετρα του Βροντάδου.
1: Χίος, Ράδιο Αλήθεια.

0: Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς, Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
2: Έγινε αφεντικό!
1: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
2: Ό,τι πεις αφεντικό!
1: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
2: Έγινε αφεντικό!
1: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
3: Γεια στα χέρια σου, Περικλή! Μα τι φωτεινά χρώματα! Τι τέλειες επιφάνειες! Και δεν θα με κουράσεις για να καθαρίσω!
4: Είδες, κυρία Μέρη, που σου λέγα να βάψουμε με Χροτέχ!
3: Μα πόσο δίκιο είχες! Πάρα πολύ καλή επιλογή!
4: Και θα δεις αντοχή που έχει το χρώμα όταν πλύνεις τον τοίχο. Η απόχρωση δεν θα πάθει τίποτα. Και όταν ξαναβάψουμε, πάλι Χροτέχ θα βάλουμε.
3: Φυσικά! Από εδώ και πέρα, χρώματα Χροτέχ!
5: Τα χρώματα της Χροτέχ θα τα βρείτε και στο κατάστημα των Γιώργη Κοτσακά και Άννας Βούλγαρη. Χρώματα αλλιευτικά, ναυτιλιακά και βιομηχανικά είδη. Στην οδό Νεωρίων 17 στην Προκυμαία. Τηλέφωνο 2211-025-260.
6: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Οι περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
7: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
8: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
9: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
10: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
0: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
11: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
5: Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί και αυτή την εβδομάδα. Η Χίος αυξάνει τη δυναμική της στον τουρισμό. Μισογεμάτο βλέπει το ποτήρι ο Νότης Μηταράκης. Αλλαγή πλάνου της Δημοτικής Αρχής για την ανάπλαση της Σούδας. Ξεκινούν εργασίες για τη συντήρηση του αγάλματος του Κανάρη. Στο παραπέντε η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Χίου για τη χρήση γηπέδων. Πρώτο κουδούνι για 3.375 μαθητές και μαθήτριες δημοτικών και νηπιαγωγείων. Επίτιμος διδάκτορας Πολυτεχνείου, ο Σταμάτης Κρεμιζής. Εικόνες ντροπής στο αεροδρόμιο. Στην αλήθεια που κυκλοφορεί και αυτή την εβδομάδα, η σχέση της επιστημονικής έρευνας με την κοινωνία και όχι μόνο, συνέντευξη του Χιώτη καθηγητή του ΕΚΠΑ, κυρίου Γεωργία Φέντη. Νέα πρωτοβουλία φορέων του Βροντάδου για τα προβλήματα και την εκπροσώπηση της περιοχής. Στον αέρα πάλι η μεταφορά μαθητών, καταγγελία της ΛΑΣ Βορείου Αιγαίου. Περισσότερα παιδιά στους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς. Κάποτε θα γίνονταν και αυτό και η αστυνομία παρούσα στο Δημοτικό Συμβούλιο για το Καράδιο. Διαβάστε στην αλήθεια απογοήτευση ναυτικών από τις πρωθυπουργικές εξαγγελίες στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 52ο Φεστιβάλ της ΚΝΕ. Μιχαηλίδης καλεί Ζαχαράκη για ειδικό καθεστώς εισαγωγής πυρόπληκτων στα ΕΗ. Άργησε, αλλά ολοκληρώθηκε ο μεγάλος κόμβος στην παράκαψη Χαλκιού σύμφωνα με τον Παντελή Μπουγδάνο. Ακόμη στην αλήθεια, ετοιμάζει το διεθνή διαγωνισμό για το 3ο Γυμνάσιο ο Δήμος Χίου. Δημήτρης Πατελίδας, θέμα ημερών, η ανάθεση μελέτης για τα νέα κυκλοφοριακά μέτρα πέριξ του κήπου. Έρχεται ευρύτερη ανάπλαση της παλιάς λαχαναγοράς. Ναι στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αλλά όχι σε βάρος παραγωγικής γης και της ταυτότητας των νησιών μας, σύμφωνα με τον Παντελή Μπουρνιά. Πλήρης απαλλαγή από τον έμφυα για κύρια κατοικία στα Θημιανά. Στα ύψη τα εισιτήρια, ελεύθερη πτώση στην αεροπορική κίνηση. Στην Αλήθεια μπορείτε να διαβάσετε ρεπορτάζ για πολιτιστικά και οικονομικά θέματα, τα καθημερινά του Δημήτρη Φρεζούλη και απόψεις παρεμβάσεις όπως αυτές. Δεν έχει μα, ο βιασμός δεν έχει πολιτικό χρώμα, του κοινωνιολόγου Γιώργου Χάμπα. Ο Όμηρος, ο Μυρός, ο Πατριάρχης Αλεξανδρίας και η Ιερά Μονή Παναγίας Βοήθειας του Αναστάσιου Τρυπολίτη. Ανοιχτή επιστολή στον Πρωθυπουργό, ευχαριστούμε που δεν μας διαψεύσατε στις εξαγγελίες σας από την Παχιακή Ένωση Ταξίου Χονάρ. Και όπως και κάθε εβδομάδα στην Αλήθεια, μικρές αγγελίες και επαγγελματικός οδηγός, καθώς και τα αληθινά του Γιάννη Τζούμα. Αναζητήστε την αλήθεια που κυκλοφορεί και αυτή την εβδομάδα, γιατί οι ειδήσεις είναι πολλές και η αλήθεια μόνο μία.
12: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: η φράση του Διονύσου Σολομού, το εθνικό μας σπίτι, στο ιστορικό γυμνάσιο της Χίου, με δύο από τους διοργανωτές, συνδιοργανωτές και μετέχοντες σε ένα θερινό σχολείο, το πρώτο διεθνές θερινό σχολείο που πραγματοποιήθηκε στο νησί μας, με θέμα γλώσσα, υγεία και εκπαίδευση, 2 με 9 Σεπτεμβρίου. Μια διοργάνωση που έχουμε τη χαρά να μας την παρουσιάζουν, εκτός από δύο διακεκριμένους καθηγητές και καθηγήτρια, καθηγητή και καθηγήτρια, που έχουν και ρίζες από τη Χίο. Να σας παρουσιάσουμε λοιπόν την κυρία Ιάθη Τσιμπλή, η οποία είναι κατάγεται, προέρχεται από τα Καρδάμιλα και είναι καθηγήτρια γλωσσολογίας του Πανεπιστημίου του Κέμπριτζ, και ο κύριος Μιχάλης Γεωργιαφέντης, αναπληρωθής της καθηγητής γλωσσολογίας στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο στην Αθήνα, Χιώτης επίσης. Έχουμε λοιπόν μία... Ρίχνετε γέφυρες, ρίξατε πολλές γέφυρες, έτσι δεν είναι? Αλλά θα μπορούσε κάποιος να πει ότι είναι ένα ακαδημαϊκό γεγονός, το οποίο απέχει από την καθημερινότητα έξω από την αυλή του σχολείου. Τι θα λέγατε λοιπόν, και πώς οδηγηθήκατε στη σκέψη να πραγματοποιηθεί αυτό το θερινό σχολείο?
1: Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και τη συνέντευξη. Θα ήθελα να πω ότι αυτό το σχολείο, και μόνο από τον τίτλο του, γεφυρώνει χάσματα ανάμεσα στο Πανεπιστήμιο και στην κοινωνία. Η θεματική γλώσσα, υγεία και εκπαίδευση είναι μια θεματική, ή μάλλον πολλές θεματικές κάτω από αυτόν τον τίτλο, οι οποίες αγγίζουν όλους τους εκπαιδευτικούς, όλους τους γονείς και όλους τους λογοθεραπευτές, τους ανθρώπους που ασχολούνται με την ανάπτυξη των παιδιών, τη σχολική τους επίδοση και την... τη σχολική τους επίδοση και την περαιτέρω ακαδημαϊκή τους πορεία και επαγγελματική κατάρτιση. Χωρίς τη γλώσσα δεν μαθαίνουμε. Είναι πολύ βασικό χαρακτηριστικό του ανθρώπου το να μπορεί να γνωρίζει τη γλώσσα του, να γνωρίζει πολλές γλώσσες και να μπορεί μέσα από τις γλώσσες να τις χρησιμοποιεί έτσι ώστε να μπορεί να κατανοήσει τα διδακτικά εγχειρίδια, τον λόγο του δασκάλου, του γονιού, των μεγαλύτερων και τον λόγο που είναι πιο πολύπλοκος από τον λόγο που χρησιμοποιούμε καθημερινά στο σπίτι.
0: Αυτή η θα λέγαμε πολυεπίπεδη προτροπή, κυρίως του Υπουργείου Παιδείας της χώρας μας, που ζητάει από τα παιδιά νωρίς-νωρίς, θα λέγαμε, εμείς που έχουμε μεγαλύτερα παιδιά, συνήθως αυτό συνέβαινε πέμπτη με έκτη. Τώρα ακούμε για ξένη γλώσσα στο νηπιαγωγείο. Αυτό είναι ευνοϊκό, βοηθάει, γιατί σκέψη, όπως είπατε, και λόγος πάνε μαζί. Τα παιδιά ακόμα δεν έχουν πατήσει στέρεα στην γλώσσα την μητρική. Μήπως υπάρχουν κίνδυνοι να μην... μπορέσουν να πάρουν και να δώσουν το μέγιστο από την ελληνική γλώσσα?
1: Κοιτάξτε, κίνδυνος τέτοιος δεν υπάρχει, γιατί ο ανθρώπινος νους έχει τη δυνατότητα να κρατάει μέσα του και με πολύ καλή ισορροπία πολλές γλώσσες, όχι μόνο μία. Υπάρχουν εκατομμύρια παιδιά στον κόσμο τα οποία μεγαλώνουν με δύο ή τρεις γλώσσες μέσα στο σπίτι και τα οποία φυσικά δεν παρουσιάζουν κάποιο πρόβλημα ως προς αυτό, δεν κινδυνεύει καμία από αυτές τις γλώσσες από την ύπαρξη της άλλης. Τώρα, υπάρχει μια διαφορά ότι η ξένη γλώσσα είναι αυτή που διδάσκεται μέσα στο σχολείο, ενώ αυτά τα παιδιά που σας ανέφερα, τα περισσότερα τα μαθαίνουν αυτές τις γλώσσες με φυσικό τρόπο, σε φυσικό περιβάλλον, στο οικείο περιβάλλον του σπιτιού κλπ.
0: Σε μεικτούς γάμους συχνά.
1: Σε μεικτούς γάμους και σε χώρες όπου η πολυγλωσία είναι η φυσική κατάσταση, ας πούμε, όπως η Μαλαισία, η Ινδία, η Σιγκαπούρη, είναι όλες αυτές οι χώρες όπου μιλούνται πολλές γλώσσες. Η ξένη γλώσσα, όπως και οποιοδήποτε μάθημα στο σχολείο, δεν δημιουργεί κίνδυνο για την ανάπτυξη ελληνικής στα παιδιά.
0: Σύγχυση ίσως, έτσι, δηλαδή να μπλέκονται οι λέξεις, εκεί που πάει να πει μια λέξη, δεν πειράζει.

0: Να πει μια λέξη στα ελληνικά, να του έρχεται η λέξη σε άλλη γλώσσα και να χάσει την περπατησιά του, ας το πούμε.
1: Κοιτάξτε, αυτό είναι πολύ δύσκολο να συμβεί με τη διδασκαλία ξένης γλώσσης στο σχολείο, διότι η κυρίαρχη γλώσσα του παιδιού είναι η γλώσσα που μιλάει στο σπίτι και συνήθως αυτή είναι η ελληνική. Βέβαια υπάρχουν και άλλες γλώσσες που μιλούνται, υπάρχουν πολλά παιδιά που είναι δίγλωσσα και πολύγλωσσα, και αυτά τα παιδιά είναι πολύ ικανά να μάθουν και τα αγγλικά ως ξένη γλώσσα ή κάποια άλλη ξένη γλώσσα. Επομένως δεν υπάρχει πρόβλημα ή παρέμβαση της μίας γλώσσας στην ανάσυρση λέξεων, ας πούμε, στο να βρεις τις λέξεις που θέλεις από τα ελληνικά. Είναι βέβαιο όμως ότι όσο πιο πολλές λέξεις, όσο πιο πολλές γλώσσες ξέρεις, τόσο μεγαλώνει το λεξιλόγιο και ο ανταγωνισμός ανάμεσα στις λέξεις υπάρχει και διατηρείται, και ο εγκέφαλός μας μπορεί να τις διατηρήσει με έναν πολύ υγιή τρόπο. Δεν μας δυσκολεύει αυτό, ούτε σταματάμε να βελτιώνουμε την ελληνική. Η βελτίωση της ελληνικής εξαρτάται πάρα πολύ από το τι γίνεται μέσα στο σπίτι και τι γίνεται μέσα στις τάξεις, στις σχολικές τάξεις, όχι στο μάθημα απαραίτητα της ξένης γλώσσας, αλλά στα υπόλοιπα μαθήματα τα οποία διδάσκονται στα ελληνικά και εξετάζονται στα ελληνικά.
0: Ανοίξαμε λοιπόν ένα κεφάλαιο που μας έφερε αμέσως σε επαφή με την κοινωνία, γιατί αυτοί είναι προβληματισμοί αρκετών γονιών και εκπαιδευτικών, μπορώ να πω. Μια και είστε συνδιοργανωτές, μια ερώτηση που σίγουρα μπαίνει στο τραπέζι είναι μια ακόμη εκδήλωση, μια ακόμη διοργάνωση ακαδημαϊκή που ίσως έχει ένα περιορισμένο κοινό, που γίνεται. Υπάρχει μια αίσθηση ότι κάποιες διοργανώσεις γίνονται απλά για να γίνουν, απλά για να παρουσιαστούν μερικοί αξιόλογοι ομιλητές, αλλά χωρίς να αφήσουν κάποιο ουσιαστικό αποτύπωμα. Ποια είναι η διαφορά της δικής σας διοργάνωσης από αυτές που προανέφερα.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καταρχάς ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είναι ιδιαίτερη χαρά που βρίσκομαι εδώ μαζί σας, κυρία Κώτη, και μαζί με την αγαπητή συνάδελφο την Ιάθη Τζιμπλή. Θα πω δύο λόγια για την ιστορία ίσως αυτού του σχολείου και πώς ξεκίνησε και πώς βρεθήκαμε μαζί εδώ. Πέρσι τον Ιούλιο η Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών διοργάνωσε ένα άλλο σχολείο, το οποίο ονομαζόταν Σχολείο για τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες. Έγινε εδώ, απέναντι στην βιβλιοθήκη Κοραή, σε συνεργασία με τη βιβλιοθήκη. Και τότε σκέψη μας ήταν, γιατί ήμουνα και στην Οργανωτική Επιτροπή, να καλέσουμε την συνάδελφο Ιάνθη Τσιμπλή και να την τιμήσουμε ως χιώτισσα. Και πράγματι αυτό νομίζω τότε αγκαλιάστηκε από τον κόσμο, τουλάχιστον που παρακολούθησε εκείνες τις διαλέξεις σε διάφορα αντικείμενα της φιλοσοφικής σχολής. Είχαμε αρχαιολογία, είχαμε μουσική, είχαμε ιστορία. Είχαμε γλωσσολογία, είχαμε πολλά θέματα πέρσι, βυζαντινή μουσική, και συζητώντας το μετά αποφασίσαμε ότι του χρόνου θα κάνουμε κάτι πολύ πιο στοχευμένο. Θα είναι μόνο για τη γλωσσολογία που είναι το αντικείμενό μας, το γνωστικό μας αντικείμενο, και έτσι ξεκίνησε αυτή η ιδέα. Στη συνέχεια είπαμε ότι θα το κάνουμε και για φοιτητές, άρα θα είναι ένα κλασικό σχολείο θερινό, αλλά οπωσδήποτε θα το κάνουμε και ως ανοιχτή επιστήμη, γιατί αυτό που είχαμε ως στόχο είναι να έρθουμε εμείς ως πανεπιστήμια στοιχείο, καθώς είναι δύσκολο οι κάτοικοι των ακριτικών νησιών, είτε είναι εκπαιδευτικοί, είτε είναι λογοθεραπευτές, ακόμα και ο καθημερινός άνθρωπος, να πάρει το πλοίο ή να πάρει το αεροπλάνο, εκεί που έχουν φτάσει τα εστήρια, και να πάει στην Αθήνα ή οπουδήποτε αλλού στην Αγγλία να ακούσει μια διάλεξη. Άρα η ιδέα ήταν ότι εμείς θα έρθουμε στη Χίο, δηλαδή το Πανεπιστήμιο ως θεσμός θα έρθει στην ακριτική Χίο και θα προσφέρει αυτή την ανοιχτή επιστήμη για όλους. Με τρόπο απλό, εκλεκευμένο, θα εξηγήσει πώς σήμερα η γλώσσα και η γλωσσολογία γενικότερα μπορεί να συνδεθεί τόσο με την υγεία όσο και με την εκπαίδευση.
3: Φετ. Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM and Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271-043-289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM and Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία. Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
4: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
5: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
4: Παιδική εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
5: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
4: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
5: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
4: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
5: Τηλέφωνο 2210-41-287.
4: E-shop alphapbooks.gr.
6: Γιάννη.
7: Έλα.
6: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
7: Πάλι, χθες δεν πήγα.
6: Έλα μωρέ, αν δεν γκρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
7: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
8: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
9: Φόρα κράνος.
10: Φόρα κράνος.
11: Φόρα κράνος.
8: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
12: Κύος, Ράδιο Αλήθεια,

0: Συνεχίζουμε με την εκπομπή «Επικαιρότητα με άλλο μάτι». Η σημερινή εκπομπή φιλοξενεί συνεντεύξεις από καθηγητές που συμμετείχαν στο νησί μας στο πρώτο θερινό σχολείο που συνδιοργανώθηκε από το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Πανεπιστήμιο του Κέμπριτζ. Το παρόν έδωσαν διακεκριμένοι επιστήμονες από την Ελλάδα και το Ηνωμένο Βασίλειο, όπου πραγματοποίησαν μια σειρά εργασιών και ομιλιών που είχαν ως κεντρικό θέμα το τρίπτυχο «Γλώσσα, υγεία και εκπαίδευση».
1: Η γλωσσολογία είναι μια πολύ εξειδικευμένη, όλες οι επιστήμες, κάθε μια μοναδική. Και δεν ξέρω, με δεδομένη την στροφή που παρατηρούμε των νέων σε επιστήμες που μπορεί να έχουν ή ελπίζουν ότι θα έχουν άμεση επαγγελματική αποκατάσταση, μήπως υπάρχει ο κίνδυνος κάπως να έχει περιθωριοποιηθεί και γιατί θα βρίσκατε, γιατί βρίσκεται τόσο ενδιαφέρουσα τη γλωσσολογία, είναι αξιοποιήσιμη σε αυτή την κοινωνία που ζούμε, που τα περισσότερα μετριούνται ή μεταφράζονται σε αριθμούς?
2: Ναι, ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση. Είναι πράγματι μια ερώτηση που την ακούμε πολύ συχνά. Η γλωσσολογία είναι από τις επιστήμες η οποία είναι από τη φύση της διεπιστημονική. Δηλαδή, ναι, αυτό μπορείτε να το δείτε, διότι πάρα πολλά τμήματα γλωσσολογίας στο εξωτερικό δεν βρίσκονται σε σχολές ανθρωπιστικών επιστημών, αλλά βρίσκονται σε σχολές κοινωνικών επιστημών ή σε σχολές επιστημών υγείας. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, διότι αυτό που μας δείχνει είναι ότι η γλώσσα από μόνη της έχει τόσες επιδράσεις σε πολλές πτυχές της ανθρώπινης ζωής. Για παράδειγμα, ξεκινάμε από την ανάπτυξη της γλώσσας, έτσι μιας ή παραπάνω γλωσσών, και μετά πηγαίνουμε στις περιπτώσεις όπου η γλώσσα μπορεί να μην αναπτύσσεται φυσιολογικά, και εκεί πάμε στις επιστήμες υγείας. Έτσι, αυτοί οι άνθρωποι θα πρέπει να γνωρίζουν γλωσσολογία σε κάποιο βαθμό για να μπορούν να βοηθήσουν τις συγκεκριμένες πτυχές της γλώσσας στις οποίες το παιδί φαίνεται να υστερεί.
1: Να, πως δένει και ο τίτλος που αρχικά όποιος τον άκουσε ενδεχομένως να μην μπορούσε να κατανοήσει τον συνδετικό κρίκο της γλωσσολογίας με την υγεία και την εκπαίδευση. Γιατί όταν λέμε υγεία, ο νους μας πάει στα νοσοκομεία.
2: Ναι. Βεβαίως, όταν λέμε υγεία δεν εννοούμε μόνο τις διαταραχές στην ανάπτυξη της γλώσσας που σας ανέφερα πριν. Η γλώσσα φαίνεται να λειτουργεί πολύ και ως μέσο παρέμβασης σε ανθρώπους με ζητήματα ψυχικής υγείας.
1: Δηλαδή
2: άνθρωποι οι οποίοι είτε πάσχουν από χρόνια κατάθλιψη είτε από άλλες μορφές ψυχικών νοσημάτων, σχιζοφρένεια κλπ. Υπάρχουν παρεμβάσεις οι οποίες βασίζονται στη γλώσσα και οι οποίες λειτουργούν σαν ήπιος τρόπος παρέμβασης και βοήθειας που μπορεί να δοθεί στα άτομα αυτά. Επομένως, η γλώσσα, όπως ξέρετε και από όλες τις ψυχαναλύσεις και τα η γλώσσα είναι πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο του ανθρώπου και βοηθάει το να χρησιμοποιείς τη γλώσσα και να εκφράζεσαι με τον τρόπο που νιώθεις στη συγκεκριμένη στιγμή, δείχνει πολλά στον ειδικό για να καταλάβει πού μπορείς να βοηθηθείς και πού πρέπει να βοηθείς. Δηλαδή, η γλώσσα είναι ένα μέσο διάγνωσης, ας πούμε, πολλές φορές νοσημάτων ψυχικής υγείας.
1: Αυτό, μια και μιλάμε, και σίγουρα πολλοί γονείς έχουν τέτοιους προβληματισμούς. Δηλαδή, κάποια παιδιά καθυστερούν να μιλήσουν, το λεξιλόγιο τους δεν είναι αρκετά πλούσιο, το οποίο βέβαια συνδέεται και με το βαθμό που σχετίζονται με την τεχνολογία ή αγαπούν το παραμύθι, το βιβλίο. Πώς μπορεί να είναι σε μια επαγρύπνηση ο γονιός? Από ποια ηλικία? Θα σας πω κάτι προσωπικό. Όταν στα παιδιά διαβάζαμε, εμείς οι πιο παλιές γενιές μαμάδων που διαβάζαμε παραμύθια και ήταν ακόμα στο relax, γελούσαν, το περιβάλλον γελούσε. Λοιπόν, μπορούμε ως γονείς ως απλοί καθημερινοί άνθρωποι να αξιοποιήσουμε όλα τα μέσα που μας δίνει η γλώσσα για να τροφοδοτήσουμε με φαντασία, με πλούτο τα παιδιά μας.
3: Νομίζω είναι ειδικότερη από εμένα η αγαπητή συνάδελφος Ιάνθη Τσιμπλή, καθώς είναι ο χώρος με τον οποίο ασχολείται. Οπότε εγώ θα επειδή μιλήσατε για εκπαιδευτικούς, ναι, θα ήθελα, ναι, να το συνδέσω, βέβαια, με το δεύτερο σκέλος του τίτλου και να εξηγήσουμε την εκπαίδευση και ίσως αν θέλει η Ιάνθη μετά, ναι, να επανέλθει. Εγώ λοιπόν θα σας πω γιατί το δεύτερο σκέλος της εκπαίδευσης, πού χρησιμοποιείται η γλωσσολογία στην εκπαίδευση, γιατί είναι χρήσιμη.
1: Γιατί ακόμα και μπορούμε, με συγχωρείτε για τη διακοπή, αν πάρουμε όλες τις μορφές λόγου, ακόμα και ο δημοσιογραφικός, σε βάθος χρόνου οι δημοσιογράφοι, τουλάχιστον εκείνοι που ασκούσαν δημοσιογραφία μέσω των εφημερίδων, ήταν λογοτέχνες. Έχει φτωχύνει, έχει συρρυκνωθεί ο λόγος. Άρα μέσα στην τάξη μήπως συμβαίνει κάτι ανάλογο.
3: Γι' αυτό ακριβώς λέω ότι συνδέεται η γλωσσολογία με την εκπαίδευση, με την έννοια ότι θα πρέπει για να γίνει η διδασκαλία, και εδώ δεν αναφερόμαστε τώρα στις μεθόδους, αλλά αναφερόμαστε στη γλώσσα αυτή καθεαυτή. Δηλαδή θα πρέπει η γλωσσολογία να έχει τροφοδοτήσει τους εκπαιδευτικούς. Όταν λέμε τους εκπαιδευτικούς, δεν εννοούμε μόνο τους εκπαιδευτικούς ως από το σχολείο, εννοούμε τα βιβλία, εννοούμε τους πάντες, έτσι, όλο το σύστημα αυτό. Με εκείνα τα πορίσματα τα οποία έχουν μέσα στα χρόνια αυτά στα οποία υπάρχει γλωσσολογία, έχουν γίνει αποδεκτά από όλους, να χρησιμοποιηθούν αυτά ούτως ώστε να γίνουν περιγραφές, για παράδειγμα τη γραμματική, οι οποίες θα είναι κατάλληλες για τα παιδιά, οι οποίες θα είναι απλές για τα παιδιά, αλλά την ίδια στιγμή θα είναι και ακριβής, θα είναι δηλαδή επιστημονικά ακριβής. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και θα βοηθήσει τόσο τα παιδιά όσο και τους δασκάλους. Άρα εκεί είναι η επαφή της γλωσσολογίας με την εκπαίδευση, στο να δώσει κάποια βασικά στοιχεία περιγραφής του τι είναι γλώσσα, όχι το πώς θα τη διδάξουμε, αλλά το τι θα διδάξουμε. Τι ακριβώς είναι το εκείνο το οποίο περιγράφουμε. Το περιγράφουμε με τρόπο που είναι σωστός, εύληπτος, που είναι επιστημονικά σωστός εννοώ.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
5: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
4: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
5: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
4: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
5: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22710 22 242 και 6944 781 289, και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
4: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
6: Σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
7: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση.
7: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
6: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
7: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση.
6: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
7: Υπεύθυνο σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
6: Προδοκανάκη 13.
7: Τηλέφωνο 22710 20 920.
8: Έργα δύο ταχυτήτων με προδιαγραφές από την τεχνολογία του μέλλοντος και ποιότητα υπογραφής Technet Hue.
9: Τεχνική εταιρεία Χίου ΕΠΕ. Τέχνετ Χίου. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Ανακύκλωση μπαζών.
10: Προσαρμοζόμενοι στις νέες εξελίξεις, επεκταθήκαμε στη λειτουργία κατάλληλα διοδοτημένης εγκατάστασης, επεξεργασίας αποβλήτων, ανακύκλωσης εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων σε συνεργασία με την ΑΝΑΚΕΜ ΑΕ, Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΕΚ. Με πιστοποίηση ISO και ιδιόκτητο μηχανολογικό εξοπλισμό που ανανεώνουμε και εμπλουτίζουμε συνεχώς.
9: Τεχνική εταιρεία Technet Hue. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ασφαλτομείγματος και προϊόντων ασφάλτου στην περιοχή Θόλος. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ανακύκλωση μπαζών, εξκαφών, κατασκευών και καταδαφίσεων στην περιοχή Μανδράκια Γρού.
10: Γραφεία στην οδό Αγίων Αποστόλων 36, στοιχείο. Τηλέφωνα 2271-081-380, 2271-040-280 και στο technetch@otenet.gr.
11: Κλιματική αλλαγή.
12: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις, αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
9: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος μετάβαση.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Συνεχίζουμε με την εκπομπή «Επικαιρότητα με άλωμα». Τη σημερινή εκπομπή φιλοξενεί συνεντεύξεις από καθηγητές που συμμετείχαν στο νησί μας στο πρώτο θερινό σχολείο που συνδιοργανώθηκε από το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Πανεπιστήμιο του Κέμπριτζ. Το παρόν έδωσαν διακεκριμένοι επιστήμονες από την Ελλάδα και το Ηνωμένο Βασίλειο, όπου πραγματοποίησαν μια σειρά εργασιών και ομιλιών που είχαν ως κεντρικό θέμα το τρίπτυχο «Γλώσσα, υγεία και εκπαίδευση».
2: Ακούμε γραμματική και πάει το μυαλό στο βιβλίο Τριανταφυλλίδη, τα ιστορικά βιβλία που εμείς μεγαλώσαμε με αυτά. Μας προκαλούσε ένα άγχος, έτσι, η γραμματική. Ακούγαμε, λέμε τώρα θα το κάνουμε το λάθος, και μην νομίζετε, ακόμα έχουμε μια αγωνία στον προφορικό λόγο και στο γραπτό, μήπως κάνουμε λάθος. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, πριν δώσω ξανά το λόγο στην κυρία καθηγήτρια επίσης, εσείς μέσα από τη διαρκή μελέτη, την έρευνα που κάνετε στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, αυτά τα στοιχεία φτάνουν στο Υπουργείο και πώς αξιοποιούνται μέσα στα σχολεία? Αλλιώς είναι κάτι ακαδημαϊκό, μένει σε κλειστά βιβλία, δεν ανοίγει ούτε την καρδιά του εκπαιδευτικού ούτε την καρδιά του παιδιού.
3: Είναι εξαιρετική η ερώτησή σας, πραγματικά. Το αν φτάνουν στο Υπουργείο, ξέρετε, δεν είναι, νομίζω δεν εξαρτάται από εμάς. Όχι. Εξαρτάται από το Υπουργείο, το οποίο είτε πρέπει να απευθυνθεί στους ειδικούς, είτε ακόμα και αν απευθυνθούμε εμείς σε αυτούς, συνήθως βρίσκουμε κλειστές πόρτες. Εκείνο το οποίο εμείς προσπαθούμε να κάνουμε είναι μέσα από διάφορα σεμινάρια ή και αυτή τη δράση που συζητάμε τώρα εδώ, έτσι, να φτάσουμε στους εκπαιδευτικούς με οποιοδήποτε τρόπο, να τους πληροφορήσουμε, να τους δώσουμε τα νέα δεδομένα της επιστήμης με απλό τρόπο.
2: Εξελίσσεται η επιστήμη.
3: Σαφώς. Οπότε όλα τα νέα δεδομένα και τα νέα επιστημονικά πορίσματα θα πρέπει με κάποιο τρόπο να γίνουν γνωστά. Ξέρετε, η διαρκής μάθηση είναι από τα βασικότερα πράγματα. Στο εργαστήριο στο οποίο λοιπόν βρίσκομαι, το Γλωσσολογία και Διδασκαλία της Γραμματικής, ένας από τους ρόλους μας και τους στόχους μας είναι αυτός ακριβώς. Να φτάνουμε στους εκπαιδευτικούς με σεμινάρια, με επιμορφώσεις, με ανοιχτά καλοκαιρινά σχολεία όπως αυτό εδώ και με άλλες δράσεις, προκειμένου με κάθε τρόπο να μπορέσουμε να τους πληροφορήσουμε και να φτάσουν οι ιδέες αυτές και τα καινούργια πορίσματα.
2: Θεωρώντας δεδομένη την προσπάθειά σας, το ερώτημα είναι πόσο είναι ανοιχτές οι πόρτες του εκάστοτε Υπουργού Παιδείας, προκειμένου να παραλυφθεί και να γίνει διάχυση της έρευνας που κάνετε. Πριν ολοκληρώσουμε μαζί σας, Ιχείος έχει παράδοση στον πολιτισμό, στην ιστορία, αλλά είναι και ένα κομμάτι της σύγχρονης ελληνικής πραγματικότητας που σημαίνει, βιώνει το άγχος της επιβίωσης, τι θα γίνουν τα παιδιά, θα βρεθούν στην Αγγλία, μήπως να μάθουν καλύτερα αγγλικά γιατί θα τους χρησιμεύσουν ως μετανάστες. Όλα αυτά περνάνε μέσα από το θερινό σχολείο και κυρίως εκεί στο Κέμπριτζ που διδάσκεται. Πόσο είναι ένα ζητούμενο αυτό, εφάπτεται το πανεπιστήμιο με την κοινωνία ή είναι ένας κλειστός χώρος αποστεωμένος?
4: Κοιτάξτε, στην Αγγλία, όχι μόνο στο Κέμπριτζ αλλά και στα περισσότερα πανεπιστήμια, ο στόχος πια είναι ξεκάθαρος. Αυτά που βρίσκουμε ως επιστημονικά πορίσματα μέσω της έρευνάς μας, ο στόχος είναι να μπορέσουμε να τα δώσουμε στην κοινωνία όσο πιο γρήγορα μπορούμε, έτσι ώστε να μπορούν να διοχετευτούν στην πολιτική της εκπαίδευσης, στην κοινωνική εκπαίδευση, να έχουν κάποιο άμεσο αποτέλεσμα. Και όχι να μένουν κλεισμένα μέσα σε επιστημονικά περιοδικά ή τόμους συλλογικούς τους οποίους εκδίδουμε. Επομένως, εμείς αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι μέσα στο πλαίσιο αυτής της εξωστρέφειας, στο να μπορέσει το Πανεπιστήμιο να μιλήσει απευθείας στον κόσμο, στους εκπαιδευτικούς, να μιλήσει σε οποιονδήποτε ενδιαφέρεται ή έχει απορίες σχετικά με το ρόλο της γλώσσας και με το αν πραγματικά υπάρχει ή όχι κίνδυνος για τα παιδιά που βρίσκονται σε οποιοδήποτε απομακρυσμένο. Ναι. Και σε οποιοδήποτε απομακρυσμένο. Δηλαδή, το γεγονός ότι τα παιδιά εδώ βρίσκονται στη Χίο και όχι σε ένα μεγάλο κοσμοπολιτικό κέντρο, δεν τα περιορίζει από τη δυνατότητα να προοδεύσουν και να κάνουν μια καριέρα είτε σε επιστημονικό επίπεδο είτε σε οποιοδήποτε άλλο επαγγελματικό επίπεδο, το οποίο έχει την ίδια αξία. Η χρήση της γλώσσας βοηθάει, η σωστή χρήση της γλώσσας με την έννοια της επαρκούς χρήσης της γλώσσας, έτσι, και της ικανότητας να επικοινωνήσεις με τον τρόπο που θέλεις, βοηθάει και στη συνέντευξη που θα δώσεις για μια δουλειά, είτε η δουλειά αυτή είναι σε πανεπιστήμιο, είτε είναι συνέντευξη για μεταπτυχιακά, είτε είναι σε μια κανονική εταιρεία, ας πούμε, ή σε ένα κατάστημα που θες να δουλέψεις. Η χρήση της γλώσσας είναι πάρα πολύ βασική, και αυτό που ζητάμε από τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς είναι να μπορέσουν να εστιάσουν στο πώς μπορούν να πλουτίσουν τη γλώσσα των παιδιών, καταρχήν με τον εμπλουτισμό του λεξιλογίου, και αυτό δεν σημαίνει ότι μαθαίνεις λίστες λέξεων όπως κάνανε παλιά. Αυτό σημαίνει ότι τα βιβλία που λέγατε πριν, που διαβάζουμε στα παιδιά, αυτά έχουν λέξεις οι οποίες δεν απαντώνται συχνά στον προφορικό λόγο.
5: Η λογοτεχνία, αστήρευτη πηγή.
4: Ναι, αλλά και επίσης και όταν ο γονιός βγαίνει με ένα παιδί βόλτα και βλέπει κάτι καινούριο.
5: Να το περιγράφει. Να
4: συζητήσουν, ακριβώς, διότι αυτό θα δώσει την ευκαιρία της διεύρυνσης του λεξιλογίου, θα είναι περισσότερες οι λέξεις που θα μάθει το παιδί και θα είναι και σε μεγαλύτερο βάθος η γνώση της σημασίας των λέξεων. Γιατί η γραμματική, κακά τα ψέματα, είναι ένας περιορισμένος χώρος ο οποίος θα μαθευτεί αναγκαστικά από οποιονδήποτε.
5: Με μεγάλη χαρά. Ναι. Με μεγάλη χαρά η γραμματική.
4: Ναι, ναι. Ναι, δεν εννοώ τη γραμματική που μαθαίνουμε στο σχολείο, εννοώ τη γραμματική που έχουμε ως φυσικοί ομιλητές μιας γλώσσας, της πρώτης μας γλώσσας. Δεν χρειάζεται να ξέρουμε ότι αυτό είναι νεστώτας, αυτό είναι παρατατικός για να τα χρησιμοποιήσουμε. Μπορούμε και τα χρησιμοποιούμε έτσι κι αλλιώς, γιατί είναι η γλώσσα μας. Αλλά το βασικό είναι περισσότερο στην έμφαση που δίνεται στο λεξιλόγιο, διότι αυτό βοηθάει πολύ και στην κατανόηση του προφορικού και του γραπτού λόγου. Δηλαδή, όταν διαβάζουν τα παιδιά από τα διδακτικά εγχειρίδια, θα πρέπει να έχουν αρκετό λεξιλόγιο ώστε να μπορούν να κατανοήσουν αυτό που διαβάζουν και να μπορούν να το μετατρέψουν σε μάθηση, σε γνώση.
5: Επειδή ο χρόνος είναι πιεστικός, μια γρήγορη ερώτηση για μια γρήγορη απάντηση. Διαβάζουμε, ακούμε σχόλια και εκτιμήσεις ότι έχει περιοριστεί δραματικά το λεξιλόγιο των νέων παιδιών στο πανεπιστήμιο όπου είστε. Ισχύει αυτό?
3: Εννοείται στους φοιτητές?
5: Ναι.
3: Κοιτάξτε να δείτε, θεωρώ ότι η τεχνολογία έχει εισβάλει στη ζωή μας, όπως ξέρετε. Δεν είμαι σίγουρος ότι μιλάμε για περιορισμό όσο διαφορετικό λεξιλόγιο.
5: Δηλαδή, χρησιμοποιούν πιο πολύ.
3: Χρησιμοποιούν, νομίζω, το δικό τους τρόπο επικοινωνίας. Δηλαδή, χρησιμοποιούν τα ηλεκτρονικά μέσα με έναν τελείως διαφορετικό τρόπο από ό,τι κάνουμε εμείς. Το οποίο σαφώς, βέβαια, όταν βρεθούν σε ένα άλλο κειμενικό είδος, σε ένα λογοτεχνικό βιβλίο και μάλιστα.
5: Ξένη χώρα.
3: Είναι μια ξένη γλώσσα, όχι μια ξένη χώρα. Αυτό βέβαια δεν νομίζω ότι περιορίζει τελικά την επικοινωνία μεταξύ τους. Περιορίζει όμως σαφώς το λεξιλόγιο τους, και όταν βρεθούν σε μια όταν θα πρέπει να βρεθούν σε μια ανάλογη περίσταση που θα χρειάζονται εκείνο το λεξιλόγιο το διαφορετικό, εκεί ίσως θα υπάρχει πρόβλημα, αλλά όχι στη μεταξύ της επικοινωνία.
5: Με την χαρά αυτού του σύντομου ταξιδιού στη χώρα της γλώσσας, στη χώρα των λέξεων. Αν δεν κάνω λάθος, η φράση ανήκει στο Ρίτσο και η λέξη σώματα είναι. Είναι στίχος του. Αντιμετωπίζοντας λοιπόν και τις λέξεις ως σώματα, ως ζωντανές υπάρξεις, ακολουθήσαμε για λίγο τα βήματά σας. Συνεχίζουμε με τους συναδέλφους σας για να δούμε, να γνωρίσουμε περισσότερο το διεθνές, πρώτο διεθνές θερινό σχολείο αφιερωμένο στη γλώσσα, την υγεία και την εκπαίδευση. Σας ευχαριστούμε πολύ.
3: Και εμείς ευχαριστούμε.
0: Χίος, Ράδιο Αλήθεια,

0: Fresh and Healthy στο Ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Ο ταπεινός μαϊντανός δίνει ένα άρωμα σωματικής και πνευματικής ευεξίας στα πιάτα μας. Όχι, δεν υπερβάλλουμε καθόλου. Αυτό ακριβώς καταφέρνει ο μαϊντανός χάρη στο συνδυασμό φιλικού οξέως, βιταμίνης κάπα, σιδήρου και βιταμίνη C που έχει στη σύνθεσή του. Τώρα θα κοιτάς το μαϊντανό με άλλο μάτι.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market της Χίου, από τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου έως και το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, Ντόλ μπανάνες 1,59 το κιλό. Φράκις γεύσης, επιλεγμένα λαντικά και αλφα τορτίγες σε σούπερ τιμές. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
2: Κύος Ράδιο Αλήθεια

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, 3η 15 Σεπτεμβρίου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. 10 μέρες μετά από τα εγγένεια του νέου δημοτικού κήπου και εμφανίστηκαν οι πρώτες φθορές. Όπως προκύπτει από ρεπορτάζ της Αλήθειας, το παιχνίδι με τις Ρόδες παρουσίασε πρόβλημα και τέθηκε προσωρινά εκτός λειτουργίας μέχρι να επισκευαστεί. Οι ίδιες πληροφορίες κάνουν λόγο για πρόβλημα που προέκυψε από κακή χρήση του οργάνου. Ακόμα βρέθηκαν σπασμένα ήδη 2 όργανα, ενώ η μάχη με τα σκουπίδια είναι καθημερινή. Το πρώτο κουδούνι βρίσκει δεκάδες σχολεία με κενά και ελλείψεις σε ειδικότητες και παράλληλες στηρίξεις στο νησί μας, αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγωγών Χίου, ο οποίος καλεί σε γενική συνέλευση την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, 6 το απόγευμα, στον Νίκο Χίου Δασκάλου για να οργανώσουν τη δράση τους οι εκπαιδευτικοί. Την αγανάκτησή του εξέφρασε με δήλωσή του ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Σταύρος Μιχαηλίδης για τη μη δρομολόγηση σχολικών λεωφορείων για τη μεταφορά μαθητών. Περιμένω, είπε, λύση αύριο. Αν η τοπική αυτοδιοίκηση είναι ανίκανη, τη λύση πρέπει να τη δώσει η κυβέρνηση. Την 5η 17 Σεπτεμβρίου, 12 το μεσημέρι, ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου Κωνσταντίνος Μουτζούρης θα εγγενιάσει το έργο της παράκαμψης του Χαλκιού, στο οποίο ολοκληρώθηκε και παραδίδεται πλέον σε χρήση. Η τελετή θα πραγματοποιηθεί παρουσία εκπροσώπων και πρέσβεων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της επίσκεψής του στοιχείου για έργα που υλοποιήθηκαν ή υλοποιούνται με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Απρόσκοπτα συνεχίζεται το έργο στο Αρχαιολογικό Μουσείο Χίου παρά το γεγονός ότι απεντάχθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης. Σήμερα, μάλιστα, ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου Κωνσταντίνος Μουτζούρης υπέγραψε την ένταξη στο πρόγραμμα Βόρειο Αιγαίο 2021-2027 ΕΣΠΑ της πράξης επέκταση, εξυγχρονισμός και επανέκθεση του Αρχαιολογικού Μουσείου Χίου συνολικής δημόσιας δαπάνης 20.126.863 ευρώ. Σύμφωνα με το αστυνομικό δελτίο, εξιχνιάστηκε από το αστυνομικό τμήμα μαστιχοχωρίων υπόθεση κλοπής που διαπράχθηκε πριν από μία εβδομάδα σε επιχείρηση στον εμποριό. Ταυτοποιήθηκε η μεδαπός 34 ετών που μπήκε από ανασφάλιστη είσοδο επιχείρησης, αφαίρεσε προϊόντα αξίας 2.300 περίπου ευρώ καθώς και 80 ευρώ. Στο πλαίσιο των ερευνών βρέθηκε και κατασχέθηκε μέρος των αφαιρεθέτων αντικειμένων. Ο Δήμος Χίου διοργανώνει την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου 11 το πρωί εκδήλωση τιμής στον Ιάσονα Καλαμπόκα, η οποία θα τελεστεί στο χώρο του Αδριάντατου στην πόλη της Χίου. Η ΚΝΕ διοργανώνει το 52ο φεστιβάλ της το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου 7.30 το απόγευμα στην πλατεία Νικολάου Πλαστήρα. Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Αλίας της Περιφερειακής Ενότητας Χίου πραγματοποιεί τον τρίτο γενικό ψεκασμό κατά του δάκου της ελιάς αύριο Τετάρτη σε Ολύμπους, Πυργή, Αρμόλια, Κέραμο, Λεπτόποδα. 5η 17 Σεπτεμβρίου, Καλαμωτή, Ελάτα, Λυθή, Βέσα, Βολισσός, Πειραμά, Παρπαριά. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, Πατρικά, Φλάτσια, Βουνό, Κινή, Σιδηρούντα, Σπαρτούντα, Φυτά, Κυπουργές, Διευχά, Κατάβαση. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, Νένιτα, Καταράκτης, Παγίδα, Πιτιός, Αμάδες, Καρδάμιλα. Όπως ενημερώνει ο ΔΕΒΙΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Τετάρτη 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι περιοχή Αγίας Ερημιώνης. 5η 17 και Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στις Ινούσες, περιοχές Μάρμαρο και Ασπαλαθρόκαμπος. Σύμφωνα με σχετική ενημέρωση, μέχρι την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου θα εκτελούνται εργασίες απόκσισης του υφιστάμενου ασφαλτικού δοστρώματος και στη συνέχεια ασφαλτόστρωσης σε δρόμους της πόλης της Χίου. Οι εργασίες θα πραγματοποιούνται 7 το πρωί με 5 το απόγευμα στις οδούς Καραμανή, Παπαστεφάνου, Ίδρας, Κωνσταντίνου Καραμανλή, Κηδώνης Τηλιανού. Η μερίδα αφιερωμένη στους άγριους επικονιαστές, τη βιοπικιλότητα και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος της Χίου θα πραγματοποιηθεί στο Ομήριο Πνευματικό Κέντρο αύριο Τετάρτη στις 6 το απόγευμα. Στο επίκεντρο της ημερίδας θα βρίσκεται ένα κρισίμος κινδυνεύον είδος συρφίδας, η οποία έχει καταγραφεί στην Ευρώπη μόνο σε περιοχή κοντά στα Αρμόλια. Η 5η Πανελλήνια Πολυθεματική Συνάντηση Εφηβικών και Νεανικών Ομάδων Νέοι Ομηρίδες 2026 ξεκινάει στο νησί μας αύριο Τετάρτη στο Ομήριο Πνευματικό Κέντρο. Τη Την 5η 17 Σεπτεμβρίου γιορτάζει το ιδιωτικό παρακλήσι των Αγίων Ενδόξων Μαρτύρων Σοφίας, Πίστεως, Αγάπης και Ελπίδος της Παναγίας Λέτσενας. Το Ινστιτούτο Αιγαίου του Δικαίου της Θάλασσας και του Ναυτικού Δικαίου σε συνεργασία με τις εκδόσεις Ακουλά καλούν στην παρουσίαση του νέου βιβλίου του Γιώργου Νούλα, δικηγόρου διεθνολόγου, «Η αμφισημία των αποφάσεων των διεθνών δικαστηρίων για την αναγνώριση ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδας σε νησιωτικά κράτη, η εφαρμογή του στο Αιγαίο και η ελληνική διπλωματική ανάγνωση», την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου 7.30 το απόγευμα στη Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη Χίου Κοραές. Το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στα Αρμόλια, στην αίθουσα της Ένωσης Μάστιγο Παραγωγών Χίου, εγκαινιάζεται έκθεση φωτογραφιών του Γκίντο Ραν με 31 ασπρόμαυρες εικόνες και τίτλο «Λίγοι άνθρωποι, πολλά σημάδια». Στον αρχαιολογικό χώρο της Ασκαλόπετρας πραγματοποιείται την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου η εκδήλωση του Πολιτιστικού Συλλόγου Μύρου Νόστος με το θεατρικό μονόλογο «Προμηθεύς Λιόμενος» με το Σταύρο Σπυράκη στον ομότιτλο ρόλο. Η παράσταση, θυμίζουμε, ότι εγκαινιάστηκε το 2025 στο Μουσείο Μαστίχας του Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πουραίος στο πλαίσιο της έκθεσης «Προμηθεύς Λιόμενος εν Χίο». Ο Σύλλογος Φίλων Θεάτρου και Τέχνης Χίου Παρασκήνιο 18 δίνει δύο διπλές παραστάσεις με τίτλο «Οι καθρέφτες της Οφιλίας», μια περιπατική performance σε σκηνοθεσία Αβραάμ Γκουτζελούδη στο Αρχοντικό Στεφάνου στον Κάμπο της Χίου την Παρασκευή 25 και το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Πρώτη παράσταση 7.30 το απόγευμα, δεύτερη 9 το βράδυ. Η Ιερά Μητρόπολη Χίου Ψαρών και Νησών ανακοίνωσε ότι τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 6 το απόγευμα στον Μητροπολιτικό Ναό θα αρχίσουν τα μαθήματα της Σχολής Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου Μητροπολίτης Διονύσιος Μπαϊρακτάρης. Οι εγγραφές μαθητών γίνονται στα γραφεία της Μητρόπολης έως τις 30 Σεπτεμβρίου και στο τηλέφωνο 22 710 43 045. Τα μαθήματα παρέχονται εντελώς δωρεάν. Η χοροδία Αγίας Μαρίνας Καλοπλήτου ξεκινά τις πρόβες στην Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 7 το απόγευμα στο κελί της Αγίας Μαρίνας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 6944 538 534. Το ΚΑΠΗ Δημοχείου προγραμματίζει ημερήσια εκδρομή στις 25 Σεπτεμβρίου στα Καρδάμιλα με δωρεάν μετακίνηση για τα μέλη του. Πληροφορίες στη γραμματεία του ΚΑΠΗ έως τις 23 Σεπτεμβρίου και στα τηλέφωνα 22 710 814 74 22 710 44 395. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Αύριο Τετάρτη ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι βόρειοι 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 21 έως 29 βαθμούς και η υγρασία από 42 έως 68%. Αγαπητοί ακροατές, αυτή ήταν η τίτλη των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

0: Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί. Με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
2: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
1: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
2: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
1: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
2: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
1: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
2: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
1: Τηλέφωνο 22710-41-287.
2: E-shop alphapbooks.gr.
3: Συνεχίζουμε με την εκπομπή «Επικαιρότητα με άλλο μάτι». Η σημερινή εκπομπή φιλοξενεί συνεντεύξεις από καθηγητές που συμμετείχαν στο νησί μας στο πρώτο θερινό σχολείο που συνδιοργανώθηκε από το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Πανεπιστήμιο του Κέμπριτζ. Το παρόν έδωσαν διακεκριμένοι επιστήμονες από την Ελλάδα και το Ηνωμένο Βασίλειο, όπου πραγματοποίησαν μια σειρά εργασιών και ομιλιών που είχαν ως κεντρικό θέμα το τρίπτυχο «Γλώσσα, υγεία και εκπαίδευση».
4: Συνεχίζουμε εστιάζοντας στην γλωσσολογία, μια επιστήμη που μπορεί να φαντάζει μακρινή για αρκετούς από εμάς που δεν την έχουμε μελετήσει, ωστόσο είναι κομμάτι της ζωής μας γιατί μιλά για τη γλώσσα. Είναι το εργαλείο, η εκφορά του λόγου και της σκέψης μας. Παραμένουμε λοιπόν στο χώρο που πραγματοποιήθηκε αρχές Σεπτεμβρίου, το πρώτο θερινό, ας το πούμε, σχολείο. Ακούγεται,
5: ναι,
4: καλά.
5: Ακούγεται θαυμάσια.
4: Που ήταν αφιερωμένο στη γλώσσα, την υγεία και την εκπαίδευση. Και έχουμε τώρα δύο ακόμη καθηγητές μαζί μας. Είναι η κυρία Αγγελική Τσόκογλου, η οποία επίσης είναι στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο των Αθηνών. Είναι μέλος της Διεπιστημονικής Επιτροπής που διοργάνωσε αυτή την ημερίδα, αυτή την τη δυνατότητα να έρθουν κοντά πανεπιστήμια από την Ελλάδα και από την Αγγλία. Να σας ρωτήσω κάτι που έχει να κάνει με το χώρο που είμαστε. Έξω από το δρόμο, έξω στο δρόμο, αυτός είναι ένας από τους πιο κεντρικούς δρόμους, οι περισσότεροι επισκέπτες μπορεί να πέρασαν και όμως δεν έχουν κάποια εικόνα του τι εσείς μεταφέρατε, τι κομίσατε ερχόμενοι εδώ στους επιστήμονες, στους φοιτητές, στους λογοθεραπευτές και στο κοινό.
5: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είναι ιδιαίτερη χαρά να βρισκόμαστε για δεύτερη φορά στο νησί της Χίου, που είναι πανέμορφο, και ήρθαμε εδώ στην πραγματικότητα με δύο στόχους και ορμόμενοι τόσο από την αγάπη μας για την επιστήμη, τη γλώσσα και τη γλωσσολογία, όσο και από το ενδιαφέρον μας να φέρουμε την επιστήμη στην τοπική κοινωνία. Όπως καταλάβατε, η επιλογή της Χίου
4: δεν είναι τυχαία.
5: Δεν είναι τυχαία, ακριβώς γιατί έχουμε διακεκριμένους γλωσσολόγους συντοπίτες σας και έτσι εκείνοι ήταν αυτοί που επέλεξαν το νησί και με χαρά φιλοξενούμαστε εδώ. Ανάμεσα στους διδάσκοντες έχουμε επιλέξει επίσης διεθνούς φήμης και καταξιωμένους γλωσσολόγους, ειδικούς σε κάθε μία από τις περιοχές που έχουμε επιλέξει, τόσο της γλώσσας σε σχέση με την υγεία όσο και της γλώσσας σε σχέση με την εκπαίδευση. Έχουμε επιλέξει συγκεκριμένους συναδέλφους, έγκριτους γλωσσολόγους, να έρθουν στο νησί, να μεταφέρουν τις γνώσεις τους όχι μόνο στους φοιτητές μας και στους υποψήφιους διδάκτορες και στους μεταπτυχιακούς φοιτητές που αφορά το πρώτο σκέλος, όσο και να δώσουν αυτές τις γνώσεις και να τις διαχύσουν στο
4: Μοιράζει, ναι, ο φυσικός ήχος της Εκκλησίας της Μητρόπολης.
5: Μητρόπολης που ακούμε, ναι. Στην τοπική κοινωνία. Θέλαμε να έρθουμε κοντά στους εκπαιδευτικούς, στους γονείς και στην τοπική κοινωνία. Η αλήθεια είναι ότι...
4: Καταφέρατε αυτό, γιατί μέσα στο καλοκαίρι είχαμε ταυτόχρονα πολλές εκδηλώσεις και αυτό σημαίνει μια πολυδιάσπαση. Συν το ότι και εκπαιδευτικοί και οικογένειές τους, μαθητές, οι φοιτητές θέλουν να πάρουν και εκείνη μια ανάσα. Ήταν κατάλληλη εποχή για να γίνει αυτό. Αν δηλαδή γινόταν σε κάποια άλλη χρονική στιγμή, μήπως υπήρχε μεγαλύτερη συμμετοχή?
5: Κοιτάξτε να δείτε. Σας είπα από τη μια το δικό μας το ενδιαφέρον, ναι, ναι, και πώς ξεκινήσαμε εμείς αυτή την πρωτοβουλία, την οποία θεωρούμε πάρα πολύ σημαντική και για σας και για μας. Από εκεί και πέρα, η περίοδος θεωρώ ότι είναι κατάλληλη, με την έννοια ότι οι εκπαιδευτικοί έχουν επιστρέψει στα σχολιά τους. Δεν έχουν αυτή τη στιγμή, δεν είναι πλήρως απασχολημένοι, ας πούμε, τα καθήκοντά τους, και έτσι επιλέξαμε να γίνει στις αρχές του Σεπτέμβρη.
4: Υπήρχε ανταπόκριση αυτή που περιμένατε?
5: Εν μέρη έχουμε πετύχει το στόχο μας, γιατί φάνηκε ότι υπάρχει ένα ενδιαφέρον. Όμως πιστεύω ότι όλη αυτή η προσπάθεια είναι ακόμη στα σπάργανα. Η τοπική κοινωνία δεν μας γνωρίζει. Είχε γίνει και πέρσι μια αντίστοιχη προσπάθεια. Πιστεύω ότι το κοινό θα πρέπει να ενημερωθεί με όλα τα μέσα. Εμείς ήρθαμε εδώ πολύ ταπεινά, χωρίς ιδιαίτερες χρηματοδοτήσεις, χωρίς προβολή, χωρίς έτσι μεγάλες και φωναχτές εκδηλώσεις, να το πω έτσι. Ήρθαμε με τις δικές μας δυνάμεις, με μικρές χρηματοδοτήσεις από τα πανεπιστήμια μας, λίγο βοήθησε και η περιφέρεια, και προσπαθήσαμε με αυτές τις μικρές μας δυνάμεις, με πολύ κόπο, με πολύ προσωπική δουλειά, και θέλω να ευχαριστήσω τους συναδέλφους μου που πραγματικά πάσχησαν όλο αυτό το χρονικό διάστημα, να τα καταφέρουμε.
4: Ήδη βάλατε ένα περίγραμμα το οποίο αναπόφευκτα μας οδηγεί σε συγκρίσεις. Με ποια έννοια? Ότι παρατηρούμε, ως εμείς που είμαστε μόνιμοι κάτοικοι του νησιού, ότι επιλεκτικά, ερωτηματικό, κάποιες διοργανώσεις τη χάνουν άλλης αντιμετώπισης, ενώ εσείς αντιπροσωπεύετε μεγάλα πανεπιστήμια της χώρας και της Αγγλίας. Αυτό θεωρείτε ότι συνιστά μια αδικία, και πώς μπορεί αυτό που κάνατε τώρα κατά τη διάρκεια των μαθημάτων, των επαφών, να έχει διάρκεια και μέσα στο χρόνο, δηλαδή να δώσετε μια συνέχεια χωρίς τη φυσική σας παρουσία? Το σκέφτεστε?
5: Η αλήθεια είναι ότι όταν ήρθαμε στο νησί είδαμε πραγματικά ότι υπάρχουν πάρα πολλές εκδηλώσεις σημαντικές, στις οποίες έχει δοθεί ιδιαίτερη δημοσιότητα, όχι μόνο στο νησί της Χίου, αλλά και σε όλη την Ελλάδα. Δεν θέλω να κάνω συγκρίσεις, αλλά εμείς είμαστε κάτι διαφορετικό. Δεν μπορούμε να συγκριθούμε ούτε με την οικονομική, ας πούμε,
4: δυνατότητα
5: που δόθηκε για την διοργάνωση και την προβολή αυτών των εκδηλώσεων. Γι' αυτό και σας είπα προηγουμένως ότι με τα δικά μας πενιχτά μέσα προσπαθήσαμε να τα καταφέρουμε. Εμείς εστιάζουμε στην ουσία, εστιάζουμε στην επιστήμη, με την αγάπη μας για αυτήν, με την αγάπη μας για τα παιδιά, για τους μαθητές μας, για τους φοιτητές μας, για τις οικογένειές τους και για τους εκπαιδευτικούς μας, τους οποίους αγαπάμε, αγκαλιάζουμε και προσπαθούμε πάντα να είμαστε κοντά τους με κάθε τρόπο. Γι' αυτό και έχουμε σκοπό να επιμείνουμε έτσι όπως είμαστε και έτσι όπως μας γνωρίσατε, να συνεχίσουμε στο νησί της Χίου και αλλού όπου, να προσπαθούμε με αυτά ακριβώς τα μέσα, την επιστήμη μας, την αγάπη μας, την προσήλωσή μας, την αφοσίωσή μας, τη συναδελφικότητα που μας διακρίνει, και γι' αυτό θέλω να δώσω έτσι και το λόγο, να τον δώσετε εσείς δηλαδή στον συνάδελφό μου. Θα επιμείνουμε να προσπαθούμε να κάνουμε αυτό, να το συνεχίσουμε, και θέλουμε τη στήριξή σας στο εξής, και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε κοντά μας και μας πλησιάσατε περισσότερο από τον καθένα.
4: Να σας πω την αλήθεια, πραγματικά η επιθυμία θα ήταν να είμαστε μαζί σας μέσα στην αίθουσα, αλλά δεν ήταν εφικτό.

0: Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς, Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης. Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
1: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις, αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
4: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σάχματ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
5: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
4: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
5: Say Chess!
4: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
6: Κύος Ράδιο Αλήθεια

Συνεχίζουμε με την εκπομπή «Επικαιρότητα με άλλο μάτι». Η σημερινή εκπομπή φιλοξενεί συνεντεύξεις από καθηγητές που συμμετείχαν στο νησί μας στο πρώτο θεσμό.

0: γνωριζόμαστε μεταξύ μας, έχουμε επαφή μεταξύ μας.
1: Αυτούς που γνωρίσατε εδώ, στοιχείο.
0: Με τους
1: ναι,
0: βεβαίως. Αν θέλετε, έχουμε και εδώ μια ντόπια χιώτισσα που την βλέπω απέναντί μου και μπορεί να σας πει δύο λόγια. Κρατάμε επαφή, έχουμε επαφή και θα συνεχίσουμε να έχουμε και θα προσπαθήσουμε να έχουμε και μια τέτοια επαφή και στο μέλλον, ούτως ώστε να φέρουμε περισσότερους κοντά μας. Ακριβώς γιατί αυτός είναι ο στόχος του σχολείου. Αυτό που είπατε προηγουμένως, ξεκινώντας έτσι την ερώτησή σας προς τον κύριο Ξηδόπουλο, η δουλειά του εκπαιδευτικού είναι δύσκολη και έχουμε να κάνουμε με έναν εκπαιδευτικό κουρασμένο, υποαμοιβόμενο.
1: Με μια βαλίτσα στο χέρι να ψάχνει ένα σπίτι να κοιμηθεί.
0: Ένα εκπαιδευτικό που...
2: Είναι δύσκολο πλέον. Εγώ δηλαδή εντυπωσιάστηκα από το γεγονός ότι υπήρξε εκπαιδευτικός ο οποίος με παιδί αναγκάστηκε να κατασταθεί με αντίσκηνο, δεν υπήρχε στέγη. Αυτό είναι τραγικό. Πραγματικά τραγικό.
0: Αυτή τη στιγμή πληρώνει από την τσέπη του για να έρθει σε οποιοδήποτε, να πάει σε οποιοδήποτε νησί, σε οποιοδήποτε χωριό στην Ελλάδα, για να διδάξει τα παιδιά τα Ελληνόπουλα και όχι μόνο τα Ελληνόπουλα, αλλά και τα άλλα παιδιά που θα μάθουν την ελληνική γλώσσα. Και ο στόχος μας είναι να έρθουμε κοντά σε αυτόν τον εκπαιδευτικό, ούτως ώστε να πάψει να νιώθει μόνος του και να ξέρει ότι έχει ένα στήριγμα.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας εδώ, για όσα μας βοηθήσατε να σκεφτούμε, να ξανασκεφτούμε, να σκύψουμε πάλι ξανά πάνω από βιβλία, και γιατί όσο μεγαλώνουμε ακόμα έχουμε πολλά να μάθουμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ. Εμείς οι γλωσσολόγοι δεν κινδυνολογούμε. Όσο υπάρχουν φυσικοί ομιλητές της γλώσσας, μια γλώσσα δεν πρόκειται να πεθάνει ποτέ. Έτσι δεν είναι?
1: Αισιόδοξο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ευχαριστούμε και εμείς πάρα πολύ.
1: Τελευταίο μέρος, επίλογος από μια προσπάθεια που κάναμε να προσεγγίσουμε την επιστήμη της γλωσσολογίας, το πώς συμφύεται με την θέματα υγείας, πώς δρά ή επιδρά στο χώρο της εκπαίδευσης και πώς παίρνουμε, θα λέγαμε καλύτερα, ένα απόσταγμα από τις εργασίες του πρώτου διεθνούς θερινού σχολείου Γλώσσα, Υγεία και Εκπαίδευση, ανοιχτή επιστήμη που έγινε στοιχείο αρχές Σεπτεμβρίου. Να σας παρουσιάσουμε τις τελευταίες προσκεκλημένες μας. Είναι η κυρία Ευαγγελία Κυρίτση, η οποία είναι διδάκτορ κλινικής γλωσσολογίας. Ευχαριστούμε πολύ. Καθώς και την κυρία Φέδρα Φαϊτάκη, είναι λέκτορας στην Οξφόρδη και μπορεί να μας μιλήσει για το αντικείμενό της με το θέατρο στην εκπαίδευση. Η ώρα περνά, σε λίγο θα σκοτεινιάσει και έτσι έχουμε μια πίεση χρόνου. Κάθε ένας και κάθε μία από εσάς θα μπορούσε να είναι αποκλειστικός προσκεκλημένος για μία ξεχωριστή συνέντευξη. Μου επιτρέπετε να ξεκινήσω με την κυρία Κυρίτση. Σε μια εποχή που βλέπουμε ότι τα παιδιά, ενώ έχουν πάρα πολλά ερεθίσματα, εμείς δηλαδή μεγαλώσαμε με ελάχιστα βιβλία, η τηλεόραση άργησε να έρθει, είμαστε μια γενιά, ας πούμε, πολύ περιορισμένα ερεθίσματα. Ετούτη γενιά που μεγαλώνει με τόσα ερεθίσματα, γιατί δυσκολεύεται τόσο πολύ στην γλώσσα πολλές φορές και γιατί έχουμε μια, αν μου επιτρέπετε η έκφραση, άνοδο, αυξητική πορεία μαθησιακών δυσκολιών?
3: Κοιτάξτε, το οικογενειακό περιβάλλον παίζει καθοριστικό ρόλο στη γλωσσική ανάπτυξη του παιδιού. Βλέπουμε γλωσσικές δυσκολίες στα παιδιά και τις βλέπουμε και σχεδόν σε κάθε σχολική τάξη. Όμως θα πρέπει να μας απασχολήσει πολύ το πώς έχει αλλάξει το οικογενειακό περιβάλλον.
1: Δηλαδή
3: αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα με πολύ σημαντικές κοινωνικές διαστάσεις. Δηλαδή εμείς είχαμε τη χαρά να μεγαλώνουμε κοντά σε
1: παππούδες,
3: γιαγιάδες, συγγενείς, γειτονιά,
1: πυρήνας της οικογένειας, γειτονιά.
3: Είχαμε τη γειτονιά, ναι, είχαμε ανθρώπους να μπαινοβγαίνουν στα σπίτια μας και να μπαινοβγαίνουμε και εμείς. Παίζαμε στις γειτονιές. Υπάρχουν πολλές γλωσσολογικές μελέτες που δείχνουν πώς η γλωσσική ανάπτυξη του παιδιού ευνοείται μέσα από απλά και καθημερινά πράγματα, όπως είναι η προετοιμασία του φαγητού στο σπίτι.

0: σπίτι.
1: Συνήθως οι πολλές μαμάδες το κάναμε αυτό, να λέμε τώρα βάζουμε τη ζάχαρη, τώρα βάζουμε τα αυγά. Αυτό φαινόταν απλοϊκό.
0: Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι σημαντικό ρόλο παίζει και αυτό τεκμηριώνεται και με στατιστικά αποτελέσματα στις διεθνείς μελέτες. Και να σας πω ότι αυτό που εμείς τόσο απλά ζήσαμε στο σπίτι μας, στην παρέμβαση, όταν έχεις παιδιά με κόφωση ή παιδιά με αυτισμό, αποτελεί στόχο παρέμβασης, πολύμηνης παρέμβασης. Δηλαδή ένα παιδί για να καταλάβει τη σειρά των οδηγιών σε μια εκτέλεση συνταγής, το λεξιλόγιο και να πράξει αυτά που πρέπει να πράξει, πρέπει να έχει αρκετές συνεδρίες με αυτό το στόχο.
1: Παρατηρείτε, υπάρχουν στοιχεία που μπορούν να τεκμηριώνουν ποσοστιαία. Δεν είναι ποσοστιαίο το θέμα, αλλά ποσοστιαία πόσο έχουν αυξηθεί οι μαθησιακές δυσκολίες. Έχετε κάποια εικόνα εσείς, καθώς είναι το αντικείμενό σας?
0: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή δεν θυμάμαι να σας πω ποσοστό. Η αλήθεια είναι όμως ότι μετά την πανδημία εκτινάχθηκαν οι μαθησιακές δυσκολίες και αυτό αναφέρεται και σε έρευνα του American Speech Language and Hearing Association, λέγεται, που είναι ο πιο έγκυρος επιστημονικός φορέας διεθνώς που έχει να κάνει με δυσκολίες λόγου και ομιλίας. Δηλαδή δεν είναι ότι απλά έχουν αυξηθεί, αλλά μετά την πανδημία έχουν εκτιναχθεί. Από την άλλη, θα ήθελα να καταθέσω την επιφύλαξη πολλών επιστημόνων, καθώς και δική μου επίσης, σχετικά με τις υπερδιαγνώσεις, οι οποίες δεν έχουν πάντα κάποιο βιολογικό γονιδιακό υπόβαθρο, αλλά δυστυχώς πολλές φορές είναι θέμα αρνητικών κοινωνικών συνθήκων, κάτι για το οποίο η πολιτεία θα πρέπει να ασχοληθεί ιδιαίτερα.
1: Μπορεί δηλαδή μια υπερδιάγνωση να στιγματίσει ή να καθορίσει, να αμαυρώσει, να, πώς να το πω, δεν ξέρω καν ποιο ρήμα ταιριάζει, να βαρύνει τη ζωή ενός παιδιού.
0: Ακριβώς όπως το λέτε, γιατί ένα παιδί που δεν έχει, για παράδειγμα, αυτισμό, αλλά έχει περάσει διάφορες δυσκολίες που έχουν επηρεάσει και τη γλώσσα του, το να κουβαλάει για την υπόλοιπη ζωή του μία ταμπέλα που δεν το αφορά, όποια ταμπέλα, αυτό το συνοδεύει σε όλη τη ζωή. Ενώ στόχος της εκπαίδευσης και μέσα στο σπίτι και στο σχολείο και γενικά στην κοινωνία θα έπρεπε να είναι να βοηθήσουμε τα παιδιά να σταθούν στα πόδια τους, να ανοίξουν τα φτερά τους, να βγάλουν ρίζες, να ζήσουν τη ζωή τους.
1: Αυτό προϋποθέτει έναν ήρεμο γονιό, έναν γονιό που μπορεί να βγάλει το μήνα χωρίς να φτάνει στα όρια της εξαθλίωσης, ένα γονιό που να μπορεί να αφιερώσει χρόνο στην δική του αυτοεπιμόρφωση, αυτομόρφωση. Απέχουμε από αυτά, έτσι δεν είναι? Τι εικόνα έχετε εσείς?
0: Είναι ακριβώς όπως τα λέτε. Θα ήθελα μόνο να προσθέσω ότι στον χώρο της ψυχογλωσσολογίας, είτε μιλάμε για γονιό είτε για εκπαιδευτικό, είναι το ίδιο και οι δύο παίζουν καθοριστικό ρόλο στο παιδί. Ένας βασικός λόγος, είμαι και εγώ μέρος της Οργανωτικής Επιτροπής και πέρυσι και φέτος, και ένας βασικός λόγος για τον οποίο έχουμε την ανοιχτή επιστήμη είναι γιατί αναγνωρίζουμε αυτές τις δυσκολίες και για τους εκπαιδευτικούς και για τους γονείς. Επίσης, να σας πω ότι και στην Ελλάδα και διεθνώς, μου το επιβεβαίωσε και η μία προσκεκλημένη ομιλήτρια που είχαμε, η Deborah James από το Manchester, έχει αυξηθεί πολύ ο αριθμός των παραμελημένων παιδιών τα οποία ζουν σε εξαιρετικά δύσκολες κοινωνικές συνθήκες, όχι γιατί οι γονείς είναι αδιάφοροι, αλλά γιατί οι άνθρωποι προσπαθούν τόσο πολύ να τα βγάλουν πέρα και να πληρώσουν τους βασικούς λογαριασμούς που δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν όπως θα ήθελαν στις ανάγκες του παιδιού.
1: Και ζούμε η δυσιογραφία τραγικά επίκαιρη σε σχέση με αυτό και μαθαίνουμε για παιδιά που διαβιούν μέσα σε χώρους νοσοκομιακούς που δεν έχουν την αντίστοιχη στήριξη. Και να σας βάλω μια ακόμη ερώτηση πριν δώσω το λόγο στην κυρία Φαϊτάκη. Πληροφορούμαστε, δεν γνωρίζουμε αν ισχύει σε όλη την Ελλάδα, ότι υπάρχει μια τάση να αποδυναμωθούν τα κεδασί και υπάρχει μια μείωση της παράλληλης στήριξης. Αυτό, παρά τις δικές σας προσπάθειες, σε πού μπορεί να οδηγήσει?
0: Κοιτάξτε, δεν έχω αυτή την εικόνα που μου μεταφέρεται τώρα, η αλήθεια είναι, σε σχέση με τα κέδαση. Όμως, και λόγω επαγγέλματος και επειδή έχω 3 παιδιά στη δημόσια εκπαίδευση, αυτό που έχω να επισημάνω είναι ότι θα πρέπει λίγο το Υπουργείο και όλη η κοινωνία γενικά να δούμε και τους εκπαιδευτικούς των γενικών σχολείων, όχι μόνο των τμήματων ένταξης ή της παράλληλης στήριξης. Γιατί γενικά τα παιδιά από την πανδημία και μετά αντιμετωπίζουν μεγάλες δυσκολίες. Και επίσης αυτό που θα ήθελα να προσθέσω, για να μην μονοπολίσω έτσι τη συζήτηση, είναι ότι η σύμβαση του ΟΗΕ για τα δικαιώματα του παιδιού που υπογράφτηκε το 1989 ορίζει όχι μόνο τα δικαιώματα του παιδιού σε στέγη, τροφή, εκπαίδευση κτλ. Αλλά και τις αντίστοιχες υποχρεώσεις της πολιτείας.
1: Έναντι των παιδιών.
0: Απέναντι στο παιδί και απέναντι στους γονείς και μάλιστα στους εργαζόμενους γονείς.
1: Όταν ζούμε σε μια εποχή γενοκτονίας, αναρωτιέμαι τέτοιες συμβάσεις.
0: Και εγώ να σας πω, αναρωτιέμαι τι γίνεται πια στη χώρα μας, στην Ελλάδα μας, και επειδή με προβληματίζει πάρα πολύ και αισθάνομαι ότι έχουμε βαριά ευθύνη απέναντι στα παιδιά μας, όχι μόνο στα δικά μας, στους φοιτητές μας, στα παιδιά των γειτόνων, γι' αυτό κάνουμε αυτή την προσπάθεια παρά τις όποιες δυσκολίες, και γι' αυτό επιλέξαμε Τυχείο, πέρα από τις σχέσεις των συναδέλφων με Τυχείο, γιατί θεωρώ ότι Τυχείος είναι το πλέον κατάλληλο μέρος στην Ελλάδα
1: για να
0: θέσει θέματα ανθρωπιστικής παιδείας, ανθρωπιστικών, έτσι, ανθρωπισμού αξιών, ελεύθερου πνεύματος, κριτικής ικανότητας. Θεωρώ ότι πρέπει λίγο να σηκώσουμε το κεφάλι από τα προβλήματα και να θέσουμε στόχους και όνειρα.
1: Στη νεότερη, θα λέγαμε, επιστήμονα μέχρι τώρα συζήτηση που κάναμε, από την Οξφόρδη, τι μας φέρνετε, τι κομίζετε ως προς την επιστήμη, η τέχνη ως αρρωγός σε ένα εκπαιδευτικό σύστημα πάρα πολύ καταπονημένο. Πώς μπορεί να βοηθήσει όταν βλέπουμε μουσικά σχολεία να μη στηρίζονται, βλέπουμε να μην υπάρχουν οι καθηγητές των καλλιτεχνικών που υπήρχαν παλιά. Τι μας φέρνετε λοιπόν από την Οξφόρδη? Κυρία Φέδρα Φαϊτάκη, λέκτορας.
2: Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, και την κυρία Κυρίτση προφανώς και την υπόλοιπη οργανωτική επιτροπή και εσάς. Λοιπόν, εγώ ξεκίνησα από τη γλωσσολογία επίσης, όπως και πολλοί συνάδελφοι εδώ, οπότε με ενδιαφέρει κυρίως το πώς οι τέχνες μπορούν να βελτιώσουν ή να βοηθήσουν την εκμάθηση της γλώσσας, τόσο της μητρικής γλώσσας των παιδιών, όσο και δεύτερων ξένων γλωσσών. Αυτή η εικόνα που παρουσιάζεται με την εκτίμηση στις καλλιτεχνικές και δημιουργικές δράσεις να μειώνεται στην κοινωνία γενικότερα και στην εκπαίδευση, παρατηρείται και στο Ηνωμένο Βασίλειο που είμαι εγώ. Δηλαδή, γενικότερα υπάρχει μια τάση να δίνουμε έμφαση στο STEM, δηλαδή Science, Technology, Engineering και...
1: Οικονομία, ό,τι έχει σχέση με οικονομία, ότι παράγει κατά μία έννοια πλούτο εντός εισαγωγικών.
2: Και ότι πολλοί γονείς και πολίτες θεωρούν ότι θα φέρει και στα παιδιά μία άνεση οικονομική μετέπειτα. Παρ' όλα αυτά, χάνοντας τις ανθρωπιστικές επιστήμες και τα καλλιτεχνικά σχολεία και τις δημιουργικές δραστηριότητες μέσα στην τάξη, ακόμα και των μη καλλιτεχνικών σχολείων, νομίζω ότι χάνουμε πολύ περισσότερα πράγματα. Δηλαδή, δεν δίνουμε στα παιδιά τα εφόδια να αναπτυχθούν τόσο γλωσσικά, που είναι το δικό μου αντικείμενο, όσο και συναισθηματικά, ψυχικά, γνωστικά.
1: Αυτό πώς το ζείτε εκεί? Δηλαδή, φέτος ήταν η χρονιά που δύο νέες κοπέλες αυτοκτόνησαν γιατί δεν άντεξαν το βάρος των πανελλαδικών εξετάσεων και πέρασε σε μερικά δελτία και μετά γυρίσαμε σελίδα.
2: Ένα τραγικό περιστατικό σε μια τραγική γενικότερη κατάσταση που βιώνουμε. Νομίζω ότι οι τέχνες μπορούν να βοηθήσουν πολύ σε αυτό το κομμάτι. Καταρχήν φτιάχνονται διασυνδέσεις μέσα στην τάξη μεταξύ των παιδιών, μεταξύ των παιδιών και των δασκάλων, μεταξύ της κοινωνίας γενικότερα. Τα παιδιά μπορούν να εκφράσουν ακόμα και συναισθήματα που δεν μπορούν να πουν με λόγια, και ειδικά για τα μικρότερα παιδιά με τα οποία ασχολούμαι εγώ, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Η δικιά μου δουλειά εστιάζει σε παιδιά που έχουν τα αγγλικά ως επιπρόσθετη γλώσσα. Δηλαδή ζουν μεν στην Αγγλία, αλλά στο σπίτι μιλάνε μια άλλη γλώσσα πέραν των αγγλικών. Αυτή μπορεί να είναι ελληνικά, ουκρανικά ή οτιδήποτε άλλο. Επομένως, πολλές φορές δεν έχουν καν τα γλωσσικά εργαλεία για να πούν τι νιώθουν στο δάσκαλό τους, στους συμμαθητές τους, μέσω της τέχνης, του θεάτρου, του τραγουδιού, οποιασδήποτε άλλης μορφής δημιουργικότητας, μπορούν να εκφράσουν αυτά τα συναισθήματα και να ενταχθούν.
1: Θα θέλαμε να αφιερώσουμε περιόριστο χρόνο σε αυτά τα και επιστημονικά δεδομένα και προφανώς γεγονότα από την κοινωνία που την παρακολουθούμε σε επίπεδο ειδησιογραφίας στα Δελτία Ειδήσεων. Τι θα είχατε να πείτε, παρακαλώ και οι δύο, αν σας έβλεπαν τώρα όλοι οι εκπαιδευτικοί του τόπου, όλοι οι γονείς και τα παιδιά, όσον αφορά τη γλώσσα, τη λογοτεχνία, την εκπαίδευση, τι θα τους λέγατε? Μοιάζει, ήδη έχουν αγχωθεί στη σκέψη ότι ξεκινάει μια ακόμη χρονιά και πώς θα τα βγάλουν πέρα, τι θα γίνουν τα παιδιά, πού πάει ο κόσμος. Βάρινη η εποχή, βάρινη. Εσείς τι θα λέγατε με λίγες λέξεις, παρακαλώ.
2: Θα έλεγα ότι ξέρουμε, βλέπουμε και κατανοούμε την προσπάθεια που καταβάλουν σε πολύ δύσκολες κοινωνικές, πολιτικές και γενικότερες συνθήκες. Ξέρουν τους μαθητές τους πολύ καλά, καλύτερα ίσως από τον οποιοδήποτε, και υπάρχει υλικό που μπορούν να βρουν για να συνεχίσουν να παρέχουν την αξιόλογη δουλειά που κάνουν. Μεγάλο θαυμασμό μόνο που μπορούν να ανταπεξέλχονται σε τέτοιες δύσκολες συνθήκες.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Παρακαλώ.
3: Κοιτάξτε, εγώ πιστεύω ότι σε μια εποχή που μετράει πάρα πολύ γενικά το lifestyle, τα ακριβά σκάφη, η ακριβή ζωή, τα μεγάλα ταξίδια, η μεγάλη μισθή, μας διαφεύγει ότι όλοι γινόμαστε αυτό που γινόμαστε χάρη στους γονείς και τους εκπαιδευτικούς. Κάποιος μπορεί να ζήσει χωρίς ένα σκάφος, ένα ταξίδι, αλλά δεν μπορεί να ζήσει χωρίς την αγάπη των γονέων και των εκπαιδευτικών. Αλλιώς θα έχει τα δικά του ψυχικά τραύματα και προβλήματα. Και επειδή μου αρέσει πάρα πολύ το τραγούδι, το διαχρονικότατο, κάποτε θα έρθουν να σου πούν, υπερασπίσω το παιδί, γιατί όσο υπάρχει το παιδί υπάρχει ελπίδα. Νομίζω ότι αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε και πρέπει να αποτελεί κάθε λόγο για να προσπαθούμε όλοι για το καλό του παιδιού, ακόμα και αν κάποιος μας πει το μπράβο ή αν κάποιος μας πει καλά τρελάθηκες, με τι ασχολείσαι τώρα.
1: Ευχαριστούμε για το ταξίδι που μας δώσατε τη δυνατότητα να κάνουμε. Υγεία και δύναμη στο έργο σας όπου και αν διδάσκετε. Και να ευχηθούμε το ίδιο για μια καλή σχολική χρονιά για τους εκπαιδευτικούς, τους μαθητές και τους γονείς, καθώς ξεκινούν. Και κρατάμε τη φράση αυτή που συνδέει του Παλαμά, ο νους και η σκέψη και η γλώσσα ένα. Να είστε καλά.
2: Ευχαριστώ.

0: σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Ένας όμορφος χώρος δεν χρειάζεται πολλά. Χρειάζεται τις σωστές επιλογές. Είτε ετοιμάζεις το πρώτο σου φοιτητικό σπίτι, είτε ανανεώνεις το Airbnb, το μικρό ξενοδοχείο ή τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σου, στα Julio Stores θα βρεις ό,τι χρειάζεσαι. Μικροέπιπλα και έπιπλα βεράντας, εξοπλισμό κουζίνας και μπάνιου, κουρτίνες, κουρτινόξυλα, μαξιλάρια, χαλιά και διακοσμητικά. Julio Stores, Βερίτη 30. Τηλέφωνο 22 710 21 206. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
3: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
2: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
3: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
2: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
3: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 710 22 242 και 6944 781 289, και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
2: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
4: Ράδιο Αλήθεια

0: Fresh and Healthy στο Ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Ο ταπεινός μαϊντανός δίνει ένα άρωμα σωματικής και πνευματικής ευεξίας στα πιάτα μας. Όχι, δεν υπερβάλλουμε καθόλου. Αυτό ακριβώς καταφέρνει ο μαϊντανός χάρη στο συνδυασμό φιλικού οξέως, βιταμίνης κάπα, σιδήρου και βιταμίνης σε που έχει στη σύνθεσή του. Τώρα θα κοιτάς το μαϊντανό με άλλο μάτι.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market της Χίου, από τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου έως και το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, Dole μπανάνες 1,59 το κιλό. Θράκης γεύσης, επιλεγμένα λαντικά και αλφα τορτίγες σε σούπερ τιμές. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
2: Κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, 3η 15 Σεπτεμβρίου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. 10 μέρες μετά από τα εγγένεια του νέου δημοτικού κήπου και εμφανίστηκαν οι πρώτες φθορές. Όπως προκύπτει από ρεπορτάζ της Αλήθειας, το παιχνίδι με τις Ρόδες παρουσίασε πρόβλημα και τέθηκε προσωρινά εκτός λειτουργίας μέχρι να επισκευαστεί. Οι ίδιες πληροφορίες κάνουν λόγο για πρόβλημα που προέκυψε από κακή χρήση του οργάνου. Ακόμα βρέθηκαν σπασμένα ήδη δύο όργανα, ενώ η μάχη με τα σκουπίδια είναι καθημερινή. Το πρώτο κουδούνι βρίσκει δεκάδες σχολεία με κενά και ελλείψεις σε ειδικότητες και παράλληλες στηρίξεις στο νησί μας, αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγωγών Χίου, ο οποίος καλεί σε γενική συνέλευση την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, 6 το απόγευμα, στον Νίκο Χίου Διδασκάλου για να οργανώσουν τη δράση τους οι εκπαιδευτικοί. Την αγανάκτησή του εξέφρασε με δήλωσή του ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Σταύρος Μιχαηλίδης για τη μη δρομολόγηση σχολικών λεωφορείων για τη μεταφορά μαθητών. Περιμένω, είπε, λύση αύριο. Αν η τοπική αυτοδιοίκηση είναι ανίκανη, τη λύση πρέπει να τη δώσει η κυβέρνηση. Την 5η 17 Σεπτεμβρίου, 12 το μεσημέρι, ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου Κωνσταντίνος Μουτζούρης θα εγκαινιάσει το έργο της παράκαμψης του Χαλκιού, στο οποίο ολοκληρώθηκε και παραδίδεται πλέον σε χρήση. Η τελετή θα πραγματοποιηθεί παρουσία εκπροσώπων και πρέσβεων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της επίσκεψης του στοιχείου για έργα που υλοποιήθηκαν ή υλοποιούνται με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Απρόσκοπτα συνεχίζεται το έργο στο Αρχαιολογικό Μουσείο Χίου παρά το γεγονός ότι απεντάχθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης. Σήμερα, μάλιστα, ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου Κωνσταντίνος Μουτζούρης υπέγραψε την ένταξη στο πρόγραμμα Βόρειο Αιγαίο 2021-2027 ΕΣΠΑ της πράξης επέκταση, εξυγχρονισμός και επανέκθεση του Αρχαιολογικού Μουσείου Χίου συνολικής δημόσιας δαπάνης 20.126.863 ευρώ. Σύμφωνα με το αστυνομικό δελτίο, εξιχνιάστηκε από το αστυνομικό τμήμα μαστιχοχωρίων υπόθεση κλοπής που διαπράχθηκε πριν από μία εβδομάδα σε επιχείρηση στον εμποριό. Ταυτοποιήθηκε η μεδαπός 34 ετών που μπήκε από ανασφάλιστη είσοδο επιχείρησης, αφαίρεσε προϊόντα αξίας 2.300 περίπου ευρώ καθώς και 80 ευρώ. Στο πλαίσιο των ερευνών βρέθηκε και κατασχέθηκε μέρος των αφαιρεθέτων αντικειμένων. Ο Δήμος Χίου διοργανώνει την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου 11 το πρωί εκδήλωση τιμής στον Ιάσουνα Καλαμπόκα, η οποία θα τελεστεί στο χώρο του Αδριάντα του στην πόλη της Χίου. Η ΚΝΕ διοργανώνει το 52ο φεστιβάλ της το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου 7.30 το απόγευμα στην πλατεία Νικολάου Πλαστήρα. Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Αλίας της Περιφερειακής Ενότητας Χίου πραγματοποιεί τον τρίτο γενικό ψεκασμό κατά του δάκου της ελιάς αύριο Τετάρτη σε Ολύμπους, Πυργή, Αρμόλια, Κέραμο, Λεπτόποδα. 5η 17 Σεπτεμβρίου, Καλαμωτή, Ελάτα, Λυθή, Βέσα, Βολισσός, Πειραμά, Παρπαριά. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, Πατρικά, Φλάτσια, Βουνό, Κινή, Σιδηρούντα, Σπαρτούντα, Φυτά, Κυπουργές, Διευχά, Κατάβαση. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, Νένιτα, Καταράκτης, Παγίδα, Πιτιός, Αμάδες, Καρδάμιλα. Όπως ενημερώνει ο ΔΕΔΙΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Τετάρτη 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι περιοχή Αγίας Ερημιώνης. 5η 17 και Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στις Ινούσες περιοχές Μάρμαρο και Ασπαλαθρόκαμπος. Σύμφωνα με σχετική ενημέρωση, μέχρι την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου θα εκτελούνται εργασίες απόκσισης του υφιστάμενου ασφαλτικού οδοστρώματος και στη συνέχεια ασφαλτόστρωσης σε δρόμους της πόλης της Χίου. Οι εργασίες θα πραγματοποιούνται 7 το πρωί με 5 το απόγευμα στις οδούς Καραμανή, Παπαστεφάνου, Ίδρας, Κωνσταντίνου Καραμανλή, Κηδώνης Τηλιανού. Η μερίδα αφιερωμένη στους άγριους επικονιαστές, τη βιοπικιλότητα και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος της Χίου θα πραγματοποιηθεί στο Ομήριο Πνευματικό Κέντρο αύριο Τετάρτη στις 6 το απόγευμα. Στο επίκεντρο της ημερίδας θα βρίσκεται ένα κρισίμως κινδυνεύον είδος συρφίδας, η οποία έχει καταγραφεί στην Ευρώπη μόνο σε περιοχή κοντά στα Αρμόλια. Η πέμπτη πανελλήνια πολυθεματική συνάντηση εφηβικών και νεανικών ομάδων Νέοι Ομηρίδες 2026 ξεκινάει στο νησί μας αύριο Τετάρτη στο Ομήριο Πνευματικό Κέντρο. Τη Την 5η 17 Σεπτεμβρίου γιορτάζει το ιδιωτικό παρακλήσι των Αγίων Ενδόξων Μαρτύρων Σοφίας Πίστεως, Αγάπης και Ελπίδος της Παναγίας Λέτσενας. Το Ινστιτούτο Αιγαίου του Δικαίου της Θάλασσας και του Ναυτικού Δικαίου σε συνεργασία με τις εκδόσεις Ακουλά καλούν στην παρουσίαση του νέου βιβλίου του Γιώργου Νούλα, δικηγόρου διεθνολόγου, «Η αμφισημία των αποφάσεων των διεθνών δικαστηρίων για την αναγνώριση ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδας σε νησιωτικά κράτη, η εφαρμογή του στο Αιγαίο και η ελληνική διπλωματική ανάγνωση», την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου 7.30 το απόγευμα στη Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη Χίου Κοραής. Το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στα Αρμόλια, στην αίθουσα της Ένωσης Μάστιγο Παραγωγών Χίου, εγκαινιάζεται έκθεση φωτογραφιών του Γκίντο Ραν με 31 σπρώμαυρες εικόνες και τίτλο «Λίγοι άνθρωποι, πολλά σημάδια». Στον αρχαιολογικό χώρο της Ασκαλόπετρας πραγματοποιείται την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου η εκδήλωση του Πολιτιστικού Συλλόγου Μύρου Νόστος με το θεατρικό μονόλογο «Προμηθεύς Λιόμενος» με το Σταύρο Σπυράκη στον ομότιτλο ρόλο. Η παράσταση, θυμίζουμε, ότι εγκαινιάστηκε το 2025 στο Μουσείο Μαστίχας του Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πουραίος στο πλαίσιο της έκθεσης «Προμηθεύς Λιόμενος εν Χίο». Ο Σύλλογος Φίλων Θεάτρου και Τέχνης Χίου Παρασκήνιο 18 δίνει δύο διπλές παραστάσεις με τίτλο «Οι καθρέφτες της Οφιλίας», μια περιπατική performance σε σκηνοθεσία Αβραάμ Γκουτζελούδη στο Αρχοντικό Στεφάνου στον Κάμπο της Χίου την Παρασκευή 25 και το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Πρώτη παράσταση 7.30 το απόγευμα, δεύτερη 9 το βράδυ. Η Ιερά Μητρόπολη Χίου Ψαρών και Νησών ανακοίνωσε ότι τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 6 το απόγευμα στον Μητροπολιτικό Ναό θα αρχίσουν τα μαθήματα της Σχολής Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου Μητροπολίτης Διονύσιος Μπαϊρακτάρης. Οι εγγραφές μαθητών γίνονται στα γραφεία της Μητρόπολης έως τις 30 Σεπτεμβρίου και στο τηλέφωνο 22 710 43 045. Τα μαθήματα παρέχονται εντελώς δωρεάν. Η χοροδία Αγίας Μαρίνας Καλοπλήτου ξεκινά τις πρόβες στην Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 7 το απόγευμα στο κελί της Αγίας Μαρίνας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 6944-538-534. Το ΚΑΠΗ Δημοχείου προγραμματίζει ημερήσια εκδρομή στις 25 Σεπτεμβρίου στα Καρδάμιλα με δωρεάν μετακίνηση για τα μέλη του. Πληροφορίες στη γραμματεία του ΚΑΠΗ έως τις 23 Σεπτεμβρίου και στα τηλέφωνα 22 710 814 74, 22 710 44 395. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Αύριο Τετάρτη ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι βόρειοι 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 21 έως 29 βαθμούς και η υγρασία από 42 έως 68%. Αγαπητοί ακροατές, αυτή ήταν η τίτλη των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Και η αλήθεια είναι μόνο μία.
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα Χίος.
2: Καλημέρα σε όλους.
3: Με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις.
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
2: Πολλές καλημέρες από το Καλημέρα Χίος και το Ράδιο Αλήθεια.
3: Με το Γιάννη Τζούμα και την Ειρήνη Αναγνώστου.
2: Μια εκπομπή με προοπτική και απρόοπτα.

0: και για γόρια καλημέρα.
1: Να πούμε πως πάει και αυτό το καλοκαίρι. Τι?
0: Όχι ακόμα.
1: Μην το συνδέεις με το πότε κάνεις εσύ μπάνιο.
0: Καλημέρα, καλημέρα αδέλφια. Πάμε. Τι μουσικές είναι αυτές σήμερα? Θες ποιο τραγούδι έβαλες? Γιατί εγώ άκουγα κίτιο
1: Καζατζίδη.
0: Σοβαρά? Δεν άκουγα.
1: Αφού χθες πέθανε.
0: Το εντάξει.
1: Δεν ήταν μόνος, αλλά δεν έχει σημασία.
0: Όχι. Τι, μόνος. Το βάλες πάντως.
1: Και ο Αντώνης Βαρδής που ήταν μαζί του, και αυτός πεθαμένος είναι.
0: Εντάξει. Και είπες ότι ήταν και η μέρα του μικρασιατικού ελληνισμού.
1: Φυσικά.
0: Δεν το είπες καθόλου, εντάξει. Διότι εγώ χθες αγίαζα.
1: Ναι. Σήμερα διανύουμε την 15η ημέρα
0: του Σταλευριές,
1: Σεπτεμβρίου
0: Σάμαλης,
1: του 2026. Για την ακρίβεια είναι η 258η ημέρα του έτους. Με τον ήλιο να ανατέλει
0: Βυσαρίων,
1: όλο και αργεί. 7 και 5 ανέτειλε.
0: Και ο Νικήτας.
1: Ναι, Βυσαρίων και Νικήτας. Και Νικητία και Νικητούλα. Νικήτας ο Γότθος.
0: Ωρε φίλε.
1: Βυσαρίωνος Α και Βυσαρίωνος Β τον εν Λαρίση και Νικήτα του εν Χήτρης. Ήταν μέσα στη Χήτρα.
0: Άρα είχε βγει από τη Χήτρα και... Γι' αυτό ο Πατριάρχης μας πάει στην Αγγλιτέρα, πάει να βρει και στη Σκωτία τον Νικήτα, τον αρχιεπίσκοπο της.
1: Στη Σκωτία πάει.
0: Ναι.
1: Ποιος, ο κύριος Βαρθολομαίος?
0: Βεβαίως.
1: Τι λες? Οι καθολικοί σήμερα τιμούν, λέει.
0: Άντε πάλι, ρε. Τι μας νοιάζει η καθολική?
1: Επειδή το ανέφερες.
0: Εγώ τι ανέφερα, τον Βαρθολομαίο ανέφερα.
1: Ναι, αλλά πού θα πάει? Τιμούν λοιπόν την Παναγία των Πόνων. Με αναφορά στις λύπες και τις στενοχώριες της ζωής της.
0: Έτσι.
1: Στους ναούς ψάλεται ο ύμνος «Η μητέρα στεκόταν λυπημένη», που είναι πηγή έμπνευσης για πολλούς συνθέτες, οι οποίοι έγραψαν τη δική τους μουσική με βάση τους στίχους του ύμνου.
0: Μάλιστα.
1: Για φαντάσου.
0: Τι μαθαίνεις αυτήν την εκπομπή? Είμαστε κυκλοπαίδια. Βέβαια στην Αγγλία που πάει και ο Πατριάρχης, είχαμε κάποια...
1: Όχι, κάτι τράβαλε εκεί.
0: Πλωτούμπανα εκεί.
1: Θέλουν να ανεξαρτητοποιηθούν.
0: Σκωτία, Ουαλία και Βόρεια Ιρλανδία, λέει.
1: Καλά, εδώ κάναμε το βασιλιά, τον κάναμε.
0: Εμείς δεν θέλουμε να αποχωρήσουμε από
1: την... Θέλουν να φύγουν. Γιατί? Και θέλουν να μπουν και στο ευρώ.
0: Μπράβο. Θα πάμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα φύγουμε από τον Ανώμα Βασιλείο. Λοιπόν, εντάξει. Γενικώς υπάρχει μια ανακατοσούρα στη γειτονιά, δηλαδή...
1: Η μέρα της μάχης της Αγγλίας είναι σήμερα στη Μεγάλη Βρετανία.
0: Οι Βρετανοί, όχι οι Βρετανοί, οι άλλοι, οι υποδέλυποι του Ηνωμένου Βασιλείου θέλουν να την κοπανίσουν. Οι Γερμανοί βγάζουν τον Κασιδιάρη με 50%.
1: Τον Κασιδιάρη.
0: Είναι περίπου.
1: Δεν είναι το ίδιο.
0: Καλά. Λοιπόν, τέλος πάντων, θέλω να πω ότι... Δεν είναι ώρα για να κάνουμε εμείς πειράματα στη γειτονιά, παιδιά.
1: Εμείς τι?
0: Γενικώς μίλησα εγώ.
1: Εμείς τον Αλέξη θέμε.
0: Υπάρχει μια παροιμία.
1: Να έρθει για τρίτη φορά αριστερά να μας σώσει.
0: Τουρκική που λέει στην αναμπουμπούλα.
1: Ο Λύκος
0: χαίρεται. Είναι μια παροιμία.
1: Θα χαρεί μόνο ο Λύκος, σε πληροφορώ.
0: Καταλάβατε. Λοιπόν, γενικώς.
1: Μπορεί να χαρούν και τα αρνιά.
0: Ναι. Ειδικά μα θα πάνε στον παράδεισο.
1: Είναι
0: για
1: να και Διεθνή ημέρα Δημοκρατία σήμερα. Και Ευρωπαϊκή ημέρα, αυτό σε αφορά.
0: Ναι, τι με αφορά?
1: Κατά του καρκίνου του προστάτη. Σε αφορά γιατί είσαι άντρας.
0: Ναι, με αφορά. Πώς με αφορά? Τώρα διάβαζα πρωί-πρωί, πριν κάνω την εκπομπή, λέω ας διαβάσω τι γίνεται στον κόσμο. Ο συναγερμός λέει στη Λιθουανία για μια παρουσία ντρόουν. Το αεροπλανάκι λέει μη επανδρομένο πέρασε από πάνω τη Λιθουανία. Τι νοσή ήταν, λέει, το ρίξαν οι Λιθουανοί. Νταν! Κάτω.
1: Όχι σαν και εμάς.
0: Τώρα θα βρουν πιανού ήταν που έπεσε. Αλλά θέλω να πω ότι τα ρίχνουν τα αεροπλανάκια. Πέφτουν και αυτά. Δεν θέλω να πω. Θέλω να πω, όσο πιο πολύ κάνεις την κότα, τόσο πιο πολύ δεν θα αποφύγεις το βρασμό. Να το έχουμε υπόψη μας. Άντε να σηκωνόμαστε. Άντε παιδιά. Άντε.
1: Σαν σήμερα το 1916,
0: ναι,
1: ο μικρός Γουίλι, το πρώτο τάνκ που κατασκευάστηκε από τους Βρετανούς, χρησιμοποιείται για πρώτη φορά κατά των Γερμανών στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, στη μάχη του Σομ.
0: Μάλιστα.
1: Μία πολύ σημαντική ανακάλυψη έγινε σαν σήμερα το 1928.
0: Τι ανακάλυψε, από τα μακαρόνια?
1: Ο Αλεξάνδερ Φλέμινγκ ανακαλύπτει την πενικυλίνη.
0: Αυτό όντως, αδέρφια, ήταν μια τρομερή ανακάλυψη που έσωσε πολύ κόσμο.
1: Ενώ σαν σήμερα πέθανε κάποιος.
0: Μάλιστα.
1: Που δεν είναι γνωστός μόνο στη χώρα μας, θα πω εγώ.
0: Ναι.
1: Ένας διακεκριμένος γλύπτης από την Τίνο, ο Γιαννούλης Χαλεπάς. Πέθανε το 1938. Αν λοιπόν επισκεφθείτε τον πάλε ποτέ ναό του Αγίου Χαραλάμπου στο Τζεσμέ, που τώρα είναι ένας χώρος πολιτισμού, εκθέσεων κλπ, πίσω-πίσω θα δείτε ότι έχουν μεταφέρει κάποια κομμάτια από το τέμπλο ενός ναού στα Αλάτσατα, το οποίο είχε φιλοτεχνήσει ο Γιαννούλης Χαλεπάς, όπως και η εκκλησία που σώζεται στα Αλάτσατα είναι το τέμπλο φιλοτεχνημένο από τον ίδιο.
0: Αυτό διασώζεται ατόφιο, έτσι.
1: Ναι, ενώ το άλλο που λέμε είναι κομμάτια με την επιγραφή και την υπογραφή του.
0: Σαν σήμερα τελώς το 1932 φτάνουν στοιχείο για ενταφιασμό, ήταν η τελευταία του επιθυμία αυτή, τα οστά του μεγάλου δημοτικιστή Γιάννη Σιχάρη. Έγινε στη Μητρόπολη δέηση, επιμνημόσυνη, και τα οστά μεταφέρθηκαν και ενταφιάστηκαν στο μνημείο, το οποίο υπάρχει, το μνημείο του Ψυχάρη που λέμε, στα Δασκαλόπετρα. Το έχει φιλοτεχνήσει ο γλύπτης Δημητριάδης. Και εκεί είναι και τα λόγια τα οποία έχει ένα επίγραμμα πάνω, το οποίο γράφει ο Γιάννης, ήταν επιθυμία του Γιάννη του Ψυχάρη να τοποθετηθεί σε αυτό το μνημείο. Τώρα λοιπόν, χθες τα καρδάμιλα που πήγα εγώ,
1: γιατί είχε πολλούς βασιλικούς.
0: Μετάβαση.
1: Έφερες κανένα?
0: Βεβαίως.
1: Βασιλικό?
0: Βεβαίως. Μόλις έφυγα μου λέει η κυρία που καθάρισε τον ναό, η οποία ήταν, τον είχε, ρε παιδί μου, άρα δεν πρέπει να υπάρχει κόκκος κόνης. Κανένας. Μέσα στην εκκλησία δεν υπήρχε κόκκος. Δεν. Μου λέει φεύγοντας, πάρε μου λέει βασιλικό θες. Ευλογημένος. Εντάξει.
1: Ε, ποιον πήρες?
0: Τον πήρα.
1: Ε, πούντος.
0: Ε, καλά τώρα. Τακτοποιήθηκε.
1: Δεν έφτασε εδώ.
0: Είχαμε μια μακαρονάδα και τον ρίξαμε μόνο για...
1: Το βασιλικό.
0: Είχαμε. Έχεις φάει το βασιλικό μακαρονάδες.
1: Στη σάλτσα ξέρω τον βάζω.
0: Στη σάλτσα. Πού είπα, εγώ πω, είπα κάτι άλλο.
1: Ε, τον μαδίσατε όλο.
0: Ε, κάτι φέραμε. Ευλογημένος ήταν πάντως. Ο βασιλικός. Μεγάλη γιορτή για τα καρδάμιλα, μεγάλη γιορτή.
1: Νομίζω ότι τους δίνουν όμως τους βασιλικούς που είναι μέσα και έξω από την εκκλησία.
0: Παίρνουν, κόβουν βασιλικούς. Εγώ τον ελπίστηνα μου λέει πάρτε να πως είναι, λέω χάρη στον πάρα πολύ. Λοιπόν, θέλω να πω τόση ώρα.
1: Έβγαινε από το σημείο που βρέθηκε ο σταυρός του Ιησού, η ευωδιά του βασιλικού, γι' αυτό βάζουν βασιλικούς.
0: Ναι.
1: Τα διάβασα εγώ χθες.
0: Μπράβο σου που τα διάβασες εγώ. Τόση ώρα θέλω κάτι να πω, στο τέλος το ξεχάσω παιδιά, ε.
1: Για τους βασιλικούς?
0: Όχι.
1: Α, γιατί?
0: Το λεωφορείο που ήρθε και έφερε τον κόσμο.
1: Έβαλε ο Δήμος του
0: λεωφορείο. Ένα λεωφορείο από τη χώρα, με εκείνα τα διπλά, είχαν εκεί πάνω όροφο και κάτω όροφο.
1: Δύο όροφο.
0: Βέβαια, δύο.
1: Έχουμε τέτοιο στοιχείο.
0: Δεν έχουμε, πως έχουμε λεωφορείο.
1: Α.
0: Θέλω να πω, με ρωτάγανε με ρωτάγανε οι κάτοικοι εκεί.
1: Όταν θα μπει το λεωφορείο,
0: λέω, που είναι να τον λέω. Όπου να είναι, θα έρθει, λέω. Πιάσετε.
1: Δεν ήρθε.
0: Ήρθε, ήρθε.
1: Για το Δήμαρχο. Ναι,
0: πιάστε και τον ψαρόν το
1: βαλάτο.
0: Να το.
1: 400.
0: Τι.
1: Σήμερα συμπληρώνουμε 400 μέρες.
0: Εντάξει.
1: Προγγυλώνουμε,
0: ομαρές. Λεβέντες, έτσι, αυτοδιοικητική καμάρια μας.
1: 400
0: μέρες. Και στην κυβέρνηση τα άλλα καμάρια έχετε. Δεν πειράζει, αν τα πω άλλη μια φορά, τσάμπα. Βγαίνει ο Άδωνης Γεωργιάδης με το μαγιό.
1: Μαγιό.
0: Μαγιό, ναι.
1: Βγήκε. Πού πήγες τα ψαρά με το μαγιό.
0: Με το μαγιό. Και.
1: Να ακούστούμε, εγώ τον είδα.
0: Ναι, ναι, εγώ ήταν με μαγιό. Με μαγιό στο Facebook. Και
1: λέει, στο Facebook.
0: Εδώ είναι οι παραλίες, εδώ είναι. Εδώ είναι
1: το ψαρών.
0: Ψαρών.
1: Έκανε μπάνιο. Στα ψαρά.
0: Ναι, και καλό το γιατρό, λέει. Καλό το γιατρό, όποιο γιατρό να έρθει εδώ, εδώ είναι παράδεισος, λέει. Και διαφήμιση στα ψαρά.
1: Mm.
0: Λοιπόν, καλή κίνηση του Γεωργιάδη με το μαγιό. Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα με το μαγιό.
1: Πώς ήταν με το μαγιό?
0: Δεν βάζει όμως και κοστούμι να μας πει τι γίνεται με τις διαγνωστικές εξετάσεις.
1: Καλέ, δεν έβαλε και μας είπε στον ψαρόν τη ρολό μαυριράχη.
0: Που πάνε οι.
1: Περπατώντας, αντί να πει περπατώντας, το παλιό, αλλά δεν πειράζει.
0: Περπατάει, είπε. Α. Δεν πειράζει. Λοιπόν, δεν μας λέει και για τα διαγνωστικά κέντρα. Εδώ στοιχείο τα οποία βάζουν καπέλο. Και πας και σου λέει. Μα το.
1: Καλά, αυτό δεν τη σταμάτησε.
0: Το ταμείο μου λέει γυρεύει 15 ευρώ, 20 ευρώ. Εσύ γιατί μου γυρεύει 80, λέει για τη διάγνωση.
1: Δεν σταμάτησε λοιπόν, αυτό.
0: Αυτό δεν σταμάτησε, κύριε Γιώργη, και το γνωρίζετε. Αντί λοιπόν να βάζετε τα μαγιό, δεν μας φαίνεται κανένα γιατρό στο νοσοκομείο να λειτουργήσει το ακτινολογικό. Και άφησε τα μαγιό, καλά και τα μαγιό. Και μπράβο που εγκαινιάσατε και τα ψαρά, το ιατρείο, μπράβο σας. Αλλά εδώ χρειαζόμαστε γιατρούς. Το νοσοκομείο
1: και
0: δουλεύει
1: μαγιό
0: με το 45% της δύναμής του.
1: Αυτά τα λένε οι συνδικαλιστές.
0: Ναι, είναι κακοί αυτοί τα λένε.
1: Κακοί, κακοί άνθρωποι.
0: Ναι, αλλά τα νούμερα αυτό λένε. Δεν μας φέρνει κανένα γιατρό. Ξέρετε κάτι? Δύο μπαμπάδες και δύο μαμάδες. Η οικογένεια. Την κορόιδα για τα καπέλα τα οποία βάζουν διαγνωστικά. Τα κορόιδα. Και η δικαιοσύνη κάνει το κορόιδο και εσείς κάνετε το κορόιδο. Αλλά η δικαιοσύνη δεν εκλέγετε. Εσείς εκλέγεστε. Ξέρετε, λίγο η οικογένεια, λίγο οι διαγνωστικές, λίγο από εδώ, λίγο από εκεί θα τη φάτε στις εκλογές. Τα είπα πάρα πολύ απλά.
1: Εσύ
0: για να προλάβω. Όχι, τίποτα. Απλά προβλέπω. Προβλέπω τι θα γίνει. Καταλάβατε. Και λίγο λοιπόν τα λεωφορεία έχετε αφήσει 400 μέρες στοιχείο χωρίς υπεραστική συγκοινωνία. Άσε τι κάνει η αυτοδιοίκηση. Η αυτοδιοίκηση είναι άχρηστη. Τι να κάνουμε τώρα? Να μου τζώνουμε την μπούρα μας όλη η μέρα?
1: Είναι μια λύση.
0: Τι μου τζώνουμε? Και λοιπόν μπαίνει λεωφορείο.
1: Δεν μπαίνει.
0: Δεν έχετε ως κυβέρνηση ευθύνη να δείτε τι θα κάνετε?
1: Εγώ πάντως έχω ευθύνη να βάλω διαφημίσεις.

0: Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί. Με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
2: Έγινε αφεντικό!
1: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
2: Ό,τι πεις αφεντικό!
1: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
2: Έγινε αφεντικό!
1: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
3: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
4: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
3: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
3: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 22710-20920.
5: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
6: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
7: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
8: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
9: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
0: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φρυδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
10: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
11: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.

0: καβάλα στα λόγο. Δεν το κάνεις το λεωφορείο, ρε, άμα δεν ξέρω λόγο. Οκτώ και είκοσι. Δύο, δύο, 71-08-19-19. Το κταίω. Και ένα χρήσιμο τηλέφωνο 697-39-67-173. Γιώργος Μαστοράκης και Ντίνα Μαστοράκη. Σε ποντομήρια ακόμα δεν πήγα να δω καθάρι σαν εκεί. Πάω, δεν προλάβω.
1: Δεν νομίζω το επώνυμο της Ντίνας είναι Μαστοράκη.
0: Όχι, Καραματζίνη.
1: Α, έτσι, μπράβο.
0: Σημασία έχει τα παιδιά σε πάνε καλά στον προορισμό σου. Α, αυτό έχει σημασία.
1: Αλλά αφού έχουμε που έχουμε ένα επώνυμο, να χρησιμοποιούμε το επώνυμό μας.
0: Λίγο πήγα στο Μύριο από πίσω, γιατί πίσω από το Μύριο είναι το γραφείο του, γραφείο τελετών. Δεν πήγα να δω, καθαρίσανε. Θα πάω. Περάσω από εκεί.
1: Τι, το γραφείο να καθαρίσανε.
0: Όχι, το γραφείο, ρε, το Μύριο, ναι, το δρόμο.
1: Ο δρόμος.
0: Η Βενιζέλου είναι
1: όμως. Έχει τελειώσει το σαπούνι.
0: Ναι, η Βενιζέλου την είδα χθες που πέρασε.
1: Καθάρισε.
0: Όχι, είναι βρώμα, είναι. Η γλίτσα πια έχει δημιουργηθεί ένα στρώμα γλίτσα που δημιουργεί στο πλακάκι των πεζοδρομίων.
1: Α, μα βάλεις και skateboard, θα γλιστράει πιο καλά.
0: Ναι, ναι, αυτό που είπες και τα παιδιλά είναι αυτά.
1: Παιδιλά.
0: Τι είναι το.
1: Είναι οι ρόδες, παιδιά.
0: Τα ροδάκια, ναι. Ναι, γι' αυτό γίνεται λες αυτό,
1: Τι. Αν γίνει πιο επίπεδο, γιατί είχε κάποια βαθουλώματα.
0: Ναι. Και από ό,τι είδα και χθες εκεί το ρεπορτάζ των συναδέλφων, είδα ότι τα όργανα, κάποια όργανα χαλάσανε στον κήπο.
1: Εγώ το είπα.
0: Τι το πες εσύ, το μόνο.
1: Εγώ όταν περνάω κάθε απόγευμα και βλέπω, επειδή μου τα έχουμε κλεισμένα πολύ μέσα και δεν ξέρω, κάτι δεν πάει καλά.
0: Τα παιδιά ζωερά, τα παιδιά ζωερά.

0: Να μην λέμε για τον κήπο τα ίδια και τα ίδια, παιδιά. Πρέπει να τα λέμε. Λοιπόν, ποιος είναι?
1: Καλή σας μέρα.
2: Καλημέρα.
1: Είστε η κυρία
2: Ελευθερία Παπαντονάκη?
1: Ναι, κυρία Ελευθερία.
0: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα. Λέτε για τα λεωφορεία.
1: Έχετε...
2: Έχουν βάλει λεωφορεία.
1: Έχετε γιατί... ανοιχτή όμως, ανοιχτό και ραδιόφωνο, τηλεόραση, τι έχετε?
2: Θέλω να το κλείσω.
1: Και μπράβο, μας ακούτε στέρεο τώρα.
0: Μπράβο, ναι. Δυσκολεύει, ναι, πείτε.
2: Ακούω για τα λεωφορεία. Έχουν βάλει λεωφορεία για τα σχολεία, έτσι. Μόνο για τα σχολεία, όχι για τον κόσμο.
0: Όχι, δεν έχουν βάλει λεωφορεία για τα σχολεία. Όλα, όχι όλα, όχι όλα.
2: Ναι, εγώ βλέπω και περνάνε όμως και πάνε. Εντάξει, εδώ στο Χαλκιό, στο δημοτικό.
0: Μάλιστα.
1: Σωστά.
2: Έχουν 2 πρωί, 7 και 10 και 7 και 20 και στις 8 η ώρα κατεβαίνει από το Δαφνόνα για το δημοτικό.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, παίρνω στο ΚΤΕΛ τηλέφωνο και τους λέω αποτυχίο για Δαφνώνα, τι ώρα έχει? Λέει 2 η ώρα το μεσημέρι. Αυτά τα παιδιά που πάνε στο δημοτικό σχολάνε 12 και 4, 1 το πολύ, μέχρι τις 2 που θα είναι αυτά τα παιδιά?
1: Άλλο είναι το δρομολόγιο το σχολικό και άλλο είναι το δρομολόγιο της γραμμής.
2: Μα δεν έχει της γραμμής, μου λέει 8 η ώρα ότι θα κατέβουν κάτω και μετά στις 2 μόνο έχει. 2 παρά 5, δεν θυμάμαι, τόσο περίπου.
1: Πάντως κανονικά είναι διαφορετικά δρομολόγια.
2: Είναι διαφορετικά, το παραδέχομαι. Αλλά αυτό που θα φεύγει από τη...

0: έχουμε αγανακτήσει.
1: Ναι.
0: Να πάνε να ψηφίσουν, αλλά μετά να μην κάνουν απεργίες.
1: Μάλιστα.
0: Αν το έχει καταλάβει ο κόσμος αυτό, καλώς. Αν δεν είναι, είμαστε άξιοι της τύχης μας.
2: Εσείς χρησιμοποιείτε λεωφορείο?
0: Βέβαια, και όλοι χρησιμοποιούμε. Και από το Δαφνώνα, και από το Βερβεράτο, και από το Ζηφιά. Από παντού. Εμείς οι ηλικιωμένοι.
2: Ναι.
0: Ευτυχώς. Γιατί μας πετάνε έξω.
2: Ευτυχώς υπάρχει το αστικό που κάνει αυτά τα δρομολόγια, έτσι.
0: Κάνει 8 η ώρα για μας. Και μετά να περιμένουμε μέχρι τις 2.
2: Α, και 2.
0: Ηλικιωμένοι είναι για να είναι μέσα στον ήλιο και μέσα στο κρύο το χειμώνα.
1: Μάλιστα.
0: Δεν υπολογίζουν καθόλου τον κόσμο.
2: Άρα θα θέλατε και ένα νωρίτερα, λέτε.
0: Δηλαδή στα σέβαζε ένα 12 η ώρα να μας παίρνει.
2: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, εντάξει.
0: Δηλαδή, μόνο όταν πάμε. Δεν μου λέτε, όταν γίνουν εκλογές, πώς θα πάει ο κόσμος να ψηφίσει? Αν πάνε, γιατί πρέπει να είμαστε χαζοί για να πάμε να ψηφίσουμε.
2: Εκεί θα σας βάλουν ταξί, μη σκάτε.
0: Το ξέρω ότι θα μας βάλουν ταξί. Αλλά γι' αυτό σας λέω ότι ο κόσμος να ξυπνήσει, γιατί όχι ανάπτυξη, το 1960 ζούμε.
2: Ευχαριστούμε.
0: Θα ζήσουμε χειρότερα ακόμη.
1: Καλημέρα,
2: καλημέρα.
1: Καλημέρα σας. Δεν ακούτε? Εγώ ακούω. Το βιβλίο λέει έγραψε για δύο μπαμπάδες που είναι στην οικογένεια.
2: Δεν ήταν έτσι ακριβώς.
1: Δεν ήταν έτσι ακριβώς, αλλά περίπου.
2: Στο περίπου.
1: Ναι, το λεωφορείο.
2: Ο κύριος Γεωργιάδης, γράφει ο Στέλιος ο Κουμπιάς.
1: Ψάχνουν να βρουν το λεωφορείο οι άνθρωποι στα χωριά. Θα τη φάτε.
2: Ο Άδωνης ο Γεωργιάδης.
1: Ναι.
2: Μας είπε για τις υπερτιμολογήσεις ότι θα μειωθούν μέσα στο 2026 και θα κοπούν το 2027. Λες και θα μας κάνει χάρη. Θέλει να πιστέψουμε ότι το μαύρο είναι άσπρο. Δυστυχώς εξακολουθεί να στηρίζει σε εισαγωγικά με την αφωνία του στο κλέψιμο πάλι σε εισαγωγικά που γίνεται για τους γνωστούς λόγους στην κόντρα του με τους γιατρούς.
1: Η οποία, για να επιστρέψουμε πάλι η κόντρα αυτή, υπάρχει, δεν είναι κόντρα μόνο, είναι μια αδικία σε βάρος των γιατρών. Τους έχουν.
2: Την οποία την αποδίδουν βέβαια στο ΣΥΡΙΖΑ και στο Τζίπρα.
1: Ωραία, τους έχουν το μαχαίρι στο λαιμό. Ειδικά τον γιατρό, τη
2: δημοκρατία. Καταρχάς τους αμείβουν με τιμές της δεκαετίας του 90.
1: Λοιπόν.
2: Ή του 80, το 90.
1: Αυτό είναι άδικο. Αυτό είναι απαράδεκτο. Έτσι, αντί να βάζει λοιπόν τα μαγιό Γεωργιάδης και να κάνει τον ηθοποιό, να λύσει τα προβλήματα αυτά. Αυτό όμως η αδικία δεν σημαίνει ότι πρέπει να γυρίσει σε βάρος του αδύναμου που είναι ο ασφαλισμένος. Που πηγαίνει ο γιατρός και του λέει, μα δεν μπορώ να πάρω 30 ευρώ, θέλω άλλα 50 για να σου κάνω τη διάγνωση. Δηλαδή γιατί ήρθα για να μου βγάλω φωτογραφία, δεν θα μου κάνει διάγνωση. Και διάφορες δικαιολογίες, δηλαδή τώρα κάτι γελία πράγματα, τα οποία τα ξέρετε Υπουργείο. Ωραία, τα ξέρετε. Βγάλετε τα εργαστήρια αυτά από τον ΕΟΠΗ, αν δεν μπορούν να συνεργαστούν. Αυξήστε τις τιμές των γιατρών.
2: Αυτό είναι η λύση.
1: Επιτρέπετε να έχετε και τις τιμές των 90. Βάλτε γιατρούς στο νοσοκομείο. Σήμερα έχει ασφαλισμένους που μου λένε, μου έχουν πει εμένα ασφαλισμένοι. Μα συμφέρει να πάμε στη Μυτιλίνη. Εμείς λέει πήγαμε στη Μυτιλίνη.
2: Όχι, μα συμφέρει, πάνε.
1: Να μην είπανε. Πήγαμε στη Μυτιλίνη, λέει, πήγαμε ξανά και ο Ραφαήλ με την ευκαιρία.
2: Ναι.
1: 20 ευρώ λέει, 20 να γύρω 40. Και κάναμε και την οικονομία μας και πήγαμε στο Φωστάνιο. Μα είμαστε σοβαροί. Δηλαδή, λεωφορεία μας τα κόψατε. Γιατρούς δεν μας στέλνετε. Σε νευραλγικά, πώς θα τακτινολογικό. Τι να τα κάνουμε τα μαγιό. Δηλαδή, ο κόσμος είναι αγανακτισμένος. Θα το βρείτε στην κάλπη. Σας το είπα.
2: Καλά, μην είσαι και σίγουρο.
1: Καλά. Ποτέ δεν είμαι σίγουρος. Για τον Έλληνα, ποτέ δεν είμαι σίγουρος. Γιατί είναι ένα περίεργο ο Έλλην. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, την κρίνα αυτή μεταφέρουμε. Δεν το μεταφέρουμε γιατί κάναμε την πολίτευση, γιατί είμαστε κακοί άνθρωποι. Μεταφέρουμε αυτά τα οποία ακούμε. Και ούτε είναι κάλυψη το. Μα είναι θέμα αυτοδιοίκησης. Και τι να κάνουμε τώρα, ρε παιδιά. Είναι και τι να γίνει τώρα. Από πού ξεκινήσαμε τώρα?
2: Έλα να σου πω. Την Κυριακή.
1: Την Κυριακή τι θα έγινε?
2: Έχω να σου κάνω μια πρόταση για την Κυριακή.
1: Να
2: δεν θα έρθει η Κυριακή. Θα έρθει.
1: Κοίταξε, θα έρθει η Κυριακή.
2: Πιο ωραία μέρα της εβδομάδας.
1: Ναι.
2: Την Κυριακή λοιπόν, ναι, δεν είναι πιο ωραία μέρα της εβδομάδας. Και για σένα είναι. Μίλε τώρα, τι θες.
1: Ναι.
2: Το λοιπόν, ένα λεπτάκι να σου πω τι ήθελα να σου πω. Την Κυριακή λοιπόν.
1: Ναι. Δεν μας γκάστρωσες την Κυριακή, λοιπόν.
2: Την ώρα ψάχνω, ρε παιδί μου. Από τις 2 το μεσημέρι το βρήκα.

0: Από τις 2 το μεσημέρι, την Κυριακή 18 Σεπτεμβρίου 2022, δύσκολο το βλέπω, 26 μπορεί, θα έχει πλούσιο μεσημεριανό ασιατικό μπουφέ στο Golden Sun. Ασιατικό. Αν θες να φας σούσι π.χ.
1: Καλό επίλεγο. Μα έτσι μεγάλωσα εγώ με σούσι.
0: Δεν έχω φάει ποτέ. Μήπως να με πας.
1: Εγώ.
0: Για σούσι.
1: Θα σε πάω.
0: Εν πάση περιπτώσει, από τις 2 το μεσημέρι και μετά σου.
1: Δεν μπορώ, δηλαδή, μεσημέρι, εγώ κοιμάμαι.
0: 22-71-0-32-080. Δεν τρώω το μεσημέρι, μόνο κοιμάσαι.
1: Κυριακή τρώω από το πρωί.
0: Τι ώρα από το πρωί?
1: Από τις 10.
0: Α, ωραία. 32-080 για να κλείσετε το ραντεβού σας. Πλούσιος μεσημεριανός ασιατικός μπουφές.
1: Και εμείς στα μεστά ασιατικά τρώμε.
0: Αλήθεια. Δεν το ξέρω.
1: Πάντα σούσι.
2: Γεια στα χέρια σου, Περικλή! Μα τι φωτεινά χρώματα! Τι τέλειες επιφάνειες! Και δεν θα με κουράσεις για να καθαρίσω!
3: Είδες, κυρία Μέρη, που σου έλεγα να βάψουμε με Χροτέχ!
2: Μα πόσο δίκιο είχες! Πάρα πολύ καλή επιλογή!
3: Και θα δεις αντοχή που έχει το χρώμα όταν πλύνεις τον τοίχο! Η απόχρωση δεν θα πάθει τίποτα! Και όταν ξαναβάψουμε, πάλι Χροτέχ θα βάλουμε!
2: Φυσικά! Από εδώ και πέρα, χρώματα Χροτέχ!
4: Τα χρώματα της Χροτέχ θα τα βρείτε και στο κατάστημα των Γιώργη Κοτσακά και Άννας Βούλγαρη. Χρώματα αλλιευτικά, ναυτιλιακά και βιομηχανικά είδη. Στην Οδό Νεωρίων 17 στην Προκυμαία. Τηλέφωνο 2271-0-25-260.
5: Ένας όμορφος χώρος δεν χρειάζεται πολλά. Χρειάζεται τις σωστές επιλογές. Είτε ετοιμάζεις το πρώτο σου φοιτητικό σπίτι, είτε ανανεώνεις το Airbnb, το μικρό ξενοδοχείο ή τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σου, στα Julio Stores θα βρεις ό,τι χρειάζεσαι. Μικροέπιπλα και έπιπλα βεράντας, εξοπλισμό κουζίνας και μπάνιου, κουρτίνες, κουρτινόξυλα, μαξιλάρια, χαλιά και διακοσμητικά. Julio Stores, Βερίτη 30. Τηλέφωνο 22 710 21 206. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο.
6: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή, εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
7: Α, Μαστροπαντελής.
6: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
7: Μαστροπαντελής.
6: Τι λες? Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες?
7: Μαστροπαντελής.
6: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
8: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
6: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
8: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
9: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
10: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
9: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
10: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
9: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 22 710 20 920.
11: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι? Το ρισκάρεις? Φόρα τη ζώνη σου.
12: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
13: Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: Η Ειρήνη Νοτιά είναι μια ψυχωμένη γι' αυτό που κάνει Ελληνοαμερικανίδα επιχειρηματίας από τα Καρδάμιλα, η οποία αναπτύσσει μια πρωτοβουλία που βάζει στην κυριολεξία την ναυτιλία μέσα στις σχολικές αίθουσες, ενεργοποιώντας τους μαθητές να υιοθετήσουν ένα πλοίο. Αναλύει το όλο εγχείρημά της στο Γιάννη Τζούμα, στην τηλεόραση της Αλήθειας, την 5η στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ, στην εκπομπή Αυτοπροσώπος.
14: 1.100 τάξεις στην Ελλάδα μέχρι τώρα το έχουν εφαρμόσει. δώσει και το ζητάνε και δεύτερη φορά, γιατί είναι εργαλείο για τη δασκάλα να τους μάθει όχι μόνο γεωγραφία, όχι μόνο αγγλικά, μαθηματικά, φυσική.
1: Έχουμε από εκεί τα πρώτα παιδιά τα οποία είπαν πάμε για εργασία στη θάλασσα.
14: Ναι, έχουμε 380 νέοι.
15: Κιος Ράδιο Αλήθεια

0: Καλημέρα, Χιούς.
1: Είναι απαράδεκτο, συνεχίζει ο Στέλιος Οκουμπιάς, ο πρόεδρος της Παχιακής Ένωσης Συνταξιούχων του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου. Είναι απαράδεκτο, σημειώνει, να έχει το νοσοκομείο υπερσύγχρονα μηχανήματα και να μην δουλεύουν λόγω έλλειψης γιατρών και προσωπικού. Μάθαμε ότι έχουμε και καινούργιο αξονικό, ωραίο κτλ. Αλλά είναι μόνο για όσους νοσηλεύονται στο νοσοκομείο, γιατί δεν μπορούμε να.
0: Εντάξει, είναι.
1: Τώρα βέβαια. Το σωστό θα ήταν, ναι, όντως έτσι να λειτουργεί το νοσοκομείο. Να χρησιμοποιεί τα μηχανήματά του για όσους νοσηλεύονται, γιατί είναι δευτεροβάθμια φροντίδα υγείας.
0: Ναι.
1: Όμως, όταν δεν δουλεύει πρωτοβάθμια, τι να κάνει ο άλλος, πού να πάει.
0: Λοιπόν, αφήστε τα καρακιουζιλίκια και στελεχώστε το νοσοκομείο με γιατρούς. Δεν θα έρθει γιατρός με 1,5 και 2 χιλιάρικα. Έτσι. Εσείς ψάχνετε για ιεραπόστολους. Λοιπόν, δεν υπάρχουν ιεραπόστολοι. Και αν υπάρχουν, είναι ελάχιστοι. Λοιπόν, πληρώστε και φέρτε γιατρούς. Δεν δίνουμε λίγα στο ΦΠΑ, ούτε στη φορολογία. Και σε τελική ανάλυση, ούτε στον ένφια. Ό,τι μας λέτε, το πληρώνουμε υποχρεωτικώς.
1: Τον μειώσαν τον ένφια.
0: Λοιπόν, άρα δώστε παροχές. Φτάνουν οι φανφάρες. Ποιος κυβερνάει, εσείς, δεν μπορείτε. Την κοπανάτε στις εκλογές.
1: Η επόμενη.
0: Ο επόμενος. Συνεργασίες. Δεν ξέρω, κάτε κάντε. Δεν γίνεται να μην λύνετε προβλήματα.
1: Γίνεται όμως να μάθετε μουσική. Το Δύο Αιγαίας που φέτος συμπληρώνει 40 χρόνια λειτουργίας. Αύριο έχει ανοιχτή μέρα μουσικής. Μπορεί να γνωρίσει κάποιος τα μουσικά όργανα, τους καθηγητές του ΟΔΙΟΥ που κάνουν πάρα πολλά μαθήματα. Αδελφών Ράλε 31-2271-041-074 για να κλείσετε το ραντεβού σας για αύριο, να δείτε ένα δωρεάν δοκιμαστικό μάθημα, να ενημερωθείτε για το πρόγραμμα σπουδών και να ξεκινήσει το παιδί σας να μαθαίνει μουσική ή και τραγούδι.
0: Εχθές στα Καρδάμι λέω ο Σταύρος Μιχαηλίδης, χρόνια πολλά Σταύρο με την ευκαιρία.
1: Του τάπα εγώ, γιατί βγήκε και στο ραδιόφωνο πριν έρθει στα Καρδάμι.
0: Εγώ από κοντά του τάπα, βγήκε στο ραδιόφωνο.
1: Εννοείται.
0: Τα προλαβαίνει όλα, τα προλαβαίνει άμα θέλει. Λοιπόν, βγήκε στην τηλεόραση εκεί στα Καρδάμι και κάτι γκύλε το θέμα των σχολικών λεωφορείων. Τι θα γίνει, λέει. Αύριο πρέπει να έχουν πει λεωφορεία. Αύριο εννοεί, αύριο, αύριο. Δηλαδή, αύριο, αύριο.
1: Τετάρτη.
0: Ναι, Τετάρτη γιατί είναι
1: τετάρτη
0: και αύριο.
1: Είναι νηστεία.
0: Και την Παρασκευή, αύριο θα είναι.
1: Και κάθε την Παρασκευή είναι νηστεία.
0: Λοιπόν, οι άνθρωποι βγήκε άγωνο. Τα είπε χθε. Χθε είχε ένα.
1: Βεβαίω, ένα αυτοκινητιστή επαγγελματία που δραστηριοποιείται και στην Νοτιοχεία και λέει: μα δεν μα καλύπτουν, λέει, από εκεί που θα ξεκινήσω για να πάω να κάνω το δρομολόγιο. Μου καλύπτουν, λέει, τη διαδρομή π.χ. Αρμόλια πυργή.
0: Γιατί, ρε παιδί μου, δεν το καταλαβαίνω. Αυτό το πράγμα το πάρα πολύ απλό.
1: Ναι, το κενό, λέει, δρομολόγιο που μπορεί να είναι μεγαλύτερο από το δρομολόγιο που καλούνται να. Δεν τους το καλύπτει.
0: Γιατί το κράτος συμπεριφέρεται σαν κύφτος. Δηλαδή, γιατί αυτά. Ποιο βλάκα θα βρείτε να κάνει δρομολόγια έτσι.
1: Είμαστε πτωχοί.
0: Αυτό θα αυτοκτονίζει.
1: Η είδηση ήταν σε αυτά που είπε ο κ. Μητσός. Αντώνης Μητσός λεγόταν, ότι υπάρχουν και δύο οκταδέσια βανάκια αυτοκινητιστών στη Νότια Χίο που κάνουν δρομολόγια.
0: Μάλιστα.

0: Λοιπόν, άρα οι επαγγελματίες έχουν μπει και σε αυτή τη λογική. Μπράβο. Να πάρουν μικρά βαν και να τα δουλεύουν, αλλά δεν μπορούν με το κράτος να κάνουν δουλειές, γιατί το κράτος θέλει να κάνει τις δουλειές του τσάμπα. Θέλει να σε αρμέγει και μετά να μην σε πληρώνει. Το λέω απλά λαϊκά.
1: Ναι. Λοιπόν, στον Τσεσμέ που είχαμε πάει προχθές.
0: Αχούμε τα λεωφορείακια, ναι.
1: Ναι, ρε φίλε. Ναι, γιατί ακολουθήσαμε το φάρο.
0: Είναι δικά τους, μωρέ, και έχουν πολλά αυτοί.
1: Είναι δικά τους.
0: Τα φτιάχνουν εκεί.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι αλήθεια.
1: Τι με νοιάζει, είναι που τα κάνουν.
0: Παίζει ρόλο και αυτό.
1: Λοιπόν, περίμενε στην πλατεία του Τσεσμέ κάθε 5 λεπτά.
0: Πέντε, όχι.
1: Κάθε 5 λεπτά.
0: Πες 15.
1: Φόρτωνε το ένα λεωφορείακι, φόρτωνε το άλλο, έφευγε. 15 θέσεων. Το οποίο...
0: μπορεί και όχι 15.
1: 18. Εντάξει. 20. Ναι, μικρό. Ένα, μικρά βανάκια. Λοιπόν, έλεγε δρομολόγιο. Παζάρι. Χαστανέ, έλεγε. Λέω, πες το, νοσοκομείο. Κάθε.
0: Στα Ήλιτζα πήγαινε.
1: Λοιπόν, κάθε μισή ώρα πέρναγε λεωφορείακι πάλι άλλο, το οποίο πήγαινε σε όλα τα χωριά. Κάθε μισή ώρα. Λεωφορείακι, Τσεσμέ. Συνέχεια.
0: Τι να κάνουμε, να πάμε στο Τσεσμέ τώρα.
1: Δηλαδή. Γιατί άλλες χώρες έχουν λύσει αυτά τα διαστημικά προβλήματα.
0: Μα να, είδες που είναι η τουρκική λίρα.
1: Και εμείς δεν μπορούμε.
0: Με αυτά τα θέματα. Καλημέρα, κύριε Μιλωνάδη.
2: Καλημέρα. Γιάννη, καταρχήν απέναντι είναι η Μικρά Ασία, δεν είναι η Τουρκία.
1: Απέναντι είναι Τουρκία.
2: Μικρά Ασία είναι.
1: Εντάξει, θα κάτσουμε τώρα να μιλάμε.
2: Ιωνία και λοιπά.
1: Ναι, για χαρά, γη, είναι μια γη.
2: Δεν μαλώνουμε τώρα.
1: Δεν θα μαλώσουμε τώρα. Αυτά τα χάσαμε. Λοιπόν, τελείωσε το καλαμπούρι. Να κοιτάξουμε να μην χάσουμε κι άλλα. Γιατί με το μυαλά που έχουμε θα χάσουμε κι άλλα, Δήμη.
2: Όχι, θα ξανακερδίσουμε.
1: Λέγε, ναι.
2: Λοιπόν, καταρχήν ευχαριστώ την Ειρήνη για το σχόλιο που έκανε στη στήλη της για τον κυκλικό κόμβο στο μέσο περίπου του νέου δρόμου.
0: Τον μη κυκλικό κόμβο.
2: Στο μέσο του δρόμου έχει ένα κυκλικό.
0: Ναι, αλλά πριν έχει ένα που είναι για να βρίσκει.
2: Αυτά είναι για να δεις ο άλλος πόσο πιο σωστός είναι. Γι' αυτό τα κάνανε.
0: Μάλιστα.
2: Και εγώ έχω κάνει άλλες προτάσεις, δεν είναι της στιγμής. Λοιπόν, εγώ πήρα να πω κάτι που πιθανόν το ξέρετε, θα πρέπει να το ξέρετε, διότι εκεί που θα μπορούσε να γίνει ένας κυκλικός κόμβος, εκεί που είναι αποκλεισμένο από τη κλιματική απέναντι από το ελληνικό κάστρο,
1: ναι.
2: Λίγο προς τη χώρα, προς τα δω, προς τα βόρεια, ένα αμάξι μου είπαν ότι είναι εντελώς χαλασμένο και έχει πέσει, έχει χαλάσει και τον τοίχο και έχει πέσει από κάτω. Το ξέρετε, το είδατε.
0: Έχει πέσει από κάτω, πού εννοείται, στην παραλία?
2: Στην παραλία, ναι.
0: Α, όχι, αυτό δεν το έχουμε δει.
2: Αυτό ο σύντροφος Δημήτρης και αυτή του Γιάννη, συνομήλικος.
1: Ναι, γιατί συμπαθητής μου.
2: Αυτό σου λέω, ναι. Και σένα και του Σταύρου.
1: Είμαστε ηρακή γενιά, ρε παιδί μου.
2: Λοιπόν, τίποτα άλλο. Εκεί βέβαια, αν είχε γίνει ένας κυκλικός κόμβος εκεί, δεν θα μπορούσε να τρέξει και να πάει από κάτω.
1: Λοιπόν, τώρα.
2: Την καλημέρα.
1: Καλημέρα. Τώρα δεν πειράζει. Ερεθισμός είναι αυτός. Βγαίνεις από το λιμάνι του Τσεσμέ και πας στη Σμύρνη. Ο Τσεσμές έχει 500.000 κόσμο το καλοκαίρι. Λοιπόν, πηγαίνετε, βρείτε το καραβάκι και πάτε να πάτε στη Σμύρνη. Όχι 500, ένα εκατομμύριο κοσμονάκι δεν θα μποτιλιαριστείτε ένα λεπτό. Γιατί ακριβώς στο πλοίο απ' έξω υπάρχει ένας μεγάλος κυκλικός κόμβος, ο οποίος οθεί τα αυτοκίνητα όλα σε όποια κατεύθυνση κουστάρουμε. Συνέχεια. Κυκλικός κόμβος. Δηλαδή, έχουμε ανακαλύψει εμείς τώρα θα πάμε να βρούμε την Αμερική. Δεν έχουμε. Η λύση των ηρώων πεσόντων, για παράδειγμα, την έχει προτείνει ο Σταθιάδης. Ο άνθρωπος είπε τι να γίνει.
0: Είπε κυκλικό κόμβο.
1: Άλλα πράγματα είπε, αλλά θέλω να πω, επειδή πολλές φορές, λύσεις υπάρχουν. Λύσεις υπάρχουν. Δεν ενδιαφέρεται κανείς. Δεν νοιάζεται κανείς. Καταλάβατε, είναι στο το μαγαζί, στον αυτόματο. Αλλιώς. Λύσεις υπάρχουν. Εδώ έχει έναν, να μην πω επώνυμο τώρα, έχω βάλει φωτογραφία και φαίνεται το επώνυμο του. Έχει ένα μαγαζί, ο άνθρωπος με νοικιαζόμενα δωμάτια, νοικιαζόμενα γιοταχή στην Νεωρίων. Λοιπόν, το λιμεναρχείο από την Νεωρίων απέχει 20 χιλιόμετρα. Δεν βλέπουν οι λιμενικοί,
0: Γιατί.
1: Ναι. Λοιπόν, τι έχει κάνει λοιπόν αυτός. Για να μην του πάρουν θέσεις οι άνθρωποι που ψάχνουν ένα αγωνιωδώς να βρούνε, να παρκάρουνε, έχει γεμίσει το κόσμο μηχανάκια. Μηχανάκι. Το έχει βάλει το μηχανάκι όχι στο ισιό, στο πλάγιο.
0: Στο κάθετο.
1: Και έχει πιάσει 7-8 θέσεις.
0: Όχι, στο οριζόντιο το έχει βάλει.
1: Στο οριζόντιο. Λοιπόν, άρα αυτός τη βρήκε τη λύση.
0: Μα αφού δικαιούται να έχει κάποιες θέσεις.
1: Λοιπόν, άκου που σου λέω εγώ τώρα, όποιος δικαιούται βάζει κόνους. Ή βάζει μια λυσίδα, ή τον νοικιάζει το Ελληνικό Ταμείο. Δεν ξέρω που τον νοικιάζει. Εγώ ξέρω ότι το Λιμεναρχείο είναι δίπλα. Και το βλέπει αυτό. Δεν βλέπουν την παρανομία λοιπόν. Αυτός όμως τη λύση τη βρήκε. Θέλω να πω, λύσεις υπάρχουν.
0: Και στη γειτονιά μας το κάνουν πάντα.
1: Έχουμε όρεξη να λύσουμε τα προβλήματα.
0: Βάζουν μηχανάκια στις θέσεις για να μην τους πάρουν το πάρκινγκ.

0: Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμής, Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Οι ξένες γλώσσες σας οδηγούν στην κορυφή. Εμείς σας βοηθάμε να τις κατακτήσετε. Κέντρο Ξένων Γλωσσών, Πάτρας Παναγιώτης. Με τη νέα σχολική χρονιά στο κέντρο μας κάτι καινούριο και μαθήματα αγγλικών σε παιδιά και ενήλικες. Προετοιμασία για όλα τα αναγνωρισμένα διπλώματα από το ΑΣΕΠ, το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας και τις σχολικές και εισαγωγικές εξετάσεις για τα ΕΗ. Κέντρο Ξένων Γλωσσών, Γερμανικά και Αγγλικά, Πάτρας Παναγιώτης, Χάνδακος 15, πάνω από το κομμωτήριο Λουίζα Κέλλη. Τηλέφωνα 22710-22060 και 694-72-72-952.
2: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271-043-289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
3: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
4: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIM ORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Το ακούμε. Αν θέλουμε ασφάλεια οχήματος, κατοικίας, επιχείρησης, ζωής, υγείας, ταξιδιωτική ασφάλιση, νομική προστασία, σκάφος, να θέματα ασφαλίσουμε, ομαδικά προγράμματα, είναι και αυτά μέσα στο, πώς το λένε, στη ζωή μας. Όλα αυτά τα συζητάμε με τη Δέσποινα Γεωργούλη, 690-605-1419, που συνεργάζεται με όλες τις ασφάλισεις, να μας πει ποια είναι αυτή
2: που μας ταιριάζει.
1: Μπράβο.
2: Και πάμε γρήγορα γρήγορα στη τηλεφωνική μας γραμμή. Έχουμε μαζί μας τον Γιώργο τον Ξυλά.
1: Γιατί το... γρήγορα, με αγχώνεις.
2: Αστικό κοκτέιλ, γιατί περιμένει ο άνθρωπος, γιατί το λέω. Καλημέρα κύριε Ξυλά.
3: Καλή σας ημέρα και καλή σχολική χρονιά.
1: Καλημέρα, καλημέρα Γιώργη.
2: Τι γίνεται με τα σχολικά δρομολόγια, τα πάντα τα παιδάκια σχολείο για όχι?
3: Λοιπόν, αυτό λίγο να βγούμε και δημόσια να μιλήσω. Ακούστε να δείτε, φέτος κάποια πράγματα έχουν αλλάξει για τα σχολεία και για τη συγκοινωνία γενικώς. Να ξεκινήσω λοιπόν με τη συγκοινωνία, επειδή άκουσα και τα παράπονα της κυρίας που είχαμε πέρσι. Πέρσι να γνωρίζετε λοιπόν, ο Δαφνώνας πάνω και ο Ζηφιάς είχαν 5 δρομολόγια την ημέρα.
2: Άσχετα με τα, 5... άσχετα με τα σχολικά.
3: Σωστά. Ήταν 5 δρομολόγια γραμμένα στο πρόγραμμα. Ναι. Τα 5 έγιναν 2. Αυτή τη στιγμή η δυνατότητά μας είναι για μέχρι 2 δρομολόγια. Δεν μπορούμε παραπάνω. Να σας ενημερώσω ότι από πέρσι, από τον Νοέμβριο του 2025 και μέσα στον Ιούλιο του 2026, εγώ έχω χτυπήσει τα κουδουνάκια και έχω πει εδώ στους άρχοντες του νησιού, δεν μπορεί η εταιρεία για παραπάνω δρομολόγια. Δείτε αν μπορείτε να κάνετε κάτι. Οι δάλες στα δρομολόγια θα είναι αυτά.
1: Ναι.
3: Δεν μας πληρώνει κάποιος για αυτά τα δρομολόγια. Επομένως, εμείς μπορούμε μέχρι 2.
2: Μάλιστα.
1: Είσαστε ξεκάθαροι.
3: Σωστά. Μέχρι και αντέχει. Ιδάλλως θα έχουμε κάποια προβλήματα αν συνεχίσουμε να έχουμε δρομολόγια τα οποία δεν θα πληρούν τις προϋποθέσεις του να έχει και ένα εύλογο κέρδος.
2: Να ρωτήσω κάτι. Αυτό όλο έχει να κάνει με το μέγεθος των λεωφορείων. Τι θέλω να πω. Αν είχατε πιο μικρά λεωφορεία, αν υποθέσουμε, ρε παιδί μου, ότι ερχόταν κάποιος και σας έδινε μικρά, οκταθέσια, δεκαθέσια λεωφορεία, θα μπορούσε να αλλάξει ο τρόπος λειτουργίας του κτέλ και να έχει πιο πολλά δρομολόγια?
3: Ο μισθός του οδηγού παραμένει ο ίδιος.
2: Και η ασφάλιση.
3: Και τα πάντα παραμένουν ίδια.
2: Ναι, και τα
3: παραμένουν ίδια. Είτε είναι μεγάλο το όχημα, είτε μικρό, η διαφορά είναι μικρή στο πετρέλαιο.
2: Α, μάλιστα.
3: Αυτό είναι που πρέπει να πούμε, ότι ναι, μεν όλοι λένε μικρά, μικρά, μικρά λεωφορεία. Δεν πάβει όμως ο οδηγός. Θα μείνει ένας άνθρωπος ο οποίος είναι εργαζόμενος.
1: Το κύριο έξοδο δεν είναι τα καύσιμα, το κύριο έξοδο.
2: Είναι το μη μισθολογικό κόστος που λέμε.
3: Σωστά. Ναι. Δεν είναι μόνο το πετρέλαιο και το μέγεθος του λεωφορείου. Να ξεκαθαρίσω. Πάλι θα έχεις εργαζόμενο. Και επειδή ακουστήκανε και πολλά πέρσι από επίσημα πρόσωπα ότι εμείς εδώ μέσα σε ένα χρόνο παίρνουμε 1 εκατομμύριο, δεν παίρνουμε 1 εκατομμύριο, σας το λέω επίσημα. Το 1 εκατομμύριο ήταν για μια σύμβαση 3 ετίας, η οποία αφορούσε και τα αστικά αλλά και τη μίσθωση που δίναμε στα τουριστικά.
1: Λοιπόν,
2: και τα ταξί νομίζω.
1: Τα σχολικά πέμαστε, έχει αλλάξει τώρα.
3: Λοιπόν, τα σχολικά φέτος τι το διαφορετικό έχει? Όπως και όλα τα υπόλοιπα αστικά κτέλ σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα, οι μαθητές κινούνται με τη δημόσια συγκοινωνία. Εφόσον δηλαδή υπάρχει δηλωμένο δρομολόγιο την ώρα που πλησιάζει την ώρα του σχολείου, οι μαθητές κινούνται κανονικά από τρίτη δημοτικού και πάνω, υπάρχει αυτή η επιλογή. Η νομοθεσία το λέει ότι ο μαθητής κινείται με τη συγκοινωνία.
2: Άρα δεν είναι ειδικό μαθητικό δρομολόγιο, είναι το λεωφορείο της γραμμής.
3: Σωστά. Προσέξτε όμως, τα δημοτικά τα δικά μας είναι μισθωμένα. Το ξεκαθαρίζω. Και με συνοδούς μέσα τα τελευταία χρόνια. Όπως προβλέπει η νομοθεσία.
2: Των δημοτικών σχολείων λέτε τώρα.
3: Σωστά.
2: Ναι.
3: Λύκεια τώρα και γυμνάσια,
2: ναι,
3: είναι κάποια που έχουν μισθωμένα λεωφορεία και κάποια που οι μαθητές κινούνται με τη δημόσια συγκοινωνία.
1: Ωραία.
2: Μάλιστα.
3: Να πούμε λοιπόν που, επειδή σίγουρα θα το δείτε τις επόμενες μέρες, υπάρχει μεγάλος όγκος παιδιών στον Άγιο Ιάκωβο για τα παιδιά που πάνε στο Πολυκλαδικό, στο πρώτο και στο τρίτο λύκειο.
1: Ναι, σωστό. Ναι. Σωστό, ναι.
3: Μέχρι και πέρσι το αστικό χτελχείο είχε εξ ολοκλήρου όλο το έργο και όλα τα παιδιά που πήγαιναν στο Πολυκλαδικό.
2: Ναι.
3: Αυτή τη στιγμή το αστικό της Χίου έχει 2 μισθωμένα λεωφορεία από 30 άτομα το καθένα. 30 και 30, 60. Η υπόλοιπη μετακίνηση σε αυτά τα σχολεία γίνεται από 2 διαφορετικά τουριστικά λεωφορεία του νησιού. 2 τουριστικά γραφεία.
1: Ναι.
3: Άρα, ο όγκος, μην τα βάζουμε πάντα λοιπόν πλέον από εδώ και πέρα, α, το χτέλ δεν πήρε το παιδί μου, πρέπει ο κάθε γονιός να δει το παιδί του αν κινείται με κάποιο τουριστικό λεωφορείο ή με το αστικό χτέλ.
2: Άρα στην προκειμένη περίπτωση το έργο δεν εξυπηρετείται μόνο από εσάς.
3: Σωστά.
1: Μοιράστηκε.
3: Για παράδειγμα, τα παιδιά που είναι σε όλη την ευθεία του νοσοκομείου για το τρίτο λύκειο εξυπηρετούνται από τουριστικό γραφείο, όχι από το χτέλ.
1: Μάλιστα.
3: Θα μου πείτε τώρα πώς θα ξεκαθαρίσει αυτή η κατάσταση και θα ξέρουμε ποιος παίρνει ποιο μαθητή. Τις επόμενες μέρες στα σχολεία θα πάνε κάποιες κάρτες, οι οποίες θα αναγράφουν ξεκάθαρα για το αν το παιδί υπάγεται στο αστικό χτέλ ή υπάγεται σε κάποιο τουριστικό γραφείο.
2: Αυτό δεν έχει διαφορά για το μαθητή. Έχει.
3: Εγώ δεν μπορώ να κουβαλήσω ένα παιδί το οποίο θα κρατάει κάρτα από ένα τουριστικό γραφείο.
2: Ναι, αλλά θέλω να πω, ο μαθητής παίρνει το λεωφορείο που του αντιστοιχεί, εν πάση περιπτώσει.
1: Τι το νοιάζει μόνο, σιγά.
3: Σωστά.
2: Σε αυτό το λεωφορείο που λέτε του τουριστικού γραφείου δεν μπορεί να μπει επιβάτης, μπορεί?
3: Όχι. Ούτε ταυτόχρονα αυτά που πάνε από τη Χίο στο Χριστό τα μισθωμένα μπορούμε ούτε να βάλουμε επιβάτες.
1: Ούτε κοινά.
3: Θα μπαίνουν μέσα 30 παιδιά.
2: Ναι.
3: Θα μπαίνουν μέσα 30 παιδιά που θα είναι καθήμενα. Και για να πω εγώ τουλάχιστον για τη δική μου την εταιρεία, τα δύο λεωφορεία συγκεκριμένα που θα πηγαίνουν στο Χριστό θα έχουν τον αριθμό μπροστά στον Μπαμπρίζ. Ένα ή δύο.
2: Μάλιστα.
3: Αντίστοιχα τα παιδιά, 60 παιδιά θα πάρουν τις κάρτες τους, τις συγκεκριμένες, που θα έχει πίσω το νούμερο ένα ή δύο.
1: Μάλιστα.
3: Θα πρέπει το κάθε παιδί να μπει στο δικό του λεωφορείο.
1: Εντάξει.
2: Ωραία. Άρα το λύσαμε αυτό. Λύσαμε και το γεγονός ότι όπου υπάρχουν δρομολόγια της γραμμής, οι μαθητές πρέπει να πηγαίνουν. Ωραία. Και ας πούμε ότι πάνε με το δρομολόγιο της γραμμής. Έχετε φροντίσει και η επιστροφή τους να είναι έτσι?
3: Σωστά. Πάντα οι επιστροφές από το σχολείο, από το Χριστό συγκεκριμένα, θα είναι δύο λεωφορεία τα μισθωμένα.
2: Όχι,
3: τα δικά μας,
2: μιλώ για τις γραμμές τώρα. Για τα παιδιά που θα εξυπηρετηθούν με λεωφορείο της γραμμής. Εκεί η επιστροφή.
3: Σωστά.
2: Ναι.
3: Έγινε μία ενημέρωση από εμένα προσωπικά σε όλους τους διευθυντές των σχολείων την προηγούμενη εβδομάδα. Έχουν ενημερωθεί όλοι και έχουμε προσαρμόσει τα δρομολόγια μας πάνω στις ώρες που σχολάνε σωστά τα σχολεία.
2: Ωραία. Αυτό βέβαια σημαίνει ότι αν σχολάσουν νωρίτερα ή αργότερα δεν θα εξυπηρετούνται.
3: Προσαρμόσαμε κάποιες γραμμές στην επιλογή αν θα σχολάνε και νωρίτερα, να μπορούμε να στέλνουμε ενισχυτικό λεωφορείο για να καλύπτουμε αυτά τα δρομολόγια.
2: Σημαντικό αυτό.
1: Εντάξει, δεν μπορεί να γίνει και...
3: Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι μεγάλη αλλαγή, είναι κάτι το οποίο μας φαίνεται πρωτόγνωρο, αλλά σας διαβεβαιώ ότι με όσους συνάδελφους έχω μιλήσει στην υπόλοιπη Ελλάδα, τους κάνει εντύπωση πως εν έτη 2026 κάνουν τέτοιες ερωτήσεις. Αλλά είναι... Έτσι όπως σας τα λέω.
2: Να ρωτήσω και κάτι ακόμη. Εσείς πώς αποζημιώνεστε για αυτά? Αποζημιώνεστε, γιατί τα παιδιά δεν πληρώνουν, πληρώνουν?
1: Όχι.
3: Τα παιδιά δεν πληρώνουν που είναι μέσα ενταγμένες στις λίστες της περιφέρειας. Και εδώ ήθελα να βάλω μια παρένθεση. Επειδή ακούγονται πάρα πολλά, διαβάζω πάρα πολλά, τελευταία στιγμή βγήκαν τα δρομολόγια. Να ξέρετε ότι οι υπηρεσιακοί παράγοντες που δουλεύουν στα γραφεία από τον προηγούμενο Φλεβάρι με Μάρτι έχουν ξεκινήσει όλη αυτή τη διαδικασία για να βγει ο διαγωνισμός.
2: Ναι.
3: Ότι σε πολλά μέρη δεν έχουν λεωφορεία, δεν φταίει η περιφέρεια. Εγώ δεν έχω κάποιο όφελος για να το πω αυτό δημόσια. Φταίει το ότι έχουν δοθεί κάποια δρομολόγια, απλά δεν υπήρχε ενδιαφερόμενος για να πάρει αυτά τα δρομολόγια.
1: Πώς να βρεθεί ρε?
3: Όταν λέμε ότι ένα δρομολόγιο βγήκε άγωνο, σημαίνει ότι η περιφέρεια έβγαλε το διαγωνισμό και είπε εγώ βγάζω σε διαγωνισμό αυτό το δρομολόγιο.
1: Μα χθες είπε, είχαμε ένα ταξιτζί χθες, ένα συνάδελφός σου σε ταξί, και εδώ εξήγησε χθες ότι με τα λεφτά που τους δίνουν δεν βγαίνουν οι άνθρωποι.
3: Ωραία. Γι' αυτό λοιπόν το συγκεκριμένο δεν ευθύνεται η περιφέρεια της Χίου. Είναι ένας νόμος ο οποίος είναι πανελλήνιος και γι' αυτό το λόγο στη Θεσσαλονίκη, αν έχετε διαβάσει καθόλου και στη Θεσσαλονίκη και στο νομό Αττικής, δύο φορές βγήκε διαγωνισμός και εκεί βγήκε άγωνος και τις δύο φορές, διότι όλοι εκεί στα τουριστικά συνεννοηθήκανε δεν θα πάμε, διότι η πληρωμή του λεωφορείου δουλεύει με έναν τύπο ο οποίος είναι πάρα πολύ, δεν είναι επικερδής για μια επιχείρηση.
2: Ναι,
3: για
2: ναι,
3: να σας δώσω να καταλάβετε. Ένα λεωφορείο που είναι μισθωμένο να φέρει μαθητές, λέω εγώ τώρα για παράδειγμα, όχι ότι συμβαίνει, από το Δαφνώνα μέχρι τη Χίο, το λεωφορείο πληρώνεται μόνο τα έμφορτα χιλιόμετρα, δηλαδή από το Δαφνώνα μέχρι τη Χίο. Το ότι το λεωφορείο θα φύγει να πάει στο Δαφνώνα δεν πληρώνεται.
2: Ναι, ναι, το ίδιο γίνεται και με τα ταξί. Μας το εξήγησαν.
3: Το ίδιο ισχύει για όλα.
1: Εντάξει.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
3: Άρα λοιπόν, φέτος και το μόνο μία, για την πρώτη εβδομάδα τουλάχιστον, μέχρι να κατατοπιστούμε κι εμείς, να δούμε πού είναι τα παιδιά, να πάρουν τις κάρτες, εγώ θα παρακαλέσω πρώτον τους μαθητές να κατεβάσουν την εφαρμογή του αστικού κτέλου που μπορούν αυτοί που χρησιμοποιούν τη δημόσια συγκοινωνία να βλέπουν πού βρίσκεται ακριβώς το λεωφορείο τους. Και δεύτερον, να ετοιμάσουν φωτογραφίες, γιατί τις επόμενες μέρες θα πρέπει να
1: δουλεύουν. Καλώς, ευχαριστούμε πολύ για
2: βοήθεια. Ευχαριστούμε, καλημέρα.
3: Ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας.
2: Καλημέρα,
1: καλημέρα. Καλημέρα. Εγώ πάλι θα σκάσω. Αμα, γιατί ρε συμπεριφέρεσαι σαν γύφτη, ρε. Γιατί ρε είσαστε γύφτη, ρε. Δηλαδή, παίρνω εγώ τηλέφωνο ταξί και του λέω, έλα να μην πάρεις από την αλήθεια. Από πότε χρεώνει ο άνθρωπος?
2: Από τότε που ξεκινά.
1: Με παίρνει. Δηλαδή, άμα είναι κάτι, πες πληρώνει. Πώς θέλετε το λεωφορείο, λοιπόν, μόνο το έμφορτο? Δηλαδή, άμα πηγαίνει, δεν θα πληρωθεί. Ψάχνετε για τρολούς. Λοιπόν, έλα, Μανδελή, έλα. Καλημέρα σε όλους.
2: Καλημέρα.

0: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
1: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
0: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
1: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
0: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
1: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
0: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
1: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
0: Τηλέφωνο 22710-41287.
1: E-shop alphapbooks.gr.
2: Καλησπέρα.
3: Καλημέρα.
2: Καλώς του μάγου με τα δώρα.
3: Καλημέρα.
2: Ρε άντε πήγαινε από εκεί.
3: Κάθε μέρα από τις 9 το πρωί.
2: Μπράβο Λούλη.
3: Μέχρι και τις 10.
4: 1, 2, 3.
5: House.
3: Από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή στους 95, στους 95,7.
2: Βρε γύρω ξεφτύλα.
3: Καλημέρα.
5: House.
3: Κάθε μέρα. Τηλέφωνο εκπομπής 2, 5, 6, 7, 8. Μη μου πεις ότι το ξέχασες.
2: Χάος!
5: Χάος!
2: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας, καλημέρα χάος.
4: Και ζήτω το χάος.

Καλή σας μέρα, καλημέρα χάος. Όμορφη Τρίτη. Όμορφη Τρίτη να έχουμε σήμερα. Καλημέρα χάος, 15 του μήνα σήμερα. Φοβερό, 15 του μήνα, πάει και ο μισός Σεπτέμβρης. Θα τα δούμε και τη βενζίνη, παιδιά, θα τη δούμε και όλα θα τα δούμε, ναι, μην ανησυχείτε και μην βιάζεστε. Σήμερα έχουμε και μια πολύ ωραία τηλεφωνική επικοινωνία. Μια ωραία τηλεφωνική επικοινωνία με τον... σχετικά με μια εκδήλωση που θα γίνει το Σάββατο, ποδοσφαιρική εκδήλωση στο Φαφάλιο. Έχουμε επίσκεψη των, πώς το λένε, των παλέμαχων του ΠΑΟΚ. Από τους οι παλέμαχοι ποδοσφαιριστές ισχύου θα καλέσουν τους παλέμαχους του ΠΑΟΚ. Πώς είχε γίνει με την ΑΕΚ, το είχαν κάνει πριν 2-3 χρόνια, πότε ήταν. Λοιπόν, Siri's Bakery, τα καφεδάκια μας, ο ένας και μοναδικός Siri's Bakery. Ένα 80, παιδιά, έτσι. Μην τα λέμε και τα ξαναλέμε. Φρεντάκι, φρέντο εσπρέσο μέτριο, μαζί με το συνοδευτικό του τσουρεκάκι, 1 ευρώ και 80 λεπτά. Δηλαδή, τι να πληρώσεις ρε φίλε, τον καφέ, ο φραπές, αν είναι φραπές, είναι ένα 40, ένα 40, ένα 50, καφεδάκι με τσουρεκάκι μαζί.

0: Λοιπόν, σήμερα είναι Τρίτη, αύριο Τετάρτη έχουμε ανοιχτή μέρα μουσικής στο Οδείο Αιγαίας. Το Οδείο Αιγαίας κλείνει τα 40 του χρόνια. Έχει μια έτσι εορταστική... μια εορταστική ατμόσφαιρα όλες αυτές τις μέρες. Να πάνε τα παιδιά να γνωριστούν με τα καινούργια όργανα, με τους καθηγητές. Συναδελφών Ράλι 31-41-074 είναι το τηλέφωνο. Μάλιστα υπάρχει και ένα νέο τμήμα στο Οδείο Αιγαίας, το τμήμα βιολοντσέλο. Θεωρείται από τα πιο εκφραστικά και αγαπημένα όργανα της κλασικής μουσικής, έτσι το. Στο Μουσείο Αιγαίας θα έχετε μια ολοκληρωμένη μουσική καθοδήγηση πάνω στο συγκεκριμένο όργανο. Ξεκίνησαν και οι εγγραφές. Μπορείτε να κλείσετε μάλιστα και ένα δωρεάν δοκιμαστικό μάθημα. Το Οδείο Αιγαίας θα το δούμε μπροστά μας και σε επόμενες μέρες, γιατί τελικά αυτό που ξεκίνησε ουσιαστικά μέσα εδώ από την εκπομπή μας τυχαία, ναι, θέλω να πω το, αυτό το πράγμα με τη βοήθεια του Οδείου Αιγαίας, με τη βοήθεια του αρκετών ανθρώπων που θα σας αναφέρομαι, με τη σύμπραξη του Δήμου, 30 του μήνα τελικά θα έχουμε μια πολύ ιδιαίτερη μουσική βραδιά. Ελπίζω να φτάσουμε μέχρι εκεί να την κάνουμε. 30 του Σεπτέμβρη, μια μουσική βραδιά στο Μύριο Πνευματικό Κέντρο. Πρέπει όλοι να βοηθήσουμε. Όλοι. Είναι μια μουσική βραδιά που θα γίνει από όλους για τη μικρή Παρασκευή. Για την Παρασκευούλα που βρίσκεται στο κρεβάτι της εντατικής στη Θεσσαλονίκη, δίπλα στον πατέρα της, στον Αστέριο του Σαλτσίδη. Γνωστό το περιστατικό, ίσως δεν έχει πάρει τόση δημοσιότητα. Μάλιστα και χθες που μιλάγαμε με τα παιδιά του Ναυτικού Μιλουχίου, το Σάββατο 26 του Σεπτέμβρη ξεκινάνε οι επαγγελματικές υποχρεώσεις, δηλαδή ξεκινάει το πρωτάθλημα. Υποδεχόμαστε εδώ μέσα στο Ιωνικό Κολυμβητήριο την ομάδα του ΠΑΟΚ. Φοβερό ξεκίνημα. Να το πούμε λίγο πιο λαϊκά. Ένα ξεκίνημα που θα συνδυαστεί με κάτι πολύ πολύ πολύ σημαντικό. Μιλήσαμε με τη διοίκηση του Ναυτικού Ομίλου. Λοιπόν, τα παιδιά δέχτηκαν ο πρώτος αγώνας που θα ξεκινήσει τις επαγγελματικές υποχρεώσεις του Ναυτικού Ομίλου Χίου. Να έχουμε όλα τα έσοδα του παιχνιδιού θα πάνε σε αυτή την οικογένεια. Είναι σημαντικό λοιπόν και το Σάββατο 26 να έρθουμε κοντά, να αγκαλιάσουμε ξανά τον Ναυτικό Ομίλο Χίου. Πρώτος αγώνας με τον ΠΑΟΚ εδώ στο Ιωνικό Κολυμβητήριο. Λοιπόν, τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα.
1: Καλημέρα Μανώλη.
0: Λοιπόν, καλημέρα, κάτσε να βάλουμε και το αντίστοιχο. Να βάλουμε και τον ύμνο του ΠΑΟΚ εδώ πέρα. Λοιπόν, ο συνάδελφος από την Αίρα, ο κύριος Λουκάς, έτσι.
1: Πάντα.
0: Λοιπόν, ο κύριος Λουκάς είναι κοντά μας. Θα είναι ο speaker του αγώνα και της εκδήλωσης γενικά που θα γίνει, πότε γίνεται είπαμε?
1: Το Σάββατο 19 του μηνός.
0: Το Σάββατο αυτό, έτσι.
1: Ναι, ναι, στο Φαφαλίο στάδιο, στο.
0: Για πες μας τι ακριβώς θα είναι, φίλε.
1: Μανώλη μου και φίλοι ακροατές, μία ακόμα εκδήλωση από το Σύλλογο Παλεμάχων Θείου Βροντάδου.
0: Ναι.
1: Όπως και εσύ γνωρίζεις πολύ καλά και πολλοί κόσμος της Χίου, και αυτό είναι πολύ ευχάριστο. Γρήγορα λέω ότι πριν από 3 χρόνια είχαμε ως αφορά τους μεγάλους συλλόγους την κάθοδο του Άρη. Τότε τιμήσαμε τη μνήμη του αδικοχαμένου του Άρη και του Καμπανού, το Μάιο. Το Σεπτέμβριο της χρονιάς τιμήσαμε τον Χουάν Ρότσα, τον Δήμο τον Κάμπουρα,
0: ναι,
1: τον
0: ναι.
1: Παπαθεοδόρου και τον Γεροθόδωρο, ένα κομμάτι του Παναθηναϊκού εκείνης της εποχής. Πριν 2 χρόνια κατέβηκε η ΑΕΚ 15 Ιουνίου, αν θυμάμαι καλά την ακριβή ημερομηνία, για τα 100 της χρόνια, και φέτος ήρθε η σειρά του ΠΑΟΚ του Δικεφάλου του Βορρά, για να τιμήσουμε τα 100 του χρόνια τα οποία τα συμπλήρωσε φέτος το μήνα Απρίλιο ο ΠΑΟΚ, που είναι κυπελούχος το 72, το πρώτο του τρόπαιο, και πρωταθλητής Ελλάδος το 76, το πρώτο του πρωτάθλημα. Είναι βέβαια η μεγάλη του έτσι συγκομιδή τροπέων, είναι τα τελευταία χρόνια στην εποχή του κυρίου Σαββίδη και του Ρασβάν Λουτσέσκου όσο αφορά πρωταθλήματα και κύπελα, και φυσικά στην Ευρώπη οι πορείες με το Conference League. Όπως αντιλαμβάνεσαι, είναι ένας σύλλογος με τεράστια ιστορία, και αυτός προεκόμενος από τις αρισμόνητες πατρίδες, έχει το έμβλημά του τον δικέφαλο αετό. Αυτός έχει το έμβλημα με τον δικέφαλο αετό σε μαύρο χρώμα και άσπρο, το ένα παραπέμπει στο πένθυμο, το άλλο στο αισιόδοξο, και θα έχουμε εδώ την χαρά και την τιμή να δούμε εκπροσώπους από 3 δεκαετίες της ομάδας του Δικεφάλου του Βορρά.
0: Κάτι αντίστοιχο με την ΑΕΚ που είχε έρθει ο Θωμάς ο Μαύρος, είχαν έρθει μεγάλα ονόματα.
1: Ενδεικτικά σας λέω ότι θα είναι εδώ ο Φιλότας ο Πέλιος, ο οποίος είναι ο πρόεδρος των βετεράνων του ΠΑΟΚ, πρωταγωνιστής στο πρώτο πρωτάθλημα το 76.
0: Ναι.
1: Είναι ο Κυριάκος Αλεξανδρίδης, με μεγάλη πορεία στον ΠΑΟΚ, σκέφτομαι ότι έπαιξε 171 παιχνίδια και 22 γκολ. Ο Λαγωνίδης ο Κώστας, ο Νίκος ο Καραγεωργίου, ο Αντώνης ο Μαυρέας. Πιο σύγχρονοι παοξίδες, ο Διονύσης ο Χασιώτης, ο Μελίσης, ο Λουκάς ο Καραδήμος. Και φυσικά δεν πρέπει να ξεχάσω να πω ότι σε όλη αυτή την προσπάθεια και ευχαριστεί ο Σύλλογος πρώτα και κύρια τους χιώτες φίλους του ποδοσφαίρου που σε όλες αυτές τις εκδηλώσεις έχουν βρεθεί στο Φαφάλιο στάδιο ή έχουν αγοράσει μια πρόσκληση, που πάντοτε το κάνουμε έτσι γιατί σκεφτόμαστε και τον συνάνθρωπό μας, και τούτη τη φορά μέρος των εσόδων αυτής της εκδήλωσης θα δοθεί στο Σύλλογο Υποστήριξης Πυρόπληκτων της Αμανής.
0: Άρε φίλε.
1: Και πάντοτε βρίσκουμε έναν τρόπο ο Σύλλογος να βοηθήσει τον συνάνθρωπό του.
0: Μάλιστα.
1: Και σε αυτό κυρία Χορόλο παίζουν οι φίλοι χιώτες, απλοί πολίτες, και φυσικά δεν θα πρέπει να λησμονήσουμε την συνδρομή των χορηγών που πάντοτε είναι κοντά σε αυτή την εκδήλωση, τη συνδρομή της τοπικής αυτοδιοίκησης που και αυτή με τον τρόπο της βοηθά, εσένα με το ραδιόφωνο σου Μανώλη, και νομίζω ότι αυτά τα πράγματα αναδεικνύουν το νησί πάνω απ' όλα. Ναι. Και φυσικά τον τρόπο σκέψης και αντίληψης όσον αφορά τα αθλητικά δρόμενα. Σαν που νωρίτερα να λες για το ναυτικό ομιλοχείο, ναι, ο οποίος κάποτε κυριαρχούσε, έτσι.
0: Ναι, εντάξει, τώρα είναι σε ένα μετέχμιο.
1: Ναι.
0: Ευτυχώς είναι σε μια σχετικά καλή κατάσταση. Λουκά, για να κλείσουμε, το Σάββατο αυτό είπαμε ότι είναι στο Φαφάλιο. Τι ώρα θα...
1: 4.30 ώρα.
0: 4.30 ξεκινάει, μάλιστα.
1: Ναι, νωρίτερα θα υπάρχει ένας αγώνας με παιδιά ακαδημιών.
0: Ναι.
1: Και αυτό είναι σημαντικό επίσης. Να πω ότι στο ημίχρονο οι παρευρισκόμενοι θα έχουν την χαρά να τύχουν της διαδικασίας κλήρωσης κάποιες φανέλες του ΠΑΟΚ. Μάλιστα. Θα κληρωθούν στους παρευρισκόμενους φιλάθλους.
0: Πολύ ωραία. Θα τα πούμε το Σάββατο λοιπόν στο Φαφάλιο.
1: Θα τα δει ο κόσμος ερχόμενος στο Φαφάλιο στάδιο το Σάββατο 4.30 ώρα το απόγευμα, και ελπίζουμε να βοηθήσει και ο καιρός.
0: Ναι.
1: Είτε να μην έχει ζέστη, που από ό,τι φαίνεται γυρνά λίγο καιρός,
0: είτε να μην βρέχει.
1: Το χειρότερο να μην μας το κάνει καμιά βροχή.
0: Πολύ ωραία. Ναι. Λοιπόν, να είσαι καλά Λουκά, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε και εμείς Μανώλη, καλή σου μέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Παιδιά, ακούστε να δείτε, αυτού του είδους οι εκδηλώσεις είναι υπερ, πώς το λένε, όχι υπερκομματικές, είναι υπεροπαδικές. Όπως και αυτό που είχε γίνει με την ΑΕΚ, όπως και αυτό που είχε γίνει με το τέτοιο, δεν πας. Δηλαδή, πας για να τιμήσεις αυτούς τους ανθρώπους. Λοιπόν, 9 και 15. Πάμε γρήγορα. Καλημέρα στο Λευτέρη. Γεια σου, Μάνα. Καλημέρα. Καλημέρα στη Μαρία. Η Μαρία μας ακούει και στο Δύο Υγείας που σας λέγαμε πριν. Καλημέρα στη Μαριέλα. Σε λίγο ανοίγουν και τα τηλέφωνα για, για τις προσκλήσεις για το Λούνα Πάρκ, έτσι. Το Λούνα Πάρκ, παιδιά, θα φύγει 28 του μήνα. 28 του... Δηλαδή, το Σαββατοκύριακο 26 και 27

0: Λοιπόν, για τους μικρούς μαθητές έχουν ξεκινήσει οι εγγραφές, παιδιά, στο TINS, το πρότυπο ιδιωτικό ναυτικό λύκειο του Ομίλου Τσάκος. Ναι. Λοιπόν, το live είναι πάλι χάλια, μου λέει εδώ πέρα η Μαρία. Θα κάνω ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα, να τα ξανακλείσω και να τα ξανανοίξω όλα, να δω μπας και φτιάξει.
1: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
2: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Admix της Penetron.
1: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
2: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
1: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
2: Σωστά. Άλλωστε, χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
0: Δόμηση Χίου Όμικρον Έψιλον. Απόστολος Ροδίτης και Εσία. Κωστήλο 20. Βροντάδος Χίος.
3: Πάρε την παρέα σου, την καλή σου διάθεση και τα άλλα άστα σε μας. Σε μουά. Στην καλύτερη θέση του Αιγαίου. Στον παραλιακό του αεροδρομίου. Σε μουά. Εξαιρετικές αλμυρές γεύσεις και γλυκές δημιουργίες. Σε μουά. Ο ασυδροσιάς για τις καλοκαιρινές μέρες και νύχτες. Ελάτε για το ποτό σας, τα δροσιστικά κοκτέιλ και περάστε αξέχαστα βράδια. Σε μουά. Δικό σου.
4: Μότο Μπουλάς. Πάνω από 50 χρόνια δίπλα στον αναβάτη και τη μοτοσικλέτα. Πωλήσεις, ανταλλακτικά, ελαστικά και επισκευές όλων των εταιριών. Διάγνωση και επίλυση όλων των βλαβών με υπερσύγχρονο διαγνωστικό για όλες τις μάρκες. Πωλήσεις κατά αποκλειστικότητα των μοτοσικλετών Benelli, CF Moto και Royal Enfield. Σκούτερ και παπιά, Keyway και Λαμπρέτα. Αλλά και τα κορυφαία ηλεκτρικά σκούτερ, Super Soco, Miu ή Scooter. ATV, γουρούνες. Των εταιριών Polaris και CF Moto. Moto Blast, Πλατεών 2, 2271-0, 42-49-5. Στο λιμάνι.
5: Φοβερές γεύσεις, μουσικές και όμορφες παρέες. Η γωνιά. Το ουζερί στο λιμάνι είναι κοντά μας χειμώνα-καλοκαίρι, έτοιμο να εξυπηρετήσει και τις πιο μοναδικές μας γευστικές επιθυμίες. Φλογέρες με φέτα, παστουρμά και ημίλια στην ντομάτα. Αυγά τηγανιτά με σάλτσα και παστουρμά. Πηχτή, φτερούγες κοτόπουλο, πικάντικες, τσιγεροσαρμάδες και ό,τι βάλει ο νου σας. Η καλύτερη πρόταση για τις ονομαστικές εορτές, για εκδηλώσεις σωματείων, η γωνιά. Το ουζερί στο λιμάνι. 2271-043-111.
0: Λοιπόν, 9 και 19 επιστρέψαμε. Μετά από ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα, να δούμε εδώ μήπως καταφέρουμε και λύσουμε τα τεχνικά θέματα. Τα... Μακάρι, μακάρι.
6: Σαν τον Ιβάν.
0: Όχι, δεν είναι θέμα ρεύματος. Δεν έχουμε θέμα με τα ρεύματα. Τα ρεύματά μας είναι όλα στο γραφείο, στο γραφείο λύσης. Και τα ρεύματα και οι ασφάλειες και τα αυτοκίνητα και όλα είναι γραφείο λύσης. Στην αρχή της καλοπλήτου, Κώστα Τσακός, Μαρία Φράγκου. Ουσιαστικές λύσεις για τέτοια θέματα, έτσι. Ενεργειακά, ασφαλιστικά, διαχείριση πολυκατοικίας, διάφορες οικονομικές εκκρεμότητες που έχετε σε διάφορους άλλους νόμους, σε διάφορες άλλες πόλεις. Έχετε να πληρώσετε κάτι στη Θεσσαλονίκη, στα Τρίκαλα, στο Παρίσι, στην Αφρική, στα Γιάννενα, στο... Μέσα από το γραφείο λύσης βρίσκετε τον τρόπο να το κάνετε. Φοβερό, τρομερό. Λοιπόν, συνδεθήκαμε και με το live εδώ πέρα, τώρα δεν ξέρω τι... Μαρία, τώρα πώς είναι, τώρα, για δε σε παρακαλώ, τώρα πες μας τα δυο. Λοιπόν, καλημέρα. Να έρθεις να κάνεις ένα ρεπορτάζ στον Γκάμπο μέσα, μάλιστα. Υπάρχει ένα θέμα εκεί πέρα με τον ποταμό. Έχει ένα ποταμό το... από εκεί, από το κολυμβητήριο που μπαίνεις, από εκείνη την περιοχή. Αν με καταλαβαίνετε εδώ. Ναι, μου έχουν στείλει ένα μήνυμα εδώ πέρα οι κάτοικοι. Ελάτε και από εδώ, να με αυτό, να βγουν. Παιδιά, να'ρθουμε. Να'ρθουμε ευχαρίστως να το κάνουμε το θέμα, έτσι, να το... Σήμερα έχουμε ένα πολύ ωραίο θέμα, παιδιά, με το καράδιο σχολείο, με το ιδιωτικό, με το ειδικό σχολείο. Με το ειδικό σχολείο που θα γίνει εκεί πέρα στην περιοχή του. Εκεί που είναι το καράδιο, από την πίσω πλευρά. Λοιπόν, εδώ ο Αχιλλέας μου λέει, το θέμα μας είναι Κοκαλάς ποταμός. Τα παιδιά που είναι εκεί πέρα και πάνε στα σχολεία και όλα τα... Μάλιστα. Παιδιά, να δούμε, να φροντίσουμε, να το... να έρθουμε να σας δούμε. Κοκαλάς, και πού δεν είναι, παιδιά, έτσι. Και

Πριν από λίγο μου έστειλαν γι' αυτό σας λέω καμιά φορά, παιδιά, καλό είναι να γνωρίζουμε και τους ανθρώπους και τι γίνεται γύρω μας και το, μου έστειλαν εδώ ένα μια αναφορά που έκανε, τέλος πάντων, ο πατέρας της μικρής Παρασκευής, ο Αστέριος, ουσιαστικά για την κατάσταση που βρίσκεται η μικρή Παρασκευή. Γράφει λοιπόν 8η μέρα στην εντατική, και εκεί που κάνει ένα κλικ σηκώνει πυρετό. Αυτό που ήθελε πιο πολύ απ' όλα και μου έλεγε πριν αρχίσουν τα προβλήματα, όταν ασχολιόταν με τη μουσική η μικρή Παρασκευή, είναι ότι εάν τελείωνε τις σπουδές της με το καλό, θα πήγαινε στο Παίδων Αγίας Σοφίας να παίζει μουσική στα παιδιά που είναι μέσα. Είχε συγκλονιστεί τόσο πολύ από μια επίσκεψη που είχε κάνει κάποια στιγμή. Κράτα μικράκι μου, γράφει ο πατέρας Αστέριος Σαλτσίδης.

Λοιπόν, το live μας δεν λέει να φτιάξει. Δεν ξέρω εδώ τι γίνεται. Θα τα... Κι όπως θα φεύγω, φως μου θα σωδηρευτώ. Λοιπόν, γι' αυτό τον πατέρα, γι' αυτό το κορίτσι θα γίνει αυτή η συναυλία το... αυτή η συναυλία που προσπαθούμε να πιέσουμε γρήγορα γρήγορα να τη μάθει ο κόσμος. Σε διάφορα σημεία θα υπάρχει προπόληση εισιτηρίων. Ο Σύλλογος Σιδηρούντας θα βοηθήσει, γιατί είναι και κάποια διαδικαστικά που πρέπει να βρούνε μια άκρη. Μέχρι στιγμής, από ό,τι γνωρίζω, ο Σύλλογος Σιδηρούντας θα βοηθήσει. Ο Δήμος θα βοηθήσει, αρκετός κόσμος, ο Δημήτρης Ζανίκος, ο Ανδρέας ο Απέσος για τα ηχητικά, η μουσική, ο Γιώργος ο Μισετζής, η Μαρία Καλάγκια.

Λοιπόν, 9 και 25 συνεχίζουμε. Τεχνικό πολυκατάστημα Ζανής Κοκολιάς. Έχει βγει νέο φυλάδιο. Μέχρι το τέλος, μέχρι και το Σάββατο 19 του μήνα, έχει μια φοβερή knockout week με αντλίες επιφανίας, αντλίες νερού. Από 79 ευρώ, παιδιά, αντλίες νερού, 600 βατ. Πιεστικό συγκρότημα, παρακαλώ, για κατοικίες που λένε 1100 βατ στα 180 ευρώ. Αξίζει να κάνετε μια βόλτα από το τεχνικό πολυκατάστημα Ζανής Κοκολιάς. Επίσης μπορείτε να φτιάξετε αλυσίδες για το βεζινοπρίονό σας. Θα σας χρειαστούν τώρα. Έχει έκπτωση για αλυσίδες Steel και για 5 λίτρα, πώς το λένε, λάδι αλυσίδας. Σας δίνει δώρο άλλο ένα λίτρο. 29 ευρώ όλα αυτά μαζί, έτσι. Παιδιά, γι' αυτό λέμε τώρα, όταν έχεις ένα τέτοιο πολυκατάστημα, τι να πω, τι να μας πούνε τώρα τα αθηναϊκά καταστήματα, πού να πάνε κοντά.

0: μας στο ραδιόφωνο παίζουμε κανονικά, όπως παίζουμε τέλος πάντων, έτσι. Στο ίντερνετ, στις τηλεοράσεις, χθες δεν παίξαμε στην τηλεόραση, είμαστε στο... Είχαμε σύνδεση λόγω της ημέρας με καρδάμιλα. Σήμερα είναι, δεν ξέρω αν έχουμε κανένα Βυσσαρίωνα, αν έχετε κανένα Βυσσαρίωνα να τον χαιρόσαστε, είναι το Αγίου Βυσσαρίωνας. Ευρωπαϊκή ημέρα κατά του καρκίνου του προστάτη. Εντάξει, είναι και η Διεθνή ημέρα της Δημοκρατίας. Εντάξει. Τώρα στην Ελλάδα να μιλάς για Διεθνή ημέρα Δημοκρατίας. Ούτε αύριο έχουμε καμία, έτσι. Η εφημεία, η Έφη, αν έχετε καμία Έφη, η Φούλα, η Λουντουμίλα, ο Μελιτίνος, η Μελίνα, η Μελίτα. Α, μάλιστα. Την Πέμπτη είναι μεγάλη γιορτή Σοφίας, πίστης, ελπίδος και αγάπης. Και ως γνωστό, παιδιά, η ελπίδα πεθαίνει πάντα τελευταία. Λοιπόν, καλημέρα στο Λεκανοπέδιο. Λευτέρης Μάριος μας ακούει. Λευτέρη, πώς είναι η μετάδοση, αλήθεια, εδώ? Παρακαλώ.
1: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα.
1: Έχω τηλεφωνήσει εκεί στην εφημερίδα Αλήθεια Χίος.
0: Έχετε τηλεφωνήσει στο ραδιόφωνο και είστε στον αέρα.
1: Α.
0: Λάθος, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Ξαναπάρτε. Παιδιά, είμαστε ολόκληρο συγκρότημα. Τώρα οι άνθρωποι μπερδευτήκανε. Πέρανε στην εφημερίδα, πέρανε στην τηλεόραση. Τα παπα. Πήρε στο ραδιόφωνο. Λοιπόν, να ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές τώρα. Άμπρα κατάμπρα. Οι δύο πρώτοι, οι δύο πρώτες που θα πάρετε τηλέφωνο κερδίζετε προσκλήσεις από το Luna Park. Το Luna Park θα είναι μέχρι τις 28. 28 μαζεύουνε, Δευτέρα 28 μαζεύουνε. Λοιπόν, τα πρώτα δύο τελέφωνα 2271-0-2-5-6-7-8 παίρνουν τις προσκλήσεις για το Luna Park. Ναι, μόνο δύο δίνουμε κάθε μέρα. Όχι δύο προσκλήσεις. Πολλές. Παρακαλώ. Ναι, πείτε μου. Κλείσατε. Μα τι να κάνουμε, δεν θα... Έχουμε πολλούς γονείς που ακούνε τώρα, παιδιά. Τα παιδάκια είναι στα σχολεία. Καλά, και σήμερα θα φύγουν πιο νωρίς. Παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας. Για τις προσκλήσεις ενδιαφέρομαι κι εγώ.
0: Μάλιστα, πείτε μου ένα όνομα, παρακαλώ.
2: Κουντουλάκι Μαριάννα.
0: Πώς?
2: Κουντουλάκι Μαριάννα.
0: Αχ, κάτσε, γιατί δεν σας ακούω. Μα, το όνομα είπατε Φουντουλάκι.
2: Ναι, Φουντουλάκι Μαριάννα.
0: Λοιπόν, όπως είναι ο Πολίστας, έτσι.
2: Ναι, ναι, ακριβώς.
0: Φουντουλάκι Μαριάννα. Οκ. Okay.
2: Ναι,
0: κυρία Μαριάννα, θα τις πάρετε από το ταμείο του Luna Park, από το Φράνκο. Ο Φράνκο είναι ένας γελαστός με καπελάκι, είναι ο ιδιοκτήτης του Luna Park.

0: Ωραία,
1: θα,
0: ωραία.
1: Θα τον δείτε, θα του πείτε το όνομά σας, εγώ του στέλνω το όνομα, έτσι.
0: Λοιπόν. Εντάξει, ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά, γεια σας, γεια σας, γεια σας.
0: Γεια σας, καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστώ πολύ.
2: Α, είδες, οι γονείς, παιδιά, είναι σπίτι και φροντίζουν για το Λούνα Πάρκ του παιδιού τους. Καλημέρα, παρακαλώ. Ναι, πείτε μου. Ναι, μ' ακούτε. Αχ, Παναγία μου, τι τραβώ πρωί-πρωί. Μ' ακούτε, καλέ. Άντε. Τώρα που λέμε για σχολεία, παιδιά, φροντίστε οι μαμαδομπαμπάδες, έτσι. Οι μαμαδομπαμπάδες, τα παπούτσια των παιδιών, τι τσάντες των παιδιών, τα αθλητικά των παιδιών, τα... αυτά τα αναλώσιμα, ρε παιδί μου, που θένε για το σχολείο, καταλαβαίνετε, έτσι τώρα. Σας έχω το μάστορα της επιδιόρθωσης, είναι ο Μιχάλης ο Τσακός, πι και φι. Παπούτσια, αθλητικά παπούτσια, τσάντες, σχολικές τσάντες. Και αν στο μεταξύ χάσετε το κλειδί σας, ελάτε να σας βγάλουμε άλλο. Αργέντη 4 και Αργέντη 6, 43-651, εκτελεί και χρέη κλειδαρά. Λοιπόν, τι έχουμε, τηλέφωνο?
1: Παρακαλώ.
3: Ναι, με ακούτε?
1: Ναι, σας ακούμε.
3: Ναι, για το Λούνα Πάρκ παίρνω.
1: Α, νόμιζα ότι πήρατε να πείτε μια καλημέρα και...
3: τι ωραία. Μια καλημέρα να σας την πω. Αν θέλετε να σας πω κι άλλη.
1: Λοιπόν, θα μου πείτε μόνο το όνομά σας, παρακαλώ.
3: Ναι, Μαρία Μπίλου, μη πει Γιώτα.
1: Μαρία... οκ. Okay. Λοιπόν, κυρία Δεσποινής Μαρία, το όνομά σας είναι από σήμερα στο Λούνα Πάρκ. Όποτε θέλετε πηγαίνετε, ζητάτε το Φράνκο. Είναι ο κύριος ο συμπαθητικούλης με το καπελάκι που έχει το Λούνα Πάρκ. Να σας δώσει τις προσκλήσεις.
3: Εντάξει, ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είστε καλά, γεια σας, γεια σας, γεια σας. Μου λέει, ρε φίλε, όλο δώρα είσαι από την εκπομπή σου. Παιδιά, να σας πω κάτι. Είχαμε πάει με τα παιδάκια, με βρήκε ο άνθρωπος, μου λέει, ξεκινήσαμε δυνατά. Στο ενδιάμεσο αρχίσαμε να με λίγο αυτό το πράγμα. Του λέω, φίλε μου, εγώ θα σε βοηθήσω. Δώ μου προσκλήσεις, δίνε μου προσκλήσεις, να δίνω στον κόσμο να... ξέρεις, του είχε κάτσει μαζί και ο κήπος. Του είχε κάτσει μαζί και ο κήπος το άνοιγμα του... το άνοιγμα του κήπου. Αδόξα ο Θεός, έφτιαξε, λέει, το live. Μου λέει εδώ πέρα η Μαρία. Λοιπόν, γιατί να μην το κάνουμε αυτό, παιδιά, αφού μπορούμε να έχουμε εδώ πέρα τα... να έχουμε προσκλήσεις, να δούμε. Όταν ακούτε την εκπομπή, μόνο κερδάτε. Κάτσε να σου πω κάτι άλλο. Σήμερα είναι Τρίτη, για παράδειγμα, έτσι. Ποιος μου έλεγε προχθές, ήταν ένα παιδί που είναι στα συνεργεία έξω, τα, που κάνουν τις βλάβες, το ίδιο. Μου λέει, ρε φίλε, σ' ακούω κάθε πρωί. Το πόσα τυροπιτάκια, πόσα τυροπιτάκια έχω φάει από την πίτσα Λύκος. Είναι, εγώ έτσι κι αλλιώς, μου λέει, παίρνω πίτσα Λύκος, μου αρέσει πάρα πολύ η πίτσα, νομίζω ότι είναι η πιο ωραία πίτσα στο Αιγαίο. Του λέω, για χαρά, ρε φίλε, τι θες να πεις, του λέω, με τον πρόλογο που μου έκανες. Μου λέει, από τότε που άρχισες να μας λες ότι όταν παίρνουμε τηλέφωνο να παραγγείλουμε, λέμε μαζί καλημέρα Χάος, λέμε Χάος, λέμε Μανώλης Βερβεράκης, και μας έρχονται τυροπιτάκια Λύκος κέρασμα μαζί με την παραγγελία. Λοιπόν, παιδιά, αύριο ξεκινάει, αύριο ανοίγει, έτσι, το Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Αυτή η πιτσαρία 50 χρόνια κλείνει του χρόνου. Λοιπόν, παίρνει τηλέφωνο 27 27 7. Ναι, γεια σας, παρακαλώ, για μια παραγγελία. Ναι, πείτε μου, παρακαλώ. Καλημέρα, Χάος. Α, μάλιστα, τα τυροπιτάκια είναι από εμάς κέρασμα. Γιατί να μην το κάνω? Τζάμπα πράγμα, γλυκό σαμέλι. Για να δούμε τον καιρό τώρα για το Σάββατο. Όχι, τον καιρό μια χαρά τον Σάββατο που το βλέπω. 4 μποφόρ βόρειοι άνεμοι, ήλιο, 26 βαθμοί Κελσίου. Κάτσε να δούμε και την ώρα του Φαφαλίου σταδίου. Εκεί είναι, εντάξει. Είναι το πικ της ημέρας, θα έχει ζεστούλα. Γενικά η εβδομάδα σήμερα και αύριο θα είναι έτσι. Γενικά η εβδομάδα θα είναι έτσι. Ναι, σήμερα και αύριο δροσούλα με κάτι συννεφάκια. Την Πέμπτη έχουμε καθαρό ήλιο. Και μετά πάλι από Δευτέρα 21, μία από

0: Λοιπόν, πολύ ωραίο θέμα το σημερινό, έτσι, να το ενδιαφέρει το καράδιο, το ειδικό σχολείο, γονείς, δασκάλους. Πήγαμε, κάναμε ρεπορτάζ. Μιλήσαμε με εκπροσώπους σωματείων ατόμων με ειδικές ανάγκες. Απόλυτα κατανοητή και έτσι η ανάγκη του να γίνει επιτέλους ένα σχολείο. Δεν γίνεται, παιδιά, αυτοί οι γονείς, αυτά τα παιδιά να γυρίζουν από εδώ και από εκεί. Κάπου στη φαρμακαποθήκη εδώ πέρα νομίζω νοικιάζουν τώρα. Ό,τι να είναι, έτσι δεν είναι. Ό,τι να είναι. Νομίζω ότι είναι καιρός να βρούνε μια στέγη, βέβαια. Δεν ξέρω, παιδιά, αυτοί οι μελετητές που κάνουν τις μελέτες και μελετούν τα μελέτη, τα. Έρχονται να δούνε. Δηλαδή, λέει, εδώ θα βάλουμε ένα δρόμο, εδώ θα είναι η είσοδος, εδώ θα είναι η έξοδος. Βλέπουν ότι η έξοδος είναι πάνω στο δρόμο, χωρίς πεζοδρόμιο, πάνω στη κυκλοφορία. Είναι παρακάτω αυτή η διασταύρωση, Καρμανιόλα. Κύριε Βρουλή, ως πότε αυτός ο δρόμος από τη Λέτσενα μέχρι το τάγμα του Δεσπότη, δηλαδή από τη Λέτσενα, το νεκροταφείο, το γυμνάσιο, το τέταρτο γυμνάσιο, δεκάδες, εκατοντάδες παιδιά προχωράνε σε ένα δρόμο χωρίς πεζοδρόμιο και σε ένα ίχνος, συγγνώμη, σε ένα δρόμο με οδηγούς χωρίς ίχνος ενσυναίσθησης. Έχεις δει πως οδηγάνε στην οδό Λέτσενας? Στην οδό Λέτσενας έχεις δει πως οδηγάνε? Πού τρέχεις ρε Χατζιαβάτη έτσι? Πού τρέχεις? Έχει παιδάκια που πάνε στο σχολείο και φεύγουν από το σχολείο. Είναι γειτονιά, κόσμος που μπαίνει και βγαίνει από τα σπίτια του. Πού τρέχεις ρε Καραμήτρο? Πού τρέχεις? Είναι και τα παρκαρισμένα. Που στο κάτω κάτω να σου πω και κάτι, αν μου πεις τι φταίνε οι άνθρωποι. Ναι, αλλά δεν γίνεται. Είναι χαρακτηρισμένος με βασιλικό διάταγμα εθνική οδός. Κάτι έπαθει φοράδα στο γενή τζαμί. Ναι, αυτό πήγα να πω τώρα, αλλά αυτό μας μάρανε. Εθνική οδός, λέει, Χίου Βολισσού. Έτσι είναι ρε οι εθνικές οδούς. Έτσι είναι οι εθνικές οδούς. Με εκκλησίες, σχολεία, ίχνος πεζοδρομίου. Ίχνος πεζοδρομίου.
1: Σε έχω μάθει πια, μωρό μου.
0: Κάποια στιγμή ο Κολόμβος είχε πάει στο δρόμο αυτό και είχε γράψει όλα τα αυτοκίνητα. Είχε γίνει ο χαμός.

Λοιπόν. Αχ, Γιώργο, τι μου κάνεις τώρα. Τίποτα, έχω να απαντάω και μηνύματα εδώ πέρα το. Λοιπόν. Με βασιλικό διάταγμα είναι ο δρόμος χαρακτηρισμένος εθνική οδός. Ό,τι να είναι, ό,τι να είναι. Ό,τι μέσα και έξω, άλλο δεν θα το αντέξω. Να είμαι εγώ και άλλες δέκα στη σειρά. Τέλος πάντων, έχουμε σκοπό να πάμε και από τον Περιφερειάρχη το... Γεια σου Κατερίνα, καλημέρα. Να πάμε από τον Περιφερειάρχη, τον κύριο Βρουλή, να δούμε πώς θα γίνει να αλλάξει αυτό το θέμα. Να μπουν επιτέλους στο πρόγραμμα τα πεζοδρόμια στο συγκεκριμένο δρόμο. Ναι ρε φίλε, δεν γίνεται δηλαδή. Τέταρτο γυμνάσιο είναι το σχολείο.

0: Λέω, έχει πιαστεί εδώ ο καταπίωνας. Έχω εδώ δίπλα μου και τα τσάγια, το τέλειο αυτό το iced tea. Το πάρω να τα ανοίξω τώρα, αλλά δεν είναι τοποθέτηση προϊόντος. Υποτοπίας του Πάκη έχει βγάλει αυτό το απίστευτο κατασκεύασμα, το πιο τέλειο iced tea για τη δίψα. Να ξέρετε, παιδιά, για τη δίψα είναι καλύτερο από το νερό.
1: Και βοηθεία. Ζω μόνο για σένα, κάνε κάτι και για μένα, μην ακούς λοιπόν κανένα.
0: Όχι, όχι, παρά να πιεις ένα μπουκαλάκι νερό, αν πιεις ένα μπουκαλάκι τέτοιο iced tea τέλειο, δεν έχει και θερμίδες, δεν έχει και ζάχαρη, κάνει καλό και στην υγεία. Το φτιάχνει και χιώτικη, αυτή η τεράστια χιώτικη εταιρεία από τοπία στο Πάκι. Ρε, 10-10 θα τα πίνω. Ζητήστε τα, στα περίπτερα, ψάξτε τα. Πάτε και μου παίρνετε τα ξενικά, αυτά τα ξενικά που έρχονται από το εξωτερικό. Και έχουμε εδώ το καλύτερο χιώτικο, το καλύτερο χιώτικο κρύο τσάι. Έτσι θα το ζητήσετε. Τέλειο. Θέλω ένα ιστή τέλειο. Θα σου βγάλει ο άλλος κάνα Αθηναίκο. Τέλειο είπα ρε μάστορα. Τέλειο είπα. Λοιπόν, τέλειος πάντων. Τέλειος πάντων.
2: Μαυρίζω.
0: Ωρε φίλε, τι τραγουδάρα. Τι τραγουδάρα, μικρούτσικος, χαμένο νησί.
2: Μπάκια που το παίζουν αυθεντία.
0: Τυχαία το έβαλα, ναι. Για τα τυπάκια που το παίζουν αυθεντία.
2: Παπούτσια στη ζωή μου.
0: Φοράνε Timberland παπούτσια στη ζωή μας.
2: Κλαρίνα μου τρυπούν τη φαντασία.
0: Τι τραγουδάρα ρε φίλε, τι τραγουδάρα. Και πόσο τραγικά, πόσο τραγικά επίκαιρο, έτσι. Τέλος πάντων, κάτσε να σας φτιάξω λίγο τη μέρα σας. Έλα, δώσ' του. Α, παιδιά, έχουμε θέμα, έτσι. Μπήκα να δω για βενζίνη, έτσι. 2 πρατήρια είναι κάτω από το 2,10. Θυμάστε χτες που σας είχα κάποια πρατήρια 2,05. Έχει ένα πρατήριο τώρα 2,079. Το επόμενο 2,090.
2: Που με παίρνει.
0: Το επόμενο 2,110.
2: Σαν παρελθόν.
0: Πάμε 2,112.
2: Σαν ερήνη.
0: 2,13.
2: Σκέφτομαι.
0: 2,14. 2,15. Σας λέω τώρα για την αμόλυβδη, έτσι. 2,16.
2: Θα καταστρέφω.
0: Τα ψαρά πόσο θα έχουν. Δε θέλω να δω. Λοιπόν, η τιμή της αμόλυβδης ξεκινάει από 2,10 και πάει μέχρι 2,14. Όχι 2,10, 2,07. Άμα τα βρείτε τα πρατήρια, 2,07, 2,08, 2,10. Από 2,10 μέχρι 2,24. Άσε τα ψαρά. Τα ψαρά θα ξαναπάρουν ποδήλατο. Τα ψαρά, τα ηρωικά ψαρά που επισκεφτήκατε, κύριε Άδωνη Γεωργιάδη, έπρεπε να καταμάξει να βάλετε βενζίνη. 2,378. Ένα πρατήριο είναι μόνο, έτσι. Ένα πρατήριο είναι μόνο το. 2,378. Τιμή και δόξα στην ηρωική νήσο. Τιμή και δόξα, κύριε Άδωνη. Τιμή και δόξα στα νησιά, εδώ, την Παραμεθόριο. Τους τελευταίους χάρτες του Ταγί Περντογάν, του Τσογλάν Μπαντρού, Μπαρούτα απέναντι, τους είδατε. Τους χάρτες τους είδατε.
2: Μια βουβή.
0: Ο χαμός γίνεται.
2: Έσπασε η ψυχή μου.
0: Όλα τα νησιά, εμείς, τα ψαρά, Μυτιλίνη, Λίμνο, Σάμου, όλα. Με τα ονόματα τα. Έχουν βγει οι Τούρκοι, λέει, σε αυτά τα νησιά, λέει, η Ελλάδα βάζει Ισραηλινούς πυράβλους που στοχεύουν την Τουρκία. Σκοτιστήκαμε, βρε καραγκιόζιδες, σκοτιστήκαμε για την Τουρκία. Άλλη όρεξη δεν είχα, μου λέει όλος, άρε φίλε μου, να πάρω με την Κωνσταντινούπολη. Ρε μάστορα, του λέω, Ελλάδα, του λέω. Και να την πάρουμε, τι να την κάνουμε. Εδώ δεν είμαστε άξιοι, εδώ δεν είμαστε άξιοι να κρατήσουμε ένα κήπο. Ένα κήπο όπως τον πήραμε στα Εγγένεια. Πέρασε χθες από την παιδική χαρά, είχα το Γιάννη από πίσω. Του λέω, Γιάννη, κοίτα λίγο την παιδική χαρά. Μου λέει, ο μπαμπά μου, λέει, το χαλάσανε το ένα το παιχνίδι στην παιδική χαρά. Πόσος καιρός είναι? Είναι 10 μέρες. Είναι 10 μέρες. Δεν θέλω να πάμε για ρεπορτάζ στον κήπο τώρα κοντά, για να μην φανεί η βρώμα μας, η γυφτιά μας, η ανικανότητά μας. Δεν είμαστε για τίποτα, ρε φίλε. Δεν είμαστε για τίποτα. Και μη με πάρει άνθρωπος να μου πει: κύριε Βαρβαράκη, να πάτε να κάνετε ένα ρεπορτάζ στον κήπο να δείτε την κατάσταση. Ποιος θέλει, ρε? Ποιος θέλει για την κατάσταση στον κήπο? Ποιος θέλει για την κατάσταση στον κήπο? Ποιος θέλει? Ο Μαλαφής, ο δήμαρχος θέλει? Ο Γιάννης ο Μαλαφής? Ο αντιδήμαρχος θέλει? Ο Πατελίδας? Ποιος θέλει? Ο Παπαδόπουλος, κύριος Παπαδόπουλος καθαριότητας? Έχουμε καμία τέτοια αίσθηση μήπως? Όχι βέβαια, έτσι δεν είναι? Η μαύρη μας η τύφλα και η ανικανότητά μας. Δεν είμαστε άξιοι. Δεν είμαστε άξιοι. Γιατί μας κάνουν τέτοια πράγματα? Γιατί μας κάνουν τέτοιους κήπους και το...

0: Λοιπόν, εδώ δεν μπορούν να βρούνε, 2-3 τετραγωνικά μέτρα τσίγκο. Τσίγκο, όχι τσίγκο λελέτα, τσίγκο. Κύριε νύχτα, τι θα γίνει με το τσίγκο? Τι θα γίνει με το τσίγκο? 15-20 μέρες τώρα ηχείος δεν έχει πινακίδες. Είναι η τρίτη φορά μέσα στο 26. Δηλαδή είναι άνθρωποι που έχουν, θέλει να πληρώσουν, να αγοράσουν ένα μηχανάκι, ένα αυτοκίνητο, δηλαδή. Είμαστε τσίγκουλες. Τσίγκουλες. Δηλαδή τσίγκουλες, για να μαθαίνετε στα αγγλικά ότι υπάρχει στο τέλος το λες, είναι ότι δεν έχει. Τσίγκουλες. Το νησί έχει μια τσιγκουλίαση. Την καλημέρα μου στα Καρδάμελα, μου λέει χθες ένας φίλος μου, λέει ρε φίλε μου, λες, άκουγα και το θυμήθηκα. Τελείωσε η λειτουργία εκεί στην ύψος Τιμίου Σταυρού, βοήθειά μας Παναγία μου. Και πήγαμε κάτω παραλία, πήγαμε στον Τεστίλ. Εντάξει, μου λέει ο άνθρωπος είναι πολύ μερακλής. Συμφώνησε και ο φίλος μου ο Βαγγέλης, ο βατραχάνθρωπος που μας ακούει κάθε πρωί. Δεν ξέρω, σήμερα δεν μας έστειλε, μήνυμα. Βαγγέλη, είσαι μέσα? Ο Βαγγέλης είναι μέσα? Ο Βαγγέλης ο Κάπα. Ναι, δεν θα πω όνομα γιατί δεν είναι, πώς το λένε, είναι Ντεστίλ, παιδιά, στα Καρδάμιλα. Να φας λουκουμάδες, να φας μπουγάτσα, να φας αυτή την πίνσα τη φοβερή, να φας το ό,τι βγάλει, δηλαδή. Αν είστε πολλά άτομα, πάρτε και ένα τηλέφωνο όμως, έτσι. 2272-0-22-22-0. Λοιπόν, μου έστειλαν εδώ και μία παράσταση που θα γίνει στο Αρχοντικό Στεφάνου. Where is this Archontic, please? Οι καθρέφτες της Οφιλίας. Δύο διπλές παραστάσεις, 7.30 το απόγευμα και 9 το βράδυ, 25 και 26 στο Αρχοντικό Στεφάνου, Παύλου Χαλκούση 13 στον Γκάμπο. 10 ευρώ είναι η είσοδο στο άτομο. Συμπεριλαμβάνεται βέβαια και ένα ποτήρι κρασί, είναι απαραίτητη η κράτηση να γίνει. Ο Σύλλογος Φίλων Θεάτρου Παρασκήνιο 18 το κάνει αυτό το...
1: Μη βάζεις το χέρι στο...
0: Κάνει αυτή την παράσταση.
1: Ο γορίλας είναι εκεί, στα μάτια σε κοιτάει, σου γελά.
0: Ξεκίνησαν και τα εργαστήρια.
1: Σε φαΐ.
0: Από το ΦΟΒ. Έχει ζωγραφική.
1: Σου κάνει νόημα.
0: Ζωγραφική έχει χειροτεχνίες. Έχει εργαστήρι πυλού. Χοροδία ενηλίκων Χιόνι με τη Σοφία Κώτη. Τμήμα παραδοσιακών χωρών με την Άννα Μιμίδη, εκπαιδεύτρια.
1: Ήρθε από χώρα.
0: Έχει βόλεϊ, έχει μπάσκετ, έχει στίβο. Για να γίνει βέβαια το καθένα εργαστήριο πρέπει να είναι τουλάχιστον 10 άτομα.
1: Φυλάκι.
0: Μπράβο στο ΦΟΒ, παιδιά, έχει μια ιδιαίτερη έτσι δράση.
1: Πιάσε μα το χέρι.
0: Παιδιά, ακούσατε κάτι? Μου λένε κάποιοι, γιατί τα διαβάζεις αυτά? Γιατί είπες κάτι για το ΦΟΒ? Γιατί είπες κάτι για τον ναυτικό όμιλο? Γιατί είπες κάτι για έναν αθλητή και δίνουμε το... Παιδιά, ό,τι φροντίζουν και μου στέλνουν οι σύλλογοι, έτσι, φροντίζουμε να το διαβάζουμε, να το βλέπουμε, να το λέμε, έτσι.
1: Έχω στο ψυχίατρο για λύση.
0: Δεν είναι κάτι εδώ.
1: Και εσύ να με έχεις παραπεταμένα. Εδώ που μένεις είναι ζούλα, πολιτισμένη μα κακούργα.
0: Την καλημέρα μου στον Καταράκτη, στα παιδιά, στο Γιώργο και τη Χριστίνα. Σήμερα Τρίτη έχουν ρεπό, day off. Έχουμε μπει στην περίοδο με το ένα ρεπό, η Τρίτη είναι ουσιαστικά, έτσι. Κάθε τρίτη ο μόλος είναι κλειστά, τις άλλες μέρες κανονικά ανοιχτά. Εξαιρετικό φαγητό, τίμι οι μεζέδες. 61-2-92. 61-2-92 είναι το τηλέφωνο. Λοιπόν, μιας και λέγαμε για αθλητικά, να σας πούμε για το Σάββατο. Δυστυχώς πέφτει μαζί με το πόλο και είχα κανονίσει να ήμουν εγώ έτσι ο επίσημος. Ο επίσημος παρουσιαστής, μουσικός. Λοιπόν, έχει μια εκδήλωση 26 Σεπτέμβρη στο Βουνάκι, στην πλατεία Βουνακίου. Μαζί και στον αθλητισμό. Μια πρόσκληση από, από τους Ίωνες, το αθλητικό σωματείο, τα ΑΜΕΑ της Χίου και την περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. Όλα τα έσοδα θα διατεθούν για το προπονητήριο για άτομα με ειδικές ανάγκες που προσπαθεί να φτιάξει το σωματείο. Είναι το σωματείο που έκανε αυτό το σουβλάκι πάρτι, ας πούμε, για να πάρει το λεωφοριάκι. Τώρα πρέπει να φτιάξει ένα γυμναστήριο. Εμείς, παιδιά, σουβλάκι το σουβλάκι θα το φτιάξουμε. Λοιπόν, θα έχει ένα δρομικό αγώνα 5 χιλιόμετρων, επίδειξη άρσης βαρών σε πάγκο. Θα γνωρίσετε το άθλημα μπότσια, που είναι η... που έχουμε μια παγκόσμια αθλήτρια εδώ. Βέβαια, βέβαια. Αυτά θα γίνουν το Σάββατο, 5:30 το απόγευμα. Θα ξεκινήσουν τα... θα ξεκινήσουν τα... όχι, όχι αυτό το Σάββατο, 26 Σεπτεμβρίου. Δυστυχώς είναι το Σάββατο που ξεκινάει και ο πρώτος αγώνας πόλο. Τώρα, μιας και λέμε για το κολυμβητήριο, παιδιά, λογικά αύριο. Αύριο είδα ένα βιντεάκι εδώ από το... είμαστε, we are back, 16 Σεπτεμβρίου του 26. Ο ναυτικός έβαλε, ο ναυτικός όμιλος έβαλε μια ανακοίνωση, τέλος πάντων. Ανοίγουμε και σας περιμένουμε.

Στο μεταξύ, όσο συνεχίζουν οι καλοί καιροί, είναι κάποιες μέρες που είναι λουκούμι. Λουκούμι. Να πάρετε την παρέα σας. Να βρείτε τα παιδιά της NARC, North Aegean Rib Cruises, και να κάνετε μια ωραία βόλτα στις παραλίες της Δυτικής Χίου. Να πάτε στα Αντίψαρα, να πάτε μια βόλτα όπως τη σκέφτεστε. Λοιπόν, μπείτε στη σελίδα NARC, North Aegean Rib Cruises, .gr. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη γνωριμία σας με την εκπομπή. Θα έχετε μια πολύ ωραία έκπτωση, φαντάζομαι.

0: Α, είχαμε κι άλλο τροχαίο. Κι άλλο τροχαίο έξω από το νοσοκομείο είχαμε. Παρακαλώ.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Αλήθεια?
0: Ναι, ναι, πάμε σύντομα.
1: Μανώλη, μου δίνεις μέσα τη...
0: ναι, παιδιά, δεν είμαστε τηλεφωνικό κέντρο, ξαναπάρε. Λοιπόν, νέο ατύχημα είχαμε την Κυριακή με έναν οδηγό μοτοσικλέτας, ο οποίος είχε μία πρόσκρουση, συγκρούστηκε με ένα μπεζό. Προσπαθούσε να διασχίσει τον δρόμο, έτσι. Εντάξει, παιδιά, κοιτάξτε, εκεί στο νοσοκομείο δεν ήταν από την παλιά είσοδο του νοσοκομείου. Από την παλιά είσοδο του νοσοκομείου. Εκεί που έχασε τη ζωή του πριν από λίγες μέρες ένας άλλος συμπολίτης μας. Πώς να καταλάβει, ρε φίλε, πώς να καταλάβει ο καθένας από μας. Πώς να καταλάβει ο καθένας από μας. Μόνο με ένεση, θεάς ουσίας. Βρε βουδάκι, βρε βουδούμπα. Η ταχύτητα, το μόνο που φέρνει είναι θάνατο. Δεν το καταλαβαίνεις. Κινείσαι μέσα στην πόλη. Χθες πηγαίναμε εδώ, πηγαίναμε στο Γκαρφά που κάνουν προπόνηση τα παιδιά τώρα μέχρι να ανοίξει το κολυμβητήριο. Πηγαίναμε κανονικά, δρόμος διπλής κυκλοφορίας εδώ που περνάει μπροστά από την αλήθεια. Το όριο ήταν, είναι νομίζω 40-50. Εγώ πήγαινα 52-53. Εγώ από πίσω ο Γιάννης. Και μου έχει κολλήσει από πίσω μια κονσέρβα. Μου έχει κολλήσει μια κονσέρβα, ένα τζιτζιφιόγκος. Με ένα ετοιμοθάνατο αμαξάκι, αυτά τα παλιά, τα κουρδιστά, δεν ξέρω. Και να κολλάει και να κάνει και να ανάβει φλάς και να κάνει να περάσει. Το αυτοκίνητο ετοιμοθάνατο, έβγαζε πια ένα επιθανάτιο ρόγχο, λες δεν είναι τέτοιο. Φτάνουμε εδώ παρακάτω στην ευθεία του Βεζινάδικου, τον εβλέπω γκαζόνι. Εν τω μεταξύ, διπλή λωρίδα κυκλοφορίας. Διπλή, με μάτια της γάτας, με, να έρχονται στο βάθος αυτοκίνητα. Με χίλια ζόρια φτάνει δίπλα, με πέρασε με 55 χιλιόμετρα, πόσο πέρασε. Είχε ανοιχτό το παράθυρο, ανοιχτό το όταν πέρναγε από δίπλα. Πού πας ρε καραγκιόζη? Μπαίνει μπροστά μου, βλέπει από τον καθρέφτη και του δίνω και ένα διεθνή χαιρετισμό, ελληνικό διεθνή χαιρετισμό. Περίμενα να σταματήσει, να του πω τι κάνεις ρε μάστορα, τι κάνεις. Το βλέπεις το αυτοκίνητο σου ψυχομαχά. Ο δρόμος είναι διπλής κυκλοφορίας με αυστηρά διπλή διαχωριστική. Τι να κάνεις να κερδίσεις βρε καραγκιόζη? Και όταν το λέω αυτό, ζητάω πάντα συγγνώμη από τη συμπαθή φιγούρα του θεάτρου Σκιών. Δεν ξέρω γιατί το έχουμε βάλει αυτό το. Δεν ξέρω γιατί το χρησιμοποιούμε, αλλά αισθάνομαι άσχημα για το. Εκεί τρέχουν δίχως αύριο, λέει και ο Πέτρος. Έχεις δίκιο, ρε εσύ, Πέτρο. Έχεις δίκιο. Α, κάπου κοντά μένεις εσύ εκεί πέρα, έτσι. Ο Αναστάσης, ο καπετάν Αναστάσης, νέο απόκτημα του Λέοντα Αφροδυσίων στο ποδόσφαιρο. Δεν μπορώ να καταλάβω τι θέση θα παίξει, βρε Αναστάση. Η Κίμπερλι έφυγε. Ναι, ναι, ναι. Και εμείς ένα καφεδάκι προλάβαμε να πιούμε μόνο. Την πήγα και για γλυκάκι. Την πήγα για γλυκάκι, παιδιά. Πήγαμε ζαχαροπλαστείο Αυγουστάκι. Της λέω, έλα να φας. Έλα να φας γλυκά παραδοσιακά. Πάμε στη Βενιζέλου, μου κάνει. Oh, smell nice. Πού να δεις, λέω, τον Αντώνη. Χουέαρ του Σι Αντώνης. Έτσι δεν είναι το πού να δεις τον Αντώνη? Where to see Αντώνης. Μπήκαμε μέσα στον Αντώνη, το μάστορ της βγάζει εκεί πέρα τα γλυκά και τα τέτοια. Έφαγε χιονούλα, έφαγε τέτοιο, έφαγε μασουράκια, έφαγε τα... How you are like you are. Της λέει ο Αντώνης. Αυτό στα αγγλικά του είναι λίγο how you are, πώς είσαι έτσι όπως είσαι, πώς κρατιέσαι δηλαδή. Χάρη και έφαγε τα αγγλικά της. Του λέω, Αντώνη, έχεις γίνει πλέον διεθνές. Είναι, παιδιά, έτσι, Ζαχαροπλαστή Αυγουστάκη, Βενιζέλο 84. Λοιπόν, τα είπαμε όλα νομίζω. Δώσαμε και όλα μας τα δώρα. Καλορίζικος και ο κήπος 10 μέρες μετά τα εγγένεια. Έμα, να σου πω κάτι. Εν είμαστε και άνθρωποι. Είναι αυτό παιδιά που έχει ο Έλληνας. Α, μάλιστα. Κι άλλα έχουν χαλάσει, έτσι. Χαλάσανε και τα παιχνίδια εκεί. Η παιδική χαρά με τα όργανα γυμναστικής, εκεί που κάνει ποδήλατο. Το σπάσανε. Το σπάσανε οι χούλα χούπ. Οι χούθοι. Οι χιώτες χούθοι το σπάσανε. Σε 10 μέρες, ρε, έτσι. Μου λέει ο άλλος, φιλαράκι, τι μου λες για τον κήπο. Έχουμε πιάσει τον πάτο. Του λέω, δεν μας φοβάμαι, φίλε μου. Πιάσαμε πάτο, νομίζεις, θα σκάψουμε. Είναι αυτό που ο Χιώτης, παιδιά, όταν μπλένει τη μούρη του το πρωί στον καθρέφτη, βλέπει το Μέγα Αλέξανδρο και τον Κολοκοτρώνη. Τον Καραγκιόζη δεν τον βλέπει κανείς το πρωί στον καθρέφτη. Λοιπόν, καλή σας μέρα. Αύριο το πρωί, πρώτα ο Θεός και πάλι εδώ. Φιλιά πολλά σε όλους. Γεια σας.

0: Σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
1: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
0: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
1: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
0: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
1: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
0: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
1: Υπεύθυνο σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
0: Προδοκανάκη 13.
1: Τηλέφωνο 2271 920.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια.
0: Οι συντάκτες του σταθμού μας σας ενημερώνουν για τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου σήμερα και το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Μόλις 10 ημέρες από τα εγκαίνια του νέου δημοτικού κήπου και οι πρώτες φθορές είναι γεγονός. Το γνωστό κοτετσόσυρμα έκανε την εμφάνισή του στην παιδική χαρά, αποκλείοντας τμήμα της. Όπως προκύπτει από ρεπορτάζ της Αλήθειας, το παιχνίδι με τις ρόδες παρουσίασε πρόβλημα και τέθηκε προσωρινά εκτός λειτουργίας μέχρι να επισκευαστεί. Οι ίδιες πληροφορίες κάνουν λόγο για πρόβλημα που προέκυψε από κακή χρήση του οργάνου, για την οποία όμως δεν τιμωρήθηκε κανένας παρά την φύλαξη που υπάρχει. Παράλληλα, σπασμένα βρέθηκαν ήδη δύο όργανα, ενώ η μάχη με τα σκουπίδια είναι καθημερινή και 24ωρη. Το πρώτο κουδούνι βρίσκει δεκάδες σχολεία με κενά και ελλείψεις σε ειδικότητες και παράλληλες στηρίξεις, αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγωγείου και καλεί σε γενική συνέλευση την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου στις 6 το απόγευμα στον Νίκο Χίου Διδασκάλου για να οργανώσουν τη δράση τους οι εκπαιδευτικοί. Στοιχείο, στην παράλληλη στήριξη εκτιμάται ότι υπάρχουν πάνω από 100 διαγνώσεις, ενώ ζητήθηκαν από την πρωτοβάθμια εκπαίδευση Χίου 68 εκπαιδευτικοί για δημοτικά και νηπιαγωγεία και τελικά προσλήφθηκαν μόλις 26 εκπαιδευτικοί παράλληλης στήριξης στα δημοτικά και 10 στα νηπιαγωγεία. Όπως τονίζει ο Σύλλογος, απαράδεκτη είναι η κατάσταση και με τις ειδικότητες, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται σοβαρά προβλήματα τόσο στο ορολόγιο πρόγραμμα και στη λειτουργία των ολοήμερων, ενώ αναφέρεται και στα προβλήματα που υπάρχουν με τη μεταφορά των μαθητών στη Νότια Χίο και στα 7ο και 10ο νηπιαγωγεία Χίου. Την αγανάκτησή του εξέφρασε με δήλωσή του ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Σταύρος Μιχαηλίδης για την μη δρομολόγηση σχολικών λεωφορείων ή για τη μεταφορά μαθητών. Περιμένω, είπε, λύση αύριο. Αν η τοπική αυτοδιοίκηση είναι ανίκανη, τη λύση πρέπει να τη δώσει η κυβέρνηση. Μας αρκεί ότι και οι δύο έχουν αφήσει χωρίς λεωφοριακή συγκοινωνία την ύπαιθρο της Χίου. Την 5η 17 Σεπτεμβρίου στις 12 το μεσημέρι, ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου Κωνσταντίνος Μουτζούρης θα εγκαινιάσει το έργο της παράκαμψης του Χαλκιού, στο οποίο ολοκληρώθηκε και παραδίδεται πλέον σε χρήση. Η τελετή, όπως σημειώνει στην ανακοίνωσή της η Περιφέρεια, αποκτά ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς θα πραγματοποιηθεί παρουσία εκπροσώπων και πρέσβεων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της επίσκεψης του στοιχείου για έργα που υλοποιήθηκαν ή υλοποιούνται με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Λόγω των εγγενείων, όπως ενημερώνει η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Χίου, την 5η 17 Σεπτεμβρίου θα υπάρχει εκτροπή της κυκλοφορίας σε τμήματα της νέας οδού από τις 11.30 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι. Εφιστά την προσοχή των οδηγών και τη συμμόρφωσή τους με τις υποδείξεις της τροχέας. Οι πρέσβεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ελλάδα θα επισκεφθούν τη Χίου και τις Συνούσες από 16 έως 18 Σεπτεμβρίου. Την 5η 17 Σεπτεμβρίου σε 9 το πρωί θα επισκεφθούν την Περιφερειακή Ενότητα Χίου, ενώ στη συνέχεια θα παραστούν στα εγγένεια του έργου παράκαμψης Χαλκιούς. Την ίδια μέρα η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου θα παραθέσει επίσημο δείπνο στο Καστέλι στον Κάμπο. Απρόσκοπτα συνεχίζεται το έργο στο Αρχαιολογικό Μουσείο Χίου, παρά το γεγονός ότι απεντάχθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης. Σήμερα, μάλιστα, ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου Κωνσταντίνος Μουτζούρης υπέγραψε την ένταξη στο πρόγραμμα Βόρειο Αιγαίο 2021-2027 ΕΣΠΑ της πράξης επέκταση, εξυγχρονισμός και επανέκθεση του Αρχαιολογικού Μουσείου Χίου συνολικής δημόσιας δαπάνης 20.126.863 ευρώ. Το έργο αφορά στην αποκατάσταση του υπάρχοντος κτηριακού συγκροτήματος του μουσείου στην αρχική του μορφή, καθώς έχει δεχθεί μεταγενέστερες επεμβάσεις, και στην ενίσχυση του φέροντος οργανισμού του στην επέκτασή του με την ανέγερση νέου κτηρίου. Σύμφωνα με το αστυνομικό δελτίο, εξιχνιάστηκε από το αστυνομικό τμήμα μαστιχοχωρίων υπόθεση κλοπής που διαπράχθηκε πριν από μία εβδομάδα περίπου σε επιχείρηση στον εμποριό. Ταυτοποιήθηκε η Μεδαπός, 34χρονος, που μπήκε από ανασφάλιστη είσοδο επιχείρησης και αφαίρεσε προϊόντα, ρολόγια, κομπολόγια, πορτοφόλια, είδη ένδυσης και άλλα αξίας 2.300 ευρώ περίπου, καθώς και το χρηματικό ποσό των 80 ευρώ. Στο πλαίσιο των ερευνών βρέθηκε και κατασχέθηκε μέρος των αφαιρεθέντων αντικειμένων. Ο Δήμος Χίου διοργανώνει την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου στις 11 το πρωί εκδήλωση τιμής στον Ιάσονα Καλαμπόκα, η οποία θα τελεστεί στο χώρο του Ανδριάντα του στην πόλη της Χίου. Η Κομμουνιστική Νεολαία Ελλάδας διοργανώνει το 52ο φεστιβάλ της το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου 7.30 το απόγευμα στην πλατεία Νικολάου Πλαστήρα. Περιλαμβάνει μουσική βραδιά με τους Παντελή Λύκο, Χρύσα Καραΐσκου και Γιάννη Κυριακόπουλο και μουσικό αφηγηματικό αφιέρωμα από το γερμανικό εγχειρίδιο πολέμου του Μπρέχτ. Θα μιλήσει ο Λουκάς Αναστασόπουλος, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Στο χώρο θα λειτουργούν βιβλιοπωλείο, εκθέσεις και πεδό. Η Βιέμφθηση Αγροτικής Οικονομίας και Αλίας της Περιφερειακής Ενότητας Χίου, Τμήμα Ποιοτικού και Φυτογενομικού Ελέγχου, πραγματοποιεί τον τρίτο γενικό ψεκασμό κατά του δάκου της ελιάς. Το πρόγραμμα είναι το παρακάτω, αύριο Τετάρτη σε Ολύμπους, Πυργή, Αρμόλια, Κέραμο, Λεπτόποδα. Την 5η 17 Σεπτεμβρίου, Καλαμωτή, Ελάτα, Λυθή, Βέσα, Βολισσός, Πειραμά, Παρπαριά. Την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, Πατρικά, Φλάτσια, Βουνό, Κινή, Σιδηρούντα, Παρτούντα, Φυτάκι, Πουργές, Διευκά κατάβαση. Το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, Νένιτα, Καταράκτης, Παγίδα, Πιτιός, Αμάδες, Καρδάμιλα. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Τετάρτη 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στην περιοχή Αγίας Ερημιώνης. Την 5η 17 και την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στις Συνούσες, στις περιοχές Μάρμαρο και Ασπαλαθρόκαμπος. Σύμφωνα με σχετική ενημέρωση, μέχρι την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου θα εκτελούνται εργασίες απόξεσης του υφιστάμενου ασφαλτικού οδοστρώματος και στη συνέχεια ασφαλτόστρωσης σε δρόμους της πόλης της Χίου. Οι εργασίες θα πραγματοποιούνται 7 το πρωί με 5 το απόγευμα στις εξής οδούς: Καραμανή, Παπαστεφάνου, Ίδρας, Κηδώνης, Τηλιανού. Ενημερωτική ημερίδα αφιερωμένη στους άγριους επικονιαστές, τη βιοποικιλότητα και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος της Χίου θα πραγματοποιηθεί αύριο Τετάρτη στις 6 το απόγευμα στην αίθουσα συνεδρίων του Ομηρίου Πνευματικού Κέντρου. Η ημερίδα διοργανώνεται με τη συνεργασία και την υποστήριξη του Γραφείου Εθελοντισμού του Δήμου Χίου. Στο επίκεντρο βρίσκεται ένα κρισίμος κινδυνεύων είδος συρφίδας που έχει καταγραφεί στην Ευρώπη μόνο σε περιοχή κοντά στα Αρμόλια. Η Ειρήνη Νοτιά είναι μία ψυχωμένη για αυτό που κάνει Ελληνοαμερικανίδα επιχειρηματίας από τα Καρδάμιλα που αναπτύσσει μία πρωτοβουλία που βάζει στην κυριολεξία την ναυτιλία μέσα στις σχολικές αίθουσες ενεργοποιώντας τους μαθητές να υιοθετήσουν ένα πλοίο. Αναλύει το όλο εγχείρημά της στο Γιάννη Τζούμα στην Αλήθεια TV την 5η στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην εκπομπή Αυτοπροσώπος. Η 5η Πανελλήνια Πολυθεματική Συνάντηση Εφηβικών και Νεανικών Ομάδων Νέοι Ομηρίδες 2026, η οποία συνδέει το ακατάλληλο ομηρικό παρελθόν της ποιητικής αφήγησης με το παρόν μας, δίνει και αυτό το Σεπτέμβρη ραντεβού στοιχείο. Νέοι και νέες από τη Λέσβο, τη Χίο, την Αττική, τη Θεσσαλία, τη Μακεδονία και την Ισπανία θα ζωντανέψουν μορφές και θέματα από την ομηρική ποίηση μέσα από θεατρικές παραστάσεις, τραγούδι, χορό, ζωγραφικά και μουσικά έργα. Οι παραστάσεις θα πραγματοποιούνται από τις 6 το απόγευμα με ελεύθερη είσοδο για το κοινό στους εξής χώρους: στο Ομήριο Πνευματικό Κέντρο αύριο Τετάρτη και την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου και στη Δασκαλόπετρα την 5η 17 Σεπτεμβρίου. Την 5η 17 Σεπτεμβρίου γιορτάζει το ιδιωτικό παρεκκλήσι των Αγίων Ενδόξων Μαρτύρων Σοφίας, Πίστεως, Αγάπης και Ελπίδος της Παναγίας Λιτσένης στην πόλη της Χίου. Ο Μέγας Εσπερινός στις 6.30 το απόγευμα της Τετάρτης, όπου θα τελεστεί και αρτοκλασία, ο Δε Όρθρος και εν συνεχεία η Θεία Λειτουργία την 5η 17 Σεπτεμβρίου στις 7 το πρωί. Το παρεκκλήσι θα παραμείνει ανοιχτό την παραμονή της εορτής, όπως και ανήμερα μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας μέχρι αργά το βράδυ. Το Ινστιτούτο Αιγαίου του Δικαίου της Θάλασσας και του Ναυτικού Δικαίου σε συνεργασία με τις εκδόσεις Ακουλά καλούν στην παρουσίαση του νέου βιβλίου του Γεωργίου Νούλα, δικηγόρου διεθνολόγου, Η αμφισημία των αποφάσεων των διεθνών δικαστηρίων για την αναγνώριση ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδα σε νησιωτικά κράτη, η εφαρμογή του στο Αιγαίο και η ελληνική διπλωματική ανάγνωση. Την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, 7:30 το απόγευμα, στη Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη Χίου Κοραής. Για το βιβλίο, εκτός από τον συγγραφέα, θα μιλήσουν επίσης η Πέλοπας Λάσκος, Γενικός Γραμματέας Υπουργείου Δικαιοσύνης Δικηγόρος, Άγγελος Συρίγος, Καθηγητής Διεθνούς Δικαίου και Εξωτερικής Πολιτικής, Βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Γιάδης Γιάδης, Ευρωβουλευτής Κύπρου, Φρέντης Μπελέρης, Ευρωβουλευτής Ελλάδας και Χαράλαμπος Τσιλιώτης, Καθηγητής Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στα Αρμόλια, στην αίθουσα της Ένωσης Μάστιχο Παραγωγών, εγκαινιάζεται έκθεση φωτογραφιών του Γκίντο Ραν με 31 πρόμαυρες εικόνες και τίτλο «Λίγοι άνθρωποι, πολλά σημάδια». Η έκθεση θα είναι επισκέψιμη μέχρι τις 27 Σεπτεμβρίου κάθε βράδυ 6 με 9. Στον αρχαιολογικό χώρο της Δασκαλόπετρας πραγματοποιείται την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου η εκδήλωση του Πολιτιστικού Συλλόγου Ομήρου Νόστος με το θεατρικό μονόλογο «Προμηθεύς Λιόμενος» με το Σταύρο Σπυράκη στον ομότιτλο ρόλο. Η παράσταση εγκαινιάστηκε το 2025 στο Μουσείο Μαστίχας Χίου του Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς στο πλαίσιο της έκθεσης «Προμηθεύς Λιόμενος εν Χίο». Ο Σύλλογος Φίλων Θεάτρου και Τέχνης Χίου Παρασκήνιο 18 δίνει δύο διπλές παραστάσεις με τίτλο «Οι καθρέφτες της Οφιλίας», μια περιπατητική performance σε σκηνοθεσία Βραάμ Γκουτζελούδη στο αρχοντικό Στεφάνου στον κάμπο της Χίου, στην οδό Παύλου Χαλκούση 13 πλησίων των Δημοτικών Σχολείων Κλούβα, την Παρασκευή 25 και το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Πρώτη παράσταση στις 7:30 το απόγευμα και δεύτερη στις 9 το βράδυ, είσοδος 10 ευρώ, συμπεριλαμβάνεται και ένα ποτήρι κρασί. Απαραίτητη η κράτηση θέσης στο τηλέφωνο 6982 38 25 39. Η Ιερά Μητρόπολη Χίου Ψαρών και Νουσών ανακοίνωσε ότι τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 6 το απόγευμα, με την τέλεση του αγιασμού στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Χίου από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Χίου κ. Μάρκο, θα αρχίσουν τα μαθήματα της Σχολής Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου Μητροπολίτης Διονύσιος Βαϊρακτάρης. Οι εγγραφές μαθητών θα γίνονται στα γραφεία της Μητρόπολης έως τις 30 Σεπτεμβρίου στο τηλέφωνο 22 710 43 045, και τα μαθήματα θα παρέχονται εντελώς δωρεάν. Η χοροδία Αγίας Μαρίνας Καλοπλήτου ξεκινά ξανά τις πρόβες της την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, 7 το απόγευμα, στο κελί της Αγίας Μαρίνας. Οι πρόβες θα συνεχίσονται κάθε Παρασκευή την ίδια ώρα υπό την καθοδήγηση της δασκάλας Σόφη Σκότη. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 6944-538-534, Λεωνίδας Κάκαρης. Το ΚΑΠΗ Δήμου Χίου προγραμματίζει μερίσια εκδρομή στις 25 Σεπτεμβρίου στα Καρδάμιλα με δωρεάν μετακίνηση για τα μέλη του. Για κρατήσεις θέσεων μπορείτε να απευθύνεστε στη Γραμματεία ΚΑΠΗ έως και τις 23 του μήνα. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 22 710 8 14 74, 22 710 44 3 95. Και περνάμε σε αθλητικές ειδήσεις. Η Ελισάβετ Ιωσιφίδου κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στην κατηγορία BC2 του World Boccia Challenger που έγινε στο Pilsen της Τσεχίας. Οι Ίωνες ανακοίνωσαν την απόκτηση του νεαρού μπασκετμπολίστα Μιχάλη Αλαχούζου. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Τρίτη ο καιρός θα είναι έδριος, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι εντάσεως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 24 έως 28 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία από 33 έως 48%. Αύριο Τετάρτη ο καιρός θα είναι έθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι εντάσεως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 21 έως 29 βαθμούς και η υγρασία από 42 έως 68%. Πριν κλείσουμε το τοπικό δελτίο ειδήσεων, έχουμε ακόμα τις καθιερωμένες χρήσιμες πληροφορίες. Σήμερα διημερεύουν στην πόλη της Χίο έως 9 το βράδυ τα φαρμακεία Χαμέτη στην οδό Χιόνες 2 και Χάρλα στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 78, ενώ θα διανυκτερεύει μετά τις 9 το βράδυ το φαρμακείο Τρεμουλιάρη στην οδό Αεροπόρου Ροδοκανάκη 37 στη Φάρκινα. Στο Βροντάδο εφημερεύει το φαρμακείο του αγαπητού Βασιλάκη και στα Θημιανά του Θεμιστοκλή Ιωαννίδη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

Σαν σήμερα στοιχείο. Κάθε μέρα μια σταγόνα ιστορίας. Καθημερινά κοντά σας από το Χίος Ράδιο Αλήθεια, αμέσως μετά τα δελτία ειδήσεων.

0: Σαν σήμερα στοιχείο το 1932 φτάνουν στο νησί για ενταφιασμό σύμφωνα με την τελευταία επιθυμία του τα οστά του μεγάλου δημοτικιστή Γιάννη Ψυχάρη. Μετά την επιμνημόσυνη δέηση στη Μητρόπολη τα οστά μεταφέρονται και ενταφιάζονται σε μνημείο που φιλοτέχνησε ο Γλύπτης Δημητριάδης στη Δασκαλόπετρα του Βροντάδου.
1: Χίος, Ράδιο Αλήθεια.

0: Ήξερες ότι στο Ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Τα παιδιά ρωτάνε συνέχεια κάτι. Επειδή όμως κανένας δεν κάθεται να μετρήσει πόσες φορές ρωτάει κάτι το παιδί του, θα σας πούμε εμείς. Δηλαδή όχι εμείς, οι έρευνες. Ένα τετράχρονο παιδί κάνει περίπου 400 ερωτήσεις την ημέρα. Μια ασπιρίνη να έχετε κοντά και όλα καλά θα πάνε.
2: Λένε ότι η τιμή είναι αυτό που πληρώνεις και αξία αυτό που παίρνεις. Εμείς στα My Market σας προσφέρουμε καθημερινά τις χαμηλότερες τιμές με τη μεγαλύτερη αξία. Για να μπορείτε εσείς να επιλέξετε το καλύτερο για τις δικές σας ανάγκες. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς.

0: χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
2: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
1: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
2: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
1: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
2: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-02920.
3: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στοιχείο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271-043-289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
4: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή. Εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
5: Α, Μαστροπαντελής.
4: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
5: Μαστροπαντελής.
4: Τι λες. Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες.
5: Μαστροπαντελής.
4: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
6: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
7: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
8: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr.
9: Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
10: Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί και αυτή την εβδομάδα. Η Χίος αυξάνει τη δυναμική της στον τουρισμό. Μισογεμάτο βλέπει το ποτήρι ο Νότης Μηταράκης. Αλλαγή πλάνου της Δημοτικής Αρχής για την ανάπλαση της Ούδας. Ξεκινούν εργασίες για τη συντήρηση του αγάλματος του Κανάρη. Στο παραπέντε η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Χίου για τη χρήση γηπέδων. Πρώτο κουδούνι για 3.375 μαθητές και μαθήτριες δημοτικών και νηπιαγωγείων. Επίτιμος διδάκτορας Πολυτεχνείου ο Σταμάτης Κρεμιζής. Εικόνες ντροπής στο αεροδρόμιο. Στην αλήθεια που κυκλοφορεί και αυτή την εβδομάδα, η σχέση της επιστημονικής έρευνας με την κοινωνία και όχι μόνο, συνέντευξη του Χιώτη καθηγητή του ΕΚΠΑ, κυρίου Γεωργία Φέντη. Νέα πρωτοβουλία φορέων του Βροντάδου για τα προβλήματα και την εκπροσώπηση της περιοχής. Στον αέρα πάλι η μεταφορά μαθητών, καταγγελία της ΛΑΣ Βορείου Αιγαίου. Περισσότερα παιδιά στους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς. Κάποτε θα γίνονταν και αυτό και η αστυνομία παρούσα στο Δημοτικό Συμβούλιο για το Καράδιο. Διαβάστε στην αλήθεια απογοήτευση ναυτικών από τις πρωθυπουργικές εξαγγελίες στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 52ο Φεστιβάλ της ΚΝΕ. Μιχαηλίδης καλή Ζαχαράκη για ειδικό καθεστώς εισαγωγής πυρόπληκτων στα ΕΗ. Άργησε, αλλά ολοκληρώθηκε ο μεγάλος κόμβος στην παράκαψη Χαλκιού σύμφωνα με τον Παντελή Μπουγδάνο. Ακόμη στην αλήθεια, ετοιμάζει το διεθνή διαγωνισμό για το 3ο γυμνάσιο ο Δήμος Χίου. Δημήτρης Πατελίδας, θέμα ημερών, η ανάθεση μελέτης για τα νέα κυκλοφοριακά μέτρα πέριξ του κήπου. Έρχεται ευρύτερη ανάπλαση της παλιάς λαχαναγοράς. Ναι, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αλλά όχι σε βάρος παραγωγικής γης και της ταυτότητας των νησιών μας, σύμφωνα με τον Παντελή Μπουρνιά. Πλήρης απαλλαγή από τον έμφυα για κύρια κατοικία στα Θημιανά. Στα ύψη τα εισιτήρια, ελεύθερη πτώση στην αεροπορική κίνηση. Στην αλήθεια μπορείτε να διαβάσετε ρεπορτάζ για πολιτιστικά και οικονομικά θέματα, τα καθημερινά του Δημήτρη Φρεζούλη και απόψεις παρεμβάσεις όπως αυτές. Δεν έχει μα, ο βιασμός δεν έχει πολιτικό χρώμα, του λόγου Γιώργου Χάμπα. Ο Όμηρος, ο Μυρός, ο Πατριάρχης Αλεξανδρίας και η Ιερά Μονή Παναγίας Βοήθειας του Αναστάση.

0: πρόσφυγες, που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις, αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
1: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος Μετάβαση.
2: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε αφεντικό.
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις αφεντικό.
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε αφεντικό.
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρίσεις.

0: Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιούδης Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτηρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιούδης Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
2: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
1: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
2: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
1: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
2: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289, και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
1: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
3: Η Ειρήνη Νοτιά είναι μια ψυχωμένη για αυτό που κάνει ελληνοαμερικανίδα επιχειρηματίας από τα Καρδάμιλα, η οποία αναπτύσσει μια πρωτοβουλία που βάζει στην κυριολεξία την ναυτιλία μέσα στις σχολικές αίθουσες, ενεργοποιώντας τους μαθητές να υιοθετήσουν ένα πλοίο. Αναλύει το όλο εγχείρημά της στο Γιάννη Τζούμα στην τηλεόραση της Αλήθειας την 5η στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην εκπομπή Αυτοπροσώπος.
4: Μίλες 100 τάξεις στην Ελλάδα μέχρι τώρα το έχουν εφαρμόσει και το ζητάνε και δεύτερη φορά, γιατί είναι εργαλείο για τη δασκάλα να τους μάθει όχι μόνο γεωγραφία, όχι μόνο αγγλικά, μαθηματικά, φυσική.
5: Έχουμε από εκεί τα πρώτα παιδιά τα οποία είπαν πάμε για εργασία στη θάλασσα.
4: Ναι, έχουμε 380 νέοι.
6: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
7: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
6: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
7: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
6: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
8: Χίος, Ράδιο Αλήθεια,

0: ηλιοφόρος και κάντε μια στάση για το δεύτερο καφέ της ημέρας στο 96 χιλιόμετρο των FM.
1: Πρωινή ηλιοφόρος με ειδήσεις, σχόλια από όλο τον κόσμο και καλό ελληνικό τραγούδι.
0: Πρωινή ηλιοφόρος με τη Ζένα Χατζηδημητρίου.

0: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Ακόμα παραδιάζω εδώ η λέξη. Τρίτη σήμερα 15 Σεπτεμβρίου.
1: Περνάνε όσο κι αν θέλουν η αλήθεια φτανάνε. Δεν είναι τίποτα σκιές μου μια.
0: Και γιορτάζει ο Νικήτας και ο Βυσαρίων. Ο καιρός πολύ πολύ ωραίος με δροσούλα σήμερα. Με τη θερμοκρασία να φτάνει μέχρι τους 27 βαθμούς, βοριαδάκι και σήμερα 4 με 5 μπουφόρ και φαίνεται ότι μέχρι τέλος της εβδομάδας το βοριαδάκι θα βοηθάει να διατηρείται η θερμοκρασία σε κανονικά επίπεδα για την εποχή. Αύριο Τετάρτη γύρω στους 25 με 26 βαθμούς, έτσι θα πάμε μέχρι και την Πέμπτη για να ανέβει το θερμόμετρο την Παρασκευή και να πλησιάσει τους 30 βαθμούς και από το Σάββατο τους ξεπερνάει.

ξεκινήσουμε από τις σοκοματικές αντιδράσεις που προκάλεσαν οι δηλώσεις του Παύλου Μαρινάκη για την επιδότηση των ανέργων, με αρκετά στελέχη να τρέχουν να μαζέψουν το αντίκτυπο των όσων υπόθηκαν. Το επίδομα ανεργίας είναι ένα δικαίωμα του εργαζομένου που πληρώνει τις εισφορές και δεν υπάρχει περίπτωση να κοπεί. Είναι μία προσωπική άποψη του Παύλου Μαρινάκη, είπε χθες ο Υπουργός Εργασίας Κώστας Καραγκούνης, ενώ ο Στέλιος Πέτσας σε δηλώσεις του σε ραδιοφωνικό σταθμό χαρακτήρισε άστοχη τη δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου, σχολιάζοντας ότι δημιουργεί μία σύγχυση, μία ανεπίτρεπτη σύγχυση ανάμεσα στη δική του θέση και στην κυβερνητική πολιτική.

να σας θυμίσουμε ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και υφυπουργός παρά το πρωθυπουργό Παύλος Βαρινάκης κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών έκανε λόγο για κοπτοραπτική και υποστήριξε ότι σκόπιμα προβλήθηκε ένα μέρος των δηλώσεών του. Ποιες ήταν οι δηλώσεις του κυρίου Μαρινάκη?

ότι για να πάρει κάποιος το επίδομα ανεργίας απαραίτητη προϋπόθεση είναι να μείνει κάποιο διάστημα, αν θυμάμαι καλά, στο Καστελόριζο. Λοιπόν, δεν ξέρω αν προετοιμάζεται το κλίμα για να έχουμε στο μέλλον και ψαλίδισμα του επιδόματος ανεργίας. Μας έχουν συνηθίσει άλλωστε σε πάντα σε τέτοιου είδους δηλώσεις και τι περιμένουμε στη συνέχεια από αυτές.

Στην πόρτα των φυλακών Δομοκού περνά σήμερα το μεσημέρι στις 12 ο Ηλίας Κασιδιάρης μετά από σχεδόν 7 χρόνια κράτησης για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης της Χρυσής Αυγής.

δικηγόρος του, σε δηλώσεις που έκανε για την ενημέρωση της αποφυλάκησής του, είπε ότι θα συμμετάσχει σίγουρα στις προσεχείς εκλογές. Μάλιστα θα δώσει και συνέντευξη τύπου. Θυμίζουμε ότι είχε καταδικαστεί ως δεξί χέρι του Νίκου Μιχαλολιάκου, ενώ ήταν και βουλευτής της Χρυσής Αυγής. Είχε καταδικαστεί τελεσίδικα σε 13 χρόνια κάθειξη για διένθεση εγκληματικής οργάνωσης. Πάντως, συνταγματολόγοι δηλώνουν ότι οι πολιτικές φιλοδοξίες του αναμένεται να βρουν εμπόδιο, καθώς το 2023 ψηφίστηκε νόμος που έδωσε έκτοτε ισχύ μέχρι και σήμερα τη δυνατότητα στον Άριο Πάγο που ερευνά την νομιμότητα των σχηματισμών που θα συμμετέχουν στις εκλογές, ώστε να μπορεί επί της ουσίας να λαμβάνει υπόψη του ορισμένα στοιχεία για ένα κόμμα πριν πει ότι του επιτρέπει να συμμετέχει στις εκλογές. Δικαστικές λοιπόν πηγές που γνωρίζουν την εκλογική νομοθεσία και την ομολογία του Αρείου Πάγου δηλώνουν ότι δεν μπορεί, αν θελήσει, να κάνει κόμμα και να συμμετέχει στις προσεχείς εκλογές, διότι το δικαστικό προηγούμενο που υπάρχει του το απαγορεύει. 10 και 47 πρώτα λεπτά η ώρα.

0: πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα, να σας πούμε ότι συνεχίζεται η δίκη για τα Τέμπη, η οποία διεξάγεται στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας.
1: Η ευτυχία που μου τάξα,
0: με τις καταθέσεις των μαρτύρων. Πραγματικά είναι συγκλονιστικά τα όσα λέγονται μέσα στην αίθουσα. Συγκλώνησαν το ακροατήριο οι οικογένειες Βλάχου και Πλακιά με το να δηλώνουν ότι στις 28 Φεβρουαρίου σταμάτησε ο χρόνος για αυτούς τους ανθρώπους, με τον πατέρα της Φραντζέσκας Μπέζα να δηλώνει ότι άκουσα την κόρη μου να αργοπεθαίνει. Οι μαρτυρίες πραγματικά είναι συγκλονιστικό. Πάμε σε διαφημίσεις. 10 λεπτά πριν τις 11 η ώρα επιστρέφουμε, διαβάζουμε αθηναϊκό τύπο που θα μας παρουσιάσει την επικαιρότητα από τη δική του πλευρά, να το διευκρινίζουμε και αυτό, η κάθε εφημερίδα. Διαφημίσεις.

0: σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς, Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
2: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
3: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
4: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
4: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
5: Τι είναι η κλιματική αλλαγή?
6: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου.
7: Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
8: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος μετάβαση.
9: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια και στη συνέχεια θα ακούσετε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, των αθηναϊκών εφημερίδων, οι τίτλοι που φιλοξενούνται σε αυτά, η καθημερινή μπροστά μας, ο εφιάλτης του Ρεζερβουάρ, τα 2,2 ευρώ αναλύτρο στην Αντλία αναμένεται να προσεγγίσει η βενζίνη. Αναδρομικά για περισσότερους από 35.000 συνταξιούχους στις 3.000 ευρώ κατά μέσο όρο. Ασπίδα ντρόν στα F-35, το σχέδιο προστασίας των αεροσκαφών. Εν όψη εκλογών πλησιάζουν τις 16.000 συγγραφές των αποδήμων. Όλοι μαζί για μια φωνή, με μια φωνή για τον Μάνο Λοΐζο, αφορά την μεγάλη συναυλία που πραγματοποιήθηκε χθες στο Καλλιμάρμαρο, που ήταν αφιερωμένη στο Μάνο Λοΐζο. Πάμε στα νέα, 15 ερωτήσεις SOS για να επισκεφτείτε ένα ιατρείο, τι πρέπει να ξέρετε πριν από την επίσκεψη. Στην κηδεία του Γιώργου Μαζονάκη, τελευταίο χειροκρότημα και χιλιάδες γιατί. Φάντομ, τα πιστήρια βρέθηκαν στα Γιάννενα, ο δεύτερος θάνατος των ηρωικών πιλότων, νέα δεδομένα για τη διερεύνηση του δυστυχήματος, ερωτηματικά γιατί δεν έγινε έλεγχος από τους εμπειρογνώμονες της αεροπορίας. Κυβέρνηση 1, 2, 3, πολλά φάλτσα για το Μαξίμου, από το επίδομα ανεργίας έως τις εθνικές ανησυχίες. Τι μπορεί και τι όχι να κάνει τώρα ο Κασιδιάρης, ένα crash test μεταξύ Ανδρουλάκη και Τσίπρα. Ρέθυμνο ανοίγουν καφενεία, ζωντανεύουν χωριά. Πάμε στην απογευματινή, προαγωγές στο δημόσιο, μόνο κατόπιν αξιολόγησης οι 7 ανατροπές στο μοντέλο διοίκησης. Εξετάσεις και κόφτες για την εξέλιξη υπαλλήλων και προϊσταμένων. Τι αλλάζει στα πειθαρχικά παραπτώματα, κάρτα εργασίας παντού. Το φαινόμενο Μαζονάκη που ένωσε τους πάντες, για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο κατηγορούνται πλέον οι γιατροί. 4 μέτρα φρένο στην ενεργειακή καταιγίδα του φθινοπόρου, φθηνότερο ρεύμα με φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι σας. Δομοκό σκάνδαλο με τις άδειες των επικίνδυνο κακοποιό Αλκέτριζάι, νέο πλαίσιο, τα 11 κριτήρια για την πιστοποίηση των μη κρατικών ΑΕΗ. Στην εφημερίδα των συντακτών, παιχνίδι των λαγών ή αποσύνθεση, συνεχόμενα τα διάσματα υπουργών στην επταετία Μητσοτάκη, τα αστεία και τα σοβαρά, οι προφάσεις και οι πραγματικοί λόγοι, προσωπική κυβερνητική άποψη Μαρινάκη για το επίδομα ανεργίας, ασπίδα από Βορύδη, πυρομαδών από την αντιπολίτευση. Υπόθεση Μαζονάκη, αμφιλεγόμενες θεραπείες ξεπλένονται σε συνέδρια, νέα στοιχεία, νέα κατηγορία και ο μεγάλος αποχαιρετισμός. Αναταραχή στο κόκκινο καύσιμα, ομόλογα και μετοχές. Έγκλημα ντεμπών, σαν να μπήκε το τρένο σε στεφάνι φωτιάς, συγκλονιστικές καταθέσεις συγγενών θυμάτων. Ηλίας Κασιδιάρης αποφυλακίζεται αμετανόητος και έτοιμος για δράση. Κολαστήριο συνδικής, νέα εξέγερση και χημική καταστολή. Σουηδία, ανάσα για τον μπλοκ της κέντρο αριστεράς. Πρωτοσέλιδο από το ριζοσπάστι αυτό που ακολουθεί. Δεν ξεχνάμε, αγώνα εναντίον στο φασισμό και στο σύστημα που τον γεννά. Κάλεσμα από δεκάδες σωματεία και φορείς. Κυβερνήσεις Ελλάδας-Ουκρανίας. Νέα επεισόδια στα παζάρια για τους Patriot με ανταλλάγματα για τους εφοπλιστές. Με βαθιά θλίψη το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας αποχαιρετά τον σύντροφο Σπύρο Χαλβατζή. Νέα Δημοκρατία, Πασόκ, κόμμα Τσίπρα, μέρισμα κοροϊδία στο λαό, οι εξαγγελίες της ΔΕΘ. Συνεχίζουμε με τον ελεύθερο τύπο. 1892 προσλήψεις στο δημόσιο, σε Υπουργεία Δήμους Μουσεία Λιμενικό. Επιστροφή στο «Λεφτά υπάρχουν» από Τσίπρα και Ανδρουλάκη. Βαθιά υπόκληση στον Μαζονάκη. Λαοθάλασσα στο τελευταίο αντίο. Σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο αναβαθμίστηκε το κατηγορητήριο για τους δύο γιατρούς. Προϋποθέσεις και η διαδικασία για τοποθέτηση φωτοβολταϊκών στο μπαλκόνι. Φθηνότερη ενέργεια για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Σταϊκούρα πως η Ελλάδα κατάφερε να γίνει φορολογικός προορισμός. Αυξημένη η παραγωγή ελαιόλαδου, χαμηλά οι τιμές στο ράφι. Πάμε στην κόντρα. Στα ύψη το κόστος δανεισμού για νοικοκυριά και επιχειρήσεις επιβαρύνονται με 800 εκατομμύρια ευρώ από την αύξηση των επιτοκίων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Νέος συναγερμός της αγοράς. Το πετρέλαιο ξεπέρασε τα 107 δολάρια. Θάνατος Μαζονάκη. Για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο κατηγορούνται οι δύο γιατροί. Ξεκάθαρη ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Κανένα σημείο σύγκλησης με τη Νέα Δημοκρατία. Ιός Δυτικού Νείλου. Οι επιστήμονες προειδοποιούν για περισσότερα κρούσματα τις επόμενες εβδομάδες. Συνελήφθη η μητέρα στο νοσοκομείο Βρέφος με βαριά κρανιοεγκεφαλική κάκωση. Πάμε στο Sky, ξεκινούν οι ειδήσεις στην Ελλάδα και τον κόσμο.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 11, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Συνεχίζονται καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στο καθοδικό ρεύμα της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της Αττικής Οδού προς τη Λέρνομαν λόγω ακινητοποιημένου οχήματος. Αυξημένη είναι η κίνηση και στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού, στο Σκαραμαγκά, στην Βασιλίσσης Αμαλίας και Βασιλίσσης Σοφίας προς την Βουλή και την Κανελοπούλου Κατεχάκη προς τη Μεσογείο. Θα δοθεί ό,τι παραπάνω μπορεί στους πολίτες με βάση τις δημοσιονομικές αντοχές, τόνισε πριν από λίγο στον Sky ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, ερωτηθής για την ενεργειακή κρίση. Πρόσθεσε ότι η κυβέρνηση έχει κρατήσει εφεδρείες για το 2026 και τον Οκτώβριο θα αξιολογηθούν όλα τα δεδομένα με τις τιμές της ενέργειας. Σημείωσε ότι οι επιπτώσεις της νέας πραγματικότητας στην ευρωπαϊκή οικονομία είναι το νούμερο ένα θέμα που συζητείται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μεγαλύτερη σύνταξη αλλά και αναδρομικά που κατά μέσο όρο θα ανέρθουν σε 3.000 ευρώ θα πάρουν 35.000 συνταξιούχοι, οι αποδοχές των οποίων επανυπολογίζονται αυτή την περίοδο από τον ΕΦΚΑ. Όπως γράφει σήμερα η εφημερίδα Καθημερινή, πρόκειται κυρίως για συνταξιούχους του ΟΑΕ, του ΙΚΑ και του Δημοσίου, οι οποίοι είχαν περισσότερα από 30 χρόνια ασφάλισης. Η αύξηση της σύνταξης για τους συγκεκριμένους δικαιούχους προκύπτει από το γεγονός ότι οι ισχύοντες συντελεστές αναπληρώσεις είναι μεγαλύτεροι από αυτούς που προέβλεπε ο νόμος Κατρούγκαλου. Στο στόχαστρο απαταιώνων που προσποιούνταν υπαλλήλους του ΔΔΕ, έπεσαν οι υπερήλικοι στην άφακτο και ηλικιωμένοι στο Αγρίνιο. Στην πρώτη περίπτωση, η υπερήλικη πίστηκε από τον δράστη και τοποθέτησε σε σακούλα περίπου 5.000 ευρώ σε μετρητά και κοσμήματα αξίας 5.000 ευρώ, ενώ σε δεύτερη, με τον ίδιο τρόπο, ο δράστης απέσπασε 1.000 ευρώ σε μετρητά και κοσμήματα συνολικής αξίας περίπου 10.000 ευρώ. Προθεσμία μέχρι 30 Σεπτεμβρίου του 2026 έχουν περίπου 1.000.000 ενοικιαστές κύριες κατοικίες ή φοιτητικής στέγης για να διορθώσουν τυχόν λάθη ή παραλήψεις στα στοιχεία των φετινών φορολογικών τους δηλώσεων. Τα στοιχεία αφορούν στα ενοίκια που κατέβαλαν το 2025 ώστε να κατοχυρώσουν την επιδότηση του ενός ενοικίου που δικαιούνται και η οποία θα καταβληθεί εντός του Νοεμβρίου. Απολογούνται σήμερα οι δύο γιατροί για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη μετά και την αναβάθμιση της κατηγορίας σε βάρος τους για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Η συμπληρωματική δίωξη σχετίζεται με τα νέα πιστήρια που κατέθεσε η αστυνομία στις δικαστικές αρχές και αφορούν δεδομένα για τις ζωτικές λειτουργίες του τραγουδιστή από το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης. Επεισόδιο με πυροβολισμού σημειώθηκε τα ξημερώματα στο Ζεφύριο, όταν άγνωστος άνοιξε πύρ εναντίον σταθμευμένου αυτοκινήτου. Αστυνομικές δυνάμεις έσπευσαν στο σημείο και ξεκίνησαν έρευνες προκειμένου να διαπιστώσουν τι ακριβώς έχει συμβεί. Από το βιντεοληπτικό υλικό που συγκέντρωσαν οι αστυνομικοί, προέκυψε ότι ο άγνωστος, ο οποίος επέβαινε σε γιοταχή αυτοκίνητο, άνοιξε πύρ εναντίον σταθμευμένου οχήματος όπου βρισκόταν έξω από την οικία 48χρονου. Το αυτοκίνητο που αποτέλεσε στόχο ανήκει στην σύζυγο του ιδιοκτήτη της οικίας. Οι πυροβολισμοί προκάλεσαν φθορές στο όχημα, ενώ οι αστυνομικοί κατά τη διάρκεια της έρευνας εντόπισαν και συνέλεξαν 7 κάλικες των 9 χιλιοστών. Σε εξέλιξη βρίσκονται έρευνες του λιμενικού για τον εντοπισμό αγνοούμενου χειριστήριου ταχύπλοου σκάφους, το οποίο ανετράπησε στη θαλάσσια περιοχή βόρεια της Κυλλήνης. Ολοκληρώθηκε τα ξημερώματα, η παροχή βοήθησε σε 36χρονη αλλοδαπή και 24χρονη αλλοδαπό στην περιοχή Βάθρας Ξηροποτάμου στη Σαμοθράκη. Οι δύο αλλοδαποί αποπροσανατολίστηκαν κατά τη διάρκεια πεζοπορίας. Μετά την κλίση στο 112 και τον άμεσο εντοπισμό τους, πυροσβέστες τους προσέγγισαν και τους μετέφεραν σε ασφαλές σημείο. Ο Πρωθυπουργός δεσμεύεται να προωθήσει αλλαγές και στα 4 έθνη του Ηνωμένου Βασιλείου και τάσεται στεναρά υπέρ της Ένωσης, απαντάει Downing Street στους ηγέτες της Σκωτίας, της Ουαλίας και της Βόρειας Ιρλανδίας που ζητούν ανεξαρτησία από το Ηνωμένο Βασίλειο. Είχε προηγηθεί κοινή διακήρυξη των ηγετών των τριών χωρών με την οποία καλούσαν τη Βρετανική κυβέρνηση να προετοιμαστεί για συνταγματικές αλλαγές. Στο σημείο αυτό ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρξει συννεφιά με πιθανότητα τοπικών βροχών κυρίως στα δυτικά. Άνεμη βόρειο-ανατολική 4 με 5. Μποφόρ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 28 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά δεν αποκλείεται να σημειωθούν τοπικές μπόρες θερμοκρασία έως 27 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη στο νότιο Ιόνιο, την Πελοπόννησο και στην Κρήτη θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά πρόσκαιρα αυξημένη από το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά και το Βόρειο Ιόνιο, οπότε θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο Ανατολική 3 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ και στο Αιγαίο Βόρειο 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 28 με 30 και τοπικά στα δυτικά έως 31 βαθμούς. Την Τετάρτη στην Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, την Νότια Πελοπόννησο, Κυκλάδες, στην Κρήτη, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στην Κρήτη και τα Κύθυρα σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά με πιθανότητα για τοπικές μπόρες κυρίως στα ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος, Πέμπτη και Παρασκευή δεν αναμένονται αξιόλογες βροχές. Η θερμοκρασία και πάλι δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάσετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο τώρα στο Γιώργο Μουρούτη και το Δημήτρη Στούμπο.

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις, αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
3: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
2: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
3: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
2: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
3: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 2270 22-242 και 6944-781-289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
2: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
4: Φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και od.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
5: Χίος, Ράδιο Αλήθεια.

0: Fresh and Healthy στο Ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Ο ταπεινός μαϊντανός δίνει ένα άρωμα σωματικής και πνευματικής ευεξίας στα πιάτα μας. Όχι, δεν υπερβάλλουμε καθόλου. Αυτό ακριβώς καταφέρνει ο μαϊντανός χάρη στο συνδυασμό φιλικού οξέως, βιταμίνης κάπα, σιδήρου και βιταμίνης σε που έχει στη σύνθεσή του. Τώρα θα κοιτάς το μαϊντανό με άλλο μάτι.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market της Χίου, από τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου έως και το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, Dole μπανάνες 1,59 το κιλό. Φράκις γεύσης, επιλεγμένα λαντικά και αλφα τορτίγες σε σούπερ τιμές. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, 3η 15 Σεπτεμβρίου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. 10 μέρες μετά από τα εγγένεια του νέου δημοτικού κήπου και εμφανίστηκαν οι πρώτες φθορές. Όπως προκύπτει από ρεπορτάζ της Αλήθειας, το παιχνίδι με τις Ρόδες παρουσίασε πρόβλημα και τέθηκε προσωρινά εκτός λειτουργίας μέχρι να επισκευαστεί. Οι ίδιες πληροφορίες κάνουν λόγο για πρόβλημα που προέκυψε από κακή χρήση του οργάνου. Ακόμα βρέθηκαν σπασμένα ήδη 2 όργανα, ενώ η μάχη με τα σκουπίδια είναι καθημερινή. Το πρώτο κουδούνι βρίσκει δεκάδες σχολεία με κενά και ελλείψεις σε ειδικότητες και παράλληλες στηρίξεις στο νησί μας, αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγωγών Χίου, ο οποίος καλεί σε γενική συνέλευση την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, 6 το απόγευμα, στον Νίκο Χίου Δασκάλου για να οργανώσουν τη δράση τους οι εκπαιδευτικοί. Την αγανάκτησή του εξέφρασε με δήλωσή του ο βουλευτής του Πασόκ Σταύρος Μιχαηλίδης για τιμή δρομολόγηση σχολικών λεωφορείων για τη μεταφορά μαθητών. Περιμένω, είπε, λύση αύριο. Αν η τοπική αυτοδιοίκηση είναι ανίκανη, τη λύση πρέπει να τη δώσει η κυβέρνηση. Την 5η 17 Σεπτεμβρίου, 12 το μεσημέρι, ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου Κωνσταντίνος Μουτζούρης θα εγκαινιάσει το έργο της παράκαμψης του Χαλκιού, το οποίο ολοκληρώθηκε και παραδίδεται πλέον σε χρήση. Η τελετή θα πραγματοποιηθεί παρουσία εκπροσώπων και πρέσβεων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της επίσκεψης του στοιχείου για έργα που υλοποιήθηκαν ή υλοποιούνται με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Απρόσκοπτα συνεχίζεται το έργο στο Αρχαιολογικό Μουσείο Χίου παρά το γεγονός ότι απεντάχθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης. Σήμερα μάλιστα ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου Κωνσταντίνος Μουτζούρης υπέγραψε την ένταξη στο πρόγραμμα Βόρειο Αιγαίο 2021-2027 ΕΣΠΑ της πράξης επέκταση, εξυγχρονισμός και επανέκθεση του Αρχαιολογικού Μουσείου Χίου συνολικής δημόσιας δαπάνης 20.126.863 ευρώ. Σύμφωνα με το αστυνομικό δελτίο, εξιχνιάστηκε από το αστυνομικό τμήμα μαστιχοχωρίων υπόθεση κλοπής που διαπράχθηκε πριν από μία εβδομάδα σε επιχείρηση στον εμποριό. Ταυτοποιήθηκε η μεδαπόος 34 ετών που μπήκε από ανασφάλιστη είσοδο επιχείρησης, αφαίρεσε προϊόντα αξίας 2.300 περίπου ευρώ καθώς και 80 ευρώ. Στο πλαίσιο των ερευνών βρέθηκε και κατασχέθηκε μέρος των αφαιρεθέτων αντικειμένων. Ο Δήμος Χίου διοργανώνει την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου 11 το πρωί εκδήλωση τιμής στον Ιάσονα Καλαμπόκα, η οποία θα τελεστεί στο χώρο του Αδριάντα του στην πόλη της Χίου. Η ΚΝΕ διοργανώνει το 52ο φεστιβάλ της το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου 7.30 το απόγευμα στην πλατεία Νικολάου Πλαστήρα. Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Αλίας της Περιφερειακής Ενότητας Χίου πραγματοποιεί τον τρίτο γενικό ψεκασμό κατά του δάκου της ελιάς αύριο Τετάρτη σε Ολύμπους, Πυργή, Αρμόλια, Κέραμο, Λεπτόποδα. 5η 17 Σεπτεμβρίου, Καλαμωτή, Ελάτα, Λυθή, Βέσα, Βολισσός, Πειραμά, Παρπαριά. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, Πατρικά, Φλάτσια, Βουνό, Κινή, Σιδηρούντα, Σπαρτούντα, Φυτά, Κυπουργές, Διευχά, Κατάβαση. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, Νένιτα, Καταράκτης, Παγίδα, Πιτιός, Αμάδες, Καρδάμιλα. Όπως ενημερώνει ο ΔΕΔΙΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Τετάρτη 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι, περιοχή Αγίας Ερημιώνης. 5η 17 και Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στις Συνούσες, περιοχές Μάρμαρο και Ασπαλαθρόκαμπος. Σύμφωνα με σχετική ενημέρωση, μέχρι την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου θα εκτελούνται εργασίες απόξυσης του υφιστάμενου ασφαλτικού οδοστρώματος και στη συνέχεια ασφαλτόστρωσης σε δρόμους της πόλης της Χίου. Οι εργασίες θα πραγματοποιούνται 7 το πρωί με 5 το απόγευμα στις οδούς Καραμανή, Παπαστεφάνου, Ίδρας, Κωνσταντίνου Καραμανλή, Κηδώνης Τηλιανού. Η μερίδα αφιερωμένη στους άγριους επικονιαστές, τη βιοπικιλότητα και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος της Χίου θα πραγματοποιηθεί στο Ομήριο Πνευματικό Κέντρο αύριο Τετάρτη στις 6 το απόγευμα. Η ημερίδα, στο επίκεντρο της ημερίδας θα βρίσκεται ένα κρισίμος κινδυνεύων είδος συρφίδας, η οποία έχει καταγραφεί στην Ευρώπη μόνο σε περιοχή κοντά στα Αρμόλια. 5η Πανελλήνια Πολυθεματική Συνάντηση Εφηβικών και Νεανικών Ομάδων Νέοι Ομηρίδες 2026 ξεκινάει στο νησί μας αύριο Τετάρτη στο Ομήριο Πνευματικό Κέντρο. Την 5η 17 Σεπτεμβρίου γιορτάζει το ιδιωτικό παρεκκλήσι των Αγίων Ενδόξων Μαρτύρων Σοφίας Πίστεως Αγάπης και Ελπίδος της Παναγίας Λέτσενας. Το Ινστιτούτο Αιγαίου του Δικαίου της Θάλασσας και του Ναυτικού Δικαίου σε συνεργασία με τις εκδόσεις Ακουλά καλούν στην παρουσίαση του νέου βιβλίου του Γιώργου Νούλα, δικηγόρου διεθνολόγου, η αμφισημία των αποφάσεων των διεθνών δικαστηρίων για την αναγνώριση ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδα σε νησιωτικά κράτη, η εφαρμογή του στο Αιγαίο και η ελληνική διπλωματική ανάγνωση την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου 7.30 το απόγευμα στη Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη Χίου Κοραής. Το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στα Αρμόλια, στην αίθουσα της Ένωσης Μάστιγων Παραγωγών Χίου, εγκαινιάζεται έκθεση φωτογραφιών του Γκουίντο Ριουνού με 31 ασπρόμαυρες εικόνες και τίτλο «Λίγοι άνθρωποι, πολλά σημάδια». Στον αρχαιολογικό χώρο της Ασκαλόπετρας πραγματοποιείται την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου η εκδήλωση του Πολιτιστικού Συλλόγου Ομήρου Νόστος με το θεατρικό μονόλογο Προμηθεύς Λιόμενος με το Σταύρο Σπυράκη στον ομότιτλο ρόλο. Η παράσταση, θυμίζουμε, ότι εγκαινιάστηκε το 2025 στο Μουσείο Μαστίχας του Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πουραίος στο πλαίσιο της έκθεσης Προμηθεύς Λιόμενος εν Χίο. Ο Σύλλογος Φίλων Θεάτρου και Τέχνης Χίου Παρασκήνιο 18 δίνει δύο διπλές παραστάσεις με τίτλο «Οι καθρέφτες της Οφιλίας», μια περιπατική performance σε σκηνοθεσία Αβραάμ Γκουτζελούδη στο Αρχοντικό Στεφάνου στον Κάμπο της Χίου την Παρασκευή 25 και το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Πρώτη παράσταση 7.30 το απόγευμα, δεύτερη 9 το βράδυ. Η Μητρόπολη Χίου Ψαρών και Νησών ανακοίνωσε ότι τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 6 το απόγευμα στον Μητροπολιτικό Ναό θα αρχίσουν τα μαθήματα της Σχολής Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου Μητροπολίτης Διονύσιος Μπαϊρακτάρης. Οι εγγραφές μαθητών γίνονται στα γραφεία της Μητρόπολης έως τις 30 Σεπτεμβρίου και στο τηλέφωνο 22 710 43 045. Τα μαθήματα παρέχονται εντελώς δωρεάν. Η χοροδία Αγίας Μαρίνας Καλοπλήτου ξεκινά τις πρόβες στην Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 7 το απόγευμα στο κελί της Αγίας Μαρίνας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 6944-538-534. Το ΚΑΠΗ Δημοχείου προγραμματίζει ημερήσια εκδρομή στις 25 Σεπτεμβρίου στα Καρδάμιλα με δωρεάν μετακίνηση για τα μέλη του. Πληροφορίες στη γραμματεία του ΚΑΠΗ έως τις 23 Σεπτεμβρίου και στα τηλέφωνα 22 710 814 74 22 710 44 395. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα ο καιρός θα είναι αίθριος. Οι άνεμοι βόρειοι, εντάσεως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 24 έως 28 βαθμούς, η υγρασία από 33 έως 48%. Αύριο Τετάρτη ο καιρός θα είναι αίθριος. Οι άνεμοι βόρειοι, 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 21 έως 29 βαθμούς και η υγρασία από 42 έως 68%. Αγαπητοί ακροατές, αυτοί ήταν οι τίτλοι των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

0: χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
2: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
1: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
2: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
1: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
2: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
3: Τη ζωή του για ένα. Δεν θα γίνει και τίποτα για μια φορά. Το ρισκάρεις, βάλε το παιδί στο παιδικό κάθισμα.
4: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
5: Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.

έχουν κάνει, αποφεύγοντας τον κίνδυνο να χάσουν την επιδότηση ενοικίου. Θυμίζουμε ότι η καταβολή προγραμματίζεται εντός Νοεμβρίου. Η επιστροφή αντιστοιχεί στο 1/12 της ετήσιας δαπάνης για ενοίκιο του προηγούμενου έτους, όπως αυτό έχει δηλωθεί στο έντυπο ε1, ένα ενοίκιο δηλαδή θα επιστραφεί.

Και στην ανακοίνωση της ΑΔΕ τονίζεται ότι όσοι δηλώσουν ανακριβή στοιχεία για να λάβουν την ενίσχυση θα κληθούν να επιστρέψουν όλο το ποσό πίσω με τόπο. Και θα αποκλειστούν για 3 χρόνια, για τα επόμενα 3 χρόνια από τις επιδοτήσεις. 11:30 ώρα, κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό θα σας αποχαιρετήσουμε. Θα τα ξαναπούμε αύριο το πρωί γύρω στις 11:25. Καλή συνέχεια σε όλους.

0: Οι ξένες γλώσσες σας οδηγούν στην κορυφή. Εμείς σας βοηθάμε να τις κατακτήσετε. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Πάτρας Παναγιώτης. Με τη νέα σχολική χρονιά στο κέντρο μας κάτι καινούριο και μαθήματα αγγλικών σε παιδιά και ενήλικες. Προετοιμασία για όλα τα αναγνωρισμένα διπλώματα από το ΑΣΕΠ, το κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας και τις σχολικές και εισαγωγικές εξετάσεις για τα ΕΗ. Κέντρο Ξένων Γλωσσών, Γερμανικά και Αγγλικά, Πάτρας Παναγιώτης, Χάνδακος 15, πάνω από το κομμωτήριο Λουίζα Κέλλη. Τηλέφωνα 22710-22060 και 694-72-72-952.
1: Γεια στα χέρια σου, Περικλή! Μα τι φωτεινά χρώματα! Τι τέλειες επιφάνειες! Και δεν θα με κουράσεις για να καθαρίσω!
2: Είδες, κυρία Μέρη, που σου έλεγα να βάψουμε με Χροτέχ!
1: Μα πόσο δίκιο είχες! Πάρα πολύ καλή επιλογή!
2: Και θα δεις αντοχή που έχει το χρώμα όταν πλύνεις τον τοίχο. Η απόχρωση δεν θα πάθει τίποτα. Και όταν ξαναβάψουμε, πάλι Χροτέχ θα βάλουμε.
1: Φυσικά! Από εδώ και πέρα, χρώματα Χροτέχ!
3: Τα χρώματα της Χροτέχ θα τα βρείτε και στο κατάστημα των Γιώργη Κοτσακά και Άννας Βούλγαρη. Χρώματα αλλιευτικά, ναυτιλιακά και βιομηχανικά είδη. Στην οδό Νεωρίων 17 στην Προκυμαία. Τηλέφωνο 22710-25260.
4: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
5: Οι εκδόσεις ΑΠ μετά από 32 χρόνια πορείας ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
4: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
5: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
4: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
5: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
4: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
5: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
4: Τηλέφωνο 22710-41-287.
5: E-shop alphapbooks.gr.
3: Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί και αυτή την εβδομάδα. Η Χίος αυξάνει τη δυναμική της στον τουρισμό. Μισογεμάτο βλέπει το ποτήρι ο Νότης Μηταράκης. Αλλαγή

0: πλάνου της Δημοτικής Αρχής για την ανάπλαση της Ούδας. Ξεκινούν εργασίες για τη συντήρηση του αγάλματος του Κανάρη. Στο παραπέντε η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Χίου για τη χρήση γηπέδων. Πρώτο κουδούνι για 3.375 μαθητές και μαθήτριες δημοτικών και νηπιαγωγείων. Επίτιμος διδάκτορας Πολυτεχνείου ο Σταμάτης Κρεμιζής. Εικόνες ντροπής στο αεροδρόμιο. Στην αλήθεια που κυκλοφορεί και αυτή την εβδομάδα, η σχέση της επιστημονικής έρευνας με την κοινωνία και όχι μόνο, συνέντευξη του Χιώτη καθηγητή του ΕΚΠΑ, κυρίου Γεωργιαφέντη. Νέα πρωτοβουλία φορέων του Βροντάδου για τα προβλήματα και την εκπροσώπηση της περιοχής. Στον αέρα πάλι η μεταφορά μαθητών, καταγγελία της ΛΑΣ Βορείου Αιγαίου. Περισσότερα παιδιά στους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς. Κάποτε θα γίνονταν και αυτό και η αστυνομία παρούσα στο Δημοτικό Συμβούλιο για το Καράδιο. Διαβάστε στην αλήθεια απογοήτευση ναυτικών από τις πρωθυπουργικές εξαγγελίες στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 52ο Φεστιβάλ της ΚΝΕ. Μιχαηλίδης καλεί Ζαχαράκη για ειδικό καθεστώς εισαγωγής πυρόπληκτων στα ΕΗ. Άργησε, αλλά ολοκληρώθηκε ο μεγάλος κόμβος στην παράκαψη Χαλκιού σύμφωνα με τον Παντελή Μπουγδάνο. Ακόμη στην αλήθεια, ετοιμάζει το διεθνή διαγωνισμό για το 3ο γυμνάσιο ο Δήμος Χίου. Δημήτρης Πατελίδας, θέμα ημερών, η ανάθεση μελέτης για τα νέα κυκλοφοριακά μέτρα πέριξ του κήπου. Έρχεται ευρύτερη ανάπλαση της παλιάς λαχαναγοράς. Ναι στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αλλά όχι σε βάρος παραγωγικής γης και της ταυτότητας των νησιών μας, σύμφωνα με τον Παντελή Μπουρνιά. Πλήρης απαλλαγή από τον έμφυα για κύρια κατοικία στα Θημιανά. Στα ύψη τα εισιτήρια, ελεύθερη πτώση στην αεροπορική κίνηση. Στην αλήθεια μπορείτε να διαβάσετε ρεπορτάζ για πολιτιστικά και οικονομικά θέματα τα καθημερινά του Δημήτρη Φρεζούλη και απόψεις παρεμβάσεις όπως αυτές. Δεν έχει μα, ο βιασμός δεν έχει πολιτικό χρώμα του κοινωνιολόγου Γιώργου Χάμπα. Ο Όμηρος, ο Μυρός, ο Πατριάρχης Αλεξανδρίας και η Ιερά Μονή Παναγίας Βοήθειας του Αναστάσιου Τρυπολίτη. Ανοιχτή επιστολή στον Πρωθυπουργό, ευχαριστούμε που δεν μας διαψεύσατε σε εξαγγελία σας από την Παχιακή Ένωση Ταξίου Χονάρ. Και όπως και κάθε εβδομάδα στην αλήθεια, μικρές αγγελίες και επαγγελματικός οδηγός, καθώς και τα αληθινά του Γιάννη Τζούμα. Αναζητήστε την αλήθεια που κυκλοφορεί και αυτή την εβδομάδα, γιατί οι ειδήσεις είναι πολλές και η αλήθεια μόνο μία. Η Ειρήνη Νοτιά είναι μια ψυχωμένη γι' αυτό που κάνει η Ελληνοαμερικανίδα επιχειρηματίας από τα Καρδάμιλα, η οποία αναπτύσσει μια πρωτοβουλία που βάζει στην κυριολεξία την ναυτιλία μέσα στις σχολικές αίθουσες, ενεργοποιώντας τους μαθητές να υιοθετήσουν ένα πλοίο. Αναλύει το όλο εγχείρημά της στο Γιάννη Τζούμα στην τηλεόραση της Αλήθειας την 5η στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην εκπομπή Αυτοπροσώπος.
1: 100 τάξεις στην Ελλάδα μέχρι τώρα το έχουν εφαρμόσει και το ζητάνε και δεύτερη φορά, γιατί είναι εργαλείο για τη δασκάλα να τους μάθει όχι μόνο γεωγραφία, όχι μόνο αγγλικά, μαθηματικά, φυσική.
2: Έχουμε από εκεί τα πρώτα παιδιά τα οποία είπανε πάμε για εργασία στη θάλασσα.
1: Ναι, έχουμε 380 νέοι.
3: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
4: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
5: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
6: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
7: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
8: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
0: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
9: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, και σήμερα μαζί σας η χιώτικη ραδιοβάλμη, 39 λεπτά μετά τις 11, και όπως και κάθε μέρα έτσι και σήμερα θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2 το μεσημέρι με ειδήσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και ό,τι άλλο ήθελε προκύψει. Φτάσαμε στα μέσα του Σεπτέμβρη, το έχετε συνειδητοποιήσει, 15 Σεπτεμβρίου σήμερα, Τρίτη. Αφήνω Και όσο συνεχίζεται το καλοκαιράκι, να το απολαμβάνουμε για πολλούς λόγους, μεταξύ πολλών άλλων, γιατί απέχει και το ενεργειακό κόστος για την θέρμανση. Αναμένεται, αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση με τις τιμές των καυσίμων, φέτος το χειμώνα να μας ζεσταίνει η αγάπη μας. Θα έρθουμε πιο κοντά ο ένας τον άλλον, σας το λέω. Αναμένεται εκτόξευση της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης μέχρι και 70% διαβάζω σήμερα στον αθηναϊκό τύπο και 40% στο αέριο. Τώρα, θα πάρει μέτρα η κυβέρνηση? Ποια μέτρα θα πάρει? Πάντως δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση και με τη φορολογία που έχουμε στα καύσιμα, να πούμε ότι είναι απλησιαστές πια οι τιμές. Το βλέπουμε στην καθημερινότητά μας που πάμε και βάζουμε τα ίδια χρήματα στο αυτοκίνητο κίνητο για βενζίνη, αλλά ο δείκτης δεν ανεβαίνει. Δεν ανεβαίνει. Οι ποσότητες είναι κατά πολύ μικρότερες. Έψαχνα να δω κάποια στοιχεία έτσι στην πορεία του χρόνου. Μέσα σε ένα χρόνο, τέτοιες μέρες, 14 του Σεπτέμβρη, που έψαχνα τις τιμές της αμόλυβδης, η 95 για παράδειγμα, ήταν η μέση τιμή στοιχείου στο 1,78. Το ντίζελ κίνησης το πολύ πολύ στο 1,56. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή το ντίζελ κίνησης έχει περάσει τα 2 ευρώ, για την ακρίβεια 2 ευρώ και σχεδόν 9 λεπτά είναι η μέση τιμή, ενώ η αμόλυβδη 95 έχει σκαρφαλώσει στα 2,14, 2,14 με 2,15. Μιλάμε τώρα για μία αύξηση κατά 37 λεπτά μέσα σε ένα χρόνο, έτσι, στην αμόλυβδη, και μισό και πλέον ευρώ στο πετρέλαιο κίνησης.
1: Όταν χώρισε η Φρίντα το Γιάννη.
0: Θα συζητήσουμε σήμερα και με τον πρόεδρο του Συλλόγου Πρατηρίου Οχών Υγρών Καυσίμων, τον Ηλία Σαββάκη. Θα πούμε εδώ τον πόνο μας, να δούμε τι γίνεται με τις τιμές των καυσίμων και πώς αντιδρά το καταναλωτικό κοινό σε όλο αυτό που συμβαίνει. Στο μεταξύ, στη Μέση Ανατολή, που είναι και μία από τις βασικές, αν όχι βασικότερη αιτία που βλέπουμε και αυτό το ράλι στα καύσιμα, η κατάσταση δεν δείχνει να βελτιώνεται. Οι υποστηριζόμενοι από το Ιράν αντάρτες Χούθη κατέλαβαν ακόμη περισσότερες περιοχές στρατηγικής σημασίας, ασκώντας παράλληλα νέα πίεση στις παγκόσμιες αγορές ενέργειας. Ο Τραμπ έχει το βιολί του, όσο το συνεχίζει και το τραβάει το σκηνή, τόσο χειρότερα είναι τα πράγματα.

Και επαναλαμβάνω, μαλώνουν τα βουβάλια, την πληρώνουμε εμείς. Κυριολεκτικά.

0: χειρίζομαι το κο.
1: Αρκετά τα θέματα που θα μας απασχολήσουν σήμερα στους Χιώτικους Ραδιοπαλμούς. Ήδη σας είπαμε το πρώτο που έχει να κάνει με, με τα καύσιμα, τις τιμές, το πώς διαμορφώνονται εδώ στην Χίο. Να σας πούμε μια καλή εξέλιξη που είχαμε. Το περιμέναμε, η αλήθεια είναι, γιατί είχαν προηγηθεί και αρκετές γκρίνιες με την εξέλιξη του έργου στο Αρχαιολογικό Μουσείο όσον αφορά το χρηματοδοτικό πλαίσιο στήριξής του. Θυμίζουμε ότι το έργο είχε στο Ταμείο Ανάκαμψης, από κάποια στιγμή και μετά Ταμείο Ανάκαμψης Πάπαλα, και υπήρχαν ερωτηματικά του τι θα γίνει με το έργο. Εξ αρχής τότε είχε βγει η Υπουργός Πολιτισμού, η κυρία Μενθώνη, και είχε πει ότι το έργο θα συνεχίσει να έχει εξασφαλισμένη χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ Βορείο Αιγαίο, από το πρόγραμμα που διαχειρίζει την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. Αυτό πλέον γίνεται και με τη Βούλα, την υπογραφή του Περιφερειάρχη, αφού εξέδωσε ανακοίνωση σήμερα, σύμφωνα με την οποία εντάχθηκε η χρηματοδότηση του έργου στο περιφερειακό πρόγραμμα 2021-2027, και μάλιστα η χρηματοδότηση αυξήθηκε στα 20.126.000 ευρώ, γιατί εντάσσεται και η παρέμβαση που αφορά την επανέκθεση του Αρχαιολογικού Μουσείου Χίου, που δεν ήταν μέσα στην αρχική χρηματοδότηση που είχε εξασφαλιστεί από το Ταμείο Ανάκαμψης, που σημαίνει ότι και η επέκταση των κτηριακών υποδομών θα γίνει, θα ολοκληρωθεί, ο εξυγχρονισμός του εξοπλισμού, σχεδόν διπλάσιοι θα είναι οι χώροι στο Αρχαιολογικό Μουσείο. Θυμίζουμε ότι το ακίνητο που υπήρχε είχε μία επιφάνεια της τάξης των 2.500 τετραγωνικών μέτρων, και δίπλα σε αυτό δημιουργούνται νέοι χώροι 2.000 τετραγωνικών μέτρων, και παράλληλα αναβαθμίζονται και οι υφιστάμενες κτηριακές υποδομές. Να σημειώσουμε ότι περιλαμβάνεται και ενεργειακή αναβάθμιση με απαραίτητες εγκαταστάσεις, δημιουργούνται και χώροι υποδοχής, εκδοτηρία εισιτήριων, βεστιάριο, χώρος παράλληλων εκδηλώσεων, βοηθητικοί χώροι, αποθηκευτικοί χώροι, πολιτήριο, χώροι εκθέσεων, εργαστήρια συντήρησης διπλασιάζονται. Προβλέπεται επίσης και η προσθήκη νέων εκθεσιακών χώρων. Γενικά θα έχουμε ένα άλλο μουσείο όταν ολοκληρωθεί το έργο, και τουλάχιστον σε σχέση με άλλα έργα της Χίου αυτό το βλέπουμε και τρέχει. Πηγαίνει, προχωράει κανονικά, και φτουφτουφτού μην το ματιάσουμε, να τελειώσει και στην ώρα του και να μπορέσουμε ξανά να επισκεφθούμε το Αρχαιολογικό Μουσείο. Λοιπόν, επίσης να σας πούμε ότι η άλλη καλή είδηση πάλι από την περιφέρεια έρχεται και αφορά τη χρηματοδότηση με 446.000 ευρώ πεζοπορικών μονοπατιών στα Ψαρά. Είναι ένα μεγάλο έργο, μια μεγάλη παρέμβαση, που και αυτό ήταν ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης, αλλά εκεί ήταν κουτσουρεμένος ο προϋπολογισμός, ήταν σχεδόν στα μισά τα χρήματα που θα δίνονται, και τότε ο Κώστας ο Βρατσάνος, ο δήμαρχος των Ψαρών, το πάλεψε, είπε ότι θέλει μεγαλύτερη χρηματοδότηση και κατάφερε να το εντάξει και αυτό στο περιφερειακό ΕΣΠΑ Βορείου Αιγαίου. Λοιπόν, με αυτές τις δύο καλές ειδήσεις θα πάμε σε διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά για να δούμε τα θέματα μας αναλυτικά.

0: Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Κλιματική αλλαγή.
2: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις, αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
3: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος μετάβαση.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Λοιπόν, διαβάζω τις χθεσινές τιμές. Μιλάμε για τη μέση τιμή στην Χίο. Αμόλυβδη 95, 2,048. Αμόλυβδη κατοστάρα, 2,291. Δίζελ κίνησης, 1,981. Με αυτές τις τιμές πάμε να συνομιλήσουμε με τον πρόεδρο του Συλλόγου Πρατηριούχων Υγρών Καυσίμων, τον Ηλία το Σαββάκη, που είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα.
2: Καλή σας μέρα.
1: Ποιο φράγμα των 2 ευρώ το έχουμε σπάσει εδώ και καιρό και δεν μας έφτασαν ούτε οι ενισχύσεις που το προηγούμενο διάστημα είχαν ανακοινωθεί από την κυβέρνηση. Δηλαδή, αν δεν είχαν μπει και αυτά τα λεπτά που έχει εφαρμόσει το μέτρο, το συγκεκριμένο, η κυβέρνηση, πού θα ήταν τώρα οι τιμές?
2: Θα είχαμε τα 2-30 και πάνω.
1: 2-30 και πάνω. Για να δούμε λοιπόν πώς έχει η κατάσταση και πώς λειτουργούμε και εμείς πια από εδώ και πέρα ως καταναλωτές.
2: Κοιτάξτε, η κατάσταση δεν εκτονώνεται. Αντιθέτως, το βλέπουμε καθημερινά, πλέον σε κάθε μέρα ανεβαίνει τουλάχιστον 2 λεπτά πάνω κάθε μέρα η τιμή της βενζίνης. Εδώ η Χίο, ας πούμε, είμαστε πιο τυχεροί από την έννοια ότι δεν έχουμε μεγάλη κατανάλωση, δεν προμηθευόμαστε καθημερινά, γι' αυτό δεν τη βλέπουμε τόσο άμεσα την αλλαγή. Στην Αθήνα έχει πάει πάνω από 2,20. Στην Αθήνα που παίρνουν καθημερινά. Mm-hmm. Φυσικά, εξυπακούεται, αυτό έχετε και στοιχείο, γιατί κάθε φορά που θα παραγγέλνουμε θα γίνεται το ίδιο πράγμα.
1: Αυτό το δίλεπτο που λέτε καθημερινά είναι στην ουσία από τις αρχές του μήνα?
2: Είναι, ναι, πάνω από μία εβδομάδα. Mm-hmm. Μία εβδομάδα τουλάχιστον που κάθε μέρα ανεβαίνει η τιμή.
1: Έχετε ξανασυναντήσει κάτι αντίστοιχο, γιατί είστε και πολλά χρόνια στο χώρο?
2: Κοιτάξτε, έχω ξανασυναντήσει πιο ψηλά τα κάψιμα, τότε με Ρωσία-Ουκρανία. Θυμάμαι ότι είχε πάει 2,40 η αμόλυβδη, αλλά ήταν πολύ γρήγορη η εκτόνωση. Δηλαδή ήταν πολύ, όλα εκτελήθηκαν πάρα πολύ γρήγορα. Εδώ τώρα έχουμε κλείσει 6 μήνες και όχι μόνο δεν μιλάμε για εκτόνωση, μιλάμε και για περαιτέρω αύξηση.
1: Πώς αντιδρούν οι καταναλωτές, δηλαδή θέλω να πω, έχουν μειώσει τις μετακινήσεις τους περαιτέρω, γιατί μπορεί να μην έχουμε, έχουμε πολλά χιλιόμετρα εμείς εδώ να διανύσουμε, αλλά ο καθένας έχει τις υποχρεώσεις του, δηλαδή.
2: Ακούστε, όπως και να έχει, είναι αυτό που λέμε, που γεννηθεί τη φυλακή μαθαίνει. Εμείς αυτές είναι οι μετακινήσεις μας, αυτά είναι τα έξοδα που έχουμε για τα καύσιμα και αυτά έχουμε υπολογίσει. Όταν αυτά αυξάνονται, εννοείται ότι σε βγάζουν έξω από τον προγραμματισμό σου. Και λογικό είναι να πρέπει κάπου να τα μειώσεις. Οι άνθρωποι είχαν μάθει στοιχείο ένα σπίτι να έχει μέσω ώρα, ας πούμε, 80 ευρώ το μήνα κάψιμα. Το 80 δεν γίνεται εύκολα 100 και 120.
1: Και να ήταν μόνο 100-120 θα ήταν καλά για πολλούς.
2: Ναι, αλλά δυστυχώς πρέπει κάπου, εννοείται ότι περιορίζονται μετακινήσεις. Και νομίζω ότι τώρα που έφυγε και το καλοκαίρι θα περιοριστούν ακόμα περισσότερο.
1: Σας ρωτούν από τώρα για το πετρέλαιο θέρμανσης?
2: Εννοείται. Εννοείται. Και αυτό είναι το... Εντάξει, η αλήθεια είναι τους περισσότερους δεν λέμε. Λέμε ότι ακόμα θα δούμε. Γιατί είναι, αυτή τη στιγμή τα στοιχεία είναι πολύ ανησυχητικά. Δεν μπορεί να ξεκινήσει εκεί το πετρέλαιο θέρμανσης. Αυτή τη στιγμή με βάση τα τώρα δεδομένα θα ξεκινούσε κοντά στο 1,70.
1: Ναι, με δεδομένο ότι το κίνησης είναι πια στα 2 ευρώ.
2: Ναι, θα ξεκινούσε κοντά στο 1,70. Ίσως και λίγο πάνω. Εντάξει, δεν μιλάμε για τραγικό ποσό, δεν το ζούμε.
1: Ναι.
2: Απλησίαστο.
1: Ενώ πέρσι, θυμίστε μου λίγο πώς είχε κινηθεί το πετρέλαιο θέρμανσης.
2: Ακούσε τώρα, εδώ είναι το μεγάλο πρόβλημα που υπάρχει. Είναι ότι πέρσι είχε ξεκινήσει κανονικά, έπεσε η τιμή, ήταν στα, όχι φυσιολογικά, στα δεδομένα που έχουμε μάθει.
1: Ήταν εκεί γύρω στο 1,15.
2: Αλλά από το Μάρτιο που ξεκίνησε, ανέβηκε πάρα πολύ. Με συνέπεια Μάρτιο και Απρίλιο, σχεδόν κανένα, όχι καταναλωτής, ούτε παρατήριο να μην έχει παραλάβει. Γιατί είχε φτάσει στο 1,5, 1,40, 1,50 και κανένας δεν έβαλε τον Απρίλιο, τον Μάρτιο και τον Απρίλιο πετρέλαιο θέρμανσης. Και εκεί τώρα τα σπίτια θα ξεκινήσει το 15 Οκτώβρη. Οι περισσότεροι καταναλωτές θέλουν πετρέλαιο θέρμανσης. Ενώ κάθε χρόνο μεγάλη μερίδα γύρω εκεί, Μάρτιο, Απρίλιο, βάζει 300-400 λίτρα να κάθονται. Πέρσι λόγω του ότι ήταν τόσο υψηλή η τιμή τον Μάρτιο και τον Απρίλιο, κανείς δεν έβαλε. Και κανένας πρωθυπουργός δεν παρέλαβε. Δηλαδή, εγώ ξέρω από τους περισσότερους συνάδελφους μου ότι τουλάχιστον τον τελευταίο ένα μήνα δεν κάναν καμία παραλαβή πετρέλαιο θέρμανσης. Και έτσι το ό,τι είναι να γίνει πρέπει να γίνει άμεσα. Δεν είναι ότι ο κάθε άνθρωπος έχει μέσα στο depósito 300-400 λίτρα να κάθονται και σου λέει εντάξει σιγά σιγά θα βρεθεί λύση.
1: Όταν λέτε ότι είναι να γίνει από πλευράς κυβέρνησης όσον αφορά τα μέτρα που πρέπει να ανακοινωθούν,
2: εννοείται.
1: Γιατί με λίγα λόγια δεν υπάρχουν και αποθέματα για να μπορέσουν να τη βγάλουν οι άνθρωποι.
2: Όχι, εμείς αυτό το έχουμε μεταβιβάσει ήδη μέσω ομοσπονδίας μας, ότι παιδιά ο κόσμος Μάρτιο και Απρίλη δεν έβαλε.
1: Ναι, και φαντάζομαι ότι αυτό είναι, ήταν πανελλαδικό.
2: Δεν ήταν
1: μόνο δικό μας, ήταν...
2: Τώρα, το Μάρτι πίστευε κανένας θα τραβήξει τόσο και τον Απρίλιο ότι θα τραβήξει αυτή το σκηνικό 6 μήνες. Όλοι ήταν στη φάση ότι εντάξει ας κάνουμε υπομονή και του χρόνου τον Οκτώβριο λογικά θα έχουν κάπως έρθει λίγο στα ίσια τα πράγματα.
1: Κύριε Σαββάκη, τι είναι εκείνο που ζητάτε εσείς σαν μέτρο, ποιο πιστεύετε ότι θα ήταν το πιο αποτελεσματικό, γιατί η κυβέρνηση μέχρι στιγμής, παρά τις δικές σας παροτρύνσεις για μείωση των φόρων που επιβαρύνουν τα καύσιμα, δεν κάνει κάτι.
2: Αυτό. Δεν υπάρχει κάποιο άλλο αποτελεσματικό μέτρο. Δεν, κοιτάξτε, ακόμα και η μείωση του ΦΠΑ θα ήταν καλή. Δεν το συζητάμε. Έτσι, και νομίζω ότι το βλέπουμε ότι έχει σαν μέτρο λειτουργεί η μείωση του ΦΠΑ από το γεγονός ότι η Χίο, η Μυτιλίνη, η Σάμου που έχουν πιο χαμηλό ΦΠΑ έχουν πιο χαμηλή βενζίνη από τη Ρόδο, από την Κρήτη και από τα άλλα μέρη. Σίγουρα και αυτό θα ήταν. Αλλά αυτό που πανελλαδικά μπορεί να λειτουργήσει, γιατί πολύ φοβάμαι ότι αν γίνει μείωση του ΦΠΑ μπορεί εμείς να εξαιρεθούμε που έχουμε έτσι κι αλλιώς μειωμένο. Αυτό που νομίζω πανελλαδικά θα μπορέσει να λειτουργήσει είναι μόνο μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Πρέπει να το χτυπήσουμε από την αρχή, από το δηληστήριο να μειωθεί η τιμή. Σε οποιοδήποτε άλλο κομμάτι προσπαθήσουμε να το βρούμε, θα χάνεται. Αυτό είναι μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, το οποίο ο ειδικός φόρος κατανάλωσης πάει από το δηληστήριο.
1: Και ο οποίος, πείτε μας και πόσο επιβαρύνει την τιμή των καυσίμων.
2: Μπορούμε να πούμε το πιο απλό πράγμα, για να μην πούμε σε αριθμούς.
1: Ναι.
2: Ότι η Κύπρος, η οποία αγοράζει από τα δηληστήρια της Ελλάδας, δεν έχει δηληστήρια η Κύπρος, πουλιέται αυτή τη στιγμή αμόλυβδη κοντά στο 1,5 ευρώ. Αυτή τη στιγμή. Η Κύπρος που αγοράζει από το δηληστήριο της Ελλάδας το καύσιμο. Άρα θα μπορούσαν πολύ απλά να το πάμε τουλάχιστον στο 1,80-1,90. Να το ρίξουν σε τέτοιο επίπεδο, να πέσει τουλάχιστον για αρχή σε αυτά τα επίπεδα. Και ακόμα περισσότερο το πετρέλαιο, γιατί ο περισσότερος κόσμος βάζει βενζίνη και δεν τον αντιλαμβάνεται ότι το πετρέλαιο είναι πιο σημαντικό, γιατί το πετρέλαιο επηρεάζει όλα τα άλλα προϊόντα. Πετρέλαιο βάζουν τα φορτηγά που μεταφέρουν τα πράγματα. Επηρεάζει όλες τις τιμές των προϊόντων. Οι φούρνοι που κάνουν τα ψωμιά, όλα αυτά δουλεύουν με πετρέλαιο. Άρα... Και αύξηση τη τιμή του πετρελαίου αυξάνει όλα τα προϊόντα.
1: Άρα λέτε μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης ή να παγώσει και στο πετρέλαιο θέρμανσης και στο πετρέλαιο κίνησης.
2: Παντού.
1: Α, και στη βενζίνη την αμόλυβδη.
2: Και στη βενζίνη. Και... Ναι. Δεν λέω ότι και η βενζίνη πρέπει να πέσει, εννοείται. Αλλά... Επειδή δεν ασχολείται λέω πολύ ο κόσμος με το κομμάτι του πετρελαίου, γιατί πιο πολύ βάζουν βενζίνη, αντιλαμβανόμαστε και το πετρέλαιο είναι πολύ σημαντικό. Πρέπει να γίνει παντού μείωση.
1: Λοιπόν, είναι δύσκολη κατάσταση. Η αλήθεια είναι ότι πρώτη φορά, όπως λέτε και εσείς, το βλέπουμε να έχει τόσο παρατεταμένη διάρκεια και δεν φαίνεται και φως στον ορίζοντα.
2: Αυτό.
1: Δηλαδή, δεν είναι μόνο το ότι έχει κρατήσει όλη αυτή η ιστορία 6 μήνες, δεν βλέπουμε και κάτι να χνοφέγγει.
2: Και ακόμα και όταν υπήρξε, γιατί ακόμα και όταν υπήρξε ένα φως και υπήρχε μια συμφωνία, δεν είδαμε μειώσει αισθητή. Και αυτό το έχω ξαναεξηγήσει και σε δικιά σας εκπομπή, ότι και να έρθει η μείωση της τιμής του πετρελαίου και τα σχετικά, θα αργήσουμε να τη δούμε, γιατί υπάρχει μεγάλο πρόβλημα στην παραγωγική αλυσίδα. Έχουν χτυπηθεί πολλές εγκαταστάσεις εκεί πέρα και υπάρχει γενικά έλλειψη. Και θα θέλει κάποιους μήνες μέχρι να καταφέρουμε, ακόμα και όταν βρεθεί η λύση, να έρθει το όλο σύστημα στα ίσια. Γι' αυτό θα λέω ότι αυτό το πρόβλημα δεν υπήρχε στο Ρωσία-Ουκρανία.
1: Λοιπόν,
2: εδώ είναι πολύ πιο έντονο.
1: Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή τη συνομιλία που είχαμε. Ευχάριστα δεν ήταν αυτά που είπαμε.
2: Αλλά η αλήθεια είναι ότι έχουμε και πολλά χρόνια να μιλήσουμε ευχάριστα.
1: Ναι.
2: Και έτσι.
1: Ναι. Έχω χάσει και εγώ το λογαριασμό. Ναι. Θυμάμαι κάποτε που μιλούσαμε πάντως και λέγαμε θα σπάσει η τιμή το φράγμα του 1 ευρώ.
2: Ναι, ναι,
1: και
2: ναι.
1: Τώρα έχουμε πάρει φόρα, έχουμε περάσει τα 2 ευρώ και πάμε με δύναμη και παραπάνω δυστυχώς. Το ζήτημα είναι ότι δεν έχουν αυξηθεί και τα εισοδήματά μας. Το αντίθετο θα έλεγα.
2: Ναι, το αντίθετο.
1: Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Εγώ ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά. Σας το είπα εγώ στην αρχή της εκπομπής. Φέτος το μαζεστάνει η αγάπη μας. Θα έρθουμε πιο κοντά ο ένας τον άλλον. Ζόρικα τα πράγματα και αν δεν ληφθούν άμεσα μέτρα, δεν ξέρω τι θα γίνει. Από τις 15 του Οκτώβρη νομίζω αρχίζει η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης και να ξεκινήσει, δεν ξέρω ποιοι θα έχουν διάθεση και χρήμα για να το προμηθευτούν. Είναι ώρα να συνδεθούμε με το Sky για τις ειδήσεις στην Ελλάδα και τον κόσμο, τίτλοι τοπικών ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά για να δούμε και τα υπόλοιπα θέματα μας.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογκ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: 101,3.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 12, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Συνεχίζονται οι μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στο καθοδικό ρεύμα της λεωφόρου Κηφισού από τη μεταμόρφωση προς τις τρεις γέφυρες λόγω τροχαίων συμβάντων. Πολύ αυξημένη παραμένει κίνηση στις Βασιλίσσης Αμαλίας και Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή, καθώς και στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών. Επιμένει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης στην προσωπική θέση του να επιδοτηθεί η εργασία και όχι η ανεργία, απαντώντας μέσω του ΣΚΑΙ στις αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης που προκάλεσαν οι σχετικές δηλώσεις του για το επίδομα ανεργίας. Ο κύριος Μαρινάκης επανέλαβε ότι πρόκειται για προσωπική του θέση, δεν είναι θέση της κυβέρνησης και δεν σχεδιάζεται κάτι τέτοιο. Εξέφρασε αυτό το οποίο ακούγεται ως λογική σε κάθε επιχείρηση από την πιο μικρή μέχρι την πιο μεγάλη. Να ανοίξουμε κάποια στιγμή τη συζήτηση, σημείωσε ο κύριος Μαρινάκης. Είναι πλέον ξεκάθαρο πως η κυβέρνηση προετοιμάζει τη μείωση του χρόνου καταβολής του επιδόματος ανεργίας στους 2 μήνες. Η δήλωση Μαρινάκη ήταν μόνο η αρχή, σχολίασε το ΠΑΣΟΚ. Μεγαλύτερη σύνταξη αλλά και αναδρομικά που κατά μέσο όρο θα ανέλθουν σε 3.000 ευρώ θα πάρουν 35.000 συνταξιούχοι, οι αποδοχές των οποίων επανυπολογίζονται αυτή την περίοδο από τον ΕΦΚΑ. Όπως γράφει σήμερα η Καθημερινή, πρόκειται κυρίως για συνταξιούχους του ΑΕΤ, του ΙΚΑ και του Δημοσίου, οι οποίοι είχαν περισσότερα από 30 χρόνια ασφάλισης. Η αύξηση της σύνταξης για τους συγκεκριμένους δικαιούχους προκύπτει από το γεγονός ότι οι ισχύοντες συντελεστές αναπλήρωσης είναι μεγαλύτεροι από αυτούς που προέβλεπε ο νόμος Κατρούγκαλου. Στο στόχαστρο απαταιώνων που προσποιούνταν υπαλλήλου του ΔΕΔΙ έπεσαν υπερήλικοι στην Αύπακτο και ηλικιωμένοι στο Αγρίνιο. Στην πρώτη περίπτωση, η υπερήλικη πίστηκε από το δράστη και τοποθέτησε σε σακούλα περίπου 5.000 ευρώ σε μετρητά και κοσμήματα αξίας περίπου 5.000 ευρώ, ενώ στη δεύτερη, με τον ίδιο τρόπο, ο δράστης απέσπασε 1.000 ευρώ σε μετρητά και κοσμήματα συνολικής αξίας περίπου 10.000 ευρώ. Εμπριστική επίθεση σημειώθηκε χθες το βράδυ σε είσοδο πολυκατοικίας του Ζωγράφου, με αποτέλεσμα να καταστραφεί ολοσχερός το αυτοκίνητο αντιδημάρχου της περιοχής, ενώ εκτεταμένες φορές υπέστησαν και 2 μοτοσυκλέτες του. Βίντεο που δεν το φως της δημοσιότητας καταγράφει τη στιγμή που ένας από τους 2 δράστες πλησιάζει το σημείο κρατώντας μπιτόνι με βενζίνη. Έχοντας καλυμμένο μέρος του προσώπου του, περιουλίζει το σταθμευμένο όχημα και στη συνέχεια βάζει φωτιά, προκαλώντας μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα την επέκταση των φλογών. Κατά την έρευνα, εντοπίστηκε σε κοντινή απόσταση ένα μπουκάλι που περιείχε βενζίνη. Απολογούνται σήμερα οι 2 γιατροί για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη μετά την αναβάθμιση της κατηγορίας ευάρους τους για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Η συμπληρωματική δίωξη σχετίζεται με νέα πιστήρια που κατέθεσε η αστυνομία στις δικαστικές αρχές και αφορούν δεδομένα για τις ζωτικές λειτουργίες του τραγουδιστή από το μηχάνημα πλάσμα φαίρεσης. Η Πρωθυπουργός της Δανίας κατήγγειλε σήμερα ότι η ρωσικό πολεμικό σκάφος εκτόξευσε 2 φωτοβολίδες προς ελικόπτερο των δυνάμεων της χώρας πάνω από τη Βαλτική θάλασσα. Οι ρωσικές ενέργειες έχουν στόχο να εκφοβίζουν και να σπείρουν τη Διχόνια. Δεν θα επιτύχουν, δεν θα υποχωρήσουμε, δήλωσε σε ανακοίνωσή της. Ο Πρωθυπουργός δεσμεύεται να προωθήσει αλλαγές και στα 4 έθνη του Ηνωμένου Βασιλείου και τάσεται στεναρά υπέρ της Ένωσης, απαντάει Downing Street στους ηγέτες της Σκωτίας, της Ουαλίας και της Βόρειας Ιρλανδίας που ζητούν ανεξαρτησία από το Ηνωμένο Βασίλειο. Είχε προηγηθεί κοινή διακήρυξη των ηγετών των 3 χωρών με την οποία καλούσαν τη Βρετανική κυβέρνηση να προετοιμαστεί για συνταγματικές αλλαγές.
2: Σε Eklandi Kids Festival. Το φεστιβάλ του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης επιστρέφει και φέτος με ελεύθερη είσοδο. Προσβάσιμο σε όλα τα παιδιά και τους εφήβους. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Πάρκο Ελευθερίας. Χορός, συναυλίες, θέατρο, οικαστικά, stand-up comedy, κινηματογράφος, skateboarding και πολλά ακόμη. Αναλυτικό πρόγραμμα στο seclandic.gr σε συνεργασία με τον Οπανδά. Μεγάλος χορηγός Eurobank.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση, την απόκτηση του Ανά Σαλάχ Εντίν, ανακοινώσε ο Παναθηναϊκός, ο Μαροκινός ποδοσφαιριστής, θα αγωνίζεται στο τριφύλι με μονοετή δανεισμό από τη Ρώμα. Η Εθνική Βόλεϊ Ανδρών πέτυχε μεγάλη νίκη με 3-1 σετ επί της Σλοβενίας στη Μόντενα και έκανε σημαντικό βήμα για την πρόκριση στους 16 του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Σήμερα στις 5 το απόγευμα η Εθνική παίζει με τη Σουηδία. Για το Basketball Champions League σήμερα παίζουν Προμηθέας Βιέννη στις 2 και 4 και Μανίσα Κολοσσός στις 4.30.
3: Πάμε σε γραμμή, ναι.
4: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
3: Πολλά γκολ.
4: Γκολ στο βόλεϊ.
3: Ποιο βόλεϊ?
4: Ποιο ματς?
3: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
4: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
3: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
0: Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρξει συννεφιά με πιθανότητα τοπικών βροχών κυρίως στα δυτικά. Άνεμη βόρειο-ανατολική 4 με 5. Μποφορτή θερμοκρασία θα εκμεθεί από 18 έως 28 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά δεν αποκλείεται να σημειωθούν τοπικές μπόρες θερμοκρασία έως 27 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη στο Νότιο Ιόνιο, την Πελοπόννησο και στην Κρήτη θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά πρόσκαιρα αυξημένη από το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά και το Βόρειο Ιόνιο, οπότε θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο Ανατολική 3 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ και στο Αιγαίο Βόρει 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 28 με 30 και τοπικά στα δυτικά έως 31 βαθμούς. Την Τετάρτη στην Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, την Νότια Πελοπόννησο, Κυκλάδες, στην Κρήτη, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στην Κρήτη και τα Κύθυρα σποραδικές καταιγίδες, στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά, με πιθανότητα για τοπικές μπόρες κυρίως στα ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος, Πέμπτη και Παρασκευή δεν αναμένονται αξιόλογες βροχές. Η θερμοκρασία και πάλι δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Μας τώρα πάλι
6: Κύος, Ράδιο Αλήθεια,

0: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
1: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
0: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
1: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
0: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
1: Θα μας βρείτε στην Οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 710 22 242 και 6944 781 289, και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
0: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
2: Ένας όμορφος χώρος δεν χρειάζεται πολλά. Χρειάζεται τις σωστές επιλογές. Είτε ετοιμάζεις το πρώτο σου φοιτητικό σπίτι, είτε ανανεώνεις το Airbnb, το μικρό ξενοδοχείο ή τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σου, στα Julio Stores θα βρεις ό,τι χρειάζεσαι. Μικροέπιπλα και έπιπλα βεράντας, εξοπλισμό κουζίνας και μπάνιου, κουρτίνες, κουρτινόξυλα, μαξιλάρια, χαλιά και διακοσμητικά. Julio Stores, Βερίτη 30. Τηλέφωνο 22 710 21 206. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο.
3: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
4: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
4: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φριδάς.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 22 710 20 920.
5: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και od.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
6: Χίος, Ράδιο Αλήθεια,

0: Fresh and Healthy στο ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Ο ταπεινός μαϊντανός δίνει ένα άρωμα σωματικής και πνευματικής ευεξίας στα πιάτα μας. Όχι, δεν υπερβάλλουμε καθόλου. Αυτό ακριβώς καταφέρνει ο μαϊντανός χάρη στο συνδυασμό φιλικού οξέως, βιταμίνης K, σιδήρου και βιταμίνη C που έχει στη σύνθεσή του. Τώρα θα κοιτάς το μαϊντανό με άλλο μάτι.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market της Χίου, από τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου έως και το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, Dole μπανάνες 1,59 το κιλό. Θράκης γεύσης, επιλεγμένα λαδικά και αλφα τορτίγες σε σούπερ τιμές. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
2: Τι είναι η κλιματική αλλαγή?
3: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου.
4: Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις, αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
5: Μια παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος Μετάβαση.
6: Κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, 3η 15 Σεπτεμβρίου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. 10 μέρες μετά από τα εγγένεια του νέου δημοτικού κήπου και εμφανίστηκαν οι πρώτες φθορές. Όπως προκύπτει από ρεπορτάζ της Αλήθειας, το παιχνίδι με τις Ρόδες παρουσίασε πρόβλημα και τέθηκε προσωρινά εκτός λειτουργίας μέχρι να επισκευαστεί. Οι ίδιες πληροφορίες κάνουν λόγο για πρόβλημα που προέκυψε από κακή χρήση του οργάνου. Ακόμα βρέθηκαν σπασμένα ήδη 2 όργανα, ενώ η μάχη με τα σκουπίδια είναι καθημερινή. Το πρώτο κουδούνι βρίσκει δεκάδες σχολεία με κενά και ελλείψεις σε ειδικότητες και παράλληλες στηρίξεις στο νησί μας, αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγωγών Χίου, ο οποίος καλεί σε γενική συνέλευση την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, 6 το απόγευμα, στον οίκο Χίου Διδασκάλου για να οργανώσουν τη δράση τους οι εκπαιδευτικοί. Την αγανάκτησή του εξέφρασε με δήλωσή του ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Σταύρος Μιχαηλίδης για τη μη δρομολόγηση σχολικών λεωφορείων για τη μεταφορά μαθητών. Περιμένω, είπε, λύση αύριο. Αν η τοπική αυτοδιοίκηση είναι ανίκανη, τη λύση πρέπει να τη δώσει η κυβέρνηση. Την 5η 17 Σεπτεμβρίου, 12 το μεσημέρι, ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου Κωνσταντίνος Μουτζούρης θα εγκαινιάσει το έργο της παράκαμψης του Χαλκιού, στο οποίο ολοκληρώθηκε και παραδίδεται πλέον σε χρήση. Η τελετή θα πραγματοποιηθεί παρουσία εκπροσώπων και πρέσβεων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της επίσκεψης του στοιχείου για έργα που υλοποιήθηκαν ή υλοποιούνται με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Απρόσκοπτα συνεχίζεται το έργο στο Αρχαιολογικό Μουσείο Χίου παρά το γεγονός ότι απεντάχθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης. Σήμερα, μάλιστα, ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου Κωνσταντίνος Μουτζούρης υπέγραψε την ένταξη στο πρόγραμμα Βόρειο Αιγαίο 2021-2027 ΕΣΠΑ της πράξης επέκταση, εξυγχρονισμός και επανέκθεση του Αρχαιολογικού Μουσείου Χίου συνολικής δημόσιας δαπάνης 20.126.863 ευρώ. Σύμφωνα με το αστυνομικό δελτίο, εξιχνιάστηκε από το αστυνομικό τμήμα μαστιχοχωρίων υπόθεση κλοπής που διαπράχθηκε πριν από μία εβδομάδα σε επιχείρηση στον εμποριό. Ταυτοποιήθηκε η μεδαπός 34 ετών που μπήκε από ανασφάλιστη είσοδο επιχείρησης, αφαίρεσε προϊόντα αξίας 2.300 περίπου ευρώ καθώς και 80 ευρώ. Στο πλαίσιο των ερευνών βρέθηκε και κατασχέθηκε μέρος των αφαιρεθέτων αντικειμένων. Ο Δήμος Χίου διοργανώνει την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου 11 το πρωί εκδήλωση τιμής στον Ιάσονα Καλαμπόκα, η οποία θα τελεστεί στο χώρο του Αδριάντατου στην πόλη της Χίου. Η ΚΝΕ διοργανώνει το 52ο φεστιβάλ της το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου 7.30 το απόγευμα στην πλατεία Νικολάου Πλαστήρα. Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Αλίας της Περιφερειακής Ενότητας Χίου πραγματοποιεί τον τρίτο γενικό ψεκασμό κατά του δάκου της ελιάς αύριο Τετάρτη σε Ολύμπους, Πυργή, Αρμόλια, Κέραμο, Λεπτόποδα. 5η 17 Σεπτεμβρίου, Καλαμωτή, Ελάτα, Λυθή, Βέσα, Βολισσός, Πειραμά, Παρπαριά. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, Πατρικά, Φλάτσια, Βουνό, Κινή, Σιδηρούντα, Σπαρτούντα, Φυτά, Κυπουργές, Διευχά, Κατάβαση. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, Νένιτα, Καταράκτης, Παγίδα, Πιτιός, Αμάδες, Καρδάμιλα. Όπως ενημερώνει ο ΔΕΔΙΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Τετάρτη 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι περιοχή Αγίας Ερημιώνης. 5η 17 και Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στις Ινούσες περιοχές Μάρμαρο και Ασπαλαθρόκαμπος. Σύμφωνα με σχετική ενημέρωση, μέχρι την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου θα εκτελούνται εργασίες απόκσισης του υφιστάμενου ασφαλτικού οδοστρώματος και στη συνέχεια ασφαλτόστρωσης σε δρόμους της πόλης της Χίου. Οι εργασίες θα πραγματοποιούνται 7 το πρωί με 5 το απόγευμα στις οδούς Καραμανή, Παπαστεφάνου, Ίδρας, Κωνσταντίνου Καραμανλή και Δόνης Τηλιανού. Η μερίδα αφιερωμένη στους άγριους επικονιαστές, τη βιοπικιλότητα και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος της Χίου θα πραγματοποιηθεί στο Ομήριο Πνευματικό Κέντρο αύριο Τετάρτη στις 6 το απόγευμα. Στο επίκεντρο της ημερίδας θα βρίσκεται ένα κρισίμως κινδυνεύον είδος συρφίδας, η οποία έχει καταγραφεί στην Ευρώπη μόνο σε περιοχή κοντά στα Αρμόλια. Η πέμπτη πανελλήνια πολυθεματική συνάντηση εφηβικών και νεανικών ομάδων Νέοι Ομηρίδες 2026 ξεκινάει στο νησί μας αύριο Τετάρτη στο Ομήριο Πνευματικό Κέντρο. Την 5η 17 Σεπτεμβρίου γιορτάζει το ιδιωτικό παρεκκλήσι των Αγίων Ενδόξων Μαρτύρων Σοφίας Πίστεως, Αγάπης και Ελπίδος της Παναγίας Λέτσενας. Το Ινστιτούτο Αιγαίου του Δικαίου της Θάλασσας και του Ναυτικού Δικαίου σε συνεργασία με τις εκδόσεις Ακουλά καλούν στην παρουσίαση του νέου βιβλίου του Γιώργου Νούλα, δικηγόρου διεθνολόγου, «Η αμφισημία των αποφάσεων των διεθνών δικαστηρίων για την αναγνώριση ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδας σε νησιωτικά κράτη, η εφαρμογή του στο Αιγαίο και η ελληνική διπλωματική ανάγνωση», την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου 7.30 το απόγευμα στη Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη Χίου Κοραής. Το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στα Αρμόλια, στην αίθουσα της Ένωσης Μάστιγων Παραγωγών Χίου, εγκαινιάζεται έκθεση φωτογραφιών του Γκίντο Ραν με 31 ασπρόμαυρες εικόνες και τίτλο «Λίγοι άνθρωποι, πολλά σημάδια». Στον αρχαιολογικό χώρο της Ασκαλόπετρας πραγματοποιείται την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου η εκδήλωση του Πολιτιστικού Συλλόγου Ομήρου Νόστος με το θεατρικό μονόλογο «Προμηθεύς Λιόμενος» με το Σταύρο Σπυράκη στον ομότιτλο ρόλο. Η παράσταση, θυμίζουμε, ότι εγκαινιάστηκε το 2025 στο Μουσείο Μαστίχας του Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομήλου Πουραίος στο πλαίσιο της έκθεσης «Προμηθεύς Λιόμενος εν Χίο». Ο Σύλλογος Φίλων Θεάτρου και Τέχνης Χίου Παρασκήνιο 18 δίνει δύο διπλές παραστάσεις με τίτλο «Οι καθρέφτες της Οφιλίας», μια περιπατική performance σε σκηνοθεσία Αβραάμ Γκουτζελούδη στο Αρχοντικό Στεφάνου στον Κάμπο της Χίου την Παρασκευή 25 και το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Πρώτη παράσταση 7.30 το απόγευμα, δεύτερη 9 το βράδυ. Η Ιερά Μητρόπολη Χίου Ψαρών και Νησών ανακοίνωσε ότι τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 6 το απόγευμα στον Μητροπολιτικό Ναό θα αρχίσουν τα μαθήματα της Σχολής Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου Μητροπολίτης Διονύσιος Μπαϊρακτάρης. Οι εγγραφές μαθητών γίνονται στα γραφεία της Μητρόπολης έως τις 30 Σεπτεμβρίου και στο τηλέφωνο 22 710 43 045. Τα μαθήματα παρέχονται εντελώς δωρεάν. Η χοροδία Αγίας Μαρίνας Καλοπλήτου ξεκινά τις πρόβες στην Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 7 το απόγευμα στο κελί της Αγίας Μαρίνας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 6944-538-534. Το ΚΑΠΗ Δημοχείου προγραμματίζει ημερήσια εκδρομή στις 25 Σεπτεμβρίου στα Καρδάμιλα με δωρεάν μετακίνηση για τα μέλη του. Πληροφορίες στη γραμματεία του ΚΑΠΗ έως τις 23 Σεπτεμβρίου και στα τηλέφωνα 22 710 814 74 22 710 44 395. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα ο καιρός θα είναι αίθριος. Η άνεμη βόρη εντάσσεως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 24 έως 28 βαθμούς, η υγρασία από 33 έως 48%. Αύριο Τετάρτη ο καιρός θα είναι αίθριος. Η άνεμη βόρη 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 21 έως 29 βαθμούς και η υγρασία από 42 έως 68%. Αγαπητοί ακροατές, αυτή ήταν η τίτλη των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

0: Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμής, Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
2: Έγινε, αφεντικό!
1: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
2: Ό,τι πεις, αφεντικό!
1: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
2: Έγινε, αφεντικό!
1: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
3: Κλιματική αλλαγή.
4: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις, αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
3: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος μετάβαση.
5: Κίος Ράδιο Αλήθεια

Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, δεν φύγαμε και έχουμε μια ηχηρή παρέμβαση από το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων των μαθητών του Δημοτικού Σχολείου του Πυργίου και του Νηπιαγωγείου Πυργίου. Μπορείτε να φανταστείτε με τι ακριβώς ασχολούνται οι άνθρωποι, με το πρόβλημα της μεταφοράς των μαθητών. Εκτός από την μεταφορά των μαθητών στο 7ο Νηπιαγωγείο της Χίου, που ήταν άγωνος ο διαγωνισμός της περιφέρειας, προβλήματα υπάρχουν και στη μεταφορά από χωριά της Νότιας Χίου μαθητών στο Δημοτικό Σχολείο Πυργίου και στο Νηπιαγωγείο. Και εκεί η προκήρυξη του διαγωνισμού δεν καρποφόρησε, θα γίνει επαναπροκήρυξη. Χθες φιλοξενούσε η Ειρήνη Αναγνώστου και έναν αυτοκινητιστή που δραστηριοποιείται στη συγκεκριμένη περιοχή και είπε ότι τι να πάρουμε μέρος στο διαγωνισμό, οι προϋποθέσεις που τίθενται και που βγαίνουν από την ελληνική πολιτεία είναι ασύμφορες, διότι δεν μας καλύπτει τα δρομολόγια πηγαίνοντας τα οχήματα να πάρουν τους μαθητές. Και με δεδομένες χιλιομετρικές αποστάσεις που έχουμε στην συγκεκριμένη περιοχή, δεν μπορούμε να εκδηλώσουμε ενδιαφέρον, διότι θα μπούμε μέσα. Πολύ απλά τα είπε ο άνθρωπος. Τώρα, από εκεί και πέρα, εκείνο που λένε οι γονείς είναι ότι θα πρέπει η περιφέρεια να κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να αποκατασταθεί αυτό το πρόβλημα, διεκδικώντας το δίκαιο των παιδιών τους, την ισότιμη πρόσβαση στην εκπαίδευση. Και επισημαίνουν οι γονείς μεταξύ άλλων ότι η άγωνη έκβαση μιας διαγωνιστικής διαδικασίας δεν μπορεί να μετατρέπεται σε πρόβλημα των μαθητών, των νηπίων και των οικογενειών τους. Μάλιστα, ο Σύλλογος επιφυλάσσεται ότι αν δεν θα δοθεί λύση στο συγκεκριμένο πρόβλημα, θα θέσει το θέμα ενώπιον κάθε αρμόδιας εθνικής και ευρωπαϊκής αρχής, συμπεριλαμβανομένης επιτροπής, όπως λέει, αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ευρωπαϊκής Επιτροπής, υπό το πρίσμα του δικαιώματος πραγματικής πρόσβασης στην εκπαίδευση, των δικαιωμάτων του παιδιού και της αρχής ότι το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού πρέπει να αποτελεί πρωταρχική μέρημνα των δημόσιων αρχών. Πολύ καλά και μελετημένα τα λέει ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Δημοτικού Σχολείου Πυργίου και του Νηπιαγωγείου Πυργίου, που φαίνεται ότι έχει ασχοληθεί αρκετά με το θέμα, διότι θυμίζουμε δεν είναι η πρώτη χρονιά που αντιμετωπίζουν αυτά τα προβλήματα, είναι η δεύτερη χρονιά που εκεί έχουν το ίδιο θέμα. Όπως σημειώνει μεταξύ άλλων ο Σύλλογος, το ζήτημα αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα όταν αφορά παιδιά που ζουν σε χωριά ενός ακριτικού νησιού, όπου οι αποστάσεις, η περιορισμένη διαθεσιμότητα μεταφορικών μέσων και οι ιδιαίτερες συνθήκες της νησιωτικότητας καθιστούν τη μαθητική μεταφορά ουσιαστική προϋπόθεση για την ισότιμη και απρόσκοπτη πρόσβασή τους στην εκπαίδευση. Η διαμονή σε ένα ακριτικό χωριό της Χίου δεν μπορεί να συνεπάγεται δυσμενέστερη πρόσβαση ενός παιδιού στη σχολική του μονάδα. Ζητούν λοιπόν άμεση εξασφάλιση με κάθε νόμιμο διαθέσιμο μέσο της καθημερινής και ασφαλούς μεταφοράς όλων των μαθητών και νηπίων του Δημοτικού Σχολείου και του Νηπιαγωγείου Πυργίου, που σήμερα παραμένουν χωρίς δρομολόγιο, με έναρξη από την αμέσως επόμενη σχολική ημέρα. Να αξιοποιηθεί άμεσα κάθε προβλεπόμενη νόμιμη δυνατότητα προσωρινής ή έκτακτης κάλυψης των ακάλυπτων δρομολογίων μέχρι την οριστική ανάθεσή τους, χωρίς να μετακυλείται η ευθύνη της μεταφοράς της οικογένειας. Εάν η περιφέρεια θεωρεί ότι δεν είναι αντικειμενικά δυνατή η έναρξη μεταφοράς από την αμέσως επόμενη σχολική ημέρα, να θέσει, λένε οι γονείς, χωρίς καθυστέρηση, σε εφαρμογή συγκεκριμένη προσωρινή λύση που θα εξασφαλίζει ότι κανένας δικαιούχος μαθητής ή νήπιο δεν θα στερείται την πρόσβαση στο σχολείο λόγω έλλειψης μεταφορικού μέσου.

Δεν ζητούμε άλλη γενική ενημέρωση για το εάν μια γραμμή, ένα δρομολόγιο απέβει άγωνα. Ζητούμε, λένε οι γονείς από, από τα χωριά εκεί του Πυργίου, μέλη του Συλλόγου Γονέων του Δημοτικού και του Νηπιαγωγείου, ζητούν την επίλυση του προβλήματος. Οι μαθητές και τα νήπια πρέπει να μπορούν να προσέρχονται καθημερινά στις σχολικές τους μονάδες και να επιστρέφουν με ασφάλεια, χωρίς η φοίτησή τους να εξαρτάται από το εάν οι γονείς διαθέτουν αυτοκίνητο ή μπορούν να εγκαταλείπουν την εργασία τους για τη μεταφορά τους. Σε περίπτωση που δεν εξασφαλιστεί άμεσα η μεταφορά των μαθητών, όπως προείπαμε, οι γονείς προειδοποιούν ότι θα προσφύγουν σε ευρωπαϊκά όργανα. Όπως διευκρινίζουν, δεν αποσκοπούν να έρθουν σε αντιπαράθεση, ούτε θέλουν να έχουν ανταλλαγή διοικητικών εξηγήσεων. Με λίγα λόγια, μπούχτισαν οι άνθρωποι να ακούνε τα ίδια και τα ίδια. Ο σκοπός είναι να μπορούν τα παιδιά τους να πηγαίνουν στα σχολεία τους. Λοιπόν, ζητούν να γίνουν οι ενέργειες και μάλιστα πετάνε και ένα καρφάκι στην επιστολή τους. Ότι, εν πάση περιπτώσει, η περιφέρεια πρόσφατα έκανε και στην Χίο μια πολύ έτσι δυνατή, ένα πολύ δυνατό φεστιβάλ με σημαντικό κόστος, που μπορεί, όπως λένε όλα, να είναι νόμιμα και καλώς καμωμένα, αλλά μπαίνει πια και θέμα προτεραιοτήτων και ιεράρχησης προτεραιοτήτων. Ωραία τα φεστιβάλ, αλλά πρέπει και τα παιδιά να μπορούν να πηγαίνουν στο σχολείο. Βάζει δηλαδή και αυτή τη διάσταση. Είχε, λέει, για το φεστιβάλ, συμπεριλαμβάνονται δαπάνες, όπως σημειώνει, για παραγωγή, μετακινήσεις, διαμονές, φιλοξενία και προβολή. Δεν αμφισβητούμε, γράφουν χαρακτηριστικά, την νομιμότητα, τη χρησιμότητα των δαπανών αυτών. Αντιλαμβανόμαστε ότι ενδέχεται να αφορούν διαφορετικούς κωδικούς του προϋπολογισμού. Θέτουμε όμως ευθέως, γράφουν στην επιστολή τους, ζήτημα διοικητικών προτεραιοτήτων. Η ασφαλής καθημερινή πρόσβαση παιδιών στην υποχρεωτική εκπαίδευση δεν μπορεί να παραμένει χωρίς πρακτική λύση. Πολύ απλά, ιδού η Ρόδος, ιδού και το πίδημα, λένε οι πυργούσεις στην περιφέρεια. Που δεν είναι πυργούσι, το είπαμε έτσι σχηματικά, γιατί επαναλαμβάνουμε, στο σχολείο, στο δημοτικό σχολείο του Πυργίου και στο νηπιαγωγείο του Πυργίου πηγαίνουν από όλα τα γύρω μαστιχοχώρια που δεν είναι και κοντά παιδιά για να φοιτήσουν εκεί, δηλαδή και από την Ελλάδα και από τη Βέσσα αν έχει παιδιά και από τα Μεστά και από παντού. Όλοι πηγαίνουν στο Πυργί. Πώς θα πάνε? Δεν είναι 1 και 2 χιλιόμετρα η μετακίνησή τους? Σε κάποιες περιπτώσεις είναι πολλά χιλιόμετρα καθημερινά.

0: Για να δούμε και θα υπάρχει λύση. Να σας πω, τώρα που θα έρθουν και οι πρεσβευτές, από το πρωί έχουμε πάρει τουλάχιστον 3 δελτία τύπου από την περιφέρεια. Τι δεν στέλνετε ρε παιδιά ένα δελτίο τύπου, μόνο στέλνετε 3 διαφορετικά για να πείτε το ίδιο πράγμα. Που είπατε και πριν από μερικές ημέρες, ότι θα εγκαινιαστεί η παράκαμψη του Χαλκιούς. Ωραία, τελείωσε το έργο. Θα κάνουμε και τα εγκαίνια και θα είναι εδώ και οι πρέσβεις από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν τις πρεσβείες τους στην Αθήνα. Επειδή το έργο χρηματοδοτήθηκε με ευρωπαϊκούς πόρους κλπ. Με το καλό να μας έρθουν οι πρεσβευτές, εντάξει, να τους πούμε και αυτό το πρόβλημα που έχουμε στην νησιωτική Ελλάδα. Ότι υπάρχουν περιοχές, υπάρχουν χωριά μας, τα οποία δεν μπορούν να μεταφέρουν τους μαθητές τους στο σχολείο γιατί βγαίνει άγωνος ο διαγωνισμός. Για να δούμε τι θα μας πούν οι πρεσβευτές. Τα έχουν και εκείνοι στη χώρα τους αυτά τα προβλήματα? Ή τα έχουν λύσει με άλλο τρόπο σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Και έχουμε και σε αυτό εμείς την πρωτοτυπία. Να μην μπορούμε να εφαρμόσουμε ειδικά μέτρα σε περιοχές που αντιμετωπίζουν ειδικά προβλήματα, όπως είναι αυτές της Χίου. Να μην έχουμε συγκοινωνία στα χωριά για τους μεγάλους, να μην έχουμε συγκοινωνία και για τα πιτσιρίκια να τα πάμε στο σχολείο. Και κατά τα άλλα θέλουμε να μιλάμε για τα δικαιώματα του παιδιού. Και να μετακυλούμε την ευθύνη στους γονείς και να κουνάμε και το δάχτυλο. Πάμε σε διαφημίσεις γιατί δεν μπορώ τώρα. Ανέβηκε η θερμοκρασία. Πάμε σε διαφημίσεις και σε λίγο επιστρέφουμε.
1: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
2: Έγινε, αφεντικό!
1: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
2: Ό,τι πεις, αφεντικό!
1: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
2: Έγινε, αφεντικό!
1: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιούδης Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιούδης Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
3: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
4: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
3: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
3: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
0: Η Ειρήνη Νοτιά είναι μια ψυχωμένη για αυτό που κάνει Ελληνοαμερικανίδα επιχειρηματίας από τα Καρδάμιλα, η οποία αναπτύσσει μια πρωτοβουλία που βάζει στην κυριολεξία την ναυτιλία μέσα στις σχολικές αίθουσες, ενεργοποιώντας τους μαθητές να υιοθετήσουν ένα πλοίο. Αναλύει το όλο εγχείρημά της στο Γιάννη Τζούμα, στην τηλεόραση της Αλήθειας, την 5η στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ, στην εκπομπή Αυτοπροσώπος.
5: Μίλες 100 τάξεις στην Ελλάδα μέχρι τώρα το έχουν εφαρμόσει και το ζητάνε και δεύτερη φορά, γιατί είναι εργαλείο για τη δασκάλα να τους μάθει όχι μόνο γεωγραφία, όχι μόνο αγγλικά, μαθηματικά, φυσική.
6: Έχουμε από εκεί τα πρώτα παιδιά τα οποία είπανε πάμε για εργασία στη θάλασσα.
5: Ναι, έχουμε 380 νέοι.
7: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
8: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
9: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
10: Κύος Ράδιο Αλήθεια.

0: Ναι, οι ομιρίδες στοιχείο και φέτος, 14 με 19 Σεπτεμβρίου, από χθες ξεκίνησαν οι εκδηλώσεις. Χθες είχαμε μάλιστα και μια περιπατική διαδρομή. Θα γίνουν και για ένα τριήμερο παραστάσεις από τις δράσεις των παιδιών από διάφορες περιοχές της Ελλάδας, αλλά και από το εξωτερικό, γιατί φέτος έρχονται στην Χίο, έρχεται στοιχείο και μια ομάδα νέων από την Ισπανία. Για τη συγκεκριμένη διοργάνωση δόθηκε συνέντευξη τύπου σήμερα στο που αλλού, στο Ομίριο. Πάμε να ακούσουμε αρχικά την Αντιδήμαρχο Πολιτισμού, την κυρία Αναστασία Γαλάνη.
1: Να βρίσκομαι σήμερα εδώ, στην πέμπτη συνάντηση Νέοι Ομιρίδες, μια διοργάνωση που έχει στο επίκεντρό της κάτι πολύ σημαντικό, τους νέους ανθρώπους και τη δημιουργικότητά τους. Ο Δήμος στηρίζει αυτή την πρωτοβουλία γιατί πιστεύουμε ότι ο πολιτισμός δεν είναι μόνο η ιστορία και η παράδοσή μας. Είναι και το αύριο. Είναι η δυνατότητα να δίνουμε στους νέους χώρο να εκφραστούν, να συνεργαστούν, να εμπνευστούν και να δημιουργήσουν. Και οι νέοι ομιρίδες το πετυχαίνουν με το πιο όμορφο τρόπο. Παίρνουν τον Όμηρο, την Οδύσσια και το διαχρονικό ταξίδι του ανθρώπου και τα βλέπουν μέσα από τα μάτια μιας νέας γενιάς. Γιατί τελικά κάθε γενιά έχει τη δική της Οδύσσια και είναι πολύ σημαντικό να δώσουμε στους νέους μας τα εφόδια και την ελευθερία να γράψουν τη δική τους. Θέλω να συγχαρώ τους διοργανωτές, τους εκπαιδευτικούς και κυρίως όλα τα παιδιά που συμμετέχουν. Ως Δήμος θα είμαστε δίπλα τους, στηρίζοντας δράσεις που κάνουν τον πολιτισμό ζωντανό και δίνουν στους νέους πρωταγωνιστικό ρόλο. Καλώ όλους τους χιώτες να έρθουν να δουν από κοντά την φανταστική δουλειά που κάνουν οι νέοι μας, να αισθανθούν την αγνότητα, τη δημιουργικότητα και την αγάπη για αυτό που κάνουν.

Πάμε λοιπόν να ακούσουμε και τους διοργανωτές της συγκεκριμένης συνάντησης νέων στο νησί μας.

0: Η συνεχόμενη χρονιά γίνεται το Φεστιβάλ των Ομιλητών στη Χίο. Σχολεία από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό για άλλη μια χρονιά έρχονται στο νησί μας και με τις παραστάσεις τους, οι οποίες είναι όλες πολύ υψηλού επίπεδου. Να πούμε, οι αιτήσεις που είχαμε από τα σχολεία ήταν πάρα πολλές. Δυστυχώς δεν μπορέσαμε να κάνουμε να έρθουν όλα τα σχολεία εδώ. Έγινε επιλογή και καταλαβαίνετε ότι οι παραστάσεις που θα δούμε είναι πράγματι κάτι που αξίζει τον κόπο για τους χιώτες να έρθουν να παρακολουθήσουν. Μαθητές, γονείς, εκπαιδευτικοί να έρθουν να παρακολουθήσουν. Έχουμε, να πούμε, τα σχολεία που θα έρθουν. Έχουμε τα εκτός Χίου σχολεία, το πειραματικό της Νέας Ιωνίας Βόλου, το πρώτο γυμνάσιο Βόλου, το μουσικό Λάρισας, τα εκπαιδευτήρια Μπακογιάννη της Λάρισας, το καλλιτεχνικό σχολείο του Περιστερίου, το γυμνάσιο Βουλιαγμένης, το γυμνάσιο Κεγέλ Πλωμαρίου και το σχολείο από την Ισπανία που νομίζω από την πρώτη...
1: Όχι, από την πρώτη,
0: από τη δεύτερη.
1: Τέσσερις.
0: Για τέσσερις συνεχείς χρονιές λαμβάνει μέρος στο διαγωνισμό και το φεστιβάλ και πάντα μας εντυπωσιάζει με τις παραστάσεις τους. Επίσης, σχολεία από τη Χίο θα συμμετέχουν, το δεύτερο γυμνάσιο Χίο, το πρώτο ΓΕΛ, το ΓΕΛ Βροντάδου, το μουσικό σχολείο, επίσης και η δομή προσφύγων για την εκπαίδευση προσφύγων, και εκείνοι θα έχουν κάποιο βίντεο και κάποια μικρά δρόμενα που θα παρουσιάσουν. Είναι πάρα πολύ σημαντικά όλα αυτά που θα γίνουν αυτές τις τρεις μέρες στο νησί. Είναι πάρα πολύ όμορφη όλη αυτή η προσπάθεια και είναι πράγματι πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια. Αξίζουν πάρα πολλά συγχαρητήρια στους εκπαιδευτικούς που όλο το χρόνο προετοιμάζουν τους μαθητές τους για τέτοια δρόμενα. Όπως επίσης και στους γονείς, οι οποίοι βοηθούν τα παιδιά τους και συνδράμουν σε όλες τις προσπάθειες αυτές. Και να ευχαριστήσουμε βέβαια και όλους το Δήμο και όλους όσους μας βοηθούν για να γίνει όλο αυτό το εγχείρημα, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο, όπως είπα και πριν, και σίγουρα αν δεν υπάρχει συνεργασία μεταξύ του Δήμου, της Δευτεροβάθμιας, του ΕΘΟΣ, δεν θα γινόταν τίποτε από όλα αυτά. Υπάρχει πολύ μεγάλη, πολύ καλή συνεργασία και επιτυγχάνονται πράγματα.
2: Λοιπόν, ακούσαμε την κυρία Δέσποινα Μουτάφη, η οποία είναι η υπεύθυνη του Γραφείου Σχολικών Δραστηριοτήτων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Είναι μια συνδιοργάνωση η συγκεκριμένη συνάντηση των νέων ομιλητών στην Χίο. Ψυχή της οργάνωσης και της συγκεκριμένης διοργάνωσης η Στέλλα Τσιροπινά από τον Οργανισμό Έθος Αιγαίου. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε και την κυρία Στέλλα Τσιροπινά.
3: Οι νέοι ομιλίδες πραγματικά κάθε χρονιά είναι ένα στοίχημα που τώρα την τρίτη εβδομάδα του Σεπτέμβρη, κάθε Σεπτέμβρη για 5 συνεχόμενα χρόνια έχουμε τη χαρά να το πραγματοποιούμε με τον συντονισμό του πολιτιστικού φορέα Έθος Αιγαίου, τη συνεργασία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και των σχολικών δραστηριοτήτων, την συνδιοργάνωση από το Δήμο Χίου, την αιγίδα και οικονομική ενίσχυση από το Υπουργείο Πολιτισμού και την υποστήριξη επίσης από την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. Αυτό που είπε η Δέσποινα, ότι εάν δεν συνεργαστούμε όλοι αυτοί οι φορείς, πιθανότατα το στοίχημα να μην έχει τύχει, είναι μια απόλυτη αλήθεια. Επίσης, είναι πάρα πολύ σημαντικό σε μια εποχή που το κοινοτικό πνεύμα πια μας έχει εγκαταλείψει, να εμφανίζεται έστω για μία εβδομάδα μπροστά μας μέσα από αυτή την υπερπροσπάθεια όλων των ομάδων, γιατί φανταστείτε ότι επί ένα χρόνο όλες αυτές οι ομάδες που θα παρουσιάσουν έργα δουλεύουν γι' αυτό. Και εδώ θέλω να πω κάτι πολύ σημαντικό. Το να κάνουμε ένα φεστιβάλ για τα ομιλητικά έπι που έχει τίτλο «Νέοι Ομιλίδες» δεν είναι αυτός ο σκοπός. Δεν κάνουμε δηλαδή κάποιες εκδηλώσεις για να τις κάνουμε. Έχουμε πάρα πολύ βαθύ καημό αυτές οι εκδηλώσεις, γιατί είμαστε σε μια εποχή που βλέπουμε όλοι τα παιδιά μας, τους μαθητές μας, να μην ενδιαφέρονται για αυτά τα οποία τους δίνονται στο σχολείο. Γιατί? Βεβαίως δεν θα απαντηθεί εδώ. Οι απαντήσεις είναι πάρα πολλές. Η εποχή μας έχει αλλάξει άρδιμη. Το εκπαιδευτικό σύστημα στις βασικές του δομές παραμένει το ίδιο. Επικρατεί η εξετασιοκρατία και άρα λοιπόν τα ομιλικά έπι μπαίνουν και αυτά μέσα σε αυτό. Μέσα σε αυτήν δηλαδή την ιστορία να γράψω καλά, να μην κάνω λάθος ας πούμε τις τεχνικές της αφήγησης και τελικά όλο αυτό το οποίο υπάρχει 2.800 χρόνια πριν από μας, που δεν μας έχει ανάγκη στην πραγματικότητα. Η Οδύσσια και η Ιλιάδα δεν μας έχει ανάγκη. Εμείς την έχουμε ανάγκη. Γιατί για να παραμένει αυτό το έργο σαν ένας παγκόσμιος φάρος, μην ξεχνάμε ότι όλη τη χρονιά συζητάμε για την κινηματογραφική ταινία του Νόλαν. Σημαίνει κάτι αυτό. Σημαίνει ότι αυτός ο πρώτος αφηγητής, ποιητής, αυτός που έδωσε τα σύμβολα όλα αυτά τα οποία είναι μυθικά αλλά και ταυτόχρονα σύμβολα της καθημερινότητάς μας, έχει ένα νόημα και έναν πυρήνα πάρα πολύ σημαντικό. Λοιπόν, η προσπάθειά μας είναι να πλησιάσουν βιωματικά τον Όμηρο, τα παιδιά, οι εκπαιδευτικοί, εμείς, οι θεατές, να νιώσουμε ακριβώς όλα αυτά τα οποία με πάρα πολύ πάθος έχουν φτάσει μέχρι την εποχή μας, γιατί έχουν αντιγραφεί και ξανααντιγραφεί. Έτσι θα μπορούσαν να μην έχουν διασωθεί, αλλά διασώθηκαν από τους Ομηρίδες, που ήταν οι απόγονοι του Ομήρου. Και μάλιστα να πω και κάτι εδώ που ίσως δεν είναι γνωστό. Οι Ομηρίδες λέγεται ότι είναι ένα βασικό επιχείρημα για το ότι ο Όμηρος πέρασε από τα μέρη της Χίου. Γιατί αυτή η κατάληξη σημαίνει καταγωγή είτε φυσική, ήταν δηλαδή η απόγονη του Ομήρου, είτε καταγωγή κατά πνεύμα. Αυτοί λοιπόν οι Ομηρίδες, οργανωμένοι σε συντεχνίες, διέσωσαν και διατήρησαν τα ομηρικά έπι μέχρι να καταγραφούν επί Πισίστρατου. Και έτσι λοιπόν να αντιγραφούν και να ξαναντιγραφούν και να φτάσουν μετά βέβαια όταν εμφανίστηκε η τυπογραφία να γίνουν κτήμα όλης της ανθρωπότητας. Οι νέοι Ομηρίδες τώρα, γι' αυτό έχουμε αυτόν τον τίτλο, προσπαθούμε να πλησιάσουμε το πνεύμα αυτό με έναν τρόπο βιωματικό, με έναν τρόπο καθόλου παλιακό, με έναν τρόπο που να ανταποκρίνεται στα ερωτήματα και στα αιτήματα της εποχής μας. Και εγώ το λέω με συγκίνηση ότι όλα αυτά τα χρόνια έχουμε δει εργασίες και παραστάσεις εξαιρετικές, συγκινητικές, από όλα τα μέρη, από τη Χίο, από τα νησιά του Αιγαίου που μας έχουν κάνει την τιμή να έρθουν, από όλη την Ελλάδα και βέβαια από την ομάδα της Ισπανίας. Να πω εδώ ότι χθες ξεκίνησαν οι νέοι Ομηρίδες με μια περιπατητική διαδρομή που είχε τίτλο «Από τα Πετρωτά στα Ομήρικα». Και εκεί είδαμε με ανθρώπους που γνωρίζουν πολύ καλά την περιοχή τους θρύλους που είναι ακόμα ζώντες για τον Όμηρο.
2: Πέμπτη λοιπόν πανελλήνια πολυθεματική συνάντηση εφηβικών και νεανικών ομάδων στο Ομήριο. Παραστάσεις, θυμίζουμε, αύριο και την Παρασκευή μετά τις 6 το απόγευμα θα είναι ελεύθερη η είσοδος και στην Δασκαλόπετρα την 5η 17 Σεπτεμβρίου πάλι από τις 6 το απόγευμα. Ακούσαμε και την Αντιδήμαρχο την Αναστασία Γαλάνη και τη Δέσποινα Μουτάφη από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από το Γραφείο των Σχολικών Δραστηριοτήτων και τη Στέλλα Τζιροπινά από τον Οργανισμό Έθος Αιγαίου, μια διοργάνωση που φέρνει αρκετά παιδιά που προσπάθησαν να μοιηθούν από τα επίπτωτα ομηρικά και να το ζήσουν όλο αυτό βιωματικά, όπως είπε και η Στέλλα Τζιροπινά. περισσότερα επισκηνής για να δούμε πια την πράξη εφαρμογής όλων αυτών που έκαναν τον προηγούμενο χρόνο. Διαφημιστικά μηνύματα, πλησιάζουμε και στο Δελτίο Ειδήσεων με την Ζένα Χατζηδημήτρη.

0: σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Έργα δύο ταχυτήτων με προδιαγραφές από την τεχνολογία του μέλλοντος και ποιότητα υπογραφής TechNet Hue. Τεχνική εταιρεία Hue ΕΠΕ. TechNet Hue. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Ανακύκλωση μπαζών.
2: Προσαρμοζόμενοι στις νέες εξελίξεις, επεκταθήκαμε στη λειτουργία κατάλληλα διοδοτημένης εγκατάστασης, επεξεργασίας αποβλήτων, ανακύκλωσης εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων σε συνεργασία με την Ανακέμα ΑΕ, συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης ΑΕΚ. Με πιστοποίηση ISO και ιδιόκτητο μηχανολογικό εξοπλισμό που ανανεώνουμε και εμπλουτίζουμε συνεχώς.
1: Τεχνική εταιρεία TechNet Hue. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ασφαλτομείγματος και προϊόντων ασφάλτου στην περιοχή Θόλος. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ανακύκλωση μπαζών, εξκαφών, κατασκευών και καταδαφίσεων στην περιοχή Μαντράκια Γρού.
2: Γραφεία στην οδό Αγίων Αποστόλων 36, στοιχείο. Τηλέφωνα 2271-081-380, 2271-040-280 και στο technetch@otenet.gr.
3: Σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
4: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
3: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
4: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
3: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
4: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
3: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
4: Υπεύθυνο σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
3: Προδοκανάκι 13.
4: Τηλέφωνο 2271 920.
5: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
6: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
7: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Λίγο πριν περάσουμε στις ειδήσεις και της Ζένα Χατζηδημητρίου, να πούμε ότι το παράρτημα χείου της Πανελλήνιας Ένωσης Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας ανακοίνωσε το θάνατο του τελευταίου, όπως τον αποκαλεί, αντάρτη του Ελληνικού Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού στην Χίο, του Δημήτρη Κουσκουσάκη του Κωνσταντίνου, που έφυγε πλήρης ημερών, αν δεν κάνω λάθος, 103 ετών πρέπει να ήταν. Ο Δημήτρης Κουσκουσάκης, ο οποίος τιμήθηκε και στην τελευταία εκδήλωση που έγινε στα μέσα της περασμένης εβδομάδας, 10 Σεπτέμβρη, για την επέτειο της απελευθέρωσης της Χίου από τους Γερμανούς στο μνημείο της Εθνικής Αντίστασης στο λιμάνι, μια εκδήλωση που έγινε με πρωτοβουλία του παραρτήματος Χίου της ΠΑΕ Δημοκρατικού Στρατού. Να σημειώσουμε ότι η κηδεία του θα πραγματοποιηθεί στην Εκκλησία της Παναγίας Λατομήτισσας την 5η 17 Σεπτεμβρίου στις 6 το απόγευμα. Και όπως αναφέρει η ΠΑΕΑ, αποχαιρετούμε τον αγωνιστή πατριώτη που τίμησε μέχρι τα βαθιά γεράματα με αξιοπρέπεια τη συμμετοχή του στην αμυκή εθνική αντίσταση του λαού κατά την περίοδο της γερμανικής κατοχής. Ο Μπάρμπα Μίτσος, μέσα τις γραμμές του παραρτήματος, του οποίου διετέλεσε μέλος της δικούς επιτροπής του, στάθηκε ταλάντευτος αγωνιστής και λαϊκός ηγέτης για την υπεράσπιση των δίκαιων του λαού. Ο Δημήτρης Κουσκουσάκης του Κωνσταντίνου ήταν παιδί πολυμελούς προσφυγικής οικογένειας που οργανώθηκε. Δόθηκε μέλος της ΕΠΟΝ και έγινε μέλος της ελασίτικης ομάδας που αντιτάχθηκε στη βία και την τρομοκρατία της γερμανικής ναζιστικής κατοχής. Πάντα στην πρώτη γραμμή πήρε μέρος σε δεκάδες μικροσαμποτάζ κατά των Γερμανών, είτε καταστρέφοντας τα μεταφορικά μέσα τους, είτε προκαλώντας βλάβες στα καλώδια επικοινωνίας τους. Αλώνιζε τις προσφυγικές γειτονιές, προσφέροντας τρόφιμα στις ορφανεμένες οικογένειες που η πείνα θέριζε τις ζωές τους, είτε τα βράδια μετέφερε εκρηκτικά για να χτυπηθούν οι υποδομές των Γερμανών. Σημαντική στιγμή της δράσης του, η αρπαγή της Ευγενίας Λίναρη από την πτέρυγα του νοσοκομείου, συμμετέχοντας στην ενέργεια της ελασίδικης ομάδας του Γιώργη Μαυράκη. Αυτόν τον άνθρωπο, σημειώνει το παράρτημα χείου της ΠΑΕΑ Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας, τιμήσαμε πριν λίγες μέρες, ανήμερα της 10η Σεπτέμβρη του 1944, μέρα που πριν 82 χρόνια βρέθηκε στην πρώτη γραμμή του αγώνα και που παρέλασε στην απελευθερωτική συγκέντρωση του ΕΑΜ στην πλατεία Βουνακίου με τον τουφέκι του αγώνα και πορεύτηκε αλήγιστος στο διάβα του χρόνου. Λοιπόν, επαναλαμβάνουμε, και η κηδεία του στην Παναγία τη Λατομήτισσα την 5η στις 6 το απόγευμα. Δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά. Έχουμε μεταξύ άλλων να μιλήσουμε και για το φεστιβάλ της ΚΝΕ που θα γίνει στο νησί μας. Έδωσαν συνέντευξη τύπου τα στελέχη τους, τα μέλη της κομμουνιστικής νεολαίας. Θα τους ακούσουμε μετά την επιστροφή μας από το δελτίο.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια.
3: Οι συντάκτες του σταθμού μας σας ενημερώνουν για τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου σήμερα και το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Μόλις 10 ημέρες από τα εγκαίνια του νέου δημοτικού κήπου και οι πρώτες φθορές είναι γεγονός. Το γνωστό κοτετσόσυρμα έκανε την εμφάνισή του στην παιδική χαρά, αποκλείοντας τμήμα της. Όπως προκύπτει από ρεπορτάζ της Αλήθειας, το παιχνίδι με τις ρόδες παρουσίασε πρόβλημα και τέθηκε προσωρινά εκτός λειτουργίας μέχρι να επισκευαστεί. Οι ίδιες πληροφορίες κάνουν λόγο για πρόβλημα που προέκυψε από κακή χρήση του οργάνου, για την οποία όμως δεν τιμωρήθηκε κανένας παρά την φύλαξη που υπάρχει. Παράλληλα, σπασμένα βρέθηκαν ήδη δύο όργανα, ενώ η μάχη με τα σκουπίδια είναι καθημερινή και 24ωρη. Το πρώτο κουδούνι βρίσκει δεκάδες σχολεία με κενά και ελλείψεις σε ειδικότητες και παράλληλες στηρίξεις, αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγωγείου και καλεί σε γενική συνέλευση την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου στις 6 το απόγευμα στον Νίκο Χίου Διδασκάλου για να οργανώσουν τη δράση τους οι εκπαιδευτικοί. Στοιχείο, στην παράλληλη στήριξη εκτιμάται ότι υπάρχουν πάνω από 100 διαγνώσεις, ενώ ζητήθηκαν από την πρωτοβάθμια εκπαίδευση Χίου 68 εκπαιδευτικοί για δημοτικά και νηπιαγωγεία και τελικά προσλήφθηκαν μόλις 26 εκπαιδευτικοί παράλληλη στήριξη στα δημοτικά και 10 στα νηπιαγωγεία. Όπως τονίζει ο Σύλλογος, απαράδεκτη είναι η κατάσταση και με τις ειδικότητες, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται σοβαρά προβλήματα τόσο στο ορολόγιο πρόγραμμα και στη λειτουργία των ολοήμερων, ενώ αναφέρεται και στα προβλήματα που υπάρχουν με τη μεταφορά των μαθητών στην Νότια Χίο και στα 7ο και 10ο νηπιαγωγεία Χίου. Την αγανάκτησή του εξέφρασε με δήλωσή του ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Σταύρος Μιχαηλίδης για την μη δρομολόγηση σχολικών λεωφορείων για τη μεταφορά μαθητών. Περιμένω, είπε, λύση αύριο. Αν η τοπική αυτοδιοίκηση είναι ανίκανη, τη λύση πρέπει να τη δώσει η κυβέρνηση. Μας αρκεί ότι και οι δύο έχουν αφήσει χωρίς λεωφοριακή συγκοινωνία την ύπαιθρο της Χίου. Την 5η 17 Σεπτεμβρίου στις 12 το μεσημέρι, ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου Κωνσταντίνος Μουτζούρης θα εγκαινιάσει το έργο της παράκαμψης του Χαλκιού, στο οποίο ολοκληρώθηκε και παραδίδεται πλέον σε χρήση. Η τελετή, όπως σημειώνει στην ανακοίνωσή της η Περιφέρεια, αποκτά ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς θα πραγματοποιηθεί παρουσία εκπροσώπων και πρέσβεων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της επίσκεψής του στοιχείου για έργα που υλοποιήθηκαν ή υλοποιούνται με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Λόγω των εγγενείων, όπως ενημερώνει η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Χίου, την 5η 17 Σεπτεμβρίου θα υπάρχει εκτροπή της κυκλοφορίας σε τμήματα της νέας οδού από τις 11.30 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι. Εφιστά την προσοχή των οδηγών και τη συμμόρφωσή τους με τις υποδείξεις της τροχέας. Οι πρέσβεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ελλάδα θα επισκεφθούν τη Χίου και τις Συνούσες από 16 έως 18 Σεπτεμβρίου. Την 5η 17 Σεπτεμβρίου σε 9 το πρωί θα επισκεφθούν την Περιφερειακή Ενότητα Χίου, ενώ στη συνέχεια θα παραστούν στα εγγένεια του έργου παράκαμψης Χαλκιούς. Την ίδια μέρα η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου θα παραθέσει επίσημο δείπνο στο Καστέλι στον Κάμπο. Απρόσκοπτα συνεχίζεται το έργο στο Αρχαιολογικό Μουσείο Χίου, παρά το γεγονός ότι απεντάχθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης. Σήμερα μάλιστα ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου Κωνσταντίνος Μουτζούρης υπέγραψε την ένταξη στο πρόγραμμα Βόρειο Αιγαίο 2021-2027 ΕΣΠΑ της πράξης επέκταση, εξυγχρονισμός και επανέκθεση του Αρχαιολογικού Μουσείου Χίου συνολικής δημόσιας δαπάνης 20.126.863 ευρώ. Το έργο αφορά στην αποκατάσταση του υπάρχοντος κτηριακού συγκροτήματος του μουσείου στην αρχική του μορφή, καθώς έχει δεχθεί μεταγενέστερες επεμβάσεις, και στην ενίσχυση του φέροντος οργανισμού του στην επέκτασή του με την ανέγερση νέου κτηρίου. Σύμφωνα με το αστυνομικό δελτίο, εξιχνιάστηκε από το αστυνομικό τμήμα μαστιχοχωρίων υπόθεση κλοπής που διαπράχθηκε πριν από μία εβδομάδα περίπου σε επιχείρηση στον εμποριό. Ταυτοποιήθηκε η Μεδαπός, 34χρονος, που μπήκε από ανασφάλιστη είσοδο επιχείρησης και αφαίρεσε προϊόντα, ρολόγια, κομπολόγια, πορτοφόλια, είδη ένδυσης και άλλα αξίας 2.300 ευρώ περίπου, καθώς και το χρηματικό ποσό των 80 ευρώ. Στο πλαίσιο των ερευνών βρέθηκε και κατασχέθηκε μέρος των αφαιρεθέντων αντικειμένων. Ο Δήμος Χίου διοργανώνει την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου στις 11 το πρωί εκδήλωση τιμής στον Ιάσονα Καλαμπόκα, η οποία θα τελεστεί στο χώρο του Ανδριάντατου στην πόλη της Χίου. Η Κομμουνιστική Νεολαία Ελλάδας διοργανώνει το 52ο φεστιβάλ της το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου 7.30 το απόγευμα στην πλατεία Νικολάου Πλαστήρα. Περιλαμβάνει μουσική βραδιά με τους Παντελή Λύκο, Χρύσα Καραΐσκου και Γιάννη Κυριακόπουλο και μουσικό αφηγηματικό αφιέρωμα από το γερμανικό εγχειρίδιο πολέμου του Μπρέχτ. Θα μιλήσει ο Λουκάς Αναστασόπουλος, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Στο χώρο θα λειτουργούν βιβλιοπωλείο, εκθέσεις και παιδό. Η διέμφθηση αγροτικής οικονομίας και αλίας της Περιφερειακής Ενότητας Χίου, τμήμα ποιοτικού και φυτογενομικού ελέγχου, πραγματοποιεί τον τρίτο γενικό ψεκασμό κατά του δάκου της ελιάς. Το πρόγραμμα είναι το παρακάτω. Αύριο Τετάρτη σε Ολύμπους, Πυργή, Αρμόλια, Κέραμο, Λεπτόποδα. Την 5η 17 Σεπτεμβρίου, Καλαμωτή, Ελάτα, Λυθή, Βέσα, Βολισσός, Πειραμά, Παρπαριά. Την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, Πατρικά, Φλάτσια, Βουνό, Κοινή, Σιδηρούντα, Παρτούντα, Φυτάκι, Πουργές, Διευκά, Κατάβαση. Το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, Νένιτα, Καταράκτης, Παγίδα, Πιτιός, Αμάδες, Καρδάμιλα. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Τετάρτη 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στην περιοχή Αγίας Ερημιώνης. Την 5η 17 και την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στις Συνούσες, στις περιοχές Μάρμαρο και Ασπαλαθρόκαμπος. Σύμφωνα με σχετική ενημέρωση, μέχρι την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου θα εκτελούνται εργασίες απόκσισης του υφιστάμενου ασφαλτικού οδοστρώματος και στη συνέχεια ασφαλτόστρωσης σε δρόμους της πόλης της Χίου. Οι εργασίες θα πραγματοποιούνται 7 το πρωί με 5 το απόγευμα στις εξής οδούς: Καραμανή, Παπαστεφάνου, Ίδρας, Κηδώνη, Στυλιανού. Ενημερωτική ημερίδα αφιερωμένη στους άγριους επικονιαστές, τη βιοπικιλότητα και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος της Χίου θα πραγματοποιηθεί αύριο Τετάρτη στις 6 το απόγευμα στην αίθουσα συνεδρίων του Ομηρίου Πνευματικού Κέντρου. Η ημερίδα διοργανώνεται με τη συνεργασία και την υποστήριξη του Γραφείου Εθελοντισμού του Δήμου Χίου. Στο επίκεντρο βρίσκεται ένα κρισίμος κινδυνεύων είδος συρφίδας που έχει καταγραφεί στην Ευρώπη μόνο σε περιοχή κοντά στα Αρμόλια. Η Ειρήνη Νοτιά είναι μια ψυχωμένη για αυτό που κάνει Ελληνοαμερικανίδα επιχειρηματίας από τα Καρδάμιλα που αναπτύσσει μια πρωτοβουλία που βάζει στην κυριολεξία την αυτιλία μέσα στις σχολικές αίθουσες ενεργοποιώντας τους μαθητές να υιοθετήσουν ένα πλοίο. Αναλύει το όλο εγχείρημά της στο Γιάννη Τζούμα στην Αλήθεια TV την 5η στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην εκπομπή Αυτοπροσώπος. Η 5η Πανελλήνια Πολυθεματική Συνάντηση Εφηβικών και Νεανικών Ομάδων Νέοι Ομηρίδες 2026, η οποία συνδέει το ακατάλληλο μυρικό παρελθόν της ποιητικής αφήγησης με το παρόν μας, δίνει και αυτό το Σεπτέμβρη ραντεβού στοιχείο. Νέοι και νέες από τη Λέσβο, τη Χίο, την Αττική, τη Θεσσαλία, τη Μακεδονία και την Ισπανία θα ζωντανέψουν μορφές και θέματα από την ομηρική ποίηση μέσα από θεατρικές παραστάσεις, τραγούδι, χορό, ζωγραφικά και μουσικά. Έργα. Οι παραστάσεις θα πραγματοποιούνται από τις 6 το απόγευμα με ελεύθερη είσοδο για το κοινό στους εξής χώρους: στο Ομήριο Πνευματικό Κέντρο αύριο Τετάρτη και την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου και στη Δασκαλόπετρα την 5η 17 Σεπτεμβρίου. Την 5η 17 Σεπτεμβρίου γιορτάζει το ιδιωτικό παρεκκλήσι των Αγίων Ενδόξων Μαρτύρων Σοφίας, Πίστεως, Αγάπης και Ελπίδος της Παναγίας Λιτσένης στην πόλη της Χίου. Ο Μέγας Εσπερινός στις 6.30 το απόγευμα της Τετάρτης, όπου θα τελεστεί και αρτοκλασία, ο Δε Όρθρος και εν συνεχεία η Θεία Λειτουργία την 5η 17 Σεπτεμβρίου στις 7 το πρωί. Το παρεκκλήσι θα παραμείνει ανοιχτό την παραμονή της εορτής, όπως και ανήμερα μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας μέχρι αργά το βράδυ. Το Ινστιτούτο Αιγαίου του Δικαίου της Θάλασσας και του Ναυτικού Δικαίου σε συνεργασία με τις εκδόσεις Ακουλά καλούν στην παρουσίαση του νέου βιβλίου του Γεωργίου Νούλα, δικηγόρου διεθνολόγου, «Η αμφισημία των αποφάσεων των διεθνών δικαστηρίων για την αναγνώριση ΑΟΣ και η υφαλοκρηπίδα σε νησιωτικά κράτη, η εφαρμογή του στο Αιγαίο και η ελληνική διπλωματική ανάγνωση», την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου 7.30 το απόγευμα στη Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη Χίου Κοραής. Για το βιβλίου, εκτός από τον συγγραφέα, θα μιλήσουν επίσης η Πέλοπας Λάσκος, Γενικός Γραμματέας Υπουργείου Δικαιοσύνης Δικηγόρος, Άγγελος Συρίγος, Καθηγητής Διεθνούς Δικαίου και Εξωτερικής Πολιτικής, Βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Γιάδης Γιάδης, Ευρωβουλευτής Κύπρου, Φρέντης Μπελέρης, Ευρωβουλευτής Ελλάδας και Χαράλαμπος Τσιλιώτης, Καθηγητής Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στα Αρμόλια, στην αίθουσα της Ένωσης Μάστιχο Παραγωγών, εγκαινιάζεται έκθεση φωτογραφιών του Γκίντο Ραν με 31 ασπρόμαυρες εικόνες και τίτλο «Λίγοι άνθρωποι, πολλά σημάδια». Η έκθεση θα είναι επισκέψιμη μέχρι τις 27 Σεπτεμβρίου κάθε βράδυ 6 με 9. Στον αρχαιολογικό χώρο της Δασκαλόπετρας πραγματοποιείται την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου η εκδήλωση του Πολιτιστικού Συλλόγου Ομήρου Νόστος με το θεατρικό μονόλογο «Προμηθεύς Λιόμενος» με το Σταύρο Σπυράκη στον ομότιτλο ρόλο. Η παράσταση εγκαινιάστηκε το 2025 στο Μουσείο Μαστίχας Χίου του Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομήλου Πειραιώς στο πλαίσιο της έκθεσης «Προμηθεύς Λιόμενος εν Χίο». Ο Σύλλογος Φίλων Θεάτρου και Τέχνης Χίου Παρασκήνιο 18 δίνει δύο διπλές παραστάσεις με τίτλο «Οι καθρέφτες της οφειλίας», μια περιπατητική performance σε σκηνοθεσία Βραάμ Γκουτζελούδη στο Αρχοντικό Στεφάνου στον κάμπο της Χίου, στην οδό Παύλου Χαλκούση 13 πλησίων των Δημοτικών Σχολείων Κλούβα, την Παρασκευή 25 και το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Πρώτη παράσταση στις 7.30 το απόγευμα και δεύτερη στις 9 το βράδυ, είσοδος 10 ευρώ, συμπεριλαμβάνεται και ένα ποτήρι κρασί. Απαραίτητη η κράτηση θέσης στο τηλέφωνο 6982-38-2539. Η Ιερά Μητρόπολη Χίου Ψαρών και Νουσών ανακοίνωσε ότι τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 6 το απόγευμα με την τέλεση του αγιασμού στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Χίου από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Χίου κ. Μάρκο θα αρχίσουν τα μαθήματα της Σχολής Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου Μητροπολίτης Διονύσιος Βαϊρακτάρης. Οι εγγραφές μαθητών θα γίνονται στα γραφεία της Μητρόπολης έως τις 30 Σεπτεμβρίου στο τηλέφωνο 22 710 43 045, και τα μαθήματα θα παρέχονται εντελώς δωρεάν. Η χοροδία Αγίας Μαρίνας Καλοπλήτου ξεκινά ξανά τις πρόβες της την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου σε 7 το απόγευμα στο κελί της Αγίας Μαρίνας. Οι πρόβες θα συνεχίσονται κάθε Παρασκευή την ίδια ώρα υπό την καθοδήγηση της δασκάλας Σόφη Σκότη. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 6944-538-534, Λεωνίδας Κάκαρης. Το ΚΑΠΗ Δημουχείου προγραμματίζει μερίσια εκδρομή στις 25 Σεπτεμβρίου στα Καρδάμιλα με δωρεάν μετακίνηση για τα μέλη του. Για κρατήσεις θέσεων μπορείτε να απευθύνεστε στη Γραμματεία ΚΑΠΗ έως και τις 23 του μήνα. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 22 710 8 14 74, 22 710 44 3 95. Και περνάμε σε αθλητικές ειδήσεις. Η Ελισάβετ Ιωσιφίδου κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στην κατηγορία BC2 του World Boccia Challenger που έγινε στο Πίλσεν της Τσεχίας. Οι Ίωνες ανακοίνωσαν την απόκτηση του νεαρού μπασκετμπολίστα Μιχάλη Αλαχούζου. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Τρίτη ο καιρός θα είναι έδριος, η άνεμη θα είναι βόρειο εντάσεως 4 μποφόρη, θερμοκρασία από 24 έως 28 βαθμούς Κελσίου και υγρασία από 33 έως 48%. Αύριο Τετάρτη ο καιρός θα είναι έθριος, η άνεμη θα είναι βόρειο εντάσεως 4 μποφόρη, θερμοκρασία από 21 έως 29 βαθμούς και υγρασία από 42 έως 68%. Πριν κλείσουμε το τοπικό δελτίο ειδήσεων, έχουμε ακόμα τις καθιερωμένες χρήσιμες πληροφορίες. Σήμερα διημερεύουν στην πόλη της Χίου έως 9 το βράδυ τα φαρμακεία Χαμέτη στην οδό Χιόνης 2 και Χάρλα στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 78, ενώ θα διανυκτερεύει μετά τις 9 το βράδυ το φαρμακείο Τρεμουλιάρη στην οδό Αεροπόρου Ροδοκανάκη 37 στη Φάρκινα. Στο Βροντάδο εφημερεύει το φαρμακείο του αγαπητού Βασιλάκη και στα Θημιανά του Θεμιστοκλή Ιωαννίδη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

Σαν σήμερα στοιχείο. Κάθε μέρα μια σταγόνα ιστορίας. Καθημερινά κοντά σας από το Χίος Ράδιο Αλήθεια, αμέσως μετά τα δελτία ειδήσεων.

0: Σαν σήμερα στοιχείο το 1932 φτάνουν στο νησί για ενταφιασμό σύμφωνα με την τελευταία επιθυμία του τα οστά του μεγάλου δημοτικιστή Γιάννη Ψυχάρη. Μετά την επιμνημόσυνη δέηση στη Μητρόπολη τα οστά μεταφέρονται και ενταφιάζονται σε μνημείο που φιλοτέχνησε ο Γλύπτης Δημητριάδης στη Δασκαλόπετρα του Βροντάδου.
1: Χίος, Ράδιο Αλήθεια.

0: Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς, Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
2: Έγινε, αφεντικό!
1: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
2: Ό,τι πεις, αφεντικό!
1: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
2: Έγινε, αφεντικό!
1: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
3: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
4: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
3: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
3: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-2920.
5: Γιάννη.
6: Έλα.
5: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια.
6: Πάλι. Χθες δεν πήγα.
5: Έλα μωρέ. Αν δεν κρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
6: Θα πάω. Τελευταία φορά όμως.
7: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
8: Φόρα κράνος.
9: Φόρα κράνος.
7: Φόρα κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
10: Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί και αυτή την εβδομάδα. Η Χίος αυξάνει τη δυναμική της στον τουρισμό. Μισογεμάτο βλέπει το ποτήρι ο Νότης Μηταράκης. Αλλαγή πλάνου της Δημοτικής Αρχής για την ανάπλαση της Ούδας. Ξεκινούν εργασίες για τη συντήρηση του αγάλματος του Κανάρη. Στο παραπέντε η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Χίου για τη χρήση γηπέδων. Πρώτο κουδούνι για 3.375 μαθητές και μαθήτριες δημοτικών και νηπιαγωγείων. Επίτιμος διδάκτορας Πολυτεχνείου ο Σταμάτης Κρεμιζής. Εικόνες ντροπή στο αεροδρόμιο. Στην αλήθεια που κυκλοφορεί και αυτή την εβδομάδα, η σχέση της επιστημονικής έρευνας με την κοινωνία και όχι μόνο, συνέντευξη του Χιώτη καθηγητή του ΕΚΠΑ, κυρίου Γεώργια Φέντη. Νέα πρωτοβουλία φορέων του Βροντάδου για τα προβλήματα και την εκπροσώπηση της περιοχής. Στον αέρα πάλι η μεταφορά μαθητών, καταγγελία της ΛΑΣ Βορείου Αιγαίου. Περισσότερα παιδιά στους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς. Κάποτε θα γίνονταν και αυτό και η αστυνομία παρούσα στο Δημοτικό Συμβούλιο για το Καράδιο. Διαβάστε στην αλήθεια απογοήτευση ναυτικών από τις πρωθυπουργικές εξαγγελίες στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 52ο Φεστιβάλ της ΚΝΕ. Μιχαηλίδης καλεί Ζαχαράκη για ειδικό καθεστώς εισαγωγής πυρόπληκτων στα ΕΗ. Άργησε, αλλά ολοκληρώθηκε ο μεγάλος κόμβος στην παράκαψη Χαλκιού σύμφωνα με τον Παντελή Μπουγδάνο. Ακόμη στην αλήθεια, ετοιμάζει το διεθνή διαγωνισμό για το 3ο γυμνάσιο ο Δήμος Χίου. Δημήτρης Πατελίδας, θέμα ημερών, η ανάθεση μελέτης για τα νέα κυκλοφοριακά μέτρα πέριξ του κήπου. Έρχεται ευρύτερη ανάπλαση της παλιάς λαχαναγοράς. Ναι στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αλλά όχι σε βάρος παραγωγικής γης και της ταυτότητας των νησιών μας, σύμφωνα με τον Παντελή Μπουρνιά. Πλήρης απαλλαγή από τον έμφυα για κύρια κατοικία στα Θημιανά. Στα ύψη τα εισιτήρια, ελεύθερη πτώση στην αεροπορική κίνηση. Στην αλήθεια μπορείτε να διαβάσετε ρεπορτάζ για πολιτιστικά και οικονομικά θέματα τα καθημερινά του Δημήτρη Φρεζούλη και απόψεις παρεμβάσεις όπως αυτές. Δεν έχει μα, ο βιασμός δεν έχει πολιτικό χρώμα του κοινωνιολόγου Γιώργου Χάμπα. Ο Όμηρος, ο Μυρός, ο Πατριάρχης Αλεξανδρίας και η Ιερά Μονή Παναγίας Βοήθειας του Αναστάσιου Τριπολίτη. Ανοιχτή επιστολή στον Πρωθυπουργό. Ευχαριστούμε που δεν μας διαψεύσατε στις εξαγγελίες σας από την Παχιακή Ένωση Ταξίου Χονάρ. Και όπως και κάθε εβδομάδα στην αλήθεια, μικρές αγγελίες και επαγγελματικός οδηγός, καθώς και τα αληθινά του Γιάννη Τζούμα. Αναζητήστε την αλήθεια που κυκλοφορεί και αυτή την εβδομάδα, γιατί οι ειδήσεις είναι πολλές και η αλήθεια μόνο μία.
8: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: Οι ξένες γλώσσες σας οδηγούν στην κορυφή. Εμείς σας βοηθάμε να τις κατακτήσετε. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Πάτρας Παναγιώτης. Με τη νέα σχολική χρονιά στο κέντρο μας κάτι καινούριο και μαθήματα αγγλικών σε παιδιά και ενήλικες. Προετοιμασία για όλα τα αναγνωρισμένα διπλώματα από το ΑΣΕΠ, το κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας και τις σχολικές και εισαγωγικές εξετάσεις για τα ΕΗ. Κέντρο Ξένων Γλωσσών, Γερμανικά και Αγγλικά, Πάτρας Παναγιώτης, Χάνδακος 15, πάνω από το κομμωτήριο Λουίζα Κέλλη. Τηλέφωνα 22710-22060 και 694-72-72-952.
1: Ένας όμορφος χώρος δεν χρειάζεται πολλά. Χρειάζεται τις σωστές επιλογές. Είτε ετοιμάζεις το πρώτο σου φοιτητικό σπίτι, είτε ανανεώνεις το Airbnb, το μικρό ξενοδοχείο ή τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σου, στα Julio Stores θα βρεις ό,τι χρειάζεσαι. Μικροέπιπλα και έπιπλα βεράντας, εξοπλισμό κουζίνας και μπάνιου, κουρτίνες, κουρτινόξυλα, μαξιλάρια, χαλιά και διακοσμητικά. Julio Stores, Βερίτη 30. Τηλέφωνο 22710-21206. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο.
2: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
3: Οι εκδόσεις ΑΠ μετά από 32 χρόνια πορείας ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
2: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
3: Παιδική εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
2: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
3: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
2: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
3: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
2: Τηλέφωνο 22710-41-287.
3: E-shop alphapbooks.gr.
4: Η Ειρήνη Νοτιά είναι μια ψυχωμένη

0: αυτό που κάνει η Ελληνοαμερικανίδα επιχειρηματίας από τα Καρδάμιλα, η οποία αναπτύσσει μια πρωτοβουλία που βάζει στην κυριολεξία την ναυτιλία μέσα στις σχολικές αίθουσες, ενεργοποιώντας τους μαθητές να υιοθετήσουν ένα πλοίο. Αναλύει το όλο εγχείρημά της στο Γιάννη Τζούμα στην τηλεόραση της Αλήθειας την 5η στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην εκπομπή Αυτοπροσώπος.
1: Μίλες 100 τάξεις στην Ελλάδα μέχρι τώρα το έχουν εφαρμόσει και το ζητάνε και δεύτερη φορά, γιατί είναι εργαλείο για τη δασκάλα να τους μάθει όχι μόνο γεωγραφία, όχι μόνο αγγλικά, μαθηματικά, φυσική.
2: Έχουμε από εκεί τα πρώτα παιδιά τα οποία είπαν πάμε για εργασία στη θάλασσα.
1: Ναι, έχουμε 380 νέοι.
3: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
4: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
5: Η ψηφιακή διακυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
6: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
7: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
8: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
0: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
9: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι. Να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
10: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
11: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Εδώ είμαστε, επανήλθαμε με τους Χιώτικους Ραδιοπαλμούς και είμαστε έτοιμοι να παίξουμε μπάλα για καλό σκοπό. Που αλέμαχοι ποδοσφαιριστές της Χίου αλλά και της ομάδας Απόλλων Αθηνών θα ενώσουν τις δυνάμεις τους για την ενίσχυση του Πανχιακού Συλλόγου Ατόμων με Αναπηρία σε έναν αγώνα που θα δώσουν το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στις 6.30 το απόγευμα. Για τη συγκεκριμένη δράση ενημέρωσαν σήμερα σε συνέντευξη τύπου που δόθηκε στα γραφεία του Πανχιακού Συλλόγου Ατόμων με Αναπηρία η πρόεδρός του, η Χριστίνα Παβίτσου, αλλά και από τον Σύλλογο των Παλέμαχων Ποδοσφαιριστών Χίου, ο πρόεδρός του Μιχάλης Μαυρής και τα μέλη Μιχάλης Κοντούδης και Πέτρος Λιτσάκης. Πάμε να ξεκινήσουμε με την Χριστίνα Παβίτσου και αμέσως μετά θα ακούσουμε και τον κύριο Μαυρή.
2: Πάρα πολύ χαρούμενη, διότι το Σάββατο στις 19 του Σεπτέμβρη και ώρα 6.30 στο Δημοτικό Στάδιο Χίου θα γίνει ένας φιλικός αγώνας μεταξύ των Παλεμάχων Χίου και του Απόλλωνα Αθηνών. Όλα τα έσοδα θα διατεθούν για τους σκοπούς και το έργο του Παχιακού Συλλόγου Ατόμων με Αναπηρίες. Περισσότερες πληροφορίες θα σας πει ο κύριος Μιχάλης Μαυρής, που τον ευχαριστούμε θερμά, και τον κύριο
3: καλά.
2: Κοντούδη.
3: Να είστε καλά. Κύριε Τσάκης, γεια σας. Είμαι ο Μιχάλης ο Μαυρής, ο πρόεδρος των Παλεμάχων Ποδοσφαιριστών Χίου. Επανιδρύσαμε την ομάδα πριν από 3 χρόνια και ένας από τους στόχους μας είναι να φέρνουμε κάποιες ιστορικές ομάδες από την Αθήνα, από Θεσσαλονίκη και να κάνουμε φιλικά παιχνίδια και με αυτόν τον τρόπο να βοηθάμε συλλόγους όπως είναι ο σύλλογος των Πανχιακός Σύλλογος των ΑΜΕΑ. Αυτός είναι και ο σκοπός μας το Σάββατο που μας έρχεται, 19 του Σεπτέμβρη, ώρα 6.30 το απόγευμα, στο Δημοτικό Γήπεδο Χίου. Θα είναι εδώ οι παλέμαχοι μιας μεγάλης ιστορικής ομάδας του Απόλλωνα Σμύρνης, Αθηνών μετά, από τη Ριζούπολη. Οι πιο πολλοί από αυτούς τους ποδοσφαιριστές, σωστά Μιχάλη, παίξανε στην πρώτη εθνική. Το γνωρίζουμε όλοι ότι ο Απόλλωνας ήταν μεγάλη ομάδα και έπαιζε στην πρώτη εθνική επί σειρά ετών. Τους φιλοξενούμε εμείς, ο Σύλλογος Παλεμάχων Ποδοσφαιριστών. Θα φτάσουν Σαββάτο πρωί, Σαββάτο απόγευμα θα γίνει το παιχνίδι 6.30 ώρα. Την άλλη μέρα θα τους κάνουμε ένα tour την Κυριακή στη Χίο, να τη δούνε. Πόσα άτομα περίπου θα καθόμενε? Περίπου 25 άτομα θα είναι εδώ. Παρακαλούμε, γιατί είναι για καλό σκοπό αυτό το φιλικό παιχνίδι. Εμείς κάναμε τα έξοδα να φέρουμε τους ανθρώπους και να τους φιλοξενήσουμε εδώ. Όποιος μπορεί και όπως μπορεί να είναι εκεί 6.30 ώρα το Σάββατο και να βοηθήσουμε το Σύλλογο των ΑΜΕΑ.
1: Να πούμε ότι ο κύριος Μαυρής ευχαρίστησε και τον Δήμο της Χίου για τη διάθεση λεωφορείου για την μετακίνηση της ομάδας παλεμάχων του Απόλλωνα. Τον ακούμε.
3: Ή έβαλε το λεωφορείο με το οποίο θα πάνε οι άνθρωποι και την Κυριακή να κάνουν το tour στο νησί και θα τους παίρνει από το ξενοδοχείο τους στο Christian Castle να τους πηγαίνει στα μέρη που πρέπει να έρθουν. Και θέλω να ευχαριστήσω το Δήμο για αυτό. Αυτό το έχει αναλάβει ο Δήμος. Και επίσης βλέπω τώρα τα εισιτήρια για τον ποδοσφαιριστικό αγώνα αυτό είναι 3 ευρώ το ένα. Δηλαδή 3 ευρώ μπορούμε να έρθουμε να γεμίσουμε το γήπεδο και να βοηθήσουμε από το Σύλλογο των ΑΜΕΑ.
2: Είναι και από το γραφείο μας, όποιος θέλει μπορεί.
3: Βεβαίως, να... έχουν τα εισιτήρια, υπάρχουν εδώ, οπότε να βοηθήσουμε όπως μπορούμε.
1: Λοιπόν, και οι φίλοι του ποδοσφαίρου, 3 ευρώ παιδιά, ούτε καφές εκεί που έχει πάει και η τιμή του καφέ. Μπορείτε να πάτε στο γήπεδο, να απολαύσετε και τον Απόλλωνα, να απολαύσετε και τους παλέμαχους της Χίου, Σάββατο 6 το απόγευμα. Για τη συγκεκριμένη διοργάνωση μίλησε και ο Μιχάλης Κοντούδης, τον ακούμε.
4: Τον Μιχάλη τον Μαυρή, γιατί όλη η φιλοξενία και όλο το κόστος της εκδήλωσης είναι από εκείνον, είναι δική του χορηγία στην ουσία. Και θέλω να πω ότι από τον καιρό που ανέλαβε την πρόταση, που κάναμε την πρόταση να λάβει σαν πρόεδρος και τη δέχτηκε με ευχαρίστηση στην ομάδα μας, η ομάδα μας δραστηριοποιείται πάρα πολύ, κάνει πάρα πολλά παιχνίδια. Πριν από λίγο καιρό είχαμε ένα εξίσου φιλικό παιχνίδι στα Καρδάμιλα με τους Παλέμαξους Καρδαμήλων, στοιχείο. Τα έσοδα δόθησαν σε μια μονογενειακή οικογένεια που είχε πρόβλημα και μαζέψαμε και αρκετά χρήματα για αυτόν τον σκοπό. Θέλω να πω ότι εμείς είμαστε πάντα, θα είμαστε πάντα σαν σύλλογος από εδώ και στο εξής, όλο αυτό το διάστημα, για να κάνουμε τέτοιες εκδηλώσεις όπως είπε και ο πρόεδρος και για να μπορούμε να βοηθούμε συμπολίτες μας, συλλόγους, και νομίζω ότι είναι και χαρά και τιμή μας που έχουμε πρόεδρο τον Μιχάλη τον Μαυρή στην ομάδα.
1: Και κλείνουμε με τον Πέτρο Λιτσάκη, ο οποίος αναφέρθηκε και στην ιστορία της, του Συλλόγου των Παλεμάχων της Χίου, που δημιουργήθηκε από το 2002.
5: Λόγια για το Σύλλογο Παλεμάχων, ο οποίος έχει ιδρυθεί το 2002, έτυχε τότε να είμαι από τα ιδρυτικά μέλη και διατέλεσε και για πολλά χρόνια πρόεδρος. Είχαμε κάνει μεγάλες διοργανώσεις με μεγάλες ομάδες της αλφα-εθνικής κατηγορίας και ένας στόχος είναι το καλοκαίρι που έρχεται να καταφέρουμε να φέρουμε τους βετεράνους του Ολυμπιακού. Γιατί όταν τους είχαμε φέρει επί εποχής δικής μου, έγινε στο γήπεδο χαλασμός χώρου στην κυριολεξία, είχε μαζευτεί πάρα πολλοί κόσμος και τότε είχε γίνει πάλι η εκδήλωση αυτή με σκοπό για ομάδα με ειδικές ανάγκες, άτομα ειδικές ανάγκες. Και πράγματι είχε πολύ μεγάλη επιτυχία. Είμαι χαρούμενος πολύ γιατί με το Σύλλογο Παλεμάχων από Όλωνα Σμύρνης θα συμμετέχει ένας φίλος και παλιός μου συμπαίκτης, ο Θοδωρής Αθανασόπουλος, ο οποίος έπαιζε επί σειρά ετών στον Άπο Χίο και είμαστε συμπαίκτες και θα χαρώ πάρα πολύ που θα είναι στη Χίο και τακτικά γιατί έχει αγαπήσει το νησί πάρα πολύ, ήταν στρατιώτης εδώ, αλλά έρχεται συχνά γιατί έχει πάρα πολύ καλές αναμνήσεις και πάρα πολλούς φίλους. Θέλω να ευχαριστήσω τον πρόεδρο, τον κύριο Μαυρή, ο οποίος συνεχίζει την πορεία του Συλλόγου με μεγάλη επιτυχία, με διοργανώσεις, όπως είπαμε και προηγουμένως, οι οποίες έχουν κοινωνικό χαρακτήρα. Στόχος μας είναι πάντα να κάνουμε δράσεις, να είμαστε ενεργοί και να δίνουμε χαρά και αγάπη στον κόσμο.
1: Λοιπόν, Σάββατο 6.30 στο Δημοτικό Στάδιο ο αγώνας με τους Παλέμαχους Χίου και Απόλλωνα. Και περιμένουμε με ενδιαφέρον να δούμε πού θα καταλήξει και η προσπάθεια για τους άλλους βετεράνους του Ολυμπιακού που περιμένουν, λέει, να τους φέρουν το καλοκαίρι, όχι τώρα, το επόμενο καλοκαίρι. Εκεί να δείτε κόσμος, αν έρθουν οι βετεράνοι του Ολυμπιακού. Αλλά και τώρα πιστεύουμε, είναι για καλό σκοπό, έτσι, 3 ευρώ το εισιτήριο για τη στήριξη του Μαχιακού Συλλόγου Ατόμων με Αναπηρία. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε με το 52ο Φεστιβάλ της Κομμουνιστικής Νεολαίας. Εκδηλώσεις το Σάββατο στην πλατεία Νικολάου Πλαστήρα. Θα ακούσουμε αμέσως μετά την επιστροφή μας τα παιδιά από την ΚΝΕ.

0: Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς, Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271-043-289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
2: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά, στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
3: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simo App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Αρκετές δράσεις θα έχουμε το απόγευμα του Σαββάτου στην Κεντρική Πλατεία στα πλαίσια του 52ου Φεστιβάλ και Μουσική Βραδιά. Και μουσικό αφηγηματικό αφιέρωμα από το γερμανικό εγχειρίδιο πολέμου του Μπρέχτ και ομιλία και παράλληλες δράσεις, μεταξύ άλλων και εκθέσεις και παιδότοπος. Περισσότερα για όλα αυτά είπαν από την ΕΚΝΕ ο Γιάννης Κουκουλάρης και η Κωνσταντίνα Τσαγιάννη, τους οποίους ακούμε αμέσως τώρα.
2: Στο δεύτερο φεστιβάλ της ΕΚΝΕ και του διοικητή που ρίχνει η Άγκυρα και στο νησί μας το Σάββατο 19 Σεπτέμβρη. Είναι ένα φεστιβάλ με σύνθημα εμπνευσμένο φέτος από τον κομμουνιστή ποιητή Μπρέχτ. Στρατηγέ, ο άνθρωπος έχει ένα ελάττωμα. Ξέρει να σκέφτεται. Με το ΚΚΕ μπροστά, για το σοσιαλισμό, θα πραγματοποιηθεί το φετινό μας φεστιβάλ. Γιατί σε έναν κόσμο που φλέγεται, σε ένα σύστημα που σαπίζει, οι οργανώσεις της ΚΝΕ και στοιχείο επιδιώκουν να συζητήσουν με εκατοντάδες νέους το ελάττωμα που έχει ο άνθρωπος, ο καπιταλισμός. Ο προβληματισμός για όσα ζούμε, η ελπίδα και τα όνειρα και μια καλύτερη κοινωνία, η ανάγκη να αλλάξουμε τον κόσμο, είναι επίκαιρο και ρεαλιστικό. Ο λαός και η νεολαία, με μπροστά το ΚΚΕ, μπορούν να γίνουν πρωταγωνιστές των εξελίξεων και να δώσουν με τη δράση τους την οριστική διέξοδο από τα διέξοδα αυτού του συστήματος εκμετάλλευσης. Οι νέοι και οι νέες που ανησυχούν με τις πυκνές πολεμικές εξελίξεις, που εξοργίζονται με τα εγκλήματα που γεννά συνεχώς το σύστημα του κέρδους και προβληματίζονται για το τι πρέπει να κάνουμε, εμείς λέμε ότι στις εκδηλώσεις του φεστιβάλ θα βρουν τις απαντήσεις του. Ο καπιταλισμός έχει ανάγκη τον άνθρωπο, είναι η κύρια παραγωγική δύναμη, προκειμένου να παράγει όλο το πνευματικό και υλικό πλούτο που βλέπουμε γύρω μας. Από την άλλη, οι καπιταλιστές, οι ιδιοκτήτες δηλαδή, καρπώνονται τον ίδρο της εργατικής τάξης, την υπεραξία που παράγει, που αποτελεί την κύρια πηγή του κέρδους τους και μας καταδικάζουν στη φτώχεια σε μια ζωή μακριά από τις σύγχρονες ανάγκες μας και δυνατότητες. Αυτή η ανάγκη για το κέρδος είναι που οδηγεί στα πιο αισθητά εγκλήματα, στην επαναχάραξη των συνόρων με το αίμα των λαών. Αυτό όμως είναι και η πραγματική τους αδυναμία, που φωτίζει τις αξεπέραστες αντιθέσεις τους, τα αδιέξοδα ενός γερασμένου συστήματος, αλλά και την ανάγκη ανατροπής του. Από την εργατική τάξη και το λαό. Οι κομμουνιστές, γνωρίζοντας αυτό το πλεονέκτημα που κατέχει ο άνθρωπος, καταθέτουμε όλες μας τις δυνάμεις, ώστε σήμερα σε κρίσιμες συνθήκες όξυνσης των αντιθέσεων που γεννά ο καπιταλισμός, ο λαός θα γίνει πρωταγωνιστής των εξελίξεων. Η πραγματοποίηση για την έφοδο στον ουρανό με την ανατροπή της βαρβαρότητας και την υποδόμηση του αριθμού κομμουνισμού. Το φεστιβάλ της ΚΝΕ και η ιστορία του αντανακλά όλες τις καμπές και τις πάλις του ΚΚΕ μισό αιώνα και πλέον ζωής, την πορεία ορίμανσης της ΚΝΕ ως νεολαία του ΚΚΕ. Έχει τη δική του ξεχωριστή συμβολή, ως τη ρίζες του κόμματος μέσα στο λαό και την νεολαία να απλώνονται ακόμα πιο βαθιά και να ανανεώνονται μέσα στον χρόνο. Ιδιαίτερα φέτος, που τιμάμε τα 80 χρόνια από την ίδρυση του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας, την κορυφαία έκφραση της ταξικής πάλης στη χώρα μας κατά τον 20ο αιώνα. Τα φεστιβάλ θα δώσουν τη δυνατότητα στους φίλους και τα μέλη της ΚΝΕ να έρθουν σε επαφή με αυτή την τρίχρονη εποπία του Δημοκρατικού Στρατού, των μαχητών και μαχητριών του Δημοκρατικού Στρατού. Το φεστιβάλ της ΚΝΕ και το διοικητή ως θεσμός, εδώ και πάνω από 50 χρόνια, έχει βάλει τη δική του σφραγίδα στην εξέλιξη του πολιτισμού, στην καλλιτεχνική δημιουργία, στη διάδοση της πρωτοπόρας τέχνης να εμπνέει και να εμπνέεται από τους αγώνες του λαού και της νεολαίας. Αποτελεί μέρος της ταυτότητας της ΚΝΕ ως νεολαίας του ΚΚΕ, είναι το σήμα κατά τεθέν της οργάνωσής μας, ζωντανή απόδειξη της δύναμης των ιδεών και μιας μικρογραφίας της κοινωνίας που θέλουμε να οικοδομήσουμε. Καρδιά του φεστιβάλ, εμείς λέμε ότι είναι οι επαναστατικές ιδέες του ΚΚΕ, η προβολή του σκοπού για τον οποίο παλεύει συνολικά, η επαναστατική ανατροπή δηλαδή του καπιταλισμού και η οικοδόμηση του σοσιαλισμού, αυτό είναι που κάνει και το φεστιβάλ διαχρονικά καινοτόμο, πρωτοπόρο, μοναδικό στο περιεχόμενο και το δυναμισμό του. Ικανό να εξελίσσεται, να εκφράζει τον ριζοσπαστισμό, τις ελπίδες της διεκδικής και τα όνειρα κάθε νέου και νέας, και μέσα από κάθε πτυχή του φεστιβάλ προβάλλεται και η συλλογικότητα, η αλληλεγγύη, η ανιδιοτελής προσφορά, τα ιδανικά του αγώνα, της διεκδίκησης της πάλης για ένα καλύτερο αύριο. Αυτά είναι τα υλικά από τα οποία χτίζει το φεστιβάλ της ΚΝΕ, από τα οποία είναι φτιαγμένη η οργάνωσή μας.
3: Στον πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί ομιλία από τον Λουκάνα Στασόπουλο, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ. Θα υπάρχει μουσικό αφιέρωμα από τους μαθητές εμπνευσμένο από το Γερμανικό Εγχειρίδιο Πολέμου του Μπρέχτ. Και μετά θα ακολουθήσει μεγάλο πλέντι με τον Παντελή Νίκο, τη Χρήση Καραΐσκου, τον Γιάννη Κυριακόπουλο. Στον χώρο του φεστιβάλ θα πραγματοποιηθούν εκθέσεις για το Δημοκρατικό Στρατό Ελλάδας και το Στρατόπεδο Εξόριστων Γυναικών Στοιχείο, όπως επίσης και πληροφορία να εκδώσει τη σύγχρονη εποχή. Στο χώρο επίσης θα υπάρχει και παιδάθλος.
1: Αυτά λοιπόν και για τις εκδηλώσεις της ΚΝΕ. Ακούσαμε και το πρόγραμμα των εκδηλώσεων στο οποίο αναφέρθηκε η Κωνσταντίνα Τσαγιάννη. Με τούτα και μετά, αλλά φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Δεν σας είπαμε και για την έξοδο του Κασιδιάρη. Ναι, τελείωσε το παιδί. Την έκανε τη θητεία στη φυλακή. Και τώρα λέει ετοιμάζεται, θέλει να ιδρύσει νέο κόμμα. Θα τα δείτε όλα αυτά στα μεγάλα μέσα εθνικής εμβέλειας. Εννοείται ότι θα έχουμε μετά την κηδεία Μαζονάκη. Το δεύτερο θέμα που θα έχουμε τώρα θα είναι η Κασελακιάδα. Όχι, όχι, αυτός ήταν άλλος ο Κασελάκης. Όχι, όχι, τους μπέρδεψα. Ντροπή μου. Την Κασιδιαριάδα θα έχουμε τώρα. Λοιπόν, να περάσετε στον Νατόν καλύτερα το υπόλοιπο της ημέρας. Γεια σας.

0: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
1: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
0: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
1: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
0: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
1: Θα μας βρείτε στην Οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22710 22242 και 6944 781 289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
0: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
2: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
3: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
2: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
2: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
4: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή. Εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
5: Α, Μαστροπαντελής.
4: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
5: Μαστροπαντελής.
4: Τι λες. Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες.
5: Μαστροπαντελής.
4: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
6: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
1: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
6: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
7: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
8: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
9: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
10: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
11: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
12: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φρυδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
13: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
14: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
15: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
16: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
17: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 2 με την Αθηνά Μαράκη. Νέο πλήγμα στις πετρελαϊκές ροές. Ανεστάλησαν οι φορτώσεις στο λιμάνι Γιανμπού της Σαουδικής Αραβίας προς την Ευρώπη με τις ανησυχίες για την παγκόσμια προσφορά να εντείνονται. Αμέσως μετά την είδηση, τιμές του πετρελαίου σημείωσαν άλμα άνω του 3% με τον Brent να ξεπερνά και πάλι τα 109 δολάρια το βαρέλι. Η πετρελαϊκή εταιρεία της Σαουδικής Αραβίας, Αράμκο, ακύρωσε ή ανέβαλε προγραμματισμένες προμήθειες αργοπετρελαίου προς ορισμένα ευρωπαϊκά δηληστήρια, οι οποίες επρόκειτο να φορτωθούν στα τέλη Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με πηγές της αγοράς που επικαλείται το Argus Media. Για την Ελλάδα δεν διαφαίνεται τουλάχιστον για τώρα κίνδυνος επάρκειας. Η χώρα διαθέτει από θέματα ασφαλείας που καλύπτουν 90 ημέρες, τόσο για το αργό όσο και για τα δηλισμένα προϊόντα. Το μεγάλο πρόβλημα για την ελληνική οικονομία, ωστόσο, είναι οι τιμές και ο κίνδυνος να κινηθούν ακόμα υψηλότερα από τα επίπεδα που έχουν ήδη καταγραφεί. Μετά από 8 ώρες, το ανακριτικό γραφείο ολοκλήρωσε την απολογία της σε γιατρός που κατηγορείται για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Η κατηγορούμενη, σύμφωνα με πληροφορίες, αρνήθηκε ότι είχε πρόθεση να προκαλέσει το θάνατο του τραγουδιστή ή ότι προέβλεψε μια τέτοια εξέλιξη. Αντίθετα, φέρεται να υποστήριξε ότι έκανε ό,τι ήταν δυνατόν για να αντιμετωπίσει την κατάσταση και να τον κρατήσει στη ζωή. Αυτή την ώρα απολογείται ο γιατρός σύζυγός της που αντιμετωπίζει την ίδια κατηγορία. Ποσότητες κοκαίνης και κάναβης αλλά και συσκευές κινητής τηλεφωνίας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν σε 3 κελιά στις φυλακές ανηλίκων Αυλώνα. Συνελήφθησαν 5 έγκλειστοι του καταστήματος, οι οποίοι διακινούσαν από κοινού τα ναρκωτικά σε άλλους κρατούμενους. Επιπλέον, συνελήφθη σοφρονιστικός υπάλληλος να κατέχει αυτοσχέδιο τσιγάρο που περιείχε ποσότητα ακατέργαστης κάναβης. Άλλη μια εγκληματική ομάδα που διέπρατε απάτες και διακεκριμένες κλοπές με το πρόσχημα υπαλλήλου του ΔΔΕ στην Αττική εξαρθρώθηκε από την αστυνομία με τη σύλληψη 3 μελών της οργάνωσης που λειτουργούσαν ως εισπράκτορες, ενώ αναζητείται ακόμη ένα άτομο. Το παράνομο περιουσιακό όφελος υπολογίζεται σε πάνω από 80.000 ευρώ. Στους Λοκρούς Φτιαότιδα συνελήφθη 19χρονος, ενώ ένας 25χρονος αναζητείται. Με το πρόσχημα ότι ο ένας ήταν λογιστής και ο άλλος αστυνομικός επιχείρησαν να αποσπάσουν χρηματικό ποσό από πολίτη στην Αταλάντη, αλλά δεν κατάφεραν να ολοκληρώσουν την απάτη τους. Στη Βιωτία ταυτοποιήθηκε και αναζητείται 45χρονος που απέσπασε τον περασμένο Αύγουστο 400.000 ευρώ από ηλικιωμένη προσποιούμενο στο λογιστή. Στην Κωνσταντινούπολη, 3 άνθρωποι έπεσαν νεκροί από σφαίρες και ένας ακόμη τραυματίστηκε στην τουριστική συνοικία Φατίχ Ειχέ. Είχε προηγηθεί στο σημείο διαπληκτισμός μεταξύ του ιδιοκτήτη καταστήματος και ενός πελάτη. Οι αρχές έχουν προχωρήσει στη σύλληψη ενός ατόμου, όπως αναφέρουν τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης. Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε χθες ότι σχεδιάζει δύσκολα και αντιδημοφιλή μέτρα προκειμένου να καλυφθεί το έλλειμμα στον προϋπολογισμό της χώρας. Ορισμένα μέτρα μπορούν να αποδειχθούν δύσκολα, δυσάρεστα και αντιδημοφιλή. Αλλά αυτή τη στιγμή, χωρίς αυτά, είναι αδύνατο να καλύψουμε πλήρως τις αμυντικές μας ανάγκες και να διασφαλίσουμε την ανθεκτικότητα της Ουκρανίας, τόνισε σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του. Κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους, η Ουκρανία αναγκάστηκε να χρησιμοποιήσει κονδύλια που είχαν προβλεφθεί αρχικά για το δεύτερο εξάμηνο, δημιουργώντας μία τρύπα 23 δισεκατομμυρίων ευρώ στον προϋπολογισμό. Ο Ζελένσκι δήλωσε επίσης ότι θα συναντηθεί με τον Γάλλο ομολόγο του Εμμανουέλ Μακρόν στη Νέα Υόρκη, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Εν τω μεταξύ, 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν, ένας 54χρονος και μία 73χρονη, ενώ μία 69χρονη τραυματίστηκε κατά την επίθεση που εξαπέλυσαν χθες ρωσικές δυνάμεις στην πόλη Σλοβιάνσκ της Ανατολικής Ουκρανίας. Η πόλη βρίσκεται στην περιφέρεια Ντονέτσκ σε περίπου απόσταση 15 χιλιόμετρων από την πρώτη γραμμή των συγκρούσεων. Οι παρεμβάσεις στον κεραμικό έχουν ήδη αποδώσει, συμβάλλοντας ώστε ο αρχαιολογικός χώρος να γίνει περισσότερο γνωστός όχι μόνο στους ξένους επισκέπτες αλλά και στους ίδιους τους Αθηναίους, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, εγκαινιάζοντας χθες το έργο προσβασιμότητας και ανάδειξης του αρχαιολογικού χώρου και του Μουσείου Κεραμικού. Ο Πρωθυπουργός συνεχάρει την ηγεσία του Υπουργείου Πολιτισμού για το εύρος των παρεμβάσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη στην Αττική, επισημένοντας ότι διατίθεται 350 εκατομμύρια ευρώ για περισσότερα από 100 διαφορετικά έργα. Την άρση της ασυλίας της Αφροδίτης Λατινοπούλου ενέκρινε η Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο, προκειμένου να διερευνηθεί δικαστικά εάν ήταν εικονικές ή πλαστογραφημένες οι υπογραφές που είχαν συμπεριληφθεί στην ιδρυτική δήλωση της Φωνής της Λογικής, η οποία κατατέθηκε στον Άριο Πάγο για τη συμμετοχή του κόμματός της στις εκλογές. Η Αφροδίτη Λατινοπούλου έχει απορρίψει τις καταγγελίες σε βάρος της, ενώ έχει δηλώσει ότι επιθυμεί την άρση της ασυλίας της, προκειμένου η υπόθεση να εξεταστεί από την ελληνική δικαιοσύνη. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Νεφώσεις παροδικά αυξημένες μέχρι το απόγευμα αναμένονται σήμερα στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 4 με 5 και τοπικά στα ανατολικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Νεφώσεις με τοπικές βροχές προβλέπονται στην Ανατολική Στερεά, την Εύβοια, την Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες, στην Κρήτη, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και Βαθμιαία στα Δωδεκάνησα. Στην Κρήτη και τα Κύθυρα θα εκδηλωθούν σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς κατά τόπους ισχυρές. Για την υπόλοιπη χώρα προβλέπονται λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα, στα υπηρωτικά με πιθανότητα για τοπικές μπόρες, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5, τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 2.30.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό, καλώς ορίσατε στη σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση, 3η 15 Σεπτεμβρίου, με συννεφιασμένο ουρανό. Όπου λες να βρέξει, θα ήταν ωραίο να πέσουν και 5 στάρες βροχής, έτσι λέω να ξεβρωμίσουμε από την πίχλα. Καλώς ορίσατε κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι και από την πατρίδα και από το εξωτερικό, να είστε γεροί, δυνατοί όλες και όλοι. Τι λέτε, πάμε Τζαμάικα. Παιδιά,
3: πάμε!

Πρώτα απ' όλα, θερμά θερμότατα συγχαρητήρια σε όλους τους συντελεστές θες, πάνω απ' όλα στη δική σας παρουσία. Και στην ηχογράφηση μπορώ να πω θερμά συγχαρητήρια.

0: Επιλέξαμε με τον κύριο Γιαννίδη σήμερα να βάλουμε 6 τραγούδια, 5 πόσα είναι, αυτά που τραγουδούν όλοι μαζί. Διότι η φιλοσοφία αυτού του πολιτισμικού γεγονότος της συναυλίας του Όλοι Μαζί είναι ακριβώς αυτό, Όλοι Μαζί. Ευχαριστούμε πολύ κατά μόνας όλες τις κυρίες και τους κυρίους του καλλιτεχνικού χώρου και τους κυρίους της ορχήστρας και τους τραγουδιστές και τις τραγουδίστριες, αλλά το νόημα είναι ότι πάμε όλοι μαζί σε μια κοινή προσπάθεια. Και να σας πω και κάτι απολύτως προσωπικό, είναι ότι χαίρομαι πάρα πολύ να βλέπω χαρούμενο τον Γιάννη Σπανολιό, με τον οποίο έχουμε μια τριακονταετή και πλέον γνωριμία, πια δεν είναι θέμα εργοδότη προς υπάλληλο. Εγώ δεν χαλάω τη θέση μου, όπως θέλετε, εγώ είμαι υπαλληλία, μην μπερδευόμαστε. Λοιπόν, αλλά εν πάση περιπτώσει, σε αυτή την τριακονταετή και πλέον σχέση, όπως και με τον πρόεδρο Γιάννη Αλαφούζο, υπάρχει μέσα ο σπόρος αυτό που λέμε της φιλίας πλέον, χωρίς ο καθένας να χάνει τη θέση του. Δεν ξέρω αν γίνεται κατανοητό αυτό. Μπράβο, χαίρομαι, γιατί βλέπω ότι ζητήματα κατανόησης κειμένου και υπάρχουν και αλλού. Το διαπίστωσα σε ένα άρθρο σήμερα του, τώρα θα μου πεις πώς σας πάω από το ένα στο άλλο, αλλά τι να κάνουμε, αυτή είναι η δουλειά μου. Λοιπόν, αυτό το στυλ μου αρέσει. Αυτό σήμερα το διαπίστωσα και από το άρθρο του φίλου μου Σάκη Μουντζή στην Καθημερινή, που διαπιστώνει πρόβλημα κατανόησης κειμένου και στον Γιώργο Παπανδρέου. Για άλλο λόγο πήγε πρόεδρε ο πρωθυπουργός στο Καστελόριζο. Δεν πήγε για να κλείσει τα μνημόνια στα οποία εσείς έχετε το δικό σας βάσανο. Βρε καλοί μου άνθρωποι, βρε καλοί μου πρωθυπουργοί. Καλοί άνθρωποι, πραγματικά δεν ειρωνεύομαι καθόλου, δεν το λέω ειρωνικά, διευκρινίζω, το υπογραμμίζω ότι δεν το λέω ειρωνικά. Βρε καλοί μου άνθρωποι Γιώργο Παπανδρέου και προηγουμένως Κώστα Καραμαλή, ενώ σε χρονική σειρά διακυβερνήσεως, εάν κάποια στιγμή καθόσασταν με νοήμονες ανθρώπους, νοήμονες και όχι τους λαϊκιστές της δημοσιογραφίας. Οι νοήμονες στη δημοσιογραφία σε σχέση με το λαϊκισμό είναι μια ποσόστοση 95% με 5%. 95% είναι ο λαϊκισμός, 5% είναι οι λογικοί άνθρωποι. Υπάρχουν στη δημοσιογραφία λογικοί άνθρωποι, δεν το συζητώ, εξαίρετοι συνάδελφοι. Αλλά είναι απόλυτη μειοψηφία μπροστά στο λαϊκισμό. Τον οποίο λαϊκισμό βέβαια συντηρούν και οι καναλάρχες και οι ιδιοκτήτες. Είναι λυπηρό αυτό, αλλά τι να κάνουμε, είναι μια πραγματικότητα. Λοιπόν, αν λοιπόν αγαπημένοι μου Κώστα Καραμαλή, που είναι καλός άνθρωπος ο Κώστας Καραμαλής, επαναλαμβάνω, εξαιρετικός άνθρωπος. Τώρα, πολιτικά τον κρίνουμε ο καθένας, δεν τους έχω, μιλάω ως άνθρωπος πάνω απ' όλα. Λοιπόν, το ίδιο σοβαρός άνθρωπος είναι και ο Γιώργος Παπανδρέου. Ως άνθρωποι, άνθρωποι. Τώρα, πολιτικά, okay, τα έχουμε πει. Αν λοιπόν αγαπημένοι μου Κώστα Καραμαλή και Γιώργο Παπανδρέου, καθώς ήταν με σοβαρούς δημοσιογράφους, σοβαρούς, αυτή την απόλυτη μειοψηφία των μη λαϊκιστών, και κάνετε μια εντελεχή δημόσιο διάλογο, ο οποίος, παιδί μου, να αποτυπωνόταν και βιντεοληπτικά, αλλά να ήταν δημόσιος διάλογος, θα βγάζατε τον πόνο σας και τον καημό σας να μιλήσουμε επιτέλους πώς χρεοκόπησε η Ελλάδα, θα είχατε ηρεμήσει. Θα είχατε κάνει την δημόσια ψυχανάλυσή σας, θα είχατε ξαπλώσει στο ντιβάνι της κοινωνίας της Ελλάδος και θα είχα τη συχάσει. Δεν θα χρειαζόταν, αγαπημένο μου Γιώργο Παπανδρέου, να βγαίνεις να κάνεις δήλωση, να ερμηνεύσεις γιατί πήγε ο Μητσοτάκης στο Καστελόριζο. Ο Μητσοτάκης πήγε στο Καστελόριζο για να μπει στη μύτη του Έρντογαν. Καλέ μου άνθρωπε, δεν χρειάζεται να έρθει ο Πορτοσάλτε να στα πει τώρα αυτά. Κοντζάμ φούρναρης 500 χρόνια. Έλεος δηλαδή, έλεος. Στην Τζαμάικα έχουμε μείνει έτσι, μη χανόμαστε. Μπράβο. Τώρα εγώ παρασύρθηκα βέβαια και πήγε και 14 η ώρα, αλλά είμαι έτσι, είναι ασημάζευτο το εγώ μου. Πού είναι η ντόρα μου, θα έρθει κάποια στιγμή η κυρία Μπακογιάννη, θα συζητήσουμε αυτά τα εγώ μας. Και εγώ έχω ένα ασημάζευτο εγώ. Τώρα κάνω και εγώ την ψυχανάλυσή μου, τη δημόσια. Λοιπόν, το Σάββατο, κυρίες και κύριοι, σε στενό κύκλο, σε ένα εκκλησάκι στην κατοικία του, θα γίνει το μνημόσυνο του Στέλιου Ράμφου. Δεν ξέρω αν θυμάται κανείς ότι τον μήνα Αύγουστο έφυγαν τρεις κορυφαίοι άνθρωποι. Ο Στέλιος Ράμφος, ο Στέφανος Μάνος και ο Κωνσταντίνος Τσουκαλάς. Απλώς, εγώ σας τα λέω. Και έφυγε και χθες ο συγχωρεμένος Γιώργος Μαζωνάκης. Απλώς βάλτε τις αναλογίες και δείτε πώς αντέδρασε η κοινωνία. Τίποτα άλλο. Δική σας σκέψη. Μην τα θέλετε όλα έτοιμα από μένα. Λοιπόν, κάντε και εσείς τώρα καθώς πηγαίνετε στη δουλειά ή οτιδήποτε άλλο κάνετε. Εν πάση περιπτώσει, βάλτε το στο μυαλό σας και να πάμε παρακάτω. Το Σάββατο πάντως θα τελεστεί επιμνημόσυνη δέηση σε ένα μικρό ναό για τον Στέλιο Ράμφο. Λοιπόν, το Σάββατο στις 9 το πρωί θα παρουσιάσω το τρίτο μέρος της τριλογίας αφιερωμένου στην απώλεια του Κωνσταντίνου Τσουκαλά, ενός καθηγητού κοινωνιολόγου και ιστορικού μαζί, δηλαδή με την έννοια ότι είχε την ιστορία ως αντικείμενο, ενός ανθρώπου ο οποίος η εκκίνησή του ήταν, η βάση του ήταν η μαρξιστική ιδεολογία, αλλά δεν θα τον έλεγες ποτέ έναν φανατικό, ασχέτως αν ο άνθρωπος κάποια στιγμή, επειδή του έκανε την τιμή ο Αλέξης Τσίπρας, ήταν επικρατείας υποψήφιος με το ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά καμία σχέση με όλο αυτό το συνοθήλευμα των αριστερούριδων. Καμία σχέση ο Κωνσταντίνος Τσουκαλάς με αυτό. Ο άνθρωπος αφήνει πίσω του μια βαθιά σκέψη από άλλη γωνιά, από άλλη οπτική. Λοιπόν, γιατί ξεκίνησα με την Τζαμάικα τώρα, με αυτό το εμβληματικό τραγούδι του αιμνής του Μάνου Λοΐζου, τον οποίον τίμησε χθες όλοι μαζί. Και σας έλεγα ότι χαίρομαι πάρα πολύ που βλέπω χαρούμενο τον Γιάννη Σπανελαιό και τις κυρίες συνεργάτηδες που τον περιβάλλουν και τον Γιώργο Κεραμιτζόγλου που είναι σε αυτήν την ομάδα του όλοι μαζί, την Δώρα Γιανακάκη, την κυρία Πουπουλίδου και πολλές άλλες, την Δώρα Γερογιάννη, την κυρία Τζούμα, οι οποίες τον περιβάλλουν, την κυρία Χριστίνα Τζούμα, και είναι η ΟΜΑΣ, η δυνατή, που και χθες όλα πήγαν καλά μαζί με την ομάδα της παραγωγής της συναυλίας. Λοιπόν, τώρα γιατί επέλεξα την Τζαμάικα? Διότι στο μέσο της πρώτης σελίδας εφημερίδας Καθημερινή διαβάζω τίτλο «Από τη Χονολουλού στην Καρνεάδου». Θα μου πει το έγινε, φέρνει τραγούδι, θα πάμε όλοι Χονολουλού, πώς τα λένε, υπήρχε ένα τέτοιο τραγούδι. Δεν χρειάζεται να πάμε, έρχονται τα πτυχία από εκεί. Τι πτυχίο έρχεται από την Χονολουλού, παιδιά, για να δείτε πώς είναι αυτό. Γι' αυτό λέω αυτό το θέμα της ψυχανάλυσης, γιατί με τον Στέλιο Ράμφο κάναμε πλάκα όσο ζούσε. Σας έχω πει ότι έχουμε βρει στο αρχείο 11 ραδιοφωνικές συζητήσεις, παρουσίες του Στέλιου Ράμφου για διάφορα θέματα και μία τετραλογία για το Βυζάντιο. Πώς έβλεπε ο αείμνηστος το Βυζάντιο και πόσο το Βυζάντιο μας επηρεάζει ακόμη και σήμερα. Πώς μας επηρεάζει, υποσυνείδητα, εννοείται. Γι' αυτό, ενώ θέλουμε να ζούμε δυτικά, ενώ θέλουμε να απολαμβάνουμε τη Δύση, η ψυχούλα μας όμως είναι δεμένη στην καθημάς Ανατολή. Δηλαδή η μισή μας ύπαρξη είναι η Κωνσταντινούπολη, η μισή μας ύπαρξη η Ανατολή, κοιτάμε προς τα κίδε, ενώ εμείς θέλουμε να πετάξουμε προς τη Δύση, αλλά δεν μας αφήνει το άλλο γιατί είναι μαγκωμένο. Ο πρώτος που σας μιλεί, που τραβάει τέτοιο ζόρι, είναι αυτός που ακούτε τώρα. Έτσι, λοιπόν. Αλλά αυτά είναι ψυχαναλυτικά. Πάμε παρακάτω, τα εξήγησε ο Στέλιος Ράμφος στην Απόγο, τώρα το μοιράκιον να πω εγώ για εκείνον. Κάποια στιγμή θα γίνουν podcast όλα αυτά και θα σας τα παρουσιάσουμε. Λοιπόν, τώρα που χώνεται η Χονολουλού. Η Χονολουλού χώνεται, κυρίες και κύριοι, διότι σε όλα αυτά που μας συμβαίνει τελευταία, θέλουμε, επειδή δεν μας βολεύει η κανονική ιατρική του ορθολογισμού, προσέξτε τώρα την αντίφαση. Ενώ ανακαλύπτονται φάρμακα εξειδικευμένα που θα ταιριάζουν στο DNA του καθενός μας και της κάθε μίας μας, δηλαδή θα έχουμε προσωπική ιατρική θεραπεία με φάρμακα που θα φτιαχτούν για σένα, για μένα, για τον άλλον την άλλη, εμείς πάμε να πάρουμε βοήθεια από το σαμάνο και έρχεται η σαμανοϊατρική, δηλαδή κοινώς η απατεωνία. Ο Σαμάνος ήταν ο μάγος της φυλής. Φαντάζομαι δεν θέλουμε να ζούμε στα επίπεδα της φυλής. Ο Σαμάνος ήταν εκείνος που τους χάιδευε τότε. Παραμύθι, το ήταν ένας απατεών ο οποίος κορόιδευε την υπόλοιπη φυλή. Είχε και κάτι φουκαράδες, αν αυτοί ήταν όλοι βλάκες, υπήρχε ένας που ξεχώριζε σε εκείνη την κοινωνία και έλεγε είμαι ο μάγος, περνούσε το χέρι του από πάνω και τους έκανε κάτι μαγικά, υποτίθεται, και έτσι αυτοί θεραπεύονταν και καλά. Φεύγανε νιώθοντας ότι τους έχει θεραπεύσει. Αυτό τώρα κάτι απατεώνες είναι το Πανεπιστήμιο του Quantum στην Χονολουλού, όπου σου δίνει και διδάσκεσαι κβαντική ιατρική. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Απλώς θέλω να πω ότι προτού πάμε στο ιατρείο των δύο που ενδεχομένως να προκάλεσαν το θάνατο, θα το πει η δικαιοσύνη. του συγχωρεμένου Γιώργου Μαζονάκη, μια άλλη κυρία η οποία είναι στην πολιτική σήμερα και η οποία έχει γοητεύσει ένα κομμάτι του κοινού, είναι που έκανε κβαντική παιδιατρική. Δεν ξέρω αν σας λέει κάτι, να σας βοηθήσω λίγο. Μαρία το μικρό της. Κινείται και θέλει, κάνει και κόμμα τώρα. Μαρία, και πήγαιναν μανάδες στην κβαντική παιδίατρο. Διερωτάστε πολύ σωστά, και το κράτος μας τι κάνει. Κύριε Υπουργέ Υγείας, τι κάνει παρακαλώ η κυβέρνηση Κυριάκου Μητσοτάκη με Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη για όλη αυτή την σαμανοϊατρική που πουλέτε τρέχει, όλα αυτά που σας λέω τώρα, εμείς είμαστε τώρα αργοπορημένοι και σε μένα αυτά τρέχουν στην κοινωνία από στόμα σε στόμα, σε όλους εκείνους οι οποίοι είναι αντιεμβολιαστές, ψεκασμένοι, έχουν διάφορες θεωρίες, συνωμοσίες και έχουν από δίπλα και την σαμανοϊατρική. Είναι ο Σαμάνος. Σε σκεπάζει με μια βρωμοκουβέρτα. Έχει αγοράσει και ένα μηχάνημα το οποίο λέει μπαίνει το αίμα από εδώ, το βγάζω από εκεί, μπαντουντουντουντου, θα στο καθαρίσω, θα βγεις τζιτζι το ονομαζόμενο, τζιτζι, θα έχεις ένα οργανισμό τζιτζι. Πας εσύ και κάνεις εκεί, βλέπεις την βρωμοκουβέρτα, βλέπεις όλο το φυσικ, βλέπεις όλο το ιατρείο. Εδώ σε ένα πεντακάθαρο ιατρείο μπαίνεις ενός φορέα, ας πούμε, ιδιωτικής εταιρείας και λες τι είναι εδώ, τι γίνεται, έχουν πάρει μέτρα αυτοί, τι κάνουν εδώ, προστασίας, ασφάλειας κτλ. Τον έχει ελέγξει αυτούς ποτέ κανείς. Εκεί όμως πήγαινε, λέει, όλη η Αθήνα, η ΣΥΚ Αθήνα, η Αθήνα που μπορούσε να δίνει τα διχίλιαρα, τα τριχίλιαρα, τα εξαχίλιαρα, χωρίς απόδειξη εννοείται. Όταν πεις και πάρεις απόδειξη, δεν την κάνεις. Λοιπόν, και η οποία Αθήνα έπαιρνε διάφορες υπηρεσίες και τώρα όλοι λέμε πού είσαι Μητσοτάκη, τι έκανες Άδωνη Γεωργιάδη, τι κάνεις Γιώργο Πατούλη, πρόεδρε του Ιατρικού Συλλόγου. Ας ξεκινήσουμε από τον Υπουργό.
1: Είμαι εδώ για να εκφράσω τα συλληπιτήρια στην οικογένεια του Γιώργου Μαζονάκη και τη συγγνώμη που το σύστημα δεν μπορεί να προστατεύσει από κάτι πάρα πολύ άσχημο. Σίγουρα πρέπει να βρούμε τα κενά του συστήματος. Εδώ πρέπει να δούμε τι έχει πάει στραβά.
0: Λέει η καθημερινή στη Λεζάντα από τις φωτογραφίες του Quantum από τη Χονολουλού. Δεν πρόκειται για μια τυπική τελετή αποφύτησης, αλλά πρόσεξε τώρα, εδώ εικονίζονται απόφυτος με την Τίβενο, οι καθηγητές δίπλα και ο πίσω φόντο Χονολουλού. Λοιπόν, είναι πολύ ωραίες οι απάτες, στείνονται τόσο απλά και ωραία. Ναι. Λοιπόν, λέει η Λεζάντα από κάτω, δεν πρόκειται για μια τυπική τελετή αποφύτησης, αλλά για ένα κατασκευασμένο διαδικτυακό σοου, κατά τη διάρκεια του οποίου απονέμονται, σε εισαγωγικά το απονέμονται, τα πτυχία και οι ειδικότητες στο Πανεπιστήμιο, σε εισαγωγικά, Quantum στη Χονολουλού, όπου μεταξύ άλλων διδάσκεται η κβαντική ιατρική, στην οποία αναφέρεται να έχει μεταπτυχιακό η γιατρός του Γιώργου Μαζονάκη. Άλλωστε, ο ιδρυτής του, ο Paul Drouin, δεύτερος από αριστερά στην εικόνα, αντιμετώπισε πειθαρχικές κυρώσεις από τον Ιατρικό Σύλλογο του Κεμπέκ για μη αναγνωρισμένες διαγνωστικές τεχνικές. Θέλω να μας απαντήσει δημοσίως ο Γιώργος Πατούλης σε ποιο τεύχος, γιατί μου τα λέει και χθες ο Υπουργός, αλλά εγώ χθες δεν είχα χρόνο. Είχα εδώ, ο κύριος Υπουργός είχε την χαρά, την καλοσύνη να περάσει να μας πει μια καλημέρα. Εγώ έπρεπε να παρουσιάσω άλλο θέμα. Ήταν εδώ ο Ανδρέας Δημιώτης, ήταν στο τηλέφωνο ο Νίκος Φιλιππίδης, δεν μπορούσαν να γίνουν όλα μαζί. Έχετε δίκιο, μια κυρία μου επισημαίνει, δεν έκανε τη σωστή ερώτηση χθες τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Ναι, έχετε δίκιο, διότι βιαζόμουν και έπρεπε να κλείσω το θέμα. Λοιπόν, και ενδεχομένως λάθος μου. Λοιπόν, θέλω να μας πει, θυμόσαστε που σας είπα προχθές, όταν την επομένη του θανάτου, ότι στο δελτίο του Ιατρικού Συλλόγου Λονδίνου δημοσιεύονται κάθε μήνα οι αποφάσεις του Πειθαρχικού Συμβουλίου. Θέλω λοιπόν να μας πει για τους γιατρούς που έχουν υποπέσει σε σφάλματα μετά από καταγγελίες ασθενών. Θέλω να μας πει ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, να μου στείλει, κύριε Πατούλη μου, καλημέρα σας, ένα δελτίο, παρακαλώ, διαδικτυακώς να μου το στείλετε στο ηλεκτρονικό μου ταχυδρομείο portosalta.gr, στο οποίο, στο ιατρικό δελτίο που εκδίδεται, φαντάζομαι, σε τακτά χρονικά διαστήματα, να μου πείτε ποια είναι τα ονοματεπώνυμα των γιατρών στο οποίο επευλήθησαν ποινές. Γιατί εγώ τώρα θα σας αποδείξω. Ο Νίκος, θα μιλήσουμε του Νίκου μετά τις 8.30. Νίκο μου, σου ζητώ συγγνώμη να διαβάσω την επιστολή, σε παρακαλώ, για να μην αλλάξουμε θέμα τώρα. Λοιπόν, από την περασμένη Τετάρτη έχω πάρει την εξής επιστολή. Ήθελα να περάσουν τη κηδεία και τα λοιπά, γιατί δεν θέλω να πέφτουν πάνω στο συνέστημα, δεν μου χωράει η λογική, οπότε μην τα μπερδέψουμε όλα. Λοιπόν, διαβάζω. σχετικά με την ιατρική ειδίκευση κυρίας Γάκα, σε παρένθεση Μαζονάκης. Η επιστολή ήρθε την περασμένη Πέμπτη και την έχω κρατήσει, εννοείται, αυτή την επιστολή. Κύριε Πορτοσάλτε, καλησπέρα σας. Ονομάζομαι Τάδε Τάδε και γνωρίζω την κυρία Γάκα από το 2010. Μπορείτε να αναφέρετε το όνομά μου, εγώ δεν το κάνω, γιατί υπάρχουν ιατρικοί. Σας έχω πει, όταν η περίπτωση του mail, το θέμα, άπτεται σε προσωπικά δεδομένα ιατρικού περιεχομένου, δεν αγγίζω ονοματεπώνυμο. Λοιπόν, μπορείτε να αναφέρετε παρόλα αυτά, λέει ο άνθρωπος, το όνομά μου και ότι αναφέρω πιο κάτω σε εκπομπές σας, αν το κρίνετε απαραίτητο. Σας παρακολουθώ χρόνια, σας εμπιστεύομαι για την διακριτικότητά σας κτλ. Διευκρινίζω όμως ότι δεν θα ήθελα άμεση δημοσιότητα ραδιοφωνική ή τηλεοπτική. Μάλιστα. Θέλω να συνεισφέρω σε κάποια διευκρίνιστα στοιχεία για την κυρία Γάκα που σχετίζεται με τον θάνατο του Μαζονάκη. Θα σας δώσω κάποια εξήγηση σχετικά με την ειδικότητά της στον ΙΣΑ που φαίνεται ως απλή γιατρός, ενώ η ίδια δηλώνει γυναικολόγος. Θυμόσαστε, στην αρχή υπόθηκε ότι δήλωνε γυναικολόγος, μετά όμως το απέσυρε. Γιατί το απέσυρε? Ακούστε τώρα την επιστολή, γιατί το απέσυρε, και θέλω πάνω σε αυτή την επιστολή να μας πει ο ιατρικός σύλλογος Αθηνών πότε γνωστοποίησε δημοσίως ότι η κυρία Γάκα πάβει να έχει ειδικότητα, πάβει πια να δηλώνει γυναικολόγος, γιατί δεν έχει την ειδικότητα γυναικολόγου. Δεν ξέρω πότε μας το είπε αυτό ο ιατρικός σύλλογος. Θα μας δώσει μια δημόσια απάντηση. Διαβάζω την επιστολή τώρα. Πάω στην επιστολή. Πήγαινα στο ιατρείο της το 2010-11 στην Ιψηλάνδη για θέματα συμβουλευτικής διατροφής, στην Ιψηλάνδη εννοεί, για θέματα συμβουλευτικής διατροφής χωρίς παρεμβατικές μεθόδους. Στο ιατρείο της υπήρχαν αναρτημένα τα πτυχία της ιατρικής και της ειδικότητας της γυναικολογίας. Έως το 2014 η ειδικότητα της γυναικολόγου επίσης αναφερόταν και στον ΙΣΑ, Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών. Η ίδια βέβαια δήλωνε τότε ολιστική ιατρός. Άλλαξε, σε παρένθεση, ανέρεσε την επίσημη ειδικότητά της στον ΙΣΑ, γιατί της έκανε καταγγελία στον ΙΣΑ, γιατί της έκανα ο επιστολογράφος καταγγελία στον ΙΣΑ για αντιποίηση ειδικότητας. Η καταγγελία ήταν ότι εξέτασε την κόρη μου το 2014, ανήλικη 10 ετών, τότε συνοδευόμενη από την πρώην σύζυγό μου και εναγνία μου, και εξέδωσε ιατρική βεβαίωση με δίθεν διάγνωση και θεραπεία με παιδιατρικό και ψυχιατρικό περιεχόμενο. Η βεβαίωση έπεσε στην αντίληψή μου μέσω των δικογράφων του διαζυγίου που είχε καταθέσει η πρώην μου στο δικαστήριο. Προσέξτε τώρα πώς βγαίνουν τα πράγματα. Ως γυναικολόγος δεν είχε δικαίωμα να εξετάσει ανήλικη, πολύ δε περισσότερο να κάνει διάγνωση για παιδιατρικά και ψυχιατρικά ζητήματα. Υπέβαλα επώνυμη καταγγελία στον ΙΣΑ κατά της κυρίας Γάκα για αντιποίηση ειδικότητας, συνυποβάλλοντας τη βεβαίωση. Η εκδίκαση του πειθαρχικού έπαιρνε συνεχείς αναβολές, χωρίς εξηγήσεις σε παρένθεση, και όταν κάποτε διεξήχθη, διαπίστωσε ότι η κυρία Γάκα δεν είχε πλέον την ειδικότητα της γυναικολόγου στον ΙΣΑ, αλλά εμφανιζόταν ως γιατρός άνευ ειδικότητας. Διερωτήθηκα για τον λόγο και ανακάλυψα ότι ως γιατρός είχε το δικαίωμα να εξετάζει παιδιά σε ιδιαίτερες βέβαια περιπτώσεις, όπως αγροτικά που δεν υπάρχει παιδίατρος. Αυτή την κατάχρηση του δικαιώματος στην Αθήνα των εκατοντάδων παιδιάτρων νοσοκομείων Κουλουπού την έκανε αποδεκτή το πειθαρχικό του ΙΣΑ, που της έκανε μια απλή σύσταση, την οποία η κυρία Γάκα σχολίασε με ένα «δεν πρόκειται να ξαναδώσω βεβαίωση». Η εμπειρία μου από το πειθαρχικό του ΙΣΑ ήταν από τις μεγαλύτερες απογοητεύσεις της ζωής μου. Παρά την ειδικότητά μου, μου λέει τι είναι ο άνθρωπος αυτός, αντιμετώπισα μια εχθρική χειριστική επιτιμητική συμπεριφορά. Ο εκπρόσωπος της Ελληνικής Εταιρείας Παιδοψυχιατρικής που προσήλθε στο πειθαρχικό και υποστήριζε την καταγγελία υπέστη παρόμοια συμπεριφορά. Αυτή όμως είναι μια άλλη ιστορία και δεν θα ήθελα να καταχραστώ τον χρόνο σας πλατιάζοντας. Στη διάθεσή σας για επιπλέον πληροφορίες και διευκρινήσεις. Αν λειτουργεί έτσι το σύστημα, κύριε Υπουργέ Υγείας, αν λειτουργεί έτσι το σύστημα, κύριε Πρόεδρε του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, επί σειρά ετών Προέδρου, κύριε Γιώργο Πατούλη, κλάφτα χαράλαμπε. Διάλειμμα, και το διάλειμμα μας έρχεται και μετά θα ψυχαγωγηθούμε, κυρίες και κύριοι. Αυτό το θέμα τώρα δεν θα το συνεχίσω το επόμενο ημίωρο, θα το ανοίξω τις προσεχείς ημέρες. Γι' αυτό μην βιάζεστε να μου λέτε τι κάνεις για εκείνο, τι κάνεις για το άλλο. Ένα-ένα, παιδιά, έχω και άλλα θέματα που πρέπει να διαχειριστώ. Συγγνώμη για το παιδιά.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Ανεστάλησαν οι φορτώσεις πετρελαίου στο λιμάνι Γιάν Μπου της Σαουδικής Αραβίας προς την Ευρώπη, με τις ανησυχίες για την παγκόσμια προσφορά να εντείνονται. Αμέσως μετά την είδηση, οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν άλμα άνω του 3%, με τον Brent να ξεπερνά και πάλι τα $109 το βαρέλι. Για την Ελλάδα δεν διαφαίνεται τουλάχιστον για τώρα κίνδυνος επάρκειας, καθώς η χώρα διαθέτει από θέματα ασφαλείας που καλύπτουν 90 ημέρες. Το πρόβλημα είναι οι τιμές και ο κίνδυνος να κινηθούν ακόμη υψηλότερα από τα επίπεδα που έχουν ήδη καταγραφεί. Μετά από 8 ώρες στο ανακριτικό γραφείο, ολοκλήρωσε την απολογία της η γιατρός που κατηγορείται για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη η απολογία του γιατρού συζύγου της που αντιμετωπίζει την ίδια κατηγορία. Ποσότητες κοκαίνης και κάναβης αλλά και συσκευές κινητής τηλεφωνίας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν σε 3 κελιά στις φυλακές ανηλίκων Αυλώνα. Συνελήφθησαν 5 έγκλειστοι του καταστήματος, οι οποίοι διακινούσαν από κοινού τα ναρκωτικά σε άλλους κρατούμενους. Επιπλέον, συνελήφθη σοφρονιστικός υπάλληλος να κατέχει αυτοσχέδιο τσιγάρο που περιείχε ποσότητα κατέργασης κάναβης. Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντιμίρ Ζελένσκι δήλωσε χθες ότι σχεδιάζει δύσκολα και αντιδημοφιλή μέτρα προκειμένου να καλυφθεί το έλλειμμα στον προϋπολογισμό της χώρας, το οποίο επιδεινώνεται από μια τρύπα 23 δισεκατομμυρίων ευρώ σε ό,τι αφορά τις στρατιωτικές δαπάνες. Ο Ζελένσκι δήλωσε επίσης ότι θα συναντηθεί με τον Γάλλο ομολογό του Εμμανουέλ Μακρόν στη Νέα Υόρκη, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Αρκετές εκρήξεις ακούστηκαν στο νησί Κέσμου του Ιράν, σύμφωνα με τοπικές πηγές που επικαλείται το Ιρανικό Κρατικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Και ο καιρός, νεφώσεις παροδικά αυξημένες σήμερα στην Αττική, έως 29 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, έως 27 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Τι να σας πω, εκτός και αν κάνει πλάκα η Εύη με το επώνυμό της από τη Χαλκιδική και τον αριθμό τηλεφώνου της, μου λέει: «Καλημέρα κύριε Πορτοσάλτε. Λίγα τα λόγια σας με κεφαλαία για τους αμάνους και την αρχαία ιατρική που εφαρμόζουν. Ντροπή να μην τους εμπιστευόμαστε. Κοντζάν πριγκίπισσα της Νορβηγίας, η Μάρθα Λουίς, παντρέθηκε Αμερικανός αμάνο τον Αύγουστο του 26 και βρήκε την υγειά της. Και εμείς εδώ στα Βαλκάνια το ειρωνευόμαστε. Ντροπή και πάλι ντροπή». Τι να σας πω, μπορεί να λέει, τα γράφει σοβαρά, μπορεί να κάνει χιούμορ. Δεν το καταλαβαίνω ειλικρινά, γι' αυτό και κρατώ το επώνυμο. Πόνιμο της για μένα και είναι από τις κυρίες που μου γράφουν συχνά. Τι να σας πω, εκπλήσω πάντα, πώς θα το πω, πάντα στη ζωή η επόμενη στιγμή είναι πάντα σου κρύβει εκπλήξεις, δεν το συζητώ. Επανέρχεται η Εύη με νεότερο μήνυμα, μου λέει: «Ο σαμανικός παύλα πριγκυπικός γάμος έγινε τον Αύγουστο του 2025, συγγνώμη για το μέγα λάθος». Δεν ξέρω αν συνεχίζει να ηρωνεύεται η Εύη ή μιλάει κανονικά, τι να σας πω, δεν ξέρω. Λοιπόν, ο Αδάμ Κάτσιος βρίσκει την ευκαιρία να μου πει: «Αυτό το πανεπιστήμιο της Χαβάης μήπως ήταν μη κρατικό πανεπιστήμιο και αυτό?». Αν κάνετε αυτόν τον παραλληλισμό που είναι λάθος, καλέ μου άνθρωπε, για να μας βγάλετε τον κρατισμό, την αντίληψή σας ότι τα πανεπιστήμια είναι μόνο κρατικά και, και όλα τα ιδιωτικά τα ειρωνευόμαστε ότι κάνουν, βγάζουν σαμανοπαραγωγή, να πω μόνο, αγαπητέ μου κ.

0: έτσι, που είναι λάθος η παρομοίωση, να τα εξομοιώνουμε. Να σας πω, αν πάμε σε αυτή την κουβέντα, ξέρετε πόσο σαμανοϊδεολογία έχει παραχθεί δεκαετίες τώρα από το δημόσιο κρατικό πανεπιστήμιο και σε ποια κατεύθυνση, αγαπητέ μου Αδάμ. Άστο λοιπόν, πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, δεν θα καταφέρω, δεν θα προλάβω να σας ψυχαγωγήσω σήμερα με τα ηχητικά που έχω ετοιμάσει. Θα κρατηθούν, διότι θα μιλήσει ο Νίκος Φιλιππίδης για τα τρέχοντα που είναι πάρα πολύ σοβαρά. Και τα άλλα που σας έχω ετοιμάσει είναι σοβαρά, αλλά τι να κάνουμε, θα κάνουμε μια μικρή παράκαμψη. Όμως, προηγουμένως, πρέπει να σας διαβάσω το μήνυμα που μου στέλνει ο Νίκος, ο οποίος μάλιστα μου έστειλε επιστολή και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και μου έστειλε και μήνυμα μέσω κινητού μου. Έχει το κινητό μου με έναν τρόπο και δεν θέλω να πω ότι. Καλά, και δεν είναι και ο μοναδικός δηλαδή, και μου έστειλε και υπόμνηση για το mail που μου έστειλε. Διαβάζω. Καλημέρα κύριε Πορτοσάλτε. Κρατώ το επώνυμό του για μένα, διότι εδώ τώρα είναι αυτό το θέμα. Πάει κατευθείαν, κύριε Γεραπετρίτη, σε εσάς το θέμα αυτό που διαβάζω. Τα ίδια παντελή μου, τα ίδια παντελάκι μου και τίποτα δεν διορθώνει στην Ελλάδα. Όπως πριν από 2 χρόνια, πάλι άφαντη η πρεσβεία στην Ινδία. Είμαι παραγωγός διαφημίσεων και αυτή τη φορά φέρνουμε τον παγκόσμιο πρωταθλητή της Φόρμουλα 1, Μίκα Χάκινεν, να διαφημίσει την Ελλάδα μας. Έχουμε στείλει email στην πρεσβεία, παρακαλώντας να επισφεύσει τις βίζες των Ινδών πελατών μας και καμία ανταπόκριση. Έχει στείλει email στην πρεσβεία μας στην Ινδία. Ο πελάτης πλέον ψάχνει να πάει τα γυρίσματα σε άλλη χώρα, καθώς ο Μίκα Χάκινεν έχει βαρύ πρόγραμμα και οι βίζες δεν βγαίνουν από την πρεσβεία. Παρακαλώ, αν μπορείτε να στείλετε το αίτημα στο Υπουργείο Εξωτερικών ως εξπρες, καθώς αν δεν ανταποκριθεί σήμερα η πρεσβεία, χάνουμε τη δουλειά από ένα δημόσιο φορέα που για άλλη μια φορά καταστρέφει τον ιδιωτικό τομέα και τη χώρα του. Κύριε Γεραπετρίτη, για σας είναι το μήνυμα αυτό. Όταν λέμε παραγωγικότητα, κυρίες και κύριοι, γιατί δεν αυξάνει η παραγωγικότητα, είναι ότι και πρέπει και οι πρεσβείες μας να μην δουλεύουν με τη γνωστή δήμοση υπαλληλία, μην αρχίσουμε πάλι έλλειψη προσωπικού, υποστελέχωση και τέτοια. Μία προτεραιότητα μπαίνει παντού. Καταλαβαίνω την υποστελέχωση, αλλά λέω, βάζεις προτεραιότητες. Λέω. Από μακριά και χωρίς να ξέρω τη δουλειά. Λοιπόν, προωθείτε το mail μου, αγαπητέ Νίκο, στον κύριο Γιαννίρη για να κάνει τα δέοντα κύριος Γιαννίρης και να ενημερωθεί ο Υπουργός Εξωτερικών. Λοιπόν, έφυγε το mail, ευχαριστώ πολύ Νίκο μου και πάω στον συνονόματο Φιλιππίδη. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα Άρη.
0: Τι κάνετε?
1: Η πρεσβεία συγκεκριμένη πάντως τρώει όλο το φόρτο της Νοτιοανατολικής Ασίας, τις μετακλήσεις εργαζομένων.
0: Ωραία, στον προϋπολογισμό της επόμενης χρονιάς. Ναι, ωραία, Νίκο μου. Στον προϋπολογισμό της επόμενης χρονιάς να βγει ο Υπουργός κύριος Πιερακάκης και να πει, επειδή ακριβώς είναι αυτό που λέει ο κύριος Φιλιππίδης, αστειεύομαι, ότι η πρεσβεία μας στην Νοτιοανατολική, στην Ινδία, τρώει όλο την πίεση της Νοτιοανατολικής Ασίας, την τριπλασιάζουμε. Και κάποια χρήματα, ποσά, ένα ποσό από τον προϋπολογισμό θα πάει γι' αυτό. Τέλεια. Πάμε παρακάτω.
1: Εκεί συμβαίνουν ακόμα πιο ενδιαφέροντα πράγματα. Γιατί για παράδειγμα έχουμε συνεργασία.
0: Τώρα με εξουθενώνεις. Τι γίνεται?
1: Ακόμα πιο ενδιαφέροντα. Αν μιλήσεις με ανθρώπους που κάνουν αυτή τη δουλειά, για παράδειγμα έχουμε διακρατική συμφωνία με τον Μπαγκλαντές.
0: Μάλιστα.
1: Στον Μπαγκλαντές δεν έχουμε όμως πρεσβεία. Και πρέπει οι εργαζόμενοι που θα έρθουν στην Ελλάδα να πάρουν βίζα από την Ινδία. Από την πρεσβεία μας στην Ινδία, από το προξενείο μας στην Ινδία. Ένα μπέρδεμα.
0: Εμείς γιατί ακολουθούμε την αποικιοκρατική αντίληψη του Ηνωμένου Βασιλείου που θα διαλυθεί σε λίγο? Το Ηνωμένο Βασίλειο δεν ήταν αυτό που διέλυσε την Ινδία για να κάνει το Πακιστάν? Μπράβο.
1: Ναι.
0: Ωραία. Εμείς γιατί το ακολουθούμε? Είπαμε, μας αρέσει η Βρετανία, δηλαδή μας αρέσει, έχει πολλά ωραία πράγματα το Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά γιατί το ακολουθούμε και σε αυτό?
1: Ναι. Τέλος πάντων, η αλήθεια είναι ότι δεν το έχουμε οργανώσει καθόλου όλο αυτό το κομμάτι, θέλει ακόμα δουλειά. Και επίσης να θυμίσουμε ότι όλες αυτές οι αρχές, οι προξενικές αρχές, ήταν αυτές που είχαν αποψηλωθεί στην περίοδο της προηγούμενης δεκαετίας, που ξεχνούμε ότι και από πλευράς συνθήκων και από πλευράς, θα λέγαμε, ψυχολογίας των Ελλήνων, μας επηρεάζει ακόμα η προηγούμενη δεκαετία. Την ξεχνάμε την προηγούμενη δεκαετία και το τραύμα της προηγούμενης δεκαετίας.
0: Γιατί η Εύη επανήλθε, μου λέει, μα φυσικά και αστειεύομαι, αγαπητέ κύριε Πρωτοσάλτη. Εύη μου τρόμαξε, να σου πω την αλήθεια. Πάμε παρακάτω. Τρόμαξα. Εύη μου
1: Γιατί υπάρχουν και καλοί παιδίατροι υπάρχουν στη Βόρεια Ελλάδα με εκβατική. Η οποία είναι και αρχηγή κομμάτων.
0: Αυτό έλεγα. Βεβαίως. Είναι Μαρία το μικρό της όνομα. Η Μαρία. Κυκλοφορεί και πήγαιναν μανάδες στη Μαρία προτού συμβεί το κακό
1: στο σελίδα της αυτό, έτσι δηλαδή.
0: Είναι κβαντική παιδίατρος, βεβαίως.
1: Ναι. Ολιστική παιδίατρος, κβαντική ιατρική. Ναι.
0: Άσε που και ο Αυγερινός τώρα θυμήθηκε ότι όταν πήγε στα γραφεία είδε πολλές εικόνες. Καλά, δεν τρόμαξε. Όπως και άλλοι που πήγαινε να κάτσουν να τους σκεπάσουν οι δυο το ζεύγος με τη βρωμοκουβέρτα, έβλεπαν ένα σωρό εικόνες. Μία εικόνα την καταλαβαίνω. Το αντιλαμβάνομαι. Εγώ πιστεύω, δεν το κρύβω. Αλλά αν πάω στο ιατρείο που έχει έναν τοίχο γεμάτο εικόνες, θα φύγω. Είναι άλλο πράγμα η πίστη μου και άλλο ο γιατρός που εμπιστεύομαι. Είναι διαφορετικά πράγματα. Δεν είναι όλα μπερδεμένα μέσα μου. Ο Θεός είναι εκεί που τον έχω εγώ το Θεό, δικό μου θέμα. Και η πίστη μου δικό μου θέμα. Αλλά ο γιατρός είναι γιατρός. Εγώ δεν πάω στο Θεό εκεί την ώρα, πάω στο γιατρό.
1: Στον επιστήμονα,
0: μπράβο, σε ευχαριστώ. Πάω στον επιστήμονα. Δεν πάω στο σαμάνο, ούτε πάω να ψεκαστώ. Αν θέλω να ψεκαστώ, ψεκάζομαι.
1: Υπάρχει χώρος, υπάρχουν
0: ενδεχομένω. Βεβαίως, και χαίρομαι πολύ.
1: Όροι λατρείας, θρησκείες.
0: Ωραία. Γιατί, πρόσεξε τώρα, πάλι δεν θα καταφέρουμε να τα πούμε. Μια κουβέντα. Το πράγμα γρίευει πολύ. Έχει μείνει κάτω με αυτούς τους ξεπολιτές. Αυτοί οι χούθοι ξυπόλοιτοι, αυτοί που παρελάβουν με σαγιονάρα τύπου με το δάχλου απ' έξω, εκείνη την καφέ σαγιονάρα με την οποία μεγαλώσαμε δεκαετία του 70, οι πατεράδες μας και εμείς, αυτοί κάνουν διάφορα εκεί, έτσι, ό,τι θέλουν κάνουν δηλαδή, βομβαρδίζουν.
1: Σε μισό λεπτό, και δεν υπάρχει κάποιος όμως. Δηλαδή αυτή τη στιγμή τι γίνεται, έχουμε τις επιχειρήσεις των ΗΠΑ οι οποίες έχουν σταματήσει.
0: Ναι.
1: Έχουμε προφανώς αδύναμες στρατιωτικά χώρες, όπως είναι οι χώρες της τα Εμιράτα και
0: η Σαουδική Αραβία, και αυτή η αδύναμη.
1: Και έχουμε μια Ευρώπη η οποία δεν πάει καν να προστατεύσει τις ροές της ενέργειας από τις οποίες περιμένει και εξαρτάται ο πληθωρισμός στα επιτόκια της, στη ζωή των πολιτών της. Δεν ξέρω αν μπορεί να βγει για πολύ. Το καταλαβαίνω ότι δεν θέλουν να συμμετάσχουν σε οτιδήποτε αφορά τον Τραμπ. Αλλά δεν μπορεί να βγει για πολύ αυτό.
0: Πάντως δηλαδή, τώρα, αν πηγαίναμε σε ένα σενάριο τύπου James Bond 007, ένας τύπος που είναι στο διάστημα και θέλει να κυριαρχήσει τον κόσμο, το έκανε, έτσι. Υπήρχε ένας τέτοιος παλαβός με τα διαθέσιμα εργαλεία. Μας τύλιγε όλο τον πλανήτη.
1: Μα έχει γίνει αρκετά εύκολο. Το πρόβλημα είναι ότι βρισκόμαστε εμείς σε μια κατάσταση, σε ένα βέρτιγκο θα έλεγα, συνεχών επιβαρύνσεων. Δηλαδή, χτες κοντέψαμε να δούμε τα 110 δολάρια του βαρέλι, γιατί έχει κλείσει, όπως είπες και εσύ, λόγω των χτυπημάτων των Χούθη, έχει κλείσει αυτός ο αγωγός που μεταφέρει από τον Περσικό στην Ερυθρά Θάλασσα πετρέλαιο και επί της ουσίας έλυνε σε μεγάλο βαθμό το πρόβλημα επάρκειας, παγκόσμιας επάρκειας. Συνεχίζουν να αυξάνουν οι τιμές. Εδώ στην Ελλάδα η κατάσταση ανεβαίνει, το ξεχνάμε, 1 με 2 λεπτά την ημέρα σε μέσα επίπεδα. Η μέση τιμή, δηλαδή αυτά τα χιλιάδες παρατήρια που δηλώνουν κάθε μέρα την τιμή τους στο σελίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης, ανεβάζουν συνολικά 1 με 2 λεπτά την αμόλυβδη και 1 λεπτό κάθε μέρα το ντίζελ. Είμαστε πάνω το 2,15 και πάνω το 2,11 στο ντίζελ. Με επιδότηση. Με επιδότηση. Αν δεν υπήρχε επιδότηση, θα είχαμε 2,30 στην Αθήνα, στη Νέα Μόλυβδη, και θα ήταν εκεί κοντά και το ντίζελ. Όλο αυτό δεν νομίζω ότι μπορεί να βγει με συμβατικούς τρόπους. Καλά, στην αντιπολίτευση το συζητάμε. Η συζήτηση είναι για να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, έστω και να μειωθεί στο όριο το ευρωπαϊκό, θα ήταν σταγόνα στον ωκεανό. Αλλά τέλος πάντων, να είχαμε να λέμε. Εδώ χρειάζονται συγκεκριμένες κινήσεις στο μέτρο του δυνατού και των χρημάτων που υπάρχουν. Ωραία. Χρειάζεται πρώτα απ' όλα κινήσεις στο ντίζελ, το οποίο κινεί την
0: ωραία
1: οικονομία.
0: Επειδή σε λίγο, Νίκο, επειδή σε λίγο θα έρθει ο κύριος Μαρινάκης, βγαίνει να τα πεις. Εντάξει, θα πεις γιατί θέλω να μιλήσω με τον κύριο Θεόδωρο Τρίφωνα τώρα, γι' αυτό.
1: Έγινε.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Τρίφων μας επιτρέπει να κλείνουμε το επώνυμό του, το διευκρινίσω για να μην μπερδευτούμε. Γι' αυτό είπα έχω τον κύριο Τρίφωνα. Έχω τον κύριο Θεόδωρο Τρίφων, είναι το ακριβές, αλλά εν πάση τόσο ο ίδιος το επιτρέπει. Λοιπόν, Μου γράφει ο κύριος Νίκος Παναγιώτου, καθηγητής δημοσιογραφίας, δηλαδή στον τομέα ΜΜΕ του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Νομίζω ότι χρήζει προσοχής, μου λέει, η περίπτωση της Ιεμένης και η αδυναμία της Σαουδικής Αραβίας, κάτι που πρέπει να έχουμε υπόψη αποτιμώντας τη συμφωνία της ΜΕΚΑ μεταξύ Τουρκίας, Σαουδικής Αραβίας και Πακιστάν. Εδώ τώρα θα χρειαστούμε τον Νίκο να γίνει το σχόλιο από τον Κωνσταντίνο Φίλη, διότι προσέξτε, ενώ αντιμετωπίζει πρόβλημα η Σαουδική Αραβία από την Ιεμένη, ούτε το Πακιστάν ούτε η Τουρκία σπέβδουν να συμπαρασταθούν στη Σαουδική Αραβία, που μέχρι προχθές υπογράφανε συμφωνία και εμείς πάλι παραλύσαμε και λέμε αμάν πάλι με μια μεγάλη συμφωνία. Μπαρμπουτσαλιές είναι αυτές οι συμφωνίες, από ό,τι καταλαβαίνω. Προχείρος βέβαια. Θα έρθουν οι ειδικοί να μας τα πούν. Ο κύριος Θεόδωρος Τρίφων είναι βασικός εκπρόσωπος, είναι ο εκπρόσωπος της ΕΛΠΕΝ, της εταιρείας ΕΛΠΕΝ, και ένας από τους πολύ ισχυρούς στον κλάδο της φαρμακοβιομηχανίας. Καλημέρα σας, κύριε Τρίφων.
1: Καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας, της μεγάλης ελληνικής φαρμακευτικής βιομηχανίας ΕΛΠΕΝ και πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας. Εκπροσωπώ όλες τις εταιρείες ελληνικές και δύο ξένες που έχουν εργοστάσια στην Ελλάδα.
0: Σας ευχαριστώ
1: πολύ. Ελλάδα,
0: ναι. Αν μου επιτρέπετε και κάτι ακόμη, κύριε Τρίφων, σας παρακαλώ, και ένας αξιόπιστος συνομιλητής, μπορώ να πω, βιωματικά το λέω, δεν έχουμε άλλη σχέση μαζί, από το 2010 στο θέμα στον τομέα των φαρμάκων, και σας ευχαριστώ πολλαπλώς. Ορίστε,
1: καλημέρα,
0: παρακαλώ.
1: Και σε εσάς και στο κρατέ σας, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Πάντα πρεσβεύουμε και λέμε τα ίδια πράγματα, ανεξάρτητα οικονομικής κατάστασης και κυβέρνησης και συνομιλητών. Δηλαδή τι λέμε? Λέμε ότι η Ελλάδα, για να είναι μια χώρα εθνικά και οικονομικά ανεξάρτητη, πρέπει να στηρίζει ό,τι παράγει. Και αυτό το οποίο λέμε εδώ και 20 χρόνια έγινε τώρα εξαιρετικά επίκαιρο με τον COVID. Όπως επίσης και τώρα με όλη αυτή την κρίση ενέργειας, πολέμων και βέβαια με την οικονομικό πόλεμο με τους δασμούς, τελικώς έχει μπει, νομίζω, πάρα πολύ ψηλά στην ευρωπαϊκή ατζέντα ότι πρέπει να στηρίξουμε στην Ευρώπη αυτούς που παράγουν. Πρέπει να ξαναφέρουμε παραγωγή στην Ευρώπη και στην Ελλάδα, που είχε φύγει πάρα πολύ στην Ασία. Αυτό πρεσβεύω και εγώ, αυτό πρεσβεύουμε και εμείς, και είμαι πάρα πολύ περήφανος σήμερα που στην ΕΛΠΕΝ το 80% της παραγωγής μας εξάγεται και είναι η κερδοφορία μας εκεί. Τι σημαίνει? Ότι φέρνουμε λεφτά από το εξωτερικό και τα επενδύουμε στην Ελλάδα.
0: Ναι. Κύριε Τρίφων, και επί της ουσίας η ενέργεια αυτή, οι επενδύσεις αυτές, είναι αυτό που συζητείται ευρέως στην πολιτική σκηνή, η οποία δεν μπορεί να σας παρακολουθήσει, ενώ τα προηγμένα κομμάτια του επιχειρηματικού κόσμου, που είστε μια μειοψηφία βέβαια σε σχέση με την πλατιά μάζα των επιχειρήσεων στην Ελλάδα, ότι δηλαδή εσείς κάνετε αυτό, την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου, το οποίο πρεσβεύουν διάφορα κόμματα, αλλά χωρίς επί της ουσίας να μπορούν να μιλήσουν γι' αυτό και δεν ξέρω αν μπορούν να βοηθήσουν. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Ορίστε, παρακαλώ.
1: Καταρχάς, δυστυχώς η Ελλάδα, και αυτό επιδεινώθηκε με την δεκαετή κρίση, έχει λίγες μεγάλες επιχειρήσεις. Και αυτό είναι κάτι το οποίο, εάν υπάρχουν μεγάλες επιχειρήσεις, χτίζονται από κάτω τους αρκετές μεσαίες και μικρότερες που συνδέονται με αυτούς. Άρα υπάρχει μια αύξηση της επιχειρηματικότητας, μια αύξηση των θέσεων εργασίας, μια αύξηση της φορολόγησης.
0: Καλύτερων μισθών, κύριε Τρίφων, για να το βάλουμε και αυτό.
1: 100% αύξηση. Αυτό διαχέεται πλήρως στην κοινωνία. Και εμείς αυτή τη στιγμή είμαστε πάρα πολύ περήφανοι, γιατί καμιά εταιρεία δεν μπορεί να λειτουργήσει αν δεν έχει τη στήριξη των εργαζομένων της. Έχουμε στον όμιλο λοιπόν 2.000 εργαζόμενους. Βασικός μισθός 30% πάνω. Μοιράζουμε μεγάλο μέρος κάθε χρόνο σαν πόνους. Και αυτό το κάνουμε διαχρονικά. Γιατί? Διότι και επιχειρήσεις και όλοι εμείς είμαστε εργαζόμενοι μας. Είμαστε ένα σύνολο. Δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Η Ελλάδα δυστυχώς έχει λίγες μεγάλες επιχειρήσεις. Και δυστυχώς έχει λίγους επιχειρηματίες που παίρνουν ρίσκο. Εμείς, κύριε Πορτοσάλτε, το 17 με
0: αν μπορείτε να αν μπορώ να προσθέσω, διακόπτοντας και με συγχωρείτε, να προσθέσω και κάτι ακόμη, και λίγους επιχειρηματίες που έχετε την τόλμη, είστε ένας από αυτούς ελαχίστους που βγαίνετε να τα πείτε όλα αυτά, που είναι πάρα πολύ χρήσιμα να ακούγονται, κύριε Τρίφων, υπό αυτή την έννοια. Ορίστε, παρακαλώ, και με συγχωρείτε.
1: Νομίζω ότι είναι πολλοί που τα λένε αυτά, και ο πρόεδρος του ΣΕΒ, σαν θεσμικό όργανο, και βέβαια αυτή τη στιγμή θέλει. Σε κάθε κλάδο που έχει μια προοπτική, είτε είναι τρόφιμα, είτε είναι μέταλλα, είτε είναι φάρμακα, να προσπαθήσει να γίνει ένας καλός σχεδιασμός πενταετίας. Θα μου πείτε τι λέω τώρα, ναι, αλλά πενταετίας, Με το κράτος και την πολιτεία.
0: Μάλιστα.
1: Και την βιομηχανία. Και να αντιμετωπίσουμε είτε θέματα ενέργειας, είτε θέματα χωροταξικά, είτε θέματα εργασιακά, όπως θα εκπαιδεύσουμε προσωπικό για το αύριο.
0: Και να βοηθήσετε και την πλατιά μάζα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, που είναι κοντά σε 800.000, να βοηθήσετε.
1: Αυτό είναι ξεκάθαρο ότι, όπως σας είπα, εξάγουμε, παίρνουμε λεφτά από το εξωτερικό, τα επενδύουμε εδώ και αυτό πάει και στους εργαζόμενους μας και στους υποκατασκευαστές. Γιατί σε μια ευρύτερη περιοχή στην Κερατέα, που αυτή τη στιγμή με το καινούριο εργοστάσιο που θα έχουμε δύο παροικές μονάδες, θα έχουμε 800 εργαζόμενους, αυτή τη στιγμή όλη η περιοχή με 2-3 επενδύσεις έχει αναστηθεί. Η Τρίπολη είναι παροικό hub που μπορεί να καλύπτει το 10% των αναγκών σε ογκολογικά φάρμακα στην Ευρώπη και 30% στην Ελλάδα. Και εδώ μια ολόκληρη βιομηχανική περιοχή αναστήθηκε προς όφελος των μαγαζιών, των επιχειρηματιών και των εργαζομένων, των μικρομεσαίων επιχειρηματιών. Αυτό όμως θέλει ένα συνολικό σχεδιασμό και πρέπει να πω σε ένα πολύ πολύ δύσκολο περιβάλλον. Τιμωρεί τη βιομηχανία με την ενέργεια. Αυτή τη στιγμή αλλάζουν πάρα πολλές φορές οι νόμοι και τα κίνητρα. Αλλά η φαρμακοβιομηχανία είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα ενός συντονισμού με το δημόσιο.
0: Πολύ
1: το ΣΔΙΤ που έγινε, δηλαδή συνεργασία δημοσίου ιδιωτικού τομέα για τα κίνητρα, είναι παράδειγμα για όλη την Ευρώπη.
0: Ωραία. Προτείνω, κύριε Τρίφων, να αποδεχτείτε παρακαλώ την πρόσκληση που θα σας απευθύνουμε με τον κύριο Γιαννίρη, όποτε έχετε μπορείτε από την επόμενη εβδομάδα ή όποτε διευκολύνεστε, να έρθετε σας παρακαλώ στις 9 το πρωί στην εκπομπή, στην οποία είναι πάντα ανοιχτός ο ραδιοθάλαμος και τον έχετε επισκεφτεί πολλές φορές διαχρονικά την τελευταία 15 ετία, να μιλήσουμε ακρεφνώς για αυτά τα θέματα που θίγεται τώρα, κύριε Τρίφων, να είναι μαζί μας και ο Νίκος Φιλιππίδης. Συμφωνεί? Θα θέλατε?
1: Ναι, με χαρά, ευχαριστώ. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει μια ευρύ ενημέρωση για το τι κάνει η βιομηχανία και κυρίως πώς πρέπει η ελληνική βιομηχανία να είναι το βασικό μοχλός που θα υπάρχουν καλύτεροι μισθοί και καλύτερες θέσεις εργασίας για τους νέους. Την περασμένη εβδομάδα, θα σπάτα και θα ολοκληρώσουμε αυτό, έκανε επίσκεψη ο Πρωθυπουργός στο μεγαλύτερο πάρκο βιοτεχνολογίας στην Νοτιοανατολική Ευρώπη, που είναι ελληνικής εταιρείας. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι αρκετοί νέες και νέοι θα έχουν δυνατότητα ερευνητές πλέον να δουλέψουν στην Ελλάδα και όχι να φύγουν στο εξωτερικό.
0: Ο διοικητής του Αγίου Όρους, ο κύριος Στεφανής, μου στέλνει μήνυμα, κύριε Τρίφων, και μου λέει από το Άγιο Όρος πως αξίζουν πολλά. Ευχαριστώ και συγχαρητήρια στον κύριο Τρίφων για την συνδρομή και την υποστήριξή του σε ένοπλες δυνάμεις. Αυτό.
1: Έχουμε κοινή λεσβιακή καταγωγή.
0: Πολύ ωραία. Καλημέρα σας, κύριε Αλκιβιάδη Στεφανή. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Τρίφων, σας περιμένουμε με χαρά. Θα συνεννηθούμε μετά το τέλος για να μας πείτε ποια μέρα μπορείτε να κατέβετε στον Sky. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ. Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας. Ευχαριστώ. Είναι ένας εξαιρετικός βιομήχανος, ο επιχειρηματίας, ο κύριος Τρίφων. Θυμίζω ότι έχω γνωριστεί μαζί του από το 2010, όταν έκανα επικυβερνήσεως Γιώργου Παπανδρέου και υπουργού παιδείας, υγείας. Το χάνω τώρα. Αχ, πες τον. Τον ξέχασα, παιδιά. Θα τον βρω. Έχω πάθει, κόλλησα τώρα. Λοιπόν, με υπουργό υγείας τότε κάναμε εκπομπές για την μείωση της τιμής των φαρμάκων. Λοιπόν, και τώρα, αυτά που λέει ο κύριος Τρίφων για την επένδυση των επιχειρήσεων, έχω κρατήσει ένα ηχητικό σήμερα από το άρθρο αφορμή, από το άρθρο που γράφει ο Μπάμπης Παπαδημητρίου για το πόσο στρεβλή είναι η θέση του Νίκου Ανδρουλάκη σε σχέση με όσα είπε για το θέμα των επενδύσεων και των επιχειρηματιών και επενδύσεων στην έκθεση της Θεσσαλονίκης προχθές στην ομιλία του. Το έχω το απόσπασμα, μια από τις επόμενες μέρες θα το ακούσετε. Και θα τα συνδυάσουμε με αυτά που λέει ο κύριος Τρίφων. Δεύτερο διάλειμμα εδώ.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 3 με την Αθήνα Μαράκη. Νέο πλήγμα στις πετρελαϊκές ροές. Ανεστάλησαν οι φορτώσεις στο λιμάνι Γιαμπού της Σαουδικής Αραβίας προς την Ευρώπη, με τις ανησυχίες για την παγκόσμια προσφορά να εντείνονται. Αμέσως μετά την είδηση, οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν άλμα άνω του 3%, με τον Brent να ξεπερνά και πάλι τα 109 δολάρια το βαρέλι. Η πετρελαϊκή εταιρεία της Σαουδικής Αραβίας, Αράμκο, ακύρωσε ή ανέβαλε προγραμματισμένες προμήθειες αργού πετρελαίου προς ορισμένα ευρωπαϊκά διελιστήρια, οι οποίες επρόκειτο να φορτωθούν στα τέλη Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με πηγές της αγοράς που επικαλείται το Argos Media. Για την Ελλάδα δεν διαφαίνεται, τουλάχιστον για τώρα, κίνδυνος επάρκειας. Η χώρα διαθέτει από θέματα ασφαλείας που καλύπτουν 90 ημέρες, τόσο για το αργό όσο και για τα διηλισμένα προϊόντα. Το μεγάλο πρόβλημα για την ελληνική οικονομία, ωστόσο, είναι οι τιμές και ο κίνδυνος να κινηθούν ακόμη υψηλότερα από τα επίπεδα που έχουν ήδη καταγραφεί. Μετά από 8 ώρες, το ανακριτικό γραφείο ολοκλήρωσε την απολογία της χθες η γιατρός που κατηγορείται για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Η κατηγορούμενη, σύμφωνα με πληροφορίες, αρνήθηκε ότι είχε πρόθεση να προκαλέσει το θάνατο του τραγουδιστή ή ότι προέβλεψε μια τέτοια εξέλιξη. Αντίθετα, φέρεται να υποστήριξε ότι έκανε ό,τι ήταν δυνατόν για να αντιμετωπίσει την κατάσταση και να τον κρατήσει στη ζωή. Αυτή την ώρα βρίσκεται σε εξέλιξη η απολογία του γιατρού συζύγου της που αντιμετωπίζει την ίδια κατηγορία. Ποσότητες κοκαίνης και κάναβης αλλά και συσκευές κινητής τηλεφωνίας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν σε 3 κελιά στις φυλακές ανηλίκων Αυλώνα. Συνελήφθησαν 5 έγκλειστοι του καταστήματος, οι οποίοι διακινούσαν από κοινού τα ναρκωτικά σε άλλους κρατούμενους. Επιπλέον, συνελήφθη σοφρονιστικός υπάλληλος να κατέχει αυτοσχέδιο τσιγάρο που περιείχε ποσότητα ακατέργαστης κάναβης. Άλλη μια εγκληματική ομάδα που διέπρατε απάτες και διακεκριμένες κλοπές με το πρόσχημα υπαλλήλου του ΔΔΕ στην Αττική εξαρθρώθηκε από την αστυνομία με τη σύλληψη 3 μελών της οργάνωσης που λειτουργούσαν ως εισπράκτορες, ενώ αναζητείται ακόμη ένα άτομο. Το παράνομο περιουσιακό όφελος υπολογίζεται σε πάνω από 80.000 ευρώ. Στους Λοκρούς Φρεδιότιδας συνελήφθη 19χρονος, ενώ ένας 25χρονος αναζητείται. Με το πρόσχημα ότι ο ένας ήταν λογιστής και ο άλλος αστυνομικός, επιχείρησαν να αποσπάσουν χρηματικό ποσό από πολίτη στην Αταλάντη, αλλά δεν κατάφεραν να ολοκληρώσουν την απάτη τους. Στη Βιωτία ταυτοποιήθηκε και αναζητείται 45χρονος που απέσπασε τον περασμένο Αύγουστο 400.000 ευρώ από ηλικιωμένη προσποιούμενο στο λογιστή. Οι παρεμβάσεις στον κεραμικό έχουν ήδη αποδώσει, συμβάλλοντας ώστε ο αρχαιολογικός χώρος να γίνει περισσότερο γνωστός όχι μόνο στους ξένους επισκέπτες, αλλά και στους ίδιους τους Αθηναίους, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, εγκαινιάζοντας χθες το έργο προσβασιμότητας και ανάδειξης του αρχαιολογικού χώρου και του Μουσείου του Κεραμικού. Ο Πρωθυπουργός είναι χάρη την ηγεσία του Υπουργείου Πολιτισμού για το